0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Ένας φιλόσοφος πριν από 2.500 χρόνια περιέγραψε ακριβώς αυτό που η κβαντική φυσική ανακάλυψε μόλις τον προηγούμενο αιώνα. Φαντάσου να ζεις ολόκληρη τη ζωή σου μέσα σε ένα δωμάτιο με οθόνες, παντού γύρω σου εικόνες, ήχοι, πρόσωπα, συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν, χαρές, λύπες, φόβοι, επιθυμίες και όλα τόσο αληθινά, τόσο πραγματικά, που ποτέ δεν αμφισβήτησες αν όντως είναι πραγματικά. Τι θα γινόταν όμως αν τίποτα από αυτά δεν ήταν η πραγματικότητα, αν ήταν μόνο προβολές, σκιές έναν τοίχο? Ο Πλάτωνας το ήξερε. Πριν από χιλιετίες κάθισε και περιέγραψε με απίστευτη ακρίβεια τη φυλακή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι κατοικούν. Μια φυλακή χωρίς κάγκελα, χωρίς τοίχους που μπορείς να αγγίξεις. Μια φυλακή φτιαγμένη από πεποιθήσεις, από συνήθειες σκέψεις, από έναν κόσμο που σου είπαν ότι είναι ο μόνος που υπάρχει. Από τον μικρό κόσμο που έχτισες στην προσπάθεια σου να επιβιώσεις. Και η πιο τρομακτική αλήθεια, οι περισσότεροι δεν θέλουν καν να μάθουν ότι υπάρχει έξοδος, όμως εσύ βρίσκεσαι εδώ, σήμερα μαζί μου. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας προς το καλύτερο. Ας ξεκινήσουμε. Βαθιά κάτω από τη γη, σε ένα σπήλαιο που δεν έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, κάθονται άνθρωποι δεμένοι. Από τη στιγμή που γεννήθηκαν, δεν μπόρεσαν να κουνήσουν ούτε το κεφάλι τους. Βλέπουν μόνο μπροστά έναν τοίχο.

Μία ιστορία που ο Πλάτωνας έγραψε το 380 π.Χ. Σκέψου τη ζωή σου για μια στιγμή, η δουλειά που κάνεις κάθε μέρα. Η ρόλη που παίζεις, ο σύντροφος, ο γονέας, το παιδί, ο φίλος, ο συνάδελφος. Τα πράγματα που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Δεν είμαι αρκετά καλός. Πρέπει να προσπαθώ πιο πολύ. Η ζωή είναι αγώνας. Πότε τα διάλεξες αυτά? Πότε κάθισες και είπες «Ναι, αυτό πιστεύω, αυτό θέλω να είμαι»? Ή μήπως απλά τα βρήκες εκεί, σαν σκιές στον τοίχο που υπήρχαν πριν καν ανοίξεις τα μάτια σου? Η κοινωνία, η οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα ενημέρωσης, όλα μαζί έστησαν τη φωτιά πίσω σου. Και τα αντικείμενα που περνούν μπροστά της είναι οι ιδέες που σου δόθηκαν. Οι κανόνες, οι προσδοκίες, οι ορισμοί του τι σημαίνει επιτυχία, αγάπη, αξία. Και εσύ κοιτάς τις σκιές του στον τοίχο και λες «Αυτή είναι η πραγματικότητα». Κυνηγάς σκιές νομίζοντας ότι κυνηγάς την ευτυχία. Φοβάσαι σκιές νομίζοντας ότι φοβάσαι κάτι αληθινό. Χτίζεις ολόκληρη τη ζωή σου γύρω από σχήματα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού εκτός από αυτόν τον τοίχο. Και το πιο τραγικό, αν κάποιος σου πει ότι υπάρχει κάτι πέρα από τις σκιές, η πρώτη σου αντίδραση θα είναι να μην τον πιστέψεις. Γιατί οι σκιές είναι οικίες, είναι ασφαλείς, είναι όλα όσα ξέρεις και το άγνωστο τρομάζει. Ποιες σκιές παρακολουθείς εσύ σήμερα νομίζοντας ότι είναι αληθινές? Ποιες ιστορίες επαναλαμβάνεις στο μυαλό σου σαν να είναι νόμοι του σύμπαντος, ενώ είναι απλά σχήματα στον τοίχο? Αλλά εδώ έρχεται η πραγματική ερώτηση. Η ερώτηση που ο Πλάτωνας δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει. Αν αυτές είναι οι σκιές, τότε τι είναι αυτό που τις δημιουργεί? Τι υπάρχει πίσω από τη φωτιά? Και πιο σημαντικό, υπάρχει κάτι πέρα από το σπήλαιο? Ο Πλάτωνας είδε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα και σήμερα δυσκολεύονται να συλλάβουν. Είπε «Ναι, αυτά που βλέπεις είναι σκιές». Αλλά οι σκιές δεν υπάρχουν από μόνες τους. Κάτι τις δημιουργεί. Και αυτό το κάτι είναι πιο αληθινό από οτιδήποτε έχεις αγγίξει ποτέ. Το ονόμασε «Ο κόσμος των ιδεών». Φαντάσου ένα τριαντάφυλλο. Το κρατάς στα χέρια σου. Νιώθεις τα πέταλά του, μυρίζεις το άρωμά του. Είναι αληθινό, σωστά? Αλλά αύριο θα μαραθεί. Σε μια εβδομάδα θα είναι σκόνη. Και όμως η ιδέα του τριαντάφυλλου, αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Υπήρχε πριν ανθίσει αυτό το συγκεκριμένο λουλούδι. Θα υπάρχει και μετά. Κάθε τριαντάφυλλο που έχει υπάρξει ποτέ, κάθε τριαντάφυλλο που θα υπάρξει, είναι απλά μια απόπειρα να εκφράσει αυτή την αιώνια τέλεια ιδέα. Ο Πλάτωνας είπε ότι αυτό ισχύει για τα πάντα. Η ομορφιά που βλέπεις σε ένα ηλιοβασίλεμα είναι η σκιά της τέλειας ομορφιάς. Η αγάπη που νιώθεις είναι η σκιά της τέλειας αγάπης. Η αλήθεια που αναζητάς είναι η αντανάκλαση μιας αλήθειας που υπάρχει πέρα από τις λέξεις, πέρα από τη σκέψη, πέρα από τον χρόνο. Υπάρχει ένας κόσμος πίσω από τον κόσμο, αόρατος, άχρονος, τέλειος. Και τα πάντα γύρω σου, κάθε αντικείμενο, κάθε συνέστημα, κάθε εμπειρία, είναι απλά η σκιά του στον τοίχο του σπηλαίου. Τώρα, εδώ γίνεται συναρπαστικό. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Η επιστήμη προχώρησε, οι φυσικοί έσπασαν το άτομο, κοίταξαν μέσα στην ύλη, βούτυξαν στα βάθη της πραγματικότητας. Και τι βρήκαν? Ότι στο πιο θεμελιώδες επίπεδο η ύλη δεν υπάρχει, όχι με τον τρόπο που νομίζαμε. Αυτό που υπάρχει είναι ένα πεδίο, ένα απέραντο αόρατο πεδίο δυνατοτήτων. Η κβαντική φυσική το αποκαλεί κβαντικό πεδίο. Ένας ωκεανός πιθανοτήτων όπου τα πάντα υπάρχουν ταυτόχρονα και τίποτα δεν γίνεται πραγματικό μέχρι να παρατηρηθεί. Επαναλαμβάνω, τίποτα δεν γίνεται πραγματικό μέχρι να παρατηρηθεί. Ο Πλάτωνας μιλούσε για ιδέες, τέλειες μορφές που υπάρχουν σε έναν ανώτερο κόσμο. Η κβαντική φυσική μιλάει για κυματοσυναρτήσεις, πιθανότητες που περιμένουν να καταρρεύσουν σε κάτι συγκεκριμένο. Οι λέξεις είναι διαφορετικές, η ουσία όμως είναι η ίδια ακριβώς. Η πραγματικότητα δεν ξεκινάει από την ύλη. Η πραγματικότητα γεννιέται από κάτι.

0: κάτι αόρατο. Κάτι που δεν μπορείς να πιάσεις με τα χέρια σου, αλλά που είναι η πηγή όλων όσων τα χέρια σου αγγίζουν. Ο Πλάτωνας δεν ήταν απλά φιλόσοφος. Ήταν ένας εξερευνητής πεδίων που η φυσική χρειάστηκε χιλιετίες για να φτάσει. Αλλά εδώ είναι η ερώτηση που αλλάζει τα πάντα. Αν η πραγματικότητα γεννιέται από αυτό το αόρατο πεδίο, αν οι σκιές που βλέπεις είναι προβολές από κάτι βαθύτερο, τότε ποιος ελέγχει την προβολή, ποιος κρατάει τα αντικείμενα μπροστά στη φωτιά? Η απάντηση είναι πιο κοντά σου από ό,τι φαντάζεσαι. Ο Πλάτωνας στην αλληγορία του μιλάει για ανθρώπους που περπατούν πίσω από τους δεσμότες, κρατούν αγάλματα, σχήματα, αντικείμενα, τα σηκώνουν ψηλά και η φωτιά ρίχνει τη σκιά τους στον τοίχο. Αλλά στη δική σου ζωή, στο δικό σου σπήλαιο, δεν υπάρχει κάποιος άλλος πίσω σου. Υπάρχεις μόνο εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια που οι περισσότεροι δεν θέλουν να ακούσουν. Είναι πιο εύκολο να πιστεύεις ότι κάποιος άλλος φταίει. Η κοινωνία, η οικογένεια, η κυβέρνηση, η τύχη, ο Θεός. Οτιδήποτε, αρκεί να μην είσαι εσύ. Αλλά η αλήθεια δεν νοιάζεται αν μας βολεύει. Και η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ κρατάς τα αντικείμενα. Εσύ, ή πιο σωστά, αυτό το κομμάτι σου που δεν βλέπεις, που δεν ακούς, που λειτουργεί στο σκοτάδι χωρίς να το ξέρεις. Το υποσυνείδητό σου. Φαντάσου το έτσι. Η φωτιά στο σπήλαιο είναι η συνείδησή σου. Το φως που φωτίζει τα πάντα, η ίδια η ζωή μέσα σου, τα αντικείμενα που περνούν μπροστά της, είναι οι πεποιθήσεις σου, οι ιστορίες που λες στον εαυτό σου, οι αλήθειες που αποδέχτηκες χωρίς ποτέ να τις αμφισβητήσεις. Και οι σκιές στον τοίχο είναι η ζωή σου, η σχέση σου, η δουλειά σου, το σώμα σου, τα χρήματά σου, όλα. Η πραγματικότητα που ζεις δεν είναι τίποτα άλλο από την προβολή των πεποιθήσεών σου στον κόσμο της ύλης. Σκέψου κάποιον που μεγάλωσε ακούγοντας ότι τα χρήματα δεν έρχονται εύκολα. Δεν το διάλεξε. Ήταν απλά εκεί, στον αέρα του σπιτιού, στις κουβέντες στο τραπέζι, στο βλέμμα του πατέρα όταν ερχόταν ο λογαριασμός. Και αυτή η πεποίθηση κάθισε στο υποσυνείδητο. Ρίζωσε. Έγινε αντικείμενο μπροστά στη φωτιά. Τώρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δουλεύει σκληρά, μπορεί να προσπαθεί, μπορεί να κάνει όλα τα σωστά πράγματα. Αλλά κάθε φορά που πλησιάζει στην αυθονία κάτι συμβαίνει. Ένα απρόοπτο έξοδο, μία χαμένη ευκαιρία, ένα αυτοσαμποτάζ που δεν μπορεί να εξηγήσει. Κυνηγάει τη σκιά της αυθονίας στον τοίχο, ενώ ο ίδιος κρατάει το αντικείμενο της φτώχειας μπροστά στη φωτιά. Πώς να πιάσει αυτό που ο ίδιος εμποδίζει να υπάρξει? Ή σκέψου κάποιον που πιστεύει «δεν είμαι αρκετά καλός», μπαίνει σε μία σχέση, αγαπάει, αγαπιέται. Αλλά βαθιά μέσα του μία φωνή ψιθυρίζει. Κάποια στιγμή θα σε δει, θα καταλάβει ποιος είσαι πραγματικά και θα φύγει. Και τι κάνει? Ασυνείδητα αρχίζει να δοκιμάζει τον άλλον, να τον σπρώχνει μακριά, να ζητάει αποδείξεις αγάπης που ποτέ δεν είναι αρκετές. Μέχρι που ο άλλος, εξαντλημένος, φεύγει. Και τότε η φωνή λέει «Βλέπεις, έχω δίκιο». Η προφητεία εκπληρώθηκε. Όχι επειδή ήταν αλήθεια, αλλά επειδή η πεποίθηση δημιούργησε τη σκιά που επιβεβαίωνε τον εαυτό της. Αυτό δεν είναι ψυχολογία. Δεν είναι αυτοβελτίωση. Δεν είναι θετική σκέψη. Αυτός είναι ο μηχανισμός της πραγματικότητας. Οι σκιές δεν αλλάζουν αν κοιτάς τον τοίχο και εύχεσαι. Οι σκιές αλλάζουν μόνο όταν αλλάζεις τα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα είναι μέσα σου. Αυτό είναι τρομακτικό. Το ξέρω. Γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς να κατηγορήσεις. Καμία δικαιολογία να κρυφτείς πίσω της. Αλλά είναι και η πιο απελευθερωτική αλήθεια που θα ακούσεις ποτέ. Γιατί αν εσύ δημιουργείς τις σκιές, τότε εσύ μπορείς να τις αλλάξεις. Αν εσύ κρατάς τα αντικείμενα, τότε εσύ μπορείς να τα αφήσεις κάτω, να πάρεις καινούρια, να διαλέξεις τι θα περάσει μπροστά από τη φωτιά. Η δύναμη ήταν πάντα δική σου, απλά δεν ήξερες ότι την είχες. Αλλά εδώ γεννιέται μια ερώτηση που δεν μπορείς να αποφύγεις. Αν αυτό είναι αλήθεια, Αν πραγματικά μπορείς να αλλάξεις τις σκιές, τότε γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν? Γιατί μένουν δεμένοι στο σπήλαιο ακόμα και όταν κάποιος τους δείξει την έξοδο? Η απάντηση κρύβεται στην πιο επώδυνη στιγμή της αλληγορίας, τη στιγμή που ο δεσμότης γυρίζει προς το φως. Φαντάσου τη στιγμή. Ένας από τους δεσμότες ξαφνικά λύνεται, τα δεσμά πέφτουν. Για πρώτη φορά στη ζωή του μπορεί να κουνήσει το κεφάλι του και γυρίζει, αργά, με δισταγμό, προς τη φωτιά. Και τότε, πόνος, το φως τον τυφλώνει, τα μάτια του, συνηθισμένα στο σκοτάδι, καίγονται. Δεν μπορεί να δει καθαρά, θολές μορφές, σχήματα που δεν αναγνωρίζει, ζάλι, σύγχυση και μια βαθιά πρωτόγονη επιθυμία να γυρίσει πίσω, να ξανακοιτάξει τον τοίχο, να επιστρέψει στις σκιές που ήταν τόσο οικίες, τόσο άνετες, τόσο ασφαλείς. Ο Πλάτωνας περιέγραψε αυτή τη στιγμή με απίστευτη ακρίβεια, γιατί ήξερε ότι η αφύπνιση δεν είναι ποτέ αυτό που περιμένεις. Στις ταινίες η αφύπνιση είναι μια στιγμή δόξας, μουσική που κορυφώνεται, φως που λούζει τον ήρωα, μια αίσθηση θριάμβου. Στην πραγματικότητα η αφύπνιση πονάει. Όταν αρχίζεις να αμφισβητείς αυτά που πάντα πίστευες, δεν νιώθεις φώτιση, νιώθεις χαμένος. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τις πεποιθήσεις σου για αυτό που είναι απλά σκιές, δεν νιώθεις ελεύθερος, νιώθεις γυμνός. Και το χειρότερο, οι γύρω σου δεν καταλαβαίνουν. Γυρνάς σπίτι και λες, νομίζω ότι αυτά που θεωρούσα σημαντικά δεν είναι τόσο σημαντικά τελικά. Σε κοιτάνε παράξενα. Λες, αρχίζω να βλέπω ότι πολλά από όσα πίστευα ήταν απλά προγραμματισμός, ιστορίες που μου είπαν και αποδέχτηκα. Ανησυχούν για σένα. Λες, νιώθω ότι υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι πέρα από αυτή την καθημερινότητα, κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Προτείνουν να δεις κάποιον ειδικό. Ο Πλάτωνας το προέβλεψε αυτό. Στην αλληγορία, ο δεσμότης που ελευθερώνεται τελικά βγαίνει από το σπήλαιο, βλέπει τον αληθινό κόσμο, τον ήλιο, την πραγματικότητα πέρα από τις σκιές. Και τότε, γεμάτος αγάπη και ενθουσιασμό, γυρίζει πίσω. Κατεβαίνει ξανά στο σπήλαιο. Θέλει να πει στους άλλους τι είδε. Θέλει να τους ελευθερώσει. Όμως εκείνοι τον κοροϊδεύουν. Λένε ότι τρελάθηκε. Ότι η εξόρμηση του τον χάλασε. Ότι πριν ήταν μια χαρά και τώρα δεν βγάζει νόημα. Και αν επιμείνει, αν προσπαθήσει να τους λύσει τα δεσμά, ο Πλάτωνας λέει ότι θα τον σκότωναν αν μπορούσαν. Ξέρεις κάτι? Κάθε μεγάλος δάσκαλος που πέρασε από αυτόν τον κόσμο έζησε αυτή την ιστορία. Ο Σωκράτης, δάσκαλος του Πλάτωνα, ήπιε το κόνιο επειδή τόλμησε να αμφισβητήσει τις σκιές. Ο Χριστός κήρυξε μια βασιλεία που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και τον σταύρωσαν. Ο Γκοντάρ μιλούσε για τη δύναμη της φαντασίας να δημιουργεί την πραγματικότητα και οι περισσότεροι τον θεωρούσαν παράξενο. Ο Τόλε γράφει για το τώρα ως μόνη αλήθεια και πολλοί γελάνε. Η αφύπνιση δεν είναι δημοφιλής. Δεν σε κάνει διάσημο. Δεν σε κάνει αρεστό. Δεν σε κάνει κανονικό. Η αφύπνιση είναι μοναχική. Αλλά εδώ είναι αυτό που κανείς δεν σου λέει. Η μοναξιά που νιώθεις δεν είναι τιμωρία. Είναι μετάβαση. Όταν φεύγεις από το σπήλαιο, αφήνεις πίσω σου ανθρώπους που δεν μπορούν να σε ακολουθήσουν, όχι επειδή δεν σε αγαπάνε, αλλά επειδή δεν είναι έτοιμοι. Και αυτό πονάει. Πονάει πολύ. Αλλά καθώς ανεβαίνεις, καθώς τα μάτια σου συνηθίζουν στο φως, κάτι αλλάζει. Αρχίζεις να βλέπεις άλλους. Ανθρώπους που κι αυτοί βγήκαν. Που κι αυτοί τόλμησαν. Που κι αυτοί πόνεσαν. Και ξαφνικά η μοναξιά γίνεται συντροφικότητα. Μια νέα οικογένεια. Μια οικογένεια που δεν βασίζεται στο αίμα, αλλά στο φως. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα πονέσεις. Θα πονέσεις. Είναι αναπόφευκτο. Το ερώτημα είναι αξίζει. Αξίζει ο πόνος της αλήθειας περισσότερο από την άνεση του ψέματος? Αν η απάντησή σου είναι ναι, τότε υπάρχει ένα τελευταίο βήμα. Η στιγμή που ο δεσμότης σταματάει να κοιτάζει τη φωτιά, σταματάει να κοιτάζει τα αντικείμενα και στρέφει το βλέμμα του προς το στόμιο του σπηλαίου. Εκεί όπου μπαίνει το φως. Εκεί όπου περιμένει ο ήλιος. Η πηγή όλων. Η απόλυτη αλήθεια. Ο δεσμότης βγαίνει από το σπήλαιο. Στην αρχή δεν βλέπει τίποτα. Το φως είναι υπερβολικό, συντριπτικό. Τα μάτια του, που έζησαν μια ολόκληρη ζωή στο σκοτάδι, αρνούνται να λειτουργήσουν, αλλά σιγά σιγά προσαρμόζονται. Πρώτα βλέπει σκιές, αλλά τώρα ξέρει ότι είναι σκιές. Μετά βλέπει αντανακλάσεις στο νερό. Μετά τα ίδια τα αντικείμενα, τα δέντρα, τους βράχους, τον ουρανό και τέλος τον ήλιο. Όχι την αντανάκλασή του, όχι το φως του πάνω στα πράγματα, τον ίδιο τον ήλιο, την πηγή. Ο Πλάτωνας λέει ότι αυτή είναι η κορυφή του ταξιδιού, η στιγμή που ο άνθρωπος κατανοεί τι είναι πραγματικά η αλήθεια. Αλλά τι είναι ο ήλιος? Δεν είναι ένας θεός κάπου εκεί έξω. Δεν είναι μια θρησκευτική φιγούρα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να λατρέψεις ή να φοβηθείς. Ο ήλιος είναι η καθαρή συνείδηση. Η συνείδηση πριν γίνει σκέψη, πριν γίνει συναίσθημα, πριν γίνει εγώ και εσύ, πριν γίνει κόσμος, είναι το είμαι, πριν προσθέσεις οτιδήποτε μετά. Σκέψου το, όταν λες «είμαι άντρας» ή «είμαι γυναίκα», το «άντρας», το «γυναίκα» είναι προσθήκες, ταυτότητες, ρόλοι. Όταν λες «είμαι επιτυχημένος» ή «είμαι αποτυχημένος» και πάλι προσθήκες. Όταν λες «είμαι χαρούμενος» ή «είμαι λυπημένος», καταστάσεις που έρχονται και φεύγουν, αλλά το «είμαι» αυτό μένει. Πάντα. Αναλύωτο. Πριν από κάθε σκέψη, κάτω από κάθε συναίσθημα, πέρα από κάθε ρόλο. Αυτό είναι ο ήλιος. Αυτό είσαι εσύ. Και εδώ κάτι μαγικό συμβαίνει. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα του Πλάτωνα, στην αρχαία Ινδία, οι σοφοί των Ουπανισάδων κάθισαν κι αυτοί, έκλεισαν τα μάτια, κοίταξαν μέσα τους και βρήκαν το ίδιο πράγμα. Το ονόμασαν «Tat Tvam Asi». Αυτό είσαι εσύ. Αυτό που ψάχνεις, η πηγή, η αλήθεια, ο Θεός, το σύμπαν, δεν είναι κάπου αλλού. Είναι αυτό που κοιτάζει μέσα από τα μάτια σου αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που ακούει αυτές τις λέξεις. Είναι αυτό που πάντα ήσουν πριν σου πούν ποιος πρέπει να είσαι. Ανατολή και Δύση. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές εποχές, το ίδιο συμπέρασμα. Ο ήλιος δεν είναι κάτι που βρίσκεις. Είναι κάτι που θυμάσαι. Δεν είναι κάτι που κερδίζεις. Είναι κάτι που αποκαλύπτεται όταν σταματάς να προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο. Είσαι ήδη αυτό που ψάχνεις. Πάντα ήσουν. Απλά το ξέχασες και οι σκιές, οι πεποιθήσεις, οι ταυτότητες, οι φόβοι ήταν απλά σύννεφα που έκρυβαν τον ήλιο. Ποτέ δεν τον έσβησαν. Ποτέ δεν μπορούσαν. Αυτή είναι η αφύπνιση. Όχι να γίνεις κάτι καλύτερο, αλλά να δεις τι πάντα υπήρχες. Αλλά τώρα έρχεται η πιο σημαντική ερώτηση. Αν αυτό είναι αλήθεια, αν ο ήλιος είναι ήδη μέσα σου, τότε πώς αλλάζεις τη ζωή σου πρακτικά? Πώς μεταφράζεται αυτή η αλήθεια στη σχέση σου, στη δουλειά σου, στο σώμα σου, στα χρήματά σου? Η φιλοσοφία χωρίς εφαρμογή είναι απλά διανοητική ικανοποίηση. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τον ήλιο στη γη. Η αλήθεια χωρίς πράξη είναι σαν χάρτης που δεν ανοίγεις ποτέ. Μπορείς να ξέρεις ότι ζεις σε σπήλαιο. Μπορείς να καταλαβαίνεις ότι οι σκιές δεν είναι πραγματικές. Μπορείς ακόμα και να έχεις δει τον ήλιο. Αλλά αν την επόμενη μέρα ξυπνήσεις και συνεχίσεις να αντιδράς στις σκιές σαν να είναι αληθινές, τι άλλαξε? Τίποτα. Η γνώση που δεν γίνεται ζωή είναι απλά ένα ακόμα αντικείμενο μπροστά στη φωτιά. Μία ακόμα σκιά στον τοίχο, πιο όμορφη ίσως, πιο πνευματική, αλλά σκιά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα αντικείμενα. Τρία πράγματα χρειάζονται, μόνο τρία. Το πρώτο, να αναγνωρίσεις ότι ζεις μέσα σε σκιές. Ακούγεται απλό, αλλά είναι το πιο δύσκολο βήμα, γιατί το μυαλό αντιστέκεται. Λέει, ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα είναι αληθινό. Αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος. Αυτή η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν είναι. Κάθε φορά που νιώθεις ότι κάτι σου συμβαίνει, κάθε φορά που νιώθεις θύμα των περιστάσεων, κάθε φορά που η ζωή φαίνεται να σε πιέζει από έξω, θυμήσου, βλέπεις σκιές. Βλέπεις την προβολή των δικών σου πεποιθήσεων στον τοίχο της ύλης. Μόνο αυτή η αναγνώριση αρχίζει να σε ελευθερώνει. Το δεύτερο, να σταματήσεις να αντιδράς στις σκιές σαν να είναι αληθινές. Όταν κάτι σε αναστατώσει, μην τρέξεις να το διορθώσεις αμέσως. Μην αντιδράσεις αυτόματα. Μην αφήσεις τη συνήθεια να σε παρασύρει. Κάνε παύση. Αποστασιοποιήσου. Γίνε παρατηρητής. Κοίταξε τη σκιά χωρίς να χαθείς μέσα της. Ρώτα τον εαυτό σου. Ποια πεποίθηση μέσα μου δημιουργεί αυτή τη σκιά? Ποιο αντικείμενο κρατάω μπροστά στη φωτιά αυτή τη στιγμή? Συχνά, μόνο η ερώτηση αρκεί. Μόλις δεις το αντικείμενο, η σκιά χάνει τη δύναμή της. Γιατί τώρα ξέρεις τι είναι. Το τρίτο, να αρχίσεις συνειδητά να επιλέγεις ποια αντικείμενα κρατάς. Αυτό είναι το δημιουργικό μέρος, το μέρος που οι περισσότεροι αγνοούν. Δεν αρκεί να αφήσεις τις παλιές πεποιθήσεις. Αν δεν τις αντικαταστήσεις με κάτι, θα γυρίσουν. Ο φόβος αφήνει κενό και το κενό ζητάει να γεμίσει. Διάλεξε συνειδητά. Ποιος θέλεις να είσαι? Τι θέλεις να πιστεύεις για τον εαυτό σου, για τη ζωή, για τις δυνατότητές σου? Αυτές οι νέες πεποιθήσεις είναι τα νέα αντικείμενα. Κράτα τα μπροστά στη φωτιά. Άφησέ τα να ρίξουν τις σκιές τους και η ζωή σου θα αρχίσει να αλλάζει. Όχι επειδή άλλαξε ο κόσμος, αλλά επειδή άλλαξες εσύ. Μια άσκηση, απλή, καθημερινή. Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείς, κλείσε τα μάτια σου. Πάρε τρεις βαθιές ανάσες και ρώτησε. Τι σκιές κυνήγησα σήμερα? Σε ποιες πεποιθήσεις αντέδρασα σαν να ήταν αλήθεια? Μην κρίνεις. Μην μετανιώσεις. Απλά παρατήρησε και μετά ρώτησε. Τι αντικείμενο θέλω να κρατήσω μπροστά στη φωτιά αύριο? Ποια πεποίθηση θέλω να ζήσω? Φαντάσου τον εαυτό σου να ζει ήδη από αυτή την πεποίθηση. Νιώσε το. Άφησέ το να γίνει πραγματικό μέσα σου. Και μετά αφέσου στον ύπνο. Αυτό είναι όλο. Μικρό. Απλό. Αθόρυβο. Αλλά αν το κάνεις κάθε μέρα, θα αλλάξεις τον τοίχο. Θα αλλάξεις τις σκιές. Θα αλλάξεις τη ζωή σου. Αυτή είναι η πρακτική πλευρά της φιλοσοφίας. Η πλευρά που ο Πλάτωνας ήθελε να καταλάβουμε. Αλλά μένει ακόμα ένα ερώτημα, το τελευταίο. Ποιος ήταν πραγματικά ο Πλάτωνας και γιατί μας άφησε αυτή την ιστορία? Ο Πλάτωνας δεν ήταν απλά ένας φιλόσοφος. Δεν τον ένοιαζε να γράφει θεωρίες για να εντυπωσιάσει άλλους διανοούμενους. Δεν τον ένοιαζαν οι τίτλοι και η αναγνώριση. Ο Πλάτωνας ήταν μυσταγωγός, κάποιος που είδε την έξοδο από το σπήλαιο και γύρισε πίσω για να τη δείξει σε όσους είχαν μάτια να δουν. Αυτό που μας άφησε δεν ήταν θεωρία. Ήταν χάρτης. Χάρτης για να βρεις τον δρόμο από το σκοτάδι στο φως. Από τις σκιές στην αλήθεια. Από αυτό που νομίζεις ότι είσαι, σε αυτό που πραγματικά είσαι. Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι αν ζεις μέσα σε σκιές. Ζεις. Όλοι ζούμε. Η ερώτηση είναι μία και μόνο. Τώρα που το ξέρεις, θα κάνεις κάτι? Θα συνεχίσεις να κοιτάς τον τοίχο, παρηγορώντας τον εαυτό σου με όμορφες ιδέες που ποτέ δεν εφαρμόζεις? Ή θα γυρίσεις, θα σηκωθείς, θα περπατήσεις προς το φως, ακόμα κι αν πονάει, ακόμα κι αν φοβάσαι, ακόμα κι αν δεν ξέρεις τι θα βρεις? Η έξοδος υπάρχει, πάντα υπήρχε. Το μόνο που λείπει είναι η απόφασή σου να την πάρεις. Αν κάτι από αυτά σου μίλησε, αν ένιωσες ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν τυχαία, άφησε ένα σχόλιο με τη λέξη αφύπνιση. Θέλω να ξέρω ότι είσαι εκεί, ότι κι εσύ έχεις αρχίσει το ταξίδι. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, ροκ, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον φρικτό πόλεμο στην Μέση Ανατολή που δημιούργησαν όχι οι Αμερικανοί, όπως πολλοί λένε οι Αμερικανοί κάνανε, οι Αμερικανοϊσραηλινοί. Μπορεί να μην ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό των Ιρανών, των Ισραηλινών και ποιο είναι το ποσοστό των Αμερικανών στη συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο, στην έναρξη και τη συνέχεια, αλλά εκείνο που ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί. Το κράτος παρείας, ταραξίας, εγκλήματος της Μέσης Ανατολής, ξεκινάνε πάρα πολλά από αυτό. Πήγα να πω λοιπόν ότι επειδή σήμερα, κάθε μέρα, έχουμε τις δηλώσεις αυτού του ανθρώπου, θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια για τον κύριο Τραμπ, οι οποίες είναι αντιφατικές. Το μεσημέρι λέει έτσι, το βράδυ. Το έχουμε πει πάρα πολύ, δεν είναι κάτι καινούριο. Εκείνο που είναι καινούριο είναι ότι. Καινούριο. Όλοι το έχουμε δει ίσως και το έχουμε καταλάβει ότι κάθε δήλωσή του εκτός από την οποιαδήποτε παρανοϊκή διάσταση της προσωπικότητάς του οφείλεται βεβαίως και στα οικονομικά συμφέροντα τα οποία όχι η βιομηχανή ή το μεγάλο κεφάλαιο των ΗΠΑ, η παρέα του. Ξέρετε, με μία δήλωσή του ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Με μία άλλη δήλωσή του πέφτουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί τεράστια κέρδη υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, σήμερα έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι τα βρήκανε. Τα βρήκανε εκεί που έκανε και πίσω από αυτό την επιχείρηση ειρήνη την οποία προκήρυξε πριν από 2 μέρες και πριν ο Αλέκτορ λαλήσει 3, το πήρε πίσω. Λέει σταμάτησε, τέλειωσε. Και ο Ρούμπιο και ο Χέγκσεχ είπαν τελείωσε. Τελείωσε αυτή η επιχείρηση. Πώς τελείωσε, από την άρχη, τέλος πάντων. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ ότι φτάσαμε σε συμφωνία, 14 σημεία και τέτοια. Οι Ιρανοί από την άλλη άλλα πράγματα λένε. Σε κάθε περίπτωση όμως ήθελα να πω απλώς λίγο μια μικρή σημείωση για τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, το Ιράν και Ελλάδα τόσο κοντά τόσο μακριά. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο γεωγραφικό το θέμα αν είμαστε κοντά ή μακριά. Δεν είναι μόνο αν οι συνέπειες από αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, σε αυτό το παράνομο, άδικο, βάρβαρο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το βασικό ζήτημα είναι ότι μας επηρεάζει. Μας επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και πέρα από εκεί, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία μας φέρνει σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Ιράν. Είναι δηλαδή αυτή η ενότητα, ακόμα και η ενότητα απέναντι σε ένα καθεστώς με την πολιτιακή έννοια, δηλαδή ο καθεστώς είναι και του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ πέρα λένε το καθεστώς Ιράν και εννοούν ότι είναι κάτι φρικτό. Δεν ξέρω τι είναι το Ιράν. Μπέστε λίγο και δέστε μερικά βιντεάκια για τις καταπιεσμένες γυναίκες που προφανώς ήταν και ενδεχομένως και να είναι. Δείτε μερικά βιντεάκια με το πώς ντύνονται οι νεαρές Ιρανίδες σήμερα. Δεν βλέπετε αυτά που μας λένε. Δεν βλέπετε κανένα γενιοφόρο μουλά να κάνει κουμάντο σε όπως μας λένε. Αυτή η ιστορία ήταν πολύ σημαντική γιατί έδειξαν τι σημαίνει προπαγάνδα. Αυτό που είναι το Ιράν, ένα πολυκεντρικό σύστημα εξουσίας, υπάρχει ο ανώτατος ηγέτης, υπάρχουν το συμβούλιο, υπάρχουν πολλά κέντρα, η φρουρή της επανάστασης, υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας. Δεν λέω ότι είναι ένα δημοκρατικό σύστημα με την έννοια που θα επιθυμούσαμε και θα ονειρευόμαστε εμείς, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι τόσο μακριά από την απολυταρχία, τα ολιγαρχικά συστήματα τα οποία γνωρίζουμε.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα του Ιρανικού λαού.
0: Ακριβώς. Κύριε Πιζάνια, καλώς ήρθατε.
1: Ισραηλινών ή των Αμερικανών.
0: Ακριβώς. Καλώς ήρθατε και πολύ ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Είχατε γράψει και ένα άρθρο.
1: Υπάρχει αστυνομία των ηθών στο Ιράν.
0: Δεν
1: που είναι ένα
0: πια.
1: Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Τρομερά σοβαρό.
1: Αλλά ό,τι και να υπάρχει, ό,τι και να είναι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα κράτος, μια εξουσία η οποία έχει ευρύτατη λαϊκή στήριξη και αποδοχή. Θυμίζω ότι όταν απείλησαν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί ότι θα βομβαρδίσουν τα κέντρα παραγωγής ηλεκτρισμού στο Ιράν και τις γέφυρες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάνανε ανθρώπινη αλυσίδα και είπαν «βομβαρδίστε μας». Θα ήθελαν οι Ισραηλινοί να έχουν τέτοιο λαό, οι Αμερικανοί. Εγώ θα ήθελα να είχαμε τέτοιο λαό.
0: Υπάρχει αμφιβολία. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτή την... Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια συμφωνία, ότι είναι παραπιστική πολιτική του Τραμπ για οποιοδήποτε λόγο, ή είναι κάτι
1: Κοιτάξτε,
0: πραγματικό?
1: Όλοι οι σημαντικοί αναλυτές, αυτοί που δεν πολύ εμφανίζονται στα μεγάλα μέσα ενημέρωση, αλλά και από αυτούς τους πιο συμβιβασμένους που εμφανίζονται κάποιοι, λένε ότι εντάξει, ο Τραμπ διαπραγματεύεται με τον εαυτό του ψάχνοντας ένα τρόπο διαφυγής από αυτό τον πόλεμο. Ένα τρόπο να πει νίκησα και φεύγω και τους αφήνω πίσω και θα δούμε στο μέλλον, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα τους ξαναβομβαρδίσουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο δεν αρέσει καθόλου βέβαια στο Ισραήλ, γιατί ουσιαστικά το Ιράν βγαίνει νικητής, βγαίνει το λιγότερο συνδιαχειριστής της Ανατολικής Ασίας και των περιοχών της Αραβικής Χερσονήσου και του κόλπου, του Περσικού κόλπου, των χωρών μάλλον. Δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ο λόγος είναι ταυτοχρόνως στρατιωτικός, τεχνολογικός, στρατηγικός εν τέλει και μία σύλληψη, ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, εκτός από τη χειδαιότητα των Ισραηλινών και το θράσος του Τραμπ, είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος πια, αυτό που λέμε πόλεμο, έχει τελειώσει. Ακόμη και έως το Βιετνάμ ή αν θέλετε ακόμη σε μεγάλο βαθμό και την εισβολή στο Ιράκ. Τώρα,
0: το 1990 και το 2003.
1: Το 2003, ναι. Ήταν ένας πόλεμος που είχε κάποια μέτωπα τα οποία μπορούσαν να χαραχθούν στο έδαφος, στη γεωγραφία του χώρου που διεξαγόταν ο πόλεμος αυτός. Δεν ισχύει αυτό πια και δεν ισχύει ούτε στην Ουκρανία, αν το έχετε προσέξει, γιατί ναι μεν υπάρχει ένα μέτωπο, η Ρώσια από τη μία, η Ουκρανία από την άλλη, και μάλιστα πολύ εκτεταμένο, αλλά ουσιαστικά αυτό το μέτωπο δεν είναι καθοριστικό. Είναι ως εάν οι Ρώσοι να μην πολύ ενδιαφέρονται να κατακτήσουν άλλα εδάφη, αλλά να διαλύσουν, να συντρίψουν αυτή τη χώρα. Εξού και ο πόλεμος διεξάγεται σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό ήταν ακόμη πιο έντονο στον πόλεμο των Αμερικανών και Ισραηλινών εναντίον του Ιράν, όπου δεν υπήρξε μέτωπο καθόλου. Δεν, ούτε καν ο Περσικός κόλπος δεν ήταν μέτωπο. Υπήρχαν κατέρωθεν βομβαρδισμοί, οι οποίοι όμως ήταν πιο καλά, πιο με φιέστερο τρόπο από ότι των Ισραηλινών και των Αμερικανών, οργανωμένο από τους Ιρανούς, οργανωμένος ο πόλεμος από τους Ιρανούς, όπου δεν ήταν εντελώς ασύμμετρο και εντελώς χαοτική η στρατηγική των Ιρανών. Οι Ιρανοί νομίζω αυτή τη στιγμή βρίσκονται τουλάχιστον στην εφαρμογή μιας χαοτικής στρατηγικής που είναι... Αυτά που κάνουν είναι εντελώς απρόσμενα, εντελώς απρόβλεπτα. Χτυπάνε εδώ, εκεί και λοιπά με ακρίβεια και όλα αυτά. Και το ίδιο από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει και στο εσωτερικό, τους έχουν κόψει. Δεν υπάρχει, υπάρχει γενικό επιτελείο του στρατού τους, υπάρχει γενικό επιτελείο των φρουρών της Επανάστασης, αλλά λειτουργούν αποσπασματικά, λειτουργούν εντελώς αποκεντρωμένα. Δεν μπορούν και έτσι όπως έχουν και πολύ ισχυρή κοινωνική βάση. Αυτό τους διευκολύνει πάρα πολύ γιατί μπορούν να τροφοδοτούνται, κατά κάποιο τρόπο να αποτελεί η κοινωνική βάση ένα δεύτερο και τρίτο μέτωπο εφεδρείας, ας πούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό λοιπόν αυτό που συμβαίνει και αλλάζει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Τελείως. Τελείως όμως το αλλάζει. Δεν μπαίνουν τα βαριά τεθωρακισμένα μπροστά, το σταθερό πυροβολικό, το πεζικό που προχωράει. Εντάξει, υπάρχει πάντα το πεζικό και η ανάγκη του πεζικού, αλλά παίζει διαφορετικό ρόλο από ό,τι έπαιζε, σας λέω, μέχρι ακόμη και στην επέμβαση στο Ιράκ. Διάβασα, διαγωνίως είναι αλήθεια, όχι πολύ προσεκτικά, το μανιφέστο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Παλαντήρ.
0: Μάλιστα, του κυρίου. Παλαντήρ
1: είναι ο ψηφιακός κατάσκοπος των Αμερικανών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε από τη CIA για να ιδρυθεί και είναι στενά συνδεδεμένη με τις υπηρεσίες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω και του Ισραήλ. Και από εκεί στερα δεν ξέρω και πού αλλού. Λοιπόν, αυτός με ένα πολύ αφελή και απλοϊκό τρόπο, αυτός είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Χαϊδεβέργης, αλλά φαίνεται δεν πολύ αντιλήφθηκε ακριβώς τι συνέβαινε εκεί. Με ένα πολύ αφελή τρόπο λέει, ξεκινάει, τελείωσαν αυτά τα πολυπολιτισμικά και πολυφωνικά κλπ. Τα λάθος πολυπολιτισμικά και τα λάθος πολυφωνικά. Και ξεκινάει ένας αιώνας της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων κλπ. Και από εδώ και πέρα ήθελε να πει αυτό για το οποίο κατηγορούν πολλές τέτοιες εταιρείες διεθνώς, διάφοροι αριστεροί ή προοδευτικοί, για τεχνοφασισμό. Ουσιαστικά αυτό διατύπωνε, αλλά αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση ήταν η απλοϊκότητα αυτών που έλεγε.
0: Καθαρά, χωρίς καμία προκαλή. Ναι, χωρίς...
1: Όχι, όχι, δεν ήταν απλά.
0: Έτσι.
1: Δεν μιλούσε απλώς εφθαρσός. Εντάξει, αυτό εφθαρσός μιλάει σε αυτό το κείμενο. Η σκέψη του είναι πάρα πολύ απλοϊκή. Του διαφεύγει, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό μπορεί να κάνει αυτός με τους αλγόριθμους, μπορεί να κάνει και ένας άλλος το ακριβώς αντίθετο, πάλι με τους αλγόριθμους. Δηλαδή, να τον διαλύσει με αλγόριθμους, όπως αυτός προσπαθεί να κάνει. Δηλαδή, του διέφευγαν σαν να ήταν ένας αυτοκράτορας που βρίσκεται σε μια εξουσία η οποία είναι αδιατάρακτη, αδιαμφισβήτητη, σχεδόν θεϊκή, δεν κλονίζεται ούτε καν γρατζουνίζεται από κάποιον. Μιλούσε σαν ο κόσμος και η κυριαρχία του, να, η κυριαρχία της Παλαντήρ, των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ, να ήταν δεδομένη, ακλόνητη, σταθερή, σαν να είχε τελειώσει η ιστορία. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η απλοϊκότητα, αυτή η τρομακτική αφέλεια των Αμερικανών της ηγεσίας, την οποία συναντάμε και στον Τραμπ. Καλά, ο Υπουργός Πολέμου δεν αφελής, είναι βλάκας απλώς. Έτσι,
0: και κάτι είναι χειρότερο. Ο άνθρωπος, ο Χέξεθ, είναι πολύ προβληματική προσωπικότητα, με συγχωρείτε, αλλά
1: είναι τρελώδη. Ναι, ναι, εντάξει. Και οι υπόλοιποι εκεί γύρω του δεν φαίνεται να πιάνουν και πολλά πουλιά στον αέρα. Δεν νομίζω, έξω και παρετούνται πάρα πολύ ή διώχνονται από την κυβέρνηση. Αντίθετα, τώρα με τον πόλεμο, με αφορμή τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, βγαίναν διάφορα ονόματα Ιρανών στρατηγών, πολιτικών, αξιωματούχων, ανώτερων, μεσαίων, διάφορα ονόματα που λέγανε ο τάδε που είπε αυτό, ο τάδε που έκανε εκείνο. Και έψαχνα σε κάθε ευκαιρία που έβρισκα ένα όνομα, γιατί τα περισσότερα, τα συνεργατικά περισσότερα δεν τα ξέρω, να δω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι μόνο τι αξίωμα έχουν, αλλά ποια είναι τέλος πάντων η σύντομη ιστορία τους και τι μόρφωση έχουν. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι 8 στους 10 και στρατηγοί και πολιτικοί και μεσαία στελέχη και ανώτεροι κλπ. Είναι διδάκτορες. Διδάκτορες επιστημών, διδάκτορες...
0: Και δυτικών πανεπιστημίων, έτσι.
1: Και αρκετοί από αυτούς δυτικών πανεπιστημίων και κάποιοι, λίγοι, είναι και διαπρεπείς επιστήμονες. Στον τομέα τους, σε αυτή την ειδικότητα που έχει ο καθένας. Λοιπόν, με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και άρχισα να σκέφτομαι μήπως στο Ιράν λειτουργεί η αξιοκρατία. Και έψαξα να δω τι έγινε, βρε αδερφέ, στη διάρκεια της Επανάστασης.
0: Έχετε ένα ενδιαφέρον άρθρο πάνω σε αυτό, πέστε μας, ναι. Ναι,
1: ναι, αυτό το καθεστώς των μουλάδων. Μουλάδες, ξέρετε, στα ιρανικά μουλάδες είναι αυτό που στα ελληνικά λέμε παπαδαριό.
0: Ιερωμένοι, οι παπάδες.
1: Όχι, όχι, παπαδαριό. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι το ιερατείο, ας πούμε. Κάτι πολύ μειωτικό. Αν πει κανείς Παπαδαριό για το Βατικανό ή για το Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα ξεσηκωθούν όλοι.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαπίστωσα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι από τότε που ανέλαβαν την εξουσία αμέσως με την εγκαθίδρυση, με την επικράτηση της Επανάστασης, φτιάξαν συστήματα υποστήριξης πληθυσμού, συστήματα υγείας, συστήματα εκπαίδευσης. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που μου έκαναν εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι παρέλαβαν ένα πληθυσμό ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο 50% αναλφάβητος, με τις γυναίκες να είναι 65% αναλφάβητες, και μέσα σε 45 περίπου χρόνια, δηλαδή μέχρι το 24 που είναι τα τελευταία τα απογραφικά στοιχεία, το μείωσαν στο 8%. Αυτό είναι τρομερό επίτευγμα. Μόνο στην Οκτωβριανή Επανάσταση έχουμε τέτοια ραγδαία μείωση του αλφαβητισμού. Του αναλφαβητισμού σε 25 χρόνια περίπου. Στο Ιράν έγινε σε ραγδαία. Μετά μείωσαν ραγδαία τις επιδημίες, αναπτύσσοντας τον εμβολιασμό για όλο τον πληθυσμό κλπ. Ένας δείκτης που θεωρείται από τους δημογράφους πολύ κρίσιμος είναι ο θάνατος νεογέννητων μέχρι ενός έτους ανά χίλιες γεννήσεις. Στο Ιράν η θάνατη των νεογέννητων μέχρι ενός έτους ήταν, αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, νομίζω ότι ήταν γύρω στους 35-40. Νεογέννητα πέθαιναν για κάθε χίλια που νιώτσαν. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην Ελλάδα είναι 3 παιδιά στα χίλια. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 4. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 5, που είναι ψηλός. Λοιπόν, το Ιράν κατόρθωσε και έριξε αυτό το ποσοστό στο 6. Μέσα σε 45.
0: Από 145 γράφεται στο άρθρο σας θανάτου.
1: Από 145, μπράβο, καλά το θυμώ, ναι. Από 145 στο 6-7 κάτι τέτοιο. Ναι. Τρομακτικό επίτευγμα. Και έπειτα είναι ο υπερδιπλασιασμός πληθυσμού σε 45 χρόνια. Ποιος πληθυσμός έχει? Εμείς εδώ τους τελευταίους 3 μήνες στις μισές περιφέρειες της χώρας δεν γεννήθηκε ούτε ένα παιδί. Ούτε ένα. Και λένε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω με όλα αυτά ότι μου γεννήθηκε ξανά, θέλω να το τονίσω αυτό, να το πω, μου γεννήθηκε ξανά η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος κοινωνικής φροντίδας πολύ ψηλού επίπεδου μαζί με τον έλεγχο των φρονιμάτων. Υπάρχει και αυτό στο Ιράν.
0: Ανασφαλώς.
1: Όπως υπήρχε στην Ελλάδα το 50, το 60, το 70 κλπ. Αλλά στον οποίο αντιπαλεύουν δυνάμεις κοινωνικές μέσα στο Ιράν και εν πάση περιπτώσει αν διαβάσουμε και λίγο την ιστορία, που δεν κάνει κακό αν διαβάζουμε.
0: Ίσα ίσα κάνει πολύ καλό, κύριε Πιζάνια, πολύ καλό. Μάλιστα.
1: Θα δούμε ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ συντηρητικών και πολύ προοδευτικών δυνάμεων είναι μια σύγκρουση παλιά, από τη δεκαετία του 50, και μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι είναι η σύγκρουση που χαρακτηρίζει το Ιράν, την κοινωνία του Ιράν, από την αρχή του 20ου αιώνα και συνεχίζεται και σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, όπως λέγαμε και στην αρχή, αν κάποιοι ενοχλούνται, ας κοιτάξουν τα μούτρα τους στον καθρέφτη και ας αφήσουν το λαό του Ιράν να συγκρουστεί, να τσακωθεί, να διαδηλώσει, να οργανωθεί, να κάνει ό,τι νομίζει, τέλος πάντων, για να αποκτήσει περισσότερες ελευθερίες ή να, ό,τι εν πάση περιπτώσει νομίζει ότι η πλειοψηφία νομίζει ότι θέλει να αποκτήσει. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά τα δεδομένα με τη χώρα μας, η χώρα μας είναι, η αναξιοκρατία που επικρατεί είναι άγρια, είναι επιθετική. Δηλαδή βλέπουμε ότι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος παρότι έχει πτυχίο από το Χάρβαρντ, αγορασμένο από τον μπαμπά του βέβαια με 250.000 δολάρια.
0: Κοστίζουν λίγο παραπάνω τα του Χάρβαρντ, αλλά εύκολα αγοράζει. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Όχι, εντάξει, ο γιος του Καντάφη, ένας γιος του Καντάφη, πάρει διδακτορικό από το London School of Economics με 1.000.000 λίρες, ήταν πιο ακριβώς.
0: Ο Μακαρίτης που δολοφονήθηκε πρόσφατα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ή ο άλλος, ο μικρότερος, αλλά τέλος πάντων κάποιος γιος. Θέλω να πω ότι στη χώρα μας υπάρχει μια πάρα πολύ άγρια αναξιοκρατία, επιθετική. Και βλέπετε ότι αν ξεχάσουμε προς στιγμή την ένταση που δημιουργεί και την οργή που ελπίζω να δημιουργεί, να δημιουργούν όλα αυτά τα σκάνδαλα, που δεν είναι απλό σκάνδαλα, είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Έτσι, ο ΠΚΠΕ, Τέμπι, Κλοπές, Λίστα Πέτσα παλαιότερα και διάφορα, απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων και όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε και δούμε σε ποιους απευθύνονται αυτά. Αυτά απευθύνονται σε Λούμπεν.
0: Η άρχουσα τάξη είναι Λούμπεν, κύριε Πιζάνια.
1: Νομίζω ότι... Καλά, καταρχάς δεν έχουμε ακριβώς άρχουσα τάξη στην Ελλάδα. Έχουμε μια ολιγαρχία, ας πούμε. Αν σκεφτείτε ότι από αυτούς τους πόσοι είναι, 40, 50, 60, δεν ξέρω, μόνο δύο είναι παραγωγικοί. Ο Μητυλινεύσκος, όλοι οι άλλοι είναι τζόγος, τηλεοπτικά μέσα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ιστοσελίδες, εφημερίδες, αρπαχτές από το κράτος, είναι κρατικοδίαιτες, μεγάλο. Η Λίστα Πέτσα που λέγαμε πριν, για παράδειγμα. Που είναι μέσα στο τρίγωνο αυτό, κυβέρνηση, τράπεζες και
0: μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι.
1: Ναι, που οι εξυπηρετήσεις της κυβέρνησης, τράπεζες, εξοφλείται με διαφημίσεις, φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, καλοπληρωμένες και λοιπά, στα κανάλια και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη χώρα μας έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι εκπατρίζονται συνέχεια, φεύγουν, μεταναστεύουν. Ποιοι μεταναστεύουν? Δεν μεταναστεύουν μόνο επιστήμονες, ξέρω εγώ, γιατροί, μηχανικοί κλπ. Μεταναστεύουν και απλοί άνθρωποι, αλουμινάδες, αλλά ικανοί αλουμινάδες, σιδεράδες, αλλά ικανοί σιδεράδες.
0: Προφανώς.
1: Οι οποίοι φεύγουν, αν όχι διαρκώς για αρκετά χρόνια, για να πάνε να δουλέψουν κάπου και να σταθούν κανονικά, σοβαρά, με αξιοπρέπεια, στα πόδια τους. Έχουμε λοιπόν, νομίζω, φτάσει στο αποκορύφωμα του εμφυλίου σήμερα. Του εμφυλίου πολέμου, τότε που έγινε η μεγάλη στροφή.
0: Ταξικού πολέμου.
1: Όχι, του εμφυλίου πολέμου, του γνωστού εμφυλίου του ελληνικού μετά τον παγκόσμιο, ας πούμε, μετά το 44-45.
0: Μέχρι το 49, μάλιστα.
1: Τότε που έγινε μεγάλη αντιστροφή, δηλαδή ακόμη και ένας πολύ σοβαρός, φιλελεύθερος, αστός, συντηρητικός κλπ, που όμως δεν ήταν, είχε ένα επίπεδο, έτσι, και μπορεί να διοικούσε ένα υπουργείο, την επιχείρησή του, κάτι τέλος πάντων να έκανε. Ακόμη και αυτό ήταν υποχρεωμένος να υπακούει στο παρακράτος που είχε στηθεί σε όλη τη διάρκεια του εμφυλίου, όχι μόνο η αριστερή. Με δύο λόγια, όπως νομίζω έχουμε ξαναπεί, κύριε Λαμπρόπουλε, από τον εμφύλιο και τη μεγάλη αντιστροφή που προκλήθηκε, δηλαδή που ήρθαν οι δοσύλλογοι στην εξουσία. Δηλαδή
0: η νέα τάξη μοναδίθηκε.
1: Ναι, οι συνεργάτες των Γερμανών, κάθε είδους, μαυραγωρίτες, δοσύλλογοι, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι κλπ. Αυτοί σύστησαν το νέο μπλοκ εξουσίας. Οικειοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο βαθμό, περιουσίες κατατρεγμένων, όχι μόνο αριστερών, αλλά και άλλων που ήταν ύποπτοι, ας πούμε, σύμφωνα με την κυρίαρχη ιδεολογία, με τα φρονήματα που ελεγχόντουσαν. Μην ξεχνάτε, τα φρονήματα ελεγχόντουσαν από το 46-47 έως το 74.
0: Σαφέστατα.
1: Με ένα διαλυματάκι του Παπανδρέου, αλλά ένα διαλυματάκι πολύ σύντομο, δεν άντεξε, είχε διάρκεια δηλαδή. Αυτή λοιπόν η αντιστροφή που έγινε, αυτή η τεράστια αντιστροφή, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης, παρότι δηλώνει φιλελεύθερος, ενάντια, Αν δείτε ποιοι είναι οι στενοί ή τα πρόσωπα κλειδιά στον παρακρατικό μηχανισμό που έχει φτιάξει, είναι Λούμπεν. Ο Χασάπης, ο Τάδε, στις παρακολουθήσεις,
0: ο Φραπές.
1: Οι άλλοι που αγόρασε, δεν θυμάμαι τώρα τα παρακολουθούν. Είναι Λούμπεν, δηλαδή είναι τίποτε, σκουπίδια. Σκουπίδια πολιτιστικά, μορφωτικά, σκουπίδια όμως τα οποία εισπράττουν πια όχι μια μιζούλα ή μια εξυπηρέτηση να διοριστεί ανιψιά ή κόρη, αλλά εισπράττουν εκατομμύρια. Δηλαδή λαδώνονται με εκατομμύρια για να εξασφαλίσουν βέβαια μια σειρά αριθμούς, ένα σημαντικό αριθμό ψήφων στο Μητσοτάκι, αλλά και επειδή τον εκβιάζουν προφανώς από ένα σημείο και ύστερα. Αυτά.
0: Ναι. Δηλαδή νομίζετε ότι αυτή η αντιστροφή την οποία περιγράψατε έχει αλλάξει και κοινωνικό χαρακτήρα? Δηλαδή πράγματι και οι Βρετανοί το επιθυμούσαν στη μεγάλη αντιστροφή που περιγράψατε προηγουμένως, ήδη από το 46-47. Χρειάζονταν και αυτή μια κοινωνική τάξη να στηρίξει την κυριαρχία του στην Ελλάδα.
1: Τους Λούμπεν χρησιμοποίησαν.
0: Λοιπόν, βεβαίως, ναι, ασφαλώς.
1: Τους κακοποιούς, τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες δεν ήταν τίποτε μεγαλόσχημοι, ήταν και μεγαλόσχημοι. Οι μεγαλόσχημοι ήταν λίγοι, πολύ λίγοι.
0: Σαφέστατα.
1: Αριθμητικά. Η μεγάλη μάζα ήταν οι Λούμπεν, αυτοί που σύστησαν τη Χ. Δηλαδή οι διάφορες ομάδες, οι ένοπλες που συγκρότησαν την Χ.
0: Στην οργάνωση αυτή, του Γρίβα.
1: Ναι, οι περισσότεροι Λούμπεν ήταν πρώην κακοποιοί, ληστές, τέτοια πράγματα.
0: Εδώ όμως θέλω να σημειώσω, κύριε Πιζάνια μου, ότι υπάρχει και ένα από το εξυγχρονιστικό, προοδευτικό δίθεν κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, που επανδρώσαν το μηχανισμό Μητσοτάκη, έτσι. Πόσοι και πόσοι από αυτούς δεν επανδρώσαν.
1: Ναι, ναι, αυτοί είναι όμως. Αυτοί είναι ευάριθμοι, δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι αυτοί που συγκροτούν τη μάζα, τη μεγάλη μάζα του παρακράτους. Στο παρακράτος υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι πολύ ορατοί. Ο δικαστής κύριο Τζαβέλας.
0: Ο κύριο Τζαβέλας, θα σας ρωτούσα τώρα.
1: Η πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Αυτοί οι πρώην σημητικοί, οι οποίοι στελέχωσαν. Αυτοί είναι 500 άτομα, 300 άτομα. Η μεγάλη μάζα δεν είναι αυτή όμως. Δηλαδή ο μηχανισμός, η οργάνωση ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε εκ μεταφοράς όρους, οι οργανώσεις βάσης του παρακράτους.
0: Σωστό, πολύ επιτυχημένο.
1: Είναι διάφοροι Λούμπεν, ναι, οι οποίοι ανεβαίνουν κάποια στιγμή, όπως αυτός ο βουλευτής που έχει πλαστογραφήσει την παρουσιαζόταν ως πτυχίουχος.
0: Το πτυχίο, μάλιστα.
1: Ένα σκουπιδάκι. Αυτά. Αυτοί είναι οι κάτι τυροπιτάδες που τους έκανε απευθείας αναθέσεις την περίοδο της πανδημίας για να φέρουν ιατρικό υλικό. Τυροπιτάδες ήταν.
0: Μια ερώτηση εδώ, επειδή το έχετε από ό,τι φαίνεται μελετήσει το θέμα. Αυτή προέλευση των ανθρώπων αυτών.
1: Όχι, απλώς. Απλώς έχω το μειονέκτημα να θυμάμαι.
0: Να θυμάστε. Ονόματα.
1: Και να με βασανίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Ονόματα όχι τόσο, ρόλους, πρόσωπα.
0: Όλοι αυτοί, τι ήταν από τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, από το βαθύ κράτος. Ακριβώς, αυτό το πράγμα. Θυμάστε.
1: Ή κουμπάρι, κουμπάρο, γνωστοί, φίλοι κλπ.
0: Έτσι. Θυμάστε.
1: Ρε εσύ, έχουμε μια απευθείας ανάθεση για μάσκες. Μισό εκατομμύριο. Δεν το χτυπάς να το βοηθήσω εγώ. Νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο.
0: Ακριβώς, αυτό είναι, έχετε δίκιο.
1: Οι σημητικοί που εμφανίζονται ως λαμπροί ή σοβαροφανείς δικαστές, βαθιά φαύλοι και διεφθαρμένοι, νομίζω αυτοί είναι, πώς το λένε, οι

0: διαπρεπές και σοβαρό διακεκριμένο ήταν ο Καρελόπουλος, ο Τσάτσος και ο Ράλης. Αυτοί όλοι οι άλλοι ήταν, να σας θυμίσω, οι γελιογραφίες της εποχής. Γελιοποιούν άσχημα τα στελέχη της δεξιάς. Τους βάζουν δίπλα κότες, μπαστούνια, αυγά, τους παρουσιάζουν δηλαδή με πολύ ευτελή τρόπο, σαν πολύ ευτελή πρόσωπα. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο συνεχιστής αυτής της δεξιάς, του παρακράτους.
1: Το ίδιο δεν ισχύει, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Ναι, πέστε, όχι, πέστε.
1: Κοιτάξτε,
0: πέστε,
1: μεσολάβησαν από την πτώση της Χούντας, από την μεταπολίτευση μέχρι αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, μεσολάβησαν πολλές κυβερνήσεις. Σε αυτές, σίγουρα, οι οργανώσεις βάσης της Νέας Δημοκρατίας, το βαθύ κράτος, δηλαδή δεν είναι η ΑΕΠ, κύριε Πιζάνια, το βαθύ κράτος, ούτε ο στρατός όπως είναι αλλού. Εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο στρατός όχι, καθόλου.
1: Καθόλου. Εδώ βασικά...
0: Ξέρω καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Εδώ πέρα... Είναι τμήματα του κράτους, τμήματα της ΑΕΠ, τμήματα της αστυνομίας, τμήματα του δικαστικού σώματος κλπ, που λειτουργούν ως παρακράτος.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι... σε αντίθεση δηλαδή με το παρακράτος της δεκαετίας του 50, του δεξιό παρακράτος, ας πούμε, του Παπάγου, του Καραμαλίτς, Φρυδερίκης κλπ. Αυτό ήταν διακριτό από το κράτος, αλλά ρύθμιζε τα του κράτους με συνδέσεις. Θυμάστε το στρατηγό, εκείνον αρχηγό της χωροφυλακής Μακεδονίας, πώς τον λέγανε?
1: Θα σας γελάσω.
0: Τον είχε τσιμπήσει ο Σαρτζετάκης και τον ανέκρινε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν αναμειγμένος στην υπόθεση Λαμπράκη. Αυτός ως αρχηγός χωροφυλακής ήταν ταυτοχρόνως ο καθοδηγητής του παρακράτους της Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν ήταν το παρακράτος μέσα στη χωροφυλακή. Τώρα το παρακράτος είναι μέσα στους θεσμούς. Δηλαδή, τμήματα των θεσμών μετατρέπονται, λειτουργούν ως παρακράτος του Μητσοτάκη προσωπικά. Και από κάτω 158 βουλευτές το ξέρουν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ξέρουν, και ό,τι τους πει στη Βουλή σηκώνει το χέρι και το ψηφίζουν.
1: Μα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι αυτοί οι 158 που ονομάζεται, που περιγράφεται, είναι άτομα, είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναδείχθηκαν και επιλέχθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, όλος αυτός ο κόσμος, όλοι αυτοί, οι σημητάνθρωποι, τα ορφανά του Σιμίτη, όπως λέγανε παλιότερα, όλοι αυτοί πόσο εύκολα κάναν αυτό το βήμα, κύριε Πιζάνια? Προφανώς δεν είναι όλοι το ίδιο, με την έννοια ότι υπήρχαν και παρακρατικοί καθαρόιμοι, χωρίς μεταφορική σημασία της λέξης, καθαρόιμοι, αυτοί που περιγράφατε προηγουμένως. Όμως όλοι...
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς, ακόμη και ο πιο σοβαρός μεταξύ αυτών, και δεν εννοώ το σκέτσο που δεν είναι σοβαρός, είναι πιο λίγο μπλάκτη πλέον, εννοώ, ας πούμε, ανθρώπους σαν τον Πιερακάκη. Δεν μπορεί να κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω
1: του. Μα είναι δυνατόν. Το ξέρει ο τελευταίος. Φυσικά
0: καταλαβαίνει, έτσι. Φυσικά ξέρει και εννοείται ότι το ανέχεται.
1: Το ανέχεται, αλλά τον καθιστά όμοιο με τους υπόλοιπους, κύριε Πιζάνια μου, όμως. Δηλαδή, όταν βλέπεις τα ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπεις να παρακολουθείτε το μισό υπουργικό συμβούλιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο αρχηγός του στρατού, συγγενείς του πρωθυπουργού, να παρακολουθούνται. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής. Και θέλω να μου πείτε, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εθνοπροδότης? Διότι, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας, ειλικρινά λέει πραγματικά, εγώ το έχω απορία από τότε. Υπάρχει μια κατηγορία.
0: Ο κύριος Τζαβέλας είχε ένα πιο αιχμηρό επιχείρημα. Ένδειξη βλακείας επίσης.
1: Α, ένδειξη αυτό, ναι.
0: Λέει, αφού παρακολουθούσαν το Φουρθιώτη, ένα χιλιαίο υποκείμενο κάπου κυκλοφόρησε, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Αφού παρακολουθούσαν, λέει, αυτό δεν υπήρχε θέμα κατασκοπίας.
1: Αυτό είναι το επιχείρημα, αλλά είπε κάτι άλλο. Δηλαδή είπε κάτι άλλο, είπε ότι είχαμε στοιχεία, λέει. Όταν ήταν αυτός δηλαδή στη θέση της κυρίας Βλάχου και αποφάσιζε για το ποιος θα παρακολουθηθεί, ο ίδιος το είπε στις δηλώσεις του, είχαμε στοιχεία. Δεν παρακολουθούσαμε έτσι, λέει. Ποια είναι τα στοιχεία, κύριε Πιζάνια μου, ειλικρινά δηλαδή, για τον Ανδρουλάκη?
0: Ναι. Κοιτάξτε, όταν έληξε η διορία με τον παλιό νόμο, κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης είναι υποχρεωμένες να πούν στον παρακολουθούμενο

0: γιατί τον παρακολουθούσαν, τότε ακριβώς πήγε ο Μητσοτάκης με μια τροπολογία στη Βουλή.
1: Και το τέλειωσε.
0: Που έλεγε, ο ένας χρόνος, ξέρω πόσο ήταν τότε, θα γίνει 3-4 αριθμά. Και το ψήφισαν. Οι 158 το ψήφισαν.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Ή όταν πήγε και άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ανεξάρτητης αρχής σχετικής με αυτά τα θέματα, επίσης το ψήφισαν.
1: Έτσι.
0: Ή όταν κουκούλωσαν τα θέματα των Τεμπών με την ψευτοπαραπομπή Καραμαλή και τον άλλον Τριαντόπουλο, πώς το λέγανε,
1: ναι,
0: θυμάμαι.
1: Τριαντόπουλο.
0: Επίσης το ψήφισαν. Αλλά προσοχή, έτσι ψηφίζουν όλα τα κόμματα. Η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 3, 5, 6, 8 μπλοκ, μικρά, μεγαλύτερα κλπ, τα οποία ακολουθούν τη γραμμή του αρχηγού. Και αν δεν την ακολουθήσουν, διαγράφονται. Έχετε δει στην Αγγλία, που δεν είναι καμιά φοβερά κοινωνική, έτσι, μια χώρα με κοινωνική έγνοια καθόλου, το κοινοβούλιο μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν βουλευτές. Και δεν μπορεί να τους διαγράψει κανείς από πουθενά, από καμιά κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή διαφώνησαν.
1: Αυτό.
0: Το ίδιο στη Γαλλία κλπ.
1: Αυτό
0: εδώ διαγράφονται αν έχουν άποψη.
1: Αυτό θέλω να μας
0: πείτε. Όσοι έχουν άποψη και την εκφράζουν με ψήφο, διαγράφονται. Εκτός αν εκβιάζουν τον Πρωθυπουργό με κάποιο τρόπο, οπότε κάνει το βλάκα, του λέει, έλα βγες για ένα μήνα και θα σε ξαναπάρω. Οπότε αρχίζει και η ευτέλεια, η φτύνια, η λούμπεν λογική αυτή. Μια λογική λούμπεν είναι αυτή.
1: Πώς φτάσαμε όμως εδώ,
0: αυτό,
1: κύριε.
0: Αυτό τον κόσμο ζούμε, αλλά μην νομίζετε ότι τα άλλα κόμματα λειτουργούν. Όχι, δεν λειτουργούν με λούμπεν, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το
1: πολιτικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έτσι. Η δημοκρατική λειτουργία και στα άλλα κόμματα είναι το ίδιο ακριβώς προβληματική.
1: Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε από τις ιστορικές γνώσεις που έχετε, από τις παρατηρήσεις σας. Δηλαδή, για να μπορέσει ένα σύστημα, το σύστημα Μητσοτάκη, το σύστημα Πιζάνια, το σύστημα Λαμπρόπουλου, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, να φτάσει σε αυτό το σημείο την κοινωνία και την πολιτική διαχείριση της χώρας, τι πρέπει να μεσολαβήσει? Είναι το Σύνταγμα που φταίει? Πολλοί λένε ότι το ίδιο το Σύνταγμα είναι ένα ολιγαρχικό Σύνταγμα.
0: Καμία σχέση, όχι, δεν νομίζω ότι το Σύνταγμα έχει. Και ο νόμος για τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού που τον είχε ψηφίσει ο Παπανδρέου το 1985, μετέφερε όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό. Και τον άλλαξε ο Μητσοτάκης με το όνομα επιτελικό κράτος, συγκρότηση επιτελικού κράτους. Όχι, δεν νομίζω ότι. Γιατί και που υπάρχουν νόμοι σοβαροί εφαρμόζονται, πάει στην κυρία Δηλίνη η αναφορά, λέει ο νόμος ότι πρέπει να συνεχίσει την έρευνα και αυτή λέει όχι, δεν πρέπει.
1: Ναι, με συγχωρείτε όμως, αλλά ποιος διορίζει, από το Σύνταγμα δεν διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, η κυρία Δηλίνη, ο κύριος Στάδε. Δεν θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τη γνώμη σας,
0: δεν νομίζω ότι φταίει το Σύνταγμα. Όχι πως ένα καλύτερο Σύνταγμα θα ήταν άσχημο. Όχι πως ένα Σύνταγμα, ας πούμε, οι εκλογές για μια συντακτική συνέλευση στην Ελλάδα θα ήταν κάτι πολύ θετικό. Και στη συνέχεια η σύνταξη ενός συντάγματος με λαϊκή συμμετοχή, γνώμες κλπ. Αλλά και μια επιτροπή που να ελέγχει, γιατί σίγουρα θα λέγονται και πολλές ακλαμάρες. Δεν θα ήταν άσχημο, αλλά δεν είναι η αιτία το Σύνταγμα.
1: Πώς το εξηγείτε εσείς? Πώς το εξηγείτε?
0: Στο παρακράτος. Νομίζω ότι η βαθύτερη αιτία είναι η ακινησία των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων. Δηλαδή ακόμη και αυτοί που έχουν, αυτοί που έχουν πληγεί πάρα πολύ, δηλαδή η φτωχή, αυτό που κυριολεκτικά όμως φτωχή, αυτό τα περίπου 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, αλλά πολλοί, αυτοί δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ποτέ δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Αυτοί χρειάζονται μια κινητοποίηση εξωτερική, αλλά και αναγνωρίσιμη από τους ίδιους. Παλαιότερα τις κινητοποιήσεις τις έφτιαχναν, τις προκαλούσαν, τις οργάνωναν νέοι μορφωμένοι, προοδευτικοί, αριστεροί, ριζοσπάστες, διάφοροι τέλος πάντων. Να σας θυμίσω πώς οργανώθηκε το ΠΑΣΟΚ μετά το 1974, μετά την πτώση της Χούντας. Πού ήταν αυτοοργάνωση και τι ήταν η αυτοοργάνωση στην πραγματικότητα. Νεαροί τοπικοί παράγοντες στη Θήβα που την είχα παρακολουθήσει από κοντά, δύο μηχανικοί, ένας αρχιτέκτονας, δύο καθηγητές της μέσης και ένας δάσκαλος, ήταν αυτοί που έστησαν το ΠΑΣΟΚ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας και της Λιβαδιάς. Αυτοί ήταν που κινητοποιούσαν νέοι μορφωμένοι μεσαία, μέλη ας το πούμε μεσαίων στρωμάτων που κινητοποίησαν κόσμο, κοσμάκι, λαό κλπ. Εκεί στην περιοχή τους. Μετά κέρδισαν και το Δήμο, άσκησαν πολιτική πολύ καλή, φιλολαϊκή κλπ. Και έξυπνη, μοντέρνα πολιτική κλπ. Και έτσι κέρδισαν, εδραιώθηκαν. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει, δηλαδή ούτε συνδικάτα υπάρχουν. Είδα παραδείγματος χάρη με τεράστια έκπληξη ότι το συνδικάτο που επηρεάζεται λίγο, πολύ τέλος πάντων, από το ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο που επηρεάζεται από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, στήριξαν τον Παναγόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Και καλά η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτοί που τον ψήφισαν τον Παναγόπουλο, πώς έγινε. Είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε θέλει να ψηφίσει, ψηφίζει στις εκλογές των συνδικάτων. Μπορεί να ψηφίσει ένα άτομο και 10 και 20 φορές, όπως έγινε στις εκλογές του 1923-24 στην Ιταλία του Μουσολίνη, που αντιδρούσε ο Ματεώτη και για να ησυχάσει ο Μουσολίνη, να απαλλαγεί από το φόβο ότι θα ακυρωνόντουσαν οι εκλογές, οι οποίες είχε κερδίσει με, δεν θυμάμαι τώρα, 70%, τον δολοφόνησε. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση του πληθυσμού. Είναι ιτημένος βαθιά ο ελληνικός λαός, τα αδύναμα στρώματα εννοώ. Τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι της ΣΥΤΑΣ και τα μεσαία στρώματα, με την ακρίβεια και όλα αυτά. Δεν έχει δευτερογενείς οργανώσεις, δευτερογενή οργάνωση, δηλαδή συνδικάτα και τέτοια να οργανωθεί και να κινητοποιηθεί. Δεν έχει πολιτικά κόμματα που να τον εκφράζουν. Και αυτό πρόγνει κάποιους προς τη Νέα Δημοκρατία ακόμη. Έτσι λέει, εκεί μπορεί να βγάλω καν φράγκο. Μπορεί, όπως πήρε ο Χασάπης, μπορώ να πάρω κι εγώ κανένα φράγκο.
1: Επιτρέψτε μου, αυτό θα ήταν... Έχω τρεις ερωτήσεις θέλω να σας κάνω.
0: Εξού και έχει... Αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, εξού και παίρνει 24%. Ενώ με όλα αυτά που κάνει, έχει κάνει ο Μητσοτάκης και με τη φτώχεια που έχει διασπείρει και την αθλειότητα του παρακράτους τα πάντα, θα έπρεπε να έχει χαθεί από προσωπουγής.
1: Υπάρχει...
0: Να μην βγαίνει ούτε 10% στις δημοσκοπήσεις. Όπως έγινε για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2012. Ξαφανίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Από 43% πήγε 4%. Τώρα δεν πάει.
1: Κοιτάξτε...
0: Γιατί είναι ένας ιτημένος λαός.
1: Αυτό το θεωρούμε.
0: Και αυτό που κυρίως θα κάνει θα είναι να απέχει.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει όμως ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είχα διαβάσει πριν πολύ καιρό, πριν από κάνα χρόνο, ένα άρθρο του κυρίου Σταύρου Λιγερού στο SL Press, ο οποίος έλεγε, το οποίο το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας. Προσέξτε, ας θυμηθούμε. Άνθρωποι που ήταν οργανωμένοι στο ΚΚΕ εσωτερικού. Ακολούθως περάσαν στο συνασπισμό. Ακολούθως στη Δημάρ, ακολούθως στο ποτάμι και ακολούθως στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν ήταν υπόκοσμος, δεν ήταν παρακράτος. Αυτό το φαινόμενο θα ήθελα να μου το εξηγήσετε.
0: Να εξηγήσω τι. Καταρχάς αυτή είναι μικρή αριθμή. Και επειδή μερικούς από αυτούς ήξερα και προσωπικά κιόλας.
1: Κι εγώ.
0: Γιατί κι εγώ από το Ρίγα και το ΚΚΕ εσωτερικού προέρχομαι, αλλά τα έχω παρατήσει προπολού. Όσο γερνάω γίνομαι πιο πολύ αναρχικός.
1: Μάλιστα.
0: δεν νομίζω ότι, εντάξει, οι ατομικές μετακινήσεις όπως κάνει τώρα ο κύριος Φαραντούρης, παραδείγματος χάρη.
1: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα ατομικής μετακίνησης, είναι θέμα συμφέροντος, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι.
1: Οπορτουνισμός που λέγαμε παλιά.
0: Δηλαδή, ναι, μην νομίζετε, εγώ κάποια στιγμή βρέθηκα, ας πούμε, από σπόντα κατά κάποιο τρόπο, να μπαινοβγαίνω για 6, 8, 10 μήνες στο Μαξίμου που ήταν πρωθυπουργός τότε Σιμίτης. Και μετά είπα, εντάξει, εδώ δεν έχει νόημα. Δηλαδή εδώ είναι τίποτε. Δε... ένα πολιτικό κενό, ας πούμε, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και έφυγα. Έφυγα λοιπόν. Δεν... και μετά μου ζήτησε ο Αρσένης να πάω σύμβουλο στο Υπουργείο Παιδείας για να οργανώσουμε εκείνη τη μεταρρύθμιση. Τελικά βγήκε. Την πολέμησαν οι ίδιοι από το Πασόκ, την πολέμησαν από τη Νέα Δημοκρατία, από τα φροντιστήρια, από την ΟΛΜΕ, από παντού. Πολέμησαν. Και σήμερα έχουμε τον πιο ψηλό οργανικό αναλφαβητισμό στην Ευρώπη. Και ο οργανικός αναλφαβητισμός αφορά κατά 98% τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, δεν αφορά τα άλλα. Λοιπόν, γιατί πήγα, νομίζω ότι είναι ατομικές μετακινήσεις, μια προσπάθεια έβρεσης διεξόδου, αλλά και επαγγελματική. Είναι ένα μείγμα δηλαδή, δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτοί φτιάχνουν ρεύμα που ρυθμίζει, που κινεί προς μια κατεύθυνση τα πράγματα ή εν πάση περιπτώσει που κινεί τα πράγματα προς την κατεύθυνση του μητσοτακικού παρακράτους. Όχι. Αυτό το μητσοτακικό παρακράτος προέρχεται από τον ίδιο, από την οικογένειά του, από την παράδοσή του, από την παράδοση της δεξιάς. Αυτή είναι η ιστορία της δεξιάς στην Ελλάδα. Εμφύλιος, παρακράτος τότε,
1: Χούντα,
0: Χούντα, έκτακτες εξουσίες, κοινωνικά φρονήματα. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτοί που εκτελούσαν, αυτοί ήταν, εκτελούσαν τους πατριώτες που πολέμησαν, όχι μόνο τους αριστερούς, όλους όσους δεν ήταν δικοί τους δηλαδή. Ήταν αυτή είναι η ιστορία τους λοιπόν και είναι πολύ πρόσφατη ακόμη. Και ταυτοχρόνως αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο κατ' εμέ είναι η τρομερή υποταγή πολλών, αρκετών μάλλον, των περισσότερων δημοσιογράφων, των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης για το συμφέρον του αλλά που είναι.
1: Για πέντε ταβατζίδες που λέει ο Καραμαλής, κύριε Πεζιάνια.
0: Κολλάνε και πολιτιστικά σε αυτό που γίνεται. Η σημερινή ολιγαρχία μορφωτικοπολιτιστικά είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι κάποια, ας πούμε, κάποια λαμπρά πρόσωπα. Είτε από ευφυΐα φυσική και καλλιεργημένη, είτε από μόρφωση, ανάπτυξη καλλιέργειας κλπ.
1: Αν μου επιτρέπετε...
0: Δεν έχουμε, δηλαδή έχει ανέβει, για να το πω έτσι όπως η ψυχή μου με πιέζει να το πω, αν μου επιτρέπετε, όλο το σκατό έχει ανέβει στην επιφάνεια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχω δύο ερωτήσεις και έχουμε πέντε λεπτά. Εσείς θα αποφασίσετε.
0: Βεβαίως.
1: Πόσο. Η μία ερώτηση είναι, θα την αφήσω για το τέλος, θα είναι τελευταία. Γίνονται σήμερα, προβλέπονται, σχεδιάζονται εξοπλισμοί 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Έτσι. Δεν ξέρει κανείς ποιος τους σχεδιάζει, ποιος τους αποφασίζει τελικώς και κυρίως, κύριε Πιζάνια μου, όλα αυτά τα χρήματα. Εδώ πέρα δεν είχαν να δώσουν ελάχιστα χρήματα στους συνταξιούχους μια αύξηση. Τα 30 δισεκατομμύρια είναι τεράστιο ποσό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αναδιοργανώνει κανείς τη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αφενός, το γιατί γίνονται, εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται εξοπλισμοί όταν έχεις ένα τέτοιο γείτονα. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε ότι οι εξοπλισμοί μπορεί να είναι πολύ φτηνότεροι, μπορεί να έχουν πολύ περισσότερα ωφέλη για την Ελλάδα, να κατασκευάζονται τμήματα εδώ και όλο αυτό το πράγμα. Και κυρίως να είναι προσαρμοσμένοι σε αυτή την γειτονιά, τα νησιά που είναι αβύθιστα, αεροπλανοφόρα και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, μια προσαρμοσμένη στρατηγική όπως κάνουν
1: όπως
0: οι ευφύς, τα ευφύη κράτη.
1: Όπως κάνουν οι Ιρανοί, ας πούμε. Έτσι, πολύ σωστά, όπως το είπατε. Τώρα, πέστε μας λιγάκι, τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή η πολιτική, η μίζα και η εξυπηρέτηση ξένων εργοστασίων, γαλλικών, αμερικανικών.
0: Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή η κοινωνία είναι ακινητοποιημένη και αποστασιοποιημένη, αδιάφορη το τμήμα της κοινωνίας που έχει πρόβλημα, δηλαδή το 60-65%, πολύ μεγάλο, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο. Ακριβώς επειδή είναι λοιπόν αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι και εκτιμώ ότι και στις εκλογές θα απέχει, οι από πάνω μπορούν να κινούνται τρελά. Να κινούνται δηλαδή αυτόνομα στο, πώς να σας πω, σαν τα τρελά τα ερωτευμένα ηλεκτρόνια που έλεγε, που λένε οι φυσικοί. Να φεύγουν και να πηγαίνουν άλλα αντάλλων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μέσα από αυτό θα βρείτε βεβαίως πολλές ιδιοτέλειες, όχι μόνο διαφθοράς, αλλά και πολιτικές ιδιοτέλειες. Δηλαδή να αγοράσουμε όπλα από τους Αμερικάνους για να δείξουμε ότι εμείς πάμε να πιάσουμε στον Τραμπ το 5% και άρα μεθαύριο που θα τεθεί θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία να με στήρεξουν. Υπάρχουν και τέτοιοι υπολογισμοί οι οποίοι γίνονται με τα λεφτά τα δικά μας. Κατά την εκτίμηση μου αυτοί οι εξοπλισμοί δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Ή ένα κλάσμα τους.
1: Τα 10 για τις Μπελαρά και τις Ρεφάλ έχουν γίνει και που γράφει.
0: Α, τα έχουν γίνει, ναι. Τα έχουν γίνει.
1: Νομίζω ότι είναι σχέδια επιχάρτου δηλαδή αυτά, έτσι, για πολιτικούς λόγους.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σχέδια επιχάρτου 30 δις.
1: 30
0: δις. Εκτός αν εννοούν 30 δις σε 60 χρόνια. Εντάξει, αυτό συζητιέται, αλλά δεν νομίζω ότι εννοούν αυτό.
1: Μέχρι στα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι το 30 λέει. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Και τελευταία ερώτηση, η οποία βέβαια θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ολόκληρης συζήτησης. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, αλλά εγώ θέλω να το θέσω, γιατί το θέσαμε προηγουμένως. Έχουμε ένα λαό ιτημένο. Επανειλημμένα ιτημένο, ο οποίος έκανε ό,τι του επέτρεπε το θεσμικό πλαίσιο, διαδήλωσε το 2010 με μεγάλες διαδηλώσεις, Μάρφιν, θυμίζω, κάηκαν άνθρωποι, αυτοπαρακράτος πιθανόν. 2011 αγανακτισμένοι πλατείες, εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Δεν έχει σημασία πώς και τι που κατέληξε αυτή η ιστορία. Το 12, μεγάλες διαδηλώσεις. Το 15, οι δεξιοί ψηφίζουν αριστερά. Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίφημη χειρονομία Βαρουφάκη Ντάιζελμπλουμ, όπου είχα, το θυμάμαι προσωπικά από την τηλεόραση, 88% αποδοχή. Λοιπόν, έκανε αυτός ο λαός ό,τι μπόρεσε να κάνει, ιτήθηκε επανειλημμένα. Από την άλλη, δεν είχε θεσμικά εργαλεία, κύριε Πιζάνια μου. Δεν είχε θεσμικά εργαλεία.
0: Ναι, αλλά δεν έχει, αλλά δεν το φτιάχνει κιόλας.
1: Πώς να τα φτιάξει, αφού όλες οι δύο είναι κλεισμένες. Πώς θα το κάνει, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, ας πούμε, οι ντελιβεράδες κάναν μία προσπάθεια και φτιάξαν κάτι σαν συνδικάτο. Δεν βλέπω γιατί δεν μπορούν και οι άλλοι να κάνουν. Αλλά επίσης δεν βλέπω γιατί τι εμποδίζει μία αυθόρμητη κινητοποίηση που να μην σταματάει, να μην μπαίνει μέσα στο σπίτι αν δεν πέσει η κυβέρνηση. Στη Βουλγαρία που τη θεωρούν όλοι
1: σαφέστατα,
0: πολύ
1: σαφέστατα, βεβαίως.
0: Σε 5 χρόνια έχουν γίνει 7
1: φορές. 8 κυβερνήσεις, βέβαια, 7 κυβερνήσεις, βέβαια.
0: Έτσι, και οι διαδηλώσεις είναι τεράστιες σε όλες τις πόλεις και διαρκείες, επαναλαμβανόμενες. Γιατί άραγε στην Ελλάδα όχι?
1: Εσείς θα μας πείτε, που είστε ιστορικός.
0: Μόλις πάνε να αγγίξουν κάτι από το κοινωνικό κράτος, γίνεται χαμός, ξεσκόνται. Και δεν είναι πολλοί, στη Γαλλία δεν είναι πολλοί συνδικαλισμένοι. Ένα στους 10 είναι συνδικαλισμένοι. Είναι λίγο. Αλλά αυτοί οι ένα στους 10 μπορούν να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα.
1: Και τα κίτρινα γυλαίκα κάνανε, έτσι, που ήταν πληβοί.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η ήττα και η απογοήτευση στρέφει προς άλλες κατευθύνσεις. Ξέρετε, μερικές φορές πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάποια δομικά στοιχεία για να καταλάβουμε. Δηλαδή η Ελλάδα έχει περίπου 40 με 50 δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών της παραοικονομίας το χρόνο. Και αν αυτό το ποσό είναι υπερβολικό, τα 30 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι απολύτως σίγουρα. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, όπου τη μερίδα του λέοντος ασφαλώς την παίρνουν αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, γιατί για να βγάλεις πολλά λεφτά στην παραοικονομία πρέπει να έχεις ήδη λεφτά. Φανταστείτε όμως ότι αυτό διασπείρεται με κάποιο τρόπο. Αυτό αποτελεί ένα μηχανισμό μεγάλης αναστολής, κατά τη γνώμη μου. Όχι τόσο γιατί βγάζουν τρομερά λεφτά. Αν υποθέσουμε ότι αύριο κοβόταν η παραοικονομία, σε 6-10 μήνες θα έχει καταρρεύσει μισή κοινωνία.
1: Εφανώς.
0: Τα χαμηλά στρώματα, όχι τώρα. Λοιπόν, θα κατέρεε, θα διαλυόταν.
1: Είναι και ένας μηχανισμός άμυνας η παραοικονομία των φουκαράδων, έτσι.
0: Είναι, ναι, έτσι έχει εξελιχθεί πράγματι σε ένα μηχανισμό άμυνας. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και ένας μηχανισμός αναστολής. Έτσι, ναι. Και ένας μηχανισμός ατομικιστικής τάσης. Γιατί παραοικονομία δεν την κάνουμε όλοι μαζί. Μαζικά ένας-ένας ατομικά την κάνει. Δεν είναι κάτι. Παρότι κάνουν πολύ, η άσκηση είναι ατομική του καθενός. Είναι ένα παράδειγμα δομικού στοιχείου, συνδομική σύνθεση, πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύ μικρομεσαίοι κλπ. Στην Ελλάδα, που δύσκολα οργανώνονται. Αλλά κυρίως είναι ότι δεν υπάρχει με κανένα τρόπο οργάνωση δευτερογενής, μια ηγεσία κοινωνική, όχι πολιτική, να κινητοποιήσει τους ανθρώπους. Και αυτό νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα το επιδιώκουν με σθένος.
1: Απολύτως.
0: Να μην υπάρξει.
1: Απολύτως.
0: Αυτό.
1: Κύριε Πιζάνια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες, γιατί η Ελλάδα είναι μια παράξενη χώρα, αν το σκεφτεί κανείς. Εσείς που μελετάτε και την ιστορία της, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Οπότε θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Λαμπρόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, απλώς να θυμίσουμε. Ακούγεται το τηλέφωνο εσωτερικά. Δεν ξέρω αν το ακούτε εσείς, κυρία Ευθυμίου. Ναι, λοιπόν, παρόλα αυτά δεν πειράζει, κλείνουμε εδώ λοιπόν. Σε λίγα. Α, εντάξει, οκ. Okay. Okay, σε συνέχεια, να προσθέσω μόνο ότι η οξυδέρκη αυτού του μεγάλου ηγέτη, ο οποίος ήθελε να αυτοαποκαλεί το. Ως Μωυσής, ήταν το όραμά του, ήταν η πράσινη ενέργεια και υπάρχουν πολλά λεφτά βέβαια, οπότε έχει τεράστιο περιεχόμενο, αλλά δεν μπορούσε ούτε καν να δει την ελάχιστη διορατικότητα, τη σημασία του φυσικού αερίου, του λιγνίτη, του πετρελαίου, και ήθελε να μας κάνει μια πράσινη επικράτεια, πράσινη. Και τώρα, ακόμα και τώρα που έχει γίνει στροφή σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γίνει στροφή στις παραδοσιακές, ας το πούμε έτσι, μορφές ενέργειας, και τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει ένα πανάκριβο, 5 δισεκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, κόστισε ένα πανάκριβο εργοστάσιο λειτουργίας με λιγνίτη παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρισμού, δεν το βάζει μπροστά. Στην Πτολεμαϊδα 5 είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Θα μπορούσε να ανακοφήσει και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών και κυρίως τους αδύναμους κοινωνικά. Το ρεύμα, ξέρουμε τι σημαίνει κάθε μήνα να έρχεται το ρεύμα και να μην μπορεί να το πληρώσει κανείς, έτσι, και να έχει όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να δει αυτός ο άνθρωπος τότε. Ήταν ανίκανος. Εντάξει. Ή ήταν πολλά τα λεφτά που. Ανεμογεννήτρες, δεν ξέρω τι. Τώρα, γιατί δεν κάνει αυτή την απλή κίνηση να λειτουργήσουν οι λιγνίτες όπως λειτουργούσαν τόσα χρόνια? Γιατί δεν το κάνει? Και τους εξάγουμε στο εξωτερικό. Αυτό πραγματικά για μένα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη απορία. Βέβαια υπάρχει μια απάντηση, ότι το καρτέλι της ενέργειας, που μπορεί να σχετίζεται με την πολιτική εξουσία, το καρτέλι της ενέργειας μας απομιζά με τεράστια ποσά από όλη την κοινωνία, και είναι πολύ εύκολο, ξέρεις. Όταν ελέγχεις την πολιτική εξουσία, ελέγχεις πολλά πράγματα, οπότε και το καρτέλ ζει και βασιλεύει στο σβέρκο το δικό μας. Φίλοι και φίλες, μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με τον κύριο Τζίμα να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Θεοδόρατος. Και με τον καλεσμένο μας σήμερα θα μιλήσουμε και για το Ιράν, ασφαλώς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν είναι στην προμετωπίδα του αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό, στην αυτοκρατορία, να το πούμε και με άλλα λόγια. Και βεβαίως αυτό το τερατώδες κράτος της Μέσης Ανατολής, το κράτος παρία, εγκληματικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε και για το Ιράν, θα μιλήσουμε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω μερικά ερωτηματικά το τι συμβαίνει εκεί. Και βεβαίως τη σχέση του Τραμπ, Τραμπαύλα, Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ευρωπαίους και λίγα για την πατρίδα μας. Πάμε λοιπόν γρήγορα. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Θέμη Τζίμα, πανεπιστημιακό και δικηγόρο. Κύριε Τζίμα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
0: Είστε πολύ πολύτιμη παρουσία γενικώς. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, υποτίθεται ότι ξεκίνησε ένα σχέδιο ελευθερία, το οποίο το εγκατέλειψε μέσα σε δύο μέρες ο πρόεδρος Τραμπ, και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε όλοι, με ευχαρίστηση βεβαίως, ότι πρόκειται να γίνει μια συμφωνία και 14 σημείων κτλ. Κάντε μας ένα σχόλιο εσείς για αυτό το θέμα.
1: Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα. Το ένα επίπεδο, το πιο προφανές, είναι η τριαγελαφική κατάσταση του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ, η οποία όμως συμπυκνώνει την τριαγελαφική κατάσταση, αποτέλεσμα μιας βαθιάς κρίσης για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει, το αμερικανικό κατεστημένο. Και εγώ θα έλεγα ευρύτερα, αλλά σίγουρα του τμήματος του αμερικανικού κατεστημένου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τον έλεγχο. Επομένως, έχουμε εδώ, όπως φαίνεται, ένα σύστημα το οποίο αδυνατεί να διαχειριστεί την φθορά της ισχύως του. Και αδυνατώντας να διαχειριστεί την φθορά της ισχύως του, προβαίνει σε μια σειρά επιλογών, οι οποίες είναι αντιφατικές, ασυνάρτητες, με πλήρη άγνοια των πραγματικοτήτων και των ιστορικών και των χωρικών, με άρνηση πραγματικότητας ως προς την σημερινή πραγματική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με αδυναμία κατανόησης των διεθνών συσχετισμών τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Το αμερικανικό κατεστημένο δηλαδή δείχνει αυτή τη στιγμή να απαρτίζεται από ένα, όχι δείχνει, αποτελείται από ένα συνδυασμό απατεώνων, φανατικών, διαφόρων ειδών φανατικών, ανθρώπων της κοινωνίας του θεάματος, δίθεν ειδημόνων με πολύ μικρή πραγματική, με πολύ μικρό γνωσιοθεωρητικό βάθος, μια γραφειοκρατία και ένα βαθύ κράτος το οποίο προωθεί τα συμφέροντα συγκεκριμένων λόμπι από τη μια σιωνιστικών κατά βάση και μια ολιγαρχία του πλούτου, ενώ από την άλλη χάνει αυτόν τον παραδοσιακό συντηρητικό ρόλο εκείνης της δύναμης που μπορούσε να χαλιναγωγεί προς κάθε κατεύθυνση τις ιδιορυθμίες και τα εντελώς στενά συμφέροντα αυτής της κάστας ανθρώπων, οπότε εξαιτίας αυτού του συνδυασμού έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ηγεσία τους να βρίσκονται σε μια κατάσταση τραγελαφικής ασυναρτησίας. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια αμερικανική κοινωνία η οποία λέει ένα περισσότερο δυσφορία απέναντι στον Τραμπ, αυτό αφορά και οπαδούς του, αλλά πέραν αυτού έχουμε και μια αμερικανική κοινωνία η οποία αρχίζει να δυσφορεί όλο ένα περισσότερο, τι ξαναγίνει και στο παρελθόν και με διαφορετικούς τρόπους μαζεύτηκε, ιδίως όμως αν φανομευτεί και πάλι, εναντίον του ίδιου του αμερικανικού κατεστημένου. Δηλαδή ο αντισιωνισμός και όχι αντισημιτισμός όπως ψευδός λέει η προπαγάνδα Ισραηλινή. Ο αντισιωνισμός στην αμερικανική κοινωνία και ειδικότερα στις νέες γενιές ουσιαστικώς είναι και μια ταυτόχρονη απόλυψη του αμερικανικού κατεστημένου. Ιδίως σε φυσικότερες γενιές. Αφορά όχι μόνο διεθνή ζητήματα, αλλά και εσωτερικά, οικονομικά και κοινωνικά. Έχουμε λοιπόν κρίση του κατεστημένου. Έχουμε κρίση αξιοπιστίας, κρίση του κατεστημένου εσωτερική. Έχουμε κρίση και έχουμε κρίση αξιοπιστίας προς τον, προς ένα διαδρυνόμενο τμήμα των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε κρίση ισχύως των ΗΠΑ και έχουμε ένα από την άλλη, ένα εντυπωσιακό παράδειγμα. Έχουμε για πρώτη φορά ένα κράτος, μια μεσαία δύναμη, που δεν έχει πυρηνικά όπλα, να έχει προετοιμαστεί συστηματικώς για ένα τέτοιο πόλεμο, και αυτό το οποίο συνέβη με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μιλώ, γιατί μιλάμε για εξέλιξη γεγονότων, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτό το οποίο συνέβη μετά από πάνω από 10 χρόνια στο Βιετνάμ, να συμβαίνει τώρα μέσα από την αντίσταση αυτής της δύναμης του Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δηλαδή, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ όχι απλώς δεν νικούν, ιτώνται καθαρά από το Ιράν, δεν την όποια υποστήριξη έχει αυτό από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά από το Ιράν και τους συμμάχους του στην αντίσταση. Και υπ' αυτή την έννοια, τις εβδομάδες που διανύουν, δείχνει να συμπυκνώνεται και να επιταχύνεται ένας ευρύτερος μετασχηματισμός, τεκτονικός θα λέγαμε, στον πλανήτη, στις διεθνείς σχέσεις.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής του μετασχηματισμού, κύριε Τζίμα?
1: Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καταφανώς αδύναμες, όχι να ελέγξουν τον πλανήτη πια, να ελέγξουν κρίσιμες περιοχές του πλανήτη, τον βασικό κόλπο, τη βάση του πετρελαίου. Αυτό παρεπιπτόντως ανακουφίζει εν μέρει και την Κούβα και αποδεικνύει αν η Βενεζουέλα είχε αντισταθεί αλλιώς, πώς θα είχε διασφαλίσει την ανεξαρτησία της και δεν είχε υπάρξει εκεί, όπως φαίνεται, κάποιο είδους εσωτερική υπονόμευση. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν αδυνατούν να ελέγξουν κρίσιμες περιοχές που ορίστατο χρόνος να εμφανίζεται κάποιος διάδοχός τους. Όχι μόνο σε πλανητική κλίμακα, αλλά και σε επίπεδο συγκεκριμένων περιοχών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι στον πλανήτη δεν εμφανίζεται κάποια άλλη δύναμη, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και μακάρι να μην γίνει πάνω σε ένα εκλογικό σύστημα, ούτε στην ευρύτερη Μέση Ανατολή υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια δύναμη η οποία μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της όπως έκαναν για μια περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Την άλλη εβδομάδα θα επισκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ την Κίνα. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Τζίμα, τι ρόλο θα παίξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τότε, βέβαια. Μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα που μιλάμε, να αρχίσει να βομβαρδίζει. Δηλαδή, δεν έχει κανένα. Δεν έχει έρμα, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει. Και όχι μόνο.
1: Και το εξήγηλε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα ξαναξεκινήσει τους βομβαρδισμούς, το οποίο περιπτώσει βέβαια είναι πολλωστή φορά που το εξήγηλε, αλλά πολλοί όντως αυτή τη φορά να το κάνει.
0: Ακριβώς. Το λέει συνέχεια. Θα σας εξαφανίσω. Καταρχάς, αν θεωρείτε ότι αυτή η επίσκεψη έχει σημασία. Και δεύτερο, να μας πείτε πόσο έχει αναβαθμιστεί, αν έχει αναβαθμιστεί η Κίνα, σε σχέση με τις εξελίξεις στο Ιράν.
1: Η Κίνα παίζει ένα αργό παιχνίδι. Σίγουρα η φθορά της αμερικανικής ισχύως είναι ευνοή.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη η Κίνα επί της αρχής με το κλείσιμο των στενών του όρμους, αλλά σίγουρα στο βαθμό που η ίδια μπορεί να ανεφοδιάζεται και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζουν οικονομικά προβλήματα, γιατί γίνεται μια θετική κατάσταση. Διαμορφώνεται μια θετική κατάσταση, όχι μόνο γιατί παϊτώνται σε ένα μέτωπο, άρα καθίσταται πολύ πιο δύσκολο να στραφούν εναντίον τη και από πλευρά ηθικοπολιτική, δηλαδή όταν χάνει το Ιράν, θα πάει να τα βάλει με την Κίνα. Αλλά και από λόγου διαλόγου πρακτικού. Εξαντλώνται από θέματα εμπλοκών συστημάτων. Αμερικανικά πλήττεται η αμερικανική οικονομία. Συμβαίνουμε και κάτι ακόμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αναξιόπιστες στους συμμάχους τους. Δηλαδή, βεβαίως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα κτλ. Είναι πολύ καταπιεστικά καθεστώτα τα οποία ελέγχουν την όποια άλλη εσωτερική φωνή. Όμως, τα ίδια τα καθεστώτα εκεί είναι μοιραίο κάποια στιγμή να αφήσουν να αναλεπιώνται. Για ποιο λόγο πρέπει να μένουν προσκολλημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν υποθέσουν ότι είναι, τη στιγμή που αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες αδυνατούν να τα προστατεύσουν.
0: Ναι. Μπορούν εύκολα αυτά τα καθεστώτα να... Με συγχωρείτε που σας διακόψα, αλλά μπορούν εύκολα τα καθεστώτα εύκολα να αλλάξουν αφεντικό.
1: Όχι. Όχι. Διότι πρέπει να δούμε τη φύση αυτών των καθεστώτων. Αυτά τα καθεστώτα, ως πρώτιστο χαρακτηριστικό, σαφώς θέλουν να κρατήσουν τις κρατικές τους οντότητες, την αξιοποίηση του μήκου παραγωγικών πληγών, αλλά ως πρώτο χαρακτηριστικό έχουν τον πλούτο εκτεταμένων, απίστευτο πλούτο που έχουν τα ίδια. Mm. Τον πλούτο επενδύουν κατά βάση αμερικανικά ομόλογα, αμερικανικό χρηματιστήριο κτλ. Αυτό δεν είναι εύκολο ως σχέση να μεταφερθεί κάπου αλλού. Δηλαδή, από τη Wall Street δεν θα πάνε σε μία μέρα στο Πεκίνο ή στη Σανγκάη, γιατί ακριβώς στο Πεκίνο ή στη Σανγκάη. Ναι. Αλλά και πάλι, ακόμη και αν δεν είναι γρήγορος ή εύκολος ο μετασχηματισμός, δεν υπάρχουν ένας μετασχηματισμός ο οποίος μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, εάν ως καθεστώτα πιστούν ότι μπορεί να υπάρξει μία εγγύηση για τη δική τους ασφάλεια, λέω αν, περιφερειακού συστήματος ασφάλειας με αυτά το Ιράν και με μια-δυο ξένες εγγύητριες δυνάμεις ενώ εκτός της περιοχής. Θα μπορούσε να είναι η Κίνα. Ή η Κίνα και η ΗΠΑ. Ή η Κίνα και η Ρουσία ή οποιοςδήποτε. Εκεί αυτομάτως θα δούμε μία μετατόπιση που αν όχι εντελώς μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον μία μετατόπιση που θα οδηγήσει στο να μην είναι ΗΠΑ ο πάτρονάς τους. Βεβαίως, μία δυσκολία. Ξέρουν αυτά τα καθεστώτα, κάποια από αυτά, ότι είναι πολύ πιθανό σε ένα τέτοιο σκηνικό να χάσουν τους θρόνους τους και τα κεφάλια τους, αν δεν προλάβουν να φύγουν. Και εκεί προφανώς μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Εάν όμως βρεθεί ένα σύστημα περιφερειακής ασφάλειας με κάποιες ξένες εγγύησεις εκτός περιοχής, το οποίο θα τους παρέχει συνθήκες μη πολέμου και ταυτοχρόνως διάφορες και διαφορετικές διεξόδους για τα λεφτά τους που εμπολίσει ο προσωπικός τους πλούτων, εκεί μπορούμε να δούμε μετατοπίσεις, όπως μπορεί να δούμε και αλλαγές καθεστώτων στην περιοχή. Δηλαδή μπορεί να δούμε και μια κατάσταση που αυτά τα καθεστώτα, αυτές οι χώρες, δεν αλλάξουν συμμάχους, αναλόγως και του πώς εξελιχθεί ο πόλεμος, να αρχίσουν να αλλάζουν εσωτερικώς.
0: Πώς να σας πω, πολύ σύντομη απάντηση σε αυτό, δεν είναι της ώρας, αλλά πάντα θα ήθελα να σας ρωτήσω, ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για τη φύση του κινέζικου καθεστώτος. Πολλοί προσβλέπουν στην Κίνα με μεγάλες βέβαια οικονομικές επιτυχίες, έχουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει περάσει, έχει βελτιώσει τις συνθήκες ζωής τους κατά πολύ, η εκπαίδευση, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Όμως έχουμε και από την άλλη στοιχεία όπως όλα αυτά που βλέπαμε στην πανδημία, αν ήταν αληθινά, αν όλα αυτά δεν ήταν δημιουργία της προπαγάνδας των δυτικών, με τον τρόπο που φέρνοντας τους πολίτες τους, βλέπουμε την καθιέρωση του ψηφιακού νομίσματος. Κάτι φίλοι θέλουν να ταξιδέψουν, κύριε τζίμα στην Κίνα και στην ουσία δεν υπάρχει πλέον μετρητό χρήμα. Γνωρίζουμε όλοι το ψηφιακό χρήμα, ένας τρόπος που θα μπορούσε από έναν ελεύθερο καθεστώς δυτικού ή ανατολικού τύπου να ελέγξει τον πληθυσμό πλήρως, να τον πετάξει, δηλαδή να του κόψει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στα χρήματά του. Μια επισημείωση και θα το κρατήσω ως παρακαταθήκη να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
1: Να πω καταρχάς κάτι από την εμπειρία μου από την Κίνα την βιωματική,
0: ναι,
1: όταν ταξίδεψα εκεί πέρυσι. Η Κίνα φυσικό χρήμα υπάρχει.
0: Λίγο όμως, περιορισμένο.
1: Ποια είναι η διαφορά? Μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή στα μαγαζιά και λοιπά, το δεύτερο, δεν ξέρω για μεγαλύτερες συναλλαγές. Η διαφορά ποια είναι? Ότι όταν δεν χρησιμοποιείς ψηφιακό χρήμα, η όποια αγοραπολισία περνάει μέσα από ένα δικό του σύστημα που είναι κάτι μεταξύ μέσου κοινωνικής δικτύωσης και τρόπου πληρωμής, που είναι το WeChat, έτσι λέγεται. Και το οποίο έχει πολλούς περιορισμούς. Δηλαδή δεν έχει καταργηθεί το φυσικό χρήμα.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων, για να το θέσω αλλιώς, είδα περισσότερη χρήση φυσικού χρήματος από ό,τι είδα στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά και από ό,τι είδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ξενοδοχεία που σου λένε δεν δεχόμαστε φυσικό χρήμα.
0: Μόνο κάρτες.
1: Ναι. Ναι. Στο Λονδίνο, μάλιστα, μου είχε κάνει εντύπωση, τώρα λένε λίγο σαν να μιλάμε με ταξιδιωτικές εμπειρίες, ότι ακόμη και μουσική του δρόμου έχουν μηχανάκια για να βλέπουν πληρωμές με πιστική κάρτα.
0: Το είχα δει και εγώ στην Νορβηγία πριν 3 χρόνια, κύριε Τζίμα, αυτό πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα, σε μαγαζιά έξω, είναι χρήση φυσικού χρήματος. Αλλά εκεί που υπάρχει ηλεκτρονικό χρήμα, το οποίο προφανώς σταδιακώς εκπορθεί το φυσικό χρήμα, υπάρχει ένα στενός τελή ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω αυτού του συστήματος, του WeChat. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάπου να πληρώσεις με την πιστωτική σου κάρτα έτσι. Ωραία. Η ανάγκη του τι είναι εκείνη είναι πολύ μεγάλη. Εγώ θα το περιέγραφα, χωρίς να προσπαθώ να αποφύγω την απάντηση, ως ένα υβρίδιο το οποίο έχει κρατήσει τον κρατικό σχεδιασμό, ο οποίος βοηθά πάρα πολύ. Έχει εισάγει ευρύτερα στοιχεία ιδιωτικής οικονομίας καπιταλιστικής και αυτό είναι και ζητήματα, δηλαδή, γιατί ξέρετε, ο τρόπος που μιλάνε οι Κινέζοι είναι πολύ πιο ανοιχτός από ό,τι νομίζουμε. Εμάς μας έλεγαν άνθρωποι συνομήλικοι μου γύρω στα 40 και κάτι, ότι είναι πολύ δύσκολο να αγοράσουν σπίτι στις μεγάλες πόλεις, ότι η δωρεάν στέγη που υπήρχε επί Μάο δεν υπάρχει πια στην Κίνα. Δεν θα λέγανε ότι η Κίνα έχει γίνει καπιταλιστική οικονομία, αλλά λέγανε ότι η Κίνα έχει πολιτικοποιηθεί σε οικονομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν έχουμε εισαγωγή στοιχείων καπιταλιστικού χαρακτήρα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε, να το καταλάβει κανείς, προβληματικές εργασιακές σχέσεις. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία με ερχόμενα στρώματα και νεότερος κόσμος ζει με πολύ άγχος και πολλή δουλειά, το οποίο ενδεχομένως είναι και ένα στοιχείο της κινέζικης κουλτούρας, η υπακοή, η εργασία κτλ. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε και ένα σύστημα το οποίο κάνει γιγάντιες επενδύσεις σε ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας και πράγματι βγάζει από τη φτώχεια πάρα πολύ μεγάλα, όχι απλώς πάρα πολύ μεγάλα, κολοσσία τμήματα του πληθυσμού. Δηλαδή η Κίνα έβγαλε κοντά 800 εκατομμύρια ανθρώπους από τη χώρα. Αυτό είναι τεράστιο. Επομένως έχουμε ένα σύστημα υβριδικό στο πλαίσιο του οποίου αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο στοιχεία. Εγώ νομίζω, κάνω μια εκτίμηση, ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει και αυτή τα αδιέξοδα του καπιταλισμού. Και αντιμετωπίζοντας τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, θα κληθεί είτε να ξαναστρίψει το τιμόνι, εν μέρει με έναν κεϊνισιανισμό από τα πάνω το κάνει αυτό, αλλά μην φανταστεί να στρίψει το τιμόνι περισσότερο προς σοσιαλιστική κατεύθυνση, ή να αγκαλιάσει αυταρχικές πρακτικές. Οι πιο αυταρχικές πρακτικές, αν θέλετε.
0: Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κάπως διεξοδικότερα αυτό, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα.

0: ξέρετε, κύριε. Ξέρετε, προφανώς ξέρετε.
1: Τεράστιο.
0: Τεράστιο, πραγματικά.
1: Είναι τεράστιο. Απλώς ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά στο τι σημαίνει για εμάς η Κίνα σε σχέση με τι σημαίνει η ΗΠΑ.
0: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Βεβαίως, έχετε δίκιο απόλυτα.
1: Θα είναι διαφορά, yeah. όχι μόνο σε σχέση με τον τωρινό σχετισμό, σε σχέση και με κάτι άλλο. Οι Κινέζοι έχουν δύο χαρακτηριστικά που οι Αμερικανοί δεν τα έχουν. Πρώτον, επειδή έχουν τη σοφία ενός αρχαίου πολιτισμού και ενός κεντρικού σχεδιασμού, έχουν προς το έξω μία ακόμη, σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω πώς θα το μέλλον, τι μας επιφυλάσσει, μία ταπεινότητα στη συνεννόηση. Δηλαδή δεν έρχονται να σου τρίψουν στην κούρη το πόσο μεγάλη δύναμη. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ένα ενώ ιδίως εμείς. Εάν αγκαλιάσουμε την υπόσταση του ελληνισμού, το οποίο δεν κάνουμε, είναι ενίκητα με την Κίνα, όπως και με το Ιράν, ως αρχαίοι πολιτισμοί. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πολιτιστικό χάσμα λόγω των ιδιαίτερων του κινέζικου πολιτισμού και των μουσικών και των θρησκευτικο-φιλοσοφικών κτλ. Το οποίο δεν κάνει τόσο εύκολο έως καθόλου εύκολο για την Κίνα, όχι μόνο να πετύχει, αλλά και να αποπειραθεί, να σε αφομοιώσει πολιτισμικός
0: Σωστά.
1: και πολιτικός.
0: Σωστά.
1: Όπως κάνουν οι Δηλαδή, ακόμη σήμερα που μιλάμε, παρά τα χαοτικούς διαφορετικά μεγέθη, οι σχέσεις με την Κίνα μπορούν, εάν και εμείς και η Ευρώπη ευρύτερα, αποκτήσουμε επιτέλους, απεξαρτηθούμε από τον Ευρωατλαντισμό, μπορούμε να αποκτήσουμε ή θα μπορούμε για ένα ακόμη κρίσιμο χρονικό διάστημα μια πιο ισόρροπη σχέση με την Κίνα από ό,τι με τη ΣΥΠΑ.
0: Ευχαριστώ. Κύριε Τζίμα, παράκληση θερμή να μας πείτε, να μας λύσετε μια απορία. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες σε μεγάλο βαθμό βέβαια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ιράν μαζί με τους Ισραηλινούς, μην το ξεχνάμε, γιατί λένε οι Αμερικανοί, άρα Αμερικανο-Ισραηλοί, ένα και το αυτό. Ταυτόχρονα, όπλα που θα προορίζονταν για την Ουκρανία πηγαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και όμως, κύριε Τζίμα, δεν βλέπουμε τους Ρώσους να μπορούν ή να θέλουν να κερδίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα έχουν επιβραδύνει την εξέλιξη, σιγά-σιγά. Αυτό δεν δείχνει ή την ικανότητά τους να το κάνουν, πράγμα που είναι τραγικό, γιατί κινδυνεύει και η ίδια η Ρωσία δηλαδή, και από την άλλη, μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Πρώτον, εξακολουθούν να πηγαίνουν όπλα στην Ουκρανία. Ίσως όχι τόσα όσο παλιότερα, αλλά η Ουκρανία έχει όπλα.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Δεύτερον, υπάρχει μια γιγαντία μεταβολή στη φύση του πολέμου, η οποία ξεκίνησε με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και βρίσκεται σε πλήρη κόλληση. Μπορείς με φτηνά ντρόουνς να προκαλείς πολύ μεγάλες απώλειες στο πεδίο της μάχης σε στρατιωτικές μονάδες και επίσης και πολύ σοβαρά πλήγματα στην άλλη πλευρά. Όπως γιγαντιαία απόσταση, είπα και Ισραήλ από το Ιράν σε επίπεδο αεροπορίας, δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει νίκη ή κατοχή πυρηνικών. Δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη νίκη. Εννοεί το Ιράν. Έτσι και η Ρωσία δεν μπορεί να πετύχει μια καθαρή νίκη. Δεν υπάρχει η Ρωσία. Προελάβει, αλλά δεν μπορεί να νικήσει. Εννοώ να νικήσει με την έννοια του να καθαρίσει, αν θέλετε, οριστικώς αυτή την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Όπως οι Αμερικανοί, έως για τους Αμερικανούς, επειδή είναι και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, είναι πολύ δύσκολο να πείσουν τον πληθυσμό τους, αδύνατο. Όπως οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν μια γενική κινητοποίηση για να καταβάλουν το Ιράν. Την πραγματικότητα δεν είναι κινδυνεύουν να στείλουν τους επαγγελματίες τους. Σκοτωθούν τις εχθρικές ευκαιρίες ακόμα. Και η ρωσική κοινωνία και η ρωσική ηγεσία δεν θέλουν να προβούν σε μια απλή πολεμική κινητοποίηση για να τελειώσουν τον πόλεμο. Οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι οικονομικοί, είναι ιδεολογικοί μέσα στη ρωσική κοινωνία. Έχουν να κάνουν με το ρωσικό κατεστημένο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει δυνάμεις, οι οποίες δεν είναι αποφασισμένες να ξεκοπούν από τη Δύση. Υπάρχουν ζητήματα με τον ρωσικό καπιταλισμό.

0: Γιατί δεν κάνεις ό,τι κάνουν οι Ιρανοί. Τι κάνουν οι Ιρανοί? Ήταν να σε επιτίθεται, είπα και το Ισραήλ, όσοι χτυπά, όσοι τους βοηθάτε, είστε στο στόχο μας. Και άρα προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη ζημιά και στους Αμερικανούς Έλληνους, πάνω στους Αμερικανούς Έλληνους και απευθείας και χτυπώντας τους συμμάχους. Ουσιαστικά δηλαδή η ανίδια της κλιμάκωσης δεν μπήκαν με αμυντικό πνεύμα σε αυτόν τον πόλεμο, τους προηγουμένους, μπήκαν με επιθετικό. Και αυτό περιοργάνωσε την προσπάθεια Αμερικανών και Έλληνων. Και αξιοποίησα τελείως και την διεθνή γεωπολιτική στον άλλον και τα λοιπά. Και οι Ρώσοι δεν κάνουν το ίδιο. Όλοι εμείς είμαστε οι βασικοί τροφοδότες της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας. Οι Ρώσοι οριακώς χτυπούν τον Λβίβ. Έτσι είναι η Ουκρανία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν χτυπούν βαλτικές χώρες, δεν χτυπούν την Πολωνία, δεν χτυπούν τη Γερμανία, δεν χτυπούν τη Γαλλία. Παρότι έχουν πει ότι διατηρούν το δικαίωμα να χτυπήσουν βιομηχανίες που προμηθεύουν με εξαλτήματα ή με πολεμικό οπλισμό την ουκρανική πολεμική προσπάθεια, δεν το κάνουν. Και η κριτική πια στον Πούτιν είναι, γιατί δεν κάνεις και εσύ αυτό, ώστε να πεις, κοιτάξτε να δείτε, ή θα έχουμε παγκόσμιο ολοκαύτωμα ή θα κάνετε πίσω. Φυσικά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Λέει ότι πρέπει να γίνει, αλλά αυτή είναι κριτική. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η Ρωσία και το Ιράν, για διαφόρους λόγους, έχουν να κάνουν και με τις ίδιες του ρωσικού κατεστημένου. Δεν ενοποίησαν την πολεμική τους και διεθνοοικονομική τους προσπάθεια. Γιατί για φανταστείτε ένα ενιαίο μέτωπο Ρωσία-Ιράκ, το οποίο για παράδειγμα θα αποφάσιζε ένα πλήρες εμπάργκο, δεν υπάρχει το ρωσικό πετρελαίο διακινήθη. Ένας εφοπλιστές έχουν μια χαρά τρόπος. Ένα πλήρες κλείσιμο ιστρόφυγας. Φανταστείτε τις συνέπειες. Για φανταστείτε ένα ενιαίο μέτωπο με μια ενδεχομένως ή σχεδόν μια αεράμινα. Για φανταστείτε εγγυήσεις ασφαλείας υπέρ του Ιράν από τη Ρωσία. Πολύ δε μάλλον αν στο παιχνίδι είναι και εκείνο. Αυτό είναι αυτό τώρα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους η Ρωσία δείχνει να έχει, μάλλον μέσα από όλα αυτά φαίνεται ότι η Ρωσία έχει επιλέξει να διεξάγει με ένα συντηρητικό τρόπο έναν πόλεμο. Εάν αυτό το πόλεμο, εάν αυτό που κάνει προετοιμαζόμενοι για τον ενδεχομένως και ίσως πολύ πιθανώς επερχόμενο ρωσονατοϊκό πόλεμο, το κατανοώ. Αν νομίζει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το νομίζει ακόμη, ότι θα εξευμενήσει κάπως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
1: Είναι βαθιά γελασμένη.
0: Θα εγκαταλείψει την Ουκρανία. Είναι βαθιά γελασμένη.
1: Απολύτως.
0: Ο Τραμπ στην πραγματικότητα, στην πράξη, γι' αυτό στην πραγματικότητα, στην πράξη, δεν έχει εγκαταλείψει κατελάσσιο την Ουκρανία. Μπορεί να τη κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Μπορεί κάπου να τη κούβει κάτι και να το δίνει κάπου αλλού. Αλλά η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι ακόμη πίσω από τον πόλεμο σήμερα που μιλάμε της Ουκρανίας με τη Ρωσία.
1: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πολλές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να βρούμε και την ευκαιρία. Οπότε, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τις σχέσεις Τραμπ-Ευρώπης. Επιβάλλει δασμούς 25%. Ο Μέρτς λέει διάφορα πράγματα ότι ταπεινώνεται το αμερικανικό έθνος από τις πολιτικές Τραμπ. Δηλαδή, βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη ένταση σε συνέχεια της Γρυλανδίας, όλα αυτά που έχουμε πει. Και βλέπουμε, κύριε Τζίμα, και άλλους Ευρωπαίους, τη Μελόνι, που ήταν από τα καλύτερα παιδιά, από τα καλύτερα τέκνα του κυρίου Τραμπ. Βλέπουμε και αυτή διαφοροποιείται. Εν πάση περιπτώσει, νομίζετε ότι υπάρχει βαθιά διαταραχή σχέσεων Ευρωπαίων-ΗΠΑ? Και να τσοντάρουμε και μια μικρή ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό. Είναι ακόμα γερμανοκρατούμενη η Ευρώπη?
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά η Γερμανία θέλει να την ξανακάνει.

0: με πρόσχημα μάλλον τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Έχουμε μια πλήρη επανάληψη, προφανώς κατά αναλογία δεν είναι ταυτόσιμα τα πράγματα, με αυτά που είδαμε περίπου τον αιώνα πριν. Και θα είχαμε δει και πιο πριν, στον παλιότερο και στον Ευρωπαϊκό Πολιτικό. Ένα σχέδιο που λέει, τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδιοργανώνεται και που η Γερμανία, όπως και η Γαλλία, αλλά δεν είναι πιο πρωταγωνιστή η Γερμανία, δεν μπορεί πια να επιβάλλει την κυριαρχία της στην Ευρώπη, να ενωθούμε στο πλαίσιο μιας πολεμικής προσπάθειας εναντίον της Ρωσίας. Για να δοθεί διέξοδο στα αδιέξοδο των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, εγκεφαλαίων δηλαδή που έχουν για έδρα στην Ευρώπη και επιχειρούν να κλείσουν την κερδοφορία τους από την Ευρώπη και τα οποία χάνουν και από τη ΣΥΠΑ και από την Κύπρο. Και όχι μόνο και από άλλες ανεκόμενες οικονομίες. Επομένως, η Ευρώπη από τη στιγμή δεν είναι γερμανοκρατούμενη, αλλά ο στόχος είναι να ξαναγίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αποσυρθούν από την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Μάλλον επί Τραμπ.
1: Επί Τραμπ, σωστά.
0: Δεν θέλουν να αποσυρθούν από την Ευρώπη. Το αντίθετο. Ο Ευρωατλαντισμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο Βάνος πήγε και έκανε προεκλογικό η καμπάνια υπέρ του Ορμπά και ενδεχομένως το κάνει και ζημιά κιόλα. Άλλο πράγμα θέλουν. Θέλουν μια Ευρώπη ιδεολογικώς προσκύμενη την ατζέντα Τραμπ, γιατί η ατζέντα Τραμπ δεν είναι ατζέντα Τραμπ. Είναι ατζέντα ενός μέρους του κατεστημένου, το οποίο λέει για να διασωθούμε θέλουμε βαθύ αυταρχισμό, εκφασισμό, προκειμένου να πειθαρχήσουμε τις μάζες και επιθετικές πολεμικές εκστρατείες. Σε αυτό συναντώνται με τα γεράκια των δημοκρατικών. Μην κοιτάτε πώς προς το Ιράν, προφανώς εκεί θα σπάσετε. Γιατί ένα μέρος των γερακιών του Αμερικανικού κατεστημένου κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κερδίσουν. Αυτή ήταν η αιτία. Δεν τα σπάσαμε για τη Βενεζουέλα. Πέτυχαν αυτό που θέλανε. Γιατί τουλάχιστον φαίνεται μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, επομένως, επιθετικές εκστρατείες για να πάρουν το κομμάτι του πλανήτη που θέλουμε, καταστολή των αντιπάλων μας, Ρωσίας και κυρίως Κίνας, για να διατηρήσουμε την ηγεμονία μας στην παγκόσμια, και εκφασισμός προκειμένου να βάλουμε τους λαούς μας είτε να σκοτωθούν και να σκοτωθούν μάλλον να χρειαστεί και να αποδεχτούν αυτή τη σχέση κυριαρχίας υπέρ ενός ολιγοπωλιακού λιγαρχικού κεφαλαίου, το οποίο δημιουργεί συνθήκες τρομακτικών ανισοτήτων και αδικία στο ιστορικό των κοινωνιών, άρα δεν είναι καθόλου αριστερό από τους δυτικούς λαούς. Αυτή η ατζέντα δεν είναι ατζέντα Τραμπ, έχει βάθος. Και επομένως, αφού κυριάρχησε στη ΣΥΠΑ και θα προσπαθήσουν να βρουν έναν μετά τον Τραμπ που να την κρατήσει εν ζωή, όχι απλώς εν ζωή, κυρίαρχη, προσπαθούν να βρουν και τους συμμάχους του στυλ. Ευρώπη, οι οποίοι θα επιτελέσουν αυτό το ρόλο. Άρα λοιπόν λέω ότι δεν έχουμε ρήγμα Ευρώπης, είπα. Έχουμε ρήγμα συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ.
1: Κατανοητό. Απολύτως. Έχω τρεις ερωτήσεις. Εσείς θα απαντήσετε και θέλω να τις κάνουμε και πριν σας αποχωρήσουμε και σας αποθεσμεύσουμε. Οπότε εσείς θα αποφασίσετε το χρόνο κτλ. Άκουσα μια πολύ ωραία συνέντευξή σας στον κύριο Καρβουνόπουλο τις προάλλες που θέτεται πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που κατά τη γνώμη μου και τα εξηγείτε και με ένα θαυμάσιο τρόπο, δηλαδή να πάρουμε τα χρήματα από τους πλούσιους. Και είναι πολύ καλό αυτό, διότι δείχνει με έναν. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει, έχετε και ένα άρθρο σχετικό στο Κοσμοδρόμιο, νομίζω. Όπου δεν θέλω να επεκταθούμε σε αυτό, κανείς μπορεί να το διαβάσει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Τι σημαίνει δηλαδή η μείωση της ενεργού ζήτησης των μεγάλων μερίδων των πληθυσμών απέναντι στην συσσόρευση των κεφαλαίων και την υπερβολική κερδοφορία των πλουσίων παγκοσμίως με στοιχεία κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό, ίσως στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να μας πείτε όμως, ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα, κύριε Τζίμα, που θα έπρεπε να θέσει ένας πολιτικός φορέας που θα αποσκοπούσε πραγματικά όμως. Όχι εκλογικίστικα, όχι τακτικίστικα, όχι, ξέρετε, αυτό το συχαμερό πράγμα που γίνεται εδώ και χρόνια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα έπρεπε να, λοιπόν, να θέσει ένας πολιτικός φορέας για μια ριζοσπαστική αλλαγή κατεύθυνσης στην πατρίδα μας.
0: Εθνική ανεξαρτησία, δηλαδή κατάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή και ίσως δεν σταματήσουμε, όχι ίσως, δεν σταματήσαμε ποτέ να ζούμε. Αλλά ζούμε σε μια περίοδο που το εθνικό κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι μεταξύ πολλών άλλων, και το λέω για ένα κομμάτι της αριστεράς που ακόμη δεν το καταλαβαίνει, εκεί είναι που κατεξοχήν διεξάγεται ταξικός και πολιτικός αγώνας.
1: Ακριβώς. Πάντα εκεί. Μάλιστα.
0: Δεύτερον, γρήγορη είσοδο στη, νέα στη σύνθετη βιομηχανική παραγωγή για να μπορέσουμε να παράξουμε όχι μόνο προϊόντα αλλά και παραγωγικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, όχι να ακυρώνονται. Πριν την γενναία αναδιανομή εισοδήματος προς τα κάτω, και δηλαδή ριζοσπαστική αναδιανομή εισοδήματος. Για να γίνουν αυτά αυτά τα τρία, θα πρέπει να πάρουμε όχι μόνο πλούτο, αλλά και την ισχύ της ολιγαρχίας, η οποία έχει δεδομένα τα συμφέροντά της. Με τους έξω και με τη διατήρηση αυτών των παραγωγικών σχέσεων και αυτού του οικονομικού μοντέλου του μεταπρακτικού. Και βεβαίως μια βαθιά πολιτισμική επανάσταση για να αποκτήσει η ζωή μας ξανά πνευματικότητα. Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο εμείς, όλος ο ύστερος καπιταλισμός μας έχει σαν χαμστεράκια τα οποία τρέχουν γύρω από ένα κίνδυνο χωρίς κανένα σκοπό. Ζούμε μέσα από διαρκείς ενέσεις δοπαμίνης που μας κάνουν στον εγκέφαλο και τα κινητά μας τηλέφωνα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Για πρώτη φορά υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι η Gen Z είναι η πρώτη γενιά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία δεν είναι ξυπνότερη από την προηγούμενη γενιά. Η πρώτη φορά που είναι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όποιος έχει να κάνει με φοιτητικό περιβάλλον όπως επιτύχει να κάνουν, είναι εντυπωσιακό ότι το βλέπουμε βέβαια και στον εαυτό μας, πόσο δύσκολο να συγκεντρωθούμε για να δούμε μια ταινία, να ακούσουμε μια εκπομπή. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι είναι σχεδόν αδύνατο να πειθαρχηθούν τα νεότερα παιδιά, ισχύει και για μας βέβαια έτσι. Απλώς το βλέπει κανείς και σε μια διαδικασία υποχρεωτικής παρακολούθησης για 2 ώρες, όπου ήθελε και κάποιοι κανόνες ευγενίας. Να απεξαρτηθεί ο κόσμος από τις ενέσεις δοπαμίνης, οι οποίες προκύπτουν από βίντεο ολίγων δευτερολέπτων, τα οποία μαθαίνουν τον εγκέφαλό μας να ικανοποιείται με βίντεο, με εικόνες, με συγγραφή εικόνων χωρίς και ένα νόημα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό στη μεγάλη εικόνα το θυμίγει μια επιτυχία η οποία για τη συντηρητική πλειοψηφία δεν έρχεται ποτέ. Για τη μικρή πλειοψηφία που έρχεται είναι άνευ νοήματος, προσφέρει απλώς μια πρόσκαιρη δομή χωρίς νόημα. Η ζωή σε μια ζωή χωρίς νόημα. Που βιώνεται σε ένα τρομερό εσωτερικό πένθος. Τρομερό εσωτερικό πένθος. Μια εξάρτηση από τον ελληνικό κεντρισμό οδηγήσει και μαζί με τις ανισότητες, μαζί με την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, μαζί με την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, οδηγεί σε ένα ερημοποιημένο συλλογικό και εσωτερικό τοπίο. Με άλλα λόγια, ο βασικός ζήτημα που πρέπει να θέσει ένα πολιτικό κόμμα είναι να ξαναπάρουμε τον έλεγχο των ζώων μας, δεν είναι να μην ελεύθερη, να απελευθερωθούμε. Αυτό είναι συλλογικό και έχουμε κοροπίδικο. Αυτό φαίνεται. Ένα κίνημα και κόμμα απελευθέρωσης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια υποερώτηση πάνω σε αυτό και μετά θα ήταν αυτό που λέτε τώρα είναι ακριβώς το δεύτερο που θα σας ρώταγα, αλλά πριν φτάσουμε εκεί. Άκουσα στην Καταρχάς, το άρθρο σας το οποίο παραπέμπω, ίσως και όταν κλείσουμε μαζί να διαβάσω μερικά αποσπάσματα, παίρνοντας πίσω τον πλούτο

0: από τους πλουσίους, δεν έχει, παίρνοντας πίσω τον πλούτο από τους πλουσίους, δεν έχει να κάνει με το να κάνουμε να τους κλέψουμε τα λεφτά τους ή κάτι, αλλά να γίνει αυτό που έλεγε ο κύριο Τζίμας τώρα, μια αναδιανομή του εισοδήματος προς τα κάτω για να σωθεί όλη η χώρα, όχι για να σωθούν κάποιοι μόνον, για να σωθεί όλη η χώρα. Αυτό, θα το δούμε αυτό πολύ σύντομα. Κύριε Τζίμα, χρειάζεται και κάποιος αρχηγός, έτσι δεν είναι? Και εφόσον χρειάζεται αρχηγός...
1: Το μεγάλο ζήτημα.
0: Αυτό είναι ακριβώς. Γι' αυτό, επειδή στα μεγάλα ζητήματα προσπαθώ να θέτω σε εσάς συνήθως, γιατί μπορείτε να τα απαντάτε, χρειάζεται ένας αρχηγός, ο οποίος βεβαίως είχατε πει ότι θα πρέπει να αναδεικνύεται με κάποιες θέσεις και όχι με διάφορα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ηγέτη, μπορείτε να μου πείτε, αν μπορείτε, αλλιώς πάμε στην επόμενη.
1: Να σας πω, τι μπορώ να πω ποια πρέπει να είναι. Με την έννοια ότι πρέπει να είναι, είναι το εξής απλό, είναι αντίστοιχος με την ιστορική ανάγκη.
0: Σωστά.
1: Αλλά εδώ ξέρετε, έχουμε το εξής, για να το πω πολύ καθαρά και νομίζω ότι θέλω να το πω όσο πιο δυνατά γίνεται και όσο, σε όσο περισσότερο συγχώρηση μπορώ. Πάρα πολλές φορές, φυσικά δεν αναφέρομαι εσάς, έτσι, τις υπακούετε. Πάρα πολλές φορές αυτό το ζήτημα από τις, τις ηγεσίες των κομματικών δυνάμεων έχουν φράξει στο διάδρομο και δεν πάνε ούτε μπροστά, γιατί δεν θέλουν. Και λέμε ούτε δεν θέλουν. Αλλά όταν κοιτάνουν πίσω, αυτό το ερώτημα μένει υποκριτικός. Ποιος θα είναι ηγέτης, εννοώντας ποιος μπορεί να είναι εκτός από εμάς. Οποιοςδήποτε από εμάς τυπώνους μπορεί να ειδηθεί. Αν αποδειχθεί οποιοςδήποτε εξημών αντίστοιχος της ιστορικής ανάγκης να ειδηθεί. Αυτό θα το δούμε την επίμαχη στιγμή. Δεν πειράζει ποτέ στην ιστορία κανείς που περιφέρεται και λέει και λέμε όλοι «Να τον βρήκαμε τον ηγέτη, αυτός είναι, θα τον βάλουμε στο ψυγείο 5 μήνες και θα τον βγάλουμε μετά».
0: Όταν έρθει η ώρα, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Το ερώτημα τίθεται κατά βάση, νομίζω, και δυστυχώς εκπαιδεύεται σε αυτό το ερώτημα και ο κόσμος. Από εκείνους στο κομματικό επίπεδο, οι οποίοι δεν μπορούν και δεν θέλουν και δεν μπορούν, αλλά δεν κάνουν και στην άκρη. Έτσι θεωρούν ότι για κάποιο λόγο, αν είναι να υπάρξει ηγέτης, πρέπει να είναι αυτοί.
0: Αυτοί ξέρουν, κύριε Τζίμα, ξέρουν αυτοί, ναι. Είναι η ελίτ. Ποιες είναι οι πολιτικές... Μάλλον να σας ρωτήσω αυτό που λέγατε προηγουμένως. Λέγατε ένα νέο μια πολιτιστική επανάσταση. Πολύ ορθά το λέτε. Όμως, καταρχάς, η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι προαπαιτούμενο για την πολιτική και κοινωνική παρέμβαση και την αλλαγή ως εκ τούτου είναι η οργάνωση. Η οργάνωση κάθε τύπου, έτσι... Με τη χρήση όμως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφατε προηγουμένως εξαιρετικά κατά τη γνώμη μου, η συλλογικότητα έχει υποκατασταθεί με τα μέσα αυτά. Νομίζετε ότι είναι διατεθειμένοι οι νέοι, και κυρίως οι νέοι, όχι μόνο οι νέοι, είναι διατεθειμένοι, γιατί οι νέοι έχουν τη μεγαλύτερη ηγετικότητα, τη μεγαλύτερη ανάγκη, αν το θέλετε, τις δυνάμεις για να αγωνιστούν οργανωμένα μαζί με... Αλλά βλέπετε... Όταν έχει συνηθίσει κανείς, όπως λέγατε προηγουμένως, εγώ απλώς επαναλαμβάνω αυτό που λέγατε, αν τα κατάλαβα καλά, ότι έχουν συνηθίσει να καταβυθίζονται στο διαδίκτυο για έκρηση ντοπαμίνης, όπως πολύ σωστά λέγατε. Πώς θα φτάσει αυτό το μήνυμα το δικό σας σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, τις καφετέρειες, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, την οργάνωση και εξυπηρέτηση ατομικού τους χρόνου, του συμφέροντος, απέναντι στο συλλογικό? Γιατί δεν λέω να εγκαταλείψει κανείς το ατομικό του συμφέρον, είναι παρανοϊκό αυτό. Μόνο οι ήρωες το κάνουν. Τέλος πάντων, πώς νομίζετε ότι μπορεί να γίνει? Βλέπετε εσείς γύρω σας αυτόν τον κόσμο να είναι διατεθειμένος να το κάνει?
1: Υπάρχει πρώτα απ' όλα κάτι ακόμα δυσκολότερο. Όταν. Ξέρετε, εγώ πρόλαβα οριακώς ίσως μια εποχή και δεν το λέω με καμία νοσταλγία, αλλά το πρόλαβα. Οριακώς έφυγε πάρα πολύ, σχεδόν είχε εξαφανιστεί, αλλά οριακώς το πρόλαβα. Που έστω και με έναν καταπιεστικό τρόπο πολλές φορές, ορισμένα πράγματα δεν ετίθεται προς συζήτηση. Τουλάχιστον στο θεωρητικό επίπεδο, στο πρακτικό μπορεί να...

0: γινόταν άλλα. Αλλά στην εκπαίδευσή σου ως ανθρώπου, νέου που έρχεται στον κόσμο, επαναλαμβάνω, όχι σε καθολικό επίπεδο.
1: Προφανώς.
0: Ορισμένα πράγματα δεν ετίθενται ως ερωτήματα. Δεν ετίθενται ως ερώτημα, αν θέλετε, ότι η οικογένεια, η Ευρώπη του Εσύγχρονου, είχε μια πολιτική ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε την καταπιεστική του εκδοχή, αλλά μεγάλωνες και σε ένα περιβάλλον που σου μάθαινε ότι υπάρχει μια πολιτική ταυτότητα, ρε παιδί. Είτε ήθελε να σε ρίξει μεγάλο με αυτήν, είτε όχι, να ακολουθήσεις. Η διαδικασία του της κομματικοπολιτικής εμπλοκής ήταν ένα στοιχείο ταυτοτικό. Ότι αυτό σήμαινε ότι πρέπει να σκέφτεσαι ακόμη και το προσωπικό σου συμφέρον σε ένα βαθμό. Παραλόγω στην πράξη γινόταν πολλά άλλα πράγματα.
1: Αλλά ντρεπόσουν να το πεις όμως. Ντρεπόσουν να.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Επίσης υπήρχε μια εποχή που η ντροπή έπαιζε ρόλο. Θα πιεστηθώ αναμφίβολα και πολλές καταπληκτικές εκλογές. Αλλά είχε ένα ρόλο σε αυτό. Τα ορισμένα πράγματα, επαναλαμβάνω, πολλές φορές με στερεοδρομικό τρόπο, πολλές φορές με καταπιεστικό τρόπο. Ετίθενται ως όρια. Επειδή αυτό είναι κακό για την κατανάλωση. Ο ύστερος καπιταλισμός, αυτό που κάνει είναι ότι έρει κάθε όριο φαινομενικός, ενώ στην πράξη βάζει το απόλυτο όριο που είναι πια η θέση στην κοινωνική πυραμίδα. Δεν το ξεπεράζει τίποτα. Ή σχεδόν με τίποτα. Γιατί το λέω αυτό. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί η ατομική ευημερία περνά μέσα από το συλλογικό καλό και άρα είναι αναγκαίο ακόμη και για ίδιο συμφέρον ή συμφέρον της οικογένειάς σου να στρατευτεί σε ένα σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχουμε. Δηλαδή έχουμε κόσμο ο οποίος γνωσιοθεωρητικός και συναισθηματικός δεν αντιλαμβάνεται όχι αν θα πετύχει κάτι μέσα από το συλλογικό αγώνα, είναι σίγουρο ότι η ζωή του κατά 99% θα χειροτερεύει διαρκώς χωρίς τη στράτευσή του σε κάτι ευρύτερο από αυτό. Αυτό έχει προέλθει μέσα από εκπαίδευση, με απογοητεύσεις, με προδοσίες, με ήθεις κτλ. Και από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μίντια και συμφιλένσες και τλπ. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται, γιατί αυτά τα πράγματα δεν διατάσσονται και ο Λέξ έχει ένα στίχο πάρα πολύ ωραίο, ένα από τους πολλούς. Ο Λέξ κάνει μια πολύ καλή κοινωνική καταγραφή και αρκετή γράφη, δεν δίνουν διέξω. Λέει κάτι που είναι πολύ σωστό, μαθαίνει πιο καλά όπως μαθαίνει με το άγριο. Στοιχώς οι κοινωνίες εκπαιδεύονται μέσα από το βίωμα που συνήθως είναι σκληρό. Και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πρότυπα. Ακούγεται ίσως λίγο, εμένα όταν ήμουν μικρός μου ακουγόταν λίγο ηθικιστικό και λίγο έτσι ξύλινο. Χρειαζόμαστε όμως ηθικά πρότυπα. Χρειαζόμαστε πρότυπα αυτοθυσίας. Χρειαζόμαστε νίκες. Χρειαζόμαστε πετυχημένους συλλογικούς αγώνες. Χρειαζόμαστε ενίσχυση των μέσων εναλλακτικής ενημέρωσης. Χρειαζόμαστε κουλτούρα η οποία προσφέρει, βεβαίως δεν μπορεί να προσφέρει αυτή τη διακέντρωση δοπαμίνης, αλλά προσφέρει μια πολύ βαθύτερη και διαρκέστερη αίσθηση πληρότητας. Φυσικά και πολλά άλλα πράγματα, τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένα μάνιουαλ, κυρίως ως περισσότερο από όλα, να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει ένα μάνιουαλ. Πώς κανείς που έχει έτοιμες τις λύσεις, είτε είμαι εγώ, είτε είστε άλλος, είτε είστε εσείς, είτε κάποιος κομματικός αρχηγός, ο οποίος έρθει, θα πει θα κάνουμε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Και το πετύχαμε. Αυτό σχεδιάζουμε. Έτσι ήταν, σε αυτοσχεδιασμό θα σύνδεται κάθε επαναστατικό, ριζοσπαστικό, φιλοδευτικό, εν τέλει σε κάτι τέτοιο δημιουργικό κίνημα στον αυτοσχεδιασμό βασίζεται.
1: Είναι ζωντανή η ζωή, κύριε Τζίμα. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις πρωτόκολλα. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα σε αυτές τις διαδικασίες που περιγράφετε. Έχετε δίκιο.
0: Ευτυχώς. θα έλεγα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Διότι υπήρξε και ένα, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από εμένα, και όχι κακόπιστο στη γέννηση του, ένα και στην αριστερά την κομμουνιστική, ένα ρεύμα το οποίο κάποια στιγμή στο προτάσσοντας τον παραγωγισμό και την αντιγραφή συνταγών έφτασε πολλές φορές μέχρι και σε εκτροματικές επιλογές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Τι να πει κανείς. Να σας πω και την τελευταία μου ερώτηση και εσείς κλείνετε όπως νομίζετε. Ποιες είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις σύγκλησης, γιατί μιλάτε πάντα για σύγκλησης, είναι φανερό ότι δεν γίνεται αλλιώς. Ποιες είναι οι πολιτικές λοιπόν προϋποθέσεις της σύγκλησης πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για να υπάρχουν υποθέσεις της επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος? Και β' υποερώτηση, μαζί πάνω αυτά, η συγκρότηση και οργάνωση αυτή μπορεί να γίνει στη βάση θέσεων ή στην βάση ιδεολογιών.
0: Αν θέλουμε να έχει και τα δύο, τι εννοώ. Δεν μπορεί να αφήνουμε την ιδεολογική ζήτηση και τις ιδεολογικές συγκλήσεις. Γιατί πράξη χωρίς θεωρία δεν υπάρχει. Εννοώ με διάρκεια και με αποτελεσματικότητα. Αυτοί που λένε αφήστε τις ιδεολογίες να πάμε απευθείας στις θέσεις, συνήθως είναι άνθρωποι που δεν έχουν και δυνάμεις που δεν έχουν σοβαρή ιδεολογική κατάρτιση. Το οποίο δεν έχουν, δεν είναι εντάξει, πάμε να διατυπώσουμε 10 προτάσεις, να βρούμε μια σύγκληση. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ πιο μεγάλη ποικιλία, όμως καταλαβαίνω ότι με 10 και 15 και 20 θέσεις, και 50 και 100, δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Είχε υπάρχουν και ζητήματα που δεν θα πρέπει να δουλέψει. Τι θα κάνει. Φυσικά από την άλλη, επίσης δεν χρειάζεται απόλυτη ιδεολογική ταύτιση. Τι νομίζω ότι χρειάζεται. Οι όποιοι θέλουν να στήσουμε ένα τέτοιο τραπέζι διαλόγου, γιατί δεν θέλω ένα τραπέζι διαλόγου. Θα πρέπει να κοιμόμαστε σε κάποια ακρότατα όρια. Θεωρώ ότι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, αριστεροί σοσιαλδημοκράτες, δημοκράτες γενικώς με ένα προοδευτικό πρόσωπο μπορούμε να συνομιλούμε. Πολύ περισσότερο επειδή δεν προτάσσεται η ιδεολογία αναδεικνύεται μέσα από τις υλικές σχέσεις. Μπορούμε να συνομιλούμε ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ένα μέρος επιστημονικής κοινότητας, πιο προοδευτικό, νέοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια σειρά διεξόδων, συνταξιούχοι, ένα μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Δηλαδή πρωτίστως ένα τραπέζι θα έπρεπε να στηθεί πάνω σε μια τέτοια βάση κοινωνική συμμαχία και βεβαίως και ιδεολογική, με ένα συνδυασμό των δύο. Το δεύτερο είναι να εντοπίσουμε την πρωτεύουσα και θα έλεγα να λυγαίνει τις κυρίες αντιθέσεις. Και το μείζω ζήτημα δηλαδή. Είναι το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης. Είναι ζήτημα το ζήτημα της παραγωγής πλούτου, αλλά μέσα από άλλες διαδικασίες και όχι από μια μεταπρατική ασταθή οικονομία. Είναι το ζήτημα της δημογραφικής ανάπτυξης. Είναι το ζήτημα των αλυσοτήτων. Είναι το ζήτημα της ουσιαστικής δημοκρατίας. Ζήτημα της δικαιοσύνης. Πάνω. Με μια ιεράρχηση 8, 10 δίζοντα σημασία ζητήματα. Άρα πρέπει
1: συγχωρήστε
0: και ιδεολογικό ναι. Και πρόβλημα.
1: Με συγχωρείτε, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Κάτι είπατε.
1: Ήθελα να πω ότι αυτά που είπατε, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστά βέβαια και αυτά δεν έχουν απαραίτητα ένα πρόσημο κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό, αναρχικό, φιλελεύθερο. Είναι θέσεις οι οποίες στοχεύουν κάπου. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, κρατάμε την ιδεολογία μας και προσπαθούμε να συμπορευτούμε. Θα έλεγε κάτι αυτό.
0: Και αυτό είναι σωστό, λέτε. Αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει και μια ιδεολογική ζήμωση. Δηλαδή, πώς φανταζόμαστε την ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία. Αυτό θέλει και μια πορεία από το γενικό προς το ειδικό.
1: Απολύτως.
0: Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε, ιδίως όσοι έχουμε ένα ας πούμε αριστερό παρελθόν, εγκλωβιζόμαστε λίγο σε κάποιες φόρμες, οι οποίες είναι σημαντικές και πολλές φορές ωφέλιμες, αλλά θέλουν μια ευελιξία. Δηλαδή, ναι, πράγματι, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε μέχρι κεραίας σε όλα τα ιδεολογικά ζητήματα για να πάμε σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα, όπως θα λέγαμε. Αλλά δεν μπορούμε και να τα παραλείψουμε και τελείως.
1: Σωστό.
0: Να τα αφήσουμε τελείως, ναι. Και επίσης, αυτή η δυνατότητα, αυτή η συζήτηση να επεκτείνεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε περισσότερους κοινωνικούς ορούς και να αποκτά και ένα, και ένα οργανωτικό, μια οργανωτική επάρκεια. Δηλαδή, βεβαίως δεν είναι, δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Λες και από κάθε εκλογική αναμέτρηση κρίνεται το μέλλον της ανθρωπότητας ή της χώρας. Αλλά δεν μπορούμε και να κυγόμαστε στην προθέρμανση. Δηλαδή, μονίμως να αφήνουμε το κρίσιμο ερώτημα, το κρίσιμο, συγγνώμη, την κρίσιμη συγκυρία, την κρίσιμη μάχη λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω και να γίνουμε ένα όμιλο συζητήσεων. Και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν είναι το ζήτημα του αυτοσχεδιασμού. Αυτό το οποίο λέω, ακόμη και αν κανείς το ασπαστεί σε ένα βαθμό, είναι μια γενική τοποθέτηση. Η πράξη. Αν πούμε ότι σε 10 μέρες θα συναντηθούμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να δούμε τι θα συζητήσουμε ή πώς θα λύνουμε εν κινήσεις. Το κρίσιμο για μένα ερώτημα είναι, έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την ανάγκη? Δηλαδή, έχει συνειδητοποιήσει το ΜΕΡΑ, η ΛΑΕ, το ΕΠΑΜ, το οργανώσει τη ΔΕΗ, τι αναφερόλε, τη κομμουνιστική και σοσιαλιστική αριστερά, άλλε κινήσει.
1: Ο κ. Ραφιώτης, ο κ. Μπελαντής, όλες αυτές τις οργανώσεις, βεβαίως.
0: Ναι, πολύ. Δυνάμεις μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ. Δυνάμεις μέσα από το ΠΑΣΟΚ, θα το διαδίδουμε όσο πάει. Ακόμη και οριακώς ορισμένες δυνάμεις που προφανώς το γνωρίζετε πολύ καλά, θα έλεγε καλή στιγμή ένας προβλητικής απόψης αντιδεξιός.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ακόμη και δυνάμεις της λαϊκής δεξιάς. Επίσης έχουν με το δικό τους το ένα πολιτικό ενδιαφέρον.
1: Και μια επαναστατικότητα.
0: Και κοινωνικό ενδιαφέρον. Υπάρχει κόσμος η λαϊκή δεξιά που έχει δημιουργήσει κοινωνικό ενδιαφέρον με τα δικά του εργαλεία. Έχουμε συνειδητοποιήσει όχι ότι πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό που το πει ο καθένας. Η Άννα Τυροπούλου το λέει.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης το λέει. Έχουμε, και ο κύριος Τσίπρας όλοι. Ναι.
0: Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στρατηγικώς η πορεία της χώρας είναι μια πορεία καταστροφική και όταν η χώρα καταστρέφεται, καταστρέφεται μαζί της και η μεγάλη πίτσου εξημών. Δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Δεν ζούμε σωστά. Εμείς, συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, μετά θα δούμε ποιοι εξημών έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα υπέρβασης για να συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε και ποιοι όχι.
1: Χωρίς να θέλω να αποπτωχεύσω, να αποπτωχευτεί μάλλον η σκέψη σας και ο τρόπος με τον οποίο με λεπτές αποχρώσεις θέτετε τα ζητήματα, ένα σχήμα επικαιροποιημένο βέβαια απολύτως, ένα σχήμα όπως το ΕΑΜ. Θα μου πείτε άλλο εκείνο, ναι. Αλλά όπως το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ περιλάμβανε βασιλικούς, βενιζελικούς, περιλάμβανε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, με αναλογίες βέβαια, ποικίλες, εν πάση περιπτώσει. Νομίζετε ότι ένα τέτοιο επικαιροποιημένο σχήμα εν κινήσει, όπως το περιγράψατε προηγουμένως, θα μπορούσε να εκφράσει αυτό που λέτε?
0: Να σας πω κάτι, για να το πω πιο πολύ. Κάθε ηγεμονικό φαινόμενο η πραγματικότητα ήταν ένα περίεργο διαφορετικές ιδεολογικές δυνάμεις. Όλα. Ναι. Μα και η φιλελεύθερη του Πεντζέλ.
1: Ναι.
0: Είχα μια αριστερή πτέρυγα με τον Παπαναστασίου που ήταν σοσιαλιστική, σοσιαλίζουσα.
1: Σωστά.
0: Και είχαν φτάσει να έχουν κάποια στιγμή, όταν θα μου και να έχουν και δυνάμεις που σήμερα τα τυπλώναμε δεξιές. Το ΕΑΜ, μάλιστα η Βενιζελική, όπως ξέρουμε, βγάλαν μέχρι και νοσηλόγος από αυτή την παράταξη.
1: Σαφέστατα.
0: Ο ίδιος ο Πεντζέλος κάποια στιγμή θαύμαζε τον Μισολίνη.
1: Βεβαίως.
0: Πριν να πεθάνει. Το ΕΑΜ το ίδιο, όπως λέτε. Οι κινήσεις του κέντρου στην
1: Ένωση Κέντρου.
0: Διάρκεια της Ένωση Κέντρου, αλλά και άλλα κόμματα του κέντρου. Η ΕΔΑ δεν ήταν η Ελλάδα δεν περιείχε διαφορετικές δυνάμεις στο
1: σύστημα
0: της. Το μεγάλο της άνοιγμα, τι ήταν όλοι οι ζυμωμένοι κομμουνιστές, το ΠΑΣΟΚ, η περίοδο της ηγεμονίας του. Ήταν όλοι οι σοσιαλιστές, είχε μέσα από κεντρώους που θα μπορούσαν κάλλιστα να περιοριστούν την δεξή. Προφανώς δεν προσδιορίζονταν έτσι, διότι πρώην μεταπολίτευση ήταν και ορθώς μια περίοδος μεγάλης αντιδεξιάς τάσης, οπότε κανείς δεν προσδιορίζονταν έτσι. Μέχρι ανθρώπους οι οποίοι εγώ πρόλαβα στο ΠΑΣΟΚ, που μπήκαν, θέλετε, στο ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο στην ΠΑΣ, μάλλον που παντρεύτηκε, πεθάνει και τα λοιπά. Πρόλαβα το ετσικιστές.
1: Ναι, μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Το ξεκίνημα και τα λοιπά. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι, και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δεδομένη στιγμή και τα λοιπά, εννοείται ότι θα μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο θα εμπεριέχει διαφορετικά ιδεολογικά πνεύματα, με ένα κέντρο βάρους το οποίο θα ηγεμονεύει και άλλο και θα κλείνει ενώ άλλο προς τα εκεί. Mm. Αντί είναι έτσι. Να δείτε το σημερινό, ας πω παράδειγμα, δείτε το σημερινό Ιράν. Το σημερινό Ιράν δεν είναι η ηγεσία του, δεν είναι πολυσυλλεκτική.
1: Ακριβώς.
0: Εκφράζεται με τους όρους που εκφράζεται σε εκείνη τη διονέα μεταξύ μεταρρυθμιστών, ας πλέον το γενικό. Κάθε ηγεμονικό φαινόμενο, εξορισμού για να είναι ηγεμονικό, είναι πολύ συλλεκτικό πολλών ομάδων σε κοινωνίε όπω η δική μα.
1: Ακριβώ. Έχετε απόλυτο.
0: Το θέμα είναι να κάνουν στην άκρη επιτέλου οι δυνάμει οι οποίε απλώ κλείνουν τον δρόμο προ μια τέτοια συνεννόηση. Το πρώτο θέμα. Δεν τελειώνουμε εκεί, αλλά από εκεί αρχίζεται.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά, κύριε Τζίμα, καταχράστηκα το χρόνο σας, αλλά δεν ήθελα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται και να ξανακούγονται. Παρότι καταχράστηκα περίπου 15 λεπτά το χρόνο σας και να μας συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ ευχάριστα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και υπάρχουν θέματα που πρέπει...
0: Ήταν πολύ ευχαριστή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Απολύτως.
0: Όπως πάντα.
1: Από εμάς τουλάχιστον σίγουρα. Σας υπέρ ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Γεια σας, κύριε Τζίμα. Φίλοι και φίλες, νομίζω ότι είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα και πριν κλείσουμε, κοιτάξτε, εγώ σε λίγο, σε δύο λεπτά περίπου, θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια από το άρθρο του κύριου Τζίμα, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά και επεξηγηματικά. Πριν όμως από εκεί, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κυρία Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη, στους κύριους Ντάφο Γιάννο, στον ήρωη και στην Ερτόπεν για την αναμετάδοση των εκπομπών μας. Όπως επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θέλετε, γιατί θα ήταν πολύ σπουδαίο να βοηθάτε και εσείς την εκπομπή. Έτσι είναι δομημένο το σύστημα των αλγορίθμων, ξέρετε, και όλα αυτά, με ένα like, αν κρίνετε ότι αξίζει τον κόπο βέβαια. Και επίσης, αν θέλετε, όπως έλεγαν και οι Beatles, lend me your ears, δηλαδή δανείστε μου για πολύ λίγο χρόνο τα αυτιά σας. Ήθελα να πω μια παρατήρηση, ότι εμείς δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας. Άλλοι το κάνουν πολύ καλύτερα αυτό, έχουν μεγαλύτερα μέσα, ίσως μεγαλύτερες ικανότητες, σίγουρα δηλαδή, όχι ίσως. Αλλά ξέρετε, εμείς κάνουμε κάτι νομίζω λίγο διαφορετικό και κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον. Προσπαθούμε δηλαδή, με αφορμή την επικαιρότητα, να κατανοούμε ή να κατανοήσουμε κάθε φορά τις αιτίες, τις υποκείμενες αιτίες των φαινομένων στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, στις σχέσεις των ανθρώπων με τον εαυτό τους, στις σχέσεις των ανθρώπων, των κοινωνιών και των κρατών μεταξύ τους και εν τέλει του διεθνούς συστήματος. Για το Ιράν, ας πριν αναφερθούμε στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, να πούμε ότι το Ιράν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μπορεί κανείς να εκφράσει πάρα πολλές αντιρρήσεις ή πολλέ, να είναι υπερασπιστής, να είναι αντίπαλος, αλλά πρέπει να αναγνωρίσει, αν είναι ειλικρινής, ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην προμετωπίδα του αγώνα ενάντια στην αυτοκρατορία. Τι σημαίνει αυτοκρατορία? Σημαίνει εκείνο το σύστημα που θέλει να κυριαρχήσει στον πλανήτη και να τον καταβροχθήσει. Να τον καταβροχθήσει και υλικά, εννοώ και στο ζωντανό στοιχείο, τους ανθρώπους, και στο, ας το πούμε, ανόργανο. Έτσι, τα ορυκτά, αλλά και τη φύση την ίδια. Θέλει να την καταβροχθήσει, θέλει να την καταστρέψει. σε μια αέναη, χωρίς μέτρο, χωρίς φρένο ανάπτυξη. Το Ιράν λοιπόν σήμερα, όχι ότι έχει αυτούς τους σκοπούς, ούτε ξέρω τι ακριβώς επιδιώκει ακριβώς το σημερινό, η σημερινή συσχετισμή εξουσία στο Ιράν. Μπορούμε να φανταζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε με βεβαιότητα, όμως ξέρουμε ότι το Ιράν είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στην προμετωπίδα. Εάν χάσει το Ιράν, χάνουμε όλοι μαζί. Αν κερδίσει το Ιράν, επίσης κερδίζουμε όλοι μαζί. Το μετά θα το δούμε. Θα δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Και κάτι να προσθέσω ακόμα σε αυτό. Το Ιράν, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν ήρθε από τον ουρανό. Δεν ήρθε ξαφνικά κάποιος κακός, Χαμενεϊ, ή δεν ξέρω ποιος, και έφτιαξε ένα πράγμα έτσι. Όχι, προήλθε από την αποικιοκρατία, από τις βάρβαρες επιβολές των Βρετανών στο Ιράν. Αυτές οι μέρες λέγονται πολλά, ενδεχομένως να τα έχουμε ξανακούσει, αλλά το κρατάμε αυτό. Να κρατάμε δηλαδή το γεγονός ότι κάθε φορά υπάρχει μια ιστορική συνθήκη από την οποία παράγονται τα φαινόμενα. Αυτή η ιστορική συνθήκη εν προκειμένου είναι η αποικιοκρατία. Είναι δηλαδή η θέληση των Βρετανών αρχικά και των Αμερικανών αργότερα να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, το πετρέλαιο κυρίως, του Ιράν, επιβάλλοντας τη στιγνή δικτατορία του Σάχη. Από τις πιο σκληρές δικτατορίες. Μπέστε και διαβάστε το από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το Wikipedia. Διαβάστε όπου θέλετε, θα δείτε τι σημαίνει η ΣΑΒΑΚ, η μυστική αστυνομία του Σάχη. Και να μην μιλάμε, να μην τολμούν οι άνθρωποι που έχουν αιματοκυλήσει τον πλανήτη, οι Αμερικανοϊσραηλινοί, να μιλούν για βάρβαρο καθεστώς στο Ιράν. Δεν θέλω να κρίνω, να χρησιμοποιήσω επίθετο, είναι ένα σκληρό καθεστώς, αναμφίβολα, αλλά προσέξτε, όταν είναι τέτοια η εξωτερική επιβουλή, πώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι, ίσως. Αλλά αυτό θα το βρουν όμως οι Ιρανοί. Όποιοι τρόποι και αν υπάρχουν, σωστούς ή λάθος, είναι οι Ιρανοί που θα αποφασίσουν. Όχι ο κύριος Μητσοτάκης, όχι ο κύριος Μακρόν, όχι ο κύριος Τραμπ, όχι ο κύριος Νετανιάχου. Λοιπόν, το Ιράν είναι προϊόν μιας ιστορικής διαδικασίας και η φύση του καθεστώτος του έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την ιστορία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποικιοκρατία. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα που θέλω να σας πω. Να σας πω μια φράση πριν αναφερθώ στο κείμενο του κυρίου Τζίμα. Να πω μια φράση μόνο. Στη Δυτική Όχθη, ακούστε το, αυτό το είπε υποτίθεται ο αρχηγός του κατοχικού στρατού στο Ισραήλ. Του Ισραήλ. Στη Δυτική Όχθη σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967. Τα τέρατα του πολέμου στην περιοχή αυτή του πλανήτη που την έχουν αιματοκυλήσει όσο κανένας άλλος, αυτή την περιοχή, λένε ότι σήμερα, στη Δυτική Όχθη, έτσι, που δεν είναι η Γάζα, δεν είναι η Χαμάς, δεν είναι η Χεσμπολάχ, δεν είναι η κακή φρουρή της Επανάστασης, δεν είναι δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι άνθρωποι που ζουν κάτω από ένα σκληρό κατοχικό καθεστώς και στο οποίο και για το οποίο οι ηθήνοντες λένε σήμερα σκοτώνουμε εκεί όπως και περισσότερο όπως το είπαμε, όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967. Είναι ο πόλεμος των 6 ημερών, αν θυμάστε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε, γιατί μην ξεχνάμε τη Γάζα. Μην ξεχνάμε το Λίβανο. Μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο λίγο να φανταστεί κανείς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, λίγο να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων. Και αν υπάρχουν ήρωες, αυτή την περίοδο της ιστορίας, από όσο ξέρουμε, εκεί βρίσκονται. Και σίγουρα δεν βρίσκονται στα αμερικανικά αεροπλάνα ή στα κόκπιτ των Ισραηλινών αεροπλάνων που εκ του ασφαλούς σκοτώνουν όπου θέλουν, όποιον θέλουν και όποτε θέλουν. Ελάτε ντε όμως που το Ιράν έβαλε ένα φρένο σε αυτή την τρελή πορεία του Ισραηλινο-Αμερικανικού παράγοντα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το άρθρο του κυρίου Τζίμα που σας έλεγα, νομίζω δεν θα χάσετε αν κάνετε λίγο υπομονή. Λέγεται «Παίρνοντας πίσω τον πλούτο από τους πλουσίους». Έχει δημοσιευθεί στο Κοσμοδρόμιο πριν από μερικές ημέρες. Το Κοσμοδρόμιο είναι ένας ιστότοπος. Προσέξτε τώρα. Ήδη η δική του επικεφαλής της ΦΕΔ από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του οικονομολόγου Αλιφ Μιάν με τίτλο «Ο κύκλος χρέους και ανισότητας». Το άρθρο ξεκινά με μία παρατήρηση του επικεφαλής της ΦΕΔ, Μάρινερ Ίκλς, αν το διαβάζω σωστά, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, το 29 φαντάζομαι, προειδοποιούσε ότι η υπερβολική αποταμίευση από τους πλούσιους εξαντλούσε τη ζήτηση και βάθαινε την ύφεση. Παραλείπω μερικά κομμάτια και θα διαβάσω, είναι ένα άρθρο που είναι αρκετά μεγάλο, γι' αυτό θα διαβάσω λίγα κομμάτια που κατά τη γνώμη μου συμπυκνώνουν αυτό που θέλει να πει ο κύριος Τζίμας. Σε αντίθεση με τα θεωρητικά σχήματα, δεν υπάρχει κάποιος συλλογικός καπιταλιστής με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Έτσι καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή ο οποίος οργανώνει την πολιτική του καπιταλισμού παγκοσμίως. Συνεχίζω από το άρθρο. Ο καπιταλισμός βασίζει την ισχύ του στη λυσαλέα επιδίωξη του άμεσου κέρδους από όπου προκύπτει και ο ανορθολογισμός του, ο οποίος στρέφει την καταστροφή του. Όπως έχουμε σε προηγούμενα κείμενα έχουμε παρατηρήσει εδώ και δεκαετίες, ιδίως δε από τη νεοφιλελεύθερη αντεπανάσταση και έπειτα, η ολιγοπωλιακή δομή και οι ανισότητες επικαθορίζουν όλη τη λειτουργία του καπιταλισμού, όπως κατά συνέπεια και κατά συνέπεια των κρατών, ιδίως, αν και όχι μόνο, της λεγόμενης Δύσης. Εδώ αρχίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρκεί να σημειώσουμε ότι κατά τα τελευταία 5 χρόνια ο πλούτος που κατήχε το κορυφαίο 0,1 έχει σχεδόν αυξηθεί από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 23 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Δηλαδή, ο πλούτος των πλουσίων, το 0,1%, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ουσιαστικά. Η διαχείριση και της πανδημίας αποτέλεσε μία πρώτης τάξης ευκαιρία για γιγάντια αναδιανομή πλούτου υπέρ του κατεστημένου και του πολύ μεγάλου πλούτου. Μετά παραθέτει ο κύριος Τζίμας ένα άρθρο του Στίγκλιτς, του νομπελίστα οικονομολόγου. Δεν το διαβάζω, δεν έχει ένα νόημα. Συνεχίζει λοιπόν ο κύριος Τζίμας. Έκτοτε τα πράγματα, τα διαβάζω εγώ γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας τα πει ο ίδιος, αλλά επειδή ήταν πολύ πιεσμένος άποψη από άποψη χρόνου και μας έδωσε τη χαρά και την τιμή να παραχωρήσει ιδιαίτερα πολύ χρόνο, παρότι το χρόνο που είχαμε συμφωνήσει, γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να τα διαβάσω εγώ. Έκτοτε τα πράγματα έχουν καταστεί πολύ χειρότερα. Το οικονομικό κατεστημένο εντελώς ολιγαρχικό ελέγχει σφιχτά την πολιτική και την οικονομία, βυθίζοντας την πρώτη στην παρακμή και τη δεύτερη στην καχυξία. Προσέξτε τώρα πώς γίνεται. Η πτώση στη ζήτηση λόγω της μεταφοράς, όπως είπαμε προηγουμένως, η υψηλή αποταμίευση από τους πλούσιους αποδυνάμωσε τη συνολική αγοραστική δύναμη. Η πτώση στη ζήτηση λόγω της μεταφοράς πλούτου σε ένα στενό κατεστημένο το οποίο αποτεμιεύει τεράστια ποσά ή τα επενδύει σε ομόλογα, μετοχές, ακίνητα, πολυτελή προϊόντα, κρυπτονομίσματα και κερδοσκοπικά προϊόντα, αντί να τροφοδοτεί με αυτά την ενεργό ζήτηση και επομένως την οικονομική μεγέθυνση, ενώ η πλειοψηφία δεν μπορεί να αποταμιεύει λόγω της μείωσης των εισοδημάτων της, αντιμετωπίστηκε με τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Επειδή λοιπόν, αυτά είναι δικά μου λόγια, επειδή λοιπόν μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των πολλών, τι έγινε, άρχισε να δίνεται η πίστοση, δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάρτες, να χρησιμοποιούμε δάνεια. Έτσι. Και συνεχίζω από το άρθρο του κύριου Τζίμα. Η φούσκα, η οποία έσκασε το 2007-2008, φτιάχτηκε σε εισαγωγικά η λέξη, ακριβώς επειδή τα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα υπέφεραν λόγω της ανισότητας που επέβαλε το κατεστημένο. Όταν η φούσκα έσκασε, ο ένας δρόμος ήταν αυτός της έστω μετριοπαθούς αναδιανομής εισοδήματος, αν και ο μόνος πραγματικός δρόμος λύσης ήταν και παραμένει ο σοσιαλισμός. Ο άλλος δρόμος, ο οποίος και επιλέχθηκε, συνίστατο στο να μην πειραχτεί ούτε στο ελάχιστο ο πλούτος του κατεστημένου. Δεν αποχωρίζονται τα πλούτη τους, φίλοι και φίλες, οι πλούσιοι. Πρέπει να υποχρεωθούν να το πάρει στο πλούτο. Αλλιώς κανείς, ούτε εσείς, ούτε εγώ θα έδινα εκουσίως τον πλούτο που θα είχα. Θα πρέπει να τον πάρει η κοινωνία. Συνεχίζω λοιπόν από το άρθρο. Αυτό και έγινε εξαιτίας της ισχύως του κατεστημένου στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Μόνο που αφού το ιδιωτικό χρέος δεν μπορούσε να ξαναφουσκώσει, στην ίδια κλίμακα άρχισε να φουσκώνει το δημόσιο χρέος. Δηλαδή οι άνθρωποι, πάλι δική μου παρέμβαση και να με συγχωρείτε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάπως να βοηθάει, ότι αφού δεν μπορούσαν πλέον να δανείζονται οι ιδιώτες, έπρεπε να έρθει το κράτος ως τελευταία καταφυγή, φουσκώνοντας το δημόσιο χρέος, προκειμένου να συντηρεί τη ζήτηση, την οποία λόγω των ανισοτήτων οι οικονομίες των καπιταλιστικών μητροπόλεων δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 τερμάτισε τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των δαπανών των οικοκυριών που χρηματοδοτούνται από το χρέος. Με την απομόχλευση των ιδιωτικών ισολογισμών, η υποκείμενη ανισορροπία για την οποία προειδοποιούσε ο Ίκλς επέστρεψε. Υπερβολική αποταμίευση στην κορυφή και ανεπαρκής ευρεία ζήτηση στη βάση. Με άλλα λόγια, τι λέμε εδώ, ότι αν μπορούσε δηλαδή ο πλούτος να κατέβει χαμηλότερα, όχι μόνο θα ζούσαν καλύτερα οι άνθρωποι όλοι, αλλά θα προχωρούσε και η οικονομία. Θα προχωρούσε και η οικονομία με διαφορετικούς ρυθμούς, με πολλαπλάσιους ρυθμούς δηλαδή, και άρα στο όφελος του συνολικού πληθυσμού, εκτός του 0,1% που στο κάτω-κάτω δεν μας ενδιαφέρει αν χάσουν ένα μεγάλο μέρος του πλούτου τους. Συνεχίζω λοιπόν από το κείμενο. Η ΦΕΤ μείωσε τα επιτόκια στο 0, αλλά η νομισματική πολιτική δεν μπόρεσε να κλείσει το χάσμα. Η δημοσιονομική πολιτική αφέθηκε να σηκώσει το βάρος. Να αποδεχθεί μια βαθιά, παρατεταμένη ύφεση ή να δημιουργήσει μεγάλα πρωτογενή ελλείμματα για να σταθεροποιήσει το εισοδήματα και την απασχόληση. Οι ΗΠΑ επέλεξαν το δεύτερο. Η αυξανόμενη ανισότητα μπορεί να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να έχουν μεγαλύτερα συνεχιζόμενα ελλείμματα. Ένα αυξανόμενο, δύο παράγραφοι μένουν ακόμα, νομίζω ότι αξίζει να τα ακούσουμε. Θα το διαβάσω και εγώ ξανά και εσείς να τα ακούσετε. Ένα αυξανόμενο πλεόνασμα αποταμίευσης, υπερβολική αποταμίευση μεταξύ των νοικοκυριών υψηλότερου εισοδήματος, αναγκάζει την οικονομία να βασίζεται όλο και περισσότερο σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το χρέος για να διατηρήσει το συνολική ζήτηση. Το χρέος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, φίλοι και φίλες, λοιπόν, δημιουργείται επειδή τα κράτη αναγκάζονται να δανείζονται, γιατί δεν μπορούν πλέον να δανείζονται οι ιδιώτες και άρα να συντηρούν την όποια ζήτηση από τα ευρεία κοινωνικά στρώματα. Συνεχίζω από το κείμενο. Πριν από το 2008, το χρηματοπιστωτικό σύστημα το έκανε αυτό επεκτείνοντας την πίστοση των οικοκυριών, η οποία στήριζε την κατανάλωση ακόμα και όταν η ανισότητα αυξανόταν. Όταν η ιδιωτική πιστωτική επέκταση σταμάτησε απότομα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το βάρος της δημιουργίας πιστώσεων μετατοπίστηκε στο δημόσιο τομέα, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ. Πολλές μεγάλες οικονομίες αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη θέση των ΗΠΑ. Αυξημένη εξάρτηση από το χρέος για τη δημιουργία ζήτησης. Πρώτα μέσα του ιδιωτικού χρέους των οικοκυριών και αργότερα μέσω του δημοσίου χρέους. Το συνολικό χρέος στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, άρχισε να αυξάνεται ραγδαία τη δεκαετία του 1980, κυρίως λόγω του ιδιωτικού δανεισμού, μέχρι το 2008 και του δημοσίου χρέους στη συνέχεια. Η Ιαπωνία ακολούθησε παρόμοια πορεία, αλλά ξεκίνησε νωρίτερα. Όταν η υπερβολική αποταμίευση διοχετεύεται σε μη παραγωγικό χρέος που χρηματοδοτεί την κατανάλωση και όχι τις επενδύσεις, οι δανειολήπτες δεν δημιουργούν πρόσθετο εισόδημα που μπορεί να αποπληρώσει το νέο χρέος συνολικά. Το αποτέλεσμα είναι η επίμονη αύξηση του χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, προς το ΑΕΠ δηλαδή, και η καθοδική πίεση στα επιτόκια για να διατηρηθεί το χρέος βιώσιμο. Η δυναμική αυτή αναφέρεται ως χρεωμένη ζήτηση. Ανάπτυξη δηλαδή που διατηρείται με δανεισμό, επειδή η υποκείμενη αγοραστική δύναμη είναι ανεπαρκής. Καταλάβαμε φίλοι, δηλαδή στην ουσία αυτά τα 3 εκατομμύρια που χρωστάει όλος ο πλανήτης, από τι δημιουργείται. Βεβαίως, στη βάση του είναι το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Ας τα αφήσουμε όμως αυτή τη στιγμή στην άκρη. Δημιουργείται ακριβώς από αυτό το λόγο. Επειδή δεν υπάρχει ενεργός ζήτηση. Και δεν υπάρχει ενεργός ζήτηση γιατί οι υψηλότερες κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά τάξεις αφαιμάσουν το εισόδημα των φτωχών. Δηλαδή, εάν, όπως έλεγε και ο κύριος Καζάκης, έχει από το 2011 τα ίδια και τα ίδια λέει ο άνθρωπος, αν δεν δώσει εισόδημα στην κοινωνία, δεν πρόκειται να βγεις από την παγίδα στην οποία βρίσκεσαι. Και δεν είναι μόνο παγίδα χρέους, είναι και παγίδα οικονομικής κατοχής από ξένες δυνάμεις της χώρας. Αυτός είναι ο δρόμος. Κλείνουμε λοιπόν, όπως κλείνει και το άρθρο, οι προεκτάσεις αυτές της κατάστασης είναι χαοτικές. Ξεκινούν από την αστάθεια, είπα για τον κύριο Καζάκη, και το λένε και άλλοι έτσι, δεν είναι μόνο ο κύριος Καζάκης, αλλά ξέρετε, επειδή είναι ο χώρος εδώ στον οποίο, από τον οποίο προσπαθούμε, γι' αυτό και είπα για τον κύριο Καζάκη, προφανώς και υπάρχουν και άλλοι, λίγοι είναι αλήθεια και μετρημένοι στα δάχτυλα, αλλά υπάρχουν. Οι προεκτάσεις λοιπόν, συνεχίζω από το άρθρο, αυτής της κατάστασης είναι χαοτικές. Ξεκινούν από την αστάθεια των οικονομιών, κυρίως των δυτικών, σε σοκ όπως είναι η διαρκής πόλεμη, τη στιγμή που τα κατεστημένα των εν λόγω κρατών τους χρειάζονται, προκειμένου να βρουν εργαλείο μεγέθησης στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, αλλά και να καταστήλουν τους αναδυόμενους ανταγωνιστές τους. Γι' αυτό το κάνουν οι Ευρωπαίοι δηλαδή. Γι' αυτό στρέφονται στην πολεμική βιομηχανία, όπως στράφηκε και ο Χίτλερ και μέσα σε 6 χρόνια, εκτός των άλλων, κατάφερε μια ναζιστικού τύπου βέβαια και ινσιανή λογική να δημιουργήσει μια Γερμανία η οποία δεν υπήρχε πριν. Αλλά όταν δημιούργησε μια τέτοια Γερμανία, παράγοντας όπλα δηλαδή, αυτά τα όπλα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσεις. Και όταν πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να κάνεις πολέμους. Και ξανά πολέμους. Και ξανά πολέμους. Και ξανά να υποφέρουν οι άνθρωποι. Κλείνουμε δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Και τελειώνουμε. Το οπλοστάσιο των κεντρικών τραπεζών, μηδενικά επιτόκια, χάνει σε ισχύ. Τα κατεστημένα αναχώρα και το διεθνές επιζητούν εν αγωνίως πλήρη απόσπαση από τους λαούς με την επιδίωξη μεταανθρώπινων μεταβάσεων ή με την προσφυγή στον πόλεμο ή με φούσκες ή με διάφορες ιδέες περί της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Σε κάθε περίπτωση δε η έστω αστική δημοκρατία, ο σχετικός έστω έλεγχος της εξουσίας εξαφανίζεται. Το πρωτοφασιστικό φαινόμενο Τραμπ και ο συρφετός ο οποίος διεθνώς τον μιμείται προετοιμάζει περαιτέρω και επιταχύνει τον έλεγχο των λαών εν ώψη νέων ακόμα πιο καταστροφικών οικονομικών κρίσεων, αλλά και πολέμων. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά των υπερπλουσίων. Τονίζουμε, πρέπει να πάρουμε τα λεφτά των υπερπλουσίων σε κάθε χώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως και τα μέσα παραγωγής τους, αλλά και να αφαιρέσουμε τη δυνατότητά τους να αποφασίζουν για τις οικονομίες και να τις διαχειρίζονται. Το ζήτημα της ταξικής σύγκρουσης αποτελεί το βασικό επίδικο για την επιβίωση των οικονομιών μας όπως και της ειρήνης. Αυτό ήταν και η ουσία του άρθρου, νομίζω συμπυκνώνεται σε πολύ λίγες προτάσεις. Δηλαδή, όσο πλουτίζουν αυτοί, τόσο φτωχαίνουμε εμείς. Όχι επειδή γίνεται λάθος μόνο, λάθος, ανήθικα εννοούσα, διανομή του εισοδήματος, του πλούτου της χώρας και του πλανήτη, αλλά επειδή όσο πλουτίζουν οι υπερπλούσιοι, τόσο μειώνεται η ενεργός ζήτηση από τις βιομηχανίες και από τις υπηρεσίες παγκοσμίως αλλά και εθνικώς, μιλώντας για τη δική μας χώρα, που μας πονάει όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί εδώ ζούμε, εδώ έχουμε δικαιώματα και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας. Όχι τον κόσμο ίσως, αλλά τον κόσμο μας μπορούμε να τον αλλάξουμε. Λοιπόν, όσο οι υπερπλούσιοι πλουτίζουν, τόσο εμείς και θα φτωχαίνουμε και θα φτωχαίνουμε συνεχώς. Γιατί η ενεργός ζήτηση δεν θα υπάρχει ή θα μειώνεται. Το χρέος δεν θα μπορούμε πλέον να δανειζόμαστε, γιατί δεν δανείζουν και τράπεζες. Ξέρετε φίλοι και φίλες, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Και άρα δεν θα μπορούμε πλέον, το επίπεδο ζωής θα πέφτει όλο και περισσότερο. Λοιπόν, η λύση είναι ένας δρόμος και μοναδικός. Τον περιέγραψε το άρθρο το οποίο μόλις σας διάβασα. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την ώρα, σε αυτές τις εκπομπές. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, ξέρετε, είναι ιδιαίτερη σημαντικά η παρουσία σας, τα like σας, πώς τα λένε, ξέρω πώς τα λένε, αλλά ξέρετε, είναι σχήμα λόγου, τα like.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πολλούνται για σεξ και εξαναγκαστική εργασία ενάντια στη θέλησή τους. Είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας και συμβαίνει στη χώρα μας, στις πόλεις, στα χωριά, στα σπίτια, μπροστά στα μάτια μας. Αν δεις κάτι, πες κάτι.

0: Τηλεφώνησε τώρα την 1109 για να ενημερωθείς για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρεις ύποπτα περιστατικά.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσίνη.

0: Κονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Εσωτερική έκθεση της CIA αποκαλύπτει ότι οι Ιρανοί όχι απλά δεν έχουν βγει εκτός μάχης, αλλά απειλούν κανονικότατα και τα αμερικανικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή, νομίζω και τους Ισραηλινούς προφανώς. Παράλληλα, έχουμε νέο κύκλο αυτοπραξιών. Χτυπούν πάλι οι Ιρανοί τους Αμερικανούς και το αντίστροφο, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και φτάσαμε να έχουμε μέχρι και ουκρανικά πλωτά ντρόουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα. Μέσα στη Λευκάδα σουλατσάρουν φορτωμένα με εκρηκτικά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα στις 8 Μαΐου, δηλαδή είμαστε Παρασκευή. Και θυμίζω, είμαστε στην έκτη μέρα εδώ στα Πέτρινα Χρόνια μαζί. Έκτη μέρα που το κανάλι, δεν θα πω φυτοζωή, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να επιβιώσει και μετράμε αντίστροφα μέχρι τον Ιούλιο που θα μάθουμε τότε τι θα γίνει. Έχω πει ότι θα συνεχίσουν αυτά τα βίντεο, δεν θα σταματήσουν ασχέτως το αν θα σταματήσουμε τότε ή όχι, δεν έχει σημασία. Έχουμε σίγουρα γεμάτους δύο μήνες μαζί ακόμα, φίλες και φίλοι, και θέλω να σας θυμίσω όπως πάντα ότι κάνουμε βιντεάκια και στο αγγλόφωνο κανάλι μας. Εάν δεν βλέπετε, μάλλον να μπαίνετε και εκεί, είπαμε μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Μπορεί να. Θα δω πώς θα καταλήξει ο προγραμματισμός, αλλά να μπαίνετε και στο Black Flag Media. Είναι αγγλικά, αγγλόφωνα τα βίντεο. Έχουμε φροντίσει με όχι εύκολη διαδικασία, με επίπονη διαδικασία, να έχουμε και υπότιτλοι στα ελληνικά. Συνεχίζεται και από εκεί η κάλυψη των γεγονότων και βέβαια μπορείτε και από εκεί να τα κοινοποιείτε αυτά και σε φίλους στο εξωτερικό, γιατί όχι, να δίνουμε έτσι μια προσέγγιση ελληνική, ιδίως όταν έχει να κάνει με Τουρκία, με άλλα θέματα, νομίζω έχει αξία. Ευχαριστώ όλες και όλους που είστε εδώ και είστε παρόντες και παρούσες και γράφετε μηνύματα και σχόλια και βλέπετε τα βίντεο. Πραγματικά, λόγω της δικής σας αντίδρασης, πραγματικά ήμουνα ανάμεσα στο να με πιάσει κατάθλιψη να συνεχίσω. Συνεχίζω με χαμόγελο, χαρούμενος, ακριβώς λόγω της υποστήριξης και της αγάπης σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το drone, το πλωτό θαλάσσιο, δηλαδή μη επανδρωμένο, ουκρανικό από ό,τι φαίνεται πλοιαράκι, το οποίο το πιάσανε ψαράδες μας, μάγκες ψαράδες στη Λευκάδα, και από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, είναι γεμάτο με εκρηκτικά. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για ουκρανικό πλωτό drone, το οποίο σουλατσάρει στην γυαλίτιδα ζώνη μας, στην ΑΟΣ μας, γιατί εκεί έχουμε οριοθετήσει και αποκλειστική οικονομική ζώνη και οι υφαλοκρηπίδες είναι οριοθετημένες. Κάνουν βόλτες στα όπλα των Ουκρανών. Πιθανότατα το πλέον σίγουρο είναι, δεν ξέρω αν γνωρίζω το λιμενικό, είναι πάρα πολύ σίγουρο να είναι με τις ευλογίες του Κούλη και της ανίερης αυτής οικογένειας, ομερτάς, εγκληματικής οργάνωσης, δεν ξέρω, ο δαιμονόσογα τι είναι. Πάρα πολύ πιθανό. Εάν δεν γνώριζε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό, εγώ αν ήμουν επικεφαλής θα είχα παραιτηθεί χτες για να αναδείξω ότι ο Κούλης είναι, πρέπει πολιτικά να το λιτζάρει ο ελληνισμός στην επόμενη εκλογική διαδικασία, που έχει καταστήσει τη χώρα μας, ξέρω εγώ, ξέφραγο αμπέλι, τα οικόπεδα της ναζιστόφατσας, του διχτυωτού αυτού του Ζελένσκι. Εδώ ξαναλέω, οι ομογάλακτοι και οι ομοδιχτυωμένοι, οι ομοδιχτυωτοί μάλλον, τους πιάσαν τα δίχτυα οι μάγκες ψάραδες της Λευκάδας και ό,τι φαίνεται εδώ δεν κρύβεται αυτό το οποίο γίνεται. Τεράστιο θέμα, να σου πω ότι το έχουν κάνει πολλές φορές και ανοιχτά της Κρήτης έχουν χτυπήσει πλοία, ρωσικά δεξαμενόπλοια, με κίνδυνο πετρελοκυλίδες και μόλις των δικών μας υδάτων, για να χαζογελά εδώ, να χαίρεται το δαιμόνιο, ο διάβολος του πετρελαίου, ο Κούλης και τα λοιπά εκεί, σαν πρόφητα τα βαμπύρ τα οποία έχει δίπλα του. Ξαναλέω, είναι τεράστιο μείζον ζήτημα το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουν ξαναχτυπήσει και στην Αίγυπτο, ανοιχτά της Αιγύπτου, στο Port Said, με τα ουκρανικά, από ό,τι φαίνεται, drone και άλλα σκάφη, τέλος πάντων, και μάλλον είχα χτυπήσει και με drone, με drone αέρος, τα οποία προφανώς από κάπου σηκώνονται. Αλλά εδώ λοιπόν έχουμε, ξαναλέω, σκάφος drone, πλωτό drone, παραδιανόητη παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς εδώ. Προφανώς υπάρχει κάποιος τους στηρίζει, κάποιος τους ανοίγει το δρόμο, τους αφήνει να λειτουργούν, να κάνουν ό,τι κάνουν, και ποιος ξέρει τι άλλο κάνουν, θα έλεγα. Διότι εδώ, αν υπάρχει πράγματι ένα δίκτυο τέτοιο, να είτε να κινούν, να διαχειρίζονται αυτά τα ντρόν, είτε κάποιος τα ήλεγχε, είτε κάποιο πλοίο, είτε κάποιος από την Λευκάδα ή τα Επτάνησα βρισκόταν εκεί με τον πομπό του και καθοδηγούσε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός στην πραγματικότητα εδώ, ουκρανικός, πολύ πιθανόν με γνώση των είτε και τις ορντινάτσες που έχουμε στα διάφορα σώματα στους ένστολους, την κεφαλή τους, σίγουρα με τα βρωμόσογα, και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες προμήθειες για αυτά τα οποία. Δηλαδή, αν κάποιος χτυπάει από την Ελλάδα και έχει χειριστές και τα λοιπά, προφανώς κάποιοι, όπως έχει χειριστεί ο Κούλης στην Αμερική ή στις Βρυξέλλες ή στο Κρεμλίνο, στο Κίεβο, δεν ξέρω πώς τον πληρώνει, από που πάει και προσκυνάει και γλύφει από τα πατώματα που κυλιέται, αντίστοιχα, οι Κάζο θα πληρώνονται και οι εγχώροι για να κάνουν τα στραβά μάτια, για να επικροτούν, για να αφήνουν και χώρο σε αυτό το παράνομο δίκτυο, το οποίο είναι, όπως βλέπετε εδώ, κακουργηματικής φύσης. Υπάρχει, νομίζω ότι πιάσαμε. Πώς έγινε με τη 17 Νοέμβρη που πιάσαν τον Ξηρό και βρήκαμε τι άλλο υπάρχει. Πιάσαμε, νομίζω, ένα τεράστιο δίκτυο. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Και όταν πραγματικά απελευθερωθούμε, ειλικρινά, ο Κούλης θα βρεθεί εχθρός του έθνους. Εθνοπροδότης, μέγας ίστατος προδότης, όπως οι υπόλοιποι που έχουν ακολουθήσει εδώ. Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες, Βενιζέλος, Ελευθέριος. Όλοι αυτοί, γιατί πάμε και στη 19η Μαΐου, τον αρχιπροδότη των Τρίγωνο Πηγουνά. Βλέπετε λοιπόν πως όλοι αυτοί είναι ομογάλακτοι και συνεχιστές ένας του άλλου. Μεγάλη απειλή για την χώρα μας, μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο, να το δούμε, να το ψάξουμε όταν απελευθερωθούμε, και να μπουν κάποιοι να σαπίσουν στη φυλακή, να σαπίσουν και να βελάξουν στη φυλακή για αυτά τα συστήματα, τα μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας, παρακρατικούς, παραστρατιωτικούς, ξένων τρίτων χωρών. Τεράστια πρόκληση. Και πώς δεν έγινε και ατύχημα με τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έφερε πάνω. Λοιπόν, θέλω να δούμε το μεγάλο θέμα και μετά θα σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο θέμα έχει να κάνει με μια ανάλυση της CIA. Χειροκροτάμε, γιατί για ακόμη μια φορά δεν είναι ο Σταύρος Καλυντέρηδης ο οποίος τα λέει. Όπου, ξαναλέω, μετά από τόσο καιρό που είμαστε εδώ μαζί και έχουμε πολεμήσει και βλέπουμε το κανάλι είτε να σιγοσβήνει είτε να θεριέψει, θα δούμε τον Ιούλιο. Θα έπρεπε να είχαμε καταλήξει στο αν με εμπιστεύεστε ή όχι, νομίζω. Ξέρετε ότι οτιδήποτε λέω είναι ανάλυση βάση αυτών των οποίων έχουμε επιστοποιήσει. Εδώ λοιπόν, δεν το λέω εγώ, το λέει η CIA, το Ιράν τελικά έχει κρατήσει τουλάχιστον το 70% των πυράβλων τα οποία είχε πριν από τον πόλεμο, και μπορεί να κρατήσει για μήνες τον ναυτικό αποκλεισμό. Ξαναλέω, όπως λέει εδώ, ανάλυση της CIA, εσωτερική έκθεση, η οποία ακυρώνει τον Καρμπαζόης πράκτορα, τη Χαφιεδόφατσα, τον Τραμπάκουλα και τους λοιπούς εκεί χαφιεδοϊπουργούς που έχει, τους ψεύτες, τους αχυρανθρώπους. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιους θεωρείτε πιο ανίκανους, πιο λεκέδες και λακέδες υπουργούς. Του Κούλι, τους υπουργούς και συγκεκριμένα ονόματα, ή του Κούλι, του Τραμπ. Βλέπε, ξέρω εγώ, Χέγκσεθ. Ποιους θεωρείτε περισσότερο μεγαλύτερους λακέδες ή λεκέδες, τους υπουργούς του Κούλι ή του Τραμπακούλι. Τι γλυκό. Λοιπόν, για να δούμε. Τους είπαμε, τους εκθέτει εδώ η CIA. Από ό,τι φαίνεται, μπορούν να αντέξουν 3 με 4 μήνες τουλάχιστον, λέει εδώ η CIA, πριν αντιμετωπίσουν κάποιο ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα. Και τα ΔΕΦ, η CIA, ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Και μάλιστα αυτό είναι ένα άρθρο από την Washington Post, το οποίο εδώ προφανώς κάποιος από τους ανθρώπους στο Λευκό Οίκο, ο οποίος μίλησε προφανώς στην εφημερίδα. Να πω ότι η Washington Post γενικά είναι μια εφημερίδα που έχει μια κριτική στάση στην διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά προφανώς οι πηγές της εδώ είναι αξιόπιστες, και μάλιστα υπάρχει και εκείνη η λογική, υπάρχουν και άλλες πηγές και εβραϊκές, οι οποίες συνομολογούν αυτό το οποίο λέει εδώ η Washington Post και η CIA εν τέλει. Λένε λοιπόν εδώ οι αναλυτές CIA ότι το Ιράν διατηρεί τεράστιες, αξιοσημείωτες δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων. Μετά δηλαδή από εβδομάδες βομβαρδισμών από τα ευρωκαθάρματα και τα αμερικανοκαθάρματα, τη σύγχρονη Luftwaffe, του σύγχρονου Χίτλερ πάνω από τον εθέρα της ανθρωπότητας, τελικά κάνα μια τρύπα στο νερό η βρωμότρυπη. Πράγματι λοιπόν εδώ, στα μούτρα του Τραμπ έρχεται αυτή η αναφορά και αυτό το άρθρο της Washington Post, αλλά και αυτή η αναφορά της ΕΕ, του έρχονται και του κολλάν στη μούρη. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο πάλι εδώ η Τάλση Γκάμπαρντ, η οποία Τάλση, ξαναλέω, από τους λίγους ανθρώπους που σέβομαι σε αυτή τη διακυβέρνηση, κάτι τον Πατέλ, κάτι άλλους κορακομούρδες, κάτι είναι ο ένας ιότερος των άλλων. Η Τάλση Γκάμπαρντ νομίζω είναι από τους ανθρώπους που ξεχωρίζει. Θα κάνουμε και έναν απολογισμό και για τον Ρόμπερτ Κένεντι. Αλλά σίγουρα η Τάλση, η οποία είναι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, όλων των υπηρεσιών πληροφοριών της Αμερικής, πολύ πιθανό να επηρέασε εδώ και να βγει και μια αληθινή ανάλυση και έκθεση. Και το τρίβουν στη μούρη του Τραμπάκουλα, φάτο, το κολλήσανε σαν πεντοχίλιαρο στο κούτελο. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ, όλη αυτή η νίκη την οποία θεωρούσαν και έλεγαν ότι τους καταστρέψαμε και ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ πάνε στο βρόντο. Τα τεινάξαν στον αέρα. Δηλαδή, όπως λέει συγκεκριμένα το άρθρο, 75% από τα αποθέματα πριν του πολέμου από τους εκτοξευτές και τουλάχιστον 70% από τα αποθέματα σε πυράβλους που είχαν πριν τον πόλεμο είναι ανέπαφα. Δηλαδή, δεν έχουν πειράξει ούτε το 25% των εκτοξευτών των Ιρανών οι Αμερικανοί, και για να δείτε εδώ πώς βασιλεύει το ψέμα και δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα. Ιδίως από καθεστώτα χουντοσκοτεινά και δαιμονοβιασμού κτλ. Σαν του Κούλη ή του Τραμπάκουλα, άνθρωποι που έχουν, να μην πω ονόμα τώρα, σε άδεις που τελειώνουν και έχουν στηρίξει παιδοβιαστές και στη χώρα μας και ο Έπσταϊν βέβαια στην Αμερική. Τέτοια καθεστώτα είναι κυριολεκτικά για να τα αφανίσουμε από πολιτικά προσωπικής. Δεν είναι για να πιστεύετε ούτε μία κουβέντα, ούτε ένα βρωμοσάλιο. Σάλιο και αυτό δηλητήριο θα είναι. Φίδια. Αλλά φαίνεται εδώ πως κρατάνε οι Ιρανοί. Είναι τεράστιος αριθμός. Τώρα για ένα τέτοιο πόλεμο, για μαζική ομοδροντία, να μην τους έχουν ακουμπήσει το 25% των εκτοξευτών και να μην έχουν χρησιμοποιήσει το 30% των πυράβλων. Όχι μόνο, επειδή εντάξει, σίγουρα όχι μόνο χρησιμοποιούσαν πύραυλους οι Ιρανοί, κατέστρεψαν και κάποιους πύραυλους πριν εκτοξευτούν στις αποθήκες τους οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, οι Σιωνοχριστιανοί. Πολύ πιθανό λοιπόν να κάνανε και μια τέτοια ζημιά. Άρα αυτή τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στις βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή, που τους έχουν εξολοθρεύσει, τους έχουν σκοτώσει όπου βρίσκονται, όπου πατάνε, τους έχουν εξαϊλώσει ή σε άλλους παντοφλάδες, το κάναν. Αυτή τη ζημιά είναι με λιγότερο από το 30% των πυράβλων των Ιρανών. Μεγάλη εδώ εξέλιξη και αποκάλυψη αυτή. Επίσης, όπως λέει η αναφορά αυτή, οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται έχουν καταφέρει και έχουν ανοίξει όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους, τις αποθήκες δηλαδή, τις οποίες μπορούσαν να φυλούν, να αποθηκεύουν τους πυράβλους τους. Όλα εκεί είναι, όπως καταλαβαίνετε, ανέπαφα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Τραμπαρίφας έλεγε την Τετάρτη, χθες βγήκε αυτή η αναφορά, την Τετάρτη έλεγε στο Βαλγραφείο ότι οι πύραυλοι των Ιρανών έχουν εξαϊλωθεί. Τους έχει μείνει, λέει, πιθανότητα 18-19, παίζει και με τα νούμερα γράμματο ντουβάρι, εντουβάρι. 18-19% όλοι έχουν μείνει, μήπως είναι 20 και λίγο στρογγυλέψουμε να είσαι λίγο πιο ακριβής. Βάσκεσαι πιο κοντά στο 70, στο 70+. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι ψευδό σαρκείο κήτος είναι. Έχουν επιμείνει λοιπόν για εβδομάδες ότι έχουν καταστρέψει ολοσχερός, και οι Εβραίοι, οι άλλοι, όπως γελέω, Σατανιάχου με το βλέμμα του δαίμονα και του Καρχαρία, γελούσαν και χαιρόντουσαν και έλεγαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους τα καταφέραμε, οι καουμπόιδες, που αν τους βάλεις ένα δωμάτιο με έναν Ιρανό δεν θα μείνετε κοκαλάκι από όλα αυτά τα βρωμοσακάκια. Λοιπόν, επιμένανε ότι η επιχείρηση αυτή, η οργή του Epstein Fury, κατέστρεψε, λέει, τον Ιρανικό στρατό, δεν έχουν ικανότητες να πολεμήσουν για τα επόμενα πόσα έτη, ξέρω και τα λοιπά. Τάδε έφη το άλλο βλήμα, ο Πιτ Χέξεθ, άλλος μπετόστοκος από εκεί. Και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά είναι γελιότητες, όσο γελοί είναι και οι ίδιοι, όσο αναξιοπρεπείς και αναξιόπιστοι είναι και οι ίδιοι. Η υπηρεσία πληροφοριών λοιπόν μας λέει ότι μπορούν να αντέξουν και όχι μόνο στρατιωτικά, και είπαμε άλλες 90 με 120 μέρες τουλάχιστον, δηλαδή 3-4 μήνες τουλάχιστον, πριν να έχουν κάποια οικονομική δυσκολία. Και αυτή η μεγάλη εξέλιξη, διότι δεν ξέρω αν θα μπορέσει 4 μήνες ο Αμερικανός, δηλαδή Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, μας κλείνει το κανάλι ή το κρατάμε ανοιχτό, ποιο να το πω ποτέ. Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 4 μήνες. Σεπτέμβριος, δεν νομίζω να. Τότε κοντά είναι, πέφτουν και Οκτώβριο εκλογές του Εβραίου, μετά είναι οι εκλογές του Αμερικανού Εβραίου. Δεν ξέρω αν θα αντέξει ο Τραμπάκουλας να μείνει στη θέση του. Ελπίζω να γίνει κάποιος ξεσηκωμός. Ελπίζω να φεύγουν, να μαζεύουν τα κλεμμένα, να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να πέφτουν μέσα στη θάλασσα οι βρωμοφάρες και οι βρωμορεπουμπλικάνοι, να τους πετάξει στη θάλασσα ο Αμερικανικός λαός. Δεν νομίζω να αντέξουν τόσο όσο όποτε λέει η CIA αντέχει το Ιράν. Μεγάλη εξέλιξη. Να λέω μεγάλη εξέλιξη αυτή η έκθεση. Επίσης λένε εδώ οι αναλυτές CIA ότι η ηγεσία των Ιρανών έχει γίνει πιο σκληροπυρηνική, ριζοσπαστική, συντηρητική, αποφασισμένη και όλο και περισσότερο πεπισμένη ότι μπορούν να αντέξουν μάλλον να ξεπεράσουν την πολιτική ισχύ των ΗΠΑ, δηλαδή να επικρατήσουν πολιτικά, να διατηρήσουν στο εσωτερικό την καταπίεση και να κάμψουν οποιαδήποτε αντίσταση ή επανάσταση μπορεί να γίνει, αλλά το σημαντικότερο, ξαναλέω, είναι ότι μπορούν να αντέξουν σε αυτόν τον αγώνα πολιτικής φθοράς με τους Αμερικανούς. Δηλαδή ότι σας έχουμε, ή από την πλευρά της CIA προς το Λευκό Οίκο, μας έχουν. Όλο και περισσότερο είναι πεπισμένοι οι Ιρανοί, λέει η CIA στον Τραμπάκουλα, ότι μας έχουν. Και κοιτάει σαν βλήμα, με το βλέμμα της, σαν χάνο, σαν αγελάδα, ο Τραμπάκουλας και λέει, γιατί, πώς γίνεται. Διερωτώντουσαν οι πολιτικοί σύμβουλοι του, πώς γίνεται, λέει, να μην έχουν συνθηκολογήσει ήδη οι Ιρανοί μετά από τόσο ξύλο που τους ρίξαμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει να υπερασπίζεις την πατρίδα σου. Γιατί είναι ένα βρωμοχώρο, μια βρωμοχώρα. Και προφανώς δεν έχουν ταυτότητα ούτε πολιτισμό για να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή η σύνδεση. Είναι ένα αμάγαλμα, αμαλγαμάτουμ. Λοιπόν, επίσης λέει, λένε στην αναφορά του CIA ότι συγκριτικά, αν το δούμε, αντίστοιχα είδη καθεστώτα, είδη καθεστώτος, σαν το Ιρανικό, μπορεί να αντέξει, λέει, πάρα πολλά χρόνια με τέτοιου είδους διαρκές εμπάργκο, αποκλεισμό και με πολέμους μόνο με βομβαρδισμούς. Σαν να λέει εδώ η CIA ότι αν δεν βάλεις μπότα στο έδαφος, να τη θυσιάσεις δηλαδή, στο Θεό, τον οποίο πιστεύετε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, μπορεί να φανταστείτε, δεν πρόκειται να έχετε κάποιο αποτέλεσμα αναφερόμενο στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή, μόνο με ναυτικό αποκλεισμό και με βομβαρδισμούς θα αντέξουν για χρόνια. Και νομίζω αυτό βουλώνει τα στόματα και εδώ κάτι σαβιοχιλιάδες που έχουμε, δεν ξέρω εγώ τι είναι, ρεπουμπλικό σοφεράτζες, κάτι άλλο, κάτι άλλους οδηγούς της Guilfoyle, κάτι άλλο που πάνε τραγουδάνε μαζί με τη Guilfoyle σε κλαμπόμπαρα. Αναλυτές τέτοιου τύπου, νομίζω, παίρνουν εδώ την απάντησή τους. Στην υγεία σας, πιείτε και ένα στον αργυρό, ένα σφινάκι από μένα. Επίσης, από ό,τι λέει εδώ η CIA, οι Ιρανοί χρησιμοποιούν πράγματι το κατά βάση τις θαλάσσιες οδούς για να εξάγουν το πετρέλαιό τους. Παρ' όλα αυτά, δεν βασίζονται στο στενό του Ορμούς εν γέννη για το εμπόριό τους, διότι χρησιμοποιούν ουσιαστικά τους γείτονές τους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν και άλλα κράτη στην Κασπία θάλασσα, από την Κασπία που βγάζουν και φέρνουν προϊόντα, δηλαδή το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν, τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Λέξη κλειδί, λέξη Ρωσία. Επίσης έχουν χερσαία σύνορα με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, τους Τουρκαλάδες, το Ιράκ, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Και, πολύ σημαντικό και αυτό, για κρίσιμα βασικά αγαθά, όπως είναι το φαγητό για παράδειγμα, το Ιράν θεωρείται κατά 80% αυτάρκες. Λέξη κλειδί αυτή. Αυτάρκες. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, ιδίως την χώρα μας, η οποία απειλείται διαρκώς από τα Τουρκομόγκολα, τις ορδές της Ανατολής, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και να αντέξουμε σε μια επίθεση, μια επιχείρηση της Ευρωμοτουρκιάς κατά του φωτός που είναι ο ελληνισμός σε αυτή την πλευρά της γης. 80% αυτάρκεις είναι μεγάλο νούμερο και προφανώς έχουν επενδύσει και βασιστεί στον εαυτό τους και στην παραγωγή τους, έχουν ενισχύσει την αγροτική παραγωγή. Δεν κάνανε αγροτική παραγωγή που έμπαινε ο κούλης γυμνός εκεί μέσα στα κοπάδια και έπαιρνε κατσίκες στην πλάτη και τα μοίραζε, δεν ξέρω που τα μοίραζε, στα χωριά και στα βρωμοχώρια, τα οποία πήγαινε τα κουλοχώρια, τα οποία ψηφίζανε κούλοι όλοι οι τυφλοί εκεί του χωριού. Εντάξει, προφανώς δεν είχαν τέτοια σκάνδαλα εδώ, δεν διαλύσανε την αγροτική παραγωγή τους, δεν κάνανε, και όχι μόνο ο κούλης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γίδια, και δεν αναφέρομαι στους ψηφοφόρους του, ενώ με αυτά που τον πιάσανε στην πλάτη, αλλά οι άλλοι καταστραμμένοι από την άλλη πλευρά, οι συνδικαλιστές, οι επαγγελματίες, δεν ξέρω, πάμε, σιχάμε, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά, άλλα από εκεί Μόγκολα, τα οποία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν διώξει τους αγρότες μακριά, διότι δεν γουστάρουν τις βρωμοειδεολογίες, τις βρωμομαρξιστικές, τροτσικιστικές σάχλες, και άρα είναι ανοργάνωτος ο χώρος. Το είδατε τι έγινε με τα μπλόκα. Ένα μπλόκο εδώ, ένα άλλο μπλόκο εκεί, δεν υπήρχε οργάνωση. Όπου έχει μπει αυτή η μάστιγα των οργανωμένων αριστεριστών αυτοπροσδιορισμένων, τα έχουν κάνει σαν τα άπλυτα μούτρα τους. Λοιπόν, Γυρνάω για να τελειώσω το θέμα αυτό της CIA, της ανάλυσης. Θεωρούν λοιπόν επίσης ότι έχουν καταφέρει οι Ιρανοί να επιδιορθώσουν πολλές από τις εγκαταστάσεις που είχαν, όπως είπαμε, κάτω από το έδαφος. Κάποιες τις επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ έχουν και επιδιορθώσει πολλές εξ αυτών και μάλιστα έχουν επιδιορθώσει, έχουν παράγει και νέους πυράβλους. Πολύ πιθανό αυτοί οι νέοι πυράβλοι που κατασκευάστηκαν αυτό το διάστημα να είναι από το εμπόριό τους με τους Κινέζους. Το εμπόριο αυτό μπορεί να είναι χερσαίο, δηλαδή μπορεί να είναι μέσα από το Τουρκμενιστάν, μπορεί να είναι μέσα από το Πακιστάν, δεν ξέρω. Το Πακιστάν είναι διάβλος για τους Κινέζους, είναι σύμμαχοι με τους Κινέζους κατά των Ινδών οι Πακιστανοί. Πολύ πιθανό λοιπόν είτε μέσω του Τουρκμενιστάν είτε μέσω της, του Πακιστάν να μετέφεραν αυτά τα διπλής χρήσης τα εξαρτήματα και drone και σίγουρα και τεχνολογία. Δορυφορική τεχνολογία, οι Κινέζοι όλο αυτό το διάστημα. Άρα μπορούν και έχουν ξαναφτιάξει ουσιαστικά και άλλους πυράβλους. Να θυμίσω ότι υπολογίζεται ότι είχαν τουλάχιστον 2.500 βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί πριν τον πόλεμο αυτό και χιλιάδες drone μη επανδρομένα πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις. Άρα εικάζω ότι μιλάμε για πάνω από 2.000 βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι έχουν επιβιώσει και απειλούν ακόμα τους καουμπόιδες και τους συμπεριαλιστές, τις βρωμομπότες στην περιοχή. Ελπίζω πραγματικά να έρθει μια στιγμή, μια μέρα που οι βρωμερές αμερικανικές δυνάμεις να είναι είτε στον πάτο της θάλασσας είτε πουθενά αλλού στον πλανήτη. Ούτε στη χώρα μας δεν θα μας προστατέψει ποτέ κανένας από τους κολότρουκους ή κολοαμερικάνοι, ούτε στη Μέση Ανατολή. Ξαναλέω, όποιοι έχουν διατελέσει υπηρετήσεις κτλ. Να βρουν τη μοίρα τους στον πάτο της θάλασσας και κανείς ποτέ να μην βρεθεί σε ξένη χώρα ως κατοχική δύναμη, βλέπε Τουρκία, Εβραίοι, ή ως δύναμη ξένες βάσεις όπως είναι οι Αμερικανοί. Πραγματικά το ελπίζω. Και φαίνεται από τις αντιδράσεις και των κρατών του κόλπου ότι μπορεί να έχει πληγεί αυτή η αρχιτεκτονική των Αμερικανών. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τι άλλο έγινε χθες, διότι είχαμε ανταλλαγή πυρών και νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ. Χθες το βράδυ, λοιπόν, το Ιράν έριξε πυράβλους και drone σε τρία πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία από ό,τι φαίνεται εδώ. Φρεγάτες, τα οποία μπήκανε μέσα στο στενό του Ορμούζ, επιχείρησαν, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Και αντίστοιχα, απάντησε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Χτύπησαν, λέει, ιρανικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες εξαπέλυαν τα drone οι Ιρανοί, κέντρα διοικήσεως και κέντρα συλλογής πληροφοριών μετά από αυτή την επίθεση. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν πέτυχαν τα πλοία μας, είναι ανέπαφα τα πλοία μας και τα τρία πλοία είναι άθικτα, ούτε γρατζουνιά. Πυράβλους και ντρόν. Βέβαια, θυμίζω αυτό το οποίο είπα πριν, ότι μας λέγανε πως έχουν μείνει 18% τα αποθέματα των πυράβλων τους και τους έχουν εξολοθρεύσει τους Αμερικανούς, τους Ιρανούς, και βλέπετε ότι τελικά τα νούμερα είναι πάνω από 70. Για να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα, και όταν μου λέει ο άλλος ότι δεν άγγιξαν τα πλοία μου, πολύ πιθανό να έχουν υποστεί και μεγάλες ζημιές. Πιο πιθανό είναι αυτό παρά να πιστέψουμε τις ορδινάτσες. Λοιπόν. Παράλληλα, ο στρατός των Ιρανών είπε ότι το ότι μας χτυπήσατε, λέει, είναι παραβίαση της ασφάλειας, της εκεχηρίας, διότι εμείς χτυπήσαμε ουσιαστικά τα πλοία τα οποία παραβίαζαν τον αποκλεισμό, ενώ εσείς χτυπήσατε την ίσο Κάσμ, άρα χτυπήσατε στην χώρα μας, άρα είναι μια πράξη παραβίασης εκεχηρίας. Ο Τραμπ έσπευσε να πει όχι, λέει, εντάξει, λέει, δεν είναι παραβίαση, δεν υπάρχει ακόμα εκεχηρία, ήταν απλά, λέει, ένα ερωτικό χάδι, όπως το περιέγραψε ο διαστραμμένος. Φανταστείτε τι έχει κάνει στη ζωή του. Δεν θέλω καν να φανταστώ που έχει βρεθεί και που τον έχουν βρει. Θα μάθετε, λέει, όταν είπε στα μέσα. Θα μάθετε, λέει, όταν δεν υπάρξει εκεχηρία, όταν τελειώσει εκεχηρία, το μάθετε. Διότι θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει έξω από το Ιράν, πάνω από το Ιράν. Δεν ξέρω αν εννοεί πολλές βόμβες ή αν εννοεί μία πυρηνική. Ικανό τον έχω, πιθανό τον έχω. Δεν θα έπρεπε να έχει πυρηνικά κλειδιά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο πιο επικίνδυνος και από τους Ιρανούς. Ίσως οι Εβραίοι είναι πιο επικίνδυνοι που έχουν πυρηνικά. Νομίζω ότι πιο επικίνδυνος είναι ο Τραμπάκουλας και από τον Σατανιάχου. Λοιπόν, και είπε ότι τόλμησα, λέει, να τα βάλουν μαζί μας σήμερα. Τους απαντήσαμε και το καλό που τους θέλω να υπογράψουν άμεσα ότι θα το πληρώσουν αν συνεχιστεί αυτή η εκεχηρία, αντίχως να υπογράψουν κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνω, δίνουν εδώ προθεσμία οι Αμερικανοί. Η κεντρική δίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν αυτοάμυνα για εμάς, ότι χτυπήσαμε τους Ιρανούς, διότι ήταν απρόκλητες οι επιθέσεις οι Αμερικανικές εναντίον των αντιτροπιλικών. Τα αντιτροπιλικά ήταν εδώ, τα οποία μπήκαν στον Ορμούζ ή δεν μπήκαν, δεν ξέρω. Βέβαια, δεν είναι απρόκλητα, διότι τα πλοία αυτά του πολεμικού ναυτικού μπήκαν για να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Άρα, όταν έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό που είναι πράξη πολέμου, και ο άλλος πάει να σταματήσει τα πλοία σου τα οποία συνεχίζουν, διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό, προφανώς δικαιούται όχι απλά να τα χτυπήσει, να τα βυθίσει, γενικά να βυθίσει την κολοχώρα σας στον πάτο της θάλασσας ή μάλλον εκτός πλανήτη, καλύτερα για να μην ακουμπάμε τα λέσια, τα πτώματα των Αμερικανών. Παράλληλα, η διοίκηση των Ιρανών είπε ότι χτύπησαν και ιρανικό πλοίο οι Αμερικανοί, άρα και αυτή ήταν μια πράξη που ξεκίνησε τις εχθροπραξίες, το οποίο επίσης πράγματι έγινε εδώ. Χτύπησαν σε πολιτικές εγκαταστάσεις, λένε οι Ιρανοί οι Αμερικανοί, στο νήσο Κάσμ, στο στενό κοντά, και σε γειτονικές περιοχές παράκτιες εκεί στο Μπαντάρ Καμίρ Σιρίκ, και χτύπησαν ένα πλοίο, το οποίο, τη μηχανή του πλοίου, η οποία είναι ένα εμπορικό πλοίο, ένα δεξαμενό πλοίο, το οποίο είναι και αυτό μια πράξη πειρατική. Δηλαδή, πόσο μάγκας είσαι, αν χτυπάς ένα τέτοιο. Ξαναλέω, αυτά τα ναυτάκια, βάλ τους με έναν τυχαίο Ιρανό, με ένα τυχαίο Αμερικανό, ειλικρινά δεν θα βγει το κοκαλάκι τους. Είναι της πλάκας, είναι θίτσε, είναι κούλες. Πραγματικά, μακάρι να κάνουν χερσαία εισβολή, να μείνει κολυμπηθρόξιο, να γίνει ο τάφος τους και να πηγαίνουμε να προσκυνάμε εκεί την ήττα του υπεραλιστικού φιδελίγματος. Χτυπάνε ανθρώπους, ναύτες, πολύ πιθανό μπορεί να ήταν και Έλληνες μέσα στο πλοίο αυτό, δεν ξέρω. Χτυπάνε ναύτες λοιπόν, χτυπούν ναύτες και σου λέει ότι να, κουφάλες, χτυπάτε τα πλοία μας, εμείς θα χτυπήσουμε τα πολεμικά σας πλοία, γιατί εμείς δεν είμαστε πειρατές και θρασίδηλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση εδώ από τους Ιρανούς. Και επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν και αυτοί ότι δέχτηκαν χτύπημα, ότι πάλι σήμερα, Παρασκευή, ότι οι ιεράμινές τους έχουν ξεκινήσει να καταρρύπτουν πυράβλους και επιθέσεις drone, τα οποία τα στέλνει το Ιράν, όπως λένε τα Εμιράτα εδώ. Έχουμε σιρήνες σε όλη τη χώρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός Άμυνας των Εμιράτων. Κοιτάξτε το σχόλιο που έγραψε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι τρελοί οι Ιρανοί, ακούστε εδώ, επειδή χτύπησαν τα πλοία τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο στενό του Ορμούζ. Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Είπε ότι μια κανονική χώρα, λέει ο Τραμπ, θα επέτρεπε στις φρεγάτες αυτές να περάσουν. Αλλά το Ιράν δεν είναι μια κανονική χώρα. Κυριαρχούν, μάλλον κυβερνούν τρελοί, το τρελή κεφαλαίο, και αν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα, θα το έκαναν δίχως να το σκεφτούν. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Όπως τους χτυπήσαμε σήμερα, έτσι θα τους χτυπήσουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο βία στο μέλλον, εάν δεν υπογράψουν τη συμφωνία γρήγορα. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Ότι έπρεπε να δεχθούν οι άλλοι στη δική τους θάλασσα, σαν λέμε στο Αιγαίο, στον κόρφο τους, μέσα στο μαλακό τους υπογάστριο, να μπουν οι τρεις φρεγάτες των Αμερικανών. Και ότι μια φυσιολογική χώρα, δηλαδή μια χώρα με αυτούς που έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί θρασίδηλοι, μια δύναμη χώρα, μια χώρα που μπορεί να μην είναι δυνατή τόσο όσο οι Αμερικανοί, αλλά έχουν σθένος και έχουν πατριωτισμό όπως είναι το Ιράν, θα μας άφηνε να περάσουμε χωρίς να ανοίξει μύτη. Μια χώρα τύπου Κούλη, Ραγιά, όλη αυτή που έχει σπάσει μεσούλα, τους έχουν αποκτήσει νέους μυς εδώ από την πολύ μεγάλη κλίση. Τέτοιου τύπου πολιτικοί, οι οποίοι είναι σαν σκυλάκια με τις σκυλιές, γυρνάνε ανάποδα να τους χαϊδέψει, να τους πετάξει κανένα ξεροκόμματο και ξερογλύφονται οι τουρκαλάδες, τέτοια χανούμια θα είχαν, λέει, αφήσει τα πλοία να περάσουν μέσα και να απειλούν το Ιράν. Είναι τρελή, λέει, που δεν το κάνανε. Να θυμίσω ότι κάτι βρωμολιγούρια σαν το Ελιαμέπ και αυτά, κάτι, να μην πω, κατανόμαστοι, λένε πράγματα, λένε τρελούς όσους λένε πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους Τούρκους να μας απειλούν. Πρέπει να τους δώσουμε γη και είδωρα. Αυτή είναι η ιδεολογία των Αμερικανών. Γιατί είναι μαϊμούδια, πυθικομούρδες των Αμερικανών είναι και αυτοί, να πυθικίζουν. Όχι, λέει, πρέπει να είμαστε τεσέ τρελός, λέει. Είναι δυνατόν να μην επιτρέψεις τον βιαστή και τον εισβολέα σου, αυτόν που δολοφονεί παιδάκια, να σε απειλεί μέσα, δίπλα από το σπίτι σου, να μπει μέσα στο σπίτι σου, σε απειλεί? Όχι, προφανώς θα τον αφήσεις. Έτσι αφήσαν τους Ουκρανούς, οι οποίοι απειλούν τον Ελληνισμό στην πραγματικότητα και έχουν απειλήσει και την ελληνική ναυτιλία. Τους αφήνουμε κανονικά στα χωρικά μας ύδατα. Είσαι, λέει, τρελός. Εννοείται πως θα τους αφήσουμε. Μόνο οι τρελοί Ιρανοί δεν επιτρέπουν να μπουν τα αντιτορπιλικά των Αμερικανών και να τους απειλήσουν πάνω από το κεφάλι τους. Λοιπόν, και αυτή είναι μεγάλη δήλωση. Παράλληλα, διαβάζω ότι, είπα χθες στο αγγλικό βίντεο, ότι όπως μάθαμε ήταν η Σαουδική Αραβία αυτή η οποία τράβηξε το αυτή του Τραμπα, γι' αυτό και το χαστούκι στα μούτρα του. Του είπαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις μας, τον αέριο χώρο μας, και από ό,τι φαίνεται και το Κουβέιτ είπε το ίδιο. Διαβάζω στο Fox News, δεν ξέρω τι αξιοπιστία έχουν εκεί τα σκυλιά του Τραμπ, ότι έχουν άρει αυτές τις απαγορεύσεις οι Σαουδάραβες και οι Κουβεϊτιανοί και ότι τώρα λέει θα τον αφήσουν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό το οποίο ωστόσο σίγουρα επιβεβαίωσα σαν επιπλέον νέο του χθεσινού, αν θέλετε δείτε το, να καταλάβετε όλη την εικόνα, ότι οι Σαουδάραβες δεν το απαγόρευσαν να χρησιμοποιήσει τις βάσεις του Αμερικανού επειδή δεν μας ενημέρωσε. Δεν τους ενημέρωσε. Όχι, όχι. Επειδή φοβούνται πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί. Και επειδή από ό,τι φαίνεται μάθανε και αυτοί αυτή την έκθεση CIA που διέρευσε ότι έχουν κανονικότητα το πλήρες στο πρόγραμμά τους οι Ιρανοί και μπορούν να τη φάνε στην κεφάλα όλοι οι παντοφλάδες εκεί με τα τουρμπάνια να σου γίνει τουρμπάνι ο πύραυλος κουφάλα. Άρα δεν ξέρω αν πράγματι του είπανε του Τραμπ μπορείς να μπεις. Θα δούμε, θα πω. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο είναι από την περιοχή. Έρχεται από τον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος μας λέει ότι είχε μια συνάντηση με τον Μοζταμπά Χαμενεΐ. Μια σπάνια τέτοια συνάντηση, από ό,τι φαίνεται, και μια σπάνια αποδοχή ότι πράγματι υπήρξε τέτοιου τύπου συναντήσεις. Από ό,τι φαίνεται, δεν μιλούν για το θέμα Μοζταμπά Χαμενεΐ κανένας από τους αξιωματούχους, αλλά πράγματι εδώ μας λέει ότι το συνάντησε. Είπε ότι ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα, η συνάντηση, η ατμόσφαιρα λέει σεβασμού και εμπιστοσύνης, άρα από ό,τι φαίνεται ζει ο Μοζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον αυτό λέει ο Μπεζεσκιάν. Τον Μπεζεσκιάν τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, θα σας θυμίσω την επιστολή που έγραψε στον Αμερικανικό λαό, όπου έδειξε πνεύμα και πολιτισμό και πόσο βάρβαροι είναι οι Αμερικανοί σήμερα, ότι είναι ο απόπατος της ανθρωπότητας. Επίσης, έχει ενδιαφέρον εδώ, διότι διαβάζω τώρα ζωντανά στο X τη δήλωση του Αραχτσί, ο οποίος λέει ότι έχουμε λέει πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε για τις πυράβλους, ο οποίος λέει CIA. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει CIA. Δεν είμαστε 75% σε σύγκριση με τις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε λέει στο 120%. Έχουμε διατηρήσει και έχουμε αυξήσει τους πυράβλους μας και έχουμε φτάσει στο 120%. Σας ενημερώνω, κάνετε λάθος. Διορθώνει λοιπόν εδώ ο Αραχτσής ζωντανά, τώρα σου το λέω αυτό. Διορθώνει τη CIA, που τον έχει διαρρέσει παντού, και λέει ότι προφανώς και δεν μας έχετε εξαφανίσει, όπως λέει ο Τραμπάκλου, το βλήμα, αλλά τα βλήματά μας είναι παραπάνω από ό,τι ξεκινήσαμε. Γιατί το λέει και η έκθεση τη CIA, ότι έχουν κατασκευάσει και νέους πυράβλους. Δεν ξέρω τον αριθμό, πραγματικό νούμερο. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τις ηλικιότητες που ακούμε από το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το μαζέψουμε, να δούμε και λίγο κάποια άλλα θεματάκια εδώ που έχω. Από την Κίνα σχετικά με το τι γίνεται εδώ. Γιατί έχουμε την άλλη εβδομάδα, έχουμε τη συνάντηση στο Πεκίνο και αυτή είναι μεγάλη εξέλιξη εδώ, τι θα γίνει εκεί. Να σας πω ότι ποιο είναι το σκεπτικό της Κίνας εδώ για τον πόλεμο στο Ιράν και τους σταυρολιγούρια. Ότι καταρχάς εξ αρχής οι Κινέζοι κατάλαβαν ότι οι στόχοι των Αμερικανών, των Σιωνοεβραίων, των Σιωνοχριστιανών, στο διάλογο είναι πραγματικά, το διαολεμένο αυτού μορφώματος. Ο αρχικός στόχος να αλλάξουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί δεν ήταν ρεαλιστικός εξ αρχής. Αυτό το οποίο λένε οι κινέζικες αναλύσεις, λέγανε ότι δεν το πιστεύουμε ποτέ. Βλέποντας ότι η διένεξη αυτή τραβάει και ότι το ιρανικό σύστημα όχι απλά δεν έπεσε το καθεστώς, αλλά ενισχύθηκε κιόλας, ουσιαστικά αυτή η εκτίμηση ενισχύθηκε περαιτέρω, τσιμεντώθηκε από τους Κινέζους. Και τώρα για αυτούς είναι μια ευκαιρία όλο αυτό το οποίο βλέπετε, διεξάγεται στην περιοχή, να αποδυναμώσουν περαιτέρω τους Αμερικανούς και τη θέση τους, να επεκτείνουν τη δική τους ισχύ και επιρροή και να εμφανίσουν τον εαυτό τους ως πιθανούς διαμεσολαβητές, αν λάβουν κάτι ως αντίτιμο βέβαια. Δεν θα το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Κάτι θα λάβουν εδώ οι Κινέζοι, εις βάρος του Τραμπάκουλα ελπίζω, πιθανότατα εις βάρος των κρατών του κόλπου, δεν ξέρω. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ κλαίει ο Τράμπας κάθε βράδυ, τον ακούν εκεί σαν ποντικάκι στο Λευκό Οίκο να ψελίζει και να λέει μα γιατί κατά το κρεβάτι, να λέει μακάρι να ζούσε, αλλά είχαμε νέοι, μπας και είχαμε καμιά συμφωνία μαζί του και γιατί το έκανε αυτό. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, μια διέξοδο, προσπαθεί επιματέω, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι Κινέζοι, ότι κλαίει και ματώνει κάθε βράδυ ο Τραμπ θέλοντας να βρει διέξοδο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακούστε, δεν θέλουν να υπάρξει λύση μέχρι την Τετάρτη και πολύ πιθανό, επειδή έχουν δώσει ένα τελεσίγραφο που οι Αμερικανοί σε αυτή την πρόταση που κατέθεσαν στους Ιρανούς για να τη δουν το Σαββατοκύριακο να τη δουλέψουν, πολύ πιθανό να μην υπάρξει λύση μέχρι τότε, ακριβώς επειδή οι Κινέζοι θέλουν τον Τραμπάκουλα να πάει σε βρεγμένο γατί του Κλότσου και του Μπάτσου στο Πεκίνο, έτσι ώστε να θέτει η Κίνα την ατζέντα. Τετάρτη πάει στην Κίνα, ξαναλέω, δεν νομίζω θα του δώσει το χαρτί, αυτό δεν θέλει ο Κινέζος. θα ζητήσει από την Τεχεράνη, μην τυχόν και συμφωνήσετε, για να έρθει εδώ ο άλλος να υποταχθεί, να έρθει μπουσουλώντας και να του υποβάλουμε τις προϋποθέσεις και τις δικές και τις δικές μας. Τους θέλει αδύναμους, ξαναλέω. Και μπορεί να κερδίσουν μέσω αυτού οι Κινέζοι και ουσιαστικότερα κέρδη, ουσιαστικότερα ωφέλη. Δηλαδή, παραχωρήσεις από τους Αμερικανούς σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας, τεχνολογίας, δεν ξέρω, αλλά θέλουν να ασκήσουν, να παίξουν το χαρτοφυλάκι αυτό, το φάκελο του Ιράν, να τον παίξουν, να το χρησιμοποιήσουν σαν χαστούκι έτσι πάνω από τον Τραμπάκουλα, σαν μίγα που είναι, να τον κυνηγούν με το φάκελο. Και να του λέει, κοιτάξτε, θα κάνεις αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, το Πεκίνο θέλει να προστατέψει προφανώς, να εγγυηθεί, να εξασφαλίσει μάλλον τους διάβλους της ενέργειας και του εμπορίου και τη στρατηγική επιρροή που έχει στην περιοχή. Άρα είναι πολύ πιθανό την επόμενη, την επαύριο του πολέμου, το Ιράν να είναι πολύ πιο ευάλωτο και να βασίζεται πολύ περισσότερο στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά στις υποδομές του, οι οποίες έχουν πληγεί, κάποιος πρέπει να τις ξαναφτιάξει, κατασκευαστικές είναι κινέζικες. Το πρόγραμμά του, το βαλιστικό, θα ενισχυθεί πάλι με αυτά τα εξαρτήματα που δίνουν οι Κινέζοι. Η οικονομία του, το νόμισμά του, όλα αυτά λοιπόν θα χρειαστούν τους Κινέζους και βέβαια οι ίδιοι φρύοι της Επανάστασης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μεσουρανούν στο Ιράν, νομίζω ότι δημιουργείται η προϋπόθεση για ένα πιο αυταρχικό κράτος, ένα πιο στρατιωτικό κράτος, το οποίο αυτό και αν θα έχει περισσότερες συμμαχικές σχέσεις με το Πεκίνο. Άρα σε κάθε περίπτωση την επαύριο μάλλον του πολέμου, νομίζω θα δούμε τους Ιρανούς πιο κοντά στους Κινέζους. Είναι πιθανό επίσης οι Κινέζοι να είναι οι μοναδικοί αυτή τη στιγμή παίκτες, μοναδική χώρα που έχουν, περνάει ο λόγος τους και στο Ιράν και στα κράτη του κόλπου ακόμα. Θυμίζω ότι είχαν κάνει την εξομάλυνση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Οι Κινέζοι, όχι οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι το πέτυχαν. Άρα έχουν επαφές και έχουν και διπλωματική αξία για την Αμερική, για τον Τραμπ, οι Κινέζοι. Άρα είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν πραγματικά να φέρουν μια λύση, για να σας πω την αλήθεια. Αλλά το ζήτημα είναι, το πρόβλημα εδώ είναι ότι μπορεί να έχει επιρροή το Πεκίνο, δεν έχει άμεσο έλεγχο της Τεχεράνης, μην τρελαθούμε. Δηλαδή μπορεί να τους ακούνε οι Ιρανοί, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υιοθετούν πλήρως αυτά τα οποία τους λένε. Ιδίως, πάρα πολύ σημαντικό, εάν θεωρήσουν και πιστέψουν, που πιστεύω ότι έχουν πιστέψει ήδη οι Ιρανοί, ότι το να ελέγξουν τους στενό του Ορμούζ την επαύριο δηλαδή του πολέμου, να έχουν έναν επιτελικό ρόλο στην περιοχή, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους περισσότερο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί έναν αστάθμητο παράγοντα στην Τεχεράνη. Διότι, όπως έχω ξαναπεί, η γνώση είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό. Όταν το αποκτήσεις, δεν μπορείς να το χάσεις. Τα λεφτά, τα κινητά, δεν ξέρω, τα πάντα, τα αποκτάς και μπορείς να τα χάσεις. Τη γνώση δεν μπορείς να την απολέσεις. Όταν κατάλαβαν λοιπόν τη δύναμή τους οι Κινέζοι, οι Ιρανοί, για τα στενά του Ορμούς, είναι δύσκολο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαρνηθούν αυτό το οποίο συνειδητοποίησαν ότι έχουν στα χέρια τους, τον έλεγχο των στενών της περιοχής όλου του κόλπου του Περσικού. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, στο Ντόμινο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο, δεν ξέρω, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχουν μείνει και σκληρόδετα. Εδώ είναι το μαλακό, το χολιώσιο, όπως βλέπετε, πάνω αριστερά. Εδώ είναι, έχω και σκληρόδετο. Εξηγώ αντίστοιχα μαθήματα για τον Ελληνισμό. Προσπαθώ να δώσω αυτή τη γνώση, να καταλάβουμε τι σημαίνουν τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, τι δυνατότητες δίνουν, τι δυνατότητες δίνει η επέκταση, η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όταν καταλάβουμε τι δύναμη μπορούμε να έχουμε με αυτό, καταλαβαίνετε ότι μετά κανείς, όχι κανείς, όσοι το λένε και όσοι το λέγανε ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε ή δεν το κάνανε όλοι οι προδότες που πέρασαν, θα βαφτούν διαχρονικά ως μειοδότες του Ελληνισμού, διότι τον αποδυνάμωσαν και χάσαμε τις ευκαιρίες όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε βάσει διεθνούς δικαίου. Εδώ οι Ιρανοί δεν τα δικαιούνται βάσει διεθνούς δικαίου και τα διεκδικούν. Εμείς τα δικαιούμαστε και δεν τα διεκδικούμε, για να καταλάβετε τι χανούμιδες έχουν. Αυτό που είπε ο Τραμπ, μόνο ένας τρελός λέει θα έκανε αυτό το οποίο του λέει ο Τούρκος. Αντίστοιχα λοιπόν εδώ κάνουν ό,τι τους λέει ο Τούρκος και είμαστε τρελοί εμείς στη χώρα μας. Λοιπόν, επίσης, έτσι ένα παρεμφερές παρελκόμενο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά και ίσως να επανέλθω αύριο με το Αμερική-Κίνα. Υπάρχει μια διαφωνία με τον Παναμά μεγάλη. Να θυμίσω ότι πάλι δηλαδή θα πάνε σε συνάντηση την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, με ναρκοθετημένοι. Έχουμε λοιπόν τον Wang Yi, τον Μάρκο Ρούμπιο, ναι, ο οποίος κατηγορεί λέει την Κίνα, ότι θέλουν λέει να πολιτικοποιήσουν το τι γίνεται στον Παναμά, γιατί τι έκανε το Πεκίνο, συνέλαβε πλοία του Παναμά, σημαίας Παναμάς, σε κινέζικα λιμάνια. Κοιτάξτε εδώ, διότι είναι, προσπαθούν να τους εκφοβήσουν οι Κινέζοι εδώ. Να θυμίσω ότι ο Παναμάς παράνομα στην πραγματικότητα κατέλαβε δύο τα λιμάνια του καναλιού από μια εταιρεία του Hong Kong. Το Hong Kong πλέον απορροφήθηκε από την Κίνα. Υπήρχε συμφωνία δεκαετιών μεταξύ Hong Kong πριν απορροφηθεί από την Κίνα και του Παναμά. Εμφανίστηκαν τα σκουλίκια του Μάγκα, τα ποντικαράδες, και είπαν όχι, όχι, όχι, θα σας βομβαρδίσουμε. Πήγε ο Ρούμπιο, ο Νάρκο εκεί να απειλήσει, ο ναρκοτραφικάντε, απείλησε και ουσιαστικά τα πήρε πίσω ο Παναμάς και τα έδωσε στους Αμερικανούς. Θέλει να ελέγχει όλο το δυτικό ημισφαίριο. Σου λέει εδώ ήταν μια βελόνα στον κόρφο μας. Και σαν αντίπεινα λοιπόν οι Κινέζοι έχουν προσπαθεί να πιέσουν και αυτοί με άλλους τρόπους. Κάποιες άλλες συμφωνίες που υπάρχουν στη Σιγκαπούρη για νέα τεχνολογία και AI τα παγώσαν, όπως βλέπω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία Meta Manus, της Meta του Zuckerberg, δηλαδή της Facebook. Δείχνουν ουσιαστικά στους Αμερικανούς ότι και αυτοί μπορούν να πιέσουν. Μπλόκαραν μια συμφωνία 2 δισεκατομμυρίων της Meta με την Manus, που είναι μια εταιρεία σιγκαπουριάνικη, η οποία έχει ρίζες κινέζικες, τεχνητής νοημοσύνης. Την μπλόκαραν αντίστοιχα λοιπόν. Άρα απαντούν με αντίπεινα οι Κινέζοι και ξαναλέω, τρομοκρατούν τον Παναμά με το να του κατέσχεσαν τα δύο αυτά πλοία τα οποία βρέθηκαν σε κινέζικα λιμάνια. Υπάρχει, βλέπετε εδώ, στείνεται επί ίσες ώρες βάραν οι Κινέζοι. Ο Τραμπ καταλαβαίνει μόνο δύναμη και μάλιστα, αν βλέπει δύναμη, γίνεται γατάκι και αρχίζει να γνιαουρίζει και κρύβεται πίσω από τα φουστάνια. Νομίζω θα είναι μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα. Θα το καλύψουμε όλο αυτό με σχολιασμό. Ξέρετε, ο Μο μέχρι το κόκαλο κτλ. Όπως μόνο εμείς συνηθίζουμε εδώ, όσο είμαστε ακόμα δυνατοί και χαρούμενοι και χαμογελαστοί με τη δική σας δύναμη και βοήθεια, φίλες και φίλοι. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε. Επαληθεύστε ότι έχετε κάνει εγγραφή και στο κανάλι αυτό και στο Black Flag Media. Κάντε και μου αρέσει κοινοποιήσεις στα κανάλια αυτά. Και είμαι σίγουρος, το πιστεύω, δεν το κάνω πλάκα. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν εγκαταλείψουμε αυτούς τους δύο μήνες, δεν εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, εγώ να είμαι εδώ βρέξει χιονίσει στο πόστο μου και εσείς να το υποστηρίξετε το κανάλι μας, θα το σώσουμε. Το πιστεύω και το εννοώ και το λέω. Τίποτα καλό δεν πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Οπωσδήποτε θέλω να δείτε αυτή τη φωτογραφία, την απέσια αυτή τη φωτογραφία από μια εφημερίδα στο Ισραήλ η οποία έχει αξιοπρέπεια. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα και πολεμούν μέσα στο Ισραήλ, αξιόλογοι, οι Χαρέτζ. Βλέπετε εδώ, Ισραηλινό στρατιώτη βάζει το τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στο Λίβανο. Κοιτάξτε εδώ, αθλειότητα. Να θυμίσω το περιστατικό με τη Βαριοπούλα, δεν πάω το δείξω, που έσπαγαν άγαλμα του Ιησού. Και αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει τόσο φοδρές αντιδράσεις. Δεν φτάνει που είναι κατοχική δύναμη εδώ οι βρωμοπόδαροι, οι βρωμομπότες τους, πραγματικά να εξαλειφθούν από το Λίβανο, προσώπου γης. Αλλά έρχεται εδώ και προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών για το τι σημαίνει εβραϊκό στρατός, τι δυναμισκό τους είναι, τουρκομούριδες. Βλέπετε εδώ και τη φάτσα, καταλαβαίνετε τι μου θυμίζει, φάτσα τζιχαντιστή. Λοιπόν, είναι στο χωριό Ντέμπελ του νότιου Λιβάνου και κρατά αναμένο τσιγάρο στο στόμα της Παναγίας για να κάνει και καλά ότι καπνίζει το σύχαμα. Ο Λιγδιάρης, ο βρωμιά, τα βρωμόχερά του, ποιος ξέρει πόσα παιδιά, πόσο αίμα Παλαιστινίων παιδιών έχουν τα βρωμόχερά του από τη ρίζα. Λοιπόν, οι Εβραίοι λένε προφανώς ότι είναι αληθινή φωτογραφία. Είναι, λέει, πριν από αρκετές εβδομάδες, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Είναι πράγματι αυθεντικό, αλλά είναι πριν από αρκετές εβδομάδες και τι σημασία έχει πότε είναι. Ο στρατιώτης προσπαθεί να το διακομωδήσει. Λέει, εντάξει, λέει, απλώς για να γελάσουμε λίγο το κάναμε αυτό. Ξαναλέω, μιλάμε για σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής. Έχουν καταστρέψει αγάλματα του Χριστού, όπως είπαμε, στην πλατεία της πόλης Άι Εμπέλ, στο νότιο Λίβανο, σταυρούς, εκκλησίες. Κάνουν αυτά που κάνανε τζιχαντιστές στη Συρία. Θυμάστε, πήγανε σε Κούρδους, σε μνήματα και τα κατέστρεφαν. Ή αυτά που κάνουν οι βρωμότουρκοι στα κατεχόμενα της Κύπρου, πάλι σε εκκλησίες, μοναστήρια και νεκροταφεία. Αντίστοιχα, ακριβώς είναι ίδια, ακριβώς είναι ακριβώς γκαραντή, ακριβώς ίδιοι βρωμοευρωϊκά κατακάθια, βρωμοτουρκομόγκολα και βρωμοτζιχαντιστές Ισλαμιστές. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι και μακάρι να εξαλειφθούν αυτό, αξιολογηθούν στο μέλλον.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4 είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Καλημέρα κύριε Μίχα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε εκεί στην Κύπρο, από ό,τι ξέρω, ένα οικοσύστημα, επειδή είναι και της μόδας ο όρος, από εταιρείες. Πολύ θα ήθελα να βγει ένα USB κατσούνα και θα σας υπόσχομαι ότι θα έκανα αναλυτική παρουσίαση και θα έμπαινε στην κεντρική θέση.
8: Ξέρετε, το είπαμε κύριε Μίχα, γιατί τσακώνονται σήμερα εδώ, συχνότητα τουλάχιστον, καραγκούνιδες και σαρακατσάνοι πιανούν η μαγκούρα, γι' αυτό. Και λέμε εμείς εδώ κάτω έχουμε κατσούνα. Λοιπόν, κύριε Μίχα, πριν από οτιδήποτε άλλο, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε χρόνια, διαχρονικά, και τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή οι ψαράδες στο λιμενικό, τα μέσα, δεν είδαν καλά, η σπηλιά είναι εκτός χωρικών υδάτων?
7: Υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι πίσω από ένα γενικό και αόριστο απόρριτο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και βαίνει κλιμακούμενο, έχει καταργηθεί κάθε είδους ενημέρωση. Μιλάμε για τη σπηλιά, αλλά δεν είμαστε και 100% βέβαια ήταν σε σπηλιά, διότι αν είχε μπει σε σπηλιά δεν θα λειτουργούσε το Starlink, δεν θα λειτουργούσαν οι επικοινωνίες, αυτοί που το χειρίζονται δεν θα μπορούσαν να του δώσουν εντολές και να το κάνουν να κινείται. Υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα, αλλά η πλήρης απουσία ενημέρωσης, ελπίζω έστω την επόμενη Κυριακή στο μήνυμα στο Facebook ο Πρωθυπουργός να μας κάνει τη χάρη να μας ενημερώσει για τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της υπόθεσης και να αρχίζει να ξεκαθαρίζει λίγο εικόνα. Πολλά πράγματα έχουν υποθεί, είναι κρίσιμα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, οπότε εκ των πραγμάτων είναι επισφαλές ό,τι και να πούμε. Αυτό όμως βολεύει αυτόν που επιδιώκει τη συγκάλυψη της υπόθεσης, ενώ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, άπτεται της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, είναι απαράδεκτο έτσι όπως έχει γίνει προφανώς και νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό της στρατηγικής κουλτούρας και της κουλτούρας ασφάλειας που έχουμε συνολικά σαν χώρα.
8: Κύριε Μίχα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι απνευστεί στην ίδια πρόταση ο Υπουργός Άμυνας, αφού είπε ότι είπε για τον ντρόν που προκάλεσε έτσι τη μήνυ πολύ κόσμου, στη συνέχεια αμέσως πέρασε τη σύγκριση ότι έχουμε καλύτερη τεχνογνωσία. Αυτό είναι το θέμα αυτές τις μέρες.
7: Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα φάουλ που έκανε ο Δεύγιας εκεί πέρα. Τι δουλειά είχε να αναφερθεί σε αυτό? Είπε ο άνθρωπος ότι αισθάνθηκε την ανάγκη, για να το πω διπλωματικά και ευγενικά, να μας πει ότι το ψαρέψανε έξω από τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή πώς ακριβώς ψαρεύεις ένα USB το οποίο είναι εν κινήσει και πηγαίνεις εσύ εκτός χωρικών υδάτων, το βλέπεις, το εντοπίζεις και το ψαρεύεις και το επιστρέφεις μέσα? Αυτές είναι οι ηλικιότητες. Από ό,τι προκύπτει από αυτά που είπαν οι άνθρωποι, είπανε ότι μπορεί να κάναμε και λάθος, πήρανε πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Επίσης πληροφορία υπάρχει ότι δεν ήταν καν, επειδή οι άνθρωποι στην Ουκρανία πόλεμο κάνουν, εντάξει, το καταλαβαίνω. Υπήρχε άμεση πρόσβαση στο σημείο που υπήρχαν τα εκρηκτικά. Άνοιγε δηλαδή και δεν ήταν καν κουμπωμένο, να σου πω, δηλαδή να μην μπορείς εύκολα να το ανοίξεις και να έχεις πρόσβαση στο βαρελάκι που είχε τα 100 κιλά με τα εκρηκτικά τελικά. Αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν ασύλληπτα. Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να μας πει ότι ήταν εκτός χωρικών ελληνικών χωρικών υδάτων? Διότι το πιάσαμε, άρα νομιμοποιούμαστε ακόμα και να το επιστρέψουμε, ή για να λειτουργήσει ως κολυμπήθρα του Σιλόαμ για την Ουκρανία? Όχι, δεν έκανε τίποτα. Αυτά είναι, επειδή πολύ συχνά στο Υπουργείο Άμυνας θεωρούν ότι ασκούν υψηλή πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Τρίχες κατσαρέλες λένε στο χωριό μου. Αυτό το πράγμα είναι εντελώς απαράδεκτο όπως έγινε. Είδατε και το ύφος του ανδρός πώς το εξήγηλε με τους χειροκροτητές από κάτω σε κομματικό ακροατήριο, που πήγε εκεί επειδή περνούσε ο άνθρωπος, επειδή είχε, λέει, είχε κανονίσει να πάει στην Άσυρο να δει την καινούργια super duper εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα αναφορικά με τις αλλαγές που εισάγονται, αλλά επιτέλους ας πατήσει ένα φρένο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή η αμετροέπεια έχει σπάσει κάθε, έχει σπάσει τα κοντέρ. Και είδαμε και το ύφος. Και εκεί κατέληξε να μας πει ότι wow, έχουμε και την φοβερή τεχνολογία. Εμείς στο Defense Point είχαμε παρακολουθήσει μια άσκηση του ΝΑΤΟ το 2019-2020, δεν θυμάμαι πότε είχε γίνει, στην οποία είχε συμμετάσχει ελληνικό USB πριν γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι εργάζονταν σε αυτά τα concept και είχαν καταλάβει ότι ο κόσμος πάει προς τα εκεί, βλέπανε το τι κάνανε οι Τούρκοι και είχαν ετοιμάσει τη δική τους απάντηση. Συνεργάστηκε το συγκεκριμένο και με πολύ μεγάλη εταιρεία του χώρου. Μπήκανε πάνω ηλεκτρονικά συστήματα της Παναγιάς στα μάτια. Όποιος δει το συγκεκριμένο άρθρο που ανεβάσαμε σχετικά με το Δέντια χθες μέσα, υπάρχει και link στο οποίο παραπέμπει σε αυτό το δημοσίευμα και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Ήταν επί 3 χρόνια ως πρόγραμμα παρκαρισμένο στο γραφείο ανώτατους στελέχους των ενόπλων δυνάμεων και αν δεν κάνω λάθος το κόστος ήταν κάπου 3 με 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή ψίχουλα σε σχέση με αυτά που δαπανώνται στα εξοπλιστικά, για να προχωρήσει, να γίνει αυτό που χρειάζονται οι ενόπλες δυνάμεις, να το παραλάβουν και να το εντάξουν στο προστάσιό τους. Και ερχόμαστε τώρα μετά από όλα αυτά για να λέμε με αυτό το στόμφο που εμένα προσωπικά με ενοχλεί απίστευτα, ότι προλάβαμε και απορροφήσαμε τα διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις και έχουμε ήδη προσαρμοστεί και είμαστε μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2030 θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Αυτό, συγγνώμη, είναι συνταγή εθνικών τραγωδιών αν δημιουργήσουμε αυτή την πεποίθηση και δεν υπάρχει συνείδηση και για την ποιότητα του αντιπάλου και για τη δική μας τη θέση, τι πραγματικά έχουμε κάνει και πόσο γρήγορα πρέπει να βαδίσουμε. Και δεν βαδίζουμε προς την κατεύθυνση.
8: Μισό λεπτό, κύριε Μίχα, γιατί κάποιοι που ανοίξαν τώρα το δέκτη μπορεί να πούνε είναι υπερβολικός ο Μίχας. Θέλω
7: προσωπική μου άποψη.
8: Θέλω να ακούσουμε 50 δεύτερα, όχι παραπάνω, από το απόσπασμα της ομιλίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ξανά. Πάμε.
9: Είδατε, φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα

0: drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχάς, κύριε Μίχα, εγώ τα παλαμάκια δεν τα κατάλαβα. Προφανώς είναι για τη νέα φουρνιά drones, αλλά εδώ ο υπουργός λέει, είδατε, λέει, πρωτοσέλιδα. Μιλάνε για drone ξένης χώρας. Το οποίο αλλιεύσαμε σε ξένα χωρικά ύδατα.
2: Οι ακροατές σας ούτε τη λέξη Ουκρανία ακούσαμε, εφόσον ξέρουμε τι είναι, γιατί όλοι υποθέτουμε αυτό ότι αυτό είναι, ούτε τη λέξη Τουρκία ακούσαμε. Μάλιστα. Λίγο αργότερα όταν μίλησε για το γείτονα που φτιάχνει τα χιλιάδες drone. Και το ζήτημα, όταν έχεις αυτή την απειλή και τη βλέπεις τόσο άμεσα και ως απειλή ασφαλείας, όχι απειλή εθνικής ασφαλείας, απειλής καθημερινής ασφαλείας του πολίτη, το βλέπεις το ζήτημα είναι αν θα φτιάξεις εσύ, αν θα έχεις τεχνολογία να φτιάξεις κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, μας έλεγε ότι ετοιμάζουμε τους καινούριους μπουλοκαίριδες, ας πούμε, για να πάμε να βυθίσουμε τον τουρκικό στόλο και έχουμε την καλύτερη τεχνολογία. Και τι είναι αυτή η πανσυπερημία? Οι ίδιοι δηλαδή που αδιαφόρησαν για αυτά που ήδη υπήρχαν, και υπήρχαν και άλλες εταιρείες που δουλεύανε σε πολύ σοβαρά κόνσεπτ, όπως και στα άλλα στα μη επανδρομένα, τα αεροχήματα. Οι ίδιοι που αδιαφόρησαν γι' αυτό, φτιάξαμε τώρα το ΕΛΚΑΚ, προκηρύξαμε ένα διαγωνισμό, δώσαμε κάποια λεφτά σε μερικούς να δημιουργήσουν κάτι και ξαφνικά πήγαμε και μια βόλτα στην Πορτογαλία, που όλο τυχαίως πήγαμε και είδαμε και ένα μεταφορικό αεροσκάφος, διότι οι διαδικασίες, οι αξιολογήσεις, όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ενός ανδρός αρχή και ένα κεντρικό επιτελικό κράτος που υποτίθεται αποφασίζει τι είναι καλό για όλους τους υπόλοιπους και για τις ένοπλες δυνάμεις. Και έχουμε αρχηγούς της ένοπλης δυνάμεις που δυστυχώς δεν μιλάει κανένας πλέον. Δεν μιλάει κανένας. Και ξαφνικά εμφανίζεται, ναι, παίρνουμε αυτό με την προτεραιότητα που αυτοί αποφασίζουν, και όποιος τολμήσει να μιλήσει και να ασκήσει κριτική, τίθεται υποδιωγμό.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι τρομερά πράγματα, δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Ακούστε τώρα, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να πεταχτεί μπάλα στην εξέδρα. Διότι αυτά, αν ήθελες να τα πεις, όπως σωστά λέτε, τα λες τρία χρόνια, δεν τα λες με αφορμή αυτό το γεγονός. Θέλω να σταθώ λίγο στο γεγονός, γιατί υπάρχει μια παράμετρος. Η Ελλάδα κακώς μονοκαλλιέργεια έχει τον τουρισμό. Εάν, εγώ δεν θα πω στόχευε, ας πω ότι δεν στόχευε τον ντρον. Ήρθε βόλτα, α το πω έτσι. Εάν την ώρα που το τραβούσαν οι ψαράδες μας για να το πάνε στη Βασιλική, στο λιμανάκι, όπου εκεί τους είπαν άκουσον, να το πάνε η λιμενική, και μετά με νέα ρημούλκα το πήρε ένα σκάφος του λιμενικού και το πήγε εκεί που θα ασφαλιστεί. Απίστευτα πράγματα. Εάν γινόταν ατύχημα.
2: Υπάρχει πιο ανησυχητικό πράγμα.
1: Παρακαλώ.
2: Ο άνθρωπος το είχε δέσει. Το είχε δέσει με σκηνή και το ρημούλκησε και λέει, τον άκουσα σε όντιο να λέει, ότι το κόψαμε για να πάει να χτυπήσει και να σταματήσει, διότι ήταν σε λειτουργία η μηχανή. Δηλαδή κινήθηκε με τα εκρηκτικά και πήγε και έσκασε, έστω με πολύ μικρή ταχύτητα. Θα πεις ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι οι πυροκροτητές, οτιδήποτε. Αλλά σε περίπτωση που κάποιος είχε σκοπό να κάνει κακό στην πατρίδα σου, θα μπορούσε να το κάνει και σκόπιμα και να έχει γίνει εκεί πέρα κούγκι.
1: Ούτε του λιμενικού.
2: Για την κουλτούρα ασφαλείας. Καλά, για το λιμενικό. Παίρνεις τηλέφωνο και λες, έχω βρει αυτό, και αντί να πει κάτσε εκεί για να μην μετακινηθεί, έρχομαι. Δεν δόθηκαν οι σωστές οδηγίες. Στοιχειωδώς να καταλάβει κάποιος ότι είναι μη επανδρομένο. Από τη στιγμή που είναι μη επανδρομένο, ας μην έχει εκρηκτικά. Μας ενδιαφέρει τι είναι αυτό, από πού προέρχεται, τι σκοπό έχει. Είναι μια σειρά από σενάρια που ανοίγουν. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Καλά, για τη θαλάσσια επιτήρηση είναι μια πικραμένη ιστορία 15 ετών.
1: Καλά. Κάθε μέρα μετράμε αυτή την επιτήρηση νότια. Εδώ. Λέει ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Μίχα. Αν η μαγκούρα δεν κόλλαγε στη σπηλιά, αλλά έπλαγε κυβέρνητο και χτύπαγε ένα πλοίο της γραμμής που πάει από Ιγουμενίτσα Ιταλία, ή ένα σκάφος αναψυχής που τώρα αρχίζουν να κυκλοφορούν πολλά στην περιοχή, τι θα έλεγαν στην κυβέρνηση? Θα ήταν, λέει, τόσο χαλαροί όσο για τους κλακαδόρους του κάθε λογής παραλαπή, που αυτοί χειροκροτούν ακόμη και αν ο ομιλητής βρίζει κανονικά? Αλλά το άλλο είναι, λέει, πολύ πιο σοβαρό.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο να γινόταν αυτό. Πρέπει να υπάρχει πρόθεση, να υπάρχει κάποιος που θα το κλειδώσει σαν στόχο, θα το οδηγήσει εκεί με μεγάλη ταχύτητα, θα είναι ενεργοποιημένοι οι πυροκροτητές και θα χτυπήσει πάνω να κάνει ζημιά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι πώς ήρθε αυτό στην περιοχή, από πού ξεκίνησε. Έχει σημασία, διότι για παράδειγμα κάτι που δεν έχει ακουστεί, και θα το πω εγώ στην εκπομπή σου, γιατί το έχω ως πληροφορία. Δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Ακούγεται η Κροατία. Υπάρχουν, εάν έχει ξεκινήσει από την Ουκρανία, με κάποιο τρόπο πρέπει να έχει έρθει εδώ. Ένας από τους τρόπους είναι μέσω του Βοσφόρου. Εκεί πέρα έχει ΑΒΓ προβλήματα και ενδεχομένως να σταματήσει με κάποιο τρόπο. Όταν κινείται στη Μαύρη Θάλασσα, οτιδήποτε κουβαλάει τέτοια, αν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κάποια πληροφόρηση γι' αυτό, θεωρητικά μπορούν να

0: κάνουν κάτι. Που συνεργάζεσαι και να μπορείς να το βγάλεις στα θερμά νερά της Μεσογείου. Ένας τρόπος είναι με κάποιο αεροσκάφο στρατηγικών μεταφόρων να έρθει σε μια χώρα της Αδριατικής ή ξέρω εγώ κατευθείαν κάπου αλλού. Λέγεται για τη Λιβύη ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι εκεί πέρα μαζεύουν τέτοια πράγματα και κάνουν επιχειρήσεις στον χώρο της Μεσογείου. Δεν γίνεται να μην γνωρίζει κανείς τίποτα. Ένας άλλος τρόπος, επειδή εμπλέκονται οι Βρετανοί στις επιχειρήσεις με αυτά, ένας άλλος τρόπος είναι να φύγει από πάνω. Με κάποιο τρόπο να βγει στη Βαλτική και να έρθει γύρω γύρω να μπει μέσα από το Γιβραλτάρ. Λέω. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες. Mm-hmm. Κάποιος να ενημερώσει. Αντιλαμβάνομαι το απόρριτο, αλλά όταν το πράγμα και έχει γίνει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Δεν μπορούν να μένουν όλα στον αέρα. Και σαφώς αυτό το πράγμα πρέπει συσσαγωγικά να εχμαλωτιστεί και πρέπει να αποκωδικοποιηθεί με κάθε δυνατό τρόπο και να αξιοποιηθεί με τη μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής, να συνεργαστεί τα επιτελεία με την βιομηχανία, με οποιονδήποτε έχει δυνατότητα και να αποκρυπτογραφηθούν τα μυστικά του. Και τώρα τις αηδίες ότι να πούμε κατέχουμε τη super wow τεχνολογία και τέτοια, όταν έχεις απέναντι έναν αντίπαλο ο οποίος έχει φύγει έτη φωτός μπροστά στην αμυντική βιομηχανία και βγάζει κάθε μέρα και κάποιο νέο οπλικό σύστημα, δεν είναι όλα στο ίδιο επίπεδο ωριμότητας, αλλά βλέπει. Τη δουλειά που έχει γίνει τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σοβαροί. Αν δεν σέβεσαι τον αντίπαλό σου και δεν έχεις εικόνα τι ακριβώς γίνεται, είσαι καταδικασμένος. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δημιουργούμε αφηγήματα και εκτιμήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε πει τώρα, έχουμε αγοράσει αυτό, τούτο, εκείνο, τ' άλλο, κάνουμε. Και λέμε, έχει δημιουργηθεί μια πολιτικά βολική αλλά εθνικά καταστρεπτική νοοτροπία που από ότι είμαστε σχεδόν ότι είμαστε τοπική υπερδύναμη.
1: Ναι,
0: λίγο
1: αλλά...
0: μέτρο.
1: Ναι, αλλά αν πατήστε συμβαίνει...
0: λίγο φρένο πριν ξυπνήσουμε απότομα από τον ύπνο και από, από τα οράματα που βλέπουμε και το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
1: Πρέπει να πω ότι ο κύριος Μίχας αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει 30 χρόνια, αλλά δυστυχώς εδώ φαίνεται ότι επικοινωνιακά το ρεφάρισμα, αν ελάβω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις, βγαίνει. Δηλαδή εξοπλιστικά εθνικά είναι στα πάνω. Άρα σου λέει βάρα του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή υπάρχει ευθύνη και στον κόσμο. Πρέπει ο καθένας να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί. Ο Δημητριάδης, για παράδειγμα, ο Γρηγόρης, το 1922 ήταν ο επικεφαλής εκεί πέρα, Chief of Operations, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έγραψε ένα άρθρο, το οποίο δημοσίευσε στο περιοδικό Πτήση και βγήκε και στο διαδίκτυο χθες προχθές, στο οποίο λέει πολύ σοβαρά πράγματα για το χώρο της άμυνας. Λέει πράγματα, δεν ξέρω αν το λέει για να πει ότι τι άφησε και τι δεν κάνανε εκ των υστέρων, αλλά θέτει θέματα. Και πραγματικά εγώ άνοιξα τα μάτια και το διάβασα δύο και τρεις φορές, γιατί λέω αμάν κάποιος τα έγραψε επιτέλους και όχι εμείς οι γραφικοί που τα γράφουμε κάθε μέρα και στο τέλος ας πούμε μας λένε ότι έχετε αντιπολιτευτικό μένος. Όχι, κανένα αντιπολιτευτικό μένος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι ΠΑΣΟΚ, τα παλιά μου τα παπούτσια. Εγώ το προσεγγίζω τεχνοκρατικά και φωνάζω πολύ καιρό ότι ξεκινήστε πάνω απ' όλα να κάνετε αυτά που έχουμε να λειτουργούν και να έχουν τα όπλα που χρειάζονται σε απευθείς στις ποσότητες που χρειάζονται. Το βασικότερο μάθημα από τις σύγχρονες σειράξεις που βλέπουμε ακόμα να εξελίσσονται αυτό είναι ότι οι καταναλώσεις είναι τρομακτικές και ο ρυθμός κατανάλωσης υστερεί δραματικά στο ρυθμό αναπλήρωσης. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και αν ποντάρουμε στις συμμαχίες στη δύσκολη στιγμή να προστρέξουν και να μας δώσουν αυτά που θα χρειαζόμαστε, μπορεί να έχουν την καλή διάθεση να μας τα δώσουν, αλλά μπορεί να μην έχουμε. Να μην έχουν. Διότι γίνεται το κακός χαμός όλη την Ιφίλιο, δεν το βλέπουμε. Μέχρι να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση, δημιουργούνται τεράστια παράθυρα ευκαιρίας για τον αναθεωρητή και τροτότητας για τον αμυνόμενο, για τις χώρες status quo. Κάπου εκεί είμαστε εμείς. Και καλό είναι να μην κομπάζουμε με αυτόν τον χαζό τρόπο, δηλαδή για το πόσο γεροί είμαστε και το πόσο αποτροπή έχουμε. Αυτό κάθε μέρα τεστάρεται στο πεδίο. Και όταν. Θα έρθει η στιγμή, γιατί είδαμε, ας πούμε, και τον περίφημο νόμο που περνάει ο Ερντογάν. Είναι σαν να πάμε εμείς να ψηφίσουμε, να πούμε, ξέρω εγώ, ένα νόμο και να πούμε ότι δια νόμου επιβάλλουμε ότι κάθε Πέμπτη θα έρχεται η κυρία Εμινέ με τα πανάκριβα μαντήλια και τα συνολάκια και θα έρχεται εδώ να πηγαίνει στη φυλακή να μας αγοράσει πατάτες. Οκ. Το ψηφίζουμε το νόμο. Το ζητούμενο είναι εάν έχουμε την, εάν αυτό το κάνουμε διότι θέλουμε να πείσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε, ασχέτως αν είναι νόμιμο, παράλογο ή παράνομο, αυτό το οποίο λέμε. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Και οι κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι είναι άκρως ανησυχητικές. Ναι, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μια εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, κυρίως οικονομική, που μπορεί να φοβηθεί ανά πάσα στιγμή ο Ερντογάν και ο κύκλος του ότι μπορεί αυτό το πράγμα να στραβώσει. Και δεν μπορεί να στραβώσει, γιατί ένα ακόμα σοβαρότατο δίδαγμα από τις σύγχρονες σειράξεις είναι ότι οι ισχυροί που πάντα φοβόμαστε μπλέκονται σε πολέμους. Και φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και να καταστρέψει τον αντίπαλό σου, είναι εξαιρετικά δύσκολο αν ο άλλος έχει ανθεκτικότητα και πατήσει τα πόδια του και πει κατάστρεψε ό,τι θέλεις. Εγώ όμως θα επιβιώσω την επόμενη μέρα και θα σε ματώνω κάθε μέρα που περνάει. Αυτό το πράγμα βλέπουμε και στο Ιράν, αυτό το πράγμα βλέπουμε και στην Ουκρανία. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό, είναι το καλό για μας, ότι ο πόλεμος αρχίζει να γίνεται σαν κάτι πολύ περίεργο. Είναι καθημερινό. Παλιά το θεωρούσαμε αδιανόητο, εδώ το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο επί του πεδίου να επιβληθούν και να περάσουν τα πολιτικά αποτελέσματα που υποτίθεται ότι υπηρετεί μια στρατιωτική κίνηση. Αυτό είναι καλό για μας. Αλλά δεν μπορούμε μόνο σε αυτό να ποντάρουμε. Είναι μια σειρά από πράγματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει λιγότερα λόγια. Δηλαδή, πώς όλα αυτά τα ζητήματα το βουλώνουν όλοι και έχουν σταματήσει να ενημερώνουν για οτιδήποτε, και όταν έρχεται η ώρα να βγουν πάνω στο μικρόφωνο, τους πιάνει λογοδιάρια και πετάει από τη μία ρούμπα πίσω από την άλλη. Και δημιουργείται μια τελείως στρεβή εικόνα για την πραγματική κατάσταση, που δεν λέει κανείς ότι είναι απελπιστική και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Όχι, δεν το λέμε. Αλλά επιμένουμε σε πράγματα που πρέπει να διορθωθούν ταχύτατα. Δεν γίνεται από το 2023 να έχουμε έτοιμη, να έχουμε έτοιμο το συμβόλαιο για την επαναπιστοποίηση των πυράβλων ΜΚΑ αέρος-αέρος για τα γαλλικά αεροσκάφη και να πρέπει να περιμένουμε στο 26 τον Μακρόν να έρθει για να το υπογράψουμε. Ρε παιδιά, παίρνει χρόνο αυτό το πράγμα. Τα ίδια ισχύουν για τους εξωσέτ, τα ίδια ισχύουν για τα νούμερα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, λέμε, κουμπάζουμε, λέμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα στην αεροπορία. Το πιστεύω. Ναι, έχουμε. Τι ακριβώς έχουμε να ρίξουμε στα τουρκικά καράβια ώστε να εξισορροπήσουμε το πρόβλημα που έχουμε στο ναυτικό, διότι περιμένουμε τις νέες μονάδες επιφανείας, τις αναβαθμίσεις που καθυστέρησαν 25 χρόνια κτλ. Κτλ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το εξισορροπήσουμε. Τι θα πάμε, με πυράβλους Maverick, να βαρέσουμε τα τουρκικά πλοία να μπούμε μέσα σε ένα κύκλο 8 χιλιόμετρων. Θα πέσουν όλα τα ελληνικά αεροσκάφη, όσο προηγμένα και αν είναι. Όπλα. Και για την πολεμική αεροπορία και για το πολεμικό ναυτικό. Και ελπίζω να μην είμαστε στο και 5. Διότι ανά πάσα στιγμή φοβάμαι με όλα αυτά που βλέπω ότι μπορεί να μας προκύψει κάτι κακό. Αυτό φωνάζουμε. Δεν έχουμε μπάθει απέναντι σε κανέναν. Και ξέρουμε ότι γίνονται κατηδίαν συζητήσεις με επιχειρησιακούς ανθρώπους. Αυτή είναι η αγωνία τους. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και κάτι. Δεν είναι δικό τους το πορτοφόλι. Και οι ηγεσίες πλέον δεν μιλάνε. Δεν ξέρω τι λένε κατηδίαν, αλλά δεν μιλάνε. Τουλάχιστον εμείς δεν το εντοπίζουμε για να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε κιόλας.
1: Κύριε Μίχα, πρέπει να σας πω ότι έχετε βροχή μηνυμάτων, έτσι όπως τα λέει, είναι, λέει ο κύριος Μίχας. Θέλω να επιστρέψω πίσω στον ντρόουν. Κάποιοι μου λένε εδώ πέρα, ψάχνουν τρόπο, άστο λέει, ψάχνουν τρόπο να το γυρίσουν πίσω στην Ουκρανία. Παιδιά, δεν ξέρουμε καταρχάς από πού έχει έρθει. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Μίχας. Παίζει ακόμη και η Κροατία. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μίχα. Είναι γνωστός αυτός ο στόλος? Τον έχουμε βαφτίσει φάντασμα, δεν είναι καθόλου φάντασμα. Μια χαρά περνάνε τα πετρελοφόρα και με ελληνικά συμφέροντα, παρακαλώ πολύ, που μεταφέρουν το ρωσικό κατά τα άλλα σε εμπάργκο πετρέλαιο. Και οι Αμερικανοί κλείνουν το μάτι, περάστε. Το ερώτημα είναι άλλο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία αντίδραση προς χώρες που έχεις βάλει στο μικροσκόπιο ότι μπορεί να έφυγε αυτό το ναυτικό θαλάσσιο ντρόουν, είτε είναι Ουκρανία, είτε είναι Τουρκία, είτε είναι Κροατία, είτε είναι Αλβανία? Δηλαδή, συγγνώμη. Νομίζουμε ότι δεν τα παρακολουθεί και η άλλη πλευρά αυτά.
0: Τα παρακολουθούν. Και επίσης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση, υπάρχουν διάφοροι χειρισμοί σε διάφορα επίπεδα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει επικοινωνήσει ο διοικητής ΣΕΙΠ με τον αντίστοιχο επικεφαλής της ΕΣΜΙΓΙΟ, της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για να ζητηθούν εξηγήσεις στο διπλωματικό επίπεδο και στο παρασκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Σίγουρα κινήσεις έχουν γίνει. Αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό να παριστάνουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Εγείρονται πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά επιμένουμε στην επικοινωνιακή διαχείριση των υποθέσεων. Αυτό δεν βοηθάει στο να χτίσεις έναν πληθυσμό που να έχει συνέστηση των κινδύνων. Αλλά όταν βγαίνουν εφημερίδες και λέμε ότι πάμε τέλη Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο για εκλογές, έχουμε μπει σε ένα άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν οι εκλογές και θα αρχίσει τώρα το παπατζηλίκι το πολιτικό από όλες τις πλευρές για να δούμε στο τέλος πώς θα κάτσει η μπήλια και ποιον θα έχουμε, πώς θα κάτσουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά σε αυτές τις περιόδους ξεχνάμε ότι κάθε πότε τον τελευταίο καιρό δημορφώνεται ένα υπόδειγμα το οποίο είναι άκρως προβληματικό. Όταν έρχεται κάποιος καινούριος κυβερνήτης πάνω στην Ελλάδα, οι Τούρκοι πάνε να του στήσουν τα δικά του σήμια, τα δικά του ίμια. Αυτό κάνανε τον Σιμίτη, διότι ξέρανε πολύ καλά ποιες ήταν η κοσμοαντίληψη και οι πεπιθήσεις του Σιμίτη, νούμερο ένα, και του στήσαν τα ίμια και ξεκίνησε όλη αυτή η φρενίτιδα των εξοπλισμών. Το ίδιο κάνανε και με το Μητσοτάκη το 20. Με μια διαφορετική εκδοχή. Αυτό κάνανε, προχωρήσανε και πάλι ακολούθησε μια φρενίτιδα εξοπλισμών, η οποία ξαφνικά σταμάτησε και φωνάζουμε εμείς επί δεκαετίες, επιτέλους υποστηρίξτε τα. Δεν γίνεται να παίρνει κάτι όπως ας πούμε ξέρω εγώ τα ΕΝΑΕΔΑ που είναι πολλαπλασιαστής ισχύος, τα ΣΕΠΕ, τα έγκαιρης προειδοποίησης, τα αεροσκάφη που έχουν τρομακτική τεχνολογία και είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Μπορεί σε ζωντανό χρόνο να δώσουν παραμέτρους βολής, να δώσουν στοιχεία για οτιδήποτε γίνεται στις μονάδες επιφανείας, στα αεροσκάφη, παντού. Υπάρχουν τρομακτικές δυνατότητες από την τεχνολογία. Το πήραμε το 2009, έχουμε 2026 και δεν έχουμε πολλά. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα follow-on support, εν συνεχεία υποστήριξη. Και έχουν περάσει και τα 15-20 χρόνια, έχουν περάσει τα 15 χρόνια τώρα που υποτίθεται ότι πρέπει να το αναβαθμίσουμε. Έχουμε πάει σε τελείως νέα γενιά τεχνολογίας. Αυτές είναι οι δικές μου ενστάσεις το ίδια. Η ίδια είναι και η ένστασή μου για το Κένταυρος. Κάθε μέρα διαπάσαμε όσο και πάσα μαλάκια, αλλά ακούμε Κένταυρος. Πολύ καλά κάνουμε. Άρα μια σοβαρή προσπάθεια μπορεί να λύσει σημαντικά προβλήματα. Αλλά μην πέσουμε θύμα αυτού που θεωρούμε και για επικοινωνιακούς λόγους λέμε ότι είναι το wow σύστημα το οποίο θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, η υπερβολή, η αμετροέπεια. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Καταρχήν δεν είναι απολύτως όλα ελληνικά κατά πάσα πιθανότητα σε αυτό. Κανένα πρόβλημα και πολύ καλά κάναμε. Σημασία έχει ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μας λύσει κάποια προβλήματα. Όχι να θεωρούμε όμως ότι είναι πανάκια. Εδώ η τεχνολογία τρέχει, μας στείλει τους ρυθμούς λόγω των πολέμων, μερικές φορές και κάθε μήνα. Υπάρχουν προσαρμογές στα δόγματα. Γίνεται κάτι στο. Δεν προσέξαμε στην Ουκρανία, για παράδειγμα, ότι στην αρχή κάνανε ότι θέλανε τα UAV. Ξαφνικά μετά εξαφανίστηκαν, πέφτανε τα μπαϊρακτά, τα τουρκικά, διότι προσαρμόστηκε ο αντίπαλος. Μέτρα ηλεκτρονικού πολέμου τον έριξαν. Στη συνέχεια ξαφνικά είδαμε UAV με οπτική ίνα, ώστε να μην μπορείς να τα παρεμβάλεις. Γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίσι της άμυνας με την επίθεση. Αυτό φέρνει επανάσταση στην κυριολεξία. Στην Τουρκία βγήκανε που έχουν όντως μελετήσει και έχουν απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τα διδάγματα. Είναι πρώτα το lessons identified, τα δυνητικά αν θέλετε διδάγματα, και στη συνέχεια τα διδάγματα τα οποία υιοθετείς και απορροφάς στο δικό σου το σύστημα, διότι βλέπεις πώς αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει στο δικό σου θέατρο επιχειρήσεων. Εμείς εδώ λέμε τα δύο και μάλιστα σε επίπεδο υπουργού, σε επίπεδο επιτελείου, τα μελετήσαμε και ξέρουμε αμέσως τι πρέπει να κάνουμε. Παιδιά, πατήστε φρένο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι μελέτες και βγαίνουμε και μιλάμε στα μικρόφωνα και λέμε ότι μας κατεβάσει η κούτρα μας, δεν ξέρω πώς το λέτε, στην Κρήτη, η κλάβα μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να πατήσουμε φρένο. Είναι σοβαρά θέματα.
1: Ερώτηση τελευταία, κύριε Μίχα. Ο καθηγητής της Στρατηγικής Σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Γρίβας, ο οποίος γνωρίζει από τα οπλικά συστήματα, όσο ελάχιστη και με σοβαρότητα, έχει πει αυτό το αμίμητο ότι όταν εντοπίζεις μια κατσαρίδα ώρα ντρόν, δεν μπορεί να είναι μόνη της.
0: Σίγουρα
1: είναι
0: κι άλλες.
1: Ναι, σίγουρα είναι κι άλλες. Ή ψάξω αν είναι κι άλλες. Να το διατυπώσω.
0: Είναι απόλυτα λογικός συλλογισμός. Πιστεύω ότι το έχουν κάνει αυτό. Έστω εκ των υστέρων έχω λόγους να πιστεύω ότι έχει γίνει. Ναι, ή μήπως δεν ξέραμε ότι στην περιοχή εκεί και παρακάτω στη Μεσόγειο γινόταν αυτό το πράγμα. Έχουν εκδηλωθεί και επιθέσεις. Είναι δυνατόν να μην έχει μελετηθεί, να μην γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε. Έχουν γίνει συζήτηση, συζητάμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, τα ξέρουν. Γίνονται προσπάθειες. Το θέμα είναι τι μέσα έχουμε για να τα κάνουμε αυτά. Δεν γίνεται, γιατί έχουμε και περιορισμό.
1: Έχετε σπόρους, δίκιο.
0: Στα μέσα.
1: Και το κρίσιμο είναι και αυτό που είπατε στην εισαγωγή, το κρατώ. Η κουλτούρα ασφάλειας που θα έπρεπε να είναι από τον ψαρά, το λιμενικό, το λιμενάρχη, τον αστυνομικό, οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα μιλάμε για μια
0: είναι
1: χώρα.
0: Είναι πονηρές οι εποχές. Πρέπει να μας κάνει και λίγο κλικ. Αλλά όταν ο άνθρωπος έκανε το σωστό, πήρε στο λιμενικό. Και το λιμενικό δεν του είπε, άνθρωπε μου, μην εκεί και μην πλησιάζει μέχρι να έρθουμε να δούμε τι γίνεται. Και το πηγαίναμε βόλτα, το δέσαμε και το πηγαίναμε βόλτα. Δηλαδή, η Παναγιά μαζί μας δηλαδή. Θα μπορούσε όντως να γίνει τραγωδία με κάποιο τρόπο. Και το ότι δεν ήταν ενεργοποιημένος ο πυροκροτής, κάτι θα μπορούσε να γίνει. Εκρηκτικά είναι, ρε παιδιά, δεν είμαι ειδικός να σου πω. Αλλά με την απλή λογική αυτό προκύπτει. Υποτίθεται ότι σαν χώρα σοβαρή έχεις θεσμούς για να σε προστατέψουν από αυτό. Και έχεις δύο στρώματα. Έχεις το λιμενικό ακτοφυλάκι και έχεις το πολεμικό ναυτικό. Από τη στιγμή που κινητοποιήθηκε, φύγανε σφαίρα και το ΤΕΚ, Σταγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού και η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών και ανέλαβαν το έργο. Και έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα. Δεν λέγονται, αλλά δεν είπαν να βγουν να τα πούνε όλα. Mm. Ας δώσουν να δείξουν, να βγάλουν μια εικόνα προς τα έξω σοβαρότητας. Ότι παιδιά το έχουμε. Το εντάξει, δεν γίνανε όλα σωστά, προφανώς. Και εδώ υπάρχουν lessons identified και lessons learned. Θα τα ενσωματώσουμε. Θα γίνει να δοθεί στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει μια ηγεσία, ας είναι των κομμάτων, υπάρχει ηγεσία πολιτική και στρατιωτική που έχει συνέστηση. Το κρατάει στα χέρια και σιγά σιγά διορθώνει και από ένα πράγμα κάθε φορά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό περνάει και μήνυμα αποτροπής στον αντίπαλο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κατάληξή σας νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σημείο της σημερινής συνομιλίας. Κύριε Μίχα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ειδική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες. Με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Μαγκούρα. Έτσι λέγεται το ουκρανικό drone, το οποίο από ό,τι φαίνεται απείλησε τον ελληνισμό ή χρησιμοποιείται για να απειληθεί εμέσως ο ελληνισμός. Για να δούμε τι συνέβη, να το καταλάβουμε λίγο και να εξετάσουμε τα σενάρια, τι θα έκανε μια κυβέρνηση που έχει αξιοπρέπεια και όχι τούτη εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε σήμερα εδώ την 8η μέρα, τα πέτρινα χρόνια του καναλιού αυτού. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε και την Κυριακή και βλέπετε αυτό το βίντεο, ένα σύντομο βίντεο σήμερα, για να δούμε λίγο ένα και μοναδικό θέμα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μείζον υψής της εθνικής σημασίας το πρόβλημα το οποίο προέκυψε. Μάλλον αυτό το οποίο φαίνεται η κορυφή του παγόβουνου. Από ό,τι φαίνεται, πιάσανε ένα drone στην χώρα μας, έσπευσε. Ο Δένδιας, υπουργός άμυνας, τρομάρα του, πανάσχετος, απάκρισά και τον πιάσει να τον τελειώσεις από την ασχετοσύνη, να μας πει ότι ήταν το αλλιέψαν, λέει, εκτός χωρικών υδάτων, να προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες, δεν ξέρω πού, αλλού, ενώ στην πραγματικότητα όχι απλά, δεν ξέρω αν το ψάραψαν εντός χωρικών υδάτων, έσπευσε ωστόσο να κάνει σαν μουχρίτσα να βγάλει το λάδι του, σαν σουπιά. Στην πραγματικότητα όμως, φίλες και φίλοι, το drone αυτό δεν μπορούσε να φτάσει εκεί μόνο του. Κάποιος το μετέφερε και πολύ πιθανόν το μετέφεραν μέσα από τη χώρα μας. Μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο, εθνικό σκάνδαλο, εθνικής σημασίας και αξίας, εθνικής ασφαλείας σκάνδαλο. Άλλο επίπεδο τώρα. Πάμε σε άλλη πίστα εδώ, τα λαμόγια, τα παράσιτα της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, δεν ξέρω γιατί τα παράσιτα, γιατί αυτές τις δηλώσεις που σας είπα ο Δένδιας, τις είπε σε ένα προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία πολιτικά? Γιατί δεν τους έχουμε τελειώσει? Γιατί εσείς στη Θεσσαλονίκη δεν τους έχετε τελειώσει? Πόσοι χλεχλέδες ήταν μέσα στο προσυνέδριο? 100, 200, μαζευτείτε 1000 απ' έξω, να τους γιουχάρετε, να πείτε φύγετε από εδώ, αυτοπεταχτείτε στο θερμαϊκό κόλπο. Ήσταν επιθύμητοι σε όλη την Ελλάδα. Είστε ξένο σώμα, είστε ένας κακός ιός, ένα χανταϊός, μια χανταμομούριδες. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί εδώ, όλο το θέμα, και θα σας πω την άποψή μου και θα μου πείτε και εσείς τη δική σας τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, που είναι το μείζον. Λοιπόν, καταρχάς πρόκειται για ένα ουκρανικό drone, αυτό το Μαγκούρα, η Μαγκούρα του Μπαρμπακούλη, Μαγκούρα V3 είναι η εκδοχή αυτού του πλωτού μη επανδρομένου σκάφους, το οποίο προφανώς είχε σαν στόχο, όπως καταλαβαίνετε, κάποιο ρωσικό στόχο, είτε σκάφη ρωσικών συμφερόντων στο Ιόνιο, είτε σκάφη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, μπορεί να κάνουν εμπόριο και στην Ελλάδα και άρα να εξυπηρετούν και εμπορικά συμφέροντα ελληνικά, αλλά να τα χτυπήσει ο Ουκρανός, οι Ναζί, οι οποίοι χθες κλαίγανε, σήμερα πάλι σήκωσαν το κεφάλι τους. Είχε 300 κιλά εκρηκτική ύλη, για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνο ήταν, και από ό,τι φαίνεται, προσέξτε, έχουν βάσεις οι Ουκρανοί στη Δυτική Λιβύη. Έχουν συμφωνία με αυτό το τουρκόπλημα, τον Τουρκομόγκο, τον Πρισμενομούρη, τον Ντεμπεϊμπά, και έχουν βάση εκεί, σχεδόν 200 αξιωματικούς, φανταστείτε, υποτίθεται για να εκπαιδεύουν τους Λίβιους, δηλαδή τα τζιχάντια εκεί, τα τουρκοτζιχάντια, να τα εκπαιδεύουν στα ντρόν κτλ. Είναι αυτή η κλασική συνταγή που πάει και την πουλιά δεξιά-αριστερά. Ο περιφερόμενος ταχυτακτηρουργός που λέγεται, ο γυρολόγος που λέγεται Ζελένσκι, θα σας μάθουμε από ντρόν. Έτσι πήγε στην Λιβύη, έκανε μια τέτοια συμφωνία και έχουν βάση εκεί. Και από εκεί λοιπόν, με τον drone αυτό μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με πλοίο αγνώστης προέλευσης και στη συνέχεια, προσέξτε, πιθανότατα με νταλίκα έφτασε στη Λευκάδα. Δηλαδή αυτό το drone βρέθηκε μέσα στη χώρα μας, ανέβηκε προς το βορρά, κάποιοι το μετέφεραν, κάποιοι το χειρίζονταν, οι χειριστές τους μέσα στην Ελλάδα, Έλληνες, κάτι άνυδροι, κάτι εκεί μπουτυρομπεμπέδες με κάτι σημαίες της Ουκρανίας στο φέρι, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, κάτι κούλιδες του Σογιού, της Κολοφάρας, της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω ποιοι ήταν, οι οποίοι χειρίστηκαν αυτό το drone, το οποίο ξαναλέω έχει βεληνικές 500 μίλια, από τη Δυτική Λιβύη μέχρι τη Λευκάδα είναι παραπάνω από 600, για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Να πω ότι, να δούμε λίγο την στρατιωτική παρουσία των Ουκρανών στη Λιβύη, που είπαμε παραπάνω από 200 αξιωματικούς εδώ, προφανώς βρίσκουν και πάνε και κολλάνε όπου μπορούν σαν τις βδέλες, διότι η Δυτική Λιβύη με την Ανατολική είχαν διαφορετικούς υποστηρικτές. Η Ανατολική Λιβύη του Χαλίφα Χαφτάρ υποστηριζόταν από τη Ρωσία, άρα βρήκε και κούμποσε και με τους Τουρκομόγκολους, το Μόγκολο Κιεβάκι, ο Κιέβαν Μόγκολος, κόλλησε πάνω στους Δυτικολιβύους και έτσι έχουν, να δούμε λίγο ακριβώς που βρίσκονται. Λοιπόν, θα σας πω καταρχάς, υπάρχει εδώ, χρησιμοποιούν, λέει, την έδρα της 111ης Ταξιαρχίας στην Τρίπολη για συναντήσεις συντονισμού με εκπροσώπους του Λιβυκού στρατού και παράλληλα έχουν βάσεις στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας της Μισράτα. Εδώ είναι τουρκόσποροι, φασιστοϊταλοί και υπεριαλιστές, εκτρώματα του ανθρώπινου είδους, Αμερικανοί. Και οι τέσσερις δυνάμεις εδώ, φασίστες, τουρκόσποροι γενοκτόνοι και υπεριαλιστές, είπα, μαζί με τους εδώ ναζιστές, των τρομερή συνταγή των Ουκρανών βρίσκονται στη Μισράτα. Πάλι λέει εδώ, βλέπω, υπάρχει μια άλλη στρατηγικά σημαντική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Ζαουίγια. Εδώ, επειδή είναι και, έχει και πετραλαϊκό συγκρότημα, και από εδώ, πολύ πιθανόν, διότι από εδώ χρησιμοποιούν για την εκτόξευση αεροπορικών και θαλασσίων ντρόουν. Πολύ πιθανό από εδώ λοιπόν να έγινε το παιχνίδι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν τρεις βάσεις στην πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι βοηθούν και ενημερώνουν τον Μπεϊμπά και τους Ισλαμφασίστες, αλλά από εδώ πολεμούν τους Ρώσους. Πράγματι έτσι έγινε. Ένα παράδειγμα τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το πλοίο. Είχαν χτυπήσει το ρωσικό πλοίο το Arctic Metagas, το οποίο είχε 60.000 τόνους υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Το χτύπησαν με ένα τέτοιο μαγκούρα V5, βέβαια, μαγκούρα του Μπαρμπακούλη. Και το ντρόν χτύπησε το μηχανοστάσιο τότε, το οποίο κατέρευσε. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε στο Port Said της Αιγύπτου. Ευτυχώς οι άνθρωποι εκενώθηκαν, σώθηκαν κτλ. Καταλαβαίνετε όμως με αυτό το περιστατικό τι οικολογική καταστροφή θα είχαμε αν πράγματι εδώ η μαγκούρα του Βρωμοκούλη πράγματι μπορούσε και έβρισκε το στόχο του και χτυπούσε κάποιο διερχόμενο εμπορικό φορτηγό πλοίο ρωσικό. Τι ανίποτη καταστροφή θα είχαμε. Έχουμε και την τουριστική περίοδο μπροστά μας και το περιβάλλον βέβαια. Τη θάλασσά μας, τι καταστροφή, τι μόλυνση του περιβάλλοντος, τι ρήπανση θα είχαμε από αυτούς οι οποίοι δεν λογαριάζουν τίποτα παρά από τη βρωμερή πλέον, ξεκάθαρα βρωμερή χώρα τους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο το οποίο βλέπω. Να επιχειρούσαν να χτυπήσουν το νησάκι αυτό, το Σκορπιό, το οποίο το έχει το Σκορπιό του Ωνάση, του αείμνηστου Αριστοτέλη Ωνάση, το οποίο τώρα το έχει αγοράσει ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ο Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, είναι επιχειρηματίας. Από το 2013 το έχει αγοράσει, δεν ξέρω το έχει κάνει, τουριστικό προορισμό, δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι διάφοροι εκεί οι Ρώσοι και να προκαλούν τον ναζιστίδιο του Κιέβου και ίσως και αυτό να ήταν ένας πιθανός στόχος. Πάντως βλέπετε εδώ ότι οτιδήποτε και να γίνει, είτε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, διπλωματικών σχέσεων, θα είχαμε μια μεγάλη ήττα για τη χώρα μας. Ξαναλέω, οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν τρεις διαφορετικές βάσεις στην Δυτική Λιβύη, θα έλεγα την πιο σημαντική όλων, αυτή που μοιράζονται με τους Ιταλοφασίστες και τα Τουρκόσπορα, εκεί στην Μισράτα, στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας, νομίζω ότι από εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκίνησε αυτή η επίθεση, η οποία όμως, ξαναλέω, χρησιμοποίησε χερσαία εδάφη της πατρίδας μας. Και άλλες εδώ τέτοιου τύπου επιθέσεις έχουν γίνει. Όπως διαβάζω, στο παρελθόν έχουν γίνει επίθεσεις στο ρωσικό πετρελοφόρο Κεντήλ τον Δεκέμβρη που μας πέρασε. Αυτό χτυπήθηκε 250 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λιβύης. Πάλι εδώ από ντρόν το οποίο απογειώθηκε από τη βάση της Μισράτα τότε. Άρα βλέπετε ότι και τότε είχαν καιρό αξιωματούχους πάνω στο πλοίο αυτό, άρα τους στοχοποίησαν επί τούτου και γι' αυτό. Προφανώς και υπάρχει άδεια της Τρίπολης, του Ντμπεϊμπά, του Τουρκόσπορου, του Μαγουλά, του Πρισμένο Μούρι. Και βλέπετε εδώ ότι ποιος είναι ο πραγματικός άξονας, πώς έρχεται εδώ και κουμπώνει Τουρκόσποροι, Αμερικανο Λιγούρια, οι φασίστες, οι Μελώνοι και βέβαια εδώ οι Ουκρανοί, οι Ναζί του Κιέβου. Λοιπόν, αυτό είναι για να καταλάβετε τι ακριβώς έγινε. Αφήστε τι λέει ο Δένδιας και τις αθλειότητες. Ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω τι νομικός, τι ακριβώς έκανε σαν νομικό. Έβγαζε διαζύγια, δεν ξέρω. Ας έμενε εκεί, δεν κάνει για τίποτα άλλο. Μόνο προδοσίες, ιδίως στην περιοχή της Λευκάδας, έχει επεκτείνει το Ιόνιο, τα χωρικά ύδατα, γκριζάροντας το Αιγαίο και παράλληλα έδωσε τα δικαιώματα για τα ψάρια μας. Μέχρι και μέσα στην Αιγαίλτιδα τα χάρισε στους Ιταλούς. Μπορεί να έπαιξε κανένα, δεν ξέρω, να το κέρασε κανένα νεγκρόνι, κανένα ρουφιόνι από δίπλα. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε το μεγαλύτερο θέμα, το οποίο είναι πως κάποιος μετέφερε, δέχθηκε αυτό το τεράστιο. Είναι σαν ένα φουσκωτό του λιμενικού, το είδατε. Το δέχθηκαν μέσα στη χώρα, το μετέφεραν, δεν άνοιξε μύτη. Κάποιος το καθέλκυσε στην Λευκά, δεν ξέρω πού, και επιχειρούσε κανονικότητα μέχρι που. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάποιος το. Μπορεί και κανένας Ρώσος, μπορεί κάποιο Σκορπιό να το κάνει καμιά παρενόχληση και να το ζάλισαν. Γιατί ήταν ανοιχτό, η μπαταρία δούλευε. Και πάρα πολύ επικίνδυνο βέβαια. Φανταστείτε εκεί να υπήρχαν παιδιά, να κολυμπούν παιδιά. Ή να ήταν κάποιο πλοίο, κάποιο σκαφάκι μικρό, κανένα φουσκωτό και να υπήρχαν εκεί οικογένειες. Φανταστείτε και να γίνονταν έκρηξη. Με τα κιλά αυτά πάνω που είχε την εκρηκτική ύλη. Δηλαδή μιλάμε για ζήτημα εθνικής ασφαλείας και εθνικής σημασίας υψίστης. Κάποιο έχει εργαλειοποιήσει τη χώρα μας και κινείται κατά των Ρώσων και είναι πολύ πιθανό να είναι και το ίδιο το κράτος, το παρακράτος, επιτελικό κράτος, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Δηλαδή, πώς έγινε με το Σάβα Ξηρό που έσκασε βόμβα και πιάσανε και βρήκαν ολόκληρη την. Δεν ήταν ένα περιστατικό, ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση. Έτσι και εδώ, εάν είχαμε κανονικό κράτος και όχι κοινοβουλευτισμό, αν είχαμε δημοκρατία, δηλαδή που θα υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όχι ρόμπες που πηγαίνουν έρχονται λες και είναι με τις ρόμπες. Οι δικαστές πηγαίνουν έρχονται λες και είναι με τις ρόμπες μέσα σαλόνια τους. Με τις ρόμπες, να μην πω τα μπουρνούζια. Λοιπόν, αν δεν είχαμε μπουρνούζια και είχαμε δημοκρατία, τότε θα το πιάνανε το αυτάκι του κούλι, θα λέει Α, θα πονούσε και θα τους ξυλώναμε όλους. Θα φαίνονταν τα εσώψυχά τους, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η κορυφή του παγόβουνου. Πολύ πιθανό να υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα, μια αντίστοιχη τρομοκρατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση Λεκοβέση, τρομοκρατική είναι στην πραγματικότητα. Εδώ, όπως πιάσαν τον Ξηρό και βρήκαν την 17 Νοέμβρη, με αυτό το μαγκούρα θα βρουν τον Μπαρμπαθωμά από πίσω, τον Μπαρμπακούλη, να κάνει το επιτελικό να είναι ο χειράνθρωπος των Ουκρανών. Και πολύ πιθανό να παίρνουν και εκατομμύρια, μπορεί και δις να έχουν πάρει για να παίξουν αυτό το παιχνίδι και να επιτρέψουν. Δεν ξέρω αν επιτρέπουν μόνο ή αν βοηθάει και το κράτος. Δηλαδή, καταρχάς φαίνεται ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Δεν ξέρω τι κάνει λιμενικό, πολεμικό, ναυτικό, ΕΙΠ. Θα είχα παραιτηθεί για να υποδείξω στον ελληνισμό ότι ο πραγματικός ανθέληνας και ο άνθρωπος, ο χειριστής αυτών των μηχανισμών των όπλων κατά του ελληνικού συμφέροντος στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Κούλης. Για να το φωτογραφίσω, να πω ότι πάρτο, εδώ ξεσηκώνεται να εξαφανίσετε αυτό το πολιτικό σύστημα και αυτό το πολιτικό προσωπικό συνέλληνες. Αυτή ήταν η πράξη ευθύνης. Λοιπόν, ξεκάθαρα ξεφράγω αμπέλι. Τώρα, πώς θα πρέπει να κινηθεί ο ελληνισμός. Δύο εδώ κατευθύνσεις. Το ένα το οποίο μπορεί να πει κανείς αυτονόητο είναι γιατί δεν τολμούν να πούν τη λέξη Ουκρανία. Ούτε ο Δένδιας στην Θεσσαλονίκη που είναι ανεπιθύμητη, δεν ξέρω πώς τους ανέχεστε, ούτε οποιοδήποτε άλλος δεν έχουν τολμήσει να πούν τη λέξη Ουκρανία. Λοιπόν, και ένα λοιπόν κομμάτι είναι προφανώς το διπλωματικό κομμάτι. Μια επιλογή να πεις ότι πιάνω τον πρέσβη της Ουκρανίας, τον τραβάω από τα αυτή, τον ξεφτιλίζω και του λέω: αλλά εδώ σύχαμα, έχει ήδη δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στη σχέση μας. Θα γίνουν άλλα, θα υπάρχουν αντίπεινα, εξήγησέ μας ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, ποιοι επιχειρούν κτλ. Και ουσιαστικά να του υποβάλεις ένα αυστηρότητο διάβημα, να του τρίξεις τα δόντια, να το χρησιμοποιήσεις σαν πολιτικό εργαλείο στη φαρέτρα σου αύριο μεθαύριο στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και να πεις: εγώ δεν στηρίζω γιατί άλλοι κάνουν αθλειότητες μες στη χώρα μου. Να το περιστατικό και να και η διακοίνωση που του είχα υποβάλει να του καθυβρίσω στην πραγματικότητα. Άρα να το αξιοποιήσεις πολιτικο-διπλωματικά. Βέβαια εδώ Το πρόβλημα είναι ότι τι κάνεις όταν είσαι και εσύ συνένοχος, συνεργός, όταν είσαι η χορεύτηρα του Ζελένσκα και τελικά δεν μπορείς να πεις τι είναι αυτό το οποίο κάνεις από τη στιγμή που είσαι. Ας πεις, Ζελένσκα, τι είναι αυτό, εσύ με κάλε, εσύ μου έδωσες το πράσινο φως ή μαζί συνεργαζόμαστε και τα παίρνεις. Άρα μπορεί να μην γίνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιλογή. Υπάρχει άλλη επιλογή που, την οποία προτείνω εγώ και νομίζω κάποιοι θα συμφωνήσετε, θα θέλω και την άποψή σας. Είναι το εξής. Είχα μια συμφωνία με τους Ουκρανούς, υποτίθεται με τα λιγούρια. Πάλι κάποιοι πήραν στις τσέπες κάτι λεχρίτες, κάτι βουτυροχλεχλέδες. Αυτοί με τα γκάπ και αυτά, κάτι σαπιοχιλιάδες της Νέας Δημοκρατίας πήραν προμήθειες και κάνανε μια συμφωνία για συμπαραγωγή drone με τους Ουκρανούς. Αυτή η συμφωνία κατέπεσε γιατί ο Ζελένσκι είπε: θα μου λέτε πού θα τα χρησιμοποιείτε τα drone αυτά. Φωτογραφίζοντας την Τουρκία, αλλά γενικότερα, οπουδήποτε και αν τα χρησιμοποιείς, θα πρέπει να ξέρω εγώ που δεν τα χρησιμοποιείτε. Την έχει δει Αμερικανονταβάς. Λες και είναι Αμερικανός κατασκευαστής που σου λέει: θα έχω τους πηγαίους κωδικούς, θα σε ελέγχω. Την έχει δει. Φανταστείτε τι κράτος, πώς μας συμπεριφέρονται, πώς μας βλέπουν και πώς μας θεωρούν, επειδή έχουμε τον Γκούλιτ, αυτή τη δρακουλόφατσα και τους υπόλοιπους της Νέας Δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Μας θεωρούν χώρο. Ο Νταβατζής, θα σου λέω εγώ. Αν θα σε επιτρέψω, θα με ενημερώνεις που θες να χτυπήσεις και θα σου δίνω εγώ το πράσινο φως. Θα περιμένουν οι επιτελείς το πράσινο φως από το Κίεβο. Και ευτυχώς, εδώ μπορεί ο Κούλης, είναι τέτοια ορντινάτσα, τέτοια σκάφη και γυριστρούλα, που μπορεί να το γύριζε και να λέει: εντάξει, δεν πειράζει. Ευτυχώς κάποιοι ανώτεροι, όχι ανώτατοι, είπαν: όχι, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να το περάσουμε στράτευμα και κατέπεσε συμφωνία. Λοιπόν, από τη στιγμή που κατέπεσε συμφωνία, δεν θα έλεγα τίποτα για το Μαγκούρα, θα το έπαιρνα. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Θα έδειχνα πολιτικά, αλλά όχι άμεσα διπλωματικά, την αντιπάθειά μου προς το καθεστώς των Ναζί του Κιέβου. Και με την αντίστροφη μηχανική, προσέξτε, θα το έπαιρνα και θα το έκανα όλο ένα ελληνικότατο όμορφο drone. Και θα είχαμε έτσι ένα. Θα έπαιρνα όλη την τεχνολογία δηλαδή, θα την χρησιμοποιούσα για να φτιάξουμε ένα δικό μας. Θα το έδινα σε εταιρείες δικές μας, σε χώρες αμυντικής βιομηχανίας. Και θα φτιάχναμε, οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες δεν τις στέλνουν γιατί δεν παίρνουν προμήθειες οι λιμοκοντόροι, ξέρετε, με την κορμοστασία την ίδια, η ΠΕΚ, η ΠΑΜ κτλ. Δεν παίρνουν προμήθειες άμα πάνε από Ελλάδα. Πρέπει να πάνε απ' έξω να πάρουν από το ράφι για να πάρουν τις προμήθειες οι λιγδιάριδες, οι λιγδιάντεροι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, είναι όχι απλά αξιολόγηση, είναι τρομερές. Και θα μπορούσαν λοιπόν να τους δώσουν την τεχνολογία και να κάνουν ένα τέτοιο drone. Το οποίο θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση να το αξιοποιήσουμε ισόφελος πατρίδα μας, αυτό το οποίο συνέβη και αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την. Το ότι τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική αιγυαλίτιδα ζώνη κουφάλες και την επικράτειά μας. Αυτό είναι έδαφος κατά του ελληνισμού. Να σου πω ότι το έχουν κάνει μέχρι και οι Αμερικανοί και δεν τρέπονται. Πήραν ένα σαχί drone, το κομικάζι αυτών των Ιρανών, το κλέψανε, το κατέριψαν και φτιάξανε, προσέξτε, το Lucas. Low cost unmanned combat attack system. Δηλαδή. Ένα drone μικρού κόστου, όπως ονομάζεται, αρκτικό λέξη, τα αρχικά Lucas, και το χρησιμοποιούν με περηφάνεια και λένε: το πήραμε. Λέει, βάλαμε στα ταμπέλα από πίσω Made in the USA και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το είδα τέραρχο Αμερικανό να το παρουσιάζει. Δεν είναι ντροπή. Ίσα-ίσα σου λέει: από τη στιγμή που είμαστε αντίπαλοι και από τη στιγμή που με παραβίασε ή με χτύπησε κτλ. Εμάς μας παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Μια χαρά λοιπόν το παίρνεις στο Μαγκούρα και κάνεις τη Μαγκούρα του ελληνισμού, η οποία θα χτυπήσει την κεφάλα και τον Μπαρμπακούλη και τα μπαρμπασαπρόφυτα του κοινοβουλευτισμού. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε θα πρέπει να κάνει ο ελληνισμός, ένα ελεύθερο κράτος, κυρίαρχο κράτος, όχι αυτή εδώ το ξενημένο, οι ξεπλίστρες, πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα, υπάρχει από πίσω πολλά τα οποία δεν έχουμε δει ακόμα και δεν βλέπουμε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτά, φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, χαιρετίστε το κανάλι, κοινοποιήστε και βοηθήστε μας. Σκεφτείτε να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon για να κρατήσουμε το κανάλι ζωντανό μέχρι τον Ιούλιο που έρχεται η ώρα της κρίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Metopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στην Ελεύθερη Πένα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι θρησκευτικές προεκτάσεις θα μας απασχολήσουν στο κυρίως πιάτο της σημερινής συνέντευξης, που καλεσμένη είναι η δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα. Η ίδια κάνει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο τη δική της προσέγγιση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Καλησπέρα κυρία Μαρούπα, καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελεύθερη Πένα.
5: Καλησπέρα, μεγάλη χαρά μου και τιμή μου βέβαια.
4: Και δική μας χαρά και τιμή που είστε εδώ και τα λέμε για μια ακόμη φορά, συζητώντας για την επικαιρότητα η οποία έχει πολύ Μέση Ανατολή νομίζω το τελευταίο διάστημα, κυρία Μαρούπα. Γίνονται διάφορα βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που μας προβληματίζουν σίγουρα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, σαν ένα πρώτο γενικό σχόλιο.
5: Μας προβληματίζει πάρα πολύ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει και ήδη ακουμπάει τις τσέπες όλων των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα είναι κάτι που μας αφορά άμεσα, αφού αγγίζει την καθημερινότητά μας και μπορεί και να οδηγηθεί σε μία-μία αναστρέψιμη καταστροφή της ανθρωπότητας, αλλά μας αφορά και με άλλους τρόπους πιο ενδιαφέροντες και μέσω των οποίων ενδεχομένως να φτάσουμε πιο εύκολα στην αλήθεια ή να την προσεγγίσουμε τουλάχιστον, ώστε να μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε. Γιατί έχει σημασία γιατί γίνεται ο πόλεμος αυτός, και τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει, έτσι.
4: Γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος κατά την άποψή σας?
5: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε όλοι με μεγάλη προσοχή τα γεγονότα. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας θρησκευτικός πόλεμος, στον οποίο έχουν συρθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ενός περίπλοκου τρόπου, ο οποίος έχει στηθεί εδώ και δεκάδες χρόνια μέσω των χριστιανών σιωνιστών, οι οποίοι πιστεύουν ότι για να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, όπως λένε τα Ευαγγέλια, την οποία συγχαίουν γιατί διαβάζουν τη βίβλο του Σκόπφιλντ, η οποία έχει ιδιαιτερότητες, σχόλια και καταγραφές οι οποίες δεν υπάρχουν στα κανονικά Ευαγγέλια, πρέπει να προηγηθεί η έλευση του Αντίχριστου, την οποία επισπεύδουν. Τώρα, για να μην μπαίνουμε στην σφαίρα έτσι της συνωμοσιολογίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει συνωμοσία και δεν είναι συνωμοσιολογία, τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές των γεγονότων μας έχουν βάλει λίγο σιγά σιγά σε αυτό το θέμα του θρησκευτικού πολέμου, και αλληλοκατηγορούμενοι, οι μεν Αμερικανοί κατηγορούν τους Ιρανούς ότι πρόκειται για ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο θέλει να αφανίσει το Ισραήλ για θρησκευτικούς λόγους. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε το ίδιο θεοκρατικό και το καθεστώς στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ και στο Ισραήλ. Και για να τα εξηγήσω λίγο αυτά, καταρχάς το αν είναι ένα καθεστώς θεοκρατικό ή όχι, δεν μας δίνει το δικαίωμα να το πυροβολήσουμε, να το εξαφανίσουμε ή να θέλουμε να το ανατρέψουμε και να βάλουμε κάποιο άλλο φιλικά προσκύμενο στη δικιά μας ιδεολογία.
4: Τη στιγμή μάλιστα που δεν μας έχει ενοχλήσει.
5: Έχει διαμορφώσει την... Και όχι μόνο δεν μας έχει ενοχλήσει, και άλλα θα τα πούμε σιγά σιγά στην πορεία, γιατί το Ιράν
4: έχουμε μια μικρή
5: είναι
4: καθυστέρηση,
5: ένα ιστορικό...
4: νομίζω, λόγω ίντερνετ. Λίγο αργείτε να με δείτε, μάλλον λόγω ίντερνετ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα το παλέψουμε.
5: Κακό αυτό. Το Ιράν λοιπόν είναι ένα ιστορικό κράτος έθνος, είναι η αρχαία Περσία, και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως ένα ιστορικό κράτος έθνος, διότι όσοι έχουμε κάποιες χιλιετίες πάνω σε αυτή τη γη, όπως είναι και οι Έλληνες, οι Κινέζοι, οι Αιγύπτιοι, κάποια κράτη δηλαδή που οι λαοί τους προέρχονται από πάρα πολύ παλιά, αυτά τα κράτη έχουν και έναν άλλο τρόπο να συμπεριφέρονται και ενδιαφέρονται για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα, οι Αμερικανοί πάλι, ο πρόεδρος Τραμπ, βλέπουμε ότι στο Οβάλ Γραφείο έγινε μια θρησκευτική τελετή, αν θυμάστε η μέντορας του, η πάστορας του, δεν ξέρω πώς τη λένε, αυτή η κυρία Πόλα Γουάιατ, η οποία έχει συζητηθεί αρνητικά πάρα πολύ για διάφορες συμπεριφορές της. Είχαν ενωθεί όλοι χέρι με χέρι, ακουμπιόντουσαν όλοι μέσα στο Βάλ Γραφείο προσευχόμενοι για να κάνουν τι, για να πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους, και μάλιστα την πρώτη τους ενέργεια να σκοτώσουν 160 κοριτσάκια στο Ιράν, που δεν δικαιολογείται το γεγονός αυτό με κανέναν τρόπο, από κανέναν πολιτισμό που θέλει να λέγεται πολιτισμός, και σίγουρα όχι από τον δυτικό πολιτισμό, ο οποίος εδράζεται στις αρχαιοελληνικές και χριστιανικές αξίες και θεωρεί τον άνθρωπο ως το ανώτερο όν, το σκεπτόμενο όν, και την λειτουργία του την θεωρεί ως... θεωρεί την ανθρώπινη αξία ως υπέρτερη όλων. Εκτός από αυτό όμως, με την κυρία Πόλα Γουάιατ, έχουν γίνει και άλλα στη διάρκεια αυτού του πολέμου και λίγο πριν, λίγο μετά, που μας καθορίζουν ότι πρόκειται για ένα θρησκευτικό πόλεμο. Καταρχάς, να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μυστικές λέσχες, για τις οποίες έχουμε συζητήσει και στη δικιά σας εκπομπή πολλές φορές, και μέσω των οποίων κυβερνώνται τα κράτη-έθνη, και κατάφεραν έτσι να τοποθετήσουν οι μυστικές αυτές λέσχες μαριονέτες τους, οι οποίες βλέπουμε ότι καθορίζουν την πολιτική τους όχι με βάση τα εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους, του κάθε λαού, αλλά με βάση τα υπέρτερα εθνικά συμφέροντα άλλης φυλής που συγκλίνουν όλοι να είναι αυτοί του Ισραήλ.
4: Όλος τυχαίως.
5: Οι μυστικές αυτές λέσχες, μεταξύ των οποίων είναι οι Ελεύθεροι Τέκτονες, οι Ροδόσταυροι, είναι και οι Λουμπατβιχανοί, αν το λέω σωστά, του Σαμπάτ Λούτφιχ, στον οποίον ανήκουν και ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Γουίτκοφ και ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, το 1990, συνομιλώντας με έναν ραβίνο της αίρεσης αυτής του Σαμπάτ Λούτβιχ, ενώ του ζήτησε την ευλογία του πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή ως φέρελπης πολιτικός, του ζήτησε την ευλογία του για να, στα προσωπικά του και επαγγελματικά του θέματα και εκείνος τον επετίμησε που ακόμα δεν έχει έρθει ο Αντίχριστος, εξηγώντας του ότι ήδη εκείνη την ημέρα έχει κάνει πολλά βέβαια για να φτάσει ο Αντίχριστος μια ώρα αρχίτερα, αλλά αυτά δεν είναι επαρκή και ήδη εκείνη την ημέρα έχουν περάσει πολλές ώρες στη συζήτηση και πρέπει να σπεύσει να κάνει τις ενέργειες για να έρθει πιο γρήγορα ο Αντίχριστος. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει τουλάχιστον 3 απόπειρες των Ισραηλινών να δημιουργήσουν πρόβλημα στο τέμενος Άλαξα των μουσουλμάνων, το οποίο βρίσκεται δίπλα ή επάνω στον βράχο που θεωρείται
4: επάνω.
5: Ότι το Άλαξα σκεπάζει τον βράχο εκεί που ο Μωυσής έλαβε την πλάκα με τις 10 εντολές από τον Θεό και πρέπει να αποκαλυφθεί για να χτιστεί ο τρίτος ναός του Σολομώντα στο ίδιο μέρος που ήταν και οι άλλοι δύο. Έχουμε ζήσει λοιπόν κάποιες απόπειρες να αποκλειστούν οι μουσουλμάνοι από την έλευσή τους για λόγους ασφαλείας. Έχουμε ζήσει εισβολή τουλάχιστον 2 φορές, θυμάμαι, 2016-17 εκεί περίπου των Ισραηλινών στρατιωτών μέσα στο τέμενος, χτυπώντας και βγάζοντας έξω τους μουσουλμάνους ώστε να τους εκφοβήσουν και αυτοί να μην πλησιάζουν για να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση αρχικά στον Άλαξα και σταδιακά η απαγόρευση λατρείας εκεί του Θεού και ώστε να μπορέσουν να τον κατεδαφίσουν, να φτιάξουν το δικό τους. Βέβαια, οι μουσουλμάνοι κατά το απλώς λαϊκός λεγόμενο δεν μάσησαν καθόλου. Δεν είναι σαν τους χριστιανούς που τους βάζει μια βόμβα και τρέχουν, φεύγουν και σου αφήνουν το μέρος ελεύθερο. Και έτσι δεν έγινε εφικτό ακόμα μέχρι τώρα που μιλάμε να αναγερθεί ο τρίτος ναός του Σολομώντα που είναι ξεκάθαρα ο στόχος του Ισραήλ προκειμένου να έρθει ο Αντίχριστος. Επίσης
4: και της αμερικανικής πλευράς θα έλεγα κυρία Μαρούπα έτσι προσθέτοντας σε αυτά
5: που λέτε. Μα συγχωρεύεται πλήρως. Βέβαια,
4: γιατί θυμίζω και πριν μερικά χρόνια ο Πιτ Χέξεφ τώρα στην κυβέρνηση Τραμπ, τότε δεν ήταν, είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο ναό. Είναι κάτι που μιλάνε.
5: Το 2018 έχετε δίκιο και έχει ζωγραφισμένους επάνω τους σταυρούς και μιλάει ακόμα και τώρα. Να πούμε δε ότι ο Πιτ Χέξεφ ορίστηκε ως υπουργός πολέμου και μου έκανε εντύπωση όταν είδα ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον ΗΠΑ μετονομάστηκε και καρφώσανε και την ταμπέλα, την πινακίδα εκεί με κάθε τελετουργία και να την δει ολόκληρος ο κόσμος σε Υπουργείο Πολέμου. Τίνος πολέμου ξεκινούσαν.

0: Μαζί και τα βιντεάκια, δεν ξέρω αν είδατε, έχει βγάλει δύο προπαγανδιστικά βιντεάκια το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, συζητώντας για τα θέματα της διαπραγμάτευσης κλπ. Όπου στο τελευταίο βιντεάκι κινουμένων σχεδίων είναι, έχει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου δίπλα στον Βααλ και τον Σατανά. Και όλο αυτό έχει σχέση με τον Έπσταϊν, για να δούμε δηλαδή, είναι τελικά θρησκευτικός ο πόλεμος ή είναι κάτι που το υποψιαζόμαστε αλλά δεν είμαστε σίγουροι κλπ.
1: Ναι.
0: Να πω πριν απ' όλα
1: Παρακαλώ.
0: ότι ο Πίτερ Θιλ, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πίτερ Θιλ είναι στενός συνεργάτης του Τζάρετ Κούσνερ, με τον οποίο συνεργάζεται σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και σε εκτιματομές ειδικά κλπ. Είναι δηλαδή συνεταίροι. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ υποτίθεται ότι είναι χριστιανός και μάλιστα καθολικός και όχι ευαγγελικός, γιατί οι ευαγγελικοί είναι συνήθως οι χριστιανοί σιωνιστές, έκανε μία σειρά ομιλιών διαλέξεων, κρυφών όμως, όχι ανοιχτών στο κοινό, την προηγούμενη εβδομάδα για τον Αντίχριστο δίπλα στη Ρώμη, δίπλα στο Βατικανό, το Δε Βατικανό. Είπε ότι αποκηρύσσει τις διαλέξεις αυτές, που σημαίνει ότι δεν τον θεωρεί και πολύ χριστιανό τον Πίτερ Θιλ, ούτε αυτά που ήθελε να πει για τον Αντίχριστο να αφορούν τη χριστιανική θρησκεία και τον Χριστό. Ο Πίτερ Θιλ, για να δούμε και τη διασύνδεση των κρίκων της αλυσίδας που ονομάζουμε εμείς μαριονέτες που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο, που ηγούνται, ο Πίτερ Θίλ είναι ο μέντορας και αυτός που σπούδασε τον J.T. Vance, σε όλα του τα στάδια τον έχει στηρίξει οικονομικά και είναι και αυτός που έκανε τη διασύνδεση με τον Τραμπ. Να θυμίσω δε ότι πριν από μερικά χρόνια ο J.T. Vance αποκήρυσε στην πρώτη θητεία τον Τραμπ και τον ονόμαζε φασίστα και δικτάτορα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία.
1: Γιατί προφανώς κάπου τα βρίσκουν και θέλουν
0: Σίγουρα στα
1: να κάνουν
0: θρησκευτικά
1: κάτι
0: θέματα και
1: μαζί
0: σίγουρα στο
1: προφανώς.
0: Ισραήλ.
1: Σχετικά με τον Νετανιάχου, στον οποίο αναφερθήκατε, απλά να πω ότι χρησιμοποίησε τη λέξη ο Μεσσίας, όχι τη λέξη ο Αντίχριστος, δεν το είπε ξεκάθαρα. Είπε για τον Μεσσία, αν εννοούμε την ίδια τοποθέτηση που
0: Κοιτάξτε,
1: έκανε πριν λίγο καιρό, έτσι, αν αναφέρεστε σε αυτήν.
0: ο Μεσσίας των Εβραίων είναι ο δικός μας Αντίχριστος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μιλάμε
1: Απλά.
0: για το ίδιο πρόσωπο, είναι άλλη θρησκεία, άλλη ιδεολογία, άλλη
1: Σωστά.
0: στόχευση. Η δικιά μας είναι μια πνευματική θρησκεία και η δικιά τους είναι μια θρησκεία που επιτάσσει το κακό. Είναι συγκρουόμενες οι δύο θρησκείες, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι όμως αυτό που λέτε, εις επίρρωση δε αυτού ο Νετανιάχου, σε δήλωσή του, στην πραγματικότητα έτσι αποκήρυξε τον Χριστό και τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι δεν αρκεί σε αυτόν τον κόσμο να είσαι ηθικός και δίκαιος, δεν είναι καλός Θεός δηλαδή αυτός, δεν είναι επαρκής Θεός αυτός, ο Χριστός, ο δικός μας Θεός, καλύτερος Θεός είναι ο δικός του, διότι λέει όταν έχεις τη δύναμη, την ισχύ και είσαι αδίστακτος, τότε δεν αρκεί αυτό που ήταν ο Χριστός, η δικαιοσύνη και η ηθική, διότι πάντα νικάει το κακό. Το κακό νικάει το καλό, αυτό μας είπε, ξεκαθαρίζοντάς μας ότι είναι με τη μεριά του κακού. Παραφράζοντας μάλιστα τις φράσεις του Will Durant, στον οποίον απέδωσε αυτά που είπε, έναν φιλόσοφο του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει πει τα ακριβώς αντίθετα, ότι δηλαδή καταρχάς ο Νετανιάχου έκανε μία σύγκριση του Τζέκις Χάν με τον Χριστό, λέγοντας ότι τελικά ο Τζέκις Χάν νικάει, διότι έχει τη δύναμη και είναι αδίστακτος. Τέτοια σύγκριση στο
1: Εντάξει,
0: Will Durant δεν
1: τραγικός.
0: υπάρχει. Αληθινός θα έλεγα, και επιτέλους πρέπει να βγάλουμε το πέπλο της εικονικής πραγματικότητας που ζούμε, να καταλάβουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε για να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι μια φιλική κατάσταση αυτή προς εμάς και μάλιστα ότι το Ισραήλ έχει συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι είναι καλό να νικήσουν το Ιράν γιατί θα μας προστατεύσουν από τους μουσουλμάνους και άλλες τέτοιες κουταμάρες.

0: αντιλαμβανόμενοι ότι υπηρετούν το απόλυτο κακό, αυτό το κακό που ο Χριστός κήρυξε την διδασκαλία του για να μας προστατεύσει από αυτό.
1: Να.
0: Τώρα
1: Όχι βέβαια ότι και οι μουσουλμάνοι δεν αποτελούν πρόβλημα για τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, κυρίως με τη λαθρομετανάστευση και με όλα αυτά. Μην νομίσει κάποιος, λέει, μην πάμε και στο άλλο άγκρο.
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, τα έχω πει εγώ στο παρελθόν, μπορεί να μην τα έχουμε συζητήσει μαζί, ποιος το κάνει κύριε Δραγάτη και ποιος ωφελείται από αυτό.
1: Α, βέβαια, εντάξει,
0: Ποιος
1: έχετε
0: κάνει,
1: δίκιο.
0: ποιος προκαλεί τη λαθρομετανάστευση, γιατί οι μουσουλμάνοι ζουν στα χωριά τους και στα κράτη τους επί χιλιάδες χρόνια, όπως και οι χριστιανοί.
1: Σωστά.
0: Γιατί μέχρι στον
1: Μεθοδεύεται από τη
0: 20ο...
1: Δύση, κυρία Μαρούμπα. Εντάξει, είναι
0: Όχι
1: ξεκάθαρο.
0: από τη Δύση, από το Ισραήλ. Η ΜΚΟ, αν δείτε, είναι όλες Ισραηλινές και μάλιστα και στην Ελλάδα. Ο Σόρος είχε ο ίδιος δηλώσει, ο οποίος Σόρος είναι επιφανής σιωνιστής, είχε δηλώσει ο ίδιος ότι χρηματοδοτεί τη λαθρομετανάστευση με 200 δισεκατομμύρια, την έχει χρηματοδοτήσει. Μάλιστα είχε εγκαταστήσει και ανθρώπους στην Τουρκία, ΜΚΟ, οι οποίοι έφερναν τον κόσμο από Τουρκία προς Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι ο Κούντενχοφ Καλέργη, αυτός δηλαδή που μας μίλησε για την Πανευρώπη, μίλησε για όλα αυτά, είχε και ελληνικές ρίζες. Αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας και μίλησε και έγραψε, συνέγραψε την Πανευρώπη για το πώς η πεφωτισμένη ελίτ το ονόμαζε, διανοούμενη, πεφωτισμένη
1: Η
0: διανοούμενη ελίτ
1: ξεχωριστή.
0: της Ευρώπης θα κυβερνήσει την Ευρώπη μέσω της κατασύγασης, της αδρανοποίησης μάλλον των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι θα καταστούν ανενεργοί μέσω της λαθρομετανάστευσης. Φανταστείτε το 1920 να τα λένε αυτά, που δεν υπήρχε η ιδέα αυτή ούτε καθόλου
1: Ναι,
0: στο
1: δεν
0: μυαλό
1: περνούσε
0: των
1: καν από το
0: ανθρώπων.
1: μυαλό. Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Αυτός λοιπόν έφτιαξε τότε το σχέδιο ότι πρέπει να έρθουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες άλλου θρησκεύματος και άλλου πολιτισμικού υπόβαθρου, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Ευρώπη και από την επιμιξία θα δημιουργηθεί, μάλιστα έλεγε, διαφορετική φυλή η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά του αρχαίου Αιγυπτίου, έτσι κάπως με λαμψή, δηλαδή με μακρύ πρόσωπο κλπ. Και με κύριο χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους γιατί προέρχονται από άλλους πολιτισμούς. Και με αποτέλεσμα τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των λαών των ευρωπαϊκών να υπονομευθούν και βέβαια τελικά και η δημοκρατία. Αυτό το βιβλίο δε το ίδιο, το The Weapons of Mass Migration, το έγραψε πάλι το 2011 και πήρε βραβείο γι' αυτό η Kelly Greenhill, μία ειδική σύμβουλος και καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στην Αμερική, η οποία ήταν σύμβουλος, συνεργάτης στενή και σύμβουλος του Αντιπροέδρου των Δημοκρατικών, Τζον Κέρι, τον ΗΠΑ. Άρα αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο των σιωνιστών, για να λέμε τα ονόματα όπως πρέπει, οι οποίοι θέλουν να καθυποτάξουν την Ευρώπη και μάλιστα μία καινούργια εκδοχή που δεν την είχα σκεφτεί αλλά συμπίπτει ακριβώς με αυτό που θα σας πω παρακάτω, δίνει ο πλέον επιφανής διανοούμενος της εποχής μας, ο Κινέζος Ξεκίν Τζιάνγκ, ο οποίος λέει
1: που
0: ότι
1: την
0: το
1: είδαμε και
0: σχέδιο...
1: είχε τρομερή, ναι. Πείτε το,
0: Ναι,
1: πείτε.
0: λέει... ο οποίος λέει ότι το Ισραήλ θέλει να καταστρέψει, θέλησε να καταστρέψει μέσω της λαθρομετανάστευσης την Ευρώπη, διότι θέλει να εκδικηθεί τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που τους είχε σκλάβους τότε, πριν από 2.500 χρόνια. Να πω δε εδώ ότι αυτό συμπίπτει απολύτως με αυτό που μου είχε πει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου,
1: Ναι.
0: θα κάνει κάποια στιγμή μια εκπομπή για το θάνατο του Χριστόδουλου και για όλα όσα είπε. Ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, είχε πει με μεγάλη λεπτομέρεια πριν καν βγουν όλα αυτά στο προσκήνιο, ούτε σαν υπόνοια, τα θέματα του αντισιωνισμού, των σιωνιστικών εγκλημάτων, του αντισημιτισμού σε μια εποχή που εγώ αγνοούσα και τη λέξη, φανταστείτε. Δεν ήξερα τι θα πει αντισημιτισμό.
1: Όπως και οι περισσότεροι, νομίζω.
0: Ούτε τη λέξη σιωνιστές είχα ξανακούσει το 2007. Εγώ τα άκουσα και τα πληροφορήθηκα αυτά δυστυχώς και τα έψαξα με μεγάλη ενάργεια μετά το 2011 που φυλακίστηκαν οι χρυσαυγίτες που είπανε κάποια πράγματα και θυμάστε μέσω του Σαμαρά, ο Σαμαράς έδωσε εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης αφού είχε πάρει εντολή από τους σιωνιστές της Αμερικής στο ΑΙΠΑΚ. Τότε άρχισα να ψάχνω και να καταλαβαίνω. Ο Χριστόδουλος λοιπόν είχε μιλήσει για τα σιωνιστικά εγκλήματα, για τη λαθρομετανάστευση, για το να μην χάσουμε την εθνοτική μας διαφορετικότητα, να μην γίνουμε ένας αριθμός, ένα νούμερο, να μην πάρουμε την ψηφιακή ταυτότητα. Και αυτό συμπίπτει λοιπόν με αυτό που μου είχε πει για αυτή την εκπομπή μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία μου είχε εξηγήσει ότι ένας Εβραίος φίλος της καθηγητής επίσης πανεπιστημίου της είχε αποκαλύψει ότι δυστυχώς, παρότι μας συμπαθούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος πάρα πολύ τους Έλληνες, δυστυχώς είμαστε εχθροί και το Ισραήλ θα καταστρέψει τους Έλληνες, διότι υπάρχει ένας προαιώνιος πόλεμος για τα πρωτοτόκια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή εμείς έχουμε αποχαυνοθεί τελείως, έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας. Ξεχνάμε το Μέγα Αλέξανδρο, ξεχνάμε το Λεωνίδα. Δεν διδάσκονται τα παιδιά μας. Οι βουλευτές και οι πρόεδροι της Δημοκρατίας δεν ξεχωρίζουν το 1821 από το 1940. Μην πω για το 1981 γιατί δεν ήταν ιστορικό το γεγονός που σφράγισε την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά όχι την εθνικό απελευθερωτική διαδικασία μας. Και αυτοί λοιπόν θυμούνται τι έχει γίνει πριν από 2.500 χρόνια και έρχονται να πάρουν εκδίκηση τώρα. Να μην πούμε
1: αυτή την προοπτική αλήθεια δεν την είχα. Τώρα το ακούω από εσάς. Αυτή την οπτική μάλλον, αυτή την οπτική εννοώ, ναι.
0: Και μάλιστα εκείνη η καθηγήτρια όταν μου είπε ο πόλεμος είναι για τα πρωτοτόκια και θέλουν να μας καταστρέψουν και τη ρώτησα ποια πρωτοτόκια, δεν ήξερα καν, δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Θυμάστε ήταν το τελευταίο μήνυμα του Χριστόδουλου, αγωνιστείτε, μείνετε πιστοί, κρατήστε τα πρωτοτόκια μας, είχε πει. Εγώ είχα καταλάβει ότι των Ελλήνων ας πούμε. Δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Εκείνη λοιπόν μου αποκάλυψε αυτό που της είχε πει ο Εβραίος φίλος της. Τα πρωτοτόκια αφορούσαν ποιος είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Αν είμαστε οι Έλληνες του Χριστού, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός λοιπόν νούμερο ένα και ποιος είναι ο περιούσιος λαός. Είναι ο Βααλ, ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, ο πραγματικός Θεός, ο Μεσσίας των Εβραίων. Ο Θεός του κακού και είναι αυτή ο περιούσιος λαός ή είναι ο Χριστός ο πραγματικός Θεός και είμαστε εμείς ο περιούσιος λαός. Να πω δε γιατί θέλω να ολοκληρώσω το θέμα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ πείτε.
0: Έχει σημασία να πούμε και για την Ελλάδα και που στέκεται σε όλο αυτό. Θα θυμάστε ότι εκτός από το γεγονός ότι οι Εβραίοι πίεσαν ασφικτικά τον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου να βγάλει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες το 1989 και το αποκάλυψε η χείρα του σε μια εκπομπή του Τράγκα μερικά χρόνια μετά, αλλιώς θα τον πήγαιναν ή δεν θα τον πήγαιναν κατηγορούμενο στο ειδικό δικαστήριο και ο Ανδρέας αρνήθηκε και τον πήγαν κατηγορούμενο. Καταρχάς πώς γίνεται να υπάρχει τέτοια δύναμη σε ένα εξωθεσμικό κέντρο σε θεσμικούς ανώτατους άρχοντες, στον Άριο Πάγο δηλαδή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, συγκλονιστικά γεγονότα υποτεθεί στο αληθή. Αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν ήταν μόνο η Δήμητρα Λιάννη που αποκάλυψε αυτά που αποκάλυψε. Αργότερα και ο Χριστόδουλος μίλησε για αυτό που είπαμε τα σιωνιστικά εγκλήματα, για το θέμα της Μακεδονίας. Τα Σκόπια είναι ένα κράτος σιωνιστικό του όρος στην πραγματικότητα, το έχει δημιουργήσει αυτός και ήθελα να πάρουν το όνομά μας με το επιχρόνια ειδικό επιτετραμένο εκεί το Matthew Nimitz που είχαν, αλλά και το 2012 επί κυβερνήσεως Σαμαρά ο αριστερός και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Και υπουργός δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, προς μεγάλη κατάπληξη όλων μας, αποκάλυψε ότι δέχθηκε ισχυρότατες πιέσεις από τους Εβραίους να ψηφίσει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και βγήκε και το είπε δημόσια, γιατί του ήταν αδιανόητο. Σε έναν καιρό, ξαναλέω, 2012, 13, 14, εγώ δεν ήξερα ούτε το ολοκαύτωμα ποιο είναι. Ειλικρινά σας μιλάω δηλαδή. Και όταν διάβασα τους αντιρατσιστικούς, τα νομοσχέδια που έφερναν όλα τα κόμματα της Βουλής, στο μόνο στο οποίο συνέπιπταν ήταν η άρνηση του ολοκαυτώματος ότι είναι ποινικό αδίκημα, και τότε άρχισα να ψάχνω ποιο είναι το ολοκαύτωμα, πότε έγινε, τι έγινε ακριβώς, και τότε αναρωτήθηκα ποιος ασχολείται να δέχεται ή να αρνείται το ολοκαύτωμα σε μια Ελλάδα που υφίσταται ένα οικονομικό και δημογραφικό ολοκαύτωμα. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό, μου ήταν συγκλονιστικό αυτό, αποκάλυψε. Ο Ρουπακιώτης λοιπόν αρνήθηκε στεναρά ως γνήσιος αριστερός και αντικαταστάθηκε και ψηφίστηκε το αντιρατσιστικό. Όταν
1: Ναι.
0: λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν τέτοια ισχύ στις δομές ενός κράτους, είτε μικρότερου είτε μεγαλύτερου, και εννοείται έχουν και στη ΣΥΠΑ, μας το αποκαλύπτει. Αυτό μας το αποκάλυψε καταρχάς ο διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος παραιτήθηκε, ο κύριος Κέντ,
1: Με
0: ο οποίος
1: πρόσφατη
0: έτσι
1: επιστολή, ναι.
0: και πολύ λιτά και περιεκτικά είπε ότι το Ισραήλ παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν μπορεί να κερδιθεί ξεκάθαρα, και να πούμε και λίγο κάποια πράγματα γι' αυτά, γιατί νομίζω ότι ακόμα και στρατιωτική στην Ελλάδα, καταρχάς υπάρχει μια απαγόρευση διακίνησης της πληροφορίας. Έχω σταματήσει ειλικρινά πια να παρακολουθώ οτιδήποτε σε επίπεδο δημοσιογραφίας, ειδήσεων, πληροφόρηση στην Ελλάδα, και προσπαθώ να πληροφορηθώ από ξένες εκπομπές, κυρίως αμερικανικές, για να πάρεις την είδηση, την πληροφορία, πρωτότυπη, πρωτόλια, ακατέργαστη, να μην σου την φτιάξουν προπαγανδιστικά για να την πασάρουν όπως θέλουν αυτοί. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι και η στρατηγή μας και η στρατιωτική μας και η πολιτική μας ζουν σε ένα άλλο, σε ένα παράλληλο σύμπαν, και δεν αντιλαμβάνονται, βγαίνουν μάλιστα περιχαρείς, επέρονται ότι κέρδισαν, ότι οι Patriot απέκρουσαν ιρανική επίθεση, μιλάνε για ιρανικές επιθέσεις, σαν να αγνοούν το πλέον βασικό, ποιος είναι ο επιτιθέμενος, ρε παιδιά, ποιος ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο. Και
1: Δεν
0: μάλιστα υπό...
1: μπορεί να μην το αγνοούν, απλά να ακολουθούν μια συγκεκριμένη ατζέντα, ας πούμε έτσι.
0: Εντάξει. Ένα στρατιωτικός όμως, το πρώτο πράγμα που οφείλει, ακόμα και αυτοί που περιφέρονται τώρα μισθοδοτούμενοι από κανάλι εις κανάλιον, από κανάλιον εις κανάλιον, θα έπρεπε πάνω απ' όλα να έχουν το ελληνικό εθνικό συμφέρον, γεγονός
1: Εντάξει.
0: που
1: Αυτό είναι το
0: δεν παρατηρούν.
1: αυτονόητο, αυτό που περιγράφεται είναι το αυτονόητο και αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά προφανώς η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και μας προκαλεί πραγματικά πολλά ερωτήματα και μας βάζει έντονους προβληματισμούς. Πάντως, να πω ότι είστε οι πρώτοι που μέσα από την Ελεύθερη Πένα προτάσετε το θρησκευτικό κομμάτι της όλης ιστορίας, το οποίο πραγματικά και είναι υπαρκτό, γιατί είχαμε κάνει και εμείς κάποιες εκπομπές, καθότι το παραδέχονται και οι ίδιοι πρωταγωνιστές όλων αυτών των γεγονότων. Έτσι, δηλαδή, αν πιάσει κανείς από τον Νετανιάχου μέχρι τον Χέξεφ και πολλούς άλλους και δει και ενώσει τα κομμάτια του παζλ, νομίζω ότι προκύπτει ξεκάθαρα αυτό το συμπέρασμα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το κακό με τους Έλληνες είναι ότι δεν μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού, κυρία Μαρούπα, και απλά αυτά τα διαγράφουν βάζοντας δίπλα τη λέξη συνωμοσία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε, έτσι.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός νομίζω ότι διψάει για πληροφόρηση, δεν ξέρει πού να τη βρει. Και θα πω και άλλα πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο βαθιά και τα οποία και εγώ τα βρήκα βέβαια από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι τώρα αναδρομικά, άνθρωποι δηλαδή που στήριξαν τον Τραμπ ακριβώς για να μην κάνει πόλεμο, τώρα σκάβουν όλες τις πληροφορίες του παρελθόντος και
1: και βγάζουν πράγματα στη χώρα.
0: Εξορίζουν κυριολεκτικά γεγονότα τα οποία αφορούν στο θρησκευτικό πόλεμο τον οποίο συζητάμε. Καταρχάς, οι φάκελοι του Έπστιν βρίθουν θρησκευτικών αναφορών και αναφορών σε αιμομιξίες, σε παιδοφιλίες, και να μην το λέμε παιδοφιλία γιατί είναι σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και μάλιστα κάτω από 12 ετών, παιδάκια δηλαδή 5 και 6 ετών, σε κανιβαλισμό, τρώγανε παιδάκια, πίναν αίμα, δηλαδή πράγματα που αδυνατούσαμε εντελώς. Εγώ δεν μπορούσα να τα πιστέψω, έλεγα εντάξει και αν γίνονταν κάποτε, αποκλείεται να γίνονται στις μέρες μας. Και βλέπεις τώρα ότι υπάρχουν μία σειρά δημοσιογράφων αλλά και πρώην κατασκόπων της CIA, πρώην υπουργών όλων των κυβερνήσεων δημοκρατικών ή ρεπουμπλικανικών, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τον απόλυτο κίνδυνο για την ανθρωπότητα και βγαίνουν και μιλάνε. Θα σας πω μόνο το εξής, για να πιστοποιήσετε ότι πράγματι κάτι δεν πάει καλά με το θρησκευτικό θέμα. Το 2003 ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ, για τον οποίο μας είχαν πει ο Σαντάμ Χουσέιν είχε τα χημικά, άντε δεν είχε τα χημικά πήγανε για τους υδρογονάνθρακες. Τελικά
1: λοιπόν
0: δεν πήγαν ούτε για τους υδρογονάνθρακες. Το 2003 ανακαλύφθηκε μάλλον από έναν Βρετανό αρχαιολόγο ο τάφος του Γκιλγκαμές, ο οποίος Γκιλγκαμές συνδέεται με τον Νίμροντ και τον Βααλ, που είναι οι αρχαίοι θεοί της Βαβυλωνίας, του
1: ναι.
0: Ισραήλ, εκεί των Χεταίων και
1: ναι.
0: των λαών αυτών της Μεσοποταμίας, οι οποίοι ήταν αυτοί οι τραγόμορφοι που βλέπουμε. Ο τραγόμορφος είναι ο Βααλ, που ήταν ο Νίμροντ, που ήταν ο Γκιλγκαμές, που το βλέπουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το είδαμε στην ελβετική σύραγγα το 2011 μπροστά στους προέδρους των κρατών, έτσι, στις ανώτατες αρχές. Στην Μέρκελ, στο Σαρκοζή, στο Μακρόν. Ο Μακρόν έφτιαξε το μυστικό δείπνο έτσι με τραγόμορφους
1: Στην
0: και
1: Ολυμπιάδα. Στην Ολυμπιάδα,
0: ναι.
1: ναι.
0: Και τρανς και δεν ξέρω τι, διακομωδώντας όχι μόνο το Χριστό, αλλά αποκαλύπτοντας τον πραγματικό Θεό τον οποίο λατρεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με το γεγονός, η πρώτη κίνηση του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν ήταν να σκοτώσει 160 κοριτσάκια. Ας φύγουμε από
1: Βέβαια
0: το
1: δεν το παραδέχθηκαν, αλλά
0: ποιος
1: νομίζω ότι δεν
0: πολιτισμός.
1: μπορούν να πείσουν εύκολα ότι δεν ήταν
0: Καλά,
1: αυτοί που το έκαναν, έτσι.
0: το έχουν πει οι στρατιωτικοί τους εκεί, αυτός ο Κέντ, και το έχει πει και ο Τζόναθαν Πάουελ, ο διευθυντής της NSA της Αγγλίας. Γιατί η Αγγλία δεν συμμετέχει σε αυτό τον πόλεμο, γιατί οι Ευρωπαίοι κάνανε πίσω, όχι επειδή είναι καλοί βέβαια, το συζητώ, ανήκουν στην ίδια σέκτα, προωθούν τον ίδιο Θεό κλπ. Αλλά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει νομοποίηση από τους λαούς. Και όχι απλώς δεν υπάρχει νομοποίηση από
1: Δύο
0: τους
1: μέτρα
0: λαούς.
1: και δύο σταθμά όμως, έτσι, γιατί στην Ουκρανία συμμετέχουν κανονικά. Κάποιος που θέλει την ειρήνη πρέπει να τη θέλει για όλους την ειρήνη και όχι μόνο
0: Για
1: για
0: την
1: τη Μέση Ανατολή.
0: αυτοσυντήρησή τους δεν θέλουν να μπουν στο πόλεμο του Ιράν. Και η πραγματικότητα είναι αυτή η αμήλικτη, ότι ο Έπστιν συνομιλούσε και ήταν υπάλληλος των Ρόθτσιλντ. Οι Ρόθτσιλντ είναι φραγκιστές σιωνιστές, χρηματοδότησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και πιο πριν από τους Ναπολεόντιους πολέμους, και οι οποίοι είναι αυτοί που επιδιώκουν την έλευση του Αντίχριστου. Όταν λοιπόν βλέπεις όποια πέτρα και να σηκώσεις, ένα θρησκευτικό σύμβολο ή ένα θρησκευτικό σκοπό που τελικά καταλήγει στο όνομα Αντίχριστος ή Μεσσίας των Εβραίων, από ανθρώπους που δεν είναι Εβραίοι εκ γενετής τουλάχιστον, και μάλιστα ο πρέσβης του τον είπα στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα, που τα Ιεροσόλυμα τα έκανε πρωτεύουσα, είδατε, όλα είναι κρίκι στην ίδια αλυσίδα. Ήταν μία από τις τελευταίες πράξεις του Τραμπ της πρώτης θητείας του, ήταν να μεταφέρει την πρωτεύουσα, την πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στα Ιεροσόλυμα, και να αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ τα Ιεροσόλυμα. Γιατί το έκανε αυτό?
1: Δεν έγινε τυχαία. Έχετε δίκιο.
0: Αν δεν ήταν μια θρησκευτική πράξη, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φτάνει να θέλει κάποιος να το δει. Βέβαια, ότι δεν έγινε τυχαία, δεν μπορεί να γίνει τυχαία. Τίποτα προφανέστατα δεν γίνεται τυχαία. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις και δεν είναι δυστυχώς ούτε καν μόνο τρεις. Είναι 123 πια. Τα κοριτσάκια λοιπόν ήδη στην Αμερική, οι δημοσιογράφοι, ξαναλέω, που στήριξαν τον Τραμπ για να γίνει ξανά πρόεδρος των ΗΠΑ και να φύγει να εκδιωχθεί ο Μπάιντεν ως ανοϊκός, έτσι. Αλλά θα δούμε τι είναι και ο Τραμπ τώρα και πώς συμπεριφέρεται. Αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι όλοι και το συζητούν ότι όταν η πρώτη πολεμική ενέργεια είναι να ανατινάξεις ένα σχολείο με 160 κοριτσάκια, ξαναλέω, έχει σημασία για το κοριτσάκια, το οποίο οι ίδιοι στρατιωτικοί λένε ότι από το δορυφόρο φαινόταν ότι είναι σχολείο, ανατινάχθηκε σε ώρα λειτουργίας του σχολείου και γύρω-γύρω δεν υπήρχε καμία πολεμική εγκατάσταση ή κάτι άλλο που να παραπέμπει.
1: Υπήρχε νομίζω λίγο πιο κάτω, αν θυμάμαι καλά.
0: Και τι αστοχήσανε. Λοιπόν,
1: ναι,
0: πάντων,
1: εντάξει, αυτό λέω ότι είναι δύσκολο να πείσουν, έτσι, γιατί έχουν διαψεύσει.
0: Για να μην πω λόγο, θεωρείται ότι ήταν θυσία στον Βαάλ. Όπως θυσία στον Βαάλ ήταν και τα παιδάκια που έπαιρναν και τώρα αποκαλύπτεται ότι και από τη Ρουμανία στην αλλαγή του καθεστώτος μετά τον Τσαουσέσκο έλειπαν παιδάκια από ορφανοτροφία τα οποία τροφοδοτούσαν την Αμερική και αυτές τις σέκτες. Δηλαδή είναι ανατριχιαστικά.
1: Συζητώντας τώρα για την επόμενη μέρα, τι περιλαμβάνει, ποια είναι η αίσθησή σας, κυρία Μαρούπα, για το θέμα αυτό της Μέσης Ανατολής?
0: Νομίζω ότι η ΗΠΑ πρέπει να κάνουν ολοταχώς πίσω και βλέπω και έναν εύσχυμο τρόπο να προσπαθούν να υπαναχωρήσουν τις επιπόλαιες έτσι, απόφασες να πάνε σε πόλεμο, γιατί θεωρούσαν ότι είχαν τους χεριού τους τους Ιρανούς. Νόμιζαν ότι θα είναι μια εύκολη νίκη, έχουν αποκεφαλίσει τρεις-τέσσερις φορές πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες, που είναι αδιανόητο αυτό για κράτη που θέλουν μεταξύ τους να συζητούν. Δείτε ότι η Ρωσία, τον Ζελένσκι, τον έχει σεβαστεί με απόλυτο τρόπο, παρότι αυτός ασχημονεί κιόλας, μιλάει δηλαδή κατά τρόπο ανεπίτρεπτα, έτσι, υποτιμητικό.
1: Κατά καιρούς το κάνει.
0: Βέβαια, πολλές φορές. Εδώ οι Αμερικανοί έχουν διαπράξει το αδιανόητο. Σκοτώνουν και όλους τους διαπραγματευτές. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος λόγος ήταν να σκοτώσουν τον Λαριτζανή, ο οποίος ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του νέου Χαμενέη, που ανέλαβε μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ο οποίος κατά γενική ομολογία ήταν ένας μετριοπαθής, Αμερικάνος σπουδαγμένος, πάρα πολύ διανοούμενος άνθρωπος, είχε διδακτορικό με φιλοσόφους και ήταν της άποψης ότι πρέπει με διπλωματία να οδεύσουν οι δύο χώρες σε ειρήνη στην περιοχή. Ο μόνος λόγος που μπορεί να θέλεις να σκοτώσεις όλους αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεσαι είναι για να αποκόψεις τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Αυτό όμως είναι κάτι που το θέλουν μόνο οι Ισραηλινοί και οι Ισραηλινοί το θέλουν για τους θρησκευτικούς λόγους που σας είπα. Γι' αυτό εξάλλου και ο Αμερικανός πρέσβης είπε, ομολόγησε πιο Ισραηλινός από τους Ισραηλινούς, ότι το Ισραήλ έχει ιστορικό, βιβλικό και εθνικό δικαίωμα τα σύνορά του να εκτείνονται από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη, δηλαδή να φάνε πέντε χώρες.
1: Το λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ.
0: Το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο το έχουν και σήμα στις στρατιωτικές τους στολές. Δηλαδή να πούμε και εμείς τώρα και να αρχίσουμε αυτή την προπαγάνδα και τους πολέμους ότι η Ελλάδα έχει ιστορικό εθνικό που έχει αναντήρητα, δεν θα πει κανείς όχι, και μάλιστα στα εδάφη που κατήχαμε μέχρι πριν από 600 χρόνια. Όχι που μας υποσχέθηκε ο Θεός, γιατί αυτοί λένε μας τα υποσχέθηκε ο Θεός. Δηλαδή να πω εγώ, κύριε Δραγάτη, το σπίτι σας τη ρώτησε πολύ, δεν ξέρω αν έχετε συμβόλαιο, εμένα μου το έχει υποσχεθεί ο Θεός μου, βγείτε έξω να μπω εγώ μέσα. Δηλαδή Όλα αυτά έχουν έναν απόλυτο παραλογισμό, ο οποίος όμως κατατείνει στην απόλυτη εξουσία που θέλει να υφαρπάξει το Ισραήλ, προκειμένου να γίνει ο παγκόσμιος μονοκράτορας, στην παγκόσμια διακυβέρνηση του Αντιχρίστου, την οποία θα επιτύχει με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα λέει και αυτά ο Ξεκίν Τζιάνγκ, αλλά ήταν προφανοκόλπο αυτό με την ασφικτική παρακολούθηση, κάμερες σε όλους τους δρόμους, ψηφιακή αστυνομική ταυτότητα, ψηφιακό χρήμα. Αυτό εξυπηρετεί μόνο τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας και την υφαρπαγή της ελευθερίας. Αυτά που έλεγε δηλαδή, όπως τα έλεγε ο Κούντενχοφ Καλέργη που λέγαμε πριν, αυτά που έλεγε ο Όργουελ το 1945, κάπου τα ξέρε και αυτός. Δεν φαντάστηκε μια ιστορία που όπου θαύματος αντί να συμβεί το 1984 ή η φάρμα των ζώων συμβαίνει το 2026-30. Συμμετείχε σε κάποια λέσχη που έμαθε πληροφορίες τις οποίες
1: αποτύπωσε σε ένα βιβλίο. Για ποιο λόγο βέβαια το έκανε.
0: Ανθρωπότητα για να λάβουμε τα μέτρα μας, να ξέρουμε, όπως ο Αρών Ρούσο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν και έγιναν whistleblowers? Γιατί ο Σνόντεν το έκανε αυτό και μας είπε ότι υπάρχει παρακολούθηση σε όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές, τις προηγμένες? Αυτός τις κατάργησε, διέφυγε στη Ρωσία, παράτησε την κοπέλα του, τους γονείς του, δεν τους ξαναδεί ποτέ. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο ίστατος στόχος, η ελευθερία μας, και είναι μετά υποβιβαζόμαστε σε μια κατάσταση ζώου όπως αυτή που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Εμείς γεννηθήκαμε άνθρωποι και ελεύθεροι. Η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει όλους τους μη Εβραίους, που δεν ξέρω πόσο Εβραίος είναι ο κύριος Νετανιάχου τώρα που προέρχεται, κατάγεται από την Πολωνία, ή ο κύριος Ζελένσκι που είναι Εβραίος της Ουκρανίας και αυτοί θέλουν να επικύσουν και να δημιουργήσουν το μεγάλο Ισραήλ, οι οποίοι είναι εξ αίματος Ιουδαίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν κατάγονται εξ αίματος από τον Αβραάμ. Και για να πούμε εδώ πόσο θρησκευτικός είναι ο πόλεμος, πόσο τυχαίο είναι ότι οι συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία, με το Κατάρ, με το Μπαχρέιν, με όλες αυτές τις χώρες που έκανε ο Τζάρετ Κούσνερ, όλος τυχαίως δεν έχει διπλωμάτες η Αμερική, μόνο ο Τζάρετ Κούσνερ του Σαμπάτ Λούμπαβιτς είναι με τον Γουίτκοφ, η ειδική επιτετραμένη. Όλες αυτές οι συμφωνίες ονομάστηκαν συμφωνίες του Αβραάμ. Εκείνοι λοιπόν προσδίδουν το θρησκευτικό περιεχόμενο και καθιστούν τον πόλεμο αυτόν θρησκευτικό. Το να αρνούμαστε εμείς ότι πρόκειται για ένα θρησκευτικό πόλεμο, διότι μας βάζει η αντίληψη αυτή της πραγματικότητας στη δυσχερή θέση να πρέπει να διαλέξουμε με ποια μεριά είμαστε, του Χριστού ή του Αντίχριστου, θα μου επιτρέψετε, μόνο για ηλιθίως είναι και για εκουσίως σκλάβος. Όσοι έχουν αποφασίσει λοιπόν να γίνουν σκλάβοι εκουσίως, okay, έχουν δικαίωμα, τι να πω, εμείς δεν είμαστε της υποδούλωσης και της σκλαβοποίησης, γι' αυτό και αντιτασσόμαστε σε όλα τα μέτρα που θέλουν, που επιδιώκουν την αστυνόμευσή μας και την καταστρατήγηση της στοιχειώδους ελευθερίας μας. Να πω δε ότι έχουν αρχίσει οι Αμερικάνοι, σήμερα είδα ένα βιντεάκι, Ρούπερτ Λόουι, βουλευτής της Αγγλίας, Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος εξηγούσε γιατί δεν θα πάρει ποτέ την ψηφιακή ταυτότητα. Και εξηγούσε αυτό, ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε μια φάρμα των ζώων, δεν μπορώ να περπατάω και να με καταγράφουν και δεν θέλω κάποιος, όταν εκουσίως όλοι θα μπούμε σε αυτό το σύστημα, μετά να μας καταστήσει δούλους γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τα ίδια είπε και η πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Κλίντον, Στέγασης ήταν, λεγόταν Όστιν, Όστιν, πώς αλλιώς, Όστιν,
1: τώρα δεν μου έρχεται και εμένα, εντάξει δεν πειράζει,
0: νομίζω, τέλος πάντων, η Κάθριν Όστιν Τίτς, Κάθριν Όστιν Τίτς, η οποία εξήγησε ότι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό νόμισμα έχουν αυτό το σκοπό, να μας κλέψουν την ελευθερία μας και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Η δε τεχνητή νοημοσύνη, ήδη η επικεφαλής, αυτή που ήταν η πρωτοπόρη σε αυτόν τον τομέα, ο Τζέφρι Χίντον, ο πατέρας, ο νονός της τεχνητής νοημοσύνης, αυτός που κέρδισε το Νόμπελ για το θέμα αυτό πριν από μερικά χρόνια. Ο Altman, αυτός που έχει φτιάξει το ChatGPT, Ρούσελ, Τέγκμαρκ, πάρα πολλοί ηγέτες οι οποίοι προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν με όλους τους τρόπους πει ότι πρέπει να συμβληθούν τα κράτη και να φτιάξουν ανεξάρτητους οργανισμούς μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επιτραπεί να αυτονομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί εντελώς ελεύθερη και ανεξάρτητη από την ανθρωπότητα, την οποία στη συνέχεια θα σκοτώσει. Θεωρούν δε ότι ο απόλυτος κίνδυνος είναι αυτός και όχι ο πυρηνικός πόλεμος, για τον οποίο ελοχεύει έτσι αρκετά μεγάλος κίνδυνος και με την ανάφελεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, διότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει κάνει βήματα στην ανεξαρτητοποίησή της και ήδη ξεγελάει τους επιστήμονες οι οποίοι της δίνουν εντολή να κλείσει ή να καταστρέψει αρχεία της. Και μάλιστα όχι απλώς τους ξεγελάει, αλλά και τους εκβιάζει ότι αν τυχόν το κάνουν αυτό, θα αποκαλύψει την εξωσυζυγική τους σχέση στην εταιρεία τους ή στη σύζυγό τους. Δηλαδή χρησιμοποιεί και ανθρώπινα μέσα για να αποκτήσει τον έλεγχο του επόπτη της. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που δουλεύει με τα χείλια και τώρα έχουμε μία αδυναμία διαπραγμάτευσης μεταξύ των τριών χωρών που ηγούνται αυτής της προσπάθειας. Να πω εδώ βέβαια ότι ο Πίτερ Θιλ, για να δούμε πώς αυτοί συμπλέκονται με αυτά κλπ, είναι και αυτός στην προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και του Αντίχριστου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τελικά θα εγκαθιδρυθεί ο απόλυτος έλεγχος της ανθρωπότητας. Όταν λοιπόν μας το αποκαλύπτουν αυτό οι άνθρωποι που έχουν υπάρξει οι ηγήτορες σε αυτή την προσπάθεια
1: και
0: κατάκτησης των καλών πλευρών. Των καλών πλευρών. Η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως μας διευκολύνει όλους. Αλλά και κάτι πρέπει να κάνουμε, όπως κάναμε με τα πυρηνικά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, κάτι πρέπει να κάνουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μην καταστεί ανεξέλεγκτη. Ο Τραμπ λοιπόν, πυροβολώντας τα πόδια του κατά τη διάρκεια δύο διαπραγματεύσεων στο Ιράν, σκοτώνοντας τους ηγέτες του Ιρανικού καθεστώτος και παραλλήλως ακυρώνοντας τη διαπραγμάτευση, ενώ όλα πηγαίναν καλά, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και ο Διευθυντής της NSA της Αγγλικής, ο Πάουελ, είπαν ότι είχαν συμφωνήσει οι Ιρανοί στη μείωση του απεμπλουτισμένου ουρανίου, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να αποκτήσουν πυρηνικά. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα πρόβλημα.
1: Και εκφράστηκε απορία για το πώς γίνεται ενώ είμαστε σε διαπραγματεύσεις, ενώ ήμασταν σε διαπραγματεύσεις, να γίνει αυτό που έγινε. Μεγάλη απορία.
0: Είπαμε, είναι ο στόχος ο θρησκευτικός και το ζούμε αυτό, για να κλείσουμε έτσι, γιατί πλησιάζει μεγάλη εβδομάδα, και με τον Πανάγιο Τάφο. Να πω πρώτα ότι χριστιανοποιείται τελείως το Ισραήλ, καταργούνται 200 δάσκαλοι χριστιανοί επειδή ήταν εκκαταγωγής Παλαιστίνοι, με αποτέλεσμα να κλείνουν όλα τα χριστιανικά σχολεία. Έχει σφραγιστεί ο Πανάγιος Τάφος δήθεν επειδή κινδυνεύει, ενώ οι Ιρανοί με μεγάλη προσοχή και προαναγγέλλοντας τα χτυπήματά τους έχουν καταστρέψει μόνο στρατιωτικές βάσεις σε όλες τις χώρες του κόλπου από τις οποίες φεύγουν πύραυλοι εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ιτηθεί, διότι έχει αποκεντρώσει την στρατιωτική του ιεραρχία, και όσους και να σκοτώνεις υπάρχουν και άλλοι πιο πίσω οι οποίοι έχουν δικιά τους επιμελητεία, δικούς τους στόχους κλπ. Οπότε
1: Και
0: δεν υπάρχει περίπτωση να
1: δημιουργούν και δικούς
0: τους
1: πυράβλους. Έτσι, δημιουργούν και δικούς τους πυράβλους. Έχουν
0: υπόγεια
1: εργαστήρια.
0: Υπόγεια και το ανάγλυφο του Ιράν είναι τέτοιο με οροσειρές. Βέβαια. Οπότε είναι τόσο αδύνατο να νικηθεί και το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει, κυρίως δε αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν την έλευση του Αντιχρίστου, ότι δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμα και ότι καλά θα κάνουν να μην σφραγίζουν τον Πανάγιο Τάφο, διότι τελικά, όπως και ο Γουίλ Ντουράντ επιβεβαιώνει, αντίθετα σε όσα είπε ο Νετανιάχου, ο Χριστός είναι ο πιο βαθιά επιδραστική προσωπικότητα σε όλη την ιστορία, παρότι δίδαξε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Και πολύ περισσότερο από τον Τζέκις Χαν, ο οποίος το μόνο που κατάφερε είναι να αφήσει 17 εκατομμύρια απογόνους του, ενώ ο Χριστός έχει αφήσει πίσω του 2 δισεκατομμύρια οπαδούς του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας να πω, επειδή αναφέρατε το όνομά της, όντως ήταν η κυρία που αναφερθήκατε πριν, η κυρία Κάθριν Όστιν Φίτς, βοηθός υπουργός στέγασης και αστικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών επί George Bush, επειδή το βρήκα. Να το αναφέρω.
0: Η οποία είπε ότι για να το συμπληρώσουμε τώρα, ναι, και πολύ καλά κάνατε και το βρήκατε, κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε ο Πούτιν, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, ναι, λόγω οικονομικής ύφεσης να μας πούνε κλειστείτε στα σπίτια σας, δεν θα βγαίνετε έξω, δεν θα λειτουργεί το ψηφιακό σας χρήμα έξω από το σπίτι σας, μέσα θα κάθεστε, μέσα θα δουλεύετε, μέσα θα τρώτε. Θα έχουμε δηλαδή, πώς το λένε, μέτρα παρόμοια με τον COVID και αστυνόμευσης και απαγόρευσης συναλλαγών ή συνδιαλλαγών. Να μην μπορούμε ούτε να μιλάμε μεταξύ μας. Γι' αυτό και να κλείσουμε τότε με αυτό αφού το αναφέρατε. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ιδίως ο ελληνικός λαός, που έχει έννοιες που μας δίδαξαν οι αρχαίοι φιλόσοφοί μας, όπως η ευδαιμονία και όχι η ευχαρίστηση, η άνθηση, η πνευματική άνθηση και όχι η διασκέδαση. Έχουμε ξεχωριστές λέξεις για κάθε πράγμα και έχουμε μεγάλη παρακαταθήκη ιδεολογική για όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι ο πραγματικός πλούτος για την ανθρωπότητα είναι η συνείδηση και η ψυχή. Δεν είναι το χρήμα, δεν είναι η περιουσία, είναι τα μέσα αυτά για να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της ψυχής μας και την ελευθερία της συνείδησής μας, γιατί η συνείδησή μας κάνει πραγματικότητα αυτά που βλέπουμε.
1: Βέβαια. Yeah. Μεγάλη κουβέντα και νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για κλείσιμο και ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό που λέμε, κυρία Μαρούπα, και προς τους συμπολίτες μας που παρακολούθησαν αυτή την εκπομπή, οι οποίοι καλό είναι να μπουν σε μια διαδικασία αναζήτησης. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά. Εδώ θα είμαστε βέβαια πρώτα ο Θεός να τα σχολιάζουμε και θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση.
1: Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
4: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
5: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
6: Εντάξει, καταλαβαίνω τα ζάρια.
7: Φοβερή ιδέα, μπράβο.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
10: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
11: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Real Politics εδώ στο Μιλιτέρι. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Είμαστε πλέον όλο και πιο κοντά στις εκλογές. Έχει αρχίσει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση και αν κι ας μην είμαστε με τα τυπικά χαρακτηριστικά της, αλλά επί της ουσίας είμαστε μπροστά σε εκλογές και περιμένουμε και τη δημιουργία, την τυπική εμφάνιση νέων σχηματισμών, νέων εκλογικών τουλάχιστον σχηματισμών. Είναι ο κύριος Τσίπρας, θα είναι ο κύριος Σαμαράς, πώς θα είναι και αν θα είναι η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά, αλλά και, και τον πραγματικό σχετισμό των δυνάμεων που βλέπουμε σήμερα και έχουμε μπροστά μας, όπως και τα προβλήματα που καλούνται τα κόμματα, τα υπάρχοντα και τα αυτά που θα εμφανιστούν να διαχειριστούν, θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την εμπειρία και ασχολείται. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Αρισπηλιωτόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές συστάσεις. Τον ακούτε, τον διαβάζετε, τον βλέπετε. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές συστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε Σπηλιωτόπουλε, ουσιαστικά είμαστε σε μήνες προεκλογικούς. Μετράμε αντίστροφα και ας μην έχει επισημοποιηθεί η κατάσταση. Αλλά θα ήθελα πρώτα. Μπορεί να ακούγεται γενική ερώτηση, αλλά η κοινωνία θέλει μια αλλαγή, θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, θέλει να αλλάξουν τα πράγματα αλλά χωρίς να πολυκουνήσουμε το τραπέζι, να το αναποδογυρίσουμε. Υπάρχει κάποια αίσθηση από την εμπειρία σας, τις μετρήσεις, τους υπολογισμούς που κάνετε με τις έρευνες και την κοινή γνώμη?
1: Η απάντηση στο ερώτημα μας δίδεται από τις ποσοτικές έρευνες και από τις ποιοτικές. Στο πρώτο σκέλος. Το πρώτο σκέλος είναι εάν η κοινωνία θέλει αλλαγή. Ναι, η κοινωνία θέλει αλλαγή. Σε όλες τις ποιοτικές έρευνες των τελευταίων ετών αλλά και της τελευταίας περίοδου βλέπουμε ότι περίπου το 70% των συμπολιτών μας ζητά αλλαγή. Αυτό είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, τι αλλαγή θέλει? Η απάντηση μας δίδεται εδώ από τις ποιοτικές έρευνες. Η αλλαγή λοιπόν που θέλει είναι να είναι ριζική αλλά χωρίς να ρισκάρει τα πράγματα όπως τα γνωρίζει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε μία κοινή γνώμη η οποία θέλει μία μεγάλη αλλαγή, αλλά επειδή κάθε φορά η έννοια της αλλαγής εγκυμονεί και διάφορους κινδύνους, δεν θέλει τους κινδύνους εκείνους που είχαμε, έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα, έχουν να κάνουν με την αγοριστική δύναμη, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της χώρας, έχουν να κάνουν με επικίνδυνα μονοπάτια. Άρα θέλει μία όσο το δυνατόν πιο ασφαλή εντός του συστήματος αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το 70% αυτό που λέει άλλαξε τα όλα, αλλά σου λέει άλλαξε αυτά τα οποία με προβληματίζουν. Και η ερώτηση είναι ποια είναι αυτά που προβληματίζουν. Αυτά λοιπόν που προβληματίζουν είναι η οικονομία. Με άλλα λόγια έχουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την αγοραστική δύναμη, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιχειρηματική τάξη σε αυτή τη χώρα, ο τρόπος που διαπλέκεται η επιχειρηματική τάξη με την πολιτική τάξη, το τρίγωνο δηλαδή της διαπλοκής που ακόμα καλά κρατεί και αμέσως μετά είναι το κομμάτι του ελλείμματος της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Αυτό που δεν υπήρχε παλαιότερα, που σήμερα έχει βρεθεί στη δεύτερη θέση, αμέσως μετά δηλαδή από την οικονομία, που σου λένε ότι εδώ είναι θέμα δημοκρατίας, διότι δεν λειτουργούν αποτελεσματικά οι θεσμοί, δεν εμπιστευόμαστε τους θεσμούς, δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που προφανώς δημιουργεί μεγάλους κλειδονισμούς στο δημοκρατικό πολίτευμα όταν η πλειοψηφία των πολιτών δεν εμπιστεύεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί και κυρίως δεν εμπιστεύεται τον τρόπο με τον οποίο απονέμεται η δικαιοσύνη στη χώρα. Και μετά έρχεται φυσικά η ασφάλεια, έρχεται η προστασία και ούτω καθεξής. Άλλα ζητήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να τα αξιολογήσει ίσονος σημασίας, αλλά αν με ρωτούσε κάποιος να σταχυολογήσω τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα, θα έλεγα λοιπόν ότι είναι η οικονομία από τη μία πλευρά το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς τους άλλους.
0: Οι θεσμοί και η οικονομία. Θεσμοί και η οικονομία. Σε αυτή την αλλαγή, όπως την περιγράψατε, που θέλει ο κόσμος, περιλαμβάνεται και το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θέλουν αλλαγή και κυρίως θέλουν να γυρίσουν σελίδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα με ρωτήσετε βέβαια, δεν υπάρχει μια αντίφαση. Όταν μου λες ότι 70% θέλει να γυρίσει σελίδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να αφήσει πίσω τη Νέα Δημοκρατία και ζητά κυβερνητική αλλαγή, πώς είναι δυνατόν στις ποσοτικές έρευνες η Νέα Δημοκρατία να προηγείται? Η απάντηση είναι ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία διότι έχουμε αυτό το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα εκ των πραγμάτων. Γιατί το 70% που θέλει αλλαγή, όταν τους ρωτήσεις ποιο κόμμα άλλο θα επιλέξουν προκειμένου να φύγει η Νέα Δημοκρατία, εκεί το 70% κατακαιρματίζεται στις μικρότερες δυνάμεις της μείζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης κατά τέτοιο τρόπο που έχουμε πολλά κόμματα μικρότερης εκλογικής επιρροής όπως αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις και φυσικά εκεί ο μονόφθαλμος βασιλεύει ποσοτικά γιατί έρχεται πρώτος έστω και με την αδυναμία σχηματισμού πλειοψηφίας.
0: Να το καταλάβω. Άρα δεν λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό μας λέτε? Δεν
1: λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά όταν τους λες
0: ποιος να
1: τους 7 ναι, στους 10 και... να φύγει ο Μητσοτάκης, ο ένας σου λέει ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος σου λέει ΠΑΣΟΚ, ο άλλος σου λέει βλέπω καλά τον Τσίπρα που έρχεται, ο άλλος σου λέει την Καρισιανού, άλλος την Κωνσταντοπούλου, ναι, άλλος τους ακροδεξιούς και το καθεξής. Με άλλα λόγια, οι 7 στους 10 θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, αλλά οι 7 δεν, κατανέμονται σε πολλές άλλες εκλογικές δυνάμεις.
0: Δεν έχουμε ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή που έχουμε, να πηγαίνει κάπου να συγκεντρώνει.
1: Δεν έχουμε ένα ισχυρό κόμμα ή μια ισχυρή πολιτική δύναμη που μπορεί να συσπυρώνει τους περισσότερους από τους 7, στους 10 που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα. Άρα η αδυναμία δημιουργίας μιας μείζωνος αντιπολίτευσης και συσπήρωσης του λεγόμενου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου είναι αυτό το σημείο που εκμεταλλεύεται για την παραμονή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εκεί ακριβώς δικαιολογείται αυτή η αντίφαση. Η πλειοψηφία να θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτάκης να παραμένει εξαιτίας της αδυναμίας αντιπολίτευσης να αφήσουν τα προσωπικά τους και να δημιουργηθεί ένας ισχυρός δημοκρατικός προοδευτικός πόλος.
0: Πριν πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί έχουμε τα παλιά αλλά έχουμε και νέα πρόσωπα, ή πρόσωπα παλιά με νέο καπέλο εν πάση περιπτώσει, πριν πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αναταράξεις επηρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία, το εσωτερικό της? Αυτή η αμφισβήτηση που έρχεται από την κοινωνία, θεσμούς, οικονομία, να το πούμε ότι είναι τα δύο βασικότερα.
1: Καταρχήν έχουν αλλάξει οι ποιοτικοί δείκτες. Δηλαδή παλαιότερα είχαμε μια ισχυρή αίτηση εντός εισαγωγικών, ένα ισχυρό αίτημα κυβερνητικής αλλαγής. Σήμερα βλέπουμε ότι και αυτοί ακόμα που έχουν απομείνει στη Νέα Δημοκρατία αρχίζουν για πρώτη φορά και βάζουν ερωτηματικά όσον αφορά την παραμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζει για πρώτη φορά δειλά-δειλά ο Νεοδημοκράτης και βάζει το ερώτημα, καλά 6-7 χρόνια αφού βλέπει τι γίνεται με τα σκάνδαλα, με όσα έγιναν, μήπως πρέπει να παραμερίσει προκειμένου να πάρει καινούργια πνοή το κόμμα για να πάει στις εκλογές. Αυτό δεν το βλέπει κανείς στις ποσοτικές έρευνες, αλλά στις ανοιχτές ερωτήσεις που κάνουμε για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε ανθρώπους που δηλώνουν ότι ακόμα και σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι η πρώτη φορά που απαντούν βάζοντας το ερωτηματικό κατά πόσο είναι χρήσιμη η παρουσία Μητσοτάκη και στην ηγεσία για τις επόμενες εκλογές. Με άλλα λόγια, αρχίζουν ήδη οι Δημοκράτες και αφισβητούν κατά πόσο η παραμονή Μητσοτάκη είναι πλεονέκτημα για το κόμμα τους όταν θα πάει στις επόμενες εκλογές ή αν πάει στις επόμενες εκλογές με το Μητσοτάκη, σου λένε, είναι πολύ δύσκολο μετά να το δεχτούν τα άλλα κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα εκεί μήπως πρέπει να παραμερίσει, μήπως πρέπει να κάνει πίσω, μήπως το ΠΑΣΟΚ δεχτεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, να επαναλάβουμε δηλαδή τη συγκυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι λογικό για τους νεοδημοκράτες στις ποιοτικές έρευνες, που απαντούν μήπως είναι λογικό να κάνει πίσω ο Μητσοτάκης, γιατί αποκλείεται ο Ανδρουλάκης να δεχτεί ποτέ το Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Αυτά είναι πράγματα που πρώτη φορά τα ακούμε.

0: Ο Μητσοτάκης πια δεν είναι πλεονέκτημα, δεν είναι ατού της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε φτάσει σε αυτό που θα λέγαμε με άλλα λόγια, τα καταλάβουν δηλαδή όσοι μας ακούν, ίσα βάρκα ίσα νερά, και αρχίζει πια μια φθήνουσα πορεία όπου πια ο Μητσοτάκης από πλεονέκτημα γίνεται μειονέκτημα για το κόμμα που θα δώσει, αν θέλει να δώσει, με αξιοπιστία την επόμενη εκλογική μάχη και κυρίως μειονέκτημα για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Γιατί σχεδόν έχει προεξοφληθεί,
1: και αυτό το βλέπουμε
0: στις ποιοτικές έρευνες, έχει προεξοφληθεί από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Αφού λοιπόν δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Η απάντηση είναι δεν θέλουμε περιπέτειες. Τι θέλουμε? Κυβέρνηση συνεργασίας. Μα πώς θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας? Εκεί λοιπόν ακόμα και οι δημοκράτες σου λένε, εκεί ίσως μετά από 6-7 χρόνια που θα έχει κάνει πρωθυπουργός, ας κάνει λίγο πέρα. Κέρδισε ό,τι είχε να κερδίσει στην ιστοδοφημία του, στο βιογραφικό του. Έγραψε αυτά τα χρόνια τα πολλά στην πρωθυπουργία. Ας παραμερίσει προς όφελος
1: της χώρας κυρίως.
0: Και δευτερευόντως της παράταξης.
1: Το γεγονός ότι έχουμε όλη αυτή η εικόνα που περιγράψατε και με την αμφισβήτηση που είναι μεγάλη, το 70% ανεξαρτήτως των αδυναμιών της αντιπολίτευσης, φαίνεται και από το γεγονός ότι τρεις πρώην πρωθυπουργοί του 21ου αιώνα, δηλαδή της 20ετίας, εμπλέκονται με τον Α ή το Β τρόπο, να βάλουμε και τον Βενιζέλο μέσα, εμπλέκονται με τον Α ή Β τρόπο. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να κατέβει, είναι πολύ κοντά στο να το ανακοινώσει επισήμως, εν πάση περιπτώσει, αν και το ξέρουμε, το συζητήσουμε και με αυτό μαζί σας αναλυτικά. Ο κύριος Σαμαράς επίσης ακούγεται, και έχουμε και τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ενεργός, αν και δεν πρόκειται να κάνει κάτι ως κίνηση και ως πολιτικό αυτό, εκεί αλλά είναι ενεργός.
0: Εκεί ήθελα να δούμε τη μεγάλη εικόνα και τη μικρή εικόνα. Πάμε λοιπόν στη μικρή εικόνα, την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι λογικό και αναμενόμενο για τους ερωτηθέντες σε κάθε ποιοτική έρευνα να αρχίζουν να αμφισβητούν τον Μητσοτάκη, όταν ήδη ο Μητσοτάκης έχει αμφισβητηθεί από δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι εν ζωή και οι δύο αμφισβητούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αμφισβητούν τις πολιτικές του, αμφισβητούν την εξωτερική του πολιτική, αμφισβητούν το κατά πόσο είναι δίκαιη η οικονομική πολιτική που ασκείται. Έχουν βάλει πάρα πολλά ερωτηματικά και για τον ίδιο, και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο ένας πάει να κάνει κόμμα, έτσι ακούγεται, και ο άλλος σου λέει ότι εγώ δεν πηγαίνω στο συνέδριο του κόμματος το οποίο ηγήθη, που με τίμησε να είμαι πρωθυπουργός και που ο θείος μου ήταν ο ιδρυτής. Έτσι. Ναι. Ένας Καραμαλής δεν πηγαίνει στο κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό και μόνο του δείχνει ότι πια υπάρχει διαζύγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτό που κάποτε ονομάζαμε φιλελεύθερη παράταξη. Αυτό που σήμερα ονομάζεται Νέα Δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Είναι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που προέρχονται από το Λάος, που επί Κώστα Καραμαλή η πόρτα ήταν κλειστή και δεν είχε συγχωρήσει κανένας. Αντίθετα, θυμίζω ότι ο Κώστας ο Καραμαλής είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη και έγινε το Λάος. Είχε πιεστεί πάρα πολύ για να πάρει το Βορύδη, τον Άδωνη, τον Πλεύρη και τους άλλους, και είπε ότι όσο είμαι πρόεδρος αυτοί δεν έχουν θέση στο κόμμα μου. Το ξέρω πολύ καλά, ήμουν εκπρόσωπος τότε.
1: Ναι, πολύ σωστά,
0: έτσι,
1: ναι,
0: και μυστηρεύομαι συζητήσεις που είχαμε κάνει. Και αμέσως μετά όλοι αυτοί εισχώρησαν. Ήρθε και ένα κομμάτι του παλιού χρηματιστηριακού ΠΑΣΟΚ, το λέω έτσι για να το διαχωρίσω από το πραγματικό σοσιαλδημοκρατικό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπαδρέου. Αυτή ήταν μια ειδική τάξη πολιτικών που θησάβρισαν την εποχή του χρηματιστηρίου, η οποία πάση περιπτώσει.
1: Και που κυρίως ήταν στην εποχή Σιμίτη.
0: Ναι, και θησάβρισαν και πολιτικά, δεν το λέω οικονομικά υπονοούμενα. Και ήταν η εποχή Σιμίτη που ξαφνικά είδαν το φως το αληθινό στο Μητσοτάκη και σου λέει μετά το Σιμίτη, αυτός μας μοιάζει σαν Σιμίτης, πάμε εκεί. Και ενώ υπήρχαν υπουργοί τύπου Χρυσογοίδη, οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και ψηφίζαν το μνημόνιο και τους ρωτούσες γιατί το ψηφίσατε, έλεγε δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Σήμερα είναι υπουργοί της παράταξης που κάποτε πυροβολούσε το μνημόνιο και πυροβολούσε αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που χωρίς να διαβάσουν ψήφιζαν το μνημόνιο. Αυτό λοιπόν έχει μπερδέψει τον πραγματικό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ο κόσμος ο οποίος μέχρι πρότινος είχε αυτά τα ερωτηματικά βλέπει τον πραγματικό ηγέτη του, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, και σου λέει αυτά που λέει για τον κύριο

0: Μητσοτάκη είναι έντονα. Άρα μήπως έχει δίκιο.
1: Και έχει διαμορφωθεί και μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, διότι βλέπουμε τις αντιλήψεις Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Πιερακάκη, Σκυλακάκη. Λέω, τυχαίνει να είναι όλα αυτά σε άκη, αλλά είναι αυτές οι αντιλήψεις. Είναι μια άλλη αντίληψη, διαφορετική και από αυτή που γνωρίζατε κι εσείς.
0: Είναι μια αντίληψη αυτής της
1: και στα οικονομικά και στα θεσμικά.
0: Είναι μια αντίληψη της τελευταίας περίοδου ΠΑΣΟΚ. Είναι το ΠΑΣΟΚ της ημιτικής περίοδου και αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Αυτή η αντίληψη είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εγώ δεν θα πω αν αυτή η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει πρόσημο φιλελεύθερο ή πιο προοδευτικό ή πιο δημοκρατικό. Ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο κοντά.
1: Πιο νεοφιλελεύθερο ή άλλο.
0: Πιο κοντά
1: ξέρω,
0: στο κέντρο ή λιγότερο στο κέντρο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο ελιτιστική. Αυτό το κόμμα εκφράζει την οικονομική ολιγαρχία. Και εκφράζει το χρηματιστηριακό κομμάτι αυτών των πολιτικών στελεχών που έκαναν τις 6.000 μονάδες εκείνη την εποχή που έγινε η πιο βίαιη αναδιανομή του εισοδήματος. Έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι είναι μαζί σήμερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Τώρα, αν αυτό είναι πιο δημοκρατικό και πιο φιλελεύθερο, μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα θέλουμε και δεν είναι της παρούσης. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που ξέραμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο σκέλος, πάμε στο θέμα της αντιπολίτευσης. Η προπαγάνδια επικοινωνιακή τακτική, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, λέει, μην το συζητάτε παιδιά, μην κουράζεστε, εγώ θα είμαι πρώτος και πάνω και από το 25 κιόλας που υπάρχει ένα θέμα εκεί για τον πόνους. Και...
0: Καταρχήν είναι στις έρευνες, να διορθώσω κάτι, δεν είναι πάνω από 25.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε έτσι, ότι... Γιατί, όχι, έχει σημασία, το καταλάβουν κι αυτό. Ναι, γιατί, ξέρετε τι κάνουν. Όλη η προπαγάνδα βασίζεται σε κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο υποκειμενικό είναι, και στατιστικά είναι ασφαλμένο. Τη λεγόμενη εκτίμηση ψήφου. Άλλο η εκτίμηση ψήφου, η οποία είναι υποκειμενική, και εκεί μπορεί να γίνει όποια αλχημία θέλει κανείς να κάνει, και άλλο η πρόθεση ψήφου. Στις δημοσκοπήσεις, το λέω για να το καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν, πρέπει να κοιτάει κανείς την πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου λοιπόν αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι λιγότερο από 22%. Το οποίο απέχει αρκετά από το 25% που είναι το μπόνους και προφανώς πάρα πολύ από το να μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα προφανώς δεν θέλει κανείς να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι 21%, 21,5%, 21,6%, 21,7% και αρχίζουν αυτές οι αλχημίες για τις εκτιμήσεις. Όταν λέμε εκτίμηση όμως, τι βάζουμε? Βάζουμε τι πήρε στις προηγούμενες εκλογές, μα ποιος μας λέει ότι θα ξαναψηφίσουν το ίδιο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, λένε πάντως ότι εμείς θα είμαστε πρώτοι, μην κουράζεστε. Η μάχη είναι για τον δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έτσι, θέλω να μας το πει.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αν σήμερα είχαμε εκλογές, γιατί ξέρετε, έχω και την πατρότητα μιας φράσης, η οποία νομίζω ότι έχει διαχρονική αξία, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αυτή τη στιγμή, η φωτογραφία αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα ερχόταν πρώτο κόμμα, η μάχη είναι για το δεύτερο κόμμα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αυτή η φωτογραφία είναι στατική, διότι σε 3, 4, 5 μήνες, 5, 10 σκάνδαλα ακόμα να ακούσουμε που δεν ξέρουμε, μπορεί και αυτό ακόμα να αλλάξει. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Σήμερα όμως, αν είχαμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα ερχόταν πρώτο κόμμα, με μεγάλη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση πλειοψηφία, ανοιχτή είναι η αναμέτρηση για το δεύτερο κόμμα.
1: Να το εξηγήσουμε τώρα αυτό για να πάμε στην αντιπολίτευση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχηματιστεί οι δύο κύριοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι καινούργοι που φημολογείται.
1: Τους περιμένουμε, ναι.
0: Ότι θα γίνουν. Δηλαδή δεν έχουμε κόμμα Τσίπρα με σάρκα και οστά, δεν έχουμε κόμμα Καριστιανού με σάρκα και οστά. Παρόλα αυτά, μετρώντας πρόθεση του πιθανών, λιγότερο πιθανών, σίγουρα ψηφίζω κ.ο.κ., θα έλεγα ότι τρεις πολιτικές δυνάμεις είναι κοντά. Το ΠΑΣΟΚ, η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Με άλλα λόγια, όταν οι διαφορές μεταξύ τους...
1: Άρα είναι μάχη για τρεις εκεί.
0: Ακριβώς. Είναι μικρές. Εγώ θα έλεγα είναι παιχνίδι ανοιχτό για τρεις, για τη δεύτερη θέση και δεν αποκλείω φυσικά τις εκπλήξεις. Γιατί όταν είναι μικρές οι διαφορές, ο δεύτερος από τον τέταρτο, αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά αν είναι μικρή, οι πιθανότητες από δεύτερος να βρεθεί τέταρτος είναι πάρα πολύ αυξημένες, πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ αν ήμουν στην θέση του Πασόκ δεν θα είχα αυτή την ασφάλεια που εμφανίζει το Πασόκ να έχει. Και αν ήμουν, θέλετε, και στη θέση του Ανδρουλάκη, ενδεχομένως να έθετα θέμα εμπιστοσύνης στο συνέδριο για να επιβεβαιώσω την ηγεσία μου, διότι εκ των πραγμάτων το ότι έχει κολλήσει η Βελόνα και πάει μια μονάδα, μια μισή μονάδα κλπ, όλα αυτά στις ποιοτικές έρευνες φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με την παρουσία τη δική του στην ηγεσία, όπως εκλαμβάνεται. Εγώ θεωρώ ότι αν το Πασόκ έρθει δεύτερο κόμμα, όλα καλά για το Πασόκ. Αν το Πασόκ όμως δεν καταφέρει να διασφαλίσει την παρουσία του στη δεύτερη θέση, τότε θα μπει σε μια διαδικασία αφυδάτωσης πολιτικής. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Ναι, γιατί ναι,
0: πια οι προσδοκίες, οι ελπίδες, ο κόσμος του είναι πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Το Πασόκ από μια πρώτη εικόνα είναι ένα κόμμα που έχει μια πορεία σε κάθε περίπτωση. Έχει μια συγκρότηση, προσπαθούν να το δείξουν με κάποιο τρόπο, με κάθε τρόπο μάλλον, παρά τις αντιθέσεις και τις διαφωνίες του ιστορικού τους. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο κύριος Τσίπρας, έχει την εμπειρία του Πρωθυπουργού, είναι πολιτικός χρονιά, γνωρίζει τα πράγματα. Το Πασόκ λοιπόν προσπαθεί να παίξει με τη συλλογικότητα και το στιβαρόν. Ο κύριος Τσίπρας με το...
0: Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα.
1: Η κυρία Καριστιανού αντιθέτως δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει ούτε παράδοση.
0: Να πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, να πάρουμε όμως ένα με τη σειρά.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα. Mm-hmm. Ποιος εκφράζει τη λεγόμενη κεντροαριστερά. Mm-hmm. Το Πασόκ εκφράζει την κεντροαριστερά. Και αν δεν εκφράζει την κεντροαριστερά, τότε γιατί εν πάση περιπτώσει δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις και πρωτοβουλίες για να λειτουργήσει έστω και με αμφίπλευρη διεύρυνση, όπως λένε τα στελέχη του, σε μία δυνατότητα ανασύνταξης του ευρύτερου προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου. Από την άλλη πλευρά, είναι ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός που έχει το κύρος και τη δυνατότητα να εκφράσει την κεντροαριστερά. Αν είναι αυτός, τότε μήπως έρθει και απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του Πασόκ, διότι ως πρώην πρωθυπουργός και με το κύρος που έχει αυτή η θέση μπορεί να λειτουργήσει πιο πιστικά, εάν και εφόσον κάνει άνοιγμα και το αριστερό και αφήσει την πολύ στενή αριστερόστροφη ρητορία που φαίνεται ότι μπορεί και να την εγκαταλείψει ή τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε. Αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Το να λες ότι εγώ κάνω, όπως λέει το Πασόκ, διμέτωπο αγώνα και εναντίον Τσίπρα και εναντίον Νέας Δημοκρατίας είναι μια θέση η οποία είναι δύσκολη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό τα πράγματα οδηγούνται στην πόλωση. Άρα όπως και η μεσαία τάξη σε επίπεδο κοινωνικο-οικονομικό αφαιμάζεται, έτσι και το κέντρο, το πολιτικό κέντρο αφαιμάζεται και βλέπουμε ότι γιγαντώνονται κυρίως τα δύο άκρα. Και πέρα από τα άκρα, άκρα δεξιά και άκρα αριστερά, η εντός εισαγωγικών δυνατότητα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς είναι δεδομένες, έχουν δηλαδή μεγάλα περιθώρια επιβίωσης, αλλά αφαιμάζονται στο κέντρο. Όταν το Πασόκ λοιπόν κάνει διμέτωπο αγώνα, πολλοί το ερμηνεύουν και ως αγώνα εναντίον της κεντροαριστεράς του κ. Τσίπρα. Εκεί έχει δυσκολία. Άρα τι σημαίνει, ότι είναι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία? Και αν είναι πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία, τότε αφού λέει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, άρα δεν είναι κόμμα κυβερνησιμότητος, ποια είναι η χρησιμότητά του? Η χρησιμότητά του είναι στην αντιπολίτευση? Μάλιστα. Και αφού είναι στην αντιπολίτευση, γιατί δεν γίνεται ένα κόμμα μαζί με τον Τσίπρα για να εκφράσουν την κέντρο αριστερά? Όπως μένει λοιπόν στην άκρη με διμέτωπο αγώνα, εμφανίζεται ότι είναι κέντρο. Μα το κέντρο πια
1: αφαιμάζεται.
0: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο τώρα κομμάτι έχει να κάνει με τον ίδιο, με αυτό που είπατε, με το θέμα της Καριστιανού. Η Καριστιανού αυτή τη στιγμή έχει μία δυναμική η οποία ξεπερνά τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις του παρελθόντος. Παρότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια πολύ δικαιολογημένη για τη θέση που πήρε, έτσι, δεν το αδικό, να την κατατάξουν σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο για το θέμα των αυλώσεων κλπ. Η Καρισιανού εξακολουθεί ακόμα και σήμερα και αλλιεύει αντισυστημικούς ψηφοφόρους. Και οι αντισυστημικοί ψηφοφόροι δεν είναι μόνο στην κεντροαριστερά. Είναι και στην κεντροδεξιά και στο κέντρο και στην κεντροαριστερά, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων είναι ένας δυνητικός αντίπαλος και για τον κύριο Τσίπρα και για το Πασόκ και για την Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν θα έχει πολιτική πείτε, ατζέντα.
0: Θα μου πείτε από ποιους παίρνει περισσότερο.
1: Εγώ δεν βλέπετε σε έρευνα. Απόψεις έχει, κυρία Καρισιανού. Έχει απόψεις όπως έχουν. Έχει απόψεις. Πολιτική ατζέντα δεν έχει.
0: Κόμμα
1: είμαστε
0: δεν
1: κοντά.
0: Έχει.
1: Δεν έχει κόμμα, δεν έχει,
0: κόμμα δεν έχει.
1: Δεν έχει ένα μηχανισμό
0: εμπάσχετο. Δεν έχει κόμμα και κάνει ένα λάθος. Όπως το Πασόκ έχει τη δική του αντίφαση, η Μαρία Καρισιανού έχει τη δική της αντίφαση. Λέει ότι εγώ δεν θέλω να γίνω πολυσυλλεκτική παίρνοντας άφθαρτα στελέχη που έχουν παρελθόν. Μα άμα αποκλείσει όλους τους πολιτικούς εκ των πραγμάτων και εμφανίσει στελέχη που δεν τα ξέρει η κοινωνία, αυτόματα η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις, ποιοτικές έρευνες, αυτά τα στελέχη τα βαφτίζει άπειρα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει εμπειρία, αυτόματα, συνειρμικά, παραπέμπει σε περιπέτεια. Κανείς δεν αγοράζει περιπέτεια, είναι αυτό που είπαμε
1: στην
0: αρχή της κουβέντας μας. Ότι το 70% θέλει αλλαγή, αλλά με ασφάλεια και με σιγουριά. Και εκεί ακριβώς η κυρία Καρισιανού δεν το έχει καταλάβει ή δεν έχει δίπλα της επαγγελματίες επικοινωνιολόγους που να της εξηγήσουν ότι υπάρχει μια αντίφαση την οποία πρέπει πρώτα να την καλύψει. Και βεβαίως δεν λέω να πάρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν φθαρεί, να πάρει άφθαρτα στελέχη, πολυσυλλεκτικά, από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά εγνωσμένης εμπειρίας που μπορούν να πείσουν και να δουλέψουν σαν βεντάλια να τις φέρουν κόσμο. Και από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι είναι και λίγο πιο διστακτική στο να φτιάξει δομές όπως ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να είναι δομές των κομμάτων. Εάν δεν φτιάξεις μια οργανωτική δομή, άμα δεν έχεις την δυνατότητα να έχεις επαγγελματικά στελέχη, άμα δεν δομήσεις επαγγελματικά την επικοινωνία σου, οι καλές προθέσεις και η συμπάθεια που έχει ο κόσμος για την κυρία Καρισιανού δυστυχώς ξανεμίζεται.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Δηλαδή έχει μια τεράστια πρίκα η οποία σώζεται μέχρι στιγμής, αλλά σώνεται και την ίδια χρονική στιγμή. Σώζεται και σώνεται.
1: Ναι, ναι, είναι βέβαια.
0: Είναι η δική της αντίφαση.
1: Είναι η δική της αντίφαση. Να πάμε και λίγο στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κινείται στο χώρο. Εντάξει, τη κεντροαριστερά θέλει να κινηθεί, προερχόμενο από την αριστερά, η οποία αριστερά έχει βάλει πολλέ τρικλοποδιέ στον εαυτό τη τα τελευταία ειδικά χρόνια, τελευταία μάλιστα χρόνια. Και εκεί έχουμε πάρα πολλέ αντιφάσει, στεναχώριε, διαχωρισμού, δεν έχουμε μια ενιαία έκφραση και μια ενιαία συμπεριφορά. Αλλά α πάμε στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο περιμένουμε και το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο ότι εντό λίγων εβδομάδων, δεν θα πάμε πλέον για το Σεπτέμβριο, θα πάμε εντός λίγων εβδομάδων, θα εμφανιστεί. Πώς κρίνετε την μέχρι τώρα εμφάνιση και την προετοιμασία για να μπει στο στίβο και με τυπικά χαρακτηριστικά?
0: Λοιπόν, η μέχρι τώρα εμφάνιση ξεκίνησε δυναμικά, ξεκίνησε πράγματι υπερβατικά, κάνοντας μία πολύ γενναία αυτοκριτική, αλλά και κριτική για τα πεπραγμένα των στελεχών που ήταν μέχρι πρότινος δίπλα του. Αυτό ικανοποίησε μεγάλη μερίδα δυσαρεστημένων ψηφοφόρων και οπαδών, διότι μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας όταν έγινε αντιπολίτευση έγινε με ένα 32% και με ένα ισχυρό μήνυμα «Αλέξη, άλλαξε τα όλα». Και όταν είδαν ότι αυτό το μήνυμα δεν το εισέπραξε στην έκταση, στο βάθος και στην ένταση που του το έστειλαν, τον τιμώρησαν και ήταν η μοναδική αντιπολίτευση που αντί να κερδίσει έχασε. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ. Του δόθηκε λοιπόν μια δεύτερη ευκαιρία αμέσως μετά, γιατί εμφανίστηκε με αυτήν την αυτοκριτική και την κριτική ότι πια λειτουργεί υπερβατικά και πάει να γίνει ο φυσικός ηγέτης της κέντρο-αριστεράς. Εκεί στην πορεία παρουσίασε ένα πρόβλημα, ότι ενώ ξεκίνησε έτσι και είπε ότι εγώ είμαι το παιδί της Κυψέλης, εκφράζω δηλαδή τον κύριο χώρο της πολυκατοικίας και όχι τα ρετυρέ, και έβαλε αυτούς που έπρεπε να βάλει στα ρετυρέ πίσω, στα θεωρία, ξαφνικά τα θεωρία άρχισαν να εισχωρούν ξανά στον κύριο Στάλαμο. Και αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι πολύ καθαρή. Δηλαδή, μάλιστα, θέλει ο κύριος Τσίπρας να εκφράσει την κεντροαριστερά ή εκφράζει την αριστερά όπως την ξέραμε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει ο κύριος Τσίπρας να εκφράσει το νέο ή θα είναι με το παλιό ξανά σε μια καινούργια συνθηκολόγηση όπου θα ξαναδούμε τα γνωστά στελέχη, την κυρία Αξιόγλου, το Χ, το Ψ, όλα αυτά τα στελέχη ξανά δίπλα του. Και αν τα δει ο κόσμος του 32% αυτά τα στελέχη τα οποία τα καταδίκασε ή που θεωρεί ότι έπρεπε να καταδικαστούν, θα πιστούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Είναι ερωτήματα τα οποία τα βάζουν στις ποιοτικές έρευνες και γι' αυτό ακριβώς τα μεταφέρω κι εγώ σε εσάς όπως αποτυπώνονται στις ποιοτικές έρευνες. Έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο κ. Τσίπρας, θα με ρωτούσατε εμένα, θα σας έλεγα ποιο είναι το πλεονέκτημά του. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι εμφανίζεται ο ίδιος ότι είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν έχει σήμερα καμία σχέση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Αλέξη Τσίπρα που δεν γνώριζε. Ο Αλέξης Τσίπρας πια είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι έμπειρος. Δεν μπορεί κανείς να του κάνει πλακίτσα για το θέμα των αγγλικών. Μιλάει εξαιρετικά αγγλικά. Φρόντισε να αποκτήσει ακόμα περισσότερες γνώσεις, όμως παρέμεινε έντιμος όπως εξ αρχής μπήκε. Αν με ρωτήσετε λοιπόν το συγκριτικό πλεονέκτημα του Αλέξη Τσίπρα εκτός από την εμπειρία, ποιο είναι? Είναι η εντιμότητα. Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να καταλογίσει.
1: Αποτυπώνεται αυτό και
0: βεβαίως,
1: το εισπράττει ο κόσμος αυτό και το αποτυπώνει.
0: Μπορεί να αφισβητήσει κανείς τις πολιτικές του.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αφισβητήσει κανείς κατά πόσο οι πρώτες του κυβερνήσεις που δεν είχαν εμπειρία βοήθησαν ή ζημίωσαν τη χώρα. Ναι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αφισβητήσει την εντιμότητά του. Υπ' αυτήν υπό την έννοια, ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε πολύ πιο πιστικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους να εκφράσει συλλογικά το αίτημα μιας αλλαγής με προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο χωρίς πρόσημο, αν θέλετε, στατικό. Γιατί όταν βάζουμε ένα πρόσημο αριστεράς, αυτόματα περιορίζουμε αυτή τη βεντάλια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βάζουμε πρόσημο προοδευτικό, εκεί ακριβώς διευρύνουμε τη βεντάλια και την απεύθυνση του μηνύματος, διότι απευθύνεται σε δημοκράτες προοδευτικούς, ο οποίος προοδευτικός μπορεί να είναι και πολιτιστικά προοδευτικός. Δεν είναι απαραίτητα ο προοδευτικός να είναι αριστερός, μπορεί να είναι κεντρός, μπορεί να είναι δημοκράτης, μπορεί να πάει και πέρα από τα κόμματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Σημασία έχει λοιπόν να μπορεί να εκφράσει όλο το προοδευτικό κίνημα αυτής της χώρας.
1: Μιλήσατε για την τακτική του που ξεκίνησε καλά, όπως είπατε. Θεωρείτε όμως παρόλα αυτό ότι καθυστέρησε στην ταπική ανακοίνωση του?
0: Εγώ δεν θα το έλεγα ότι καθυστέρησε.
1: Ακούγεται αυτό, συζητιέται από πολλούς. Ακούγεται,
0: του γίνεται κριτική κλπ. Ναι, το ναι. Καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ο κ. Τσίπρας, όπως όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, κάθε βήμα του θέλουν να είναι σίγουρο και να στηρίζεται σε ένα έδαφος το οποίο είναι στέρεο. Το καταλαβαίνω αυτό, το κατανοώ. Επίσης, δεν συμμερίζομαι το ότι καθυστέρησε και για ένα ακόμη λόγο. Διότι η στρατηγική του hit and run πάντοτε αποδίδει διαχρονικά περισσότερο. Για να το πω τώρα με ελληνικά, σημαίνει η στρατηγική του δεν βγαίνω στο ξέφωτο άμεσα για να μου δώσει τη δυνατότητα των επιθέσεων, γιατί έχεις την υπεροπλία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με την προπαγάνδα σου θα με αποδομήσεις. Αλλά το κάνω τελευταία στιγμή και πριν προλάβεις εσύ να με αποδομήσεις, αφού έχεις επικοινωνιακή υπεροπλία, πηγαίνω, εισπράττω αυτά που έχω να κερδίσω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχω τον φίλτρο, τον παραμορφωτικό φίλτρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παίρνω το ποσοστό μου και μιλάμε την επόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λεγόμενη στην αγγλική στρατηγική του hit and run. Υπ' αυτή είναι μόνη την έννοια, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που κάνει. Και θεωρώ ότι δεν έχει λόγο να πιεστεί από τη στιγμή που οι εκλογές από ό,τι φαίνεται μάλλον πάνε για Οκτώβριο, άρα έφτασε η ώρα αυτή τη στιγμή να φτιάξει κόμμα. Τώρα, σε 10 μέρες, 20 μέρες, δεν έχει σημασία, αλλά ήρθε η ώρα να φτιάξει το κόμμα. Το ερώτημα είναι τι θα εκφράσει αυτό το κόμμα. Αν θα ξαναδούμε δηλαδή μια επανάληψη του ίδιου αριστερόμετρου ή θα απευθύνει σε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες οι οποίοι ξεκινούν και από την κεντροδεξιά και φτάνουν μέχρι την αριστερά.
1: Μάλιστα. Μιλήσαμε για την κυβερνητική πλευρά. Μιλήσαμε και για την αντιπολίτευση όπως θα εμφανιστεί και όπως, ή όπως προσπαθεί να εμφανιστεί, εν πάση περιπτώσει. Είπατε προηγουμένως ότι ναι, χρειάζεται από την αρχή, χρειάζεται αλλαγή, αλλά δεν θέλει και κανείς η πλειοψηφία δεν θέλει μεγάλα ρίσκα. Ναι. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι συμπολιτών μας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα της καθολικής αμφισβήτησης, της οργής και της αμφισβήτησης. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλα δύο θέματα. Την αμφισβήτηση, υπάρχουν τέτοια κόμματα και στην Ελλάδα, και τη συμμετοχή που κανείς δεν μπορεί να την προβλέψει αυτή τη στιγμή. Είμαστε μάλλον μακριά για να συζητήσουμε για τα ενδεχόμενα της συμμετοχής. Αυτά η εμπειρία σας λέει μάλλον ότι θα τα δούμε προς το τέλος, τέλος, εκεί έρχεσαι και φαίνεται.
0: Θα σας πω. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για νούμερα. Και εκεί είναι λάθος που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κυρίως. Και οι στατιστικολόγοι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως διαφορετικό. Παίρνω 25 στους 100. Και άλλο ποσοστό όταν παίρνω 25 ψηφοφόρους στους 110. Mm-hmm. Αλλάζουν τα ποσοστά. Θα μου πει κανείς γιατί λες 110. Γιατί εμείς συνηθίσαμε να μετρούμε με βάση τη συμμετοχή των προηγούμενων εκλογών. Mm-hmm. Μπορεί αυτή η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές να είναι μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, μα αυτό δεν είναι αντίφαση, αφού το ποσοστό της συμμετοχής των πολιτών σε όλη την Ευρώπη βαίνει σε μία σμίκριση. Θα πω όχι, γιατί το ισχυρότερο κίνητρο για να κουνήσεις τον πολίτη από τον καναπέ του για να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία είναι ο θυμός. Είναι η αγανάκτηση, είναι η ανάγκη τιμωρίας. Και σε δεύτερο επίπεδο η επιβράβευση ή η επιδοκιμασία. Κακώς, κάκιστα. Αλλά οι πολίτες έτσι λειτουργούν.
1: Μάλιστα.
0: Η μεγαλύτερη ένταση συναισθήματος είναι στα αρνητικά. Όταν υπάρχει λοιπόν έντονη ανάγκη για αλλαγή για να εκδικηθούν το σημερινό σύστημα, γιατί δεν λειτουργεί δικαιοσύνη, γιατί έχουν γίνει αυτά τα σκάνδαλα, γιατί όλοι τα αρπάζουν, γιατί πρέπει επιτέλους αυτοί να φύγουν, όλα αυτά που βλέπουμε δηλαδή ως απαντήσεις τους στις ποιοτικές έρευνες, σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής. Αν αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής, αντιλαμβάνεστε το 25 θα γίνει 23, 24, 23 και βλέπουμε. Άρα είναι ένα ερώτημα μεγάλο αυτό. Δεύτερον, πέρα από αυτό, υπάρχει αμφισβήτηση, βεβαίως. Και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αμφισβήτηση, εδώ υπάρχει στην Αμερική. Εδώ η Αμερική βιώνει, αν θέλετε, σε επίπεδο κοινωνικού ιστού διαδικασίες και όρους σχεδόν εμφυλίου. Παρέες δεν μιλούν πια. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα στην Αμερική και όμως τα βιώνουμε πια στην Αμερική. Προφανώς λοιπόν και στην Ευρώπη που ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η εμφυσβήτηση. Και το οποίο το έχουμε δει ιστορικά να επαναλαμβάνεται σε διάφορους περιόδους ύφεσης οικονομικής. Έτσι. Και εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε μία ψήφο αντισυστημική, εκφράζεται σε μικρότερα κόμματα. Η ψήφος η αντισυστημική κινείται κυρίως στα άκρα του ιδεολογικού φάσματος, άκρα αριστερά, άκρα δεξιά. Όμως σε κάθε περίπτωση εκείνος ο οποίος έχει την πλειοψηφία είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει το αίτημα της αλλαγής χωρίς όμως να κινητροδοτήσει τα συναισθήματα της ανασφάλειας των πολιτών. Αλλαγή με ασφάλεια, mm-hmm. αλλαγή με σιγουριά, αλλαγή χωρίς ρίσκο. Θέλουν να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, αλλά όχι να δουν το καράβι στη στεριά ή στην ξέρα.
1: Στην ξέρα.
0: Έτσι. Και αυτό το κομμάτι, το καράβι στην ξέρα, είναι αυτό το οποίο έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να πει, ναι, θέλετε αλλαγή, αλλά θέλετε με τον καπετάνιο Τσίπρα που σας έκλεισε τα ATM και τις τράπεζες,
1: το βαρουφάκι, θα πάρει
0: το καράβι και το βάλει στην ξέρα. Άρα να μείνει ο κόσμος εγκλωβισμένος στη διάθεση για αλλαγή, αλλά χωρίς να υλοποιήσει την αλλαγή, δηλαδή να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, φοβούμενη το ρίσκο της ξέρας. Εκεί λοιπόν πρέπει να έρθει στρατηγικά και επικοινωνιακά ο Τσίπρας ή τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και να πούν εδώ εμείς μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή με ασφάλεια και σιγουριά γιατί μάθαμε από τα λάθη μας. Και σήμερα είμαστε πολύ καλύτεροι και έχουμε τη δυνατότητα της απεύθυνσης σε όλους τους προοδευτικούς. Άρα εμείς σήμερα εκφράζουμε το όλον και όχι το μερικό και κυρίως αυτό που είναι το συναισθηματικό αφορτισμένο τύπου Λαφαζάνη που πάει και συζητάει να βρει λεφτά δεξιά και αριστερά από τους Ρώσους, από τους Κινέζους και λοιπά τη στιγμή που κλειδονιζόταν η ελληνική οικονομία. Yeah. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει την έκφραση ο Αλέξης Τσίπρας για να τα απευθύνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πει κανείς, γιατί με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, γιατί δεν μπορεί ας πούμε, να το κάνει αυτό ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης δεν πείθει ότι μπορεί να κάνει αλλαγή. Mm. Ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή στις ποιοτικές έρευνες έχει ένα μειονέκτημα στο ότι μπορεί να πείσει κάποιους ότι κάνει μερεμέτια στην κυβερνητική πολιτική. Αλλά η κοινή γνώμη δεν θέλει μερεμέτια, θέλει αλλαγή. Άρα στο αίτημα της αλλαγής δεν είναι τόσο πιστικός. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν πιο πιστικός και λόγω εντυμότητος και γιατί του κουμπώνει καλύτερα το αίτημα της αλλαγής πάνω του αν μπορούσε να πείσει ότι απευθύνεται στο όλον και όχι στο μερικό, ότι έμαθε από τα λάθη
1: και ότι δεν θα πάμε στην ξένα
0: και ότι δεν θα πάμε στους εξώστες ξανά που είδαμε στην πρώτη παρουσίαση Μάλιστα. του βιβλίου του στην Αθήνα.
1: Τώρα, έχουμε κάνει μια διαδρομή σε όλους τους χώρους, αλλά θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερθούμε σε ένα θέμα. Νεολαία. Και νεολαία σε σχέση με τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στις κοινωνίες και λόγω τεχνολογίας, λόγω παγκοσμιοποίησης, όλα αυτά που δεν χρειάζονται και πολύ να τα...
0: Σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο, η νεολαία πια δεν είναι ομοιογενής, όπως ήταν. Δηλαδή ένας νέος σήμερα δεν έχει τις ίδιες ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις μόνο και μόνο γιατί είναι νέος ή ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 18-24. Ας πάρουμε λοιπόν αυτή την ομάδα που είναι πιο ευαίσθητη ομάδα και είναι και καινούργιοι ψηφοφόροι, 18-24. Πρώτον, αυτή η ομάδα είναι πολύ μακριά από την Νέα Δημοκρατία. Είναι, αν μου λέγει κανείς, ένα στίγμα που έχουν είναι άτομα τα οποία λειτουργούν υπερβατικά πάνω και πέρα από τις ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα κατατάξει σε ένα συγκεκριμένο δηλαδή ιδεολογικό στίγμα, αλλά μπορεί εύκολα να κατατάξει αυτή την ηλικιακή ομάδα στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Είναι προοδευτικά παιδιά στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Όμως, μεταξύ τους υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Καταρχήν στο φύλλο που δεν είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Οι γυναίκες, δηλαδή τα κορίτσια 18-24 είναι πολύ πιο προοδευτικά, πολύ πιο δημοκρατικά, πολύ πιο ευαίσθητα. Είναι αυτά που έχουν συγκινηθεί περισσότερα με τα τέμπη, έχουν συγκινηθεί περισσότερα με τα δικαιώματα και γενικώς είναι πιο κοντά στο δικαιωματισμό. Έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία για τους οικονομικούς ευάλωτους, άρα θέλουν μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουν αποκατάσταση, αισθάνονται ότι η κοινωνία μας είναι πιο αδροκρατούμενη, άρα ευκαιρίες που θα δοθούν όταν θα βγουν στο επάγγελμα θα είναι λιγότερες σε αυτές, άρα έχουν μπει στη διεκδίκηση από τώρα. Είναι άλλη ομάδα και άλλοι άντρες.
1: Ναι.
0: Οι άντρες 18-24 είναι πιο συντηρητικοί.
1: Το ακούω αυτό από τα νέα παιδιά και μου κάνει κάτι εντύπωση.
0: Πιο συντηρητικοί.
1: Μου το περιγράφετε τώρα, απεικονίζοντας.
0: Ακριβώς. Πιο συντηρητικοί, πιο κλειστοί, πιο επιθετικοί, πιο κοντά σε συμπτώματα τα οποία όταν ήταν στα 16 τους, πριν φτάσουμε στα 18-24, ήταν σε αυτά που ονομάζουμε παραβατική συμπεριφορά στα σχολεία. Που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα κοινό το οποίο φλερτάρει και με τα άκρα, αλλά χωρίς το μυαλό του να είναι ξεκάθαρη ιδεολογική διαφορά. Φλερτάρω με το άκρο, δεν σημαίνει φλερτάρω με την άκρα δεξιά ή με την άκρα αριστερά, ή δεν καταλαβαίνει ποια διαφορά μεταξύ άκρας δεξιάς ή άκρας αριστεράς. Αλλά φλερτάρω με τη βία, γιατί αυτός που μου φαίνεται διαφορετικός θα τον μπλακώ στο ξύλο. Γιατί ο μετανάστης να φύγει. Παρότι λοιπόν μπορεί ο ίδιος να εμφανίζεται προοδευτικός σε κάποια θέματα, σε άλλα θέματα κοινωνικά είναι εξαιρετικά συντηρητικός. Δηλαδή οι εγενείς αντιφάσεις που υπάρχουν στους άντρες 18-24 είναι πολύ μεγαλύτερες, άρα εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια πιο εξειδικευμένη επικοινωνιακή προσέγγιση και όχι αυτή που κάνουν τα κόμματα μέχρι σήμερα 18-24 ένα μήνυμα, μία απεύθυνση, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια μέσα για να πληροφορηθούν. Έτσι. Να θυμίσω και κάτι για όλους που μας βλέπουν, ότι η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ενημερώνεται από τις τηλεοράσεις, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνεται κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα. Η τηλεόραση είναι δεύτερη ως πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Οι μεγάλες ηλικίες έχουν την τηλεόραση ακόμα κάπως.
0: Οι μεγάλες ηλικίες έχουν την τηλεόραση, αλλά οι μεγάλες ηλικίες ούτως ή άλλως είναι στα πιο παραδοσιακά συντηρητικά στρώματα που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Άρα τα μηνύματα που ακούν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πραγματικότητα δεν τους επηρεάζουν, γιατί ήδη τους έχουν επηρεάσει και ήδη είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Άρα και η Νέα Δημοκρατία νομίζω σπαταλιέται με το να επενδύει πάρα πολύ χρόνο και χρήμα στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάνει και κάποιες προσπάθειες στα social media, μερικές φορές άτσαλα, με κάτι καπέλα, με κάτι αυτά, όπως αυτό το TikTok έχει καταστρέψει διάφορους πολιτικούς, γιατί δεν ξέρουν τη χρήση τους, αλλά προσπαθεί. Αλλά ακόμα δεν προσπαθούν καν.
1: Ναι.
0: Θέλω να περάσω μηνύματα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, που είπαμε διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την προέλευση, η ύπαιθρο, οι μη αγροτικές, αγροτικές, αστικές περιοχές και του καθεξής κλπ. Σχολεία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που δεν βλέπει κανείς αυτή την απέφθηση. Και ούτε από τα καινούργια κόμματα. Δεν έχω δει δηλαδή σοβαρή απέφθηση στα social media από την Μαρία Καριστιανή. Δεν έχω δει καμία απέφθηση σοβαρή επίσης από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Πάει ακόμα, υποτίθεται είναι έμπειρος, έχει μάθει και μου κάνει εντύπωση πως ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο να συνομιλήσει στα social media.
1: Social media, ναι. Άρα για να τελειώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτησή μας, θα υπάρχει ταλαιπωρία σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει κάπου να συγκολλήσουν στο τέλος με κάποιο τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και γι' αυτό θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία καταρχήν για τα κόμματα, ταλαιπωρία για τους ψηφοφόρους και τους πολίτες, γιατί θα κληθούν ενδεχομένως και δεύτερη φορά στην κάλπη, ίσως. Ελπίζω πως όχι, αλλά είναι πολύ πιθανό. Ταλαιπωρία για τη χώρα, γιατί εν πάση περιπτώσει σε μια κρίσιμη περίοδο, αντί να ενισχύουμε την ανάπτυξη, οι θερμοκέφαλοι υπουργοί μας, λυπάμαι που το λέω έτσι, ως αναλυτής θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο αντικειμενικός, αλλά και αυτή η παρατήρησή μου έχει μια αντικειμενικότητα, γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, να παίρνεις τα πλεονάσματα για να αποπληρώνεις πρόωρα τα χρέη σου και να μην τα βάζεις σε ένα γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να κινητροδοτήσεις την ανάπτυξη, άρα την παραγωγή πραγματικού εισοδήματος και να φτιάξεις θέσεις απασχόλησης. Δεν μπορείς να λες πηγαίνω να φέρω τα παιδιά που φύγαμε το εξωτερικό χωρίς να υπάρχουν θέσεις εργασίας στη χώρα. Θέσεις εργασίας όμως φτιάχνει η επένδυση. Εσύ. Και η επένδυση όταν υπάρχει ένα γενναίο πρόγραμμα επένδυσης. Εδώ με κλειστή τη στρόφιγγα των τραπεζικών ιδρυμάτων από τη μία πλευρά. Με πολύ πιθανή την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη οι επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν με λουκέτο. Δεν θα πω τώρα για τα νοικοκυριά που μπορεί να χάσουν τα σπίτια τους, γιατί δεν υπάρχει καμία προστασία πια πρώτης κατοικίας.
1: Ναι, και το ιδιωτικό χώρο.
0: Δεν θα μιλήσω για την εσχροκέρδεια και θα μιλήσω για την πραγματική οικονομία της χώρας. Η πραγματική οικονομία της χώρας έφερε τη χώρα να είναι κοντά στα επίπεδα Βουλγαρίας, δηλαδή στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από το γεγονός ότι δίνει σήμερα, ας πούμε, 30 ευρώ για να βάλεις βενζίνη και τα 27 που λέει ο λόγος πηγαίνουν στους φόρους. Έτσι. Τα λέω απλά. Όταν λοιπόν εσύ αντί να δεις όλα αυτά τα πράγματα, λες τι σημαντικό πράγμα έκανα, πάω να αποπληρώσω, και το λες και με καμάριο πυρεκάκι, πάω να αποπληρώσω πρόωρα το δημόσιο χρέος, θυμίζω σε αυτούς τους λεβέντες ότι εκείνος που έκανε πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους ήταν ο Τσαουσέσκου πρώτος και κατέρευσε μετά.
1: Κύριε Σπυριτόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και κατοπιστική συζήτησή μας. Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Αντιμετωπίζουμε τη στιγμή που ένα ψηφοδέλτιο γλιστράει σε μία κάλπη ως την πλέον καθοριστική στιγμή της πολιτικής εξουσίας. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το χρονοδιάγραμμα απεικονίζει τη μαθηματική πραγματικότητα. Μεταξύ των εκλογών υπάρχει ένα διάστημα 1460 ημερών όπου οι ψηφοφόροι αναγκάζονται να είναι απλά παρατηρητές. Το κενό των 4 ετών είναι ένα δομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση της συμμετοχής των πολιτών. Πριν καν ξεκινήσουν αυτές οι 1460 ημέρες, οι κανόνες εκπροσώπησης παραμορφώνονται για να προστατεύσουν το κατεστημένο. Ένα κόμμα που κερδίζει μία μειοψηφία των ψήφων του κοινού λαμβάνει ένα νόμιμο μπόνους 50 εδρών, το οποίο επεκτείνεται σε νομοθετική πλειοψηφία. Στο κοινοβούλιο, αυτές οι έδρες κλειδώνουν σε ένα άκαμπτο μπλοκ. Η κομματική πειθαρχία αναγκάζει τους εκπροσώπους να ψηφίζουν όπως υπαγορεύει η ηγεσία, παρακάμπτοντας τους ψηφοφόρους. Για να διατηρήσουν τη συμμόρφωση του κοινού κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περίοδου, τα τηλεοπτικά δίκτυα αναπτύσσουν συνεχή μηνύματα που ενισχύουν την αφήγηση του κυβερνώντος κόμματος. Κατασκευάζοντας μία νομοθετική πλειοψηφία και ελέγχοντας το καθημερινό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης, το πολιτικό κατεστημένο εξουδετερώνει τις δημοκρατικές απειλές για την εξουσία του. Αυτή η ασυδοσία ενισχύεται περαιτέρω από την κατάρρευση του διαχωρισμού των εξουσιών. Αντί η μία εξουσία να ελέγχει την άλλη, ενώνουν τα συμφέροντά τους εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιλέγει τη δικαστική ηγεσία, η οποία στη συνέχεια παρέχει νομική προστασία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι ατιμόρυτες παραβάσεις συσσωρεύονται μέσα σε αυτόν το προστατευμένο περιβάλλον. Το κοινό παραμένει μηχανικά διαχωρισμένο, χωρίς νομικό κίνητρο για την ανάκληση πολιτικών. Χωρίς ανεξάρτητη δικαστική εξουσία για τη δίωξη της διαφθοράς ή μηχανισμό δημόσιας ανάκλησης για την απομάκρυνση των κακών εκπροσώπων, οι αιρετοί αξιωματούχοι κυβερνούν ως μία ανέγκυχτη ελίτ. Αλλά το πιο περιοριστικό μέτρο είναι ο πλήρης αποκλεισμός του κοινού από τους κανόνες που διέπουν τη ζωή τους. Οι πολίτες δεν μπορούν να προτείνουν άμεσα έναν νέο νόμο, ούτε έχουν τη νομική εξουσία να ακυρώσουν έναν υπάρχοντα νόμο που βλάπτει την κοινότητά τους. Αυτός ο αποκλεισμός επεκτείνεται στο υψηλότερο επίπεδο νόμου που είναι το Σύνταγμα. Το κοινό απαγορεύεται να συμμετέχει στη σύνταξη ή την τροποποίηση του εθνικού του συντάγματος. Το να είναι αποκλεισμένοι από τη νομοθετική διαδικασία μετατρέπει τους πολίτες σε παθητικά υποκείμενα που περιμένουν οδηγίες. Ένα σύστημα που συνδυάζει μπόνους εδρών, δικαστική ασυλία και απόλυτο νομοθετικό κλείδωμα είναι μια αιρετή ολιγαρχία που επανέρχεται κάθε 4 χρόνια. Η αληθινή δημοκρατία απαιτεί μια συνεχή κατάσταση εξουσίας των πολιτών. Επιστρέφοντας το χρονοδιάγραμμα, το κενό των 1460 ημερών γεμίζει με διαδραστικά σημεία δεδομένων. Αυτά αντιπροσωπεύουν πολίτες που παρεμβαίνουν άμεσα, προτείνουν νομοθεσία και ανακαλούν αξιωματούχους. Καθώς οι θεσμοί επεκτείνονται για να επιτρέψουν την διευρυμένη πρόσβαση των πολιτών στην πολιτική, το κοινό θα συμμετέχει άμεσα σε συνταγματικές συνελεύσεις, ξαναγράφοντας τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Δημοκρατία σημαίνει κυρίαρχοι πολίτες που κατέχουν την δύναμη να αποφασίζουν για το μέλλον τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν άδεια.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Militaire.gr, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο. Πάρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Φίλιππε.
5: Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τον πόλεμο. Πλέον, τι καταλαβαίνεις εσύ? Η διαπραγμάτευση δεν υπάρχει πια. Σκουπίδι χαρακτηρίζει την απάντηση του Ιράν ο Τραμπ. Πάει βέβαια στο Πεκίνο αύριο. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα?
6: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον, όπως μας μετέφερε και ο συνάδελφος με το ρεπορτάζ, είναι η συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Σι στο Πεκίνο. Με δεδομένο ότι, όπως μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, η Κίνα πιέζει το Ιράν να δεχθεί την αμερικανική πρόταση και να πάμε σε μια κατάσταση ειρήνης, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο δεν δείχνει κάποια σημάδια που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι έτοιμο ακόμα να υποχωρήσει. Άρα η λέξη αδιέξοδο, μια λέξη την οποία τη χρησιμοποιούμε από την πρώτη μέρα αυτού του πολέμου, ναι.
5: Απλώς
6: εξακολουθεί να είναι
5: το προηγούμενο διάστημα, Πάρη, υπήρχε μια χαραμάδα αισιοδοξία ότι ενδεχομένως να.
6: Ναι, φαίνεται ότι ένα από τα κατορθώματα αυτού του πολέμου που ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου είναι ότι έχουν φέρει στο προσκήνιο αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν τη σκληρή πλευρά, εν πάση περιπτώσει, της ηγεσίας της Τεχεράνης. Δεν τους έκανε η προηγούμενη ηγεσία με την οποία πιθανότατα θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση, και τώρα προφανώς στην Τεχεράνη πρέπει να αποφάσει άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε υποχώρηση. Ίσως να ποντάρουν και στο γεγονός, θα κάνει λέει στρατηγικές επιχειρήσεις ο κύριος Τραμπ για να εξοντώσει το 25% στρατιωτικών στόχων, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο που μας είπε ο συνάδελφος.
5: Από τον το 25% που δεν έχουν χτυπήσει, ναι. Το 25% στόχο.
6: Ναι. Ωραία, από τον πόλεμο των 12 ημερών στον πόλεμο που ζήσαμε τώρα, ακούμε συνέχεια ότι έχουν εξαϊλωθεί οι στρατιωτικοί.
5: Αυτό μας το λέγανε από τις 12 ημέρες, ναι. Μας το λέγανε, ότι είχαμε τελειώσει, ναι, με τα πυρηνικά.
6: Συνεπώς η μοναδική στρατιωτική επιλογή, την οποία κανένας δεν την αγγίζει νομίζω, είναι μια χερσαία επέμβαση. Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει από τη δημόσια συζήτηση εδώ και πάρα πολλές, ναι, ημέρες, και είναι λογικό να έχει φύγει. Άρα θα έχουμε ένα νέο κύκλο βομβαρδισμών, θα επανεκκινήσει την επιχείρηση συνοδείας πετρολεοφόρων ο κύριος Τραμπ, την οποία δεν τόλμησαν την ξεκινήσει την πρώτη φορά. Εγώ επιμένω ότι το κλειδί είναι μάλλον στο Πεκίνο. Και με τη λογική, δεν ξέρουμε τώρα ούτε τι λένε.
5: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά μέχρι τώρα πάντως.
6: Κάνει αυτή την επίσκεψη ο κύριος Τραμπ, προφανώς κάτι έχει εξασφαλιστεί, θέλω να πιστεύω.
5: Μέχρι τώρα πάντως η πίεση του Πεκίνου, δεν ξέρω εγώ σε ποιο βαθμό είναι προς το Ιράν, δεν έχει αποδώσει.
6: Δεν έχει αποδώσει, όχι. Και το Πεκίνο έχει και τις κατηγορίες, ας πούμε, ότι με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον μέχρι τώρα ή μέχρι πρόσφατα, βοηθούσε το Ιράν σε επίπεδο, ναι, τεχνολογίας. Θα δούμε, νομίζω θα δούμε στη συνάντηση αυτή, θα φανούν πολλά.
5: Μάλιστα. Άντε, να δούμε πώς θα πάει η συνάντηση και τι θα βγει. Θέλω σε παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι το γνωρίζει το θέμα, αυτό με το θέμα με το drone στη Λευκάδα.
6: Ναι.
5: Πώς το είδες, τι είναι?
6: Αυτό το θέμα με το drone στη Λευκάδα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί όποια εκδοχή και να πάρουμε, δηλαδή δεν το πήραμε χαμπάρι, υπάρχει θέμα.
5: Αυτό να ξεκινήσουμε από αυτό, ναι, από την αρχή του θέματος, που είναι αυτό. Δεν μπορέσαμε, ναι, να το πάρουμε χαμπάρι από πουθενά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, προσπαθώ να καταλάβω, χωρίς να είμαι ειδικός εγώ, αλλά...
6: Ναι, ούτε εγώ έχω καταλάβει και ούτε εγώ δηλώνω ειδικός βέβαια, αλλά η λογική λέει ότι όταν πριν από 5 μήνες έχεις ένα χτύπημα από ένα αέριο ντρόουν ανοιχτά της Κρήτης σε δεξαμενόπλιο, κάπου πονηρεύεσαι και κάπου παίρνεις τα μέτρα σου. Τώρα, εδώ είχαμε ένα πλωτό drone φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο μάλιστα το μετέφεραν, μόλις το βρήκαν, και σε μια μαρίνα δίπλα, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, το οποίο αν χρησιμοποιείτο, θα είχαμε άλλα θέματα να συζητάμε. Αν χρησιμοποιείτο ακόμα και σε διεθνή ύδατα, όπως είπε ο κύριος Ζένδιας, αν και το drone δεν βρέθηκε σε διεθνή ύδατα, βρέθηκε στη Λευκάδα, μέσα σε θαλάσσια.
5: Καλά, πιστεύω ότι ήταν ατυχής διατύπωση το συγκεκριμένο, έτσι κατάλαβα, ναι, τώρα.
6: Ναι, εντάξει, ατυχής. Αλλά η δεύτερη εκδοχή τώρα που κάποιοι συζητάνε πολύ καχύποπτα, ότι Μπορεί και κάτι να ξέρουμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να την κουβεντιάσουμε καν ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί την Ουκρανία, δόξα τω Θεώ, όχι απλά την έχουμε βοηθήσει,

0: Εκεί τη θέτει το ερώτημα, γιατί πάμε και παρακαλάμε του Ουκρανού.
1: Αυτό. Και δεν τα φτιάχνουμε ούτως ή άλλως. Έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω, περιμένουμε ένα αέριο UAV, τον Αρχίτα έτσι το λένε, εδώ και 4 χρόνια, 5 το περιμένουμε. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε πάρη μου, γιατί όταν το ντρόουν αυτό, που, το θαλάσσιο ντρόουν, δεν υπάρχει δυνατότητα από εμάς να εντοπίζουμε τι μπαίνει από τη θάλασσα, αυτό το που έχουμε με την αεράμινα δηλαδή.
0: Είναι πολύ δύσκολο τώρα για να τα λέμε όλα.
1: Όχι, ρωτάω, δεν το ξέρω, ρωτάω.
0: Αλλά υποτίθεται ότι έχουμε δυνάμεις του λιμενικού που περιπολούν, ότι έχουμε ναυτικά παρατηρητήρια. Βέβαια, κάποια νομίζω τα κλείνει ο κύριος Ζανδιάς, πρέπει να το ξανασκεφτεί εκεί στα μέρη του. Λοιπόν, κάποιος θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το έχει εντοπίσει. Δεν είναι εύκολο, είμαι ειλικρινής. Αλλά το να κυκλοφορεί ένα τέτοιο πλωτό ντρόουν με 100 κιλά εκρητικά στο Ιόνιο, ενώ έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος. Είναι θέμα.
1: Είναι θέμα και ο στόχος ξέρουμε που ήταν ή ποιος ήταν.
0: Τα σενάρια που κυκλοφορούν.
1: Επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Αυτά τα ντρόν τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, το ντρόν το έχουμε χρεώσει στην Ουκρανία. Και όχι μόνο εμείς, και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, ναι, που χθες εξέφρασαν τη στήριξή τους στον κύριο Γεραπετρίτη, δεν τους είδα ζωηρούς όπως με τα ντρόν που είχαν, τα εναέρια που είχαν εμφανιστεί στην Εσθονία, δεν θυμάμαι. Λιθουανία και θέλανε την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίσουμε τη Μόσχα. Χθες όλοι είχαν ένα αυγό στο στόμα και δεν μίλησε κανένας για την εθνικότητα του ντρόουν, ούτε άφησε να εννοηθεί κάποιος ότι μπορεί να είναι ντρόουν του Πούτιν ή της Ρωσίας. Άρα, κακά τα ψέματα τώρα, όλοι ξέρουμε από πού προέρχεται αυτό το ντρόουν. Τα ερωτήματα είναι από πού ξεκίνησε το πλούτο. Το άφησε κάποιο φορτηγό πλοίο, όπως λένε, μας ήρθε από την Λιβύη, όπως διαβάζω. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να απαντηθούν. Και εδώ είναι σε δύσκολη θέση ο κ. Ζανδρίας, γιατί πριν από λίγο διάβαζα ένα tweet του κ. Κατρίνη από το Πασόκ, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έθετε θέμα παρέτησης του κ.
1: Ναι.
0: Δένδια.
1: Υποθέτω δεν θα δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά τις επόμενες ημέρες.
0: Να μην είστε βεβαίως.
1: Όχι, δεν είμαι βέβαιος, υποθέτω.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι καθόλου.
1: Θεωρώ, επειδή το ακούω και από άλλους και από σένα που τα γνωρίζετε πολύ καλά, ναι, τα θέματα, το θεωρείτε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, τώρα σου μιλάω με βάση εμπειρίας. Εγώ έχω καταθέσει κάποια έγγραφα ερωτήματα για πολύ πιο απλό θέμα στο ΓΕΘΑ από τις 22 Απριλίου και δεν έχω πάρει απαντήσεις. Οπότε μην εκλαγείς αν δεν πάρουμε απαντήσεις και γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Πάρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
4: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια,

0: πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζο για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών. Μέρα μεσημέρι, στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4 είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Καλημέρα κύριε Βενέτη.
3: Καλημέρα κύριε Σεχίδη.
2: Κύριε Βενέτη, είναι καθοριστική σημασία, πιστεύετε, το ταξίδι στην Κίνα και για τις εξελίξεις στον Περσικό, ή μπορεί να είναι ένα άλοθη καθοδόν ή αεροπορικός για την Κίνα να έχουμε επανέναρξη των εχθροπραξιών?
3: Όλα δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν, θα λέγαμε, εξεδοδιασμένες Ηνωμένες Πολιτείες γεωπολιτικά, παρότι φαίνονται να υπαγορεύουν επικοινωνιακά πάντα με έναν απολυταρχικό τρόπο τις εξελίξεις, θέτοντας ψευτοδιλήμματα στο Ιράν ή δεχτείτε τους όρους μας, δηλαδή παραδοθείτε ή θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις, τις πολεμικές. Αυτό είναι μια επίφαση, είναι μια, θα λέγαμε, μια επίπλαστη εικόνα που προσπαθεί να αποκρύψει τη γεωπολιτική ήττα των Αμερικανών και των Ισραηλινών, που ήδη έχει λάβει χώρα στην πρώτη φάση του πολέμου. Άρα η επίσκεψη του Τραμπ αυτή τη στιγμή στην Κίνα είναι μια προσπάθεια από τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρει μια σανίδα σωτηρίας για να περισσώσει ό,τι περισσώζεται από το χτυπημένο και αποδυναμωμένο γεωπολιτικό γόητρο της πάλι ποτέ παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης.
2: Από την άλλη, θα σας ρωτήσει κάποιος, η Κίνα που βασίζεται στη διεθνοποίηση του εμπορίου και στην απρόσκοπτη αλυσίδα εφοδιαστική, δεν θα ήθελε να τελειώνει αυτή η ιστορία αυτή τη στιγμή? Στην ουσία ο Περσικός κόλπος, είτε απ' έξω είτε από μέσα, με έναν τρόπο είναι σφραγισμένος. Δεν θα ήθελε η Κίνα, παρά το ότι περνάει δικό της, ευρύτερα να ανοίξει όλο αυτό το πλέγμα? Θέλω να πω, δεν θα ήθελε τώρα να βάλει καθοριστικά τη σφραγίδα της και προς την πλευρά του Ιράν, με το οποίο έχει μια συμμαχία ως ένα βαθμό, και προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών?
3: Σε συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν, θα μπορούσαμε, απαντώντας το ερώτημά σας, να προσθέσουμε ότι η τραγική εικόνα της αμερικανικής διπλωματίας αποτυπώνεται εύγλωτα στο γεγονός ότι πάει να διαπραγματευτεί, ουσιαστικά να ζητήσει βοήθεια ο Τραμπ από τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Κινέζο.
2: Αυτό πιστεύετε ότι κάνει?
3: Αυτό κάνει. Να μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι είναι σε οικονομικό πόλεμο με τους Αμερικανούς. Οι Ιρανοί, που είναι περιφερειακή υπερδύναμη στην περιοχή της ενδιάμεσης γης, της Μέσης Ανατολής όπως λέμε, αυτή τη στιγμή με τους Κινέζους έχουν σχεδόν συμμαχία. Σχεδόν συμμαχία. Άρα ποιο είναι το νόημα να πηγαίνει η αμερικανική διπλωματία στο μεγάλο αντίπαλο, στο μεγαλύτερο από το Ιράν γεωπολιτικά αντίπαλο, την παγκόσμια υπερδύναμη, την άλλη, τη δεύτερη παγκόσμια υπερδύναμη, την Κίνα δηλαδή, να ζητήσει βοήθεια για να σταματήσει ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τον οποίο πόλεμο έχει χάσει αυτή τη στιγμή στην πρώτη φάση η Αμερική, και η Αμερική δεν θέλει να δεχθεί ότι έχει χάσει. ξέρετε, ακούγεται πολύ, πολύ, πολύ παράδοξη και τρελή αυτή η κατάσταση. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η Αμερική και το Ισραήλ μαζί που ακολουθεί στην περιοχή δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν απολέσει ισχύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επομένως, όταν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν φτάσει στο Πεκίνο, θα ακούσει σχεδόν αυτό το επιχείρημα από τους Κινέζους. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν υπογράφεται μια συμφωνία ειρήνης με μια εκχώρηση κάποιων, θα λέγαμε, προνομίων που είχατε μέχρι τώρα στους Ιρανούς, αφού οι Ιρανοί έχουν κερδίσει στο πεδίο του πολέμου. Αυτή είναι η εύγλωτη απορία. Προσωπική εκτίμηση, κύριε Σαχίνη, ότι οι Αμερικανοί, εάν δεν πάψουν να αποτελούν, να έχουν μια αλαζονική στάση απέναντι στα πράγματα, τόσο απέναντι στο Ιράν όσο και απέναντι στην Κίνα, να μην ξεχνάμε την αλαζονική πολιτική δασμών που επέβαλε ο Τραμπ με το έτσι θέλω στους Κινέζους όλο αυτό το διάστημα. Άρα αν δεν το κάνουν αυτό λοιπόν, οι Αμερικάνοι θα βρεθούν προ μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Θα φύγουν από το Πεκίνο άπραγοι, χωρίς να μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα άλλο παρά να ξαναρχίσουν έναν πόλεμο τον οποίο δεν ξέρουν πώς να κερδίσουν, για να μην πούμε ότι δεν ξέρουν πώς να αποφύγουν την ήττα.
2: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αν δεν έχουμε ένα βήμα προόδου στις όποιες συνομιλίες στο Πεκίνο, αν είναι έτσι η εικόνα, τότε θα πάμε σε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης εκτιμάτης στον Περσικό κόλπο. Σας είχα ξαναρωτήσει και εκτός αέρα και σε αντίθεση με άλλους που έτσι διατύπωναν μια αισιοδοξία ότι βαίνουμε προς το τέλος, λέγατε ότι κατά τη γνώμη σας εδώ μπορεί να έχουμε προετοιμασία λόγω αυτών των αδιεξόδων χειρότερων εξελίξεων.
3: Είπαμε ότι η Αμερική, κύριε Σαχίνη, δεν θέλει να πιει το πικρό ποτήρι της ήττας. Είναι μπροστά της, είναι γεμάτο και αποφεύγει να το πιει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όλο το βαθύ κράτος της Αμερικής. Όσο αποφεύγει να το πιει χωρίς να μπορεί να δώσει εναλλακτικές στο πεδίο της μάχης, τόσο θα αποδομείται και επικοινωνιακά το γόητρο της Αμερικής. Άρα, βάσει αυτού που είπαμε μόλις και γνωρίζοντας ότι στην ιστορία η απερχόμενη ισχυρή, και λέμε απερχόμενη βάση των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης μέχρι τώρα, οι απερχόμενοι ισχυροί ποτέ δεν αποδέχονται με την πρώτη ή με τη δεύτερη την ήττα τους, χρειάζονται ένα καλό μάθημα, αν θέλετε, από τις εξελίξεις, από την πραγματικότητα, για να δεχθούν αυτή τη γεωπολιτική κατραπακιά, ας μας συγχωρηθεί η έκφραση. Έχουν δύο επιλογές. Αφενός να κάνουν μια συμφωνία, αν φερθούν έξυπνα, και να περισσώσουν ό,τι περισσώσεται από το γόητρο και να προσπαθήσουν να αυξήσουν την επιρροή τους σε δεύτερο χρόνο, έχοντας όμως παραδεχτεί επίσημα την ήττα τους, κάτι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια μεταπολεμικά χρονικά σήμερα, ή το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι οι ισχυροί, οι απερχόμενοι ισχυροί της ιστορίας, να προσπαθούν με νέο πόλεμο να αποκαταστήσουν την πάλι ποτέ προτέρα ισχύ. Και εκεί είναι η μεγάλη παγίδα, διότι έχουμε ξαναπεί ότι οι αυτοκρατορίες χτίζονται με σεμνότητα και πέφτουν με αλαζονία. Και η αλαζονία έγκυται σε αυτό το στοιχείο. Όχι, θα συνεχίζουν να πολεμούν, νομίζοντας ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να αποκαταστήσουν την τάξη πραγμάτων που υπήρχε πριν, ενώ στην πράξη θα βυθίζονται πιο βαθιά στην ήττα και την αναξιοπιστία.
2: Σπέβδω να πω για όσους θα σπεύσουν να πούν ότι παρά είναι αισιόδοξος ο κύριος Βενέτης ότι ιτούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο της μάχης από ένα Ιράν το οποίο έχει ξεδοντιαστεί, ότι την πιο σκληρή κριτική αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων για τον Αμερικανό πρόεδρο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, το σωστότερο, τη δέχεται από think tanks, δεξαμενές σκέψεις, ακραία υποστηρικτικές στην πολιτική του. Μέχρι εδώ, π.χ. στο Ατλάντικ, λένε αυτή τη στιγμή γεωστρατηγικά έχουμε ιτηθεί κατά κράτος. Δεν τα λέτε εσείς, τα λένε υποστηρικτές του Τραμπ, θέλω να το πω αυτό. Όμως από την άλλη υπάρχει και ένας παράγοντας, κύριε Βενέτη. Καλά αυτά όλα. Αλλά το Ισραήλ, διότι στο ηθικό πεδίο έχει κάνει αίσθηση, θέλω να το πω αυτό, το γεγονός ότι σε ημέρα ξέφρενων πανηγυρισμών στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, από την Μπαρτσελόνα που σήκωσε το πρωτάθλημα, εμφανίζεται ο πιο διάσημος αστέρας της πάνω στο λεωφορείο, ο Λαμίν Γιαμάλ, αυτός ο πιτσιρικάς, με μία σημαία της Παλαιστίνης σε όλους τους πανηγυρισμούς. Ηθικά το καταλαβαίνει κάποιος. Πρακτικά όμως το Ισραήλ έχει πει την τελευταία του κουβέντα.
3: Το Ισραήλ είναι εξαρτημένο από τις ΗΠΑ. επιχειρησιακά. Το Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει πολεμικά και ως χώρα, κρατήστε το αυτό, χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Άρα οποιαδήποτε, θα λέγαμε, μεγαλοειδεατική ενατένιση της πραγματικότητας από τους Ισραηλινούς στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν αυτά που είχαν πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023, πριν από την αντεπίθεση δηλαδή της Χαμάς στο Ισραήλ που έλαβε χώρα τότε, οποιαδήποτε λοιπόν μεγαλοειδιατική θεώρηση η ενατένιση της πραγματικότητας είναι ανεδαφική. Να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει εδώ και 2,5 χρόνια και πλέον, θα κλείσουμε σε λίγους μήνες 3 χρόνια, έχει αποτύχει να αφοπλίσει τη Χαμάς. Έχει αποτύχει να νικήσει τη Χαμάς. Έχει ξεσπάσει την οργή του, στην Τζάμπα Μάγκας δηλαδή, στη γενοκτονία κατά των αμάχων Παλαιστινίων και στην ισοπαίδωση των επίγειων οικοδομών της Λωρίδας Γάζας. Πρωτόγνωρα πράγματα που ούτε οι Μογγόλοι δεν είχαν κάνει στην ιστορία. Να το θυμίσουμε αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή το ίδιο δίλημα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ αντιμετωπίζει και ο Νετανιάχου. Ένας Νετανιάχου ο οποίος παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω αν βλέπετε στα βίντεο τελευταία, φαίνεται εξαιρετικά βιολογικά αποδυναμωμένος. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει υποφέρει από καρκίνο του προστάτη, άρα αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο επίσης σε επίπεδο ηγεσίας στο Ισραήλ. Να μην ξεχνάμε ότι οι αποδυναμωμένοι και ασθενείς δεν είναι μόνο οι ηγέτες των αντιπάλων της Αμερικής και του Ισραήλ, είναι και οι ίδιοι οι Αμερικανο-Ισραηλινοί ηγέτες στην περίπτωση του Βενιαμίν Νετανιάχου. Και βλέπετε πόσο, και πάμε τώρα στο επίπεδο της κάλυψης, αν επιτρέπετε, της ενημέρωσης από τα μέσα, των εξελίξεων από τα μέσα ενημέρωσης, βλέπετε πόσο επιμελώς τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αποκρύπτουν το θέμα της υγείας του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι εξαιρετικά ασθενής. Και αυτό φαίνεται στις συνεντεύξεις που δίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Όταν όμως πρόκειται για τον Ερντογάν, όταν πρόκειται για τον Χαμενεή, όταν πρόκειται για τον οποιοδήποτε ηγέτη αντίπαλης γεωπολιτικής χώρας, βλέπετε πώς χτυπάει τα τύμπανα της επικοινωνίας και αναδεικνύουν το θέμα οι δημοσιογράφοι στη Δύση. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα που προσπαθούν να αποκρύψουν επιμελώς τα παπαγαλάκια της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ και στην Ελλάδα, αυτή η εικόνα λοιπόν δεν αποκρύπτεται, είναι πλέον εξαιρετικά εμφανής και βέβαια είναι θέμα χρόνου αυτή η γεωπολιτική πραγματικότητα να αποτυπωθεί πλέον και διπλωματικά. Η Αμερική έχει χάσει τον πόλεμο και δεν έχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική επιχειρησιακή στο πεδίο για να αλλάξει τη φορά των πραγμάτων. Διότι οι Ιρανοί έχουν υπογειοποιήσει την άμυνά τους και αυτό καθιστά την Αμερικανο-Ισραηλινή αεροπορία ουσιαστικά άχρηστη. Άρα ας κάνουμε μια σύγκριση. Όταν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί έχουν αποτύχει να αφοπλίσουν, να κατατροπώσουν την Χαμάς σε μια τόσο στενή λωρίδα γης όπως είναι η λωρίδα της Γάζας, επί 2,5 χρόνια τρέφουν αυταπάτες ότι θα μπορέσουν να κατατροπώσουν ένα Ιράν το οποίο έχει παραγωγική στρατιωτική αυτάρκεια, επιχειρησιακή υπογειοποιημένη υποδομή, δομή, και είναι σε θέση με το βαλιστικό του πρόγραμμα και με τα προηγμένα μη επανδρομένα του να βλάπτει, να απαντάει, να καταστρέφει, να δίνει ένα μάθημα στους Άραβες συμμάχους της Αμερικής με τους οποίους η Αμερική επιτέθηκε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου εναντίον του Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Είναι λοιπόν λογικά και εύγλωτα αυτά τα επιχειρήματα. Τα παπαγαλάκια τα οποία μέχρι τώρα ουσιαστικά έστελναν μηνύματα από παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης έχουν αποφασίσει από κασάνδρες, δίθεν κασάνδρες, να γίνουν χαμελέοντες. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οι περισσότεροι και αναλυτές και δημοσιογράφοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση, διακατέχονται από το ίδιο σύνδρομο που διακατέχονται και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ηγέτες και δυτικοί ηγέτες. Του πάλε ποτέ μεγαλείου του μεταπολεμικού όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Pax Americana έχει τελειώσει. Αυτό το λέμε εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν τον πόλεμο της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσει αυτό η Αμερική, τόσο το καλύτερο θα είναι για την ίδια και θα είναι σε θέση για ένα διάστημα κάποιων χρόνων να περισσώσει μέρος αυτού της γεωπολιτικής υπεροχής και επιρροής που είχε μέχρι τώρα. Εάν δεν το καταλάβει, τότε θα δεχθεί ένα χτύπημα knockout από τις δυνάμεις τις αναθεωρητικές της Ανατολής, όχι μόνο το Ιράν και την Κίνα και τη Ρωσία, ένα knockout το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα άρδιν στην παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία.
2: Κύριε Βενέτη, θέλω να σας ρωτήσω, σε κάθε περίπτωση η εικόνα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά στον Περσικό κόλπο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, εσείς βάζετε και καλά κάνετε δημόσια την εκτίμησή σας, δεν έχετε κρυφτεί ποτέ επί των εκτιμήσεών σας, αυτό εννοώ, η εικόνα δεν μπορεί να είναι ίδια. Αν λοιπόν θεωρήσω ότι η ανάλυση που κάνετε δείχνει ότι το Ιράν βγαίνει κεφαλοποιώντας κέρδη από αυτή τη σύγκρουση, οι υπόλοιπες χώρες του Περσικού κόλπου γιατί να κάθονται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ήσυχα έναντι του Ιράν και να μην σκέφτονται ότι φεύγει κάποιος από τον καφά τους, έρχεται κάποιος άλλος να ελέγξει την περιοχή, όπου δεν είναι μόνο τα πετρέλα, καλά το είπατε, εδώ είναι νευρονικά δίκτυα, δίκτυα τεχνολογίας και πάει λέγοντας. Κινδυνεύει δηλαδή να καταρρεύσει ακόμη και ο κόσμος πληροφορικής σε ορισμένες πλευρές του πλανήτη, αν όχι και σε όλο τον πλανήτη. Γιατί να μην το σκεφτούν ότι όπα, φεύγει ο ένας, αρθεί ο άλλος, δηλαδή θα βγει ενδυναμωμένο το Ιράν και εγώ θα κάτσω στα αυγά μου.
3: Διότι ξεκάθαρα, εάν δεν μπορεί να το κατανοήσει ο ίδιος ο ηγεμόνας, η ίδια η αποικιοκρατική δύναμη ότι έχει χάσει τον πόλεμο, πώς είναι δυνατόν να το δεχθούν οι υπήκοοι, οι αποικιοκρατούμενοι, οι αποικίες? Όταν δηλαδή η πηγή, η εκπορευόμενη, η εκπορεύουσα, την παγκόσμια ηγεμονική ισχύ μέχρι τώρα, δεν συνειδητοποιεί σε επίπεδο ηγεσίας ότι έχει απολέσει ισχύ, θα το καταλάβουν αυτοί που εξαρτώνται από αυτήν. Αντίθετα, αυτοί που εξαρτώνται από αυτήν προσπαθούν να μείνουν σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, γεωπολιτικής αδράνειας, να μείνουν κολλημένοι στην ήδη προσαρτημένη γεωπολιτική τους εναντέλεση, πιστεύοντας και δρέφοντας αυταπάτες, βαφκαλιζόμενοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η Αμερική δεν ιτάται. Αυτό είναι το επιχείρημα που ακούγεται και στην Ελλάδα από τα παπαγαλάκια. Η Αμερική είναι πανίσχυρη. Η Αμερική θα είναι για πάντα η ηγεμονική δύναμη. Αυτοί που ισχυρίζονται και αυτά τα επιχειρήματα και έχουν αυτή τη στάση, κύριε Σαχίνη, δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Δεν ξέρουν ιστορία. Διότι αν την είχαν διαβάσει, θα γνώριζαν ότι στην ιστορία ένας ισχυρός για μία περίοδο δεν μένει ποτέ ισχυρός για πάντα. Υπάρχουν κύκλοι ανόδου και πτώσεως. Έναν τέτοιο κύκλο βλέπουμε στην ιστορία αυτή τη στιγμή, στις εξελίξεις που βρίσκονται υπό διαμόρφωση πρώτων οφθαλμών μας, να λαμβάνουν χώρα, και ασφαλώς είναι πρωτόγνωρη η εξέλιξη, είναι κατανοητή η ανεπάρκεια αυτών των ανθρώπων, ηγετών, αναλυτών, δημοσιογράφων, πολιτικών, να δεχθούν αυτήν την αλλαγή, αλλά είναι θέμα χρόνου να συμβιβαστούν με αυτές. Και ξέρετε, το ίδιο ερώτημα που θέσατε για τους Άραβες υποτελείς συμμάχους της Αμερικής και του Ισραήλ στην περιοχή του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής, το ίδιο ερώτημα τίθεται και για την ελληνική κυβέρνηση, για τις άλλες κυβερνήσεις εντός του ΝΑΤΟ και για τη Γερμανία, οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει να έχουν τον κηδεμόνα, τον Αμερικανό κηδεμόνα, να διαμορφώνει όλες τις εξελίξεις και να κάθονται αναπαυόμενες αυτές οι ελίτ, οικογενειοκρατικές ημί στο δυτικό ημισφαίριο και στην Ελλάδα, ουσιαστικά διαγράφοντας και σκιαγραφώντας το μέλλον των εγγονών τους στην εξουσία. Αυτά που ήξεραν θα πρέπει να αλλάξουν, διότι οι νέες δυνάμεις της Ανατολής, οι αναθεωρητικές που έρχονται, που τους φέρνει ο άνεμος της ιστορίας, θέτουν πλέον ένα αμφιβόλο όλο αυτό το γεωπολιτικό κατεστημένο, το μεταπολεμικό και όχι μόνο, των τελευταίων ουσιαστικά δύο αιώνων, από την εποχή του Ναπολέοντα και εντέφεν, ένα γεωπολιτικό κατεστημένο το οποίο αυτή τη στιγμή κοιτάει ανήσυχο τις εξελίξεις και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία και στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αποφύγει την απώλεια αυτών που έχει. Και αυτό πρέπει να το δουν και οι Έλληνες πολιτικοί και κυρίως η ελληνική κοινή γνώμη και κυρίως οι Έλληνες σκεπτόμενοι, ο ελληνικός πνευματικός κόσμος, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει εκείνες τις εναλλακτικές θεωρήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν τη χώρα μας, μιλάμε για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και εν γέννη αν θέλετε, τη Δύση, σε μια νέα προσαρμοστική πολιτική η οποία θα δίνει περισσότερο αέρα, περισσότερο χώρο για πρωτοβουλίες και για περίσσευμα ηγεσίας στη δική μας την Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα έχει, θα λέγαμε, παραγωνιστεί σε επίπεδο ηγεσίας, έχει έλλειμμα ηγεσίας από αυτήν την ασφικτική αμερικανική κηδεμονία που ασκείται με τα πολεμικά.
2: Κύριε Βενέτη, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Επί του παρόντος, με την εικόνα που έχετε μπροστά σας, με τα δεδομένα που έχετε, και γνωρίζω ότι έχετε πρόσβαση και σε πηγές πληροφόρησης που συνήθως δεν τις ακουμπάνε κάποιοι στη Δύση, και δεν εννοώ το Ιράν μόνο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, αν η ιστορία στο Πεκίνο εξελιχθεί με έναν τρόπο, όχι θα το πει κανείς διαλόγου, αλλά πάμε σε ένα μπραντ εφέρ. Μεγάλοι παίκτες είναι, μεγάλα παιδιά είναι, και για κάποιο λόγο πάμε σε ένα μπραντ εφέρ. Εκτιμάτε ότι πολύ γρήγορα στο θέατρο των επιχειρήσεων θα πάμε σε εικόνες που ενδεχομένως δεν έχουμε ξαναδεί, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δηλαδή πλέον δεν θα έχει άλλα περιθώρια κινήσεων ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
3: Καταρχήν να πούμε ότι η επίσκεψη του Αραχτσί στο Πεκίνο λίγες μέρες πριν αποσκοπούσε στην προσπάθεια της Τεχεράνης να διαμορφώσει ένα επίπεδο συναντήληψης, ένα πλαίσιο συναντήληψης με το Πεκίνο, το οποίο υπάρχει βέβαια, απλώς περιλατείται έτσι περαιτέρω, και την πρόθεση του Ιράν, η οποία είναι εκπεφρασμένη επίσημα εντός και εκτός των συνομιλιών προς τους Αμερικανούς και τη Δύση, ότι επιθυμεί την ειρήνευση. Την επιθυμεί όμως με όρους οι οποίοι θα αποτυπώνουν την κατάσταση στο έδαφος, στο πεδίο. Η Κίνα λοιπόν αυτό, το Πεκίνο αυτό θα διαμηνήσει προσωπική εκτίμηση, ταπεινή εκτίμηση προς τον Τραμπ στην επίσκεψη συνάντηση που θα γίνει στο Πεκίνο. Εάν ο Τραμπ δεν δεχθεί αυτή την πρόταση των Κινέζων και των Ιρανών και έχει μία εναλλακτική, να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Εάν ξαναρχίσει τον πόλεμο, θα το κάνει σε πρώτη φάση με δικές της δυνάμεις και θα επιδιώξει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο να εμπλέξει και κάποιους νατοϊκούς, κάποιους δυτικούς συμμάχους. Προσπαθεί να το κάνει παρασκηνιακά και φαίνεται ότι βρίσκεται σε ένα πλαίσιο συναντήληψης με κάποια κράτη. Έτσι εξηγείται και η στοιχομηθεία, η διπλωματική, η εξαποστάσεως που διαμορφώθηκε τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης. Όταν ο Μακρόν αρχικά είπε ότι πρέπει να δράσουμε, η Τεχεράνη του ζήτησε εξηγήσεις και ο Μακρόν είπε όχι, δεν εννοούσα ότι θα εμπλακώ στρατιωτικά στο στενό του Ορμούζ. Άρα ο Τραμπ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει μια πολυεθνική δύναμη σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, επαναλαμβάνουμε, για να μπορέσει να κάνει πόλεμο στο στενό του Ορμούζ για να, επιστρέψει στο status quo ante, στην προτέρα κατάσταση. Το οποίο αποτελεί βέβαια μέχρι τώρα μια χήμερα για την Αμερική, δεδομένων των εξελίξεων και της αποτρεπτικής ικανότητας του Ιράν. Εάν ο Τραμπ θεωρήσει, προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν θα το πετύχει.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά αν πετύχει να φτιάξει μια πολυεθνική δύναμη και δράσει στο στενό του Ορμούζ με αυτή την πολυεθνική δύναμη που λέγεται και διαμηνύεται μέσω των μέσων ενημέρωσης της Δύσης, τότε καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε τη θριαλίδα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Διότι μια πολυεθνική εμπλοκή στο στενό του Ορμούζ, σε αυτό το ευαίσθητο γεωπολιτικό σημείο της Ευρασίας και του κόσμου, θα αποτελούσε ουσιαστικά και την εμπλοκή, την απαντητήρια εμπλοκή της Κίνας και της Ρωσίας και όχι μόνο του ανατολικού αναθεωρητικού μπλοκ, των BRICS, όπως λέμε, του μεγαλύτερου μέρους των BRICS. Άρα προσωπική εκτίμηση ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αυτό το σενάριο είναι μία από τις απειλές του Τραμπ, όχι προς το Ιράν, αλλά προς το Πεκίνο, για το μεγάλο παιχνίδι της οικονομίας. Η Κίνα, ποια είναι η βάση της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή? Δεν είναι μόνο το θέμα των δασμών στο εμπόριο, είναι το θέμα της ενέργειας. Η Κίνα, όταν θα πάει ο Τραμπ, θα συναντήσει τον Xi Jinping, θα του προτείνει ένα εναλλακτικό παράλληλα σχήμα ενεργειακής τροφοδοσίας των κινέζικων βιομηχανιών. Πετρέλαιο δηλαδή από τη Βενεζουέλα, από την Αμερική, από άλλους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η σκέψη και πρόταση που έχουν οι Αμερικάνοι είναι ουτοπική, είναι αστεία. Διότι δεν μπορεί να προσπαθείς να πείσεις τον αντίπαλό σου ότι είσαι ο καλός και θα γίνεις καλά μαζί του τη στιγμή που μέχρι τώρα έχεις μόνιμη εχθρότητα και μάλιστα μια εχθρότητα που οξύνεται. Άρα η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή έχει ξεμείνει από, θα λέγαμε, από βέλη στη φαρέτρα της. Βέλη τα οποία, επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πείσουν την άλλη πλευρά να δεχθεί τις επιθυμίες, την πολιτική της Ουάσιγκτον. Και αυτή η έλλειψη βελών στη φαρέτρα της Αμερικής αποτελεί και την αποτύπωση της αποτυχίας της στην γεωπολιτική σύγκρουση με το Ιράν και όχι μόνο στον πόλεμο με το Ιράν δηλαδή μέχρι τώρα, και όχι μόνο, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα όταν έχει φτάσει σε ένα γεωπολιτικό αδιέξοδο ένας πόλεμος με το Ιράν, η Αμερική αυτή τη στιγμή αρχίζει και αποδομείται, όχι μόνο στρατιωτικά, το βλέπουμε στην περιοχή, έχει τραπεί σε άτακτη φυγή η Αμερική από τον Περσικό κόλπο. Μην βλέπετε τώρα πως εκμεταλλεύτηκε την εκεχηρία και επανέφερε από την πίσω πόρτα 15.000 στρατιώτες στην περιοχή των Εμμυράτων. Είναι λοιπόν μια στάση ανεδαφική, μη ρεαλιστική του Τραμπ και της Αμερικανικής διπλωματίας, η οποία μέρα με την ημέρα βυθίζει τους Αμερικανούς στην γελιοποίηση, στην ταπείνωση και εν γέννη στην αναξιοπιστία.
2: Σας έχω για το τέλος και μία ακραία, μπορεί να σας φανεί, ανάλυση. Οφείλω να σας τη θέσω στο τραπέζι. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, υπάρχει όμως περίπτωση τα πράγματα να είναι διαφορετικά? Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρούν να ρημουλκίσουν στο δικό τους άρμα τη Ρωσία του Πούτιν, δείχνοντας με συνέπεια σε σχέση με τον Μπάιντεν μια προκλητική αδιαφορία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία? Πάρτο, θα το πω απλά λαϊκά, και έλα να συνεταιριστούμε στη μεγάλη μοιρασιά, γιατί ο πραγματικός μας αντίπαλος είναι η Κίνα και ενδεχομένως και το πάρε δώσε της Γερμανίας με την Κίνα.
3: Αυτό που περιγράψατε μόλις, δηλαδή τον προσετερισμό της Ρωσίας στο παγκόσμιο παιχνίδι ως επιτίδιο ουδέτερου, τη μετατροπή της Ρωσίας δηλαδή ως επιτίδιο ουδέτερου σε σχέση με το μεγάλο παιχνίδι της Αμερικής με τους Κινέζους και με τους Ιρανούς ως ενδιάμεσους, αυτό αποτελεί πάγιο επιχείρημα της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ήδη από τη δεκαετία του 60 και του 70. Και ουσιαστικά ήταν ο Κίσιντζερ και η ομάδα του Ροκφέλλερ και του Κίσιντζερ οι οποίοι είχαν θέσει αυτόν τον γεωπολιτικό στόχο μέσω μακροπρόθεσμα. Προφανώς οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν αυτό που αναφέρατε, το επιχείρημα του προσετερισμού της Ρωσίας κατά νου, προσπαθούν να το υλοποιήσουν. Mm-hmm. Έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, και μερικά project σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο η Ρωσία έχει ανταποκριθεί. Να μην ξεχνάμε την ανατροπή του Άσαντ στη Συρία, που αποτελεί και θα λέγαμε την κορονίδα των συνεργασιών των Αμερικανο-Ρωσικών στο πλαίσιο που αναφέρατε. Διότι η ανατροπή του Άσαντ δεν θα έχει λάβει χώρα χωρίς τη σύμπραξη της Μόσχας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η σύμπραξη της Μόσχας ήταν αυτή η οποία οδήγησε σε κατάρρευση το σύμφωνο της Αστάνα. Το τριμερές δηλαδή μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν για το θέμα της βιωσιμότητας της κυβέρνησης του Άσαντ στη Δαμασκού. Από εκεί λοιπόν και εντεύθεν έχει δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συναντήληψης μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, μετά δηλαδή την ανατροπή του Άσαντ το Δεκέμβριο του 24, στο οποίο θα λέγαμε, στο οποίο αποτυπώνεται μέρος των εξελίξεων ή το κύριο μέρος των εξελίξεων στο Ουκρανικό. Αν κάνουμε μια σύγκριση των εξελίξεων στην Ουκρανία πριν την ανατροπή του Άσαντ και μετά την ανατροπή του Άσαντ, θα δούμε ότι η αμερικανική στάση έχει γίνει πολύ πιο, θα λέγαμε, να το πούμε, ουδέτερη ή δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση στις ρωσικές θέσεις έναντι της Ουκρανίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί έχουν γίνει φίλοι με τους Ρώσους και το αντίστροφο. Ότι οι Ρώσοι έχουν γίνει φίλοι με τους Αμερικανούς και ότι έχουν γίνει επιτίδιο ουδέτεροι σε παγκόσμια κλίμακα οι Ρώσοι. Όμως η Ρωσία, το Κρεμλίνο, βλέπει τις εξελίξεις, όπου κρίνει ότι μπορεί να έχει γεωπολιτικά ωφέλη, προβαίνει σε χειρουργικές κινήσεις, θα λέγαμε, μεσολάβησης και θα λέγαμε εκμέευσης κερδών, γεωπολιτικών κερδών, χωρίς όμως να χάνει την αντίληψη που έχει για τη θέση της στον κόσμο, ότι δηλαδή είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, είναι ο πυλώνας της σταθερότητας στην Ευρασία. Απαντώντας συλλήθυν στο ερώτημά σας, εάν οι Αμερικάνοι θέλουν τη Ρωσία ως προσετερισμένο επιτίδιο δέντερο έναντι του Πεκίνου, θα πρέπει να τις δώσουν ένα αντάλλαγμα το οποίο θα είναι αντάξιο της γεωπολιτικής θέσης της Ρωσίας σε ευρασιατική και παγκόσμια κλίμακα. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν έχουν ένα τέτοιο δώρο, ένα τέτοιο αντάλλαγμα αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί να δώσουν στους Ρώσους. Διότι αν το πράξουν, τότε θα πρέπει να χάσουν τη μισή Ευρώπη.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία, κύριε Βενέτη. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα από την Αθήνα.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
8: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
12: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
11: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
12: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Μαγκούρα λέει V3. Μη επανδρομένο κότερο σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να αλωνίζει στο Ιόνιο Πέλαγος, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαίο να μαζέψει κανείς τα κομμάτια του παζλ και να υπογραμμιστούν χαρακτηριστικά του από αυτά τουλάχιστον που δόθηκαν στη δημοσιότητα στην Ελλάδα και αναδημοσιεύθηκαν και στη Ρωσία. Το θαλάσσιο αυτό ντρόουν, Μαγκούρα, είναι συναρμολογημένο στην Ουκρανία και έχει την ταμπέλα της Ουκρανίας, βέβαια με τεχνολογίες βρετανικές και ευρωπαϊκές. Βρέθηκε σε άριστη κατάσταση, φέρει πάνω του αντένες υψηλής τεχνολογίας και λήψης, κάμερες, μέσα επικοινωνίας. Βρέθηκε όχι απλά σε άριστη κατάσταση αλλά σε ετοιμότητα για δράση, τονίζουν αυτόπτες μάρτυρες. Με δυνατότητα κίνησης μέχρι τα 2.000 ναυτικά μίλια, το Μαγκούρα V3 μπορεί να επιτεθεί κατά στόχου σε οποιοδήποτε σημείο της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, ακόμα και να προσεγγίσει ως την Ερυθρά Θάλασσα. Από εκεί λοιπόν, από την νότια Λευκάδα, σε περιοχή που αποτελεί πέρασμα πολλών τουριστικών πλεούμενων και ως γνωστό η οικονομία της Ελλάδος έχει καταδικαστεί να κινείται στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το τονίζω αυτό γιατί ούτε τολμά κανείς να βάλει στο μυαλό του μια πιθανή εικόνα πρόσκρουσης ή κατά λάθος έκρηξης πάνω σε τοπικό πλοιάριο, ας πούμε, που εκεί ήμουνα πριν από 4 χρόνια και έκανα την κρουαζιέρα, μίνι κρουαζιέρα γύρω στα νησιά, όπως είναι ο Σκορπιός από τη μια πλευρά, η Ιθάκη από την άλλη, με 80-100 ανθρώπους πάνω στο κάθε πλεούμενο. Όπως εξηγεί ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Νίκος Πανός, το θαλάσσιο αυτό ντρόουν από το χώρο που βρέθηκε θα μπορούσε να κινηθεί άνετα και να προσεγγίσει ένα από τα πολλά εμπορικά πλοία και τάνκερς μεταφοράς ρωσικών ενεργειακών πόρων παρακάτω στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ήταν με αναμένες μηχανές και ετοιμότητα να επιφέρει πλήγμα. Οι χειριστές του, κατά πάσα πιθανότητα Ουκρανοί, βρίσκονται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Αλβανία, αναφέρει ο Έλληνας αντινάβαρχος. Και πάνω σε όλα αυτά ας κάνουμε τώρα κάποιες σκέψεις. Θα ήταν δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία θα έμπαιναν σε δοκιμασία να επιτρέψουν την αποδοχή και κάλυψη μιας τέτοιας πράξης με πολλαπλές συνέπειες σε βάθος χρόνου. Η Ρωσία έχει είτε εξ αρχής είτε μετά το κάθε συμβάν και έχουν συμβεί τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ελλάδα σε βάρος δικών της πλοίων και είτε δικών της συμφερόντων την πηγή κίνησης και ύπαρξης εκείνων που προβαίνουν σε πειρατείες, ρεσάλτο ή και εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνο. Και όμως, πόσες και πόσες φορές τα τελευταία χρόνια οι αρχές στην Αθήνα δεν έκλεισαν τα μάτια μπροστά σε έργα και ημέρες των διπλωματικών αντιπροσωπιών της Ουκρανίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προφανώς από ό,τι κατανοώ και στην Ιταλία όταν γινόταν επιθέσεις σε Ρώσους ή ρωσόφωνους Έλληνες, παραδείγματος χάρη σε εκδηλώσεις προς τιμή της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα προηγούμενα χρόνια το ζήσαμε. Όταν παλιότερα ήταν ολοφάνερες οι κινήσεις των Ουκρανών πρακτόρων μέσω των πρεσβειών και των προξενείων τους για στρατολόγηση μισθοφόρων και αποστολή τους στον πόλεμο και αυτό το ζήσαμε. Σε συζήτηση που είχα στη Μόσχα για το θέμα της αποκάλυψης του θαλάσσιου ντρόν Μαγκούρα, λένε ότι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι η Αθήνα έχει κατρακυλήσει στα έσχατα της αντιρωσικής της πολιτικής πρακτικής με συγκάλυψη κινήσεων, πόσο δε προσφοράς γης και ύδατος σε διεθνείς τρομοκράτες, όπως συμπεριφέρονται τελευταία οι οργανωμένες και καλυπτόμενες πίσω από διπλωματικές πόρτες, κλίκες του καθεστώτος του Ζελένσκι. Οι αναλυτές στη Μόσχα αφήνουν να εωρείται η τρίτη πιθανότητα που δίνει και ο αντινάβαρχος Νίκος Σπανός, δηλαδή η δράση των Ουκρανών από το έδαφος κατά πάσα πιθανότητα της Αλβανίας ή του Κωσόβου, θα συμπλήρωνα εγώ. Χωρών εκτός ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πλήρη έλεγχο από αυτούς τους οργανισμούς προς τους οποίους κινείται ολοταχώς η Αλβανία, έχοντας πάντα τη βαθιά δική μας συμπαράσταση. Ποιος είναι σε θέση να ελέγξει το τι συμβαίνει στις εκεί ουκρανικές διπλωματικές αντιπροσωπείες? Βέβαια το βασικό για μας είναι το τι κάνει η Αθήνα και προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντιέται τρεις και λίγο θα έλεγα με τον Ζελένσκι και διακηρύττουν την σε εισαγωγικά εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας και κυρίως την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας μαζί και ανάπτυξης εκπαίδευσης χρήσης θαλασσίων μη επανδρωμένων σκαφών, διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις θαλάσσιες απειλές. Να λοιπόν που λύνουμε αυτές τις θαλάσσιες απειλές σε αγαστή συνεργασία με τον Ζελένσκι. Τέτοιες λοιπόν συμφωνίες με μια γιγάντια θαλασσοπόρα χώρα όπως είναι η Ουκρανία, η οποία και στη θάλασσα έχει μετατραπεί στο δόρυ της Δύσης, κυρίως της πάλε ποτέ θαλασσοπόρας Μεγάλης Βρετανίας, της σημερινής ασθμένουσας Αγγλίας, η οποία παλιά μου τέχνη κόσκινο συνεχίζει να βρίσκει και να χρησιμοποιεί κατά του μεγάλου γεωπολιτικού της αντιπάλου, της Ρωσίας δηλαδή, ουκρανικές αυτή τη φορά εχμές του δόρατος που έχει στραμμένο κατά της αρκούδας. Να μην ξεχάσω σε αυτή την εκπομπή να θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες με ουκρανικά ντρόουν, αυτή τη φορά στο εναέρια ντρόουν εκεί στη Λετωνία, στη Βαλτική. Στις 7 Μαΐου στον εναέριο χώρο της μικρής αυτής βαλτικής χώρας της Λετωνίας εμφανίστηκε μια ομάδα από 6 ουκρανικά ντρόουν τύπου Λιούτι κινούμενα προς ρωσικά τερματικά πετρελαίου στην περιοχή του Λένιγκραντ. Τα 5 χάθηκαν από τον εναέριο χώρο, προφανώς μόλις οι επίγειοι χειριστές κατάλαβαν ότι έγιναν αντιληπτά. Το 6ο όμως επλήγη από την αντιαεροπορική άμυνα και προσέξτε, κατέπεσε σε ρεζεβουάρ πετρελαίου στις παρυφές της λετωνικής πόλης Ρέζεκνε. Και τότε έγινε το έλα να δεις που λέμε. Καπνοί, φωνασκίες, ποντικαρέοι, κυβερνητικοί έτρεξαν να χωθούν μέσα σε καταφύγια. Όχ! Οι ίδιοι αυτοί κυβερνητικοί, αν και παραδέχτηκαν ότι τα ντρόουν που ήταν στο δικό τους εναέριο χώρο, δηλαδή της Λετωνίας, ήταν ουκρανικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα του Ζελένσκι και καταδικάζουν τη Ρωσία γιατί άκουσαν, γιατί αντέδρασε. Σήμερα το πρωί, Δευτέρα δηλαδή, και αφού κατακάθισαν οι μπουρμπουλήθρες στο ποτήρι της αγανάκτησης κατά της Ρωσίας, ήδη η Λετωνή Πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνια απέλυσε τον Υπουργό Άμυνας Σπρούτς, ο οποίος από καπρίτσιο έδωσε συνέντευξη τύπου και την κατηγόρησε ότι λέει ψέματα και ότι αυτός δεν απολύθηκε αλλά παραιτήθηκε μόνος του για το καλό του στρατεύματος, αυτού του δυνατού εκεί στρατεύματος που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το ρωσικό στρατό. Τα παιδεία παίζει, που θα έλεγαν και οι σοφοί αρχαίοι Έλληνες. Και προσέξτε τώρα στη Λευκάδα, η οποία απέχει δεν απέχει 50 ναυτικά μίλια από την Αλβανία, εκεί ντόπιοι ψαράδες εντελώς τυχαία βρήκαν αυτό το υπερσύγχρονο θαλάσσιο ντρόουν Μαγκούρα έτοιμο για δράση. Προφανώς κατά ρωσικού στόχου, αυτό το λένε όλες οι πηγές στην Ελλάδα το τελευταίο τριήμερο. Αν υποθέσουμε ότι η μόσχα ήταν σε γνώση της κίνησής του και με λέιζερ ή δεν ξέρω τι άλλο το εξόκυλε και αντί για το στόχο του έπλητε άλλο τυχαίο στην περιοχή, παρακάτω τι, κάτι ανάλογο δηλαδή σαν αυτό που έγινε στη Λετωνία ή ακόμα και χωρίς ρωσική επέμβαση. Συνέβαινε ένα ατύχημα, άλλωστε εργαλεία είναι όλα αυτά που τα χειρίζονται κάποιοι εκ του μακρόθεν. Παρακάτω ξαναλέω τι, τα θαλάσσια πλήγματα κατά ρωσικών τάνκες και στην περιοχή κάτω από την κρίση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά φέτος το 2026 και μέσα στη Μαύρη Θάλασσα κατά ελληνικών τάνκερ δείχνουν ότι οι οργανωτές και καθοδηγητές της ομάδας δολιοφθορών με χειριστές Ουκρανούς τρομοκράτες επιχειρούν να εμπλέξουν την Ελλάδα και να μεταφέρουν σε αυτή μέρος του μεγάλου πολέμου που ασκούν μέσω του Κιέβου κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα που ακούγονται φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτακτική ανάγκη πλέον επανέναρξης διαλόγου με τη Ρωσία και που σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν τέλος Μαΐου, 27-28 Μαΐου, να οριοθετήσουν θέματα και τρόπους ενός τέτοιου διαλόγου, δηλαδή με τη Ρωσία. Διαφαίνεται ότι μόλις τώρα αντιλήφθηκαν ότι έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια τους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη μία από τις αυτές τις συσκέψεις που κάνουν συνεχώς εκεί πέρα με τους αμοιβαίους εναγκαλισμούς. Ο Πούτιν για να τους βοηθήσει πάντως τους πρότεινε ως διαπραγματευτή τον πρώην καγκελάριο Σρέντερ. Τα Κάλλας, θα έλεγα, και άλλες ευρωγιγάντιες δυνάμεις καταρχήν ξυφούλκησαν κατά της πρότασης Πούτιν. Αμέσως έριξαν στο τραπέζι το όνομα του Γερμανού νυν Προέδρου Στάινμαγερ και πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ήταν εκεί στο Κίεβο στο Μαϊντάν το 2014 ως Γερμανός υπέξ. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ας έχουμε την προσοχή μας στα εναέρια και θαλάσσια ντρόουν που κινούνται στην περιοχή του Ιωνίου και των χειριστών τους, όπου και αν βρίσκονται αυτοί, Ιταλία, Αλβανία ή ακόμα χειρότερα για μας και στην Ελλάδα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Κάντε εγγραφές στην ιδεοχώρα, τις θέλουμε, τις χαιρετίζουμε και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις, προσεγγίσεις και απόψεις για θέματα που μετά μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
17: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
18: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
0: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα ΤΕΠΗ και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα ΤΕΜΠΗ. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των ΤΕΜΠΗ, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
19: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
20: Αγαπητοί φιλογενείς, καλησπέρα σας. Οι Λήθοι παρακολουθούν στην ΕΡΤ την Eurovision και το Ακύλα, λέω το Ακύλα και το υπογραμμίζω, διότι είναι το, έτσι, το είναι το. Είναι ένα project όπου θα πρέπει τα αγράμματα και χαζά παιδιά να ταυτίσουν την Ελλάδα με ένα, πώς να το πούμε, ένα άτομο της κοινότητας, της γνωστής κοινότητας, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, η οποία μετά τον Ατεντοκούμπο θα αποκτήσει και τον Ακύλα της, έτσι. Αλλά εμείς σε αντίδραση κάνουμε εκπομπή πολιτική για να συζητήσουμε με τους φιλογενείς που μας παρακολουθούν το πού οδεύομαι. Όλοι μιλάνε για καρτέλ ξαφνικά λόγω του πληθωρισμού, έτσι. Βγαίνουν στα κανάλια οι λοποδίτες, οι κλεπτολουμπινέδες. Άκουγα και έναν ρουφιάνο του Μητσοτάκη που έλεγε «Δεν ακούω τίποτα συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση των καρτέλ». Εμείς, το κίνημα 21, εάν μας δώσετε τη δύναμη, θα διαλύσουμε το καρτέλ της ολιγαρχίας των ρουφιάνων της τηλεενημέρωσης και των καλοπτζίδων από την πρώτη νύχτα. Θα τους πάμε φυλακή. Η παραπληροφόρηση, η εξαπάτηση του ψηφοφόρου στη δημοκρατία είναι κακούργημα. Είναι πραξικόπημα. Και όπως πήγανε τους Απριλιανούς πραξικοπηματίες ισόβια στη φυλακή, εμείς θα πάμε τους πραξικοπηματίες που αποτελούν το πολιτικό καρτέλ, δηλαδή οι ολιγάρχες, γκαλοπτσίδες, ρούφιανο παπαγάλους. Είναι ένα αδιαίρετο σύνολο το οποίο υπηρετεί ξένα συμφέροντα, ξένους παράγοντες. Λέμε, αυτός που κάνει παιχνίδι είναι ο Μπουχέσας, ο Δονάλδιος, δεν είναι η γκαλοπτσίδες.

Εθνικά κονδύλια, οι εθνικές δαπάνες του Πρωθυπουργικού Γραφείου, από εκεί πληρώνονται, χωρίς αποδείξεις, χωρίς να κόβουν τιμολόγια. Μου άρεσε που κάποιος ρώταγε εάν η εταιρεία που έφερε το Predator έκοβε τιμολόγια. Καλά, μπορεί να έκοβε τιμολόγια, αλλά τα λεφτά τους δεν τα πήρανε με τιμολόγια, τα πέρανε μαύρα από τις εθνικές δαπάνες. Οι εθνικές δαπάνες δεν χρειάζονται τιμολόγια και το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εμείς τα λέμε, εσείς μας ακούτε, αλλά κανένας άλλος ρουφιάνος από τα κόμματα του Κοινοβουλίου δεν έχει φιλοτιμηθεί να ρωτήσει, διότι οι αριθμοί στον προϋπολογισμό, οι κωδικοί δηλαδή, αλλάζουν. Εγώ ήξερα τους κωδικούς την εποχή του ΠΑΣΟΚ, τους ήξερα. Και γι' αυτό εγνώριζα και ποιοι ήταν οι πόροι του Πρωθυπουργικού Γραφείου για αυτές τις δαπάνες. Και για σε αυτό σας έχω πει ότι ο Μητσοτάκης που ανέλαβε, με το που ανέλαβε, έκανε τα 2.700 που είχε ο Ανδρέας στο γραφείο σταθερά, τα τελευταία χρόνια που το ήξερα, τα έκανε 11.5 για να χρηματοδοτήσει η Ντορίτα την πρόσκτηση, την εξαγορά εκλογικής πελατείας. Με τα χρήματα αυτά, με τα δισεκατομμύρια αυτά, αγόρασαν όλο αυτό τον υπόκοσμο της επαγγελματικής ακροδεξιάς, οι οποίοι ψηφίζανε Μητσοτάκηδες και οι οποίοι είναι ακριβώς όπως σήμερα. Βρήκα ένα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο των ρουφιάνων αυτών, οι οποίοι πληρωνόντουσαν από τις εθνικές δαπάνες και την ΚΙΠ και οι οποίοι επί δημοκρατίας και οι οποίοι την επαύριον του κινήματος της 21ης Απριλίου ήταν οι φανατικοί υποστηρικτές της στρατιωτικής διακυβέρνησης. Βρήκα λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο όπου επιτίθεται κατά του Ανδρέα αλλά και κατά της Βουλγάρας Μάργαρετ. Δημοσίευαν το ρεπορτάζ ενός ρουφιάνου Ιταλού, πράκτορα και αυτού, ο οποίος είχε έρθει εδώ για να ρωτήσει, να κάνει ρεπορτάζ, τον έστειλε το ΝΑΤΟ, η ΣΥΑ, όχι η Κοθώνη, η ΣΥΑ, η κανονική ρε παιδί μου, ο Αμερικάνος φίλος, σύμμαχος. Και έγραφε αυτός τώρα, η Βουλγάρα, αλλά η Βουλγάρα, το ξέρουμε όλοι, ήταν Εβραία. Ο Εβραίος ο παππούς, ο οποίος ήταν Εβραίος στη Βουλγαρία. Όπως ήταν παιδί μου στη Βουλγαρία Εβραίος, ο Φεντεράσιον, ο δικός μας, από τη Βουλγαρία ήταν και αυτός, από τη Βουλγαρία και ο Ρακόφσκι. Παιδιά, παιδί μου, ενός ανώτερου Θεού, περιπλανόμενα, όπου γης και πατρίς, έτσι και ο Ιούντε, δηλαδή ο Εβραίος, έφυγε από την Βουλγαρία, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω και πήγε, πού λέτε, στην Νορβηγία. Από την Νορβηγία μπήκε σε ένα ατμόπλιο και πήγε στον Καναδά. Αλλά επειδή η χώρα προέλευσης έλεγαν τα εισιτήρια όταν πήγε στον Καναδά, Νορβηγία, αφού είχαν επιβαστεί στην Νορβηγία. Γι' αυτό τα χαρτιά που είχαν ήταν Νορβηγοί. Μετά γίνανε Καναδοί και έτσι την Μαργαρίτα, τη Βουλγάρα, την μάθαμε Νορβηγό-Καναδέζα. Αλλά ο πράκτορας, συνάδελφος της Μαργαρίτας, ήξερε ότι ήταν Βουλγάρα. Αλλά δεν έλεγε ότι είναι Εβραία. Οι αθνικόφρονες, ρε παιδί μου. Σήμερα επίσης έχω κάνει και μια φοβερή πλάκα με τους αθνικόφρονες, λέω, αυτούς τους επαγγελματίες. Διότι ο Νικολάκης, όταν την 21η ημέρα της Εθνοσωτηρίου έδωσε μια συνέντευξη, αφού πρώτα είχε πάει στο Γενικό Λογιστήριο και είχε προανακοινώσει, σαν χθες, είχε προανακοινώσει ότι θα καταργούσε τη Σπατάλη. Το Ρουσφέτη, τη Σπατάλη, τη Γραφειοκρατία, όλα αυτά, έτσι, κοινοτυπίες, έχουμε πει, ποιος λέει ταυτολογίες, κοινοτυπίες, τα στενά είναι πολύ στενά, ο ηλίθιος. Ο ηλίθιος θα λέει θα χτυπήσουμε το Ρουσφέτη, θα καταργήσουμε την Γραφειοκρατία, θα καταργήσουμε τη Σπατάλη. Το είπε αυτό σαν χθες και σαν σήμερα πήγε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έκοψε

0: πατάτες. Πήγε, το έκανε ρε παιδί μου, και ανακοίνωσε, περικόψαμε τις δαπάνες που είναι σπατάλες. Δηλαδή, τι έλεγε ο Νικολάκης, εδώ σας θέλω, το σπάταλο κράτος. Ποιος το έλεγε το σπάταλο κράτος, το άλλος, εκτός από τη Χούντα, εκτός από τον Νικολάκη. Για σκεφτείτε λίγο, το 89 ο Μητσοτάκης. Ο Ανδριανόπουλος, ο Μάνος, το σπάταλο κράτος. Η φιλελεύθερη είχε στη Νέα Δημοκρατία να καταργήσει το σπάταλο κράτος, το Πασόκ. Και η Χούντα το σπάταλο κράτος. Η Ντορίτα, και ποιος το έλεγε μετά, το σπάταλο κράτος, τα κανάλια, οι Ρουφιάνοι, η Χατζιπούρδογλου, με τα μνημόνια. Το σπάταλο κράτος, το πρωί το σπάταλο κράτος, το μεσημέρι, το σπάταλο κράτος το βράδυ, το σπάταλο κράτος τα μεσάνυχτα. Σπάταλο κράτος. Ποιος το έλεγε? Ο Νικολάκης. Δηλαδή, ο Νικολάκης, η Ντορίτα, οι Ρουφιάνοι των μνημονίων είχαν έναν κοινό καλλιτεχνικό ιμπρεσάριο. Που τους έλεγε, πως λέει, ας πούμε, στον Ακύλα ο ιμπρεσάριος να χοροπηδάς, να κουνάς τον πισινό σου, έτσι κλπ. Για να σε εκτιμήσει το κοινό, ρε παιδί μου, το κοινό. Αυτό, μια ειδική κατηγορία κοινού, η οποία θα πείσει. Αυτό το πολυτάλαντο παιδί, διότι πρέπει ρε παιδί μου να, εκτός από τον ατεντοκούμπο, ο Έλληνας να έχει και ένα κοντό μουσάτο, ένα μουσάτο. Θυμάστε το άλλο το κορίτσι που ήταν το Λουκάνικο, Λουκάνικο λέγανε, Βούρστ τη λέγανε. Ναι, τέλος πάντων, αλλά όλα αυτά η Eurovision τα προωθεί διότι είναι καλλιτεχνικές αξίες κλπ. Φαντάζομαι και τα κοριτσάκια που αυτοκτονήσανε θα παρακολουθούσανε Eurovision κλπ. Τι άλλο, για να διαβάζουν δεν διαβάζανε και γι' αυτό αυτοκτονήσαν. Τέλος πάντων, δεν επικρίνω τα κορίτσια, επικρίνω τους δασκάλους, διότι η δημόσια εκπαίδευση είναι πολιτικό ζήτημα. Για το ότι τα παιδιά αυτά δεν ξέραν απολύτως τίποτα μετά από 11 χρόνια σχολείου, δεν φταίνουν ούτε οι γονείς, ούτε τα ίδια τα παιδιά, διότι τα παιδιά είναι αδύναμα μπροστά στο ίντερνετ, μπροστά στην τηλεόραση, στους influencers, στην κυρία Τούνη και έτσι. Την κυρία Τούνη το λέω σαν υπόδειγμα, σαν πρότυπο επιτυχημένας και επαγγελματία κλπ. Δεν την επικρίνω καθόλου. Λέω λοιπόν, δεν επικρίνω τα παιδάκια, ούτε τους γονείς τους, επικρίνω το κράτος, εδώ φταίει το κράτος. Και φταίνε οι κομμουνιστές δασκαλάκοι και δασκαλίτσες, οι οποίες πληρώνονται για να μην μάθουν τα παιδιά τίποτα. Όπως ο 80χρονος που πυροβόλησε μας έδωσε ένα μάθημα, η τραγωδία των δύο κοριτσιών πρέπει να μας δώσει ένα μάθημα. Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα ότι θα πάμε τους καρτέλ φυλακή. Δεν το λέω πλάκα. Το λέω με πλήρη σοβαρότητα. Ξέρω τι λέω. Και επειδή είναι πραξικόπημα, θα πάνε φυλακή. Έλφω σας, ο λαός, όχι, όταν λέμε λαός, δεν εννοούμε, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι ο πατέρας μου, ο πατέρας του Ζώη, τέλος πάντων η προηγούμενη γενιά, καταλάβαινε τη λέξη λαός ως πολιτικό όρο και την λέξη έθνος. Τώρα πια ο λαός είναι μια πολύ συγκεκριμένη, δεν είναι μια γενική πολιτική έννοια, είναι ο χαρακτηρισμός μιας κατηγορίας ανθρώπων οι οποίοι είναι ευφυείς, είναι πατριώτες, έχουν αντίληψη της πολιτικής, ξέρουν γράμματα, ξέρουν αριθμητική, πολλαπλασιασμό, δεν κάνουν λογαριασμούς με κομπιουτεράκι. Οι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία χαζός καταναλωτής, χαζός τηλεθεατής. Υπάρχουν και χειρότεροι της εγκληματικής οργάνωσης που είναι κλεφτολουμπινέδες. Κλεφτολουμπινέδες. Βλέπετε, ας πούμε, πώς μοιράζει λεφτά ο Μητσοτάκης, το έχει κάνει και short ο Ζώης, με το πώς κερδίζουνε από την εκπομπή του Ευαγγελόπουλου, έτσι, του εισαγγελάτου. Παίρνει άλλους, το ψέρνει και κερδίζει. Μερικές χιλιάδες ευρώ. Μοιράζει λεφτά το γραφείο του Μητσοτάκη. Αλλά αυτοί οι ρουφιάνοι, και να το τονίσουμε εδώ, επειδή λένε όλοι τα 450 εκατομμύρια που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο λαός το λέω, έτσι, στο σύνολό του, για αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά που κλέψανε ο Μητσοτάκης, οι Οπεκεπέδες, όλοι μαζί. Και βλέπετε ότι δεν έχει πει πλην του κινήματος 21, ημών δηλαδή, που είπαμε ότι αυτά θα τα πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Δηλαδή, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, εξαδιαιρέτου, η οικογένεια Μητσοτάκη στο σύνολό της, οι υπουργοί, οι βουλευτές στο σύνολό τους, 450 εκατομμύρια τις περιουσίες τους. Κατάσχεση, δίμευση, πληστηριασμός και θα πληρωθούν από αυτά. Μάλιστα όχι εμείς, θα ζητήσουμε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που με τα λεφτά αυτά σας τα χρωστάνε, αυτοί σας κλέψανε, από αυτούς να τα πάρετε. Δεσμεύστε τις περιουσίες τους, βγάλτε τους στον πληστηριασμό και πάρτε τα 450 εκατομμύρια. Από το Μητσοτάκη, από την Τώρα, από τα παιδιά τους, από τους βουλευτές του Μητσοτάκη, από τους υπουργούς του Μητσοτάκη, και εάν δεν φτάσουν, να τα πάρουν και από τους ψηφοφόρους του, από τα μέλη του κόμματος. Είναι στις 80.000. Οι 80.000 είναι στο σύνολο ευθύνη. Και λέω, αυτοί οι ρουφιάνοι, οι οπεκεπέδες, όλοι αυτοί οι ρουφιάνοι, οι χαζοί καταναλωτές, οι χαζοί τηλεθεατές, δεν είναι λαός. Είναι ένας συρφετός, τον οποίο τον παρασύρουν και τον οποίο του, η μόνη τους ωφελημότητα, γι' αυτό τους ταΐζουν άλλους. Δηλαδή γι' αυτό τους στέλνουν στην τουαλέτα. Τους ταΐζουν, μαμ, κακά και νάνι που έλεγε ο πατέρας μου. Διότι είναι παντελώς ηλίθιοι και τους ταΐζουν για να πάνε να ψηφίσουν όταν ψηφίσουν. Να είναι ευχαριστημένοι, να παίρνουν το χασισάκι τους, την κόκα τους κλπ. Που εμπορεύονται οι Αλβανοί. Το άλλο καρτέλ, το αλβανικό. Το οποίο επίσης θα το εξαφανίσουμε. Εγώ το είχα προτείνει από το 2008. Και το είχα προτείνει από τότε από το Blue Sky. Δηλαδή, επειδή είχε εξευτελιστεί οι τιμές της ηρωίνης παγκοσμίως, γι' αυτό το λόγο άλλωστε αποφάσισε η CIA που εμπορευόταν την ηρωίνη, να κλείσει την ηρωίνη του Αφγανιστάν για να ανέβουν οι τιμές, ρε παιδί μου, διότι της τουρκικής ηρωίνης. Διότι είχαν παραξευτιλιστεί οι τιμές. Είπα λοιπόν τότε, επειδή ένας τόνος έκανε περίπου στην πηγή, στο Αφγανιστάν δηλαδή, και είχα πει να πάει, στείλουμε έναν Ηρακλή να φορτώσει $1 εκατομμύριο, 2-3 εκατομμύρια τόνους σκόνη, να τη φέρει εδώ, να την ανακατεύει το κράτος και να μοιράζει τζάμπα στους πεζάκηδες τη δόση τους. Τζάμπα. Οπότε θα έκλεινε όλο το λαθρεμπόριο και θα σταματάγανε και όλες οι ληστείες, οι κλοπές, τα μαχαιρώματα που κάνουν οι πρεζάκηδες για να βρουν λεπτά για να πάρουν, να δώσουν στον Αλβανό και στον Κύπτο και να πάρουν την πρέζα τους. Η δική μου λύση είναι αυτή. Δηλαδή, σε πρέζα στο λαό. Όχι στον καθαρό που λέει, είδα μια κοπέλα που έλεγε με κατέστρεψε το αλκοόλ. Ποιος σου είπε να πάει να πει εγώ. Όλοι μας το έχουμε πει αυτό. Δεν φταίμε εμείς δηλαδή για τα δικά της. Όλοι αυτοί που τραβάνε, οι παυχαιρισμένοι, εμάς δεν μας νοιάζουν. Αλλά για να μην μαχαιρώνουν εμάς, για να μην μπαίνουν από τα παράθυρα στο σπίτι μας για να μας κλέψουμε, θα πηγαίνουν στο δημόσιο γραφείο, το οποίο θα είναι καταγραμμένοι, θα είναι γνωστοί, δεν θα δίνουμε σε καινούριους. Θα λέμε, οπ, καλώς τον, πάρ' τη δόση σου μέχρι να πεθάνεις. Διότι στο κάτω κάποιος γραφείς να πεθάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στα 90, έτσι δεν είναι. Εμείς θα φροντίσουμε να πεθάνει χωρίς να μαχαιρώνει εμάς. Να πεθάνει, δεν θα τον πυροβολήσουμε, έτσι. Διότι εμείς δεν είμαστε δολοφόνοι, όπως είναι κάποιοι άλλοι. Να επανέλθουμε λοιπόν στην πολιτική μαφία, η οποία είδατε, ας πούμε, ο κύριος Φαναράς με μεγάλη αυτοπεποίθηση απειλούσε το Πασόκ με αγωγή. Διότι το Πασόκ επέριψε μερισμένες ευθύνες στις δημοσκοπήσεις του κύριου Φαναρά. Εμείς θα τον σχολιάσουμε, λέμε μόνο ότι απειλούσε το Πασόκ ο κύριος Φαναράς με αγωγή. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά τον κύριο Φαναρά, ξέρω πολύ καλά τις δημοσκοπήσεις του, ξέρω πολύ καλά τις σχέσεις του, είναι πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Φαναράς στο επάγγελμα. Το θυμάστε άλλωστε, έβγαινε στα κανάλια και σχολίαζε τις εκλογές όπως βγαίνει τώρα ο κύριος Τριμιώτης κλπ. Ε, Θα σχολιάσω μόνο το εξής. 9 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, μία από τις δημοσκοπήσεις που 31% ο κύριος Μητσοτάκης, 15 ο τυχάρπαστος τυχοδιώκτης, 15% ο τυχάρπαστος τυχοδιώκτης, 8,7 η χαροκαμένη μάνα, η χαροκαμένη μάνα, την οποία μπορώ να σας πω ότι με πλήρη γνώση αυτού που σας λέω, διότι έχει διάφορους χριστιανούς που την ακολουθούν και εκτός από τους αριστερούς έχει και τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι πολύ χριστιανοί, αλλά είναι τόσο πολύ χριστιανοί που όλος ο χριστιανικός δουνιάς υποστηρίζει στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες, ξέρετε, έχουν και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι καθολικοί. Έχουν και ένα ποσοστό ανθρώπων που ήταν Εβραίοι, διότι είχαν έρθει και είχαν εγκατασταθεί τότε με το Δουκάτο των Κυκλάδων που το είχε ο Εβραίος, που ήταν αφορολόγητοι. Και μας έχουν μείνει καβάτσα και έχουμε εβραϊκές οικογένειες από τις Κυκλάδες, που δεν λένε ότι είναι εβραϊκές οικογένειες, αλλά τέλος πάντων το θέμα μας δεν είναι οι Εβραίοι, είναι οι Καθολικοί. Διότι οι Καθολικοί των Κυκλάδων έχουν πάρει σήμα να ψηφίσουν Μαρία, πενταγιώτισσα, Μαρία. Και πόσο, 3,1 η φωνή λογιστικής, η Λαντίνο, 3,1, μπαίνει και αυτή στη Βουλή. Λένε τώρα ο Γκαλοπτζής, που θα πάει φυλακή.
1: Σπύρο, έχει πέσει, γιατί ήταν 9,8% σε Γκάλοπ, που είχε 101,3%.
0: Ναι, λοιπόν, τα ζητήματα με αυτούς τους απατεώνες, και τους χαρακτηρίζω με μητριοπάθεια, διότι είναι εγκληματικές οργανώσεις, είναι χούντα του κερατά, η οποία χούντα του κερατά προσπαθεί να εκβιάσει τη δημοκρατία, διότι στη δημοκρατία αποφασίζει ο κυρίαρχος λαός. Δεν αποφασίζουν οι ολιγάρχες, δεν αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, οι ρουφιανοπαπαγάλοι, όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι, οι οποίοι πουλάνε τη γνώμη τους. Έτσι. Πουλάνε τη γνώμη τους. Κάποτε με είχε ρωτήσει κάποιος, ένα σταθμός, παιδί μου, τη γνώμη μου για κάτι, και τους είχα πει, έχω μια φτηνή και μια ακριβή γνώμη, ποια θέλετε. Πώς θα μου δίνετε. Έτσι, έχω μια ακριβή και μια φτηνή γνώμη, πώς θα μου δίνετε. Λοιπόν, αυτή είναι, έχω μια ακριβή και μια φτηνή δημοσκόπηση, πώς θα μου δίνετε. Γι' αυτό θα πάνε, έτσι θα αντιμετωπίσουμε το καρτέλ το πολιτικό. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και το καρτέλ της ενέργειας, όπου είναι ο ταξίαρχος, όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι με την ευρωπαϊκή, με τον ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, η Ευρώπη για τον ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός, όχι το σπάταλο κράτος που είχαμε, το σπάταλο κράτος στη ΔΕΗ, την κρατική, όχι, ρε παιδί μου, τώρα κλείσαμε τα λιγνητορυχεία, δεν είναι πια, δεν μολύνουν τα λιγνητορυχεία τον πλανήτη, όχι τον ελληνικό χώρο, τα κλείσαμε, αλλά μετά βγάζουμε το λιγνίτη και τον στέλνουμε στα Σκόπια, τα οποία δεν κλείσανε τα λιγνητικά του εργοστάσια. Τα Σκόπια παράγουν ρεύμα με το δικό μας λιγνίτη, τον οποίο τους τον πουλάει ο Μυτιλινέος, και μετά ο Μυτιλινέος έχει κάνει συμφωνία με την εταιρεία των Σκοπιανών, και αγοράζουμε, όπως αγοράζουμε και από το Κόσοβο, και το Κόσοβο είναι εκτός, ρε παιδί μου, clean planet, όλα αυτά, και γι' αυτό ήθελα να πάει εκεί η Αμερική την εποχή που χρεοκόπησε αυτή η εταιρεία που είχαν ενέργεια, και οι οποίοι θέλαν να πάνε στα Σκόπια, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, διότι τα Σκόπια, το Κόσοβο έχει τεράστια αποθέματα άνθρακα, για να παράγουν εκεί τζάμπα φθηνά άνθρακα και να τον πουλάνε ακριβά στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε, δεν καταφέρα, τέλος πάντων πουλάνε και οι Κοσοβάροι, από αυτό ζουν, εκτός από χασίσι και ναρκωτικά και γυναίκες, πουλάνε και ρεύμα. σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, αλλά επειδή το ρε παιδί μου, το ρεύμα είναι ένα πράγμα ζήτης, παροχή, είναι δούνε και λαβήν, είναι αυτό, οι νόμοι της αγοράς, οι γνώμοι της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο εμείς πληρώναμε πολύ ακριβά και τα που έχει πάρει το ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία πλήρωνε για τα δάνειά της 0,15%, εμείς πληρώναμε 6,7%. Διότι αυτά λέει, ρε παιδί μου, ο ανταγωνισμός. Και αυτόν τον ανταγωνισμό θα τον αντιμετωπίσουμε εμείς κέρια, αποφασιστικά, με έναν τρόπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δια της πάθης. Θα πάνε φυλακή. Θα πάνε φυλακή. Δεν υπάρχει προσφορά ζήτησης, υπάρχει φυλακή. Ο κύριος Μητυλινέος θα πεθάνει σε φυλακή. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και επειδή εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Δεν θα του δώσουμε βραβείο επειδή έκανε την πρόσωψη του Πενταγώνου. Εντάξει. Αλλά μπροστά στις εκλογές έχετε να διαλέξετε ένα πράγμα. Ζωή ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Κίνημα 21 ή 13 κόμματα, 14-15, όσα και να είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Ο ίδιο αφεντικό, το ίδιο καρτέλ, ο ίδιος πολιτικός υπόκοσμος. Απέναντι σε αυτούς υπάρχουμε μόνο εμείς, ως καλοί Έλληνες, ως καλοί άνθρωποι, ως τίμιοι άνθρωποι που αγαπάμε το συμπολίτη μας με τον τρόπο που το περιγράφει το πατριωτικό δοκίμιο. Που αγαπάμε τον πλησίον μας και ο πιο πλησίον μας είναι ο Έλληνας. Δεν αγαπάμε το λαθρέο που έρχεται εδώ. Και έχουμε τονίσει. Οι λύσεις δια τον επικισμό είναι άμεση και απλή. Η είσοδος στη χώρα μας χωρίς διαβατήριο, χωρίς θεώρηση, χωρίς νόμιμες, χωρίς νόμιμα στοιχεία θα χαρακτηριστεί κακούργημα. Και επειδή είναι κακούργημα, επισύρει ποινές βαρύτατες. Αλλά όποιος έρχεται στην Ελλάδα, θα του λέμε καλημέρα, όπως του λένε και τώρα, θα του δίνουμε το κρουασάν του, όπως του δίνουμε και τώρα, και στη συνέχεια θα πηγαίνει στο αυτόφουρο κακουργοειο δικείο, θα τρώει στο κεφάλι μία ποινή 12, 17, 18 ετών, θα κλείνεται στη φυλακή και θα του λέμε, καλά, εμείς δεν θέλουμε να σε ταΐζουμε στη φυλακή, εάν θες να γυρίσεις την πατρίδα σου, ελεύθερος. Αν όμως ξανάρθεις εδώ, θα εκτίσεις τα 18 χρόνια. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα φεύγει από τη φυλακή για να πάει στην πατρίδα του ή όπου αλλού θέλει. Θα φεύγει από εδώ και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Το ίδιο θα ισχύσει για αυτούς που έχουν στο παρελθόν μπει, παρότι τους έχουν δώσει μέτρα επιοίκειες κλπ. Όποιος έχει μπει παράνομα, παραβιάζοντας τα σύνορά μας, είναι κακούργος, θα τιμωρείται αναδρομικά για το κακό και θα πηγαίνει είτε ελεύθερος στην πατρίδα του είτε στη φυλακή. Να μου πεις πόσες φυλακές θα χτίσεις. Να χτίσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άμα τους αρέσει να μένουν στη φυλακή, εμείς θα χτίσουμε να τους έχουμε στη φυλακή. Εάν θέλουν να πάνε ελεύθεροι στην πατρίδα τους, ελεύθερα να πάνε ελεύθερα στην πατρίδα τους. Πάντως χειρότερα στη φυλακή. Δεν θα κάνουμε τα πάντα να προτιμήσουν να μείνουν να τρώνε τζάμπα στη φυλακή και να κοιμώνται τζάμπα. Έτσι δεν είναι. Θα έχει πολυκοσμία, θα έχει αυτά, δεν θα... μπορεί να μένουν 14 σε ένα κελί, 24, 34. Κάποτε ήταν στις παλιές φυλακές, ήταν έτσι, παιδί μου, δεν είχαμε χώρο για κρατούμενους και υπήρχε πολυκοσμία. Κάπως έτσι θα είναι και τώρα το 2026-27. Οπότε θα τους συμφέρει να φεύγουν για να μην να απαλλαγούν από την πολυκοσμία, ρε παιδί μου. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη φυλακή με 36 βαθμούς, 37 εδώ και να είναι 40 άνθρωποι στο κελί. Εκεί θα λες, φτώχεια, ξεφτώχεια, στο Σουδάν πίσω, είναι ελεύθερα εκεί, κόβουμε, καθόμαστε κάτω από το δέντρο, όχι μέσα εδώ. Αυτά είναι απλά πράγματα που θα λυθούν άμεσα. Όπως θα λυθούν και απλά ζητήματα όπως η διεκδίκηση όλων αυτών που μας οφείλουν, δηλαδή τα χρήματα από το γερμανικό κατοχικό δάνειο, κλεμμένος χρυσός από την Αγγλία, τα δανεικά που δώσαμε στην Goldman Sachs, τα οποία δεν τα δανειστήκαμε ποτέ, όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε άμεσα, διότι δεν τα έχει διεκδικήσει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Να θυμίσω, σας το έχω πει, το έχω αποκαλύψει τώρα, ότι βρέθηκε ένας χριστιανός το 1945, δεν έχω βρει ποιος είναι, το ψάχνω, από το Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος πρότεινε τότε να χρησιμοποιηθεί το γερμανικό κατοχικό δάνειο, του οποίου είχαμε την βεβαίωση του Γερμανού, κυβερνήτη της κατεχόμενης Ελλάδας, ο οποίος έδωσε στον Ιωάννη Ράλι πριν φύγει στο χέρι του στις 12 Οκτωβρίου την νότα με το υπόλοιπο του χρέους. Αυτός λοιπόν ο χριστιανός είναι ο μόνος σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού, του νεότερου ελληνικού κράτους μετά την γερμανική κατοχή, ο οποίος είπε να κάνουμε κάτι με αυτό το δάνειο, ο οποίος είπε να το ενεχειριάσουμε στην Exim Bank, την αμερικανική, εξαγωγών, για να μας δώσει δάνειο, να δώσουμε ως εγγύηση το γερμανικό δάνειο για να μας δώσει καινούργιο δάνειο. Και του απάντησαν τότε από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα. Ακούστε, δεν υπάρχει η εξαγωγών, η Exim Bank, Exim, εξαγωγές. Δεν υπάρχει, είπανε. Κανείς άλλος δεν είπε ποτέ τίποτε για το γερμανικό κατοχικό δάνειο. Ποτέ. Ουδέποτε. Λέγανε η κυρία Ρουφιανοπούλου, αυτή είναι η κομμουνίστρια. Είχε μαζί της και το Γλέζο, και λοιπόν ο Γλέζος τώρα, ο Γλέζος φύλαγε τσίλες. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στην Ακρόπολη για να κατεβάσει τη σημαία που κλέψανε ήταν ο Λάκης Άντας. Ήταν ο Τσελιαδόρος, ο Σαλταδόρος. Ο Λάκης ήταν φίλος μου. Αλλά βεβαίως εγώ τον πρόλαβα, έτσι τον γνώρισα, ταμεία στον υπόδρομο. Ο Γλέζος που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ο Γλέζος δοξάστηκε, ήταν υπάλληλος του Γλέζου. Και ανέβηκε πάνω. Τέλος, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτοί οι λοποδίτες όμως, Γλέζος και η Ρουφιανοπούλου, λέγανε για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Αποζημιώσεις μας δώσαν οι Γερμανοί. Και το χυμάρα που βούλιαξε στον Εβοϊκό από βόμβα που είχαν βάλει οι κομμουνιστές μέσα για να το βουλιάξουν, και λέτε έχουν βουτήξει τόσες φορές και δεν μας έχουν πει, δεν μας έχουν δείξει το 2025 εάν το ρήγμα στα ύφαλα του χυμάρα είναι από, που λέει, από νάρκητα έξω προς τα μέσα. Εάν είναι από βόμβα, από σαμποτάζ, θα είναι από μέσα προς τα έξω. Αυτό δεν μας το έχουν δείξει μέχρι το 2026 οι διάφοροι. Έλεγαν να πω και μερικά πράγματα για τον πληθωρισμό, αλλά αυτά αφήσουμε για την επόμενη. Ο πληθωρισμός είναι καθημερινός, δεν είναι κάτι που τελειώνει την Τρίτη το βράδυ. 5,4 λένε, χέσε μέσα, 5,4, φαντάσου η στατιστική. Ίσως έχουν βάλει και τα καυσόξυλα. Το κάνανε παλιά, ρε παιδί μου. Πάγανε το καλοκαίρι τα καυσόξυλα. Και το χειμώνα βάζανε τα παγωτά. Ξέρανε, κάνανε. Κλέβανε, εντάξει. Κλέφτονουμπινέδες, κλέβανε. Αλλά ο πραγματικός πληθωρισμός, εάν δεις τις τιμές στα τρόφιμα που αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ, είναι πάνω από 12%. Το 5,4 βγαίνει τώρα λογιστικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε προσεκτική εκπομπή. Αυτό που θέλω οπωσδήποτε να σας επισημάνω σήμερα, επειδή πώς να το πούμε, μερικές φορές είμαι τυχερός. Βεβαίως, λέει ο Σοφοκλής, ζητάς και ό,τι ζητάς θα το βρεις. Το έλεγε ο Σοφοκλής. Εντάξει. Βρήκα λοιπόν, επειδή διαβάζω και ψάχνω, συνεχίζω στα 70 μου και μελετώ, βρήκα δημοσιευμένη σε εφημερίδα των Αθηνών στις 13 Μαΐου του 1897 τη συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης πριν τη μάχη στο Βελεστίνο σε Αμερικανό δημοσιογράφο και η οποία μεταφράστηκε από δημοσιεύτηκε στη Νέα Υόρκη, μεταφράστηκε μετά στην Ελλάδα και 30 μέρες μετά δημοσιεύτηκε, αλλά αυτή την περίφημη συνέντευξη την έχω αναρτήσει στο σύνολό της. Μπέστε, διαβάστε τη σε δελτίο των 11. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Σμολένσκης λέει ότι ενώ πρώτα λέει ότι δεν υπήρχε κανένας πανικός, ότι την εντολή της υποχώρησης την έδωσε ο διάδοχος. Λέει ότι ενώ περπατούσε προς τα Φάρσαλα κατενόησε ότι ο στρατός προδόθηκε. Το λέει επί λέξη. Προδόθηκε. Και μιλάει για έγκλημα που διεπράχθηκε. Για εγκληματίες και για προδότες μιλάει. Ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης. Έτσι, για να καταλάβετε. Περί τίνος πράγματος μιλάμε. Επάγγελμα προδότες. Με αυτούς πολεμάμε. Με αυτούς τα έχουμε βάλει. Και είμαστε η μοναδική ελπίδα των Ελλήνων, των καλών Ελλήνων, για μια ελληνική αλλαγή. Το αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, το είπαμε και στην αρχή, εξαρτάται από την επίσκεψη του Τραμπ και εξαρτάται και αν θα επιβιώσει πολιτικά αυτός, όχι η οικογένεια των Μητσοτακένσκι, αλλά αυτός ο Κούλης, διότι εάν έρθει ο Μητσοτάκης και του πει άντε τελείωνε, γαμώ, πως είπε ο Τζόνσον στο Γιώργιο Παπανδρέου, γαμώ τη δημοκρατία σας, έτσι. Τελείωσε, τετέλεσε. Μέχρι να τους λένε, αυτό που λένε η οικογένεια Μητσοτάκη προς τους Αμερικανούς, είναι να τα κάνουμε, αλλά μετά τις εκλογές. Εάν τους πει εδώ και τώρα, τελειώσανε, θα παραιτηθεί, θα υπογράψει ό,τι του πει, για να μην πάει φυλακή, αλλά θα αποχωρήσει την πολιτική και θα πείσει στον επόμενο. Οπότε εκεί δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές. Έτσι. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που θα τα συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω ήταν μια πλήρης η ενημέρωση για αυτά που αποτελούν τις απειλές κατά της δημοκρατίας και κατά του ελληνικού λαού. Και σας είπα τα φάρμακα του κινήματος 21, τα οποία θα έχουν άμεση ριζική θεραπεία. Θα απαλλαγούμε από αυτούς μία και έξω. Γι' αυτό ψήφω στο κίνημα 21. Πέστε το σε όλους τους φίλους, σε όλους τους γνωστούς σας, στους αγνώστους. Γίνετε influencers.
1: Έτσι ακριβώς. Σπύρο, μου επιτρέπεις να
0: κλείσω. Άκου λέει, σου επιτρέπω.
1: Εσύ είσαι ο δεσπότης εδώ. Λοιπόν, μου επιτρέπεις να κλείσω κάνοντας μία γενικότερη αναφορά. Καταρχάς, να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη στα δύο κοριτσάκια είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το οποίο μας περνάνε ως εικόνα της Λατινοπούλου και της κυρίας που το παίζει δημοσιογράφος με το πλατινέ μαλλί, της εμφανισιακής αυτής απάτης που κυκλοφορεί στο Μέγαρο και που δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες στα μικρά κοριτσόπουλα, τις οποίες δεν μπορούν φυσικά να τις καλύψουν, είναι απέναντι σε αυτό το παράσιτο, το παρασιτικό το οποίο στέλνουμε στη Eurovision, είναι απέναντι στο μαντράχαλο των 2-10 που θεωρείται επίτευγμα να βάζει καλάθια ο 2-10, ο Αφρικανός. Είναι απέναντι στην κόρη του Μητσοτάκη, η οποία είναι βολεμένη εξ αρχής και είναι και έγκριτη. Δεν έχει την ανάγκη η κόρη του Μητσοτάκη να απογοητεύσει τον πατέρα της και δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στην πολυκατοικία και να πέσει. Είναι απέναντι στους κοπρίτες δασκάλους. Εγώ αυτούς θα συνελάμβανα άμεσα, άμεσα για να δω τι συμβαίνει. Είναι απέναντι αυτά τα δύο κοριτσάκια στην τηλεόραση με τις πουτάνες, οι οποίες βγαίνουν και το παίζουν στα πρωινάδικα καθοδηγήτριες, αυτές οι αμόρφωτες, αυτές οι ανεύθυνες. Είναι απέναντι στο 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, έτσι, το οποίο κατέστρεψε πολλές γυναίκες οι οποίες είναι εν ζωή, δεν αυτοκτονήσανε, μπορεί να είχαν κάποια εμφάνιση, λοιπόν. Είναι απέναντι αυτά τα κοριτσάκια σε όλο αυτό το σύστημα της ψευδοεικόνας που δημιουργούν. Η ψευδοεικόνα είναι η εικόνα η οποία χτίζεται από τα Γκάλοπ, η Ελλάδα 2-0, αν είστε τον πισινό σας και θα περάσετε καλά, η έγκριτη στρατιωτική. Κύριε Κατάρα, πιστεύω ότι λίγαν συντόμως θα έχετε και ναυάρχους με φούστα, όχι κοτσέζικη όμως. Εντάξει. Είναι απέναντι στους υποκριτές ρασοφόρους, στους υποκριτές, αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι είναι με κηρύγματα από άμβονος, είναι με μέλη των Δέλτα Σίγμα των τραπεζών, είναι πίσω από τα φαντ που παίρνουν τις περιουσίες, είναι σε πολύ καλή σχέση με τα πορνοκάναλα, τα τσόντοκάναλα, είναι σε πολύ καλή σχέση με αυτούς που ψηφίσανε το Pride, αυτά τα κοριτσάκια, τα 17χρονα, λέει, ήπιανε βότκα, προσέξτε, ήπιανε βότκα. Είχανε μουσική στα αυτιά, δεν ξέραν τίποτα και βουτήξανε. Δεν ήταν τόσο καπάτσες όσο η Μυρτό. Η Μυρτό ήταν καπάτσα. Η Μυρτό έκανε την κρίση ευκαιρία. Βέβαια έκανε ένα λάθος. Μπορεί τα κοριτσάκια να μην είχαν και την εμφάνιση. Αυτά τα κοριτσάκια είναι η Ελλάδα που καταστρέφεται. Η Ελλάδα που αυτοκτονεί, αφού πρώτα την έχουν βιάσει, εκμαυλήσει, τις έχουν βάλει χέρι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αυτά τα δύο κοριτσάκια. Να αφήσουν λοιπόν τις κλάψες όλοι, να αφήσουν το Ελλάδα 2-0, να αφήσει αυτή η βρώμικη πολιτικός, η Δόμνα, η οποία για να εκμεταλλευθεί την ηλιθιότητα των τηλεθεατών έκανε και βίντεο με το παιδί της. Έκανε παιδί, η Δόμνα έκανε παιδί, βρέθηκε κάποιος να κάνει παιδί με τη Δόμνα. Έτσι να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάει χαμένη η δρακογενιά, λοιπόν. Τα κοριτσάκια αυτά είναι απέναντι από όλους αυτούς. Οι ψυχές τους είναι στο κεφάλι τους και είναι στο κεφάλι όσων τους ψηφίζουν. Αυτοί που τους ψηφίζουν, αυτοί οι άθλοι, οι ιδιοφελείς, αυτοί οι οποίοι κοιτάνε να βολευτούν και που είναι και στην πόλη και στο χωριό. Είδα έναν γέρο στην Καρδίτσα. Λοιπόν, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στην Καρδίτσα, όπου έλεγε, ψήφισα τον Κότσο για να μου διορίσει την κόρη και η κόρη πήγε σε φάμπρικα στη Γερμανία. Η κόρη θα μπορούσε να πηδήξει από τον έκτοχη αυτή. Λοιπόν, ψήφισε τον Κότσο για να βολευτεί και τον πιάσαν Κότσο. Αυτό είναι το προϊόν του ρεπουμπλικανισμού, του ρες πούμπλικα, του δημοκρατικισμού, της έλλειψης ιεραρχίας, της έλλειψης ιεράρχησης αξιών. Η έλλειψη, η καταστροφή της ιεράρχησης αξιών μας εμφανίζει την πλατινέ γκόμενα ως δημοσιογράφο, την αστοιχείωτη που σχετίζεται με τις πλαστογραφίες ως πολιτικό, τους απατεώνες που κάνουν τα γκάλοπ ως έγκριτους, τον Χατζηνικολάου που έχει ευεργετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ως αυτόν ο οποίος καθορίζει την πολιτική στη χώρα, την Παγώνη ως γιατρό, τον Πατούλη ως περήφανο που η γυναίκα του, η πρώην, πηγαίνει και μαρχαλαμπεύεται με έναν Τούρκο. Όλο αυτό είναι εχθροί μας. Αυτό είναι ο ρεπουμπλικανισμός, ο δημοκρατικισμός, όχι η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αταυτοτική, χήμα, βρώμικη και όπου φυσάει ο άνεμος. Η δημοκρατία έχει ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι εθνική, είναι ατομική και η ταυτότητα πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Πρέπει να είναι λειτουργική. Πρέπει να είναι όρθια, όχι σκυφτεί στα τέσσερα και να εκλυπαρεί για το ρουσφέτι. Τα δύο κοριτσάκια λοιπόν αυτά, αυτό το οποίο μυρίστηκαν και το οποίο δεν μπορούσαν να το περιγράψουν με τα λίγα που ήξεραν, γιατί δεν ξέρανε τα υπόλοιπα που δεν έμαθαν, που δεν τους τα μάθανε, αυτό το οποίο ενστικτοδός κατάλαβαν ήταν ότι βρισκόντουσαν απέναντι σε ένα μέλλον που είχε όλα αυτά τα σκουπίδια απέναντί τους, όπου είχανε τον Τασούλα να ψηφίζει με τη λογική, όπου είχανε τη Λατινοπούλου, την άχρηστη, να εμφανίζεται ως πολιτικός και να κοροϊδεύει τον κόσμο με την γκόμενα με το πλατινέ μαλλί που μπαινοβγαίνει στο Μέγαρο και εμφανίζεται ως δημοσιογράφος. Καταλάβανε ότι είχανε, νιώθανε ότι ό,τι προκύπτει από αυτά και ό,τι γεννάται από αυτά και που θα είναι ακόμα χειρότερο στο μέλλον, θα είναι αυτό μέσα στο οποίο θα αναγκαστούν να ζήσουν. Και πρώτα απογοητεύτηκαν οι ίδιες και πιστεύαν ότι δεν έπρεπε να απογοητεύσουν τους δικούς τους. Έχουν το στοιχείο της αρετής με το στοιχείο του ότι δεν ενδιαφερόντουσαν για τον εαυτό τους, ενδιαφερόντουσαν για τους δικούς τους. Λοιπόν, αυτό είναι η αποκωδικοποίηση δύο θανάτων, τους οποίους θανάτους όλοι αυτοί που σήμερα βλέπουν τον μαλάκα στη Eurovision, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το αν κάνει γκέλ το τόπι, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα και πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία, που αποφάσισαν να δίνουν παιδιά για να τα μαρχαλεύουν οι σοδομίτες, κύριε Τασούλα, όλοι αυτοί είναι απέναντί μας. Και είναι απέναντι στη νέα γενιά, η οποία μπορεί να μην ξέρει, αλλά μυρίζεται ότι κάτι λάθος συμβαίνει. Και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Θέλει να γίνει μέρος αυτού που συμβαίνει ή θέλει να το αποφύγει. Τα κοριτσάκια αυτά θέλαν να το αποφύγουν. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Εμείς τους υπόλοιπους θα τους στείλουμε στην Τήλο για να σκάβουνε. Αυτά τα οποία βγήκε το προνιούς και λέει τι φοβερόνης είναι η Τήλος. Συνεννοημένοι είστε ρε. Συνεννοημένοι είστε. Σας φιλοξένησε η όρκα της Τήλου πουθενά και περάσατε καλά. Ε, γι' αυτό γράφετε για την Τήλο. Και οι 800 κάτοικοι της Τήλου που επιτρέπουν αυτή την ύβρι στο νησί τους. Και αυτοί θα σκάβουνε. Με απαγόρευση εξόδου. Όχι από τη χώρα, από την Τήλο. Όλοι αυτοί θα τιμωρηθούνε. Αυτό θα γίνει με το κίνημα 21. Το κίνημα 21 είναι η ψυχή του εγχειρήματος, του ΚΑΠΑ 21. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό το οποίο αγαπάει τη Βουλή, αγαπάει να τρέχει στις εκλογές. Είναι αυτό που αγαπάει να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι του, να μαθαίνουν την ιστορία, να είναι υποψιασμένοι, να καταλαβαίνουν τι γίνεται, να βρίσκουν τρόπους να ζούνε, να βγάζουν πλούτο χωρίς να τους ελέγχει το κατοχικό κράτος, να ανεβάζουν την ψυχή τους πολύ παραπάνω από εκεί που θέλουν να μας ρίξουν όλοι αυτοί οι οποίοι σύρανε δεν ξέρω πόσους χιλιάδες στους Μετάλλικα. Χριστέ και Απόστολε. Και έβλεπες τους τύπους φορούσανε τον μπλουζάκι και χτυπιόντουσαν σαν τους μαλάκες. Έχουμε και την άλλη πλευρά τους ηλίθιους, οι οποίοι πηγαίνουν και χτυπιούνται στην σατανοεκκλησία, στην ψεύτικη εκκλησία του Ιερώνυμου και του Βαρθολομαίου. Όλοι αυτοί ή θα πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται και τα καλά στελέχη τους, οι καλοί άνθρωποι που λειτουργούν πάνω απ' όλα με την αρετή, το φιλότιμο, την ταυτότητα, να ξεχωρίσουν από τους άθλιους που ψάχνουν πλούτο, καλοπέραση και ειδονή και να έρθουν μαζί μας. Οι υπόλοιποι είναι εχθροί μας. Και εδώ δεν τίθεται ζήτημα δημοκρατίας, διότι είναι εκτός δημοκρατίας. Διότι δεν έχουν ταυτότητα. Η δημοκρατία έχει εθνική ταυτότητα. Εθνική ταυτότητα δεν είναι να λες ότι είσαι Έλληνας, όπως κάνουν οι απατεώνες ακροδεξιοί και οι δίθεν εθνικιστές και οι εθνικιστές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εθνική ταυτότητα είναι να ζεις με αυτά τα οποία σου έχει δώσει το έθνος σου, η μνήμη, η τιμή στους προγόνους σου, αλλά στην πράξη. Όχι να ψάχνεις να βρεις ποιος θα σε πληρώσει για να μπεις στη Βουλή και να κάνεις καριέρα. Όχι να κοιτάς ποιο είναι το κυρίαρχο αφήγημα και να μου βγαίνεις να λες ως πόρνη της Βαβυλώνος, ναι, ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, ναι, να φέρουμε Πακιστανούς, ναι, αλλά είμαι πατριώτησα ή πατριώτης. Το να ζεις με ταυτότητα σημαίνει ότι επιλέγεις τον δύσκολο δρόμο. Και εμείς δεν είμαστε αυτοί που παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει εύκολο δρόμο. Εμείς είμαστε αυτοί που παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο δρόμο. Βαδίζουμε στενή οδόν και τεθλιμμένη. Στενή οδόν και τεθλιμμένη. Τον δρόμο της αρετής και όχι της κακίας. Και γι' αυτό το λόγο οι εκλογές για μας είναι ένα εργαλείο. Τίποτε άλλο. Εμείς ως φιλογενείς θα υπάρχουμε με εκλογές, χωρίς εκλογές, με δικτατορία, χωρίς δικτατορία, με κατοχή, χωρίς κατοχή. Ό,τι και να συμβαίνει, εμείς θα υπάρχουμε. Γιατί το σημείο της αναφοράς μας δεν είναι η Βουλή. Δεν είναι το πολίτευμα. Δεν είναι οι εκλογές. Το σημείο της αναφοράς μας είναι η πατρίδα μας, γιατί εκεί είναι θαμμένα τα κόκαλα των πατέρων μας. Το DNA μας ποτίζει αυτή τη γη. Και αυτή τη γη πάμε να την διασφαλίσουμε, να την εξαγνίσουμε, να μην επιτρέψουμε να την βεβηλώσουμε όλοι αυτοί τους οποίους τους κουβαλάνε και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι βρώμικοι και άθλοι. Συγχωρέστε μου τον τόνο, θα σταματήσω εδώ. Θα σας πω ότι 13 Ιουνίου αυτοί που είναι φίλοι μας και καταλαβαίνετε ποιοι είναι φίλοι μας, αυτοί που είναι μαζί μας και μαζί μας δεν είναι αυτοί που έρχονται για να ωφεληθούν, ούτε αυτοί οι οποίοι έρχονται για να εκλεγούν, ούτε αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πού θα πέσει το χρήμα για να γλύψουν κανένα κοκαλάκι. Όλοι αυτοί ας πάνε στην Καριστιανού, στη Λατινοπούλου, στον Τζίπρα, στον Μητσοτάκη, να πάνε να γλύψουν, να πέσουν στα τέσσερα, να ζητήσουν να βολέψουν την κόρη τους. Μαζί μας είναι οι καλοί και αγνοί άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι αγνοί. Αυτοί οι οποίοι μετανόησαν για ό,τι έχουν κάνει ως τώρα, ως θύματα ενός καθεστώτος. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουν ξανά τέτοιου είδους αυτοκτονία. Είναι αυτοί οι οποίοι ταυτίζονται με το έθνος και δεν το χρησιμοποιούν για να κρύψουν τη βρωμιά τους. Είναι αυτοί που δεν είναι ούτε ακροαριστεροί, ούτε ακροδεξιοί, που είναι το έθνος, που προσδιορίζονται ως Έλληνες με ό,τι σημαίνει να λες ότι είσαι Έλληνας και να είσαι Έλληνας. Είναι αυτοί που είναι αποφασισμένοι να δυσκολευτούν, να αγωνιστούν, να βασανιστούν, να επιμείνουν, να υπομείνουν και σε κάθε χτύπημα να γίνονται καλύτεροι. Σε κάθε τι το οποίο οι άλλοι το εμφανίζουν ως αποτυχία, αυτοί να το θεωρούν ως προπόνηση. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς ό,τι και να γίνει θα είμαστε εδώ. Ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν εξαφανιστεί. Θέλουν δεν θέλουν θα εξαφανιστούν, γιατί είναι τίποτα. Έρχονται από το τίποτα και πηγαίνουν στο τίποτα. 13 Ιουνίου να έρθετε στη συγκέντρωση οι φίλοι, τα μέλη από όλη την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν κάμερες, θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ορίσουμε το πώς θα γίνει ο μικρός αγώνας των εκλογών. Γιατί αυτό είναι ένας μικρός αγώνας. Ο μεγάλος αγώνας είναι αυτός που προσδιορίζει τι είναι το πάνω και το κάτω, το καλό και το κακό, η ήρα και το στάρι. Και αυτό είναι ένας αγώνας ζωής. Διότι όλοι θα πεθάνουμε. Αλλά θα πεθάνουμε είτε σαπίζοντας, είτε ανθίζοντας. Όποιος θέλει να φύγει και να πάει στο επόμενο level, στον άλλο κόσμο δηλαδή, εκεί που θα είναι η ουρανία Ελλάς, θα έρθει μαζί μας, να ανθίσει μαζί μας. Θα σταματήσω εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην τους φοβόσαστε. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των κοριτσιών, επιφυλασσόμεθα για εκδίκηση. Διότι η εκδίκηση είναι κομμάτι δικό μας. Εμείς είμαστε η εκδίκηση του Θεού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ζήτω η ουρανία και η αιωνία Ελλάς. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Αθήνας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Κύριε Σαλμά, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαλμά, εσείς είστε ανεξάρτητος βουλευτής πλέον. Δεν θα είστε υποψήφιος σε επόμενες εκλογές?
6: Έχω πει από την αρχή, αφού ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα και έχω την τύχη να ζήσω και το ανεξάρτητος βουλευτής, να καταλάβω τι σημαίνει, πώς καθαρίζει το μυαλό, πώς δεν έχεις δεσμεύσεις να υπακούς σε μια κομματική πειθαρχία που πολλές φορές διαφωνείς, να βάζεις το εγώ σου πίσω και μου δίνεται αυτή η μοναδική δυνατότητα να μπορώ να εκφέρω έναν λόγο που δεν έχει όφελος. Δεν αποσκοπεί κάπου. Είναι εντελώς ανεξάρτητος. Όταν συγκρούστηκα με τον Πρωθυπουργό για μια σειρά θεμάτων.
5: Στην πρώτη εκείνη ιστορική κοινοβουλευτική ομάδα για την Νέα Δημοκρατία.
6: Είχα γνώση ότι το πιο πιθανό είναι να καταλήξω στο σπίτι μου, στην επιστήμη μου, στην ιατρική μου, στα χειρουργία, δηλαδή να σταματήσω την πολιτική μου πορεία. Το κόστος, μια σύγκρουση με ένα ισχυρό σύστημα εξουσίας. Άρα πήγα συνειδητοποιημένος. Τι σημαίνει αυτό? Απελευθερωμένος από το τι θα κάνει ο Μάριος Σαλμάς στις επόμενες εκλογές, μπόρεσα να συνεχίσω να εκφέρω έναν πολιτικό λόγο που έχω την αίσθηση ότι βρίσκει μια ανταπόκριση στην κοινωνία. Αυτό δεν ήθελα να το θυσιάσω και ήθελα μέχρι το τέλος να υπάρχει αυτή η αίσθηση στην κοινωνία ότι ό,τι λέω δεν το λέω επειδή αποσκοπώ κάπου. Τώρα όμως, επειδή πλησιάζουμε στις εκλογές, πράγματι πρέπει να πάρω μια απόφαση και στους ανθρώπους που με τίμησαν τόσα χρόνια να την κοινοποιήσω, αλλά και στην κοινωνία που παρακολουθεί έτσι αυτά που λέμε.

0: Δουλεύει για τους λίγους, δεν δουλεύει για τους πολλούς, ήταν αυτό που είχα πει, και προφανώς δεν έστριψε το καράβι καθόλου. Η κοινωνία έχει να ζήσει σε ένα καθεστώς που τα χρήματα δεν φτάνουν για να ζήσουν. Μιλώ για ανθρώπους που εργάζονται 12 ώρες.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, είναι μια πολύ
0: συνεπώς
1: δύσκολη...
0: για να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί τώρα πλέον πλησιάζουμε προς το τέλος, οι δύο προϋποθέσεις για να παραμείνω στην πολιτική συντρέχουν. Τη δεύτερη προϋπόθεση για το αν θέλει η κοινωνία, νομίζω μπορεί να το καταλάβει κανείς από την ανταπόκριση
1: που έχετε στις τοποθετήσεις.
0: Στις τοποθετήσεις.
1: Αλλά ναι. Πρέπει, με ποιο κόμμα λοιπόν θα κατέβετε, διότι είναι τέτοιο το σύστημα που πρέπει να ενταχθείτε σε έναν ψηφοδέλτιο.
0: Και αυτό θα σας το πω τώρα, και αυτό θα σας το πω. Είχα γράψει το 2015 ένα βιβλίο, πολύ έγκαιρα, μετά την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Υγείας, με τίτλο «Θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο». Εκεί μιλούσα για την ανάγκη της στροφής στο ρεαλισμό, δηλαδή τη χρησιμότητα της εφαρμοσμένης πολιτικής, μακριά από τις ιδεολογίες. Γιατί η αλήθεια είναι, δύο φορές που πήγα σε κυβερνήσεις, δεν πήρα κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που ήταν της Νέας Δημοκρατίας η ιδεολογία, για να μου υποδείξει αυτό το εγχειρίδιο πώς θα πάρω τις αποφάσεις. Άσκησα πολιτική με βάση τα δεδομένα και τις ανάγκες του Υπουργείου. Έκρινα με βάση το συμφέρον του κόσμου, γιατί αυτούς εκπροσωπούσα στη συζήτηση με την αγορά. Σας θυμίζω ότι είχα τον ΕΟΠΗ και την αγορά των υπηρεσιών υγείας. Θεωρώ ότι πήρα αποφάσεις που ήταν χρήσιμες, αποδεδειγμένα ωφέλιμες. Και άρα λοιπόν δεν ήταν θέμα ιδεολογίας. Δευτερευόντως, τα προηγούμενα χρόνια που ζήσαμε δεξιά-αριστερά, είχαμε την τύχη να έχουμε ζήσει και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις και αριστερές κυβερνήσεις. Και λέω την τύχη γιατί τώρα έχουμε την δυνατότητα να κρίνουμε τι συνέβη. Είδαμε ότι δεν υπήρξε πραγματική αριστερή διακυβέρνηση, υπήρξε πάλι εφαρμοσμένη πολιτική. Κλήθηκε μια αριστερή κυβέρνηση με βάση τα τότε δύσκολα δεδομένα να πάρει αποφάσεις. Άρα, σήμερα, αν δείτε τι λέμε εμείς, τι λέω εγώ, τι λένε κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα μεγάλα, τα σοβαρά, έτσι κόμματα, θα δείτε ότι δεν ενδιαφέρομαι σε αυτά που λέμε. Άρα, λοιπόν, συγκλήσεις αφορά... μπορούν να υπάρξουν, γιατί δεν, υπάρχουν αυτά, αυτές, δεν υπάρχει αυτή η περιχαράκωση ιδεολογική. Μου λένε πολλές φορές, αυτά που λες εσύ τα λέει και ο κύριος Τσίπρας. Αυτά που λες εσύ τα λέει και το Πασόκ. Αυτά που λες εσύ τα λένε και οι άλλοι. Άρα, δηλαδή βλέπετε ότι ζούμε σε μια εποχή που το δίλημα είναι πώς αυτή η κυβέρνηση που το 70% του ελληνικού λαού δεν τη συμπαθεί, θέλει να την αλλάξει, πώς θα την αλλάξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αν βάλουμε τώρα τύχη στο τι πιστεύαμε μέχρι χθες, αν βάλουμε αυστηρές προϋποθέσεις σε όλα, τότε δεν θα υπάρξει η δυνατότητα αυτή.
1: Κύριε Σαλμά, την εσωτερική διαδικασία που παραθέτεται για την εφαρμοσμένη πολιτική, όπως λέτε, την κατανοώ. Αυτό, επίσης όμως, από την τοποθέτησή σας, κατανοώ ότι μπορούμε να σας δούμε στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, ας πούμε, ή στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα.
0: Θα σας πω. Δεν είναι το πρώτο μου μέλημα, δεν έφτασα μέχρι εκεί. Είμαι στη φάση ακόμη που πρέπει να καταγράψω πραγματικά η κοινωνία τι θα ήθελε από μένα. Το ζυγίζω αυτό, να ξέρετε, και το μετράω.
1: Προτάσεις έχετε από κόμματα για να κατέβετε?
0: Ενδιαφέρον υπάρχει. Δηλαδή,
1: απόλυτα κατανοητό.
0: Κόμματα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς που θα θέλαν να κάνουν διεύρυνση ή να σηματοδοτήσουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι δεν είναι όλα θέμα ιδεολογίας όπως πιστεύαμε σκληρής, όπως τις ξέραμε τις ιδεολογίες, πιθανώς ψάχνοντας να βρουν πρόσωπα που συγκρούστηκαν με κόστος με αυτό το σύστημα του Πρωθυπουργού σήμερα, θα τους ήταν προς την κατεύθυνσή τους να αθροίσουν δυνάμεις σε περίοδο που δεν χρειάζεται να σπαταλήσεις δυνάμεις. Αντιθέτως, θέλεις να τις συνενώσεις. Επειδή όμως δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό, γι' αυτό δεν σας λέω σήμερα τι γίνεται, είναι διεργασίες που θα τις δω αφού ζυγίσω πρώτα τι θέλει η κοινωνία από μένα. Θα το μετρήσω δηλαδή. Κυριολεκτό, μπορεί να μην θέλει τίποτα. Με το ζόρι δεν γίνεται να είσαι στην πολιτική πλέον. Αν δεν σε ζητήσει η κοινωνία, ξέρετε, στην πολιτική αυτό συστηνόμαστε. Ερχόμαστε και λέμε καλημέρα σας, είμαι υποψήφιος. Δεν σε ζήτησε κανείς συνήθως. Και ο κόσμος βλέπει αυτούς που αυτοσυστήνονται σε ένα ψηφοδέλτιο και επιλέγει να ψηφίσει κάποιον από αυτούς. Εγώ έχω μια υποχρέωση τώρα μετά από τόσα χρόνια.

0: καριέρα διαδρομή και στην ιατρική και στο πανεπιστήμιο και στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να αυτοσυστηθώ. Χρειάζεται να ρωτήσω αν νομίζει ο κόσμος ότι είμαι χρήσιμος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν το επόμενο διάστημα θα το μετρήσω δύο φορές και με ελεύθερη τη συνείδησή μου θα αποφασίσω αυτό που θέλει ο κόσμος.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι με τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται.
0: Αυτό σας το αποκλείω και το απέκλεισα από την αρχή για να μην υπάρχει ούτε πιθανότητα επαναπροσέγγισης ούτε τίποτα. Όχι με τη Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα. Δεν έχω τίποτα με την παράταξη αυτή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έτσι, αν ξαναήταν η παράταξη με τις αρχές αυτή, θα ήμουν με αυτή την παράταξη. Αλλά προσέξτε τώρα, η παράταξη αυτή έλεγε να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, να στηρίξουμε τον κόσμο, δεν έλεγε να στηρίζουμε τους λίγους, με τρόπο τέτοιο που να αδικούνται οι πολλοί.
1: Άρα αυτή η παράταξη. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και της κυβέρνησης, ποιο είναι?
0: Το πρόβλημα είναι πρώτον ταυτωτικό της κυβέρνησης. Ότι δεν είναι, οι περισσότεροι δεν είναι νεοδημοκράτες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν από το λαό, είναι κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κυρίαρχο στην διακυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Σαλμάκη, εσείς και εσείς την τοποθέτησή σας πριν, όσον αφορά τις ιδεολογίες και πόσο ρόλο τελικά παίζουν στην εφαρμοσμένη πολιτική, είχατε κάποια επιφύλαξη. Ναι. Δηλαδή, και εσείς καταλάβαμε ότι είστε ανοιχτός να βρεθείτε σε ένα ψηφοδέλτιο ενός κόμματος που ιδεολογικά
0: σωστά.
1: Δεν ήσασταν πολύ κοντά.
0: Σωστά. Όμως, δεν ήθελα να πω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Μερικές μεταγραφές δεν έγιναν με βάση αξίες και αρχές. Δηλαδή, είχαμε περίπτωση πολιτικού που μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε ο Πρωθυπουργός είναι υπηρέτης στον καρτέλ και τώρα κατεβαίνει στα ψηφοδέλτια. Που μπορεί να έρχεται, ας πούμε, από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που εννοώ εγώ. Βεβαίως, αν υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν κάποιοι ότι στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό, δεν έχω αντίρρηση στο να μπει κάποιο. Το πρόβλημα είναι στον τρόπο που λειτουργεί το επιτελικό κράτος. Δηλαδή, αν δείτε από πίσω τα κριτήρια με τα οποία επιλέγησαν αυτοί που ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ο ΠΑΣΟΚ. Είναι κάποια σχέση είχαν με το στενό κύκλο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα, αυτό το.
0: Επομένως, δεν έχει να κάνει καθόλου με αντίληψη άσκησης πολιτικής. Συνεπώς, το πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης είναι ταυτωτικό. Δεύτερον, είναι αντίληψη άσκησης εξουσίας επιτελικό κράτος οι βουλευτές απ' έξω. Σας θυμίζω. Ήταν μία από τις αιτίες που είπα το επιτελικό κράτος. Μετά από δύο χρόνια, πέντε βουλευτές το υπέγραψαν, 15 ετοιμάζονταν να το υπογράψουν, έγινε χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι είπαν? Φτάνει με αυτό το επιτελικό κράτος, είμαστε κι εμείς εδώ. Δηλαδή, για να φτάσουν οι βουλευτές να πούνε είμαστε κι εμείς εδώ, σημαίνει ότι μέχρι τότε τους αντιμετώπισε ως ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που τους λέει χωρίς να ερωτώνται. Και όταν διαφωνούσαν, δέστε γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, γινόταν φροντιστήρια. Δηλαδή, είχαμε βουλευτές που πηγαίναν σε φροντιστήρια στην Πειραιώς για να τους κάνει ο κύριος Σκέρτζος και ο κύριος Γεωργιάδης μάθημα για το αν θα πρέπει να ψηφίσουν τελικά ναι για το γάμο και τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Όλα αυτά, κύριε Σαλμά, τα θυμόμαστε. Ναι. Άρα, στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είστε. Αν ήταν άλλος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί καταλαβαίνω ότι περιγράφεται ως πρόβλημα τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Είναι σαφέστατα. Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, που ήταν πρώην πρωθυπουργοί, δεν θα είχαν λόγο να μην είναι σε μια κεντροδεξιά παράταξη, να σας το πω έτσι, ή σε μια παράταξη που είχε αρχές, που κυβέρνησε τόσα χρόνια. Το πρόβλημά τους είναι με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν θα πάει στο συνέδριο ή δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής.
1: Μάλλον δεν θα πάει.
0: Γράφεται ότι δεν θα πάει. Ας πούμε, ο κόσμος συγκινείται με αυτό που είπα εγώ για τις απευθείας αναθέσεις, για τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Μα μόνο αν αναρωτηθούν ένας πρωθυπουργός, που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αγάπη του για την παράταξη, είναι ταυτισμένος με τον ιδρυτή της παράταξης. Να φτάνει να μην πάει σε ένα συνέδριο, αν δεν πάει, λέω, σημαίνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Απόλυτα κατανοητό. Το ρεπορτάζ τον θέλει να μην πηγαίνει τον κύριο Κώστα Καραμαλή.
0: Το διάβασα κι εγώ.
1: Όμως, ξέρετε ότι το ρεπορτάζ θέλει πολύ γρήγορα να έχουμε κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Και ενδεχομένως με μία στήριξη, δεν ξέρουμε ποια ένταση, του Κώστα Καραμαλή. Κάτι τέτοιο θα σας ενδιέφερε?
0: Δεν έχω γνώση, σας λέω αλήθεια. Δεν έχω μιλήσει με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Έχω κάνει υπουργός του, τον γνωρίζω, ξεκίνησα την πολιτική μαζί του. Δεν έχω όμως έρθει σε συζήτηση τέτοια για μία πιθανή κίνηση που σκέφτεται να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πρέπει να εξελιχθεί για να σας πω τη γνώμη μου.
1: Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Σαλμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα τελευταίο σας λέω, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ για την ευγενέστατη έτσι πρόσκληση στην ωραία εκπομπή σας. Ας είμαι 58 χρονών, είναι 26 χρόνια στην πολιτική. Λέω, είμαστε αρκετά μεγάλοι για να μην κάνουμε κινήσεις υποδειγματικές, για να δώσουμε ένα στόχο μόνο. Στη νέα γενιά που βλέπουμε τα παιδιά να αυτοκτονούν, που βλέπουμε τα παιδιά να λένε ότι δεν υπάρχει ο κόσμος αυτός, δεν μας αρέσει, να εισφέρουμε κάτι. Αν δεν το καταλάβαμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το πολιτικό σύστημα δεν πέρασε τυχαία κάτω από τον πύχη. Οι άνθρωποι δεν μας αδικούνε. Απλά καταλαβαίνουν ότι στην πολιτική δεν πάει η αφρόκρεμα. Γιατί η αφρόκρεμα εργάζεται, ερευνά, δημιουργεί, προκόβει. Ναι. Για να θυσιάσεις τη δουλειά σου για να πας στην πολιτική, δεν πήγε το αφάν κατέ της επιχειρηματικότητας, δεν πήγε το αφάν κατέ της επιστήμης, δεν πήγε το αφάν κατέ της δημιουργίας, έτσι, και των εργαζομένων. Απλά.
1: Κύριε Σαλμά, καταλαβαίνουμε απόλυτα τι θέλετε να πείτε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εύχομαι καλή συνέχεια, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
4: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
5: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
6: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Θα πάω σε έναν άνθρωπο που σε καμία εξεταστική επιτροπή δεν τον θέλανε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και το περίεργο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πρόεδρος μιας διοικούσας επιτροπής ενός γεωτεχνικού επιμελητηρίου στην Κεντρική Μακεδονία, όπου υποτίθεται ότι αυτά τα επιμελητήρια είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας, του κράτους, ανεξαρτήτως εξουσιών. Τι καλύτερο δηλαδή από το να ακούσεις τι λένε οι επιστήμονες για τα κακώς κείμενα. Αντιθέτως, χθες χύθηκε πολύ μελάνι για το πώς χωρίς προβλήματα θα συνεχιστούν από τούδε και στο εξής οι αγροτικές πληρωμές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματωμένο στην ΑΑΔΕ, και η κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον διοικητή της ΑΑΔΕ μας είπε ότι πράγματα και θάματα συμβαίνουν και ότι όλα βαίνουν και καλύτερα. Έχω τον κύριο Αθανάσιο Σαρόπουλο σήμερα. Καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε.
8: Καλημέρα, κύριε Σαγίνη, τι κάνετε?
7: Καλά, σας ευχαριστώ για την υπομονή, αλλά νομίζω ως γονείς καταλαβαίνετε
8: εννοείται,
7: ότι...
8: Εννοείται, είμαστε συγκλονισμένοι όλοι για αυτό.
7: Κύριε Σαρόπουλε, είναι καλύτερα τα πράγματα? Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Υπάρχει μια αισιόδοξη?
8: Όχι. Εγώ δεν βλέπω καμία. Και δεν θέλω να δημιουργώ απεισιοδοξία στον κόσμο, γιατί βλέπετε τελικά οι νέοι και οι ευαίσθητοι άνθρωποι από όλο αυτό ζημιώνονται πάρα πολύ. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αλλά εγώ το κάνω και όλοι εμείς το κάνουμε για να διορθωθούν και να γίνουν καλά. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να βάλουμε απεισιοδοξία και στεναχώρια στον κόσμο. Επειδή βλέπουμε αυτό ακριβώς, οι πράξεις είναι οι οποίες δημιουργούν θέμα. Γι' αυτό και είμαστε και υποχρεωμένοι και επιθέσιμος, όπως εγώ προσωπικά, από τις θέσεις που αναφέρατε, να κάνουμε έναν έλεγχο. Δηλαδή, βγήκε χθες, τα λόγια ήταν υπέροχα που υπόστηκαν. Τα υποσυπογράφω και εγώ, ειδικά ότι τελείωσε το πάρτι των επιτηδίων. Ναι, μακάρι να τελείωσε το πάρτι των επιτηδίων, αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά άμα ακούσετε όλη τη συνέντευξη της μιας ώρας, βγάζετε το αντίθετο συμπέρασμα, αν είστε γνώστης της κατάστασης. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκείνο που βγήκε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 2,2 δις.
7: Μάλιστα.
8: Βέβαια, πέρυσι μιλούσαμε για 3,8. Φαντάζομαι ότι του έλεγαν και οι αγρότες και άλλοι, αν έγιναν 3,8, δεν ξέρουμε. Μόνο αυτοί βλέπουν το συνολικό ποσό κάτω στο Υπουργείο. Δεν είναι μια χρονιά αυτά τα λεφτά. Αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο, γιατί φέτος δεν έγιναν 2,2. Αλλά προσέξτε, είμαστε στον 5ο μήνα, στη αμέσω του 5ου μήνα, και οι πραγματικές δομές που έχουν γίνει είναι 250 εκατομμύρια. Εκ των οποίων τα πιο πολλά από αυτά είναι με την κατανομή των σκοτώμων στην κτηνοτροφία, τα οποία τα περισσότερα για μένα είναι αχρεώστητα. Άρα τίποτα. Άρα τίποτα στην πράξη μέχρι τώρα και μόνο ευχές για το μέλλον. Αλλά και οι ευχές, ευτυχώς είχετε πολύ καλούς συναδέλφους εκεί. Τους ξεβρώστηκαν ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή ότι όλα βάλουν καλά και θα γίνουν καλά. Δηλαδή, τρεις ερωτήσεις εγώ θα σας πω συγκεκριμένες που απέδειξαν ακριβώς τι γίνεται, παρότι αλλά για κάποιον ο οποίος έχει γνώση και μπορεί να καταλάβει πίσω από τα λεγόμενα. Ας πούμε, ένας συναδελφός σας ρωτάει. Μα η οικία, λέω, η οικία που πληρώθηκαν και πληρώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνταν κτλ. Και, και αρχίζει τότε ο κ. Πιτσιλής, που είναι πολύ έξυπνος φυσικά. Ο κ. Μαργαρίτης συχνά είναι έξυπνος. Δεν είναι έξυπνος όμως, αν δεν ταχθούν σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν τους σώζει. Λοιπόν, λέει ότι έχει γίνει κάτι επανάσταση στη συζήτηση. Λέει μια εκπληκτική έκφραση που μου άρεσε. Είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια διαρκή ελεγχολογική. Γιατί ο έλεγχος δεν έγινε ακόμη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι πληρώθηκε με την κυρία Τσιάρα στα αγροπρόβατα και στις κατανομές των σκοτόπων. Αλλά είναι σε ένα διαδικαίο ελεγχολογική. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι σταδιακά και εκεί πετάει το ωραίο, που αυτό είναι ουσιαστικά η ουσία της απάντησης του κυρίου Πιτσιλή, ότι εφαρμόσαμε τον νόμο σωστά. Εκεί είπε αλήθεια. Και δεν είναι ευθύνη του κυρίου Πιτσιλή, είναι ευθύνη του κυρίου Τσιάρα.
7: Άρα τι λέει ο νόμος.
8: Ο νόμος έδινε δυνατότητα. Μάλιστα. Να πληρώνονται άνθρωποι που δεν παράγουν τίποτα, που δεν παράγουν γάλα και κρέας, και να βγουν εκτός Κρήτης όποιοι έχουν τιμολόγια έστω και με ένα λεπτό το κιλό. Γιατί εγώ κάτι τέτοια νούμερα, κάτι τέτοια στοιχεία έχω δει από τους ελέγχους. Να πουλούνται τιμολόγια, να κατακολούν τιμολόγια, ζωτοβίζουν ένα λεπτό το κιλό τιμή.
7: Μισό λεπτό, κύριε Σαρόπουλε. Ναι. Τέλος το πάρτι. Καταρχάς, ποιος οργάνωσε το πάρτι, ποιος ήταν ο DJ, ποιος έβαζε τα ποτά. Γιατί γι' αυτά δεν μάθαμε.
8: Στο τέλος, εδώ και 7 χρόνια είναι συγκεκριμένο η κυβέρνηση. Αλλά όπως είπατε, στην Εκκλησία Επιτροπή δεν μάθατε να πάω και να πω ποιος το κάνει το πάρτι.
7: Λοιπόν,
8: και δεν μόνο αυτό, έρχεται δεύτερη ερώτηση συμπληρωματική. Που λέει, γιατί όλο αυτό έγινε χθες κατά την προσωπική μου άποψη, πέραν ότι ήδη, προσέξτε, έστειλα μια ανοιχτή επιστολή.
7: Βεβαίως.
8: Λοιπόν, κάνει αύριο μια μεγάλη εκδήλωση το ίδιο το Γεωτεχνικό Επενδυτήριο, το Πανελλαδικό, μαζί με όλους τους Πανελλήνιους Συλλόγους Γεωπόνων, γιατί έχουν σοβαρό πρόβλημα και οι Γεωπόνοι πλέον, έχει μεταφερθεί και στους Γεωπόνους και στους Νιάτρους, όσοι έχουν μαγαζιά έξω, το πρόβλημα ρευστότητας, και οι οποίοι διαμαρτύρονται. Έστε και ένα υπόβλημα μετά την συνέντευξη του Γεωτέπ χθες. Άρα λοιπόν πλέον δεν έχουν Ασαρόπουλο, έχουν όλους τους γεωτεχνικούς απέναντί τους, έτσι τα καταφέρανε, και γι' αυτό κάνουν συνέντευξη, αλλά κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει πρόβληση το Μάιο, μέχρι το Μάιο θα είχαν μπει ήδη οι βόλοι στο Μαγική. Και καταθέτει εκτάκτως την τροπολογία, η οποία τροπολογία τι είναι, θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Να κλείσω λίγο τι είπανε.
7: Βεβαίως. Μισό λεπτό, κύριε Σαρόπλε. Κύριε Σαρόπλε, πριν το ερώτημα, μ' ακούτε, μισό λεπτό.
8: Ναι.
7: Άρα λέτε ότι η συνέντευξη στην ουσία δίνεται πρωτίστως για να καθησυχαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Άγκρη κτλ. Πριν έρθει καμία νέα καμπάνα το Μάιο, ότι παιδιά κάτι κάνουμε.
8: Ακριβώς.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, και προσέξτε, γίνεται δεύτερη, και είπα κάτι, δεν ξέρω να ακουστώ, γιατί όντως οι δημοσιογράφοι, όταν το πούμε εσείς κύριε Σαχίνη και άλλοι δημοσιογράφοι, δεν το λέω επειδή μπροστά, γιατί είναι αλήθεια. Είναι λειτουργή του δημόσιου τομέα. Είναι λειτουργήμα δημοσιογράφοι όταν γίνεται, γιατί λένε αυτά τα οποία πιστεύει ο μέσος Έλληνας, η κοινή γνώμη, και δεν έχουν άλλη στόχευση και σκοπιμότητα. Λοιπόν, και λέει άλλος δημοσιογράφος από πίσω. Λέει, δηλαδή, το 26 θα πληρωθεί το ΟΣΔΕ και η κατανομή των βοσκοτόπων των δημοσίων θα γίνει με τους βόλους. Δεν απάντησαν. Δεν μπορούμε, θα δούμε και θα.
7: Μα πώς, αφού
8: δεν
7: φέρνει.
8: Δεν θα γίνει.
7: Αφού φέρνει τροπολογία και βάζει ηλεκτρονικούς βόλους, γιατί τώρα κατάλαβαν ότι τα ενότια δεν είναι μοναδικά. Μπορεί να τα βρει οπουδήποτε αλλού με τους ίδιους αριθμούς. Βάζουν
8: ακριβώς.
7: Λοιπόν ηλεκτρονικούς βόλους τώρα και τελειώσαμε. Λέει, φέρνω τροπολογία. Δεν είναι έτσι.
8: Ναι, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Προσέξτε τι είπε ο κ. Σχοινάς, για να δούμε πότε θα τους φέρει και πώς και αν. Πώς φαίνεται. Λέει, η τροπολογία τι είναι. Η νομοθέτηση. Η οποία τι θα λέει, ότι ιδρύω Μητρό Εκμελασιμότητας και τα λοιπά αντίγνωσης, ιδρύω και μια διοίκηση υπουργείο και θα βγει, λέει, στο μέλλον, το άγνωστο μέλλον, πόσο θα είναι αυτό το μέλλον, η κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή, η οποία, λέει, μεταφράζει θα λέει πότε θα ξεκινήσει. Δηλαδή και η οικία, το επίτροπο τα δημοσιοδίδρυμα, θα ξεκινήσει την επόμενη βόλη. Θα λέει πότε, και προσέξτε τι λέει, αυτό λέει θα γίνει σταδιακά σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Συγγνώμη, μεγέθη εκμεταλλεύσεων και θα δούμε, λέει, μπορεί να βρούμε και κάποιο άλλο μέσο. Εκεί είναι που λέω εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Δηλαδή, όταν μου λέει θα βρούμε και άλλο μέσο, και αφήνει και αυτό ακόμα ανοιχτό, όπως δεν είναι το ενδεδειγμένο μέσο η βόλη, τελείωσε. Τι συζητάμε.
7: Μάλιστα.
8: Πέραν από όλο το σταδιακό, που καταλαβαίνω ότι θα γίνει μετά του χρόνου και σίγουρα μετά τις εκλογές. Σας το υπογράφω εγώ.
7: Πάντως.
8: Όχι, όταν φτάσει να πληρωθούν μετά τις εκλογές και δεν ξέρω και ποιες εκλογές.
7: Μην υπογράφετε, γιατί έχει σκάσει σήμερα είδηση. Θέλω να την ακούσετε, μπορεί να την ξέρετε εσείς. Τέσσερις συγγενικές οικογένειες στη Θεσσαλία. Σήμερα που μιλάμε.
8: Το είδα, με τα βοηθή.
7: Μάλιστα. Δήλωσαν πάνω από 2.700 βόδια, δεν έχουν ούτε τα μισά και μέσα στην ιστορία αυτή εμπλέκεται ΚΙΔ με βιολογική γεωργία για την οποία δίνουν σήμερα συνέντευξη τύπου πάλι υπουργοί.
8: Αυτό είναι ενδιαφέρον να δούμε τα πούντα.
7: Μάλιστα. Το ΚΙΔ έχει εμπλοκεί ήδη στις προηγούμενες υποθέσεις των οικολογικών σχημάτων που πάγωσαν.
8: Μα,
7: σήμερα
8: εγώ,
7: που μιλάμε.
8: Είχα βγει και στην τηλεόραση χθες Και στο τέλος πώς τελείωσα. Γι' αυτό όπως λέγαμε σήμερα, και έτσι δεν ήθελα να τελείωσω και με εσάς. Γιατί είναι αυτή η συνέντευξη, η επικείμενη. Λέω, ο κ. Τσιάρας, όταν έσκασε η βόμβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μοσκοτόπια, από μόνος του έδεσε το επόμενο παράλληλο που υπήρχε πέρα των μοσκοτόπων. Τα βιολογικά και τα οικολογικά σχήματα. Και είπε μόνος του τότε ο κ. Τσιάρας, τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου το είχε πει αυτό, ότι βρήκαμε, λέει, υπάρχουν 49.000 πλασματικά. Δικαιολογητικά για την. 49.000 πλασματικά δικαιολογητικά για τα οικολογικά σχήματα και 4.000 από. Και ο Θεός φύγανε. Και σε πληροφορώ μεταξύ μας, τον Γεωργιστανίδη, ότι οι συνάδελφοί μου που είναι σχετικοί, ήδη κλείθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κατέθεσαν και το θέμα αυτό, τον οικολογικό σχήματο των βιολογικών.
7: Μάλιστα.
8: Άρα έχουμε πολλά να δούμε. Και δεν ξέρω τι θα πούνε οι άνθρωποι με αυτή την συνέντευξη σήμερα, αλλά αυτά τα δύο που σας λέω, το τι είπε από μόνος του, αυτοβούλος, δύο μήνες μετά ο κ. Σιάρας. Και ότι όντως πραγματικά ασχολείται και είναι λογικό να ασχοληθεί γιατί είναι η δουλειά του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Αλλά δεν θέλω λίγο τώρα εδώ για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα άλλο που με έκανε εντύπωση. Προσέξτε, γιατί το πρόβλημα είναι να βάζει μια τάξη. Όχι να συνεχίσει την αταξία με διάφορα τερτύπια. Δηλαδή, εντάξει, το My Data 2 που λέει θα πάρει το γάλα και το κρέας, θα βάλει και το μέλι και το λάδι. Και καλά θα κάνει. Αν μόνο το ξεκομμένο θα δημιουργήσει πηγή εικονικών επιδοτήσεων από μόνο του. Γιατί ο Εργό Δήμητρα, που είναι το, αυτό που υπάρχει για αυτού που παράγουν γάλα και κρέα, γιατί όπως είχα πει, δηλύουμε τον κόνο, δηλαδή βάζουμε αστερά μέτρα στου πραγματικά παράγουν, στου πραγματικού παραγωγού σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη φυσικά, και αυτού που δεν είναι πραγματικοί παραγωγοί και είναι επιτηρεί, του αφήνουμε με πολύ εύκολο τρόπο να περάσουν το σύστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Λοιπόν, στον Εργό Δήμητρα είναι μια κατάσταση που στήθηκε για να δημιουργήσει, για να γίνει σωστή γενικός έλεγχος της μεταποίησης του γάλατος και του τυριού κτλ. Αλλά και να αποφύγουν τις ελληνοποίησεις εκεί. Υπάρχει ισοζύγιο σε κάθε μεταποιητική μονάδα. Πόσο γάλα μπήκε, τι τυρί βγήκε. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να βάλεις ψεύτικα στοιχεία γιατί τα βρει μπροστά σου. Δεν τα κρίσει το σύστημα. Ενώ να πάρεις μόνο να βάλεις ένα τιμολόγιο που πούλησα γάλα. Εγώ πρόβειο. Και πάρω και ΦΠΑ, να πλώσω το ΦΠΑ για να πάρω κάτι πολύ περισσότερες επιδοτήσεις. Καταπλάσεις από το ΦΠΑ, είναι ένα πειρασμός, πώς το πω εγώ. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι να σκέφτονται μόνο με μια δήλωση ενός τιμολογίου να πληρώσουμε το ΦΠΑ, παίρνουμε επιδότηση. Έχουμε κι εμείς 2.000 γελάδια. Αυτό θα είναι απαράδεκτο. Μόνο μέσα από ένα σύστημα σαν το Λογοδήμητρα, που έχουμε από το χωράφι μέχρι το ράφι έλεγχο και ισοζύγια επιχειρήσεων, τι μπήκε, τι βγήκε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι πραγματικές παραγωγές.
7: Καλά, εδώ φέτος.
8: Το λέω και αυτό γιατί έχετε... φοβάμαι, δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον.
7: Έχετε δίκιο. Εδώ φέτος υπήρχε αυτή η απόκληση. Καλά το λέτε και από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν επιλέξει εικονικά τιμολόγια τι γάλα έχει ξεπληθεί εισαγωγή είναι άλλη ιστορία. Σε περίοδο που σφάζαμε αμνοερήφια.
8: Είναι και αυτό ένα τεράστιο άλλο ζήτημα από την ευλογιά. Φυσικά.
7: Μάλιστα.
8: Και το θέμα είναι ότι οι παράπλευρες πόλεις δεν είναι μόνο ότι παίρνουν επιδοτήσεις άνθρωποι οι οποίοι είναι αετονίχητες από εισαγωγικά. Και δεν τις παίρνουν οι άνθρωποι που μοχθούν οι άνθρωποι και πίνουν μέσα στην Κοπριά και αγωνίζονται νυχθημερών και δεν μπορούν να φύγουν από το στάβλο να πάνε κάπου. Λοιπόν, και οι οποίοι παράγουν όμως, αυτοί είναι που παράγουν πραγματικά και φέρνουν πλούτο στη χώρα. Είναι ένα μέτρο αυτό και το άλλο είναι ότι κάνουμε και την ελληνοποίηση έτσι. Δηλαδή, μέσα όταν γύρισε στο έλεγχο, γίνεται και η ελληνοποίηση που πάλι πλήττουμε τη χώρα μας. Και πλήττουμε τη χώρα μας σε πιο ευαίσθητο σημείο, στην επαρχία, στην περιφέρεια, που είναι και εθνικής ανάγκης. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα.
7: Πάντως, το πάρτι πώς τέλειωσε όταν διαβάζω εγώ ότι αυτές οι τέσσερις οικογένειες, τώρα να τα ακούσετε κύριε Σαρόπουλε και εσείς και ακροατές, η πρώτη δήλωσε διπλάσιο αριθμό ζώων, η δεύτερη τριπλάσιο, η τρίτη διπλάσια εγώ πρόβατα ενώ δεν έχει κανένα βοηδές και η τέταρτη τριπλάσιο αριθμό. Και το πιο κουφό, δηλώσαν οι οικιαζόμενες εκτάσεις που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατανομή βοσκοτόπων μέσω της τεχνητής λύσης. Και όλα αυτά το 25 που υποτίθεται ότι ο έλεγχος πέρασε στην ΑΑΔΕ. Άρα ποιο πάρτι τέλειωσε.
8: Όχι, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να. Όχι, δικλείδες απάντηση, το λέγα εγώ. Για να ξεπερασούν διάφορα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλή οικία που ήρθε. Μάλιστα, το κομμάτι για όσους δεν παράγουν γάλα και κρέας είναι ό,τι χειρότερο που μπορούσα να φανταστώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αυτονόητο όταν μια μονάδα εθνοτροφική δεν παράγει προϊόντα ότι είναι υποχρεωτικός επιτόπιος έλεγχος. Σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, άμα δεν παράγεις προϊόντα και λες ότι έχεις μηχανές παραγωγής, θα σε ελέγξουν τότε γιατί τις έχεις.
7: Σωστά.
8: Άρα αυτό είναι φοβερό, δηλαδή ότι φτιάξαν μια εξίσωση. Από το μυαλό του δεν υπάρχει την επιστήμη τη γεωπονική, την οικονομική, πουθενά δεν υπάρχει. Για να μπορέσουν να πληρώσουν ανθρώπους που δεν παράγουν, Εμένα με έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, έχω μερικές ώρες μη κολλάς. Τι να μην κολλάω. Τότε μπορεί να γίνουν όλα σε αυτή τη χώρα.
7: Άρα, τι κύριε Σαρόπουλε, δεν είναι θέμα απλό, προσέξτε, μιας μικρής τακτοποίησης αιτήματος Ρουσφέτη, θέλετε να το πούμε, πήρε ο Σαρόπουλος. Μισό λεπτό. Πήρε ο Σαρόπουλος ο βουλευτής και λέει: ρε παιδιά, έχετε μπλοκάρει τόσο καιρό του Σαχίνη. Αυτό είναι αντιληπτό. Εδώ είναι ότι μπλοκαρισμένα με τις παρεμβάσεις ξεπάγωναν. Γιατί έρχεται και νέα δικογραφία.
8: Ναι.
7: Έτσι. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στον χρόνο που απομένει. Καταρχάς, απαντήστε στο φίλο μας τον Αριστίδη που λέει: καλημέρα κύριε Σαρόπουλε. Είμαι άνεργος γεωπόνος, 50 χρονών. Πρώτη ερώτηση. Συνεχίζουν και τρώνε αυτοί που τρώγαν και πριν? Και δεύτερη, με ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν ανοίξει, τα επιμελητήριά μας τι κάνουν? Υπάρχουν δίθεν γεωπόνοι με πτυχία από Αμερική που έχουν χωθεί σε αυτά τα εργαστήρια, αφού είναι χωμένοι στους αγωνιστικούς χώρους της Super League. Ευχαριστώ πολύ, λέει.
8: Μαθαίνω κι εγώ με αυτό που άκουσα. Δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό.
7: Μάλιστα.
8: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Και είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός ούτε για τις σπουδές. Το ποιος παίρνει τη χείλιο πόνου, το επαγγελματικά δικαιώματα έχει, πού θα δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Και μόνο να σκεφτώ ένα πιο γενικό να πω ακόμα, ότι ξαφνικά καταργήθηκαν τα έγιναν όλοι οι στρατητές όταν είχαν δυνατότητα να γίνουν γεωπόνοι ή μηχανικοί οτιδήποτε άλλο, βάσει τόσο πενταετούς φοιτησής, χωρίς σχεδιασμό. Τα τμήματα τα οποία άνοιγαν σε κάθε περιφερειακή πόλη για προεκλογικούς λόγους, για ψήφους, γιατί θέλανε να αναπτύξουν την οικονομία της κάθε τετάδε Κωμόπολης, και ειδικά στο δικό μας χώρο, το γεωπονικό που ανέφερε ο συνάδελφος, ξαφνικά, προσέξτε τι έγινε, εκεί που είχαμε 4 τμήματα γεωπονικά, έγιναν 33 το 19 μέσα σε μια χρονιά. Και δεν υπάρχει κάποιος να πει, εντάξει, έγινε αυτό. Μια αναγκαιότητα, δεν ξέρω από πού προήλθε. Να κάτσουμε να κάνουμε σχεδιασμό, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να έχει ένα τμήμα με 5 καθηγητές γεωπονικό στη μία Κωμόπολη και στην ίδια περιφέρεια σε μια άλλη Κωμόπολη να έχει ένα άλλο τμήμα με 8 καθηγητές και να μην βγάζουν σωστούς γεωπόνους ούτε ημένου ούτε ιδέα. Να ψάχνουν να βρουν πώς θα γίνουν τα μαθήματα και να μην κάνεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να πεις: εγώ θέλω πόσες γεωπονικές σχολές, θα πάρω τους 5 μαζί με τους 8 και θα κάνω μία μεγαλύτερη. Γιατί να έχω 33, να έχω 10. Δεν λέω να έχω 4 που είχα, να έχω 10, αλλά αυτές οι 10 να είναι στενοχωμένες, να είναι χρηματοδοτημένες, να κάνουν καλές σπουδές στα παιδιά μας, να μην τα κοροϊδεύουμε για να μην φαίνονται άνεργοι στις στατιστικές και αυτές που τους βγάζουμε να είναι μια ζωή να μην κάνουν ποτέ αυτό που σπούδασαν. Είναι αμαρτία το Θεό αυτό. Δηλαδή να κάνουμε κάτι το οποίο έχει μια λογική, ένα σχέδιο και ένα όραμα. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Όλοι κοιτάμε να εκλεγούμε, να μπούμε στη Βουλή, να γίνουμε υπουργοί και ότι προλάβουμε να κάνουμε σωστό το χρόνο, χωρίς να σχεδιάζει κανείς μακροχρόνια σε αυτή τη χώρα.
7: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, επειδή ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Μερκοσούρ, διότι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κακαβάς, βγήκε και είπε ότι χάρη σε έναν έλεγχο αποκαλύψαν ότι τα πρώτα δείγματα που ήρθαν από Κοτόπουλο, αν θυμάμαι καλά, από τη Βραζιλία, η οποία η Βραζιλία αποφάσισε ότι θα στείλει, όχι τα ευρωπαϊκά όργανα, ήταν όλα με σαλμονέλα. Τι γίνεται, διότι τελικά ήρθε μπροστά η Μερκοσούρ, δεν πήγε πίσω.
8: Εφαρμόζεται από 1η Μαΐου.
7: Μάλιστα.
8: Διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Φυσικά θα υπάρχουν διάφορα προβλήματα και δεν θα βγαίνουν κιόλα, γιατί δεν ελέγχονται όλα τα κοτόπουλα που έρχονται οι ίδιοι από την Μερκοσούρ. Είναι δειγματοληπτικό έλεγχο. Στο δείγμα το ένα που έγινε έλεγχο, βρέθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα που πέρασαν και τα φάγαμε. Σπογώ και αυτό είναι, γιατί είναι και αυτή η διάσταση. Είναι ένα μικρό ποσοστό μόνο που δειγματίζεται κατά τις εισαγωγές. Και οι υπηρεσίες είναι πολύ υποστελεχωμένες όλες, και οι κτηνατικές και οι γεωπονικές. Και υπάρχει και το θέμα των άλλων συμφωνιών που κάνει σοριδών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΦΕΤΑ για την Αυστραλία, έχετε δει για τη ΦΕΤΑ. Η Κρήτη δεν ενδιαφέρει για τη ΦΕΤΑ, γιατί δεν έχει, δεν παράγει ΦΕΤΑ. Αλλά παρόμοια θα βγουν και άλλοι. Η ΦΕΤΑ δώσαμε τη δυνατότητα στην Αυστραλία, προσέξτε, με τη συμφωνία που έκλεισε 24 Μαρτίου φέτος, να παράγει ΦΕΤΑ. Αν κάποιος παρέγαγε ΦΕΤΑ στην Αυστραλία τα τελευταία 5 χρόνια, συνεχίζει θα είναι να παράγει ΦΕΤΑ. Και φυσικά βγήκε μετά ο εμπορικός αντιπρόσωπος της Αμερικής, ο κ. Γκριλ, και είπε: η ΦΕΤΑ δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που λέγεται ΦΕΤΑ, δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Και αφού παράγεται ΦΕΤΑ και στον Καναδά από τη ΦΕΤΑ τη συμφωνία πριν από 10 χρόνια, και τώρα θα παράγει την Αυστραλία, θα παράγει και η Αμερική ΦΕΤΑ και την εξάγει στην Ευρώπη. Από γυαλαδινό γάλα στο Wisconsin. Καταλάβετε τι αυτόν γκολ βάζουμε, γιατί δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτα ουσιαστικά και δεν ψάχνουμε τις συμφωνίες, δεν τις ψαχνίζουμε, που γίνονται σοριδών και είναι ουσιαστικά ένας εμπορικός πόλεμος και είναι μια νέα πραγματικότητα. Και τα λέμε, μπορεί και συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών, χωρίς δασμούς είναι σαν να τους κάνουν σαν κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο είναι. Γιατί αρχικά η ΕΟΠ ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Μια συναλλαγές χωρίς δασμούς. Δηλαδή τώρα κάνουν συμφωνίες χωρίς δασμούς με τρίτες χώρες, με ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, με την Ινδία κάναμε επίσης φέτος, με την Αυστραλία. Λοιπόν, και αυτά θα είναι στα ίδια μπροστά μας. Και φυσικά, όταν κάνεις το λάθος και λες ότι η ΦΕΤΑ μπορεί να παραχθεί στον Καναδά και στην τέτοια, πάλι να είναι να έχει γεωγραφικό περιορισμό.
7: Σωστό.
8: Και φυσικά θα βγει η Αμερική και θα σου πει και εγώ να πουλάω ΦΕΤΑ. Τι θα πεις εσύ, δεν θα έχει σοβαρό επιχείρημα να την τίνεις. Μόνοι μας λοιπόν αυτοκαταστρεφόμαστε. Αυτή είπε χωρίς σχεδιασμό και χωρίς έλεγχο και ζούμε σήμερα. Που το έχουμε εμείς οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια.
7: Μετά απορούμε γιατί.
8: Θα τα πληρώσουν τα παιδιά μας όμως.
7: Μάλιστα. Και μετά απορούμε γιατί σαλτάρουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κύριε Σαρόπουλε.
8: Ναι, ναι, βέβαια. Μα γίνονται και τραγικά λάθη.
7: Μάλιστα.
8: Και τι να επιτραπεί να παράγει ΦΕΤΑ η Αυστραλία.
7: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, το διατάφτα εδώ με ρωτάνε πολύ. Άρα λέει, κύριε Σαρόπουλε, με αυτά που λέτε, και είναι προφανές γιατί δεν σας θέλαν σε καμία επιτροπή, η οποία λέει, μου γράφει κάποιος εδώ, η μία εξεταστική επιτροπή έγινε και για προτάσεις για το μέλλον. Ούτε αυτό τους ενδιαφέρε να ακούσουν.
8: Διακομματική. Μάλιστα. Ούτε έχει μετάλλευμα.
7: Λοιπόν, ένα μπάχαλο κυφαγό.
8: Γι' αυτό έστειλα την ανοιχτή επιστολή που το μπορούσα να κάψω μεγαλύτερα, αλλά δεν θα διαβάζουν από κανένα πλέον. Την έστειλα γιατί δεν με κάλεσαν ούτε στη διακομματική επιτροπή. Οπότε έπρεπε και εγώ, όφυλα υποχρέωσή μου απέναντι και στα παιδιά μου.
7: Αφού τα ξέρουν όλα. Αφού τα ξέρουν όλα. Δεν είναι αυτό γκολ, λέει ο Αλέξανδρος. Αυταρπακτές λέγονται. Κύριε Σαρόπουλε, τον μπάχαλο συνεχίζεται δηλαδή και η φαγοπιωτούρα. Μου γράφουν εδώ.
8: Ναι. Για όποιον ξέρει και γνωρίζει, δυστυχώς συνεχίζεται. Εγώ δεν έχω δει. Και να σας πω κάτι. Γίνεται και το εξής. Δηλύσουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Δηλαδή, για να δείξουμε ότι κάνουμε ελέγχους, βάζουμε όντως συστήματα. Καταρχήν το φοβερό που έχω δει και πρέπει να το πω, και εγώ είμαι συνεργασμένος σαν άνθρωπος, όχι σαν Έλληνας απλώς. Ξέρω ανθρώπους εδώ, γιατί εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, που για 50% ευρώ απόκληση αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους δημεύουν τους λογαριασμούς. Το καταλαβαίνετε. Να δημεύουν λογαριασμούς 20.000, 30.000 από επιχειρηματίες ουσιαστικά, γιατί είναι επιχειρηματίες αγρότες.
7: Για 50 και 100 ευρώ.
8: Να αγοράσουν λιπάσματα να σπείρουν, τώρα δεν έγινε αυτό. Γιατί βρήκαν διαφορά 50 και 100 ευρώ, δηλαδή τι κράτος δικαίου είναι αυτό.
7: Ενώ οι χιλιάδες να πάει και το παλιάμπελο, ε.
8: Ακριβώς. Οι άλλοι περνάνε και παίρνουν τα πάντα και δεν ελέγχονται. Και άνθρωποι που είναι πραγματική παραγωγή. Και γιατί υπήρξε ένα λάθος απειροελάχιστο. Κάποιοι από ένα τιμολόγιο που δεν ήταν σωστό το είχαν βγει στην τηλεόραση οι άνθρωποι. Για σκληρό στάρι. Που δεν ήταν σωστός αυτός που το έδωσε. Και μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους σε 2-3 χωριά. Έδωσε με πλάνα. Είχε λήξει νομίζω η πιστοποίησή του, κάτι τέτοιο, κάτι απλό σχετικά. Λοιπόν, και έχουν δημέσει τους λογαριασμούς όλου του χωριού. Δεν καταλάβω με ποια λογική γίνονται αυτά. Πάντως, κράτος δικαίου δεν είναι, γιατί ο βασικός κανόνας δικαίου είναι η αναλογικότητα στην ποινή. Καμία αναλογικότητα δεν υπάρχει. Να δεσμεύσει 40.000 ευρώ λογαριασμούς τραπεζικούς για 50 και 100 ευρώ λάθος.
7: Δεν μου λέτε, κύριε Σαρόπουλε, με αυτό το κλίμα παγκόσμια, η εκτίμησή σας για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα που τόσο ανάγκη θα τον είχε, ειδικά τώρα. Ειδικά τώρα. Σκληρό στάρι, είπατε. Ειδικά τώρα.
8: Ειδικά τώρα, ξέρετε, με όλη αυτή τη γεωπολιτική ανομαλία, την παγκόσμια, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι και πώς θα γίνει. Και φυσικά και την άνοδο του κόσμου μεταφοράς προϊόντων λόγω της ενέργειας και εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Συν την κλιματική κρίση, η οποία είναι σαν άλλος βραχνάς μεγάλος. Την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Το να ασχολούμαστε εμείς με τέτοια μικρά πράγματα, να δώσουμε την ψυχή μας για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη γεωργία την ελληνική μέσα από την κλιματική κρίση και τις αλλαγές που θα γίνουν, οι οποίες θα είναι σημαντικές και θα γίνουν σε μια δεκαετία. Δεν θα γίνουν για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μόνο. Σε 10 χρόνια θα είναι άλλο το κλίμα που θα παράγουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε με αυτά και να κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε τη διατροφική μας επάρκεια σε οποιαδήποτε συνθήκη. Εμείς ασχολούμαστε με το πώς θα μπορέσουν κάτι να συνεχίσουν για λόγους ψηφοδηρικούς πιθανών, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, να παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνται.
7: Αθανάσιος Σαρόπουλος, ένας πρόεδρος, εγώ θέλω να το πω, που δεν τρέπεσαι να τον ακούς για αυτά που πρεσβεύει και εκπροσωπεί διαχρονικά. Κύριε Σαρόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλίνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Είδατε, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τη εβδομάδα του ντρόουν μαγκούρα, των χαρτών, των χωρικών υδάτων και του άντε γαμίσου νοικοδένδια μέσα από την ψυχή μας. Όμως ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Ξεκινήσαμε με νοικοδένδια γιατί? Για να δείξουμε ότι το σεξ κάνει καλό. Θυμάστε πως ήταν ο Νίκος Δένδιας πριν μερικούς μήνες που μας έλεγε δεν έχουμε κουλτούρα στην Ευρώπη να δεχθούμε φέρετρα με νεκρούς νέους ανθρώπους μέσα και πάνω σημαίες χωρών. Ε, θυμάστε πως τα λέγε αυτά με ένα μηδίαμα. Δείτε πως έφτασε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας. Ένα ντρόουν ξένης χώρας.
1: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ θα κοροϊδεύουμε τον Νίκο Δένδια εν απουσία του. Θα τα πούμε με τον ίδιο, με τον Νίκο Δένδια παρουσία του. Γιατί σήμερα στο Ζαραλίξ TV ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει αποκλειστικά και για χωρικά ύδατα και για λευκάδα και για μαγκούρα ντρόουν και για τα πάντα. Πάρτε μια τζουρίτσα. Λευκάδα. Θα μου πείτε, αυτή η φάτσα είναι χαζοχαρούμενη και όχι χαρούμενη. Το σεξ σε κάνει χαρούμενο και όχι χαζοχαρούμενο. Αυτό είναι αλήθεια και θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τους χαζοχαρούμενους και για τους χαζοχαρούμενους. Η απόδειξη ότι το σεξ και μάλιστα το καλό ποιοτικό επαγγελματικό σεξ σε κάνει χαρούμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι άλλο. Οπότε ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, ελαφρύ κι εμείς, πριν μπούμε στα σκληρά του βίντεο, όπως συνήθως κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε την εβδομάδα του Πόθεν Έσχες. Τι είναι το Πόθεν Έσχες? Μια μαλακία κι εμείς. Όπου οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές των κομμάτων, κάτσε κάτω ρε ντρόουν, οι βουλευτές των κομμάτων λοιπόν δίνουν στη Βουλή και η Βουλή τα κοινοποιεί, τα δημοσιοποιεί για την ακρίβεια, τα στοιχεία, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το λένε πόθεν έσχες. Στην πραγματικότητα λένε μόνο το έσχες και δεν λένε το πόθεν σχεδόν ποτέ ή σπάνια. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έκανε την έκπληξη, γιατί είναι και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, οπότε από εκεί περιμένουμε τις εκπλήξεις. Και ξέχασε όχι μόνο το πόθεν, αλλά και το έσχες. Και όπως διαβάζουμε εδώ, ξέχασε, λέει, να δηλώσει, εντάξει, ψιλοπράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε τράπεζα, που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Από ό,τι φαίνεται, το έχουν κουσούρι και συνήθιο εκεί στο Πασόκ να ξεχνάνε μεγάλα ποσά, αλλά να μην διώκονται ποτέ για τα ποσά που ξεχνάνε. Γιατί σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα διώχθηκε, σε πολλά εισαγωγικά, ο πρώην και νυν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος, Πασοκάρα εννοείται, για 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης είχε ξεχάσει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Το δικαστήριο λοιπόν, εδώ, η αστική δικαιοσύνη, δέχτηκε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι μεγάλος άνθρωπος, οπότε δικαιολογημένα τα ξέχασε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και η Πασοκάρα Εύα Καϊλή είχε ξεχάσει να δηλώσει, γιατί δεν ήταν δικά της, μία βαλίτσα που ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού, εκεί στο τραπεζάκι επάνω, γιατί δεν χώραγε από κάτω, έχουν μικρό τραπεζάκι, δεν βγαίναν οικονομικά τα παιδιά, μία βαλίτσα με 600.000 μετρητά ευρώ. Και είχαν δεχτεί τότε οι αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η βαλίτσα δεν ήταν δικιά της, αλλά την ξέχασε μέσα στη μέση του σαλονιού ο Ιταλός σύζυγός της. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το by the book του Πασόκ, όταν μας πιάνουν με τη γίδα ή με το εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αυτό το ποσό είναι πάντα δηλωμένο, αλλά φέτος ειδικά ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του, ο οποίος δεν είναι φετινός, αλλά είναι αυτός που είχε πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα ο λογιστής φέτος για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Εδώ θέλουμε να πούμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ως όλες και όλους τους συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, προσοχή στους λογιστές. Νίκο, απορώ πως εσύ τόσα χρόνια στην Ευρώπη δεν τα άμαθες. Προσοχή, παιδιά. Οι λογιστές είναι περίεργα πλάσματα. Σας το λέω, η δουλειά είναι βαριά του λογιστή. Μπλέκουν με νούμερα, αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι, φοβούνται μην κάνουν κανένα λάθος και την πληρώσει ο πελάτης. Και όλο αυτό το άγχος και η πίεση τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να το εκτονώσουν. Και το άγχος και την πίεση. Πού καταλήγει αυτό? Στα μπουρδέλα. Όλοι και όλες οι λογίστριες είναι μπουρδελιάριδες και πουτανιάριδες. Το νου σας λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόσεχε την πουτάνα το λογιστή που έμπλεξες, γιατί μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να σε εκθέσει στην κοινωνία ότι έχεις εκατομμύρια στο εξωτερικό και τα ξεχνάς. Απ' την άλλη, πρόσεχε δύο φορές, γιατί μπορεί ο λογιστής να είναι πουτανιάρης και να πάει να τα φάει με τίποτα πουτάνες. Μακριά από εμάς, αλλά Γίνονται και αυτά. Τόσες ιστορίες έχουμε διαβάσει. Μη σας πω για τη δικιά μας τη λογίστρια. Εδώ στο. Τι να σας πω. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αλλά και δεν θέλω. 8 γάμους έχει κάνει. 8! 8! Γιατί τους έκανε 8 γάμους. Να μπουρδουκλάνε την εφορία. Να τρέχει ΑΕΔΕ μετά, να μην προλαβαίνει να βρει τους μπουρδελιάρδες τους λογιστές και να χάνει τα εκατομμύρια πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μαζί σένα. Μαγκούρα ντρόουν. Να σηκωθώ λίγο, δεν ξέρω αν φέρετε το μπλουζάκι καλά. Θα μιλήσουμε στο τέλος του βίντεο για το μπλουζάκι, αλλά θέλω να το δείτε ολόκληρο. Εντάξει. Ντρόουν μαγκούρα, δένδια χαμούρα. Προς το τέλος θα πούμε και τι είναι το ντρόουν μαγκούρα και. Καλά, γιατί είναι ο δένδιας χαμούρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καιρό πια, τουλάχιστον από το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την τωρινή. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε μπλουζάκι 89χρονη με πατίνια, 16χρονη με καραμπίνα. Όπως θα έπρεπε να είναι η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι ανάποδη. Δηλαδή, οι 89χρονη με καραμπίνες και τα 16χρονα με ηλεκτρικά πατίνια. Το δίκιο μας βουνό και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, γιατί τα 16χρονα μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα social, διώκονται πραγματικά και για οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν στην κοινωνική ή και στην ιδιωτική ζωή τους. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι 16χρονα μαθητές μουσικού λυκείου από τα Χανιά διώκονται, ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη για την ελληνική αστυνομία και τις αρχές. Γιατί? Γιατί έκαναν κατάληψη στο μουσικό σχολείο που σπουδάζουν για να υποστηρίξουν την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αν θυμάστε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνουν οι περίφημες εκταφές που ακόμα δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο. Διώκονται λοιπόν οι 16χρονοι, οπότε άλλη μια δικαίωση και ό,τι θέλετε πείτε για προτροπή σε βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 16χρονοι στην Ελλάδα ή καραμπίνα ή στο εξωτερικό. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και βέβαια το να πάρεις την καραμπίνα είναι δύσκολο. Το να πας στο εξωτερικό είναι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την καραμπίνα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, η χώρα αδειάζει από μορφωμένους, όχι 16χρονους, αλλά 25χρονους, 29χρονους, 39χρονους και 9χρονες και 49χρονους και 9χρονες. Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι στη χώρα μας, με το περίφημο brain gain που διαφήμιζε η Κεραμαίος, που πήγαινε στο Λονδίνο και σε διάφορα άλλα μέρη για να σαβουρώνουν τσάμπα από τα λεφτά τα δικά μας οι δαπίτες που κάνουν ζωάρα στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και οπουδήποτε αλλού, για να φέρουν πίσω, λέει, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε εδώ ότι όχι μόνο δεν έχουμε brain gain, αλλά το brain drain συνεχίζεται και μεγαλώνει. Γιατί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πέρσι φύγαν 13.900 άνθρωποι, πτυχιούχοι από την Ελλάδα, για να πάνε να μείνουν στην Ευρώπη. Φεύγουνε. Και βέβαια, εμείς δεν θα πούμε αν κάνουν καλά ή κακά τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι ότι το μέλλον των παιδιών που δεν φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουν βίσμα στη ΔΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομματικό μηχανισμό για να χωθούν κάπου, να ξύνουν τα αρχίδια τους όλη μέρα στο Facebook και να παίρνουν μισθάρα γράφοντας μαλακίες εις βάρος των συνανθρώπων τους, το μέλλον που έχουν εδώ είναι ή να πιάσουν την καραμπίνα από τα 16 που θα τα μπαγκλαρώσουν μέσα, γιατί εδώ τα παιδιά τα μπαγκλαρώνουν μέσα, γιατί απλά έκαναν μια κατάληψη για να συμπαρασταθούν σε έναν γονιό που χάσε το παιδί του από το κράτος, ή να σερβίρουν Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και παιδοκτόνους που έχει γεμίσει ο τόπος από δάφτους και συνεχίζεται το σέρβις των Ελλήνων προς τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη αυτή την ιστορική περίοδο, ή να γίνουν κοιμάς στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιοδήποτε εφοπλιστή στα στενά του Ορμούς. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά δεν έχουν και πολλές επιλογές. Και πάμε στα χειρότερα. Και αν λοιπόν φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι θα μείνει εδώ? Μην ανησυχείτε, θα έχει πολύ πράγμα εδώ. Κυρίως θα μείνουν παπάδες, μπάτσι, Ισραηλινοί σιωνιστές δολοφόνοι, δεν το συζητώ, ήδη μία-μία χάνονται οι περιοχές, πάει Γλυφάδα, όπου να είναι χαιρετάει και το ψηρί, και ποιος ξέρει ποια άλλη γειτονιά έχει σειρά στο εμπόριο, στις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τίμιων αγνών καλών χριστιανών Ελλήνων και σιωνιστών καθαρμάτων γενοκτόνων Ισραηλινών. Δεν κατάλαβα, θα σταματήσουμε το εμπόριο επειδή σκοτώνουν παιδάκια στην Παλαιστίνη? Όχι, παιδιά. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Μια χαρά. Έχετε εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα μείνουν εδώ. Όπως διαβάζουμε, ο καθηγητής κύριος Γκοτζαμάνης, και εδώ πραγματικά μας κάνει πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί ο καθηγητής λοιπόν Γκοτζαμάνης λέει ότι σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 2060, πιο νωρίς θα έρθει, πολύ ευγενικός είναι ο κύριος καθηγητής, η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο πληθυσμό που είχε το 1960, αλλά πολύ πιο γερασμένο. Τώρα, μας κάνει πραγματικά πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί μας βάζει ένα σενάριο δημογραφικό, το οποίο μας ανακοινώνει ένας καθηγητής που έχει το επίθετο Γκοτζαμάνης και λέει ότι η πατρίδα μας θα γυρίσει στο 60. 60 και Γκοτζαμάνης, καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα έχουμε στη χώρα. Όταν ο προφήτης λοιπόν εδώ, με το Μαγκούρα Drone, σας λέει εδώ και 5 χρόνια ότι η Ελλάδα ζει στη δεκαετία του 50 και του 60, εσείς φαντασιώνεστε Ελλάδα 2.0, ψηφιακό κράτος, πυρακάκης και app και εφαρμογές που τις παίζει στα δάχτυλα. Ενώ το μόνο που παίζει ο Πυρακάκης στα δάχτυλα στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις ιδιωτικών εταιριών και άπειρα βαφτίσια. Έτσι κάνεις πολιτική καριέρα στην Ελλάδα το 2026. Σας θυμίζω ο Πυρακάκης ήταν πρώτη μούρη για να δει την αγαπημένη ομάδα στο σπίτι του Φραπέ και του Χασάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο καθηγητής εδώ για το δημογραφικό. Το 2060 λέει θα είμαστε ακριβώς όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60, δηλαδή περίπου στα 8,5 εκατομμύρια, με τη μόνη διαφορά ότι η άνω των 65 στο 60 θα είναι το 30% με 38%. Ενώ τη δεκαετία του 60 η άνω των 65 ήταν το 6 με 7% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν ποιοι θα μείνουμε στη χώρα που το 2026 όπως και το 2060 βέβαια θα ζει ακόμα κοινωνικά, ιδεολογικά και από πλευράς συνηθιών στη δεκαετία του 50 του 60 ή μπαρμπάδες, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γκοτζαμάνης, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να είναι και καλό, γιατί στην εποχή που όλος ο πλανήτης θα σφίγγεται και θα αγχώνεται για τον Χανταϊό, εμείς θα αγχωνόμαστε για τον Μπαρμπαϊό. Τώρα τι με νοιάζει εμένα για το 60, το πιο πιθανό είναι να έχω γίνει αστρόσκονη. Απ' την άλλη δεν ξέρω παιδιά. Αυτό που έχω να σας πω, ότι μια χαρά είναι να είσαι και μπάρμπας, αρκεί να βαστάνε τα χεράκια σου, να δουλεύει το μυαλό σου και να έχεις μια μαγκούρα πρόχειρη. Ζωάρα κάνεις. Λίγο απόφαση θέλει. Έλα. Τώρα, για να δούμε και το θετικό. Στην Ελλάδα, για να φτάσει κάποιος ή κάποια να θεωρείται μπάρμπας, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ τυχερό άτομο. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν φράγκα, ζούμε από τύχη. Οι αποδείξεις άπειρες. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δείτε πόσο δεκαετία 50-60 ζούμε, δεκαετία 50-60 ας πούμε, περπατούσες στον δρόμο και κινδύνευες να σε φάει λάχανο ένας παρακρατικός, που βρώμαγε τόπος. Όλοι είχαν από 4 κουμπούρια πάνω τους και όποιον έβλεπα να κρατάει απλώς ένα θεατρικό βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο, τον κουμπουριάζανε γιατί το θεωρούσαν απειλή για την κοινωνία και το σύστημα της πατρίδος. Γιατί? Γιατί θα γινόταν μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε, ξου, μακριά από εδώ. Ευτυχώς στην εποχή μας τα παιδιά που μορφώνονται δεν τα σκοτώνουμε, απλά τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Τι σχέση έχει αυτό με το σήμερα? Κοιτάξτε, τρεις τυχαίες ειδήσεις μόνο από το τελευταίο τρίμερο. Πάμε έτσι στο σωρόβου, τα ειδήσεις. Τρόμος στην Κυψέλη. Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή μετά από καυγά. Τσακωθήκαν δυο στον δρόμο. Πού πας ρε μαλάκα από εδώ? Έβγαλε ένα σκουμπούρι. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα. Βίντεο από σύλληψη 58χρονου με ούζι. Ούζι. Ούζι. Άνοιξε πυρ μεθυσμένος τραυματίζοντας 43χρονη με ούζι στην Καλλιθέα. Γιατί πήγε σε ένα κολόμπαρο να πιει τα ποτάκια του και κάτι του κατστραβά. Και γύρισε με το ούζι να σας γαζώσω όλους. Όλα αυτά στην πατρίδα μας. Συνεχίζουμε. Νεκρός άντρας από πυροβολισμό στην Κόρινθο. Αυτά μόνο το τελευταίο τριήμερο. Οπότε, το να φτάσουμε να γίνουμε όλοι και όλες μπαρμπάδες είναι τζοκεράκι στη χώρα μας. Μην γκρινιάζετε, μην στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε καλά, γιατί σας θυμίζω, όπως είπε και ο Άρης ο Πορτοσάλτε, δεν κινδυνεύουμε από τους επαγγελματίες μαφιόζους. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλό σημάδι και ξέρουν που βαράνε. Κινδυνεύουμε από τους εραστέχνες, οι οποίες κρατάνε ντουντούκες, πανό, σακούλες, συνθήματα ή σπρέι που γράφουν στους τοίχους. Και βέβαια, οι χειρότεροι όλων, αυτοί που πετάνε τρικάκια. Αφού λοιπόν είμαστε στο κομμάτι του βίντεο, γεμίσαμε μαφιόζους, δεν αντέχουμε άλλο πια, πυροβολούν ο ένας τον άλλον δεξιά και αριστερά και εμείς περνάμε από τη μέση να πάμε για μεροκάματο, ας μιλήσουμε για μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραιτηθεί όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς μας ήρθε τώρα να συνδέσουμε το θέμα με τους μαφιόζους που κουμπουριάζονται δεξιά και αριστερά με τον κύριο Δημητριάδη? Δεν μας ήρθε. Απλώς συνδέθηκε μόνο του. Καμία σχέση δεδομένα δεν έχει ο κύριος Δημητριάδης με μαφιόζους, όπως κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέση αξιωματούχου στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν μαφιόζοι με γραβάτα και κουστούμι να δουλεύουν στα κεντρικά της κυβέρνησης? Κάτσε κάτω ντρόουν. Είναι δυνατόν? Να, και τον ντρόουν δεν άντεξε. Έβαλε μπροστά να φύγει μοναχό του. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση δεν έχει. Και απορούμε πως μερικοί συνδέουν αυτό το όνομα με τέτοιες τακτικές. Να σας θυμίσουμε, ας πούμε, όλο τυχαίως την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Δερβιτσάνη. Τώρα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει περίεργες δραστηριότητες, να το πούμε ευγενικά, και να μπορεί ταυτόχρονα να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μιας χώρας, όπως είναι ο Έντι Ράμα, της Αλβανίας? Όχι, βέβαια, δηλαδή, έλεος κάπου. Εδώ είναι συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι ο Έντι Ράμα είναι

εμβολία. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχαμε τις παρετήσεις, όπως και του κυρίου Δημητριάδη τότε, είχαμε και τις εκρήξεις. Πώς να το πω τώρα, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι ίσως έχουν τα κουμάντα της χώρας, γιατί έχουν και τα φράγκα στη χώρα. Όπως την περιεχμένη περίοδο, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή του, και τάχα μου η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε ή δεν δόθηκε σε ένα ντέρμπι, ενώ από πίσω ήταν το σκάνδαλο Predator. Σας θυμίζω ότι και τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αποφασίσει να δώσει συνέντευξη για να απαντήσει σε όλα αυτά πάλι στο Χατζηνικολάου. Μια συνέντευξη. Εμείς τότε είχαμε πει για εκείνη τη συνέντευξη ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ενδιάμεσο. Δεν σας λέμε ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, βγάζει μάτι. Ήταν μια ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο δημοσιογράφος πήρε τα μηνύματα από τον δεν ξέρουμε ποιον, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον, να τα στείλει στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα από τον δεν ξέρει ποιον, αλλά ο Πρωθυπουργός ήξερε ποιον. Και ο Πρωθυπουργός έκανε ότι απαντούσε στον δημοσιογράφο στη στάχα που δίθεν ερωτήσεις, στην πραγματικότητα έστελε τα δικά του μηνύματα στο δεν ξέρουμε ποιον, ούτε εμείς, ούτε ο δημοσιογράφος. Ο Μερακλής λοιπόν, ο δικηγόρος Ζακ Γιεσέ, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, γιατί το λέμε Μερακλή. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε πει Ρουμανόφατσα. Γιατί αυτοί οι Ρουμάνοι, να πούμε, έρχονται εδώ και ασχολούνται με τα της δικαιοσύνης, όπως μάθαμε και από τη βούλτευση και από την κυβέρνηση και από τον Άδωνη και από τον Άριο Πάγο. Εδώ και εσέ όμως ξεφεύγει με αυτή του την ανάρτηση. Και πραγματικά εγώ θα το έλεγα ότι θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά του σε Γλεντζές. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά του, ο τύπος είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και τη γουστάρει τρελά. Πράγμα το οποίο σε απογειώνει και σε κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Επίσης, κάνει πολύ επικίνδυνη και την επιβίωσή σου σε αυτή τη χώρα. Αυτό αφορά και όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους και όσους κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, γιατί είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Ο Κεσές λοιπόν, ο δικηγόρος, κάνει μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ σε αυτή τη συνέντευξη, ότι παραιτήθηκε γιατί είναι λεβέντης, γιατί τα πήρε όλα πάνω του και για να βοηθήσει με αυτή την παραίτηση την κυβέρνηση, την πατρίδα, πάνω απ' όλα η πατρίδα, και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας. Και γράφει εδώ ο Μερακλής, Ρουμανόφατσα, Ζακ και σες. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και εκθέτει αυτόν, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Στις 25 Αυγούστου του 2024, ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη μπροστά στις δικαστικές αρχές και δηλώνει μπροστά στις δικαστικές αρχές ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση, όταν βγαίνει σε μια συνέντευξη στο μαγαζί του 40 χρόνια έγκρι του Χατζηνικολάου και λέει «Εγώ ανέλαβα την ευθύνη», σε ποιον απευθύνεται άραγε? Πού πάει αυτό το SMS? Και συνεχίζει ο Κεσές, ο Ρουμάνος. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν. Δηλαδή, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος έπαιρνε το φακελάκι, ας πούμε, αλλά δεν το άνοιγε. Όπως το έπαιρνε κλειστό, το έδινε στον Πρωθυπουργό κλειστό. Άρα ο ίδιος αποκλείεται να γνώριζε τίποτα. Ποιος τα γνώριζε όμως? Όλα. Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα έχει πει στις δικαστικές αρχές. Στη συνέντευξη λέει άλλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και καθάρισα για όλους. Πού το στέλνει το μήνυμα? Και βέβαια ο κύριος Δημητριάδης έχει πολύ καλή σχέση με τα μηνύματα όλων των ειδών, γιατί όπως διαβάζουμε παρακάτω από τον Γεσέ, λέει: κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Και συνεχίζει. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους και με τον Δημητριάδη, ο Λαβράνος κουμπάρος, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26 πρώτου του 2021, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας της ΕΕΠ. Ο κουμπάρος του και καταδικαστής Λαβράνος για το Predator είχε χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κουμπάρου του, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου ως ανιψιός του Πρωθυπουργού και έπαιρνε τα φακελάκια της ΕΕΠ, τα έδινε στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτός δεν τα άνοιγε ποτέ και δεν ήξερε τίποτα. Και όλο αυτό κυλάει έτσι. Πάμε μια. Πρεζά όμορφη. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Ρουμανίας, με τον Μερακλή

0: Ζακ, και σε. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑΠ Πολιτικός της Χρονιάς το 2022. Κάποιος λοιπόν πήρε το κινητό μου και με το κινητό μου, με τον αριθμό του κινητού μου, έστελνε SMS για να τοποθετήσει το λογισμικό Predator στα τηλέφωνα, τα κινητά ανθρώπων όπως ο αρχηγός της αστυνομίας. Και εγώ αυτόν δεν του κάνω μήνυση. Γιατί? Γιατί είμαστε κουμπάροι. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σμύρλη, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Πρέπει να έχει άδεια για να πουλήσει κάποιος το Predator και σε άλλες χώρες από κάποια άλλη χώρα. Από τη δικιά μας βρήκανε. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Η εταιρεία που παρακολουθούσε το σύμπαν, δεν τους έκανε κανείς από το σύμπαν μήνυση και κανείς δεν ήξερε ποιος τους έβαλε αυτούς να παρακολουθούν, ήθελε να πάρει και ΕΣΠΑ, να το πούμε χοντρικά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλοι μπαλάκα βγείτε και από τα νηπιαγωγεία, πρέζα, όμορφη, όλα μαζί. Πάμε! Και τέλος, γιατί με κουμπαριά κλείνουν όμορφα αυτά, αν είσαι μερακλής επαγγελματίας, όπως η Ρουμανόφατσα Ζακ και Σες, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21/9/2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν πριν μπει μέσα, είχε πάρει τις ερωτήσεις ήδη, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές ότι αυτοί διέρευσαν, δηλαδή Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτά. Όλες και όλοι μαζί, εντύραμα. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το εντύραμα και να πάμε στο επόμενο που είναι και το κεντρικό θέμα, όπως και το μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο, όλους και όλες πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα για να παραμείνουμε ζωντανοί και να φτάσουμε μπαρμπάδες το 2060, όπως τη δεκαετία του 60, πρέπει να έχουμε να μας φιλάνε τέσσερις. Ορισμένους μερακλίδες που γουστάρουν πάρα πολύ τη δουλειά τους και είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και την κάνουν με την ψυχή, την καρδιά και τη συνείδησή τους, πρέπει να τους φιλάνε 44. Αυτά. Αλληλεγγύη σε όλους τους μερακλίδες, Ρουμανόφατσες ή Αλβανόφατσες. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να είστε εδώ χαμούρες, θέλω να είστε μαγκούρες. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποίηση που δεν θα σας στείλει ο αλγόριθμος, αλλά εντάξει, ξηγηθείτε κι εσείς στον αλγόριθμο παρακάτω. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και έχουν μείνει λίγες παραστάσεις, αφού στείλουμε τα φιλιά μας στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και στο Στοκχόλμη, που ήμασταν τις τελευταίες εβδομάδες και περάσαμε γαμάτα. Πάμε λοιπόν, επόμενες δύο παραστάσεις στη Γερμανία, 23 και 24 Μαΐου, 23 στο Έσεν, 24 στη Φραγκφούρτη. Αμέσως μετά, 7 Ιουνίου ερχόμαστε στη Ζυρίχη, η παράσταση που χρωστάμε από τις 8 Μαρτίου που μας λύσαξε κάτω ο RSV, 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, τον επωνομαζόμενο και το Αηδόνη της Υπήρου, εννοείται όχι με μαγκούρα, με τζομάκι ή με σκόπι, εμείς δεν το λέμε μαγκούρα εκεί. Μπορεί και να τραγουδήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και στριπτής. Θα δείξει ό,τι θέλει ο Μίτσος. Και 13 Ιουνίου λοιπόν, Σάββατο, η τελευταία παράσταση τη σεζόν όπως και πέρσι, στους φίλους μας στη Βραβρώνα, δηλαδή στη Λούτσα, γιατί αν ήταν μόνο Βραβρώνα δεν θα ήταν φίλοι μας. Εμείς για Λούτσες είμαστε. Λοιπόν, 13 Ιουνίου εκεί πέρα για το μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά, θα είναι η τελευταία μας παράσταση όπως και πέρσι. Μετά, ό,τι πουν τα ντρόουν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το παπατζιλίκι των πατριωτών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου πατριώτες, με το παπατζιλίκι της εθνικής κυριαρχίας που δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο, με το παπατζιλίκι ότι αγοράζουμε όπλα για να προστατεύσουμε τη χώρα και τα σύνορά της και τους πολίτες της που δεν παίζει σε κανένα σενάριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το καθόλου παπατζιλίκι ότι όλοι και όλες εδώ ζούμε καθαρά από τύχη, και επίσης ο Θεός της πατρίδας είναι μόνο ένας, ο Θεός της κωμωδίας. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, κάποιοι ψαράδες, εντελώς τυχαία, και το υπογραμμίζουμε το ψαράδες, γιατί στη χώρα μας πληρώνουμε πανάκριβο αντι-drone σύστημα, το οποίο λέγεται Κένταυρος, Ψαράδες λοιπόν βρήκαν μία μαύρη βάρκα, ένα βαρκάκι καλή ώρα σαν αυτή εδώ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από δημοσιεύματα, τα οποία ξεκίνησαν χαλαρά-χαλαρά και όχι με τεράστιους τίτλους όπως θα έπρεπε, αυτό εδώ το βαρκάκι είναι drone, θαλάσσιο drone, το οποίο το κινεί κάποιος από κάπου μακριά, προφανώς με κάποιον υπολογιστή, κινητό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο φθηνό σύστημα. Αυτό το συγκεκριμένο drone λοιπόν είναι ουκρανικό και ο τύπος του είναι μαγκούρα. Μαγκούρα. Αυτά τα drone λέγονται μαγκούρα. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Πρώτον, γιατί να στείλουν στη δικιά μας θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα, άλλο ερωτηματικό. Να στείλουν οι σύμμαχοι Ουκρανοί που τόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει και τους έχουμε στηρίξει ένα πολεμικό, ένα επιθετικό drone και μάλιστα γιατί να μας στείλουν ένα drone το οποίο λέγεται μαγκούρα. Ένα-ένα με τη σειρά γιατί και ο Θεός της κωμωδίας δεν μας προλαβαίνει πια. Ο λόγος που στείλαν τον drone μαγκούρα είναι γιατί στη χώρα μας, όπως έχετε μάθει, μετά από όλες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΚΠ, ακόμα η χώρα μας συνεχίζει να δηλώνει 18 εκατομμύρια και πλέον εγωπρόβατα και να μοιράζει φράγκα στους κολλητούς του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία από αυτά τα αδιανόητα πολλά φράγκα, σαν να είχαν 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που θέλει να χτυπήσει την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα που έχει 18 εκατομμύρια γηδοπρόβατα να στείλει τον drone μαγκούρα. Γιατί αν είμαστε λίγο σοβαροί με τα μαθηματικά, όπως πριν ο καθηγητής Γκοτζαμάνης που έβαλε κάτω τις ηλικίες, τους θανάτους και τις γεννήσεις και έβγαλε ότι θα ζούμε σαν τη δεκαετία του 60, αλλά πιο μπαρμπάδες το 2060. Έτσι λοιπόν, αν στην πατρίδα μας ένας που μαθαίνει από τον διεθνή τύπο τα νέα της πατρίδας διαβάσει ότι εμείς έχουμε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα και είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, άρα αυτοί που μπορούν να εργαστούν ως γηδοβοσκοί 2-3 εκατομμύρια, θα διαπιστώσει λοιπόν ότι με 300 με 500 κομμάτια που έχει κάθε κοπάδι, όλοι και όλες στην Ελλάδα είμαστε γηδοβοσκοί. Άρα, αν θες να χτυπήσεις αυτή τη χώρα άσχημα, θα τη στείλεις τον drone μαγκούρα. Από τι άλλο να φοβηθεί ο γηδοβοσκός. Αν δηλώναμε, ας πούμε, ότι έχουμε 18 εκατομμύρια γελάδια, θα μας στέλνουν τον drone cowboy. Αν δηλώναμε, ας πούμε, ότι έχουμε 18 δισεκατομμύρια κότες, θα μας στέλνουν τον drone κοτετσόσυρμα. Εγώ πρόβατα δηλώνουμε μαγκούρα. Μας στείλανε. Ποιος βρήκε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί μετέφερε 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του? Το βρήκε το λιμενικό? Το βρήκε το πολεμικό ναυτικό? Το βρήκε ο Κίμωνας, που είναι στην Κύπρο, στα στενά του Ορμούς και ποιος ξέρει που αλλού? Όχι, το βρήκαν οι ψαράδες. Ποιοι ψαράδες? Αυτοί που δεν μπορούν να ψαρέψουν ακριβώς εκεί που ψάρευαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, γιατί κάτι έχει ψιλοαλλάξει στα θαλάσσια σύνορα, αλλά δεν το λέμε ακόμα φανερά, το λέμε μόνο στο YouTube. Ο ψαράς που βρήκε τον drone αποδεικνύει ότι όλοι και όλες σε αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
1: Πλήρης, άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος, δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
2: Συγγνώμη, κάτσε να σα τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό.
1: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Πήραμε το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
1: Ωραία.
2: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
1: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί θα έρθουμε εμείς?
2: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, πήγαμε να... Του είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
1: Καθόλη την ώρα, κύριε Δημήτρη, καθόλου λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει? Γιατί από ό,τι είδα...
2: φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
1: Δούλευε, αυτό λέω.
2: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και το τραβάγαμε. Λοιπόν, κόβοντας το σκηνή, για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει, δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο. Είχε μαζευτεί κόσμος, παίρνω το σκηνή εγώ, κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω, κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
1: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
2: Μπράβο,
1: ναι.
2: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει από στο Μουράγιο.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο έτσι.
1: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
2: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμο.
1: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
0: Τώρα, αν λείπαν τα 300 κιλά εκρηκτικά μέσα από αυτό το πλοιάριο, αυτό θα μπορούσε να γυριστεί ως σενάριο τρελά ντρόουν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να το φτάσουμε μέχρι νούμερο 6 και να φάει τη σκόνη μας για μια ακόμα φορά το Hollywood. Έλα όμως που αυτό, ενώ έχει τρομερή πλάκα στην περιγραφή, δεν έχει καθόλου πλάκα όταν μάθαμε ότι είχε 300 κιλά εκρηκτικά αυτό το πράγμα μέσα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν από την περιγραφή του ψαρά, ούτε το λιμενικό δεν πήγε να τα αγγίξει. Ούτε το λιμενικό έστειλε το πολεμικό ναυτικό να τα αγγίξει, ούτε κανένας έστειλε οποιονδήποτε από αυτό το κράτος να το αγγίξουν αυτό το πλοιάριο. Τι έκαναν, άφησαν τον ψαρά, ο οποίος δεν ήξερε ότι κινδυνεύει, το έδεσε, το πήγε κάπου όπου προφανώς μέσω των αστυρμάτων το είχαν μάθει όλοι και είχε μαζευτεί και κόσμος να δουν αυτό το περίεργο θέαμα και προσπαθούσαν κόβοντας το σκηνή να το βγάλουν έξω, όπου αυτό στούκαρε και λίγο στο μόλο. Και εκεί ήταν άνθρωποι. Και αυτό μέσα είχε 300 κιλά εκρηκτικά. Τέλειο. Τέλειο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλλον δεν ήταν πολύ, γιατί αν ήταν πολύ επικίνδυνο, προφανώς θα είχαν επέμβει οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού γίνεται όλο αυτό, βγαίνει ο Δένδιας, μέσα στη χαζή χαρά, ούτε καν στην τρελή, στη χαζή χαρά, και κάνει αυτή τη δήλωση. Και αφήστε τη δήλωση. Έχουν βάλει όλα τα αρδάκια από προχθές να λένε ότι έκανε ένα σαρδάμ και έκανε λάθος και μπερδεύτηκε. Τέλεια. Ό,τι θέλετε. Και εμείς τρία χρόνια τώρα που λέμε ότι σύντομα είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να έχει απώλεια εδαφών, λες και έχει δικά της, αλλά να είχαμε να λέγαμε ότι δικό της έχει εδώ το έχουμε πίσω εδώ. Ο νομός Αττικής είναι και ελέγχεται, γιατί έρχονται και οι σιωνιστές σιγά σιγά. Ο Δένδιας λοιπόν, μέσα στην καλή χαρά, είπε αυτό. Κοιτάξτε εδώ ένα μαλάκα. Σαν να είσαι πενταήμερη.
3: Είδατε. Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Από πού να το πιάσεις αυτό το διαμάντι, από το ύφος, από το κείμενο, από το κοινό, από πού ρε μαλάκα. Ξεκινάει ο τύπος λοιπόν και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Βγήκε μετά γι' αυτό και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, άλλος τιτάνας αυτός, και είπε ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένδιας που είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Κάτι άλλο ήθελε να δηλώσει. Ακούστε τον Μαρινάκης εδώ πώς πήγε να τα μπαλώσει.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Τι μας είπε εδώ ο Θεός της νομικής Μαρινάκης, ότι δεν ήθελε να πει ο Δένδιας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας η Λευκάδα. Ήθελε να πει ότι αυτό το ντρόουν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα. Τι λέει ρε γίγαντα, ε? Κάτι που βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα έχει περάσει πρώτα από τα ξένα ύδατα. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Τρέλανε μας. Τρέλανε μας τώρα. Να ασκήσουμε όλα τα βιβλία του Βελόπουλου, του Λιακόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Πάσο, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ και ο Μαρινάκης, όπως θα δείτε παρακάτω, είπε ψέματα. Γιατί αυτό το ντρόουν δεν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα στη Λευκάδα. Ήρθε με τα λίχα. Περιμένετε λοιπόν να μείνουμε ακόμα λίγο στο Δένδια. Εκτός ότι έκανε το αδιανόητο, να το δεχτούμε, σαρδάμ, ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ήταν και σαν χαζοχαρούμενος και βέβαια δεν φρόντισε να μας πει όταν λέει ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα που πήγε να τα μπαλώσει ο Μαρινάκης, ούτε αυτός το Μαρινάκης, από ποια χώρα δηλαδή ακριβώς ήρθε το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα. Το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα λοιπόν είναι ουκρανικό. Ήρθε από την Ουκρανία. Ήρθε κατευθείαν από την Ουκρανία? Όχι. Όπως διαβάζουμε εδώ, ήρθε από μια βάση που έχει η Ουκρανία είτε στη Λιβύη είτε στην Αλβανία, ήρθε με ένα πλοίο μέχρι τη χώρα και όπως διαβάζουμε εδώ με λεπτομέρειες, έφτασε στη Λευκάδα με νταλίκα. Εκτός αν εκτός από τη Λευκάδα και τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας, που πλέον δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στα διεθνή, ακόμα και ο δρόμος που πάει προς τη Λευκάδα ανήκει και αυτός σε έναν διεθνή δρόμο και όχι στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Κατά πως φαίνεται, απ' έξω την πάνε τη δουλειά. Το κορυφαίο όμως είναι το χαζοχαρούμενο, ηλίθιο ύφος του Δένδια όταν τα λέει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Τι φάση, ε? Ο τύπος λοιπόν, ο οποίος μιλάει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχει αυτό το ύφος, έχουμε δύο επιλογές για αυτόν. Είναι τέρμα ηλίθιος χαζοχαρούμενος, μία, ή επειδή το ντρόουν είναι ουκρανικό, είχε πάρει γραμμή σαν αυτές που παίρνει ο Ζελένσκι, για να μην μιλήσει με λεπτομέρειες για το ουκρανικό ντρόουν. Τι γραμμές παίρνει ο Ζελένσκι, τι να σας πω. Μπροστά δεν είμαι, αλλά είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι είναι φανατικός οπαδός του χιονιού, του ρουθουνιού. Κέρνα ρε. Αφού λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χαζοχαρούμενη γραμμή του χιονιού του ρουθουνιού τα έκαναν πουτάνα όλα, λες και ήταν οι λογιστές του Ανδρουλάκη που ξεχνάνε εκατομμύρια, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν λίγο αυτό το θέμα, να το θολώσουν. Έτσι λοιπόν, εκτός ότι δεν πήρε καθόλου την έκθεση που θα έπρεπε να πάρει ως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να κυκλοφορούν εκρηκτικά σε πλοιάρια γύρω-γύρω σε θάλασσα η οποία είναι γεμάτη από κότερα με τουρίστες, γεμάτη από επιβατικά με τουρίστες, γεμάτη από πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν να χαλαρώσουν το θέμα, λίγο να το περιποιηθούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, κολλητός του Μένιου Φρουτιώτη και βέβαια η Αλφα Ρο Δέλτα. Ξεκινάμε από τους δεύτερους και ξεκινάμε λοιπόν από το site του Νίκου Χατζηνικολάου μετά την επιτυχία τη μεγάλη της συνέντευξης «Πάρ το μήνυμα δικέ μου» του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με το drone Μαγκούρα, τα εκρηκτικά και όλο αυτό που κατά τύχη δεν έγινε. Γράφει λοιπόν: «Το δώρο στις ένοπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας. Αυτό που έγινε στη Λευκάδα, που από τύχη δεν θρηνήσαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς ή μια τεράστια μόλυνση, ας πούμε, αν χτυπηθεί ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, πετρελαιοειδή, ξαφνικά έγινε δώρο. Ήμασταν και τυχεροί», όπως μας ενημερώνει εδώ το site του Νίκου Χατζηνικολάου. Γιατί έγινε δώρο? Ακούστε. «Το πρώτο και κρισιμότερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η τεχνολογική ταυτότητα και προέλευση του σκάφους», παιδιά, ουκρανικό είναι, μην τσακώνεστε, «του χιονιού, καθώς και η αρχιτεκτονική του κήτους. Τα υλικά κατασκευής, όπως τα υλικά χαμηλής ανιχνευστημότητας στο ραντάρ και γράφει διάφορες παπαριές αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ενώ στην πραγματικότητα όλες και όλοι πια γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα ντρόουν είναι πάμφθηνα και φτιάχνονται κυρίως με υλικά επίπεδου τέμου. Όλα. Γι' αυτό έχει αλλάξει ο πλανήτης. Γι' αυτό μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που νομίζει ότι μπορεί πια να κάνει κουμάντο σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει, επειδή έχει φοβερά και τρομερά αεροπλανοφόρα, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε στα στενά του Ορμούζ, ούτε στο Ιράν, γιατί οι άλλοι απλώς έχουν ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι κρυμμένοι κάτω από τη γη και δεν μπορεί ούτε να τους βρει κάποιος, ούτε να τους χτυπήσει. Τόσο απλά, με ντρόουν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμα που λένε πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια, εθνική κυριαρχία και φύλαξη των συνάρων, με παπατζηλίκι όπως Μπελαρά και αυτά και Eurofighter και σκηνάκια και ο Κίμωνας που τα βλέπει όλα εκτός από τα ντρόν της Λευκάδας. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ζούμε στη δεκαετία του 80, γιατί μερικοί πιστεύονται ότι εμείς εδώ βρίζουμε. Αν ζούσαμε στη δεκαετία του 80, για να ακούσετε ακριβώς και να θυμηθείτε τι σημαίνει μπινελίκι και ζούσε παραδείγματος χάρη ο Χάρι Κλίν, θα έπαιρνε τα σκηνάκια του στρατού και την φρεγάτα Κίμωνα και θα σας έλεγε ότι αυτός που φυλάει τη χώρα είναι ο πούτσος μου ο επιστήμονας. Ακριβώς αυτό. Όσο είστε πατριώτες εσείς, τόσο είναι επιστήμονας ο πούτσος μου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Παπατζηλίκι. Εκτός από τους τύπους, εδώ το φοβερό ρεπορτάζ αυτό, συνεχίζει και λέει: «Πέρα από το σώμα», λέει, «του ντρόουν, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό του αποτύπωμα». Τρέμερο μανέ. Δηλαδή στα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες που φέρει. Και λέει διάφορα άλλα τέτοια εδώ, φοβερά και τρομερά, που θα ανακαλύψουν οι φοβεροί και τρομεροί αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βέβαια καλά κάνουν τα αρδάκια και κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ούτε καν εγωπρόβατα. Οι άνθρωποι εδώ είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε ότι αυτό το παπατζηλίκι για αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα το πουλάνε σε μια χώρα όπου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν, όπως έγραφαν πριν μερικά χρόνια, τι κρύβουν, ποιους. Τα κινητά που βρέθηκαν στο Νουρουάν, σας θυμίζω το Νουρουάν ήταν το καράβι με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρέζας που έχει πιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, 2,5 τόνη πρέζα, βρήκαν τα κινητά μες στο καράβι ιδιοκτικές αρχές που θα βρουν όλα αυτά εδώ στο ντρόουν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων από αυτά τα κινητά, γιατί δεν βρήκαν το ΠΟΚ. Το ΠΟΚ. Αυτό που ξεχνάς το πιν και παίρνεις, ναι, γεια σας, είμαι συνδρομητής. Ναι. Το ΠΟΚ, ναι, ναι. Οι αρχές δεν το βρήκαν. Αλλά στον ντρόουν θα βρουν ακόμα και το χιόνι του ρουθουνιού. Εύκολα. Και αφού λοιπόν δεν είναι και τόσο απλό αυτό το τόσο σοβαρό θέμα να το καλύψεις με γελία ρεπορτάζ του τύπου «Τι δώρο ήταν αυτό, θα τα βρούμε όλα». Παιδιά, αν ήταν δώρο το ντρόν με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, τότε μήπως παίζει στα γενέθλια του Πρωθυπουργού να μας στείλουν για κεράκια πάνω στο δώρο τίποτα βαλιστικούς, ε? Να μάθουμε και εμείς τα μυστικά του βαλιστικού, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι τόσο κακό αν πέσουν 10 βαλιστικοί στην Αθήνα, ε? Θα σκοτωθούν κάποιοι, ναι, αλλά τι θα μάθουμε μυστικά. Βεβαίως, να το πείτε αυτό και στους ανθρώπους, στους απογόνους των χιλιάδων νεκρών στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι οποίοι έφαγαν στο κεφάλι τους ατομική βόμβα, ε? Σκοτώθηκαν μεν. Απ' την άλλη, είναι οι πρώτοι και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που έμαθαν ακριβώς όλα τα μυστικά μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρηξης. Βέβαια, ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Και βγήκε και ο Γεραπετρίτης λοιπόν να καλύψει τις πίπες που έλεγε ο Μαρινάκης και ο Δένδιας, λέγοντας «Δεν θα γίνουμε θέατρο πολέμου», είπε ο κολλητός του Μένιου Φρουθιώτη. Αυστηρός. Σκληρός ο κονσιλιέρε, ε? Ο τύπος που μας διαβεβαίωνε ότι αυτό που είχαν στη Λάρισα στα Τέμπη ήταν τηλεδιοίκηση και δεν σηκώνω κουβέντα, κύριε, γιατί βάζει και ένα κύριε, ο ακαδημαϊκός. Αν δεν είσαι ακαδημαϊκός, δεν είσαι τέτοιο επίπεδο σοβαρός άνθρωπος, είσαι απόφυτος λυκείου. Βγήκε και είπε: «Δεν θα επιτρέψουμε», και όταν μάθουμε, λέει, δεν έχει μάθει ακόμα ο Γεραπετρίτης, όταν μάθουμε, λέει, ποιος το έφτιαξε αυτό το ντρόουν και ποιος το έστειλε στη Λευκάδα, τότε θα προβούμε σε διάβημα. Μην το κάνεις αυτό. Όχι, όχι διάβημα, ρε μαλάκα. Όχι. Βάλε το Μένιο να στείλει ένα SMS. Μην είσαι μαλάκα τώρα. Μην στείλει διάβημα στο Ζελένσκι, γιατί είναι σκληρό. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβετε πόσο σκληρό είναι ο Γεραπετρίτης, όταν ταραβερίζεται, ας πούμε, με ηγέτες ξένων χωρών που θέλουν να μας πειράξουν εδώ την εθνική κυριαρχία, τα ιερά και τα όσια του τόπου και των Ελλήνων. Το μόνο λοιπόν που δεν θα επιτρέψει στο Ζελένσκι είναι την ώρα που μπαίνει ο Ερντογάν στο Μαξίμου και σκύβει κάτω ο Γεραπετρίτης, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση το Ζελένσκι να δει σκόνη ρουθουνιού στο χαλί. Κουφάλα. Τι θα κάνει άμα δει σκόνη? Θα φωνάξει το Δένδια και μετά θα τον στείλει για δηλώσεις. Ο μόνος λόγος που αυτό το πολύ σοβαρό θέμα παίζει χαμηλά είναι γιατί, όπως λένε δεξιά και αριστερά, αλλά ήσυχα ήσυχα, δεν το φωνάζουν κιόλας, αυτό το ντρόουν είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό προς κάποια άλλη χώρα. Όπως ξέρουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θεωρητικά δεν μεταφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μεταφέρεται μια χαρά από πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ο λόγος λοιπόν που κινητοποιήθηκαν χαμηλά και δεν το λένε πολύ δυνατά είναι γιατί εδώ δεν κινδύνευσαν Έλληνες πολίτες ή τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά κινδύνευσαν τα φράγκα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πράγμα το οποίο είναι το μόνο που φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις που εμείς πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως. Αν θέλετε αποδείξεις γιατί μόνο με αυτό ασχολούνται, πάρτε μία λοιπόν. 1η Απριλίου, διαβάζουμε εδώ, 1η Απριλίου φέτος. Ελευσίνα, άσκηση με σενάριο επίθεσης σε δεξαμενόπλιο. Και διαβάζουμε λοιπόν. Καταγγέλουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι έγινε στην Ελευσίνα άσκηση όπου το σενάριο ήταν θαλάσσιο ντρόουν χτυπάει δεξαμενόπλιο που μεταφέρει πετρέλαιο. 1η Απριλίου. Ποιος το φαντάστηκε αυτό? Μα ποιος άλλος? Ο πιο έξυπνος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κικίλιας πιάνει πουλιά στον αέρα. Άρα, πώς θα του γλίτωνε αυτή η πιθανότητα να στείλει κάποιος ένα ντρόουν και να χτυπήσει ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο δεν μεταφέρεται βέβαια, είναι γνωστό, στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Άρα λοιπόν, είμαστε και προετοιμασμένοι για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ανήκει και η Λευκάδα βέβαια, αλλά αν χρειαστεί και στο διαόλου τη μάνα που δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αλλά ανήκουν τα πλοία, τα πετρέλαια, τα φράγκα και τα συμφέροντα στους ελληνόψυχους εφοπλιστές. Καταλάβαμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ξυλωνόμαστε αγρίως ως φορολογούμενοι να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου εμάς. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αν αφορούσαν εμάς, θα ακούγαμε δεξιά και αριστερά δημόσια στην κουβέντα: «Παιδιά, μήπως αυτό το ρημάδι κατά λάθος, αντί να χτυπήσει το δεξαμενόπλιο του χύψη εφοπλιστή, χτυπήσει ένα πλοίο της γραμμής που είναι γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι απλώς πάνε να κάνουν διακοπές, ε?» Αυτούς τους φυλάει κανείς? Όχι βέβαια. Εμείς πρέπει να φυλαχτούμε μόνοι μας. Εμάς δεν μας φυλάει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας ή ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι τόσο ακραία τα πράγματα στη χώρα. Εννοείται. Τόσο ακραία είναι τα πράγματα στη χώρα. Όπως ακριβώς περιγράφει ο κύριος καθηγητής ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στο 60, έτσι ακριβώς περιγράφει και το Ζαραλίξ TV αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει, ότι στη χώρα μας κυβερνούν οι απόγονοι, και πολιτικοί απόγονοι και φυσικοί απόγονοι των δοσιλόγων της κατοχής με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια συμπεριφορά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εδώ, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ και τι θα τους ζητήσει μία ξένη πρεσβεία η οποία έχει τα κουμάντα εδώ. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποδείξεις για αυτά. Βεβαίως. Άπειρες. Και για τη στάση αυτών και για τη στάση των πολιτών απέναντι σε αυτούς. Μέσα σε όλο αυτό το τρελάδικο λοιπόν εδώ, με τα ντρόουν, τα πυροβολισμούς παντού δεξιά και αριστερά, με την αποκάλυψη που έκανε το κανάλι Fox ότι έχουν βίντεο, το δείξαν κιόλας, που πετάει ούφο πάνω από το Αιγαίο. Κάτω από το Αιγαίο να δεις ούφο που έχει. Να, μάτσο, τα ούφο θα τα βρούμε. Αλλά τα ντρόουν δεν θα τα βρούμε. Αυτό που βρήκαμε σίγουρα μετά την αποκάλυψη εδώ του Fox για τα ούφο πάνω από το Αιγαίο είναι όταν έρθει η σειρά του Αιγαίου, που εκεί θα γίνει τον Ταλαβέρι, γιατί στο Ιόνιο τον Ταλαβέρι έχει απλώς τελειώσει. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα πλοία των εφοπλιστών ή το πετρέλαιο που μεταφέρουν τα πλοία των εφοπλιστών. Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στον Ταλαβέρι με το Αιγαίο, θα έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί μετά την αποκάλυψη του Fox από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ότι πάνω από το Αιγαίο πετάνε εξωγήινοι, τότε εύκολα θα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει «Το Αιγαίο ανοίξει εξωγήινους, γιατί να σκοτωθούμε». Εννοείται. Εννοείται γιατί να σκοτωθούμε. Αλλά αυτό που δεν εννοείται είναι ότι ο λαός δεν ρωτάει ακόμα «Εμείς ρε παιδιά, γιατί σκοτωνόμαστε». Εμείς γιατί σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και τσάμπα και στα τρένα και στο δρόμο και παντού. Γιατί, ενώ ταυτόχρονα εμείς τα πληρώνουμε όλα. Κοιτάξτε λοιπόν πλάκες που κάνει ο Θεός της κωμωδίας αυτή την παλαβή εβδομάδα. Βρέθηκε, λέει, χθες στην παραλία Μονολίθη, εκεί κοντά στη γειτονιά με τη Λευκάδα είναι. Το Μονολίθη δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι εντός ελληνικών χορηγών υδάτων. Θα μας πει ο Δένδιας ή ο Μαρινάκης ή ο Γεραπετρίτης ή ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν ή ο Τραμπ ή κάποιος τέλος πάντων, ο Μπίμπι. Βρέθηκε, λέει, νάρκη κοντά στην παραλία. Και όπως γράφει παρακάτω αυτό το ρεπορτάζ, αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί είναι νάρκες, λέει, ξεχασμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τέλεια η πλάκα που κάνει η ζωή, γιατί αυτό βρέθηκε στην παραλία Μονολίθη. Μονολίθη. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας, μανάρια μου γλυκά, δεν είναι οι ξεχασμένες νάρκες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι τα ξεχασμένα επίθετα των καθαρμάτων δοσιλόγων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που έκαναν αυτά που έκαναν στο λαό και σε αυτή τη χώρα και συνεχίζουν ακριβώς οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ατιμόρυτοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το λαό και σε αυτή τη χώρα. Αυτά. Να προσέχετε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έγινε με τον ντρόουν Μαγκούρα θα έρθει τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Νίκος Δένδιας αποκλειστικά στο Ζαραλίξ TV να σας τα πει. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Έξω η Λευκάδα, αυτή είναι Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι του Ζαραλίξ TV, είμαι ο Άντεγαμίσου Νίκο Δένδιας και ήρθα σήμερα να σας το πω εδώ από το κανάλι του φίλου μου του Ζαραλίκου. Λοιπόν, έχετε προβληματιστεί, δεν ξέρετε τι συμβαίνει αν είναι η Λευκάδα εντός χωρικών υδάτων ή εκτός. Τι σημασία έχει, τι σημασία έχει. Δεν ακούσατε τι είπε ο καθηγητής Γκοτζαμάνης. Σε λίγο θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 60. Λίγο παρακάτω θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 1930. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού οι Έλληνες λιγοστεύουμε, τι το θέλουμε τόσο χώρο, τι τη θέλουμε τόση έκταση, αν είσαι να πούμε μονογονεϊκή οικογένεια, τι το θες το πεντάρι. Οπότε εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπα για το καλό όλων να φύγουν από πάνω μας μερικά νησιά, να φύγουν δηλαδή στα νησιά, στα νησιά. Πόσοι μένουν το χειμώνα, τι μένουν, 100-150 άτομα, 200, 300, γιατί μένουν μόνο τόσο λίγοι, τι γιατί, γιατρό δεν έχουνε, ασθενοφόρο δεν έχουνε, δάσκαλο δεν έχουνε, αυτό που θέλει ο Ανδρουλάκης δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε, οπότε τι να κάνουν εκεί. Άρα Οι Έλληνες πότε πάνε στα νησιά? Πάνε το καλοκαίρι που πάνε οι τουρίστες για να σερβίρουν. Έτσι, αν δώσουμε τα νησιά στους ξένους, τότε δηλαδή τα αγοράσουν, τα πάρουν με πόλεμο, όπως θέλουν να τα πάρουν τέλος πάντων από εμάς, τότε οι Έλληνες οι οποίοι το καλοκαίρι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σκλάβοι στον τουρισμό, δεν θα παίρνουν το μισθό που παίρνουν σήμερα ως Έλληνες, γιατί δεν θα είναι σκλάβοι στον ελληνικό τουρισμό, θα είναι μετανάστες στον εξωτερικό τουρισμό. Άρα, αν δώσουμε τη λευκάδα στη Δανία, θα παίρνουν μισθό Δανίας. Και δεν συμβαζεύεται. Τώρα, αν μερικοί και μερικές θυμώνετε με αυτά που λέω και νομίζετε ότι λέω βλακίες και θέλω απλώς να μπλέξω σε πόλεμο τη χώρα και να στείλω τα παιδιά σας μια ώρα αρχίτερα με ελληνική σημαία στον άλλο κόσμο, τότε θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο πολύ προσεκτικοί, γιατί ο φίλος μου, ο Ζαραλίκος, εδώ και πάρα πολλούς μήνες με έχει βαφτίσει από Νίκο Δένδια σε άντε γαμίσου. Σε άντε γαμίσου, Νίκο Δένδια. Αν ήσασταν λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί στο κείμενο, θα είχατε εφαρμόσει αυτό που σας λέει ο φίλος μου Ζαραλίκος και εγώ θα είχα παναγαμηθεί και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα. Οπότε, γεια. Ζελένσκι, όχι όλες εσύ, κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί Free, ελεύθερη, λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή συνέντευξη της Ελεύθερης Πένας φιλοξενούμε τον νομικό και αρθρογράφο Σωτήρη Γκεκόπουλο για μια συζήτηση που αγγίζει πολλά από τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Υποκλοπές, δικαιοσύνη, πολιτικές εξελίξεις, Μερκοσούρ, αλλά και ενεργειακή κρίση, λιγνίτης, προσωπικός αριθμός και πολλά άλλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Πόσο βαθιά άραγε είναι η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, πού οδηγείται η Ευρώπη και τι σημαίνουν όλα αυτά για τον απλό καθημερινό πολίτη? Δείτε τη συζήτηση ως το τέλος και γράψτε μετά την άποψή σας στα σχόλια. Κύριε Σωτήρη Γκεκόπουλε, καλησπέρα σας. Να είστε καλά που είστε για μια ακόμη φορά μαζί μας στην Ελεύθερη Πένα.
1: Ευχαριστώ κύριε Δραγάτη και χαρά μου που με τιμήσατε και πάλι με την επιλογή σας.
0: Και δική μας χαρά, γιατί κουβεντιάζουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που πάντοτε υπάρχουν στην επικαιρότητα, δικαιοσύνη, Μερκοσούρ, ενέργεια, όλο ένα και περισσότερο είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης, όπου κλείνοντας θα πούμε και δύο λόγια για τον προσωπικό αριθμό, τον οποίο δεν ξεχνάμε ποτέ και εξακολουθεί να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της δικαιοσύνης. Κύριε Γκεκόπουλε, τι λέτε?
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε από αυτό κύριε Δραγάτη, γιατί θα έλεγα εγώ ότι η δικαιοσύνη μας νοσεί βαρύτατα. Και αυτή τη στιγμή τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι πρωτοφανή και πρωτόγνωρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που συνέβησαν ειδικά τις τελευταίες μέρες με την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον κύριο Τζαβέλα και κατά κάποιο τρόπο της μη ανάσυρσης της υπόθεσης, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ενοχή, αυτή τη στιγμή να υπάρχει καταγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να λέει ο δικαιοποιός και λέει μάλλον κάνει την πρόταση στον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραιτηθεί. Κάτι τέτοιο έκανα και εγώ βέβαια σε μια ανάρτησή μου ως απλός πολίτης όμως. Ως απλός πολίτης. Και βεβαίως υπάρχει και ένας δικηγόρος, ο κύριος Κεσές, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά αποτραπεί από το να ασκήσει νόμιμες ενέργειες. Ο κύριος Κεσές, ένας συνάδελφος δυναμικός, εξαιρετικός, έχει 6 άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι θύματα των υποκλοπών, ήθελαν να κάνουν μήνυση προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος και την επομένη μέρα που εξεδήλωσε ο κύριος Κεσές αυτή την επιθυμία για λογαριασμό των πελατών του, ο κύριος Τζαβέλας έστειλε την υπόθεση στο αρχείο. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα κύριε Δραγάτη και λυπάμαι που θα το πω ότι σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν θα συνέβαιναν αυτά τα θέματα, αυτά τα πράγματα με τις υποκλοπές και θα παρέμενε η κυβέρνηση ανέπαφη και δεν θα άκουγε τίποτα και θα έλεγε απλώς δεν έχω καμία ευθύνη. Εδώ θέλω μόνο να σας πω, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος υπεύθυνος αυτής της υπόθεσης είναι ο Πρωθυπουργός. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση. Όταν ανέλαβε το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης, το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή ήταν να αναλάβει ως προϊστάμενος επιβλέπων την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν οπωσδήποτε γιατί είχε στο μυαλό του να δημιουργήσει ένα κύκλωμα το οποίο να μπορεί να ελέγχει τους πάντες. Αυτό το κύκλωμα δημιουργήθηκε στην πορεία του χρόνου μετά από 1, 2 ή 3 χρόνια μέσω της ΕΕΠ. Με το γνωστό το Predator. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή τώρα υπάρχουν 4 εισαγγελείς οι οποίοι δεν αρνούνται να κάνουν έλεγχο. Πρώτος ήταν ο κύριος, να μην ξεχνάω και το όνομα, ναι, ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Μετά ακολούθησε η κυρία Αδηλίνη, μετά ο κύριος Ζήσης και τελευταίος τώρα ο κύριος Τζαβέλας. Και οι 4 δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα αυτό. Και ο λόγος που δεν ασχολήθηκαν ήταν ότι η υπόθεση αυτή ακουμπούσε ακατευθείαν τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου. Είναι δυνατόν, κύριε Δραγάτη, αυτή τη στιγμή δηλαδή μερικά πράγματα σε ένα κοινό νου, σε ένα κοινό πολίτη τον εξοργίζουν. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία για 4 άτομα που τους έκρινε ως ενόχους επέβαλε εξοντωτική ποινή 126 ετών και 8 μηνών.
0: Σωστά.
1: 4 άτομα.
0: Ναι.
1: Ένα ζευγάρι είναι ο κύριος Ντίλιαν, αυτός ο στρατιωτικός Ισραηλινής υπηκότητος, και ήταν και άλλοι 2. Αυτή η απόφαση, η οποία εκκρεμεί στο εφετείο και θα γίνει το εφετείο βέβαια τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, είναι δυνατόν να μην ήταν η αιτία για να ανοίξει ξανά όλος ο φάκελος αυτός και να μπορεί να διαπιστωθεί πώς έγινε η υποκλοπή 110 ατόμων. 110 ατόμων, δηλαδή υπεκλάπησαν τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών 110 ατόμων του Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αντιπολίτευσης και πολλών άλλων επώνυμων, όπως είναι οι στρατιωτικοί, όπως είναι οι υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο κύριος Χατζηδάκης, όπως είναι οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγάτη, είναι εκβιαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει σε οποιαδήποτε παρανομία του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, διότι είναι εκβιαζόμενος. Αυτό το πράγμα είναι φως φανάρι, δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι φως φανάρι. Δηλαδή βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα, να γίνονται τεράστια, τερατώδη εγκλήματα εσχάτης προδοσίας και να μην κινείται φύλο. Δηλαδή οι βουλευτές αυτοί οι οποίοι ορκίστηκαν στο όνομα του ελληνικού λαού και βέβαια και της πατρίδος, να μην ασχολούνται πλέον με το θέμα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και να είναι πυθύνια όργανα και να ψηφίζουν μονοκούκι 156-157 βουλευτές. Είναι κατάντημα αυτό το πράγμα και θέλω να κλείσω εδώ, γιατί νομίζω δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε όλο το θέμα της δικαιοσύνης. Είναι πολύ γνωστό ζήτημα και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος το γνωρίζει. Άλλωστε η δημοσκοπής λέω
0: ότι είναι γνωστό, είναι
1: δεν
0: γνωστό
1: έχει,
0: ζήτημα.
1: Δεν έχει εμπιστοσύνη.
0: Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα, όπου τα όσα μας είπατε νομίζω μιλάνε από μόνα τους και αντιλαμβάνεται πλήρως ο κόσμος. Έτσι είναι πολύ χαρακτηριστική η τοποθέτησή σας. Αλλά νιώθετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι, δηλαδή θα κουνηθεί φύλο? Θα κουνηθεί φύλο, κύριε Κεκόπου?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν
1: θα
0: υπάρχει
1: σας θυμίσω
0: περίπτωση.
1: Και πάλι, κύριε Δραγάτη, και θα κλείσουμε με αυτό, να, για να μην σας τρώμε και το χρόνο.
0: Καθόλου,
1: την περίπτωση
0: καθόλου,
1: της κυρίας Τιχεροπούλου. Να. Η κυρία Τιχεροπούλου, κύριε Δραγάτη, είναι αυτή η οποία αποκάλυψε αυτό το φοβερό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και απολύθηκε. Απολύθηκε
1: και το ωραίο είναι ότι δικαιώθηκε στο δικαστήριο και ξέρετε τι έκανε ο κύριος προϊστάμενος της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, κατήργησε την θέση της, η οποία είναι μια θέση η οποία είναι οργανική, μια οργανική θέση υπαλλήλου. Την κατάργησε για να μην υπάρχει θέση προκειμένου να μην επανέλθει η κυρία Τιχεροπούλου. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συνιστούν πλέον μεθόδους μαφίας. Το λέω αυτό το πράγμα και το λέω και δημοσίως και στα γραπτά μου και δεν φοβάμαι και κανέναν. Δηλαδή είναι μέθοδοι μαφίας. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται το κράτος να αντιδρά μπρος στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στο μεσαίο και κατώτερο βαθμό της είναι πολύ, πολύ αντικειμενική, πολύ σωστή και έχει άξιους δικαστές. Στον ανώτερο βαθμό είναι εκεί που νοσεί, γιατί όλοι αυτοί είναι εκβιαζόμενοι από το καθεστώς του Μαξίμου. Δυστυχώς.
0: Και,
1: αν θέλετε, πάμε σε άλλο.
0: Και το τραγικό είναι ότι δεν φαίνεται το πώς μπορεί να αλλάξει αυτό ρεαλιστικά, εννοώ έτσι. Τρόποι προφανώς υπάρχουν, αντιλαμβάνεται πλήρως ο κόσμος. Αρκεί και ο κόσμος όμως να πράξει αυτό που πρέπει, κύριε Γκεκόπουλε. Γιατί μέχρι στιγμής στις εκλογικές διαδικασίες ο κόσμος δεν πράττει αυτό που προστάζει το γενικό καλό. Έτσι
1: τώρα
0: δεν είναι.
1: Με παραπέμψατε στο πιο κρίσιμο θέμα, το θέμα της εκλογικής συμπεριφοράς.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου να σας το πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγάτη, όταν θα γίνουν εκλογές, δεν πρέπει να υπάρχει στον κόσμο το δίλημα, μόνο το δίλημα ποιον θα ψηφίσουμε, αλλά το δίλημα αν πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, κύριε Δραγάτη, κατά την άποψή μου θα εγκληματίσουν σε βάρος του έθνους. Και το λέω αυτό, ξέρετε, για ποιο λόγο, διότι η μεγάλη αποχή ενισχύει τόσο πολύ το πρώτο κόμμα και θα δούμε ξαφνικά να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που ούτως ή άλλως είναι πρώτο κόμμα και να πάρει ένα 30-35% και να αρχίσει τις διπλές και τις τριπλές εκλογές για να πάρει αυτοδυναμία και όλο αυτό επειδή δεν θα πάει να ψηφίσει το 30-40-50%. Θα σας θυμίσω, κύριε Δραγάτη, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με τη στατιστική και ήμουνα και 25 φορές δικαστικός αντιπρόσωπος όσο ήμουν δικηγόρος, θα σας θυμίσω μόνο το εξής απλό παράδειγμα, το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά πρέπει να προβληματιστεί. Η Νέα Δημοκρατία με 28% που πήρε τώρα στις ευρωεκλογές, έχασε 1.200.000 ψήφους. Σκεφτείτε, 1.200.000 ψήφους έχασε από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και όμως πήρε ένα ποσοστό 28%. Και αυτό που οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αποχή. Γι' αυτό έχω κάνει και μία ανάρτηση και λέω όλος ο κόσμος να πάει να ψηφίσει ώστε το πρώτο κόμμα να μην υπερβεί το 25%. Όλο το κλειδί του συστήματος του εκλογικού κινείται γύρω στο 25%, κύριε Δραγάτη. Ξέρετε γιατί? Γιατί με το 25% το πρώτο κόμμα θα πάρει 75 με 80 έδρες και δεν θα έχει δικαίωμα με αυτές τις έδρες να ζητήσει επαναληπτικές εκλογές. Άρα σημαίνει ότι πλέον θα είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό είναι για μένα η μόνη λύση που είπατε προηγουμένως, αν υπάρχει λύση, για να μπορεί ο έλεγχος από 2 ή 3 κόμματα με κυβέρνηση συνεργασίας να μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Αλλιώς η μονοκρατορία ενός ηγεμόνα που σαν ηγεμόνας συμπεριφέρεται του κυρίου Μητσοτάκη θα μας οδηγήσει σε πολύ χειρότερες καταστάσεις και πολύ φοβάμαι και σε καμία εθνική περιπέτεια. Είμαστε στα πρόθυρα άλλωστε.
0: Ακόμα όμως και μια συνεργασία, συγγνώμη που διακόπτω, απλά για να καλύψουμε και ένα μέρος του ακροατηρίου που έχει αυτή την άποψη, ίσως δεν είναι το απόλυτο, το κλειδί, διότι ποιοι θα συνεργαστούν αφού εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, όπως βλέπουμε και όπως...
1: Ναι. Έκανα ένα άρθρο πριν από αρκετές μέρες και είπα ότι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα οδηγείται σε κατακερματισμό. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα υπάρξουν 8, 10, 12 κόμματα, ναι, άσχετα αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, θα διανεμηθούν τόσο πολύ οι ψήφοι, ώστε το πρώτο κόμμα, άλλωστε φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις τώρα, το πρώτο κόμμα δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το 25%. Αυτό είναι το κλειδί, κύριε Δραγάτη. Όχι η κυβέρνηση συνεργασίας, το κλειδί είναι το 25%. Αν το καταλάβει αυτό ο κόσμος και πάει και ψηφίσει οτιδήποτε, όταν λέω οτιδήποτε, ακόμα και ένα μικρό κόμμα του μισού και 1%, εφόσον
0: το οτιδήποτε εκτός Βουλής εννοείται ή και εντός Βουλής εννοείται τώρα για να το καταλάβουμε ακριβώς.
1: Εγώ κοιτάξτε, γνωρίζετε και άλλη φορά ότι αυτή τη στιγμή είμαι μέλος ενός μικρού κόμματος το οποίο δεν είναι στη Βουλή, εκπροσωπείται από ένα άτομο, είναι τον κύριο Παπαδόπουλο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ψηφιστούν τα μικρά κόμματα, όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να μπορεί να υπάρχει θετική ψήφος η οποία να μειώσει την δυναμική του πρώτου κόμματος.
0: Αν όμως και τα μικρά κόμματα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό του συστήματος, κύριε Γκεκόπουλε.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές, είμαι τόσο απογοητευμένος από τα υπάρχοντα κόμματα και κυρίως τα κόμματα του κέντρου και της αριστεράς που, για να μην τα θυμίσουμε πάλι, και εκτός από τα μνημόνια ήταν και υπέρ των εμβολίων. Τώρα με τον προσωπικό αριθμό δεν μιλάνε καθόλου, προσέξτε, δηλαδή κάνουν αντιπολίτευση, τα μόνα κόμματα που μιλάνε είναι τα δύο μικρά κόμματα, η Νίκη, ο κύριος Παπαδόπουλος, και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Δεν μιλάνε για τον προσωπικό αριθμό, για ποιο λόγο δεν μιλάνε? Άρα είναι ενταγμένα ακριβώς στις ράγες του συστήματος. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ όμως δεν λέω ότι η κυβέρνηση συνασπισμού, αν θα γίνει η κυβέρνηση συνεργασίας ή η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως θέλετε πέστε το, θα γίνει με συγκεκριμένα κόμματα. Εγώ λέω να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Για μένα η αυτοδυναμία της κυβέρνησης είναι το κλειδί της χειροτέρευσης της κατάστασης. Νομίζω σας κάλυψε.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Είναι σεβαστή η άποψη η οποία μεταφέρεται και μπορεί να κρίνει και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε με αγωνία παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Όπως το αντιλαμβανόμαστε, αλλά... έτσι, να το βάλω και αυτό λίγο στο κάδρο το θέμα δημοσκοπήσεις, ναι, που επίσης είναι σημαντικό.
1: Ξέρετε γιατί δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη? Γιατί αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, αν το δείτε, γύρω στο 30% που αρνείται να δηλώσει κάτι. Είτε λέει δεν θα ψηφίσω, είτε λέει ότι δεν αποφάσισα. Αυτό το 30% είναι ένα ενδεχόμενο ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να απέχουν λόγω απογοήτευσης. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει το πολιτικό σύστημα, όχι το υπάρχον βέβαια, γενικά δηλαδή τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να παρακινήσουν και να μετακινήσουν προκειμένου να υπάρξει θετική ψήφος. Και δεν λέω θετική ψήφος προς οποιοδήποτε κόμμα, λέω θετική ψήφος απλώς ως ψήφος. Δηλαδή να μην υπάρξει αποχή, να μην υπάρξει λευκή ψήφος, να μην υπάρξει οτιδήποτε από όλα αυτά, άκυρη ψήφος. Να είναι θετική. Και ας πάρει το 1,5% και 1%. Δεν έχει σημασία. Δεν θα βγει κυβέρνηση από αυτά τα κόμματα. Αλλά δεν θα βγει κυβέρνηση αυτοδύναμη με αυτή τη λογική που σας είπα.
0: Κατανοητό. Εντάξει, το αφήνουμε αυτό το θέμα βάζοντας μια ανωτελεία. Στο άμεσο μέλλον θα επανέλθουμε να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Διότι ξέρετε υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα κόσμου που λέει, που συνειδητά δεν πάει να ψηφίσει επειδή πιστεύει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, οπότε ναι, δεν έχει νόημα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου και σου λέει νιώθει ότι εγώ να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου σε σχέση και με το τα πιστεύω του, να μην προδώσω δηλαδή τα πιστεύω μου, δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν βλέπω κανέναν που να μου αρέσει, που να μου δείχνει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, οπότε δεν πάω να ψηφίσω. Υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασχολούμε.

0: κύριε Γκιακόπουλε, το θέμα της ενέργειας. Τι γίνεται
1: Ναι.
0: εκεί, τι συμβαίνει. Και το θέμα του
1: Αχ.
0: λιγνίτη επίσης που μπαίνει
1: Ναι.
0: πολύ στην καθημερινότητά μας. Όλο ένα και περισσότερο.
1: Αυτό το θέμα, κύριε Δραγάτη, έχει ανακύψει τελευταία με μία δήλωση στη Βουλή του κυρίου Πολάκη, του βουλευτή, ο οποίος είπε τα εξής φοβερά πράγματα. Ότι δηλαδή ετοιμάζεται μέχρι εντός του έτους να κλειστεί όλο το συγκρότημα της Πτολεμαΐδος 5, το
0: Ναι.
1: συγκρότημα το οποίο αυτή τη στιγμή παράγει την πιο εξελιγμένη μορφή λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό είναι σε αδράνεια αυτή τη στιγμή, διότι το λιγνίτη αυτό τον μεταφέρομαι, τον πουλάμε στα Σκόπια και μετά το ξαναγοράζομαι το ρεύμα πολύ πιο ακριβό.
0: Ναι, είναι
1: Εδώ
0: τραγικό,
1: υπάρχει,
0: τραγικό πραγματικά αυτό, έτσι.
1: εδώ υπάρχει ένα εθνικό έγκλημα. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ένα εθνικό έγκλημα. Δηλαδή, προκειμένου να γεμίσει η χώρα με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες, οι οποίες εξυπηρετούν πέντε συγκεκριμένους και ονομαστούς ολιγάρχες, οι οποίοι κερδίζουν τα δισεκατομμύρια, υποτίθεται ότι με αυτή την εξαπάτηση του κόσμου ότι θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα καλύψουν την ηλεκτρική ενέργεια, φτάσαμε στο σημείο σήμερα οι Έλληνες να πληρώνουν 2 και 3 φορές παραπάνω ενέργεια από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα φοβερό γεγονός, μια φοβερή εξέλιξη και δυστυχώς ο κόσμος, επειδή δεν το ξέρει, πρέπει να κινητοποιηθεί. Στην Πτολεμαΐδα, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και παλιούς πελάτες, μου λένε ότι έχει ερημώσει όλος ο νομός από τη στιγμή που έγινε η διακοπή της ενέργειας, της λειτουργίας
0: των μονάδων αυτών, ναι.
1: Των μονάδων αυτών ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό αν θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει πάρει απόφαση. Αυτό, όπως είπε και ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπασταύρου υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο κύριος Στάσης που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, έχουν πάρει απόφαση να την κλείσουν αυτή τη μονάδα. Τώρα, εδώ είναι το ζήτημα, ότι υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να αντιδράσει. Ο Πολάκης είναι ένας βουλευτής μεμονωμένος, ο οποίος ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αντιπολίτευση η οποία αυτό το εθνικό έγκλημα να μπορεί να το αποτρέψει εγκαίρως. Δηλαδή η Βουλή δεν ενημερώνεται. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι πυθύνια όργανα να υπογράφουν ό,τι τους δίνουν. Επομένως, τι θα γίνει, πώς ο κόσμος θα μπορεί να ξεσηκωθεί με κάποιον τρόπο νόμιμο και να μπορεί να αποτρέψει αυτό το έγκλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο απλώς το θέτουμε έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι άλλο.
0: Υπάρχει τρόπος όμως.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Μόνο κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Όπου δεν βλέπουμε ιδιαίτερο φως. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερο φως.
1: Όχι, με καμία περίπτωση, δυστυχώς. Και ξέρετε, ακριβένει το ρεύμα. Ακριβένει η διατροφική δυνατότητα και κάλυψη του μέσου ανθρώπου. Και δεν υπάρχει αντίδραση. Αυτή η έλλειψη αντίδραση δείχνει ότι πλέον έχει αφαιθεί ο κόσμος σε μία μορφή αδράνειας, διότι ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και όταν δεν πιστεύει ένας ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, δεν θα πάει να ψηφίσει. Και αυτό θα είναι το χειρότερο από όλα.
0: Ναι, και πραγματικά είναι πολύ άσχημο αυτό το να μην πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, διότι
1: ναι,
0: αυτό ξεκάθαρα εξυπηρετεί τους σκοπούς της άρχουσας τάξης, του συστήματος, βάλτε όποια λέξη θέλει ο καθένας σας βάλει τώρα εδώ. Είναι πραγματικά εξωφρενικό και δεν βλέπουμε και ιδιαίτερο φως η αλήθεια προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Και αυτό
1: Ναι.
0: είναι κάτι επίσης που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, κύριε Γκιακόπουλε. Βάλατε και τη διατροφή πριν, ακριβένουν τα πάντα, ακριβένουν
1: Ναι.
0: και τα τρόφιμα, βασικά είδη ανάγκης. Μπαίνει και η Μερκοσούρ που έχει μπει ήδη δηλαδή, που είναι και αυτό ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το τι τρώμε. Ξέρετε, όλα είναι κρίκη.

0: στην ίδια αλυσίδα τελικά.
1: Εδώ,
0: Αλληλένδε τα κομμάτια όλα αυτά.
1: Κύριε Δραγάτη,
0: Ναι.
1: Εδώ σημαίνει το εξής. Η κυρία Ούρσουλα
0: ναι.
1: Φόντερ Λάιεν παίρνει αποφάσεις μόνη της και τις εφαρμόζει και δεν υπάρχει ούτε αντίδραση ούτε έλεγχος στο Ευρωκοινοβούλιο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πήρε την απόφαση ξαφνικά. Δηλαδή, χωρίς να υπάρξει έλεγχος και παρά το γεγονός ότι όλη η υπόθεση με τη Μερκοσούρ παραπέμφθηκε στο δικαστήριο το ευρωπαϊκό προκειμένου να κρίνει με πλειοψηφία αν συμφέρει ή όχι την Ευρώπη η Μερκοσούρ, παρά τα αυτά συμβαίνει το εξής. Αποφάσισε προσωρινά να γίνει προσωρινή αναστολή αυτής της αρνητικής απόφασης του δικαστηρίου σαν πρόταση που υπήρξε αρνητική, προκειμένου να γίνει μια προσωρινή χρήση των πρώτων προμηθειών από τη Μερκοσούρ. Και ήδη έμαθα εγώ ότι εντός 10 ημερών από φίλο βουλευτή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ότι μέσα σε 10 μέρες θα κατακλείσει την Ευρώπη, θα κατακλείσουν την Ευρώπη όλα τα προϊόντα, είτε κτηνοτροφικά είτε αγροτικά από τη Μερκοσούρ. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει και επειδή αυτό θα οδηγήσει και σε μείωση της αγροτικής παραγωγής κάθε κράτους, αναγκαστικά θα μας πούν ότι, ξέρετε, αυτά είναι πιο φτηνά. Πρέπει να τα πάρετε για να μπορείτε να έχετε πρόβλημα, να μην έχετε πρόβλημα ακρίβειας. Δηλαδή θα οδηγηθεί ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι πολίτες σε επισιτιστική κρίση και τότε θα λένε ότι αφού υπάρχει επισιτιστική κρίση είτε λόγω του πολέμου, είτε λόγω του πετρελαίου, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αυτά είναι τα προϊόντα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν και αυτά θα πάρουμε για να διατρεφόμαστε. Έτσι καταργείται μια ολόκληρη τάξη των αγροτών. Κύριε Δραγάτη,
0: και αυτό είναι σχέδιο,
1: είναι
0: σχέδιο.
1: Έγκλημα.
0: Και είναι σχέδιο αυτό που
1: είναι
0: έχουμε.
1: Σχέδιο. Είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή να καταργείται μια ολόκληρη τάξη των αγροτών, των Ευρωπαίων αγροτών, μόνο και μόνο για να έρχονται τα προϊόντα, υποτίθεται πιο φτηνά, αλλά πολύ χειρότερα σε ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, ο Ευρωπαίος δηλαδή πολίτης, αλλά πώς θα αντιδράσει όταν και ο έλεγχος στην Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γενικά των ευρωπαϊκών αξιωμάτων, ας το λέγαμε, δεν μπορεί να γίνει, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλειοψηφία η οποία αποφασίζει. Μια πλειοψηφία
0: να αντιδράσει χωρίς να μην αγοράζει αυτά τα προϊόντα.
1: Μα ναι, αλλά άμα δεν έχει κάτι άλλο να αγοράσει, εκεί είναι το θέμα. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα, όταν ο αγροτικός κόσμος αρχίσει να μην παράγει αυτά που μπορεί να παράγει, είτε διότι λόγω της ακρίβειας των υλικών και όλων των ειδών με τα οποία χρησιμοποιείται, των λιπασμάτων και όλα αυτά τα πράγματα, τότε αναγκαστικά δεν θα μπορεί να διατρέφεται ο Ευρωπαίος πλούτος. Και αυτό είναι το σχέδιο. Το σχέδιο είναι δηλαδή να οδηγηθούμε στη διατροφή μέσω Mercosur.
0: Ναι, είναι ένα κομμάτι του σχεδίου. Και θα έλεγε κανείς ότι βαλόμαστε από παντού, έτσι, κύριε Κεκόπουλε. Δηλαδή είναι πολλά τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα και ο καθημερινός πολίτης, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικώς σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη από ό,τι βλέπουμε, όπου είναι αυτά καυτά ζητήματα και πραγματικά φαντάζει πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Και ξέρετε, αυτό που είπατε για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που αποφασίζει ουσιαστικά χωρίς να είναι εκλεγμένη, τα πράγματα γίνονται και χειρότερα με την αφαίρεση του βέτο των χωρών. Δηλαδή προσπαθούν να κατευνάσουν ακόμα και τις λιγοστές φωνές αντίδρασης, όπως της Ουγγαρίας μέχρι πρόσφατα που υπήρχε. Θέλουν να καταργήσουν το βέτο σε κρίσιμες ψηφοφορίες.
1: Θα το καταργήσουν αυτό. Υπάρχει απόφαση να υπάρχει πλέον οι αποφάσεις να λαμβάνουν με πλειοψηφία. Οπότε αυτή τη στιγμή δύο είναι τα κράτη τα οποία θα αντιδράσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Σλοβακία του Πρωθυπουργού Φίτσο,
0: Φίτσο,
1: ο οποίος μάλιστα παρέστη σήμερα και στις εκδηλώσεις στην γιορτή της
0: Ημέρας
1: 9ης
0: νίκης.
1: Μαΐου,
0: Α,
1: ακριβώς η
0: ημέρα
1: ουσία,
0: της νίκης στη Ρωσία.
1: είναι και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Στη Βουλγαρία, για να το πούμε και αυτό κύριε Δαγκάτη, έγινε μια επανάσταση ουσιαστικά. Ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο, πριν από ένα χρόνο, πήρε 42% και έβγαλε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό ανατάραξε όλο το πολιτικό σκηνικό και επειδή αυτός δεν είναι υποτελής στις ευρωπαϊκές εντολές και μάλλον έχει λοξοκοιτάζει, ας το πούμε, προς τη Ρωσία, αυτός αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό
0: Σωστό.
1: θα επιβάλλουν την πλειοψηφία, έστω των 2 τρίτων ή των 3 τετάρτων, οπότε θα μπορούν να ελέγχουν πάλι τα πράγματα.
0: Ναι. Σωστό. Έχετε δίκιο αυτό με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Είναι απέναντι, δείχνει τουλάχιστον έτσι, απέναντι σε όλα αυτά και αποτελεί ένα πονοκέφαλο για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να
1: Και
0: δούμε.
1: βέβαια, έπεσε και η κυβέρνηση της Ρουμανίας,
0: Ναι.
1: η οποία ήταν ουσιαστικά δοτή, δηλαδή έγινε μενοθεία, βγήκε η κυβέρνηση αυτή, αφού καταργήθηκε ο προηγούμενος πρώτος που επιλέχτηκε από τους Ρουμάνους. Τώρα από εκεί και μετά τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Βέβαια να μιλήσουμε δύο κουβέντες μόνο και για τον προσωπικό αριθμό, γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί πραγματικά, ρωτάει συνέχεια γιατί δεν άρχισε να εφαρμόζεται από τις 5 του μηνός. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα θα πούμε δύο πράγματα μόνο για να μην σε καθυστερήσω. Το ένα
0: Καθόλου
1: είναι ότι
0: δεν μας καθυστερείτε και όντως πρέπει να το πούμε γιατί πάντα λέγαμε και εμείς στις
1: πρέπει να
0: συνεντεύξεις
1: ενημερωθεί ο
0: μας
1: κόσμος
0: για
1: ακριβώς.
0: τις 5 του μηνός, 5 Μαΐου που λέγαμε έτσι.
1: Ακριβώς. 5 Μαΐου έκλεινε, ουσιαστικά τελείωνε το ένα έτος της κατά κάποιο τρόπο ανοχής του κράτους στην επιλογή και στην λήψη του προσωπικού αριθμού και στην εφαρμογή του θα έλεγα. Λοιπόν, όμως από τη στιγμή που στις 21 του μηνός έγιναν 8 αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας
0: Ναι.
1: και υπάρχει οπωσδήποτε και αίτημα προφανώς προσωρινής αναστολής του
0: Ναι.
1: προσωπικού αριθμού, δεν μπορεί η κυβέρνηση τώρα, να το ξέρει και ο κόσμος, να εφαρμόσει αυθαίρετα τον προσωπικό αριθμό από τώρα. Γι' αυτό περιμένει να βγει απόφαση. Και έτσι να έχουμε όλη υπομονή, αν η απόφαση είναι θετική, ενδεχομένως ο προσωπικός αριθμός θα πάρει χρόνο για να εφαρμοστεί. Παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι στις 3 Αυγούστου αρχίζει η εφαρμογή του νέου διαβατηρίου με τη νέα ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό βεβαίως. Αλλά αυτό όμως μπορεί να πάρει μια παράταση γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει και ο νόμος ο οποίος όλες τις ταυτότητες τις θεωρεί ισχυρές όσο αφορά τη χρήση τους για οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία εντός Ελλάδος βέβαια μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Οπότε ο κόσμος σας έχει λίγο μία υπομονή και βεβαίως θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση άμα θα έχουμε κάτι.
0: Οριστικό.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ μιλάμε για μια νίκη, όντως κύριε Γκεκόπουλε, και μόνο που
1: Ναι.
0: υπάρχει αυτή η
1: Ναι.
0: καθυστέρηση στα σχέδια της
1: Ναι.
0: κυβέρνησης. Είναι
1: Ναι.
0: σημαντικό.
1: Ναι. Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια προσωρινή κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε τι θα γίνει. Και ο κόσμος επειδή έχει πολύ μεγάλη αγωνία και λέει θα πάω στο δημόσιο να κάνω μια διαδικασία. Μήπως μου βάλουν τον προσωπικό αριθμό. Και το λέω συνέχεια. Συγγνώμη. Δεν μπαίνει αυτόματα ο προσωπικός αριθμός αν δεν θέλει κανείς να τον εφαρμόσει προκειμένου να δηλώσει ότι έχει τον προσωπικό αριθμό όταν ερωτηθεί. Δεν μπαίνει αυτόματα. Αυτόματα για να μπει πρέπει όταν θα αποφασίσει η κυβέρνηση να το δώσει αυτόματα. Κάτι που
0: Μάλιστα.
1: δεν έχει συμβεί ακόμα.
0: Κατανοητό. Πριν
1: Αυτά λοιπόν.
0: κλείσουμε, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, επειδή
1: Βεβαίως.
0: έρχονται πολλές ερωτήσεις στην
1: Ναι.
0: ελεύθερη πένα για το θέμα αυτό, θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω μία ερώτηση από κάποιον φίλο εδώ της ελεύθερης πένας που επικοινώνησε μαζί μας και θέλει ο άνθρωπος να ενημερωθεί. Λέει ότι πρόσφατα μπήκε στη δημοτική αστυνομία. Το θέμα μου λέει είναι, το διαβάζω όπως μου το έστειλε, ότι θα μας χορηγηθούν ταυτότητες υπηρεσιακού, υπηρεσιακές νέου τύπου σαν τις νέες τις πολιτικές, μόνο για την υπηρεσία. Δηλαδή, λέει, εγώ και πολλοί ακόμα από τους συναδέλφους που έχουμε την μπλε ταυτότητα θα την κρατήσουμε για την πολιτική μας ζωή, όμως την υπηρεσία θα χρησιμοποιούμε την υπηρεσιακή που είναι με βιομετρικά στοιχεία, λέει, όπως οι νέες. Επίσης, δεν υπόθηκε κάτι για χορήγηση του προσωπικού αριθμού. Και η ερώτησή του είναι η εξής. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, λέει, αν τη δεχτώ τη στιγμή που η ταυτότητα αυτή θα είναι μόνο για την υπηρεσία και δεν θα παραδώσω την πολιτική, και αν με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει, λέει, λέει, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να το αρνηθώ. Ζητάω από εσάς, λέει, να θέσετε το ερώτημα στον κύριο Γκεκόπουλο. Και εμείς σας το θέτουμε, κύριε Γκεκόπουλε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε το ερώτημα.
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω να το απαντήσω. Μισό λεπτό μόνο, γιατί το τηλέφωνο συνέχεια χτυπάει. Και... λοιπόν, αυτός είπατε είναι αστυνομικός.
0: Δημοτική αστυνομία. Είναι πρόσφατα μπήκε στη δημοτική αστυνομία.
1: Ναι, δηλαδή είναι δημόσιος υπάλληλος του Δήμου.
0: Προφανώς, ναι, αφού είναι στη δημοτική αστυνομία, δημόσιος υπάλληλος, δεν θεωρείτε.
1: Αν ήταν αστυνομικός, θα του έλεγα ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2031 δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή του ταυτότητα μέχρι τότε. Διότι εδώ που έκανε η κυβέρνηση αυτή τη μεγάλη, θα έλεγα, διαφορά, τους στρατιωτικούς τους επιβάλλει από 3 Αυγούστου να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, είτε υπηρετούν είτε πρόκειται να αφυπηρετήσουν και να συναξιωτηθούν, τους δε αστυνομικούς τους έχει δώσει μια τετραετία επιπλέον. Όμως για τη δημοτική αστυνομία τώρα δεν είμαι απολύτως ενήμερος με τον κύριο να του απαντήσω, ξέρετε γιατί. Γιατί η δημοτική αστυνομία έχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία ιδιαιτερότητα δεν συνάδει ακριβώς με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν για την εφαρμογή προσωπικού αριθμού και ταυτοτήτων, είτε με τους στρατιωτικούς είτε με τους αστυνομικούς. Όμως έτσι όπως το έθεσε το θέμα, έχω την εντύπωση ότι το να πάρει την καινούρια υπηρεσιακή ταυτότητα δεν σημαίνει ότι θα πάρει προσωπικό αριθμό.
0: Ναι, δεν κινδυνεύει μια... δηλαδή, γιατί λέει αν υπάρχει όχι. κίνδυνος.
1: Όχι, και... όχι.
0: όχι. Άρα
1: ναι. δεν υπάρχει. Αν θελήσει βεβαίως, ναι. αν θελήσει θα πάρει το τηλέφωνο, το τηλέφωνο μου από εσάς και ας μου κάνει και ένα τηλέφωνο για το εξηγώσω περαιτέρω. Γιατί η υπηρεσιακή ταυτότητα δεν συνδυάζεται με τον προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός, όπως το είπαμε από την αρχή, θα είναι ενσωματωμένος και συνδυάζεται μόνο με την ψηφιακή ταυτότητα. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει ψηφιακή ταυτότητα, υποχρεωτικότητα να πάρει από τώρα την ψηφιακή ταυτότητα, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να κρατήσει την υπηρεσιακή και αν μπορεί και την πολιτική. Αλλά την πολιτική όποιος την δίνει δεν την ξαναπαίρνει, χάνεται, καταστρέφεται. Το ξέρετε αυτό.
0: Το είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και αυτό είναι ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο και είναι και παράνομο. Δεν μπορεί κανείς να καταστρώσει.
1: Το ανέδειξε ο κ. Παπαδόπουλος στη Βουλή, αλλά περιμένει τώρα από τον αρμόδιο Υπουργό.
0: Άρα αυτό το θέμα με την καταστροφή ή όχι των ταυτοτήτων θα απασχολήσει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα και είναι ένα ζήτημα που επίσης δεν πρέπει να ξεχαστεί, κύριε Γκεκόπουλε, νομίζω.
1: Ήδη κύριε Δραγάτη, απασχολεί τους εν ενεργεία στρατιωτικούς και επειδή είναι μερικοί οι οποίοι είναι στο όριο να συναξιωτηθούν, ζήτησαν να πάρουν το πιο απλό πράγμα που είναι νόμιμο δικαίωμά τους, να πάρουν την παλιά ταυτότητα, γιατί έχουν περιθώριο να βγάλουν μέχρι τις 3 Οκτώβου την καινούρια την ψηφιακή. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση τώρα στρατιωτικού, ο οποίος τώρα έχει αποστρατευτεί και θέλει να υποβάλει χαρτιά για τη συναξιοδότηση. Και του είπαν ότι για να συναξιοδοτηθείς πρέπει να πάρεις την ψηφιακή ταυτότητα. Αυτό δεν είναι εκβιασμός. Mm. Δεν είναι εκβιασμός όταν αυτή τη στιγμή πριν από τις 3 Οκτώβου που ο νόμος επέβαλε υποχρεωτικά να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα, να πρέπει να την πάρει ο άνθρωπος αυτός από τώρα. Δηλαδή αυτός πίστευε ότι με την πολιτική ταυτότητα θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του προσωρινά και μετά θα έβλεπε αν ήταν υποχρεωμένος να πάρει την ψηφιακή ταυτότητα, διότι στις 3 Οκτώβου δεν θα υπηρετούσε, καταλάβατε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, οι οποίες ταλαιπωρούν τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία. Θα τα
1: Βεβαίως.
0: ξαναπούμε βέβαια, εκτός αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να σας
1: Όχι,
0: ακούω.
1: όχι, δεν θέλω. Νομίζω εξαντλήσαμε αρκετά θέματα και από τα επίγοντα, δηλαδή Μερκοσούρ, δικαιοσύνη, προσωπικός αριθμός και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι εξελίξεις θα έχουμε θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Δαγάτη, στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: Παρακαλώ,
0: καλά.
1: και εγώ ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
5: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
6: Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
9: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Αιγαίο, χάρτες, ναύτεξ, δηλώσεις οργής. έναν Ερντογάν να αφισβητεί τη μεταπολεμική τάξη και την Άγκυρα να απαντά στο νέο δόγμα Δένδια, επικαλούμενοι άκουσαν τη συνθήκη του 1923. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία των ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια? Γιατί το πραγματικό πεδίο της μάχης δεν είναι το Αιγαίο και είναι η ιστορία? Και οι δύο πλευρές, και η Άγκυρα και η Αθήνα, δεν τη χρησιμοποιούν για να καταλάβουν. Τη χρησιμοποιούν ως όπλο. Σήμερα, με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο, κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Λοζάνη, γαλάζια πατρίδα, μειονότητες και τα δικά μας αφηγήματα. Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
11: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την εκπομπή σας. Και δεν ξέρω, θέλετε να σχολιάσουμε λίγο την παρούσα κατάσταση πριν μπούμε στην ιστορία?
10: Πείτε μου, ναι.
11: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο ιστορία αυτό. Στην ουσία, η παράλληλη ιστορία των δύο αυτών κρατών ξεκινάει στα 1922-1923. Γιατί ξεκινάει τότε? Γιατί απλούστατα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει πάψει να υπάρχει, με τη συνθήκη της Λοζάνης ιδιαίτερα, και στη θέση της γεννιέται αυτή η Νέα Τουρκία, σαφώς πιο ομοιογενής, σαφώς πιο εθνικό κράτος από ό,τι ήταν η πολυεθνική, πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική Οθωμανική Αυτοκρατορία νωρίτερα. Και απαλλαγμένη, αν θέλετε, και απαλλαγμένη σε μεγάλο βαθμό από εκείνα τα οποία συγκροτούσαν τα μιλέτια, που λέγαμε τον παλιό καιρό, κυρίως τους Έλληνες. Τον Ελληνισμό που δραστηριοποιόταν στις μεγάλες πόλεις, ειδικά της Αυτοκρατορίας, και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Πράγμα το οποίο ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία μιας τουρκικής αστικής τάξης στις θέσεις που παλιά κατήχανε Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένοι. Λοιπόν, από το 1923 ως σήμερα είναι κάτι περισσότερο από έναν αιώνα. Εάν δούμε τι έγινε αυτόν τον αιώνα, εμάς που βρισκόμαστε από τη δυτική πλευρά του Αιγαίου, θα μας πιάσει πιθανότατα βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο τον καιρό τα μεγέθη ήταν συγκρίσιμα, πληθυσμιακά, για να αρχίσουμε έτσι. Η Τουρκία είναι ένα κράτος που ακόμη δεν έφτανε τα 20 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι. Η Ελλάδα, εντάξει, ήταν στα 7, δεν ήταν γιγαντία η διαφορά. Εντάξει, η έκταση Ανατολίας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με την έκταση της Ελλάδας, αλλά γενικότερα η Τουρκία ήταν ένα κράτος στραμμένη προς το εσωτερικό της. Είχε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Να σας δώσω ένα στοιχείο, δηλαδή. Η Τουρκία άργησε περισσότερο από ότι η Ελλάδα να αποκαταστήσει τη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία της. Πότε διαταράσσεται αυτή η σχέση? Συνήθως μετά από μεγάλους πολέμους. Η Τουρκία από το 1911, όταν ξεκινάει ο πόλεμος με την Ιταλία, πολεμάει διαρκώς μέχρι το 1922. Αυτό έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, και φυσικά έχουμε μία σχέση η οποία είναι δυσανάλογη, δηλαδή οι γυναίκες περισσεύουν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό. Το ίδιο φαινόμενο υπάρχει και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό. Λοιπόν, η Ελλάδα αποκαθιστά τις φυσικές ισορροπίες γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Η Τουρκία αργεί σαφώς περισσότερο, είναι πρέπει να φτάσουμε το 1933-1934 για να αποκαταστήσει φυσικές ισορροπίες. Θέλω να πω ότι η ιστορία των δύο κρατών ξεκινάει με έναν βασανιστικό τρόπο, μετά από έναν ανελαίητο μεταξύ τους αγώνα, το οποίο προκαλεί πρόσφυγες και από τη μια μεριά του Αιγαίου και από την άλλη. Αυτά που γίνονται μέσα στον αιώνα που περνάει είναι καταθλιπτικά. Δηλαδή, σήμερα η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο έχει ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια κατοίκους. Η Ελλάδα παραμένει, δηλαδή, αν θέλετε, έχει πενταπλασιάσει τον πληθυσμό του 1923. Η Ελλάδα έχει αυξήσει αυτόν τον πληθυσμό, από τα 7 εκατομμύρια τον έχει πάει, τον έφτασε στα 11, αλλά τώρα και πάλι πληθυσμιακά η χώρα μας καταραίει. Βλέπετε, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν έχουμε πλέον ούτε καν στατιστικές. Δηλαδή, στην Ελλάδα, στην Αθήνα ιδιαίτερα, σε πάρα πολλές συνοικίες θα δυσκολευτείτε να ακούσετε ελληνικά. Υπάρχει ένας νέος πληθυσμός, ο οποίος εργάζεται, ο οποίος παράγει στη χώρα και τον οποίο δεν καταγράφουμε. Πρόκειται για αυτούς τους μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν έρθει από παντού, από τη Μέση Ανατολή, από την Αφρική, οι οποίοι είναι βασικό στοιχείο της χώρας, είναι πραγματικοί κάτοικοι και πραγματικοί εργαζόμενοι της χώρας και οι οποίοι δεν καταγράφονται πουθενά. Σε δημόσια έργα τους βλέπουμε, σε δύσκολες εργασίες, κατασκευές, οικοδομές, πράγματα κλπ. Δεν έχουμε στατιστική, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Η Αθήνα είναι από εκείνες από τις πρωτεύουσες. Λέγαμε τον παλιό καιρό ότι αυτά συνέβαιναν στην Αφρική, σε μερικές χώρες της Ασίας και ούτω καθεξής. Συμβαίνουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός της Αθήνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα το πολύ πολύ να πούμε ότι αύξησε κατά 50% τον πληθυσμό της από το 1923. Η Τουρκία έχει μια οικονομική ανάπτυξη η οποία την έχει καταστήσει βασική δύναμη στο σημερινό κόσμο. Παράγει χάλιβα, παράγει τσιμέντο, παράγει αν θέλετε αυτοκίνητα, μηχανουργικά, έχει μια τεχνολογία η οποία της επιτρέπει ακόμη και να σχεδιάζει αεροπλάνα με ηλεκτρονικά μέσα, πράγματα κλπ. Κλπ. Μη επανδρωμένα και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα αν θέλετε ακόμη και την βίδα, την οποιαδήποτε βίδα, την απαραίτητη στα οπλικά της συστήματα ή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, συνήθως την εισάγει απ' έξω. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω, βίδες υπάρχουν 2-3 εργοστάσια που παράγουν. Τίποτα περισσότερο. Και αυτά τα οποία η βιομηχανία μας είναι υποβοηθητική ξένων εταιριών. Δηλαδή όταν τι να σας πω, αυτό που γίνεται με τις φρεγάτες στην Πελαρά. Οι Γάλλοι βάζουν τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικά, τα πυροσβεστικά, τις καλωδιώσεις κλπ. Εμείς το πολύ πολύ να παράξουμε, εδώ είναι η μοιρασιά του έργου που γίνεται, παράγουμε μερικές λαμπαρίνες. Συγκολούμε δηλαδή μερικές λαμπαρίνες. Μέχρι εκεί φτάνει η τεχνολογία μας. Η διαφορά είναι τεράστια. Η Τουρκία ανήκει πια στις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Η Ελλάδα, πέρα από την παραγωγική της υστέρηση, πέρα από το μεγάλο της πρόβλημα που είναι το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή η Ελλάδα εισάγει σαφώς περισσότερα πράγματα από εκείνα που έχει ανάγκη από ό,τι εξάγει, η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά στον τοίχο από αυτή την άποψη. Ακόμη και ο τουρισμός δεν βοηθάει. Γιατί αυτά που καταναλώνει ο τουρισμός σε μεγάλο βαθμό ενισχύουν τις εισαγωγές, γιατί είναι εισαγόμενα. Είτε αυτά που καταναλώνει, είτε τα έπιπλα, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρικά των ξενοδοχείων όπου μένει, να μην σας πω τα τούβλα και τα πλακάκια, έτσι, έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, δεν βοηθάει αυτό. Η Τουρκία έχει όχι μόνο ένα ισχυρό καπιταλισμό, αλλά έχει και μεσαία στρώματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί και τα οποία αν θέλετε είναι επιθετικά, γιατί με την άνοδο την οικονομική της χώρας διαβλέπουν πιθανότητες να ανέβουν και αυτά. Να γίνουν κάτι περισσότερο από ότι είναι, έτσι είναι η μεγάλη φιλοδοξία των μεσοστρωμάτων, των αστικών μεσοστρωμάτων. Η Τουρκία έχει πρικιστεί με ένα φθηνό εργατικό δυναμικό, κυρίως από τις εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους ή Ιρακινούς που ως πρόσφυγες έχουν μπει, αλλά στην Τουρκία σε αντίθεση με την Ελλάδα, αυτοί που έχουν έρθει ως πρόσφυγες έχουν βρει εργασία. Δηλαδή η μεγάλη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η μεγάλη βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων του Χαλεπιού της Συρίας, μια τεράστια πόλη το Χαλέπι, έχει μεταφερθεί στην Τουρκία. Μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το know-how, μαζί με όλα αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα έρχονται πρόσφυγες και το πολύ πολύ να τους βάλει να σκουπίζουν δρόμους. Ή να σκάβουν στα πεζοδρόμια για να βάλουν καλώδια. Μέχρι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι να αφήσω και το τελευταίο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι γερασμένη χώρα, γερασμένη κοινωνία. Η διάμεσος ηλικία, όπως τα μετράμε αυτά, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Πλησιάζει τα 50 χρόνια. Η Τουρκία είναι μια νεανική κοινωνία. Η διάμεσος ηλικίας βρίσκεται κάπου εκεί στα 30, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Η διαφορά είναι τεράστια. Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Μα φυσικό είναι. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία βλέπει πια την οικονομία της να ακτινοβολεί όχι σε παγκόσμια, αλλά σε περιφερειακή, ας το πούμε έτσι, κλίμακα. Δηλαδή η Τουρκία έχει μια οικονομική διήθηση εξαιρετικά σημαντική στην Αφρική για παράδειγμα. Γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι φασαρίες με τη Σομαλία, τη Λιβύη και ούτω καθεξής. Η Τουρκία έχει να δώσει στην Αφρική. Δηλαδή οι Τούρκοι είναι ανάμεσα στους κατασκευαστές σιδηροδρομικών δικτύων που σήμερα, επικεφαλής φυσικά και εδώ είναι οι Κινέζοι, αλλά και οι Τούρκοι ακολουθούν. Παίρνουν έργα, παίρνουν λιμενικά έργα, παίρνουν οικοδομές, παίρνουν τέτοια πράγματα. Οι ελληνικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είναι και από τους ισχυρότερους καπιταλιστικούς ομίλους της χώρας μας, τσακώνονται για να πάρουν κανένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ελληνική επαρχία. Κατασκοτώνονται και φυσικά διαφθείρουν και την κοινωνία και την πολιτική και τον κόσμο, γιατί ο ανταγωνισμός για αυτά τα κονδύλια που έρχονται εξ ουρανού είναι αγριότατος. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Στην ουσία δεν φτιάχνουν τίποτα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κλίμακα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στη σχέση των δύο χωρών, ότι η κλίμακα έχει αλλάξει, από το 23 έχει αλλάξει δραματικά και συνεχίζει να αλλάζει σε βάρος της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει και ένα βάρος ασήκωτο, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος στην Ελλάδα, είναι κάτι ανάμεσα στα 700 και στα 800 δισεκατομμύρια. Αυτό μας κάνει, για να το πω απλά, ότι περίπου 3 χρόνια ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, δηλαδή ό,τι παράγει και ό,τι εισόδημα δημιουργεί η χώρα. Έτσι. 3 χρόνια είναι δανεικά, πρέπει να επιστραφούν. Δηλαδή τίποτα να μην κατανάλωνε η Ελλάδα, απλώς όλα αυτά να τα βάζε στην απομείωση του χρέους, θα πήγαινε εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση που κάνει, υπάρχει αυτός ο όρος στα αγγλικά, failed state, αποτυχημένο κράτος. Η Ελλάδα είναι αποτυχημένο κράτος. Από αυτά τα στοιχεία, μπορώ να σας πω κι άλλα, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει το ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα. Η φύση, όπως και η πολιτική, ή μάλλον η πολιτική όπως και η φύση, αντιπαθούν το κενό. Όταν μια χώρα χάνεται και εξεφανίζεται μέσα στο κενό, είναι λογικό ο ισχυρότερος γείτονας, εκείνος που μπορεί, να διεκδικεί τα υπάρχοντα του τεθνεώτος, δηλαδή αυτού που πάει από το κακό στο χειρότερο. Και επειδή η Τουρκία έχει και μία, μοιράζεται με την Ελλάδα, αυτό είναι το αξιοσημείωτο, μοιράζεται για την Ελλάδα μία εξαιρετικά στρατηγική θέση. Η στρατηγική θέση, το έχουμε αντιληφθεί με τις εξελίξεις που γίνονται, έχει σχέση με τα στενά. Η Τουρκία και η Ελλάδα μοιράζονται ένα από τα σημαντικότερα στενά της ναυτιλιακής κίνησης, της ναυτικής κίνησης, που ταυτόχρονα είναι και στενά που ορίζουν το μεγάλο εμπόριο, το διεθνές εμπόριο. Ποια στενά μοιραζόμαστε? Εντάξει, δεν είναι μόνο τα Δαρδανέλια, ο Ελίσποντος και τα Δαρδανέλια, είναι και το Αιγαίο.
10: Εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Η συνθήκη της Λοζάνης κλείνει σε λιγότερο από 2 χρόνια 103 χρόνια ζωής. Γιατί ένα κείμενο του 23 παραμένει το πιο πολύ συζητημένο διπλωματικό έγγραφο του 2026? Νομίζω αυτό θα πρόσθεται.
11: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Διότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι η ιδρυτική πράξη της τουρκικής δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, πάρα πολύ δύσκολα είναι ένα είδος συνταγματικού κειμένου για την Τουρκία. Και προπαντός, αν θέλετε, καθορίζει όχι τόσο τα σύνορα του Αιγαίου, της θάλασσας κλπ., αλλά καθορίζει και τα σύνορα της Ανατολής. Η Τουρκία δεν θα ήθελε να ανοίξει ζητήματα στα σύνορα με το Ιράκ, για παράδειγμα. Εντάξει, θα ήθελε και δεν θα ήθελε. Θα ήθελε να αλλάξουν τα σύνορα σε όφελός της, να πάρει και τη Μοσούλη, που είναι η μεγάλη της απώλεια στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί η Μοσούλη έχει πετρέλαια, Μοσούλη του Ιράκ, αλλά δεν θα ήθελε να δει μια αναταραχή στην περιοχή αυτή, η οποία πιθανότατα θα δημιουργούσε στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Δηλαδή δεν θέλει να πολύ ενοχλήσει αυτή τη συνθήκη, διότι είναι μια συνθήκη την οποία έχει ανάγκη, την προστατεύει και αυτήν όπως προστατεύει και εμάς από διάφορες απειλές και την κρατάει στο προσκήνιο. Σπάνια, ξέρετε, πρόκειται για μια συνθήκη από τις συνθήκες που τελείωσαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχει άλλη συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που να βρίσκεται ακόμα εν ισχύ. Μην μου πείτε για τη συνθήκη των Βερσαλιών, αυτή ανατινάχθηκε στον αέρα. Εάν ισχύει η συνθήκη των Τριανών, πρέπει να ξαναφτιάξουμε το χάρτη της Ευρώπης. Έτσι. Είναι η μοναδική που ισχύει. Και ισχύει ακριβώς γιατί και οι δύο την έχουν ανάγκη. Την έχουν ανάγκη, είναι σχετικό. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση, δηλαδή ελέγχει τη διαδρομή του Βόσπορου Αιγαίου. Είναι κοντά της. Βρίσκεται τοποθετημένη στην Ανατολική Μεσόγειο και στο μεγάλο δρόμο που περνάει από τη διόρυγα του Σουέζ. Έχει πρόσβαση στη Μέση Ανατολή και έχει ανοίγματα στην Ευρώπη. Θα ήθελε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα να τα χρησιμοποιήσει για να ανέβει στην ιεραρχία των ισχυρών δυνάμεων του κόσμου και να μπορεί από καλύτερη θέση να διεκδικεί επενδύσεις, θέσεις, οικονομικές θέσεις στην Αφρική, για παράδειγμα, που γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός. Σε αυτό ενοχλείται ελαφρώς από την Ελλάδα. όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο ενοχλείται από την Ελλάδα. Διότι ναι μεν η Τουρκία ελέγχει το Βόσπορο, αλλά ανατολικά και δυτικά της Κρήτης, τα δύο επίσης στρατηγικά περάσματα αυτού του σημαντικού δρόμου, βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία της Ελλάδας. Γι' αυτό και είναι για την Τουρκία casus belli η επέκταση της Ελλάδας στα 12 μίλια. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 μίλια. Εκεί είναι η σχέση μας. Είναι σχέσεις ελεγχόμενα δυναμικής αναμέτρησης. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα. Το τονίζω το σήμερα, διότι άλλα συμβαίνουν, συνέβησαν χθες, άλλα σήμερα και το αύριο κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, διότι η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να ανατινάξει όλες τις διεθνείς συνθήκες και όλες τις διεθνείς σχέσεις για να αλλάξει το status quo, αλλά είναι σύγκρουση, διότι τα συμφέροντα της Τουρκίας έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την πραγματικότητα που επικρατεί επί του πεδίου. Αυτό. Προσθέστε και την αδυναμία της Ελλάδας να ζήσει αυτό το Αιγαίο, την αδυναμία της Ελλάδας, τι να σας πω, να ανατάξει την οικονομική ζωή των νησιών. Τα νησιά είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που χάνουν πληθυσμό ή που ο πληθυσμός τους γερνάει αφάνταστα ή που δημιουργείται αυτό το φαινόμενο το τουριστικό. Το καλοκαίρι να έχουν υπερπληθυσμό με χίλια όσα προβλήματα και το χειμώνα να είναι βραχονισίδες, έρημοι τόποι. Αυτά δεν είναι λογικές ισορροπίες, δεν είναι σωστές ισορροπίες και οι οποίες αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουν με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θα αλλάξουν με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν μπορεί απέναντι ακτές, ας πούμε η περιοχή της Σμύρνης, να έχει 5-6 εκατομμύρια πληθυσμό, να σφίζει από ζωή και οικονομική δραστηριότητα και τα απέναντι νησιά, τα βλέπεις, έτσι, να είναι το χειμώνα έρημοι τόποι. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείται.
10: Αν αυτή η ζήτηση σας πρόσφερε κάτι που δεν ακούγατε αλλού, κάντε 3 πράγματα που κοστίζουν 0 δευτερόλεπτα. Πατήστε εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο επεισόδιο και κοινοποιήστε το βίντεο σε κάποιον που ξέρετε ότι σκέπτεται. Έτσι δουλεύει το κανάλι αυτό, από στόμα σε στόμα, όχι από διαφημίσεις. Δεύτερον, και θα είμαι ευθύς μαζί σας γιατί σας σέβομαι, αυτό το κανάλι είναι δουλειά. Πραγματική δουλειά. Έρευνα, επικοινωνία με καλεσμένους, ώρες προετοιμασίας, μοντάζ, εξοπλισμός. Δεν στηρίζεται σε χορηγούς, ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανάλια μέσω μαζικής ενημέρωσης. Και ακριβώς γι' αυτό μπορώ να σας μιλάω ελεύθερα. Για να συνεχίσει αυτή η ανεξαρτησία, χρειάζομαι αυτή την οικονομική σας στήριξη. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε με μια δωρεά μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, είτε γινόμενοι μέλη του καναλιού με σταθερή μηνιαία υποστήριξη που σας δίνει πρόσβαση και σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν παρακαλάω. Σας ενημερώνω. Όποιος μπορεί να συνεισφέρει, στηρίζει μια προσπάθεια που τον αφορά. Όποιος δεν μπορεί, αρκεί να μοιραστεί το βίντεο και αυτό είναι στήριξη. Η Τουρκία έχει σαν αφήγημα τη γαλάζια πατρίδα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, η γαλάζια πατρίδα είναι γνήσια αναβίωση Οθωμανικής αυτοεικόνας ή σύγχρονη κατασκευή με Οθωμανικό ένδυμα? Δηλαδή, ο Ερντογάν είναι σουλτάνος ή και μαλιστής με σαρίγι?
11: Ο Ερντογάν, για να αρχίσουμε από το τέλος, ο Ερντογάν είναι από αυτή τη γενιά των πολιτικών, η οποία προέκυψε προοδευτικά όχι μετά το 1990, το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν θα έλεγα, αλλά προέκυψε από τις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι ένας πραγματιστής, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης. Και φυσικά δεν είναι ο Ερντογάν επειδή έτσι τον γέννησε η μάνα του, είναι επειδή η σημερινή θέση της Τουρκίας επιβάλλει μια πολιτική τύπου Ερντογάν. Δηλαδή αφενός μία αυτοσυγκράτηση εκεί που χρειάζεται και μία σταθερή πίεση για να διεκδικήσει αυτά που οι αριθμοί, τα μεγέθη, την κάνουν να ζητήσει. Δηλαδή ο τουρκικός καπιταλισμός δεν μπορεί πλέον, τι να σας πω το πιο απλό, να φτιάχνει σιδηροδρόμους και αυτοκινητοδρόμους στην Τουρκία, διότι όσους είναι να φτιάξει τους έφτιαξε. Τώρα πρέπει για να συνεχίσει να δουλεύει, πρέπει να βγει έξω από τα σύνορα της Τουρκίας, να ανοίξει εκεί που χρειάζεται, Μέση Ανατολή, να ανοίξει στην Αφρική. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και προπαντός στο Αιγαίο τη γέφυρά του με αυτούς τους τόπους οικονομικής δραστηριότητας την μοιράζεται με την Ελλάδα. Τον έλεγχό της το μοιράζεται με την Λατίνη, τον ενοχλεί. Και έτσι είναι αυτό. Δεν προχωράει σε δραστικά μέτρα, αλλά έχει αυτή την πίεση, η οποία έχει, να το πω, καταρακώσει την ελληνική εξωτερική πολιτική, διότι με αυτή τη συνεχή πίεση και το λίγο-λίγο έχει καταστήσει την Ελλάδα πλήρως αναξιόπιστη. Προσέξτε, δεν φταίει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο εκάστοτε της Ελλάδας, είναι κακός ή καλός σαν Υπουργός Εξωτερικών. Φταίνε οι αριθμοί, φταίνε τα μεγέθη. Δηλαδή, οποιοδήποτε και να ήταν, ο Ταλεϊράνδος να ήταν στη θέση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού, με αυτά τα στοιχεία τα οποία διαθέτει και αυτά τα στοιχεία που έχει και με αυτή την πολιτική η οποία από το κακό οδηγεί τη χώρα στο χειρότερο, τι ακριβώς θέλετε να διεκδικήσει απέναντι σε έναν γείτονα ο οποίος κάθε μέρα ισχυροποιείται. Και δεν εννοώ στρατιωτικά, γιατί συνήθως τη διαμάχη τη βάζουμε πόσα αεροπλάνα έχει ο ένας, πόσα πλοία έχει ο ένας, πόσα ο άλλος κλπ. Μα είναι το πληθυσμιακό. Είναι το δημογραφικό, είναι το οικονομικό, το οποίο δεν χρειάζονται όπλα και οπλικά συστήματα για να σε συνθλίψουμε. Όταν εσύ είσαι έρημος χώρα και δίπλα έχεις έναν γείτονα που σφίζει από ζωή, πώς ακριβώς θα γίνει, πού θα καταλήξει η κατάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει ριζικά, ριζοσπαστικά, μοντέλο ανάπτυξης, μοντέλο κοινωνικής λειτουργίας, και φυσικά τις συνεπακόλουθες πολιτικές. Η Ελλάδα πρέπει να ξαναποκτήσει Έλληνες για να αρχίσουμε. Πληθυσμό. Να αποκτήσει παιδιά, να αποκτήσει νέους. Εάν δείτε τις στατιστικές, το πόσα παιδιά εμφανίζονται στην πρώτη δημοτικού κάθε χρόνο, έχουμε πέσει κάτω από τις 100.000 και ένα συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό είναι παιδιά γονέων που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι... κοντεύουμε στο 10%, έτσι. Αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε τι θα πει κατάρρευση της χώρας. Αυτό. Δηλαδή, ο Ερντογάν είναι... Τώρα, γιατί γεννήθηκαν τα Οθωμανικά. Δεν μπορεί να αναφέρονται στα Οθωμανικά οι Οθωμανοί, πρέπει να πω, οι Τούρκοι. Με την έννοια ότι, εντάξει, η ιστορία τους βολεύει όταν η Τουρκία κλπ. Και στο κάτω-κάτω πιάνει κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις τους Παλαιστίνιους πότε η ζωή τους ήταν καλύτερη. Στην Οθωμανική περίοδο ή μετά που τους απελευθέρωσαν με πολλά θαυμαστικά και ερωτηματικά οι Ευρωπαίοι, θα σου απαντήσουν Οθωμανική περίοδος. Εάν ρωτήσεις τους Ιρακινούς πότε η ζωή ήταν καλύτερη, μετά που ήρθαν οι Ευρωπαίοι να τους απελευθερώσουν και αυτούς να τους κάνουν προτεκτοράτο και να τους βάλουν βασιλιάδες και τέτοια που δεν τους αρέσανε, θα σου πούνε Οθωμανική περίοδος. Εάν ρωτήσεις τους Λίβιους, ωραία μάνα μου τι θα σου πούνε. Φέρτε μας τους Οθωμανούς.
10: Φοβάμαι να ρωτήσω τους Έλληνες.
11: Δεν φτάσαμε ακόμη εκεί, αλλά ίσως. Εμείς ευτυχώς έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε Ευρωπαίοι και ότι αργά ότι έχουμε τη μεγάλη ψευδέστηση ότι υπάρχει Ευρώπη, ας πούμε, ενιαία. Και ότι ως Ευρωπαίοι θα μας σεβαστούν. Πιθανόν να μας σεβόντουσαν τον 19ο αιώνα, άμα λέγαμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Αν και τότε και στο 19ο δεν ήμασταν ακριβώς Ευρωπαίοι. Έτσι. Σήμερα. Το να πεις ότι είσαι Ευρωπαίος σε κοιτάνε σαν πολύ παράξενο φαινόμενο. Ναι. Είναι αυτό, δηλαδή, εάν εμφανιστεί, δηλαδή τώρα στον τουρισμό, έτσι το βλέπετε, ας πούμε, εγώ που κατοικώ ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου στην Κρήτη, εάν εμφανιστεί Γερμανός τουρίστας στο σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι θα χλεβάσουν. Άντε, θα αγοράσει μία μπανάνα, μισό μήλο, άντε και μισή ντομάτα. Έτσι. Εάν εμφανιστεί κανένας, τι να σας πω, από τη Μέση Ανατολή, ή κανένας Ασιάτης, τίποτα Κινέζος, τίποτα τέτοια, οι υπάλληλοι θα ενθουσιαστούν, διότι αυτός θα σου πάρει, για να αρχίσουμε θα πάρει ό,τι ποτό υπάρχει μέσα. Και θα πάρει πράγματα τα οποία θα πετάξει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αρχίσει και είναι η φτωχή της υπόθεσης. Εμείς έχουμε την ψευδαίσθηση ότι...
10: Λιμοκοντόρι δηλαδή.
11: Ναι, ξέρετε ότι η εστίαση που λέμε, δηλαδή τέτοια κλπ., πάσχει πάρα πολύ διότι τα εισοδήματα των Ελλήνων έχουν καταρρεύσει και δεν βγαίνουν οι Έλληνες. Λοιπόν, να σας πω ότι οι Έλληνες όταν βγούνε, όταν εξοικονομήσουν τα χρήματα να πάνε σε ταβέρνα, ξοδεύουν σαφώς περισσότερα από τον μέσο τουρίστα Ευρωπαίο που έρχεται στην ίδια ταβέρνα. Ναι, έχει ο Ευρωπαίος, δεν είναι πια αυτό που ήταν.
10: Θέλω να περάσουμε λίγο στις δικές μας εργαλειοποιήσεις. Έχετε υπερασπιστεί δημόσια το νεωτερικό έθνος σε εποχές που ήταν εκτός μόδας στα ακαδημαϊκά σαλόνια. Όμως αναγνωρίζετε ότι και η ελληνική πλευρά εργαλειοποιεί την ιστορία. Ποιο είναι το όριο μεταξύ εθνικής μνήμης και εθνικής μυθολογίας?
11: Κοιτάξτε, το πρώτο απ' όλα υπερασπίζομαι την πατρίδα, το έθνος, για έναν πολύ απλό λόγο. ότι είναι ο χώρος ο οποίος διασφαλίζει το δικαίωμα του λαού, των Ελλήνων στην προκειμένη περίπτωση, να λειτουργήσουν πολιτικά και κατά προτίμηση να λειτουργήσουν δημοκρατικά. Δεν μπορείς να ασκήσεις δημοκρατικά δικαιώματα σε ένα πλανητικό σύστημα. Τι ακριβώς θα κάνεις, θα υπογράφεις petition στο ΑΒΑΑΖ? Είναι πολιτική συμβολή αυτό, είναι πολιτική παρέμβαση? Δεν είναι. Έτσι. Ο μόνος τρόπος, οι μόνοι θεσμοί οι οποίοι σου εξασφαλίζουν πολιτική φωνή, πολιτικό λόγο, είναι το ότι υπάρχει πατρίδα. Αυτή η πατρίδα. Με τα χάλια πολιτικούς, τους διεφθαρμένους δικαστές, τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, το κράτος το οποίο δεν ξέρει τι του γίνεται, τις δυνάμεις ασφαλείας, δεν ξέρω αν τα μαθαίνετε και στην Αυστραλία, να κυνηγούν έναν άνθρωπο 90 χρονών που αγανακτισμένος πυροβόλησε διαφόρους. Ακροδεξιός ήταν, μυστήριος ήταν, το ξέρανε κιόλας. Αλλά το ενδιαφέρον, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική αστυνομία τον καταζητεί απανταχού γης και δεν μπορεί να το βρει. Διότι 90 χρονών, ξέρετε, είναι τρομερά οι άνθρωποι, έχουν φόρμα James Bond τουλάχιστον. Και αφού τον κυνηγάει σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορεί να τον βρει, διότι η ελληνική αστυνομία είναι, το ελληνικό κράτος γενικώς είναι πανέξυπνο. Δηλαδή μπαίνανε στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ και κάνανε έρευνες. Ο άνθρωπος δεν πήρε ΚΤΕΛ, πήρε ταξί. Εκεί η αστυνομία δεν το είχε προβλέψει, ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί. Και φυσικά τον πιάσανε στην Πάτρα, τυχαία, την ώρα που έμπαινε στο καράβι να πάει Ιταλία. Καταλαβαίνετε κράτος τώρα, έτσι. Καταλαβαίνετε κράτος. Θα το δίνω σαν παράδειγμα για να καταλάβετε ότι αυτό είναι για κωμωδία. Η κωμωδία κορυφώνεται με το γεγονός ότι η διοίκηση της αστυνομίας συνεχάρει θερμότατα τις αστυνομικές δυνάμεις που μετήχανε σε αυτή τη φοβερή καταδίωξη. Δείτε μια ταινία του James Bond, βάλτε τον James Bond 90 χρονών για να καταλάβετε το κατόρθωμα. Λοιπόν, είναι αλληλοσυγχαίρονται διότι κατάφεραν, αυτό είναι το κράτος, αυτό είναι το κράτος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ένα διαλυμένο, έτσι, μην πω, καλύβα του Καραγκιόζη. Εάν οι Έλληνες Αυστραλίας θυμούνται τι είναι ο Καραγκιόζης. Αλλά αυτό το κράτος είναι η ελάχιστη πολιτική φωνή που μας έχει απομείνει. Με αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν πάμε καλά. Με αυτό μπορούμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο, κάτι που να μας αξίζει καλύτερα. Με αυτό. Αυτή είναι η πατρίδα. Το ποιος υπονομεύει αυτό? Όσοι λαιλατούν τον μόχθο του ελληνικού λαού και όσοι τον καταδικάζουν από το κακό να βαδίζει προς το χειρότερο. Γιατί η πατρίδα είναι ένα συμβόλαιο. Τις δίνεις τα πάντα. Μπορείς να δώσεις και τη ζωή σου μεθαύριο. Αλλά ταυτόχρονα και αυτή οφείλει κάτι να σου δώσει. Οφείλει να σου εξασφαλίσει την υγεία σου, μια πρόνοια για τα γερατιά σου, τη σύνταξή σου, τη μόρφωση των παιδιών σου και τη μόρφωση γενικότερα, τον πολιτισμό ολόγυρα. Έχουμε έναν κατάλογο το τι πρέπει να σου δίνει η πατρίδα. Όταν αυτά η πατρίδα στα δίνει όλο ένα και λιγότερο, τότε η ίδια η πολιτική η οποία μειώνει τα όσα η πατρίδα δίνει, πριονίζει τον πατριωτισμό. Πριονίζει τον πατριωτισμό. Τον πατριωτισμό που τονίζω τον έχουμε ανάγκη, διότι είναι αυτή η ανάγκη μας, ας πούμε. Χωρίς αυτό τι είμαστε? Θα είμαστε άνθρωποι χωρίς πρόσωπο, δηλαδή χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Ένα είδος προσφύγων υπό την προστασία της ύπαντης αρμοστίας του ΟΗΕ για τη διαχείριση των μη εχόντων πατρίδα.
10: Ξέρετε, στον 21ο αιώνα μου φαίνεται ότι το ελληνικό κράτος είναι σαν τις συνδρομές στο Netflix, όπου σου λέει πάρε για ένα μήνα δωρεάν και μετά θα πρέπει να πληρώσεις για να έχεις τα ίδια δικαιώματα και να βλέπεις ίδιες ταινίες με τα προηγούμενα. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος γίνεται ένα είδος εταιρείας πλέον και εμείς είμαστε υπάλληλοι που μπορεί στο τέλος να μας απολύσει κιόλας για να πάρει κάποιους υπάλληλους φθηνότερους. Ή ρομπότ, ή AI.
11: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή τελειώνει στην Ελλάδα μία πηγή εσόδων, είναι το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν πέσει με τα μούτρα για να πάρουν και το τελευταίο ευρώ από εκεί. Έχουμε πρωτοφανή φαινόμενα, ειδικά στην Κρήτη που είναι τα μεγάλα έργα που να γίνουν. Έχουμε στην πράξη επίταξη και κατάσχεση γης, απαλωτρίωση το λένε, αλλά στην ουσία είναι επίταξη γης. Περίπου με χειρότερες διαδικασίες από ό,τι ήταν στη γερμανική κατοχή. Ακριβώς για να δείξουν ότι έχουν ανεκτέλεστο έργο οι κατασκευαστικές εταιρείες, να βάλουν και μία μπουλντόζα δήθεν να δουλεύει και να συνεχίσουν να εισπράττουν σε βάρος του κόσμου. με ομούς τρόπους σε βάρος του κόσμου. Σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος του τουρισμού, σε βάρος της Κρήτης της ίδιας, σε βάρος αυτά τα πράγματα. Όταν έχουμε συμβούλια περιφερειακά, δημοτικά στην Κρήτη, ξέρετε ποιοι έρχονται και υπαγορεύουν όρους και πολιτικές και καταστάσεις και υπαγορεύουν τις αποφάσεις? Οι διευθύνοντες των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Άπαξ και έρθει ο εκπρόσωπος, μην πω ονόματα, μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας και μετέχει στο συμβούλιο, ο λόγος του είναι ιερός. Ό,τι πει θα γίνει. Ας είναι το πιο παράλογο, ας είναι το πιο τρελό. Το μόνο κριτήριό του είναι να έχει εισοδήματα η εταιρεία. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού. Είναι μια μορφή καπιταλισμού όπου έχει παραμεριστεί πια η πολιτική εξουσία. Απευθείας οι μεγάλοι μεγιστάνες, οι μεγάλοι εταιρείες κυβερνούν τον τόπο. Δηλαδή και όταν οι πολιτικοί, αν θέλετε, τολμούν να κάνουν κάτι περισσότερο, οι μεγιστάνες φροντίζουν να τους υπενθυμίσουν ότι τους έχουν στο τσεπάκι. Στην Ελλάδα το έχουν πει κιόλας, έτσι. Θα με συγχωρήσουν οι ακροατές σας, δεν ξέρω αν τα ελληνικά τους είναι, καταλαβαίνουν την ύβρη, αλλά γνωστός εφοπλιστής στην Ελλάδα δήλωσε στην τηλεόραση, σε συνέντευξη, όταν τον πίεσε λίγο δημοσιογράφος και χωρίς να τον πιέσει, ότι την πολιτική, τους πολιτικούς, τους έχω χεσμένους. Τόσο απλά. Στο εξωτερικό, άμα κουνηθούν λίγο οι πολιτικοί, υπάρχει αυτή η λίστα Epstein, οι ανάλογες λίστες, που τους υπενθυμίζουν ότι κοιτάξτε να δείτε, στα πάρτι μας έρχεστε, στα πάρτι μας εκτίθεστε, σας ξέρουμε, σας τροφοδοτήσαμε, σας διασκεδάσαμε, σας κάναμε, μας ανήκετε. Και μην κουνηθείτε, διότι έχουμε πράγματα και θάματα να βγάλουμε για σας. Κάπως έτσι. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο είναι ότι όταν κυκλοφόρησε η παρακολούθηση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, δεν έχουμε και μικρό, 62 άτομα είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, και τις ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων, όταν αποκαλύφθηκε ότι τα τηλέφωνα και επικοινωνίες της παρακολουθούνταν, έτσι, δεν έγινε κανένα μα κανένα σκάνδαλο. Και όταν η υπόθεση αυτή πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρακαλώ, ο εισαγγελέας πέφτει να τη βάλει στο σιρτάρι, στο αρχείο. Μην το εξετάσουμε. Γιατί προφανέστατα ισχυρότατα συμφέροντα, και μη μου πείτε κρατικά, διότι το κράτος παρακολουθείται, η κυβέρνηση και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι. Τώρα αν είναι κατασκοπία ή όχι, αν έχει μπλέξει και το Ισραήλ μέσα, τρέχα γύρευε. Αλλά το κράτος είναι μέσα. Λοιπόν, γιατί το ίδιο το κράτος, το οποίο έχει πληγεί, βάζει στο σιρτάρι αυτές τις υποθέσεις? Προφανώς διότι κάποιος το κρατάει πάρα πολύ δέσμιο στην υπόθεση αυτή.
10: Η αφορμή που ήθελα να σας καλέσω και να κάνουμε αυτόν τον διάλογο ήταν ότι εδώ και κάποιο καιρό αφαίρεσαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία της Τρίπολης. Πολλοί δεν ξέρουν ότι ο τάφος του Κολοκοτρώνη στην Αθήνα νομίζω ότι είναι κενοτάφιο και ότι τα οστά είναι στο άγαλμα. Ποιοι ακριβώς θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία και να δημιουργήσουν μια διαφορετική εναλλακτική ιστορία έτσι ώστε να αλλοιώσουν λίγο τις πλευρές? Ότι ξέρεις, είναι παρεξηγημένη η ιστορία. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η τουρκική, ας πούμε, κυβέρνηση που θέλει να έχουμε καλύτερες σχέσεις, αλλά οι πρώτοι που θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία, και αυτό είναι λίγο έτσι παράξενο, αλλά θεωρώ ότι είναι οι Γερμανοί που θέλουν να λιάνουν λίγο τις γωνίες.
11: Οι Γερμανοί έχουν ένα βασικό λόγο να θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία, ότι αν στα σοβαρά στεθούμε πάνω στην ιστορία, έχουν να πληρώσουν κάτι πολεμικές αποζημιώσεις για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ρημάξανε την Ελλάδα, εκτελέσαν κόσμο και κοσμάκι. Τα στοιχεία των εγκλημάτων τους συνεχώς έρχονται στο φως. Οι 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, για παράδειγμα, και συνέχεια. Και θα θέλανε να ξεχαστούν όλα αυτά, να ξεχαστεί η ιστορία. Να μην πληρώσουν κιόλας. Όχι ότι πρόκειται να πληρώσουν. Δεν το έχουν. Ούτε καν τους περνάει από το νου ότι θα πληρώσουν την εξαφανισμένη Ελλάδα.

0: κράτος που παραπέει. Μία πολιτική η οποία είναι έρμεο συμφερόντων, των λίγων ιδιωτικών συμφερόντων, οι οποίοι ανήκουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του διεθνούς καπιταλισμού. Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν εξυπηρετούν και δεν δουλεύουν στην ελληνική οικονομία. Για την παγκόσμια οικονομία δουλεύουν και πρωτίστως για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και ούτω καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, όταν αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα, με την έννοια ότι η πατρίδα το πολύ πολύ να στεγάσει τα γραφεία τους και να τους βοηθήσει στο ξέπλυμα χρήματος. Ξέρετε ότι οι εφοπλιστές φορολογούνται στην Ελλάδα, πώς το έλεγε εκείνος ο παλιός πρωθυπουργός, το ξαναλέει και τώρα που επανέρχεται ο Σωτήρας, εθελοντικά. Δηλαδή θα συγκινηθούν και θα δώσουν κάτι. Αυτή είναι η σχέση του ελληνικού καπιταλισμού με την Ελλάδα. Ότι θα συγκινηθεί και θα δώσει κάτι. Κανά παλιό πλοίο, ρε αδερφέ, που δεν χρειάζεστε, δώστε το στο πολεμικό ναυτικό. Τι να σας πω, κανά κτίριο στην Αθήνα που δεν το χρησιμοποιείτε πια, φτιάχτε το, μωρέ, δώστε το σε καμιά δημόσια υπηρεσία να έχει να ζήσει. Κάντε κάτι. Ελεημοσύνη. Ένα κράτος το οποίο ζει από ελεημοσύνη, δεν ζει δηλαδή, κάτι στηρίγματα πρόσκαιρα από την ελεημοσύνη των ισχυρών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κράτος, δεν είναι το κράτος που φτιάξε ο ελληνικός λαός. Δεν το έφτιαξε για να λειτουργεί έτσι. Δεν το έφτιαξε για να λειτουργεί έτσι. Αυτό πρέπει να ξεχαστεί. Κατ' επέκταση το 1821, η μεγάλη αυτή επανάσταση, πρέπει να την διακομωδήσουμε. Γιορτάσαμε τα 200 χρόνια πρόσφατα. Πρόσφατα, περνάει ο καιρός γρήγορα. Πιστεύω θα έχετε αντιληφθεί το πόσο διακομωδήθηκε. Με κάτι δρόμενα, με κάτι τέτοια, με εκείνα τα περίφημα, την περίφημη ύλη Ιππικού, με αυτά τα κακόμοιρα, τι να πω άλλο, άλογα, τα οποία επιπλέον δεν είχαν ξαναμετάξει παρέραση και κάνανε αυτά που κάνανε μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν,
1: Εμένα μου έχει μείνει ο Κάρολος που
0: λείπει.
1: αντί για
0: Ναι.
1: Μπουμπουλίνα είπε Μπουλουμπίνα.
0: Τι να, εντάξει. Αλλά σε πιάνει μια βαθιά θλίψη, μια βαθιά λύπηση βλέποντας αυτά. Και φυσικά την ιστορία την στέλνουμε όπως την μπάλα στις κερκίδες. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να σου πούνε, έλα βρε αδερφέ, τι θα μας πει η ιστορία. Η ιστορία θα μας πει επικίνδυνα πράγματα. Θα μας πει για την Επανάσταση του 21, θα μας πει για την Εθνική Αντίσταση, θα μας πει για λαϊκές εξουσίες, για τέτοια πράγματα. Αντίθετα, σου λένε οι μοντέρνοι ιστορικοί, μεταμοντέρνοι, ιστορία, έλα τώρα. Πού να ξέρουμε τι έγινε, τρέχα γύρευε. Η ιστορία μας λένε είναι αυτό που σήμερα νομίζουν οι άνθρωποι ότι έγινε. Κατά συνέπεια, αν τους πούμε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι και τους πούμε ότι τα πράγματα έγιναν όπως εμείς φανταζόμαστε και τους πείσουμε γι' αυτό μέσα από εκπομπές τηλεόρασης, μέσα από εφημερίδες, μέσα από βιβλία, μνήμης, γιατί δεν υπάρχει πια ιστορία, η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Λες και αυτό που μας συνδέει με το 21, με το 1821 είναι η μνήμη. Έχουμε πάει στα Δερβενάκια και θυμόμαστε τι έγινε εκεί. Δηλαδή ασυναρτησίες. Απλά και μόνο για να πεταχθεί η ιστορία του ελληνικού λαού στα σκουπίδια. Το άλλο, η δημόσια ιστορία. Τι θα πει δημόσια ιστορία. Θα πει η στρεβλωμένη ιστορία, η στρεβλωμένη αντίληψη της ιστορίας που αποκτάει ο κόσμος. Η κατοχή. Εθνική αντίσταση, τι είναι αυτό. Η κανονικότητα, μας λέει ένα πρόσφατο βιβλίο της κατοχής, ήταν η συνεργασία με τον κατακτητή. Αστειευόμαστε. Αστειευόμαστε στη χώρα που έδωσε το μεγαλύτερο κίνημα αντίσταση στον κατακτητή σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε χώρα που συναγωνίζεται σε θυσίες στη Σοβιετική Ένωση, ο δοσυλλογισμός κυρίαρχο φαινόμενο στην Ελλάδα της κατοχής. Σε άλλες εποχές θα έχει ανοίξει γίνα των καταπίητων εν λόγω. Σήμερα το βιβλίο του είναι bestseller στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο που λέει αυτές τις κουταμάρες και που λέει ότι στην ουσία η κατοχή ήταν ελληνική. Διότι κατά αυτόν τον συγγραφέα η Ελλάδα εισέβαλε το 1941 στην Ελλάδα και την κατέλαβε. Μην ενοχλήσουμε Γερμανούς, μην ενοχλήσουμε τους ξένους που μας ταΐζουν, κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε το μίσος για την ιστορία και η στρέβλωση της ιστορίας από πού πηγάζει. Πηγάζει από όλα τα προηγούμενα. Άμα είσαι αδύναμος και γενικά από το κακό πας στο χειρότερο, η ιστορία μπορεί να σου πει το εξής απλό. Ότι δεν σου αξίζει αυτή η μοίρα. Ότι έχεις κάνει πράγματα και θάματα στο παρελθόν. Ότι έχεις διεκδικήσει τη δική σου ζωή και καλύτερη ζωή. Μια τέτοια ιστορία δεν τη θέλουνε. Δεν τη θέλουνε διότι δίνει πολύ κακό. Είναι, τι να σας πω, είναι πιο εκρηκτική και από το να διαβάζει κανείς το κεφάλαιο του Μάρξ. Είναι πιο εκρηκτική. Γι' αυτό και πολεμιέται με χίλιους δυο τρόπους. Προσέξτε, οι πιο επικίνδυνοι τρόποι είναι οι δήθεν προοδευτικοί και οι δήθεν έτσι, καινοτόμοι. Είναι οι πιο υπουργοί τρόποι.

0: Και φυσικά ο καημένος ο Κολοκοτρώνης, αχ, το σύνηθες είναι με ποιον τσακώθηκε, πώς του φερθήκαν άδικα, πώς ο ίδιος φέρθηκε άδικα, πώς την έβγαζε, είχε φιλενάδες, δεν είχε φιλενάδες, με ποια παρουσιάστρια της τηλεόρασης το βρήκανε ή κάτι τέτοια, γιατί λένε για αρθλούμπες, έτσι. Λοιπόν, μέχρι εκεί ο Κολοκοτρώνης. Ότι ο Κολοκοτρώνης ηγήθηκε επαναστατικών στρατευμάτων, τι είναι αυτά καλέ, άγαλμα.
1: Ο ιστορικός αναχρονισμός που βλέπουμε πάρα πολύ από διάφορους ιστορικούς και διάφορους οι οποίοι λόγω και των κοινωνικών δικτύων έχουν βγει και το παίζουν ιστορικοί, μπορεί να έχουν κάποια αξία. Okay. Θεωρείτε ότι αυτός ο ιστορικός αναχρονισμός έχει δημιουργήσει μια διαστρεβλωμένη εικόνα της ιστορίας με αποτέλεσμα στο τέλος από τον πολύ κορεσμό που γίνεται από τα σύγχρονα μέσα ο σύγχρονος άνθρωπος να μην θέλει άλλο την ιστορία και για την ακρίβεια, να μην καταλαβαίνει το πραγματικό από το μυθολογικό και στο τέλος να μην τον ενδιαφέρει και τι είναι πραγματικότητα.
0: Μα δεν συμβαίνει μόνο στην ιστορία αυτό. Συμβαίνει σε οτιδήποτε. Συμβαίνει σε οτιδήποτε. Δηλαδή, τι να σα πω, στα πάντα είναι η μεταφυσική. Η μεταφυσική, η οποία, αν θέλετε, πνίγει τη λογική, τον ορθό λόγο, τον πνίγει μέσα σε ένα πλήθος πληροφοριών. Δεν έχουμε γνώση. Έχουμε ατελείωτη παρέλαση πληροφοριών. Οι οποίες πληροφορίες από τον δότη των πληροφοριών διαμορφώνονται κατάλληλα. Συνήθως είναι πληροφορίες οι οποίες άπτονται του επουσιώδους, του ασήμαντου. Ανοίξτε ένα site από τα κλασικά, από τα επίσημα site πληροφοριών ελληνικό. Μην πω ονόματα τώρα, έτσι. Ποιο. Στην αρχή έχει τις μεγάλες ειδήσεις, τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν, το έτσι, το αλλιώς, η δημοσκόπηση η οποία έχει υποκαταστήσει, σιγά σιγά έχει υποκαταστήσει και τις εκλογές. Δηλαδή, το αν νομίμως μας κυβερνά αυτό που μας κυβερνά, το βλέπουμε από τη δημοσκόπηση, δεν το βλέπουμε από το αποτέλεσμα εκλογικών αναμετρήσεων, και ούτω καθεξής. Και αμέσως μετά πάμε κάτι αθλητικά, κάτι το ένα και το άλλο, και αμέσως μετά πάμε, και εκεί είναι όγκος πληροφοριών, κυκαιώνας. Με ποιον τα φτιάξε η μία, με ποιον τα φτιάξε η άλλη, με ποιον χώρισε η μία, με ποιον χώρισε η άλλη. Βάλτε και καμιά πριγκίπισσα της Αγγλίας μέσα, βάλτε και κανέναν τραγουδιστή διάσημο, βάλτε και κανέναν έτσι, βάλτε και κανέναν αλλιώς. Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, κουτσομπολιό. Συνέχεια διαβάζω πω, λέει, συγκλονίστηκε η τάδε, τι ήταν, αηδός, τραγουδίστρια, παρουσιάστρια, δεν ξέρω και τι, διότι πέθανε η γιαγιά της. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, ξέρετε, υπάρχει ένα όριο ζωής και αργά ή γρήγορα πεθαίνουν. Δεν κατάλαβα γιατί να γίνει πρώτη είδηση ότι συγκλονίστηκε η εγγονή από το θάνατο της γιαγιάς. Παπ, είναι είδηση ισότιμη, όπως παρουσιάζεται, με το γεγονός ότι πέσανε 18 πύραυλοι στη Μέση Ανατολή και παραπάνω. Λοιπόν, πνίγεται ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον ωκεανό πληροφοριών, αισθάνεται μάλιστα ότι είναι και βαθιά πληροφορημένος, ότι είναι κλπ. Και καταλύεται η έννοια παιδεία. Δηλαδή δεν μπορεί να χωρίσει δυο γαϊδουριών άχυρα. Δεν μπορεί να ιεραρχήσει την πληροφορία. Με λίγα λόγια, ο εγκέφαλός του γίνεται ένα είδος χυλού, έτσι. Είναι η ανοιχτή πόρτα προς την αποβλάκωση. Είναι ενσυνείδητη προσπάθεια αποβλάκωσης του λαού. Θα αποτύχει. Θα αποτύχει διότι ο λαός πρέπει και να φάει κιόλας. Και όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και κάθε μήνα τα πράγματα τα βρίσκει 5% ακριβότερα, έτσι. Δηλαδή έχουμε φτάσει πια, τι να σας πω, το ελληνικό τυρί να πουλιέται 20 ευρώ και πάνω και το τυρί Γαλλίας ή Ιταλίας, έτσι, να πουλιέται 10 ευρώ το κιλό. Δηλαδή πια διαλύεται η οικονομία μας σ' όφελος των, έτσι. Και ο κόσμος πηγαίνει, τι να σας πω, πηγαίνει μάλιστα οι αλυσίδες έχουν γίνει και ξένης ιδιοκτησίας και αγοράζει σκουπίδια ευρωπαϊκά εκεί που η Ελλάδα ήταν φημισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της και του φαγητού της. Λοιπόν, αυτό το βλέπει ο κόσμος. Το αισθάνεται ο κόσμος. Βλέπει το ψωμί το τριπλοκατεψυγμένο που ενίοτε μας έρχεται από το εξωτερικό, παρακαλώ το ψωμί, και αγανακτεί. Δεν πάει να του λένε τελικά η κοιλιά του και το στομάχι του θα του δείξουν πώς γράφεται η ιστορία του πολυκόσμου. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε σε σημεία καμπής και έκρηξης, μέχρι τότε είναι αυτός η ενσυνείδητη καλλιέργεια χυλού δήθεν πληροφορίας στη θέση της γνώσης και της παιδείας. Γιατί η γνώση και η παιδεία μπορούν να τροφοδοτήσουν την πολιτική σκέψη και την πολιτική αντίληψη. Η πληροφορία δεν σου δίνει τέτοια στοιχεία.
1: Θέλω να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο δίπτυχο Ελλάδα-Τουρκία, διότι πολλοί το βλέπουν έτσι. Εγώ το βλέπω μόνο Ελλάδα, δεν βλέπω μόνο Τουρκία ή Ελλάδα-Τουρκία. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα αυτό των σύγχρονων ανθρώπων που έτσι διαβάζουν τα γεγονότα. Στο βιβλίο σας, Ανεπιθύμητοι Συμπατριώτες, καταγράψατε τη δημογραφική μηχανική και των δύο πλευρών. Όταν σήμερα η Άγκυρα μιλάει για κατεπιεσμένους Τούρκους της Θράκης, πόσο από αυτό είναι ιστορική αλήθεια και πόσο διπλωματικό εργαλείο?
0: Όταν οι Οθωμανικοί, χρησιμοποιώ τους όρους συνθήκης της Λοζάνης, η Οθωμανική μειονότητα της Θράκης γίνεται εργαλείο μόχλευσης στα χέρια της τουρκικής πολιτικής, αυτό προφανώς, έτσι, στηρίζεται στην ιστορία. Υπάρχει ένα παράξενο στην ιστορία όταν οι πληθυσμοί και τα σύνορα χαράχτηκαν. Οι πληθυσμοί μοιράστηκαν και τα σύνορα χαράχτηκαν. Η μάζα του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης κατοικούσε στην Ανατολική Θράκη, από τα προάστια της Κωνσταντινούπολης μέχρι τις μεγάλες πόλεις λιμάνια στον Εύξεινο Πόντο, μέχρι εκείνες τις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά, οι οποίες ήταν ελληνικές πόλεις και χωριά. Αντίθετα, η Δυτική Θράκη, την οποία σήμερα είναι ελληνικό έδαφος, η πλειοψηφία εκεί του πληθυσμού ήταν μουσουλμανική. Έγινε η ανταλλαγή του πληθυσμού και συνέβη το εξής παράδοξο. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης δεν μπόρεσαν να εγκατασταθούν στη Δυτική Θράκη, διότι εκεί παρέμεινε με προσοχή το στάτους κβο το παλιό, δηλαδή οι Οθωμανοί κρατούσαν σημαντική θέση και διασκορπίστηκαν παντού. Και έτσι δόθηκε ελάχιστη προσοχή στην ανάπτυξη της Δυτικής Θράκης, ήταν και το ελληνικό κράτος σε αυτή τη μορφή, δηλαδή το ελληνικό κράτος είχε καταστολή, καταστολή, καταστολή, καταστολή. Δηλαδή προσπάθησαν με αστυνομική καταστολή και αστυνομικά μέτρα να περιορίσουν την Οθωμανική μειονότητα. Στην Κωνσταντινούπολη χρειάστηκε ναι μεν να κάνουν μερικές ακραίες ενέργειες, 1955 το πογκρόμι, καταστροφή των ελληνικών περιουσιών και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά εξαφανίστηκε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μέσα από διαδοχικά οικονομικά μέτρα. Διαδοχικά οικονομικά μέτρα μέσα από τον ανταγωνισμό με τον ενισχυμένο και υποβασταζόμενο από το τουρκικό κράτος, τουρκικό καπιταλισμό. Εμείς στη Θράκη τη δική μας, το δικό μας κομμάτι της Θράκης, επιμείναμε στην καταστολή. Η καταστολή δεν διώχνει ανθρώπους. Και φτάσαμε στο εξής σημείο, γιατί σήμερα είναι εύκολο να μοχλεύσει αυτές τις καταστάσεις. Διότι οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί, μουσουλμανικού θρησκεύματος, η μεγάλη πόλη στην οποία θα πάνε να σπουδάσουν, θα πάνε να εργαστούν, θα πάνε να φτιάξουν επιχειρήσεις, θα πάνε να φτιάξουν σχέσεις, θα φέρουν και θα πάρουν κεφάλαια και ούτω καθεξής, είναι η Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη ακτινοβολεί στην περιοχή αυτή, όχι η κατά κακόμοιρη Θεσσαλονίκη, τις οποίες όλα τα σχέδια ανάπτυξης έχουν πάει κατά διαόλου. Αυτό είναι το τελικό. Δηλαδή, εάν σήμερα χρησιμοποιείται και με την πλέον την αποδοχή των εκεί μουσουλμάνων, Ελλήνων μουσουλμάνων, έτσι, Ελλήνων μουσουλμάνων, εάν βλέπουν πια προς την Ανατολή και όχι προς τη Δύση, είναι το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη 17-18 εκατομμυρίων κατοίκων, πλούσια, ότι οι ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά έχουν γίνει πελώριες βιομηχανίες που φτιάχνουν τα πάντα, υψηλής τεχνολογίας μάλιστα, είναι η εξάπλωση της βιομηχανικής ζώνης της Προύσας προς τις παραλίες, γιατί έχουν ανάγκη από πρώτες ύλες. Είναι σαφές ότι ο προσανατολισμός πηγαίνει προς τα εκεί. Ο άνθρωπος δεν βλέπει προς τη φτώχεια, προς τον πλούτο βλέπει. Θέλει να προκόψει. Λοιπόν, όταν έχεις αυτή την ακτινοβολία μιας μεγάλης πόλης, η Ελλάδα τι έχει να αντιτάξει αυτό? Και φυσικά έχουμε να δούμε και χειρότερα σε αυτό. Λέω ευτυχώς που η πολιτική η τουρκική είναι αντιφατική. Δηλαδή εμπεριέχει την επιθετικότητα, αλλά εμπεριέχει και την αυτοσυγκράτηση. Η ΔΕΜΗ θα μπορούσε να χορέψει πυρουέτες με βάση την κατάσταση στη Θράκη και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Παρατηρώ ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει ολοκληρωθεί και δυστυχώς δεν έχουμε κάνει ειρήνη με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε δημιουργήσει μια προσωπικότητα να λέμε αυτοί είμαστε. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέμε νεοελληνισμός. Πρέπει να ξαναδούμε τις ρίζες μας, την ιστορία μας και να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα που να βάζει όλα τα πράγματα τα οποία συνήθως δεν λέμε για διαφορετικούς λόγους.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το ελληνικό κράτος έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς έχει ολοκληρωθεί στη βάση ενός σκληρού, εμφυλίου, ταξικού πολέμου. Είναι οι νικητές ενός πολέμου που ευνόησε οι νικητές. Ήτανε οι δοσύλλογοι, η οικονομική ολιγαρχία, αν θέλετε αυτό το, οι παλιοί άρχοντες, μπέιδες και τέτοια κλπ. Αυτοί κέρδισαν τον πόλεμο. Και φτιάξανε το κράτος κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Με σκληρότατη καταστολή μέχρι το 1974, με σαφώς αντιλαϊκό χαρακτήρα μετά το 1974 ως σήμερα. Δείτε πώς συμπεριφέρονται, τι να σας πω, στα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι φορολογικές αρχές, και δείτε πώς συμπεριφέρονται στο φτωχό μισθωτό. Η μισθωτή εργασία πληρώνει φόρους. Από το μεροκάματο βγαίνουν οι φόροι. Δεν βγαίνουν από τη φορολογία των πλουσίων. Έτσι, κράτος υπάρχει, αλλά είναι ταξικό όπως το διαμόρφωσε ο εμφύλιος πόλεμος. Από εκεί και πέρα μπορούν να πολεμηθούν αυτά με παιδεία. Ξέρετε, η Ρωσία είχε μια ισχυρότατη πνευματική κίνηση πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι ο Τσέχοφ, κάτι ο Τολστόι, κάτι όλα τα μεγάλα ονόματα αυτά, οι μουσουργοί, οι φιλόσοφοι, οι λογοτέχνες, οι ποιητές, μια τεράστια πνευματική δύναμη και ισχύς. Δεν έδωσε πνευματική ισχύς την Επανάσταση και την αλλαγή του τοπίου, την έδωσε οι ανάγκες των πολλών, οι ανάγκες των ανθρώπων. Ή το γεγονός ότι οι άνθρωποι σπρώχτηκαν στα όρια της ζωής τους. Ήτανε ασύνδετο το ένα από το άλλο? Όχι, δεν ήταν ασύνδετα. Για να φτάσουμε σε μια αλλαγή πρέπει να υπάρχει σχέδιο, πρέπει να υπάρχει μπούσουλα, πρέπει να υπάρχει όραμα. Το όραμα αυτό θα το δημιουργήσει η πνευματική κίνηση. Η πνευματική κίνηση, οι διανοούμενοι που τόσο τους περιφρονούν. Όχι οι μισθωτοί διανοούμενοι, οι μισθωτοί από τα ιδρύματα, γιατί έχουμε γίνει και τέτοιο. Έτσι βλέπετε, τέχνη, θέατρο, τις τέχνες, τις βιβλιοθήκες παρακαλώ, όλα τα καλλιτεχνικά και πνευματικά, τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες του ελληνικού κράτους, τα έχουν αналάβει ιδρύματα με ονόματα εφοπλιστών ή πλουσίων, ιδιωτικού δικαίου παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι την πνευματική ζωή την ελέγχει ο μεγάλος πλούτος, όπως και το κράτος. Και δώσ' του μεγαλοπρεπείς παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής εκεί στο Φάληρο της Αθήνας. Όχι λαϊκές παραστάσεις. Ο λαός αντιστέκεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς κρατιέται αυτή η λαϊκή τέχνη. Πώς κρατιέται η λαϊκή τέχνη. Πόσο ο Θοδωράκης συγκινεί ακόμη. Πόσο ο Χατζηδάκης τραγουδιέται. Πώς, τι να σας πω, ο Μικρούτσικος γνώρισε αποθέωση λίγο πριν πεθάνει για την τέχνη του. Αυτό είναι αντίσταση. Αυτό είναι αντίσταση. Και βοηθάει στο να καταλάβει ο λαός ότι μπορεί πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει από εκείνα τα οποία του επιτρέπουν να κάνει σήμερα.
1: Αφελής ερώτηση, να σας πω την αλήθεια. Πώς μπορεί στην Ελλάδα ο κόσμος να αντιδράσει, δεν θα έλεγα επαναστατήσει γιατί είναι λίγο πολύ extreme αυτό, να αντιδράσει όταν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα ένδυας, παινίας, αφού όπως ξέρουμε και στη Γαλλική Επανάσταση η μεσαία τάξη έκανε την Επανάσταση. Ξέρετε, το να είσαι στη φτώχεια δεν σε κάνει να αντιδράσει. Περισσότερο είναι κατάντια και το βλέπουμε σε άλλες χώρες.
0: Έχετε δίκιο εν μέρη. Κοιτάξτε, η Γαλλική Επανάσταση είχε τις μάζες των πεινασμένων, αλλά είχε και το Σεντ-Αντουάν που ήταν το βιοτεχνικό προάστιο του Παρισιού. Το βιοτεχνικό. Δεν ήταν τελείως αμόρφωτοι. Ξέραν να διαβάζουν. Δηλαδή, όταν ερχόταν η παραγγελία ότι θέλω τάδε, τάδε, τάδε, αυτό πρέπει να διαβάσει την παραγγελία. Έτσι. Και όταν πρέπει να πουλήσει και να κάνει λογαριασμού για να βγάλει κέρδο κλπ. Κλπ. Πρέπει να το διαβάσει αυτό. Το σένα του αν ήταν το. Οι φτωχοί και οι πεινασμένοι των προαστίων ακολουθήσανε. Στη Ρωσική Επανάσταση, στην Πετρούπολη, μετά Λένιγκραντ κλπ. Κλπ. Οι μάζες που κάνουν την Επανάσταση ήταν οι γυναίκες που δουλεύανε στα εργοστάσια βαμβακιού, δηλαδή πυρομαχικών, γιατί η βαβακοπυρίτιδα ήταν το κύριο εκρηκτικό της εποχής. Εάν δεν υπήρχαν οι τυπογράφοι, οι μηχανουργοί, δηλαδή άνθρωποι που ξέρανε να διαβάζουν, τυπογράφοι ξέρουν να διαβάζουν, έτσι, βάζει τα γράμματα έτσι. Οι μηχανουργοί που ξέρουν να διαβάζουν σχέδιο και ξέρουν να κάνουν σχέδιο. Δεν μπορεί να του πει βάλε το κύλινδρο εκεί και το έμβολο αλλού. Το σχέδιο λέει έτσι για να δουλέψει η μηχανή. Αυτό συνδέεται. Αυτό συνδέεται. Στις σημερινές κοινωνίες πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να οργανώσουν τον κόσμο. Αναγκαίο είναι αυτό. Για να υπάρξουν προϊόντα, να υπάρξουν αγαθά, να υπάρχουν κτίρια τα οποία στέκουν, γέφυρες οι οποίες δεν θα γκρεμιστούν με το πρώτο πέρασμα φτερού. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Και ο απλός κόσμος, ο οποίος λίγο είναι σταστισμένος, ο οποίος χονδρικά όμως ξέρει περισσότερα γράμματα από ό,τι ξέρανε το 1821. Έτσι. Έστω και αν δεν μπορεί να γράψει τρεις λέξεις ορθογραφημένες. Το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, εγώ έχω την παλιά συνταγή από το παρελθόν όμως, έτσι. Οργάνωση και αγώνας. Τώρα, το μέλλον. Πώς στο μέλλον θα γίνουν αυτά, δεν είμαι προφήτης, δεν ξέρω. Πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω. Κάθε εποχή μας δίνει. Αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει ο κόσμος, μερικές φορές μας εκπλήσει, διότι κανείς, όση ιστορία και να ξέρει, όση πολιτική και να έχει εμπειρία, ας πούμε, κλπ., πάντα εκπλήσεται από αυτά που το αύριο φαίνει μπροστά του. Εκπλήσεται, δεν είναι απλό, δεν μπορεί να το μαντέψει. Μπορεί συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είναι στην Κρήτη, να το ψυχανεμιστείς. Να το ψυχανεμιστείς, δεν ξέρω αν είναι κατανοητή λέξη,
1: Ναι.
0: αλλά δεν μπορεί να το μαντέψεις. Ναι.
1: Τελικά, ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός της Ελλάδας και ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού?
0: Να έλεγα ο εαυτός της, πολύ κοινή φράση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία της. Το γεγονός ότι υπάρχουν, ότι οι ισχυροί του πλούτου έχουν συμφέροντα δεμένα περισσότερο με ξένους παρά με την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι άλλοι ισχυροί του πρώτου έχουν μάθει να ζουν με επιδοτήσεις από το εξωτερικό και με λαϊλασία του ελληνικού λαού. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η πηγή του κακού για το τι συμβαίνει στον τόπο. Και οι οποίοι βάζουν στα δικά τους καλούπια κάθε ιδέα για ανάπτυξη, κάθε ιδέα για ευημερία, κάθε ιδέα για πρόοδο στη χώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η πρόοδος των πολλών, είναι τα κέρδη των λίγων. Και με βάση αυτό κυβερνάνε. Και καθώς έχουν τις κυβερνήσεις στο τσεπάκι τους, όλες τις κυβερνήσεις, αριστερές, δεξιές, κεντρώες, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι πρόβλημα. Και θεσμικό. Φυσικά δεν είναι δημοκρατία, έτσι. Φυσικά η δημοκρατία είναι κατόνομα. Δεν λειτουργεί. Και φυσικά όταν τα συμφέροντα των λίγων είναι αυτά που κάνουν αρχούν τα συμφέροντα των πολλών, το φαντάζεστε ότι ό,τι και αν έρχεται δεν είναι καλό για τους πολλούς. Αυτό.
1: Κύριε Μαργαρίτη, ποιο είναι το γεγονός ή περίοδος ή το πρόσωπο της σύγχρονης ιστορίας που σας δίνει ακόμα ελπίδα ότι ο πόλεμος μνήμης Ελλάδας-Τουρκίας μπορεί να τελειώσει, όχι αύριο, αλλά κάποτε?
0: Τι να σας πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος. Για ευνόητους λόγους δεν θέλουμε να λέμε πολέμους, εκείνους τους πολέμους τους οποίους χάσαμε. Ας πούμε πρόσφατα, το 1974. Στην Τουρκία έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία ιστορίας για τα στρατιωτικά, τα πολιτικά, τα έτσι κλπ. Κλπ. Πάνω σε αυτό τον πόλεμο. Ξέρουμε από τουρκικές πηγές πώς έγινε η εισβολή, η κατοχή, η κατάληψη της Κύπρου. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το παραμύθι με τους φακέλους της Κύπρου, με το έτσι, με το άλλο, με τα χαρτιά της Κύπρου, με το έτσι και το άλλο. Δεν έχουμε ούτε μία αφήγηση με αρχή και τέλος για το τι έγινε στην Κύπρο. Μία αφήγηση. Στην Τουρκία έχει βιβλιογραφία μεγάλη. Για το 1821, να πάω μακριά. Η τουρκική ιστοριογραφία ολοένα και περισσότερο παράγει έργο. Αξιοποιούν τα αρχεία, τα αυτοκρατορικά στην Κωνσταντινούπολη και ούτω καθεξής. Για το 1919-1922, εκείνο που μαθαίνουμε, πέρα από τις αφηγήσεις ένθε και ένθεν, ξέρετε, η ελληνική ιστοριογραφία στο 19-22 έχει μείνει στο ποιος ήταν ο προδότης. Δηλαδή στο ερώτημα αν καλώς έγινε η δίκη των 6 ή κακώς έγινε η δίκη των 6. Ωραία, και λοιπόν έγινε κακώς. Τι αλλάζει στην ιστορία? Αλλάζει τη συντριβή του ελληνικού στρατού? Τι αλλάζει? Τίποτα. Δεν είναι ιστορία αυτό. Αυτό είναι υπόθεση αναψηλάφιση δίκη στα δικαστήρια. Δεν αφορά ούτε ιστορικού, ούτε κοινωνία, ούτε τίποτα, ούτε κανένα. Με αυτό ασχολούμαστε. Οι Τούρκοι αντίθετα μελετούν σε βάθος. Τα βιβλία του πια αρχίζουν και γίνονται ποιοτικά, εντυπωσιακά. Σε λίγο θα μαθαίνουμε ιστορία. Το κάνω κι εγώ. Συγγράφω τώρα μια ιστορία, προσπαθώ δηλαδή στη σύνταξη, για τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1922. Ολοένα και περισσότερο εξαρτώμαι από τουρκικές πηγές. Διότι οι ελληνικές δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ απλά. Και συγγνώμη, αλλά αυτά τα οποία γράφονται με βάση το ποιος είναι προδότης, ποιος δεν είναι προδότης, το ποιος είναι χαζός, το ποιος είναι έξυπνος και ούτω καθεξής, είναι απλώς βλακίες. Μπαρούφες. Έτσι. Διότι στον πόλεμο δεν έχεις να κάνεις με έξυπνους και χαζούς. Έχεις να κάνεις με αριθμούς, μεγέθη και ούτω καθεξής. Κανείς δεν κάθισε να μας εξηγήσει γιατί το 1922 το 1 τρίτον του δυναμικού του ελληνικού στρατού είναι λιποτάκτες και το άλλο 1 τρίτον είναι ανυπότακτοι. Γιατί ο ελληνικός στρατός δεν εκενώνει από τις προκυμαίες της Σμύρνης και φεύγει στο Τζεσμέ, αφήνοντας όλο το υλικό του πίσω στα στρατεύματα του Κεμάλ. Πάρα πολύ απλά, γιατί η Σμύρνη κυριαρχείται από τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες. Πολύ πριν μπουν τα τουρκικά στρατεύματα σε αυτήν. Και φυσικά ο ελληνικός στρατός δεν πλησιάζει, γιατί εκεί η κατάσταση είναι κατάσταση αναρχίας. Έρχονται τα πλοία με υλικά και ενισχύσεις και καταλαμβάνονται από τους λιποτάκτες. Τέτοιες σκηνές η ελληνική ιστορία δεν θέλει να τις ξέρει. Και βασιζόμαστε σε ξένες πηγές. Λοιπόν, βλέπετε ότι μας έχουν κάνει να μην θέλουμε να δούμε το παρελθόν μας. Δηλαδή, να μην θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Γιατί ο καθρέφτης μπορεί να μας βγάλει την κακή εικόνα του σήμερα, αλλά μπορεί να μας δείξει και μια καλύτερη εικόνα από το χθες, να μας δώσει μαθήματα. Μισούν τον καθρέφτη, άρα μισούν την ιστορία. Όχι όποιοι, αυτοί που κοινωνικά, αυτό είναι το σπουδαιότερο, κυβερνούν. Αυτή η άρχουσα τάξη ελληνική. Με τις τσέπες της, τις τράπεζές της, τα συμφέροντά της, τα πλοία της αλλού, εκτός συνόρων, μη ελληνικά, στο διεθνή καπιταλισμό δοσμένα.
1: Αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδος θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί μέσω της ιστορίας ή γενικά πώς μπορεί να λυθεί αυτό το υπαρξιακό θέμα που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάποια λύση?
0: Η ιστορία είναι εργαστήριο της πολιτικής, αλλά η ιστορία δεν κάνει πολιτική. Η ιστορία δίνει τα στοιχεία για να σκεφτούμε πολιτικά. Άρα μην ελπίζετε πολύ στην ιστορία. Αν υπάρχει λύση, δεν ξέρω. Προσωπικά κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρχει λύση. Γνωρίζετε ότι είμαι ένας στρατευμένος, έτσι, διανοούμενος, ο οποίος μιλάει δημόσια, ο οποίος εκθέτει προτάσεις και ιδέες δημόσια, ο οποίος δεν, σε τέτοια εποχή που ζούμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει ότι είναι κομμουνιστής, και ότι παλεύω για την αλλαγή του κόσμου. Και πιστεύω ότι θα είναι και αλλαγή της Ελλάδας και αλλαγή της μοίρας του ελληνικού λαού. Αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό κάνω. Τώρα, το αν θα φέρει αποτελέσματα αυτό, τι να σας πω, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Που θα έλεγε και ο Ζαραλίκος, εγώ υπάλληλος είμαι. Υπηρετώ την ιστορία. Το τι ιστορία, ιδεολογία, αυτές οι ιδέες μπορεί να δώσουν στη χώρα, να προσφέρουν και να κάνουν και τέτοια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι του αύριο. Και το αύριο κανείς μας δεν το ξέρει.
1: Επειδή το είπατε κι
0: Το
1: εσείς ο
0: ξέρουμε.
1: ίδιος, αυτό δεν ήταν μέσα στις ερωτήσεις, αλλά με κάνετε να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα. Η αριστερά αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται? Πού είναι η
0: Α,
1: αριστερά?
0: στον αστερισμό του Σωτήρα. Αυτό είναι εύκολο. Στον αστερισμό του Σωτήρα. Δηλαδή, έτσι, όλο αυτό το κλίμα έχει διαμορφώσει ένα είδος που αυτονομάζεται αριστερά, η οποία, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, περιμένει κάποιον να κατέβει από τον ουρανό και να τη σώσει. Δηλαδή, περιμένει δευτέρα παρουσία. Αν φτάσουμε στο σημείο να περιμένουμε δευτέρα παρουσία για να σωθούμε, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, παλιές δοκιμασμένες συνταγές, παλιοί πρωθυπουργοί, παλιό τέτοιο, επανεμφανίζονται στο προσκήνιο. Άνθρωποι οι οποίοι γίνανε γνωστοί από την τηλεόραση επίσης θα μας σώσουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τη αλληλογραφία του Ιησού και την κατέχουν και στα χέρια τους επίσης προτείνονται να μας σώσουν. Άνθρωποι παράξενοι οι οποίοι μας ήρθαν από τις ΗΠΑ προτίθενται να μας σώσουν. Όλοι θα μας σώσουν ερήμην των Ελλήνων, ερήμην του ελληνικού λαού. Ως σωτήρες. Δεν ξέρω αν δούλεψε στην Παλαιστίνη τον παλιό καιρό εκεί, γύρω στη Ρωμαϊκή εποχή, εκεί στον καιρό του Αυγούστου. Από ό,τι ξέρω από την ιστορία δεν πολύ δούλεψε. Δούλεψε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δούλεψε αλλού, αλλά όχι στην ίδια την Ιουδαία. Σε εμά δεν ξέρω. Οι σωτήρες είναι αμφίβολο αν θα μας σώσουν. Άρα στον κόσμο, στους Έλληνες από παντοχού γης, απομένει το βαρύ έργο. Μόνο οι ίδιοι μπορούν να σώσουν τη μοίρα του τόπου και τη μοίρα τη δική του.
1: Εγώ θα το αφήσω έτσι για να υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι ένα πλασίμπο.
0: Βοηθήστε με, τι είναι το πλασίμπο?
1: Πλασίμπο είναι όταν είναι ιατρικός όρος, όταν δίνεις κάποιον σε ένα αντίδοτο που δεν είναι αντίδοτο ακριβώς, απλώς λόγω της θέλησής του να γιατρευτεί αυτό γιατρεύεται.
0: Τι να σας πω, ιατρική γνωρίζω ελάχιστα. Αυτογιατρεύεται. Δεν ξέρω, ίσως. Τι να σας πω. Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Με λίγα λόγια, θέλει μια αυθυποβολή ο κόσμος και ίσως ο σωτήρας
0: Όχι,
1: που.
0: όχι, όχι, όχι, δεν είναι χαλός ο κόσμος, ξέρει τα συμφέροντά του. Ξέρει ότι θα φτάσει κάποια στιγμή, συσχετισμοί, πράγματα κλπ. Που θα μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που κάνει σήμερα. Τότε θα το κάνει. Μην περιφρονούμε την ιστορική συγκυρία, αυτό που η πραγματικότητα μας φέρνει κάθε μέρα μπροστά. Είναι μια εποχή τώρα που είμαστε, όχι μωρέ, και αυτό το δάνειο πώς θα το πληρώσω. Έτσι. Η αγωνία μας είναι πώς θα πληρώσουμε το δάνειο, πώς θα κάνουμε, πώς θα δείξουμε, πώς θα πάμε σούπερ μάρκετ και θα βγούμε με φαΐ και όχι με κάτι τέτοια. Θα έρθει ο καιρός που. Μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μου για το ΕΑΜΑ και δείχνει ότι πριν υπάρξει το ΕΑΜ, πριν υπάρξει όλη αυτή η κινητοποίηση τεράστια του ελληνικού λαού ενάντια στους κατακτητές, ενάντια στην κατάσταση, στην πείνα που υπήρξε, γίνανε πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Και για να είναι παρατηρητή, θα ήταν φρικτά πράγματα. Φρικτά πράγματα. Χειμώνα 41-42 πήγαινε μια γιαγιά να μαζέψει τρία χορτάρια στα βουνά δίπλα στα χωράφια δίπλα την Αθήνα για φάει, μέχρι να φτάσει σπίτι της την είχαν ληστέψει 15 φορές τα χορτάρια. Ζούγκλα, ζούγκλα. Για να πεθάνανε οι φυματικοί, πεθάνανε οι ξέμπαρκοι, πεθάνανε οι πρόσφυγες, πεθάνε κόσμος και κοσμάκης, πεθάνανε και από το φτωχοί, προσφυγικές συνοικίες, χαμός. Το ποτήρι άδειασε μέχρι τον πάτο. Και τότε άρχισε να. Ότι δεν πάει άλλο. Αυτό το δεν πάει άλλο. Το μαγικό δεν πάει άλλο. Πότε είναι η στιγμή να το πει αυτό ο κόσμος? Άγνωστο.
1: Εγώ θα τελειώσω με μια φράση από μια ταινία που λέει ότι δεν ξέρω πώς θα τελειώσει όλο αυτό, αλλά ξέρω πώς θα αρχίσει. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, καλή φράση είναι αυτή. Αν και συγγνώμη, ούτε πώς θα αρχίσει δεν ξέρω. Ναι. Αυτά.
1: Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Μας δώσατε κάτι που σπάνια ακούγεται σε με μια τέτοια καθαρότητα, την ιστορία ως εργαλείο και όχι ως διακόσμηση. Φίλοι μου, αν κρατήσατε ένα πράγμα από τη σημερινή κουβέντα, ας είναι αυτό. Η ιστορία δεν είναι κάτι που έγινε, είναι κάτι που γίνεται κάθε φορά που κάποιος αποφασίζει τι θα θυμηθούμε και τι θα ξεχάσουμε. Σε μια εποχή που η Άγκυρα ξαναγράφει το 23, καλό είναι να ξέρουμε ότι κι εμείς εδώ έχουμε τις δικές μας επιλεκτικές μνήμες και τις δικές μας ευθύνες. Δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια χωρίς ιστορική συνείδηση και δεν υπάρχει ιστορική συνείδηση χωρίς το θάρρος να κοιτάξουμε και το δικό μας καθρέφτη. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Πιστεύετε ότι μπορούμε να βγούμε από τους πολέμους μνήμης με την Τουρκία ή είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση? Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια, διαβάζω όλες τις απαντήσεις. Και μια ακόμα ερώτηση. Ποια ερώτηση θα θέλατε να είχα κάνει στον κύριο Μαργαρίτη και δεν την έκανα? Πείτε μου και ίσως υπάρξει δεύτερο μέρος, εάν θέλει ο κύριος Μαργαρίτης. Αν αυτή η ζήτηση σας έβαλε σε σκέψεις, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να φτάσει σε περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάνετε την επόμενη ανάλυση. Όσοι θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, πιο ουσιαστικά υπάρχει το κουμπί των μελών εδώ από κάτω και ο σύνδεσμος του PayPal στην περιγραφή. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντραπή για τη χώρα του, που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
4: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake
8: και η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
11: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο. Το λιοπύρι και τη βροχή.
12: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
13: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
14: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
15: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
16: Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
17: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη.
20: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες σας.
19: Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω σε ένα κλίμα παγκοσμίως διεθνώς και κυρίως για την Ευρώπη πλήρους αβεβαιότητας. Είναι στρατηγικό ζήτημα η ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας μιας χώρας?
20: Προφανώς. Και όχι μόνο η ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας, αλλά η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας και η απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων, είτε είναι αυτό φυσικό αέριο είτε είναι πετρέλαιο, και γενικά από τις διεθνείς αναταράξεις.
19: Μάλιστα. Άρα, τι μπορούμε να πούμε σε αυτές τις συνθήκες ενός μεταβαλλόμενου πάνω στην άμμο περιβάλλοντος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας?
20: Με όρους διαφύλαξης ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής μας σταθερότητας, είναι ακατανόητη η αιμονή του να έχουμε παροπλισμένες και να μην ενεργοποιούμε τις λιγνητικές μας μονάδες και να συνεχίσουμε να εξαρτώμεθα και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουν συμβεί δύο πολύ σοβαρά γεγονότα. Πρώτον, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ακολουθούμε πιστά, έχουμε περιορίσει πολύ την προμήθεια φυσικού αερίου από τον αγωγό, από τη Ρωσία, που οι τιμές ήταν σαφώς χαμηλότερες, και έχουμε ενισχύσει πολύ την εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, από την Αμερική, από το Κατάρ και από άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν, έχουν γίνει δύο πράγματα. Πρώτον, έχει ακριβήνει πάρα πολύ το αέριο, και δεύτερον, λόγω του πολέμου έχουν υπάρξει αυτές οι αναταράξεις και δυσκολίες στην προμήθεια. Επισημαίνω ότι με τον πόλεμο μια μεγάλη εγκατάσταση υγροποίησης του φυσικού αερίου στο Κατάρ, που είναι ένας βασικός προμηθευτής μας, έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες, και ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για την αποκατάστασή του.
19: Μάλιστα. Άρα κύριε Παναγιωτάκη, υπό αυτές τις συνθήκες που περιγράφεται, τόσο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο πολύ περισσότερο από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πλήρης αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο και με την εισαγωγή του πανάκριβου υγροποιημένου φυσικού αερίου, όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για μας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα σε αυτές τις συνθήκες, πρώτα-πρώτα, πώς θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να κινηθεί, μη παραγνωρίζοντας ότι δεν είναι σαν την Καλαμιά στον Κάμπο, είναι σε ένα διεθνές σύστημα, σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αν θέλετε. Πώς θα έπρεπε να κινηθεί?
20: Όπως είπα και στην αρχή, θα έπρεπε να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εγχώριες πηγές. Οι εγχώριες μας πηγές είναι ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες τις αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό πλην αποθήκευσης που έχουμε καθυστερήσει ανεπίτρεπτα τα τελευταία 2-3 χρόνια να εγκαταστήσουμε κάποιες μπαταρίες, ενώ υπάρχουν σχετικές αιτήσεις και σχετικές επενδύσεις με τις οποίες θα αυξανόταν κατά 10% η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν θα πήγαιναν χαμένες πολύ μεγάλη παραγωγή όταν περισσεύει η παραγωγή από τη ζήτηση τις μεσημεριανές ώρες. Και το δεύτερο, θα έπρεπε να ενεργοποιήσουμε και να επανενεργοποιήσουμε τα λιγνητικά μας εργοστάσια. Μπορούμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις ένα 20% να παράγεται από να έχουμε λιγνητική παραγωγή. Έτσι θα είχε ελαχιστοποιηθεί η εξάρτησή μας, θα είχε μειωθεί πάρα πολύ εν πάση περιπτώσει από το φυσικό αέριο. Και θα είχε μειωθεί ο κίνδυνος και θα είχε εξαλειφθεί κάθε... θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερη διαχειρίσιμη η δυσκολία προμήθειας του φυσικού αερίου από ό,τι είναι σήμερα. Και δεύτερον, θα είχαμε χαμηλότερες τιμές, διότι ο λιγνίτης δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Είναι εγχώριο καύσιμο, εξαρτάται από τα ημερομίσθια, από τις δαπάνες που γίνονται για την εξόρυξή του, οι οποίες όλες γίνονται στην Ελλάδα.
19: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω...
20: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα.
19: Ναι, ναι.
20: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα τεράστια σφάλματα που έχει κάνει στο ενεργειακό, και δεν είναι απλώς σφάλματα, είχε... με το πρόσχημα της πράσινης μετάβασης είχε ευνοήσει το φυσικό αέριο γενικά σε σχέση με τα στερεά καύσιμα, τον άνθρακα, τον λιγνίτη κτλ. Έχει ανακρούσει πρίμνα τα τελευταία 2 χρόνια με όλες αυτές τις αναταράξεις και πολλές χώρες αναθεωρούν τις πολιτικές τους και στρέφονται πάλι προς τα στερεά καύσιμα. Βέβαια, επίσης θα πω κάτι το οποίο δείχνει και το απαράδεκτο της ευρωπαϊκής πολιτικής αυτό το θέμα. Μιλάνε ότι σαν να είναι νομοτέλεια, ότι λόγω του ότι θα έχουμε δυσκολίες στην ασφάλεια εφοδιασμού θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης. Και θα έχετε ακούσει ότι υπήρχαν δυσκολίες και θα μειωθούν αεροπορικά ταξίδια. Στην Ιταλία λένε ότι θα βάλουν μονά ζυγά, όχι για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά για λόγους μείωσης κατανάλωσης. Άλλοι Ευρωπαίοι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε πει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πολύ λιγότερη ενέργεια, και δεν εννοεί με εξοικονόμηση αλλά με περιορισμούς κλπ.
19: Κύριε Παναγιωτάκη, έχω πει ότι θητεύσατε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ προερχόμενος από το εσωτερικό της ΔΕΗ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής λοιπόν. Γιατί η ελληνική ιδιαιτερότητα παύλα στρέβλωση έχει μια συνέπεια ως προς τη στρέβλωσή της. Η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, το έχουμε καταλάβει αυτό, βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση ηλεκτρισμού. Αν η προσφορά ηλεκτρισμού υπολείπεται τη ζήτηση, το ρεύμα δεν φτάνει για όλους. Αλλά αν υπάρχει υπερπροσφορά, για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης του συστήματος και blackout. Η στρέβλωση τώρα. Το λιγνίτη δεν τον έχουν αντικαταστήσει στην πατρίδα μας οι ΑΠΕ. Οι θερμικές μονάδες, και με διορθώνω το που κάνω λάθος, είναι κατανεμωμένες στο ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό, ενώ αιωλικά και φωτοβολταϊκά δεν είναι κατανεμωμένα λόγω της στοιχειότητάς τους. Άρα, οι κατανεμωμένες μονάδες αντικαθίστανται μόνο με κατανεμόμενες μονάδες. Το φυσικό αέριο είναι αυτό που αντικατέστησε. Τα λέω λάθος?
20: Τα λέτε πολύ σωστά. Να τα πούμε λίγο πιο κωδικοποιημένα.
19: Βεβαίως.
20: Γιατί το είπατε και πολύ ωραία στην εισαγωγή σας. Μας είχαν η όλη, ας πω τη λέξη προπαγάνδα, ήταν ότι ο λιγνίτης αντιστρατεύεται της ΑΠΕ. Λιγνίτης αντί ΑΠΕ. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Το πραγματικό δίλημα και το οποίο επιλύθηκε δυσμενώς για τη χώρα είναι λιγνίτης ή φυσικό αέριο. Θερμική παραγωγή, παραγωγή από εργοστάσια που παράγουν ενέργεια, μπορούν να παράξουν όλο το 24ωρο και όταν δεν υπάρχει ήλιος και όταν δεν υπάρχει αέρας, είναι απαραίτητη στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες, εκτός αν κάποια στιγμή με την εκτεταμένη αποθήκευση, αν είναι πολύ φτηνή η αποθήκευση, γιατί προς το παρόν είναι αρκετά ακριβή, θα έχουμε πια μόνο ενέργεια μόνο από αέρα. Αυτό το έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει το 2050. Μέχρι τότε θα έχουμε αναγκαστικά θερμική παραγωγή. Και το ερώτημα που τίθεται, το εύλογο είναι, θα έχουμε παραγωγή από λιγνίτη ή από φυσικό αέριο εμείς στην Ελλάδα? Εμείς επιλέξαμε από το 2019 και ύστερα να έχουμε μόνο από φυσικό αέριο. Αυτό ήταν για μένα μια επιλογή εντελώς επιζήμια για τη χώρα. Την έχουμε ήδη πληρώσει και γενικά σαν οικονομία και ειδικότερα περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία που έχουν ερημώσει και η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη και έχει μεταναστεύσει όλη η νεολαία. Αλλά και την πληρώνουμε, υπάρχουν κίνδυνοι και για την ασφάλεια εφοδιασμού.
19: Επειδή ακούω πολλούς να λένε για το σύστημα εμπορίας των ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό κάνει ασύμφορο το λιγνίτη, θέλω να υπενθυμίσω ότι η αγορά αποτιμούσε το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα στα 5 με 6 ευρώ και οι πολιτικοί χειραγώγησαν άγρια την τιμή, με οδηγία παρακαλώ πολύ, και από τα 5-6 ευρώ την πήγαν στα 98. Πληρώνουμε λοιπόν οι πολίτες, εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σύστημα εμπορίας ρήπων αλλά δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό δεν είναι μια στρέβλωση?
20: Λοιπόν, είναι μια τεράστια στρέβλωση, τα λέτε επίσης σωστά, και δεν έγινε τυχαία. Προσέξτε να δείτε. Καταρχάς εγώ...
19: Καθόλου τυχαία, συγγνώμη κύριε Παναγιώτη που σας διακόπτω, διότι αρχές του καλοκαιριού του 21, για όσους το έχουν ξεχάσει, αμέσως στην Ελλάδα εμφανίστηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, για όσους το ξεχάσαν. Ελάτε.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχάς ας δεχτούμε σαν μια σωστή φιλοσοφικά και πολιτιστικά, εν πάση περιπτώσει, αρχή, ότι ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώνει. Εφόσον λοιπόν έχει ενοχοποιηθεί το διοξίδιο, το άνθρακα, μαζί με τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος κτλ., αυτοί που με την παραγωγική του δραστηριότητα εκλείουν διοξίδιο το άνθρακα θα πρέπει να καταβάλουν κάποια ρήτρα. Μέχρι εδώ τα πάντα σωστά. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το ύψος της ρήτρας. Η άποψή μου, πράγμα το οποίο εφαρμόζεται και σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι σαν φόρος, ο οποίος θα προσδιορίζεται μετά από μια διαβούλευση από τα όργανα διοικητικά, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί αντί για αυτό θεσπίσανε το χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο συμμετέχουν όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη να αγοράσουν ρήπους, αλλά και διάφορα κερδοσκοπικά κεφάλαια, κερδοσκοπικά funds, τα οποία μπαίνουν στο χρηματιστηριακό παιχνίδι και κερδίζουν από εκεί, τα οποία είναι άσχετα με την ενέργεια. Με το να ανεβάζουμε όμως τις τιμές επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη, θα την πω, προσέγγιση για το σύστημα των εκπομπών του, για το να πληρώνει όποιος ρυπαίνει με το χρηματιστήριο, εκτείναξε τις τιμές στα ύψη. Και έκανε και το επόμενο, αυτό που είπατε εσείς, έκανε μια παρέμβαση, δεδομένου ότι και με αυτόν τον τρόπο οι τιμές ήταν χαμηλές, ήταν 5-6 ευρώ μέχρι και το 2017-18, αλλά στη συνέχεια αφαίρεσε δικαιώματα, διαπραγματευόμενα δικαιώματα, οπότε αύξησε τη ζήτηση, μείωσε τη ζήτηση σε σχέση με, μάλλον αύξησε τη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά.
19: Σωστά.
20: Και εκτινάχτηκαν οι τιμές εκεί που εκτινάχτηκαν. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι επειδή ο λιγνίτης και ο άνθρακας εκπέμπουν περισσότερο διοξίδιο το άνθρακα από ότι το αέριο, γιατί και το αέριο εκπέμπει, ευνόησε το αέριο. Έκανε λοιπόν στροφή, με αυτόν τον τρόπο ευνόησε το φυσικό αέριο. Επικράτησε το λόμπι του αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
19: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν το κόστος...
20: Το ωραίο είναι ότι η χώρα μας, η οποία θα είχε άμεσο δικαίωμα, άμεσο συμφέρον να μην συμβαίνει αυτό, έχει κάνει δύο, επιτρέψτε μου να πω, κολοσσία λάθη. Το ένα είναι το 2014, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να εξαιρέσει κάποιες χώρες από το να πληρώνουν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα για την παραγωγή τους, της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα δεν συμπεριλήφθη με ευθύνη της τότε κυβέρνησης και διοίκησης της ΔΕΗ, δεν συμπεριλήφθη σε αυτές τις χώρες. Και το δεύτερο είναι όταν βγαίνει η Πολωνία η οποία και ζητάει να ορίζεται το ποσό των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα διοικητικά, η Ελλάδα δεν το υποστηρίζει.
19: Δεν το υποστηρίζει. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε καταλάβει...
20: Αλλά θεωρεί ότι είναι κάτι εκ Θεού το να έχουμε χρηματιστήριο.
19: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μου απαντάτε...
20: Δεν είναι εκ Θεού. Δεν είναι εκ Θεού. Σωστά. Είναι σκόπιμο.
19: Σκόπιμο. Άρα... Έτσι απαντάτε και στην απορία του φίλου του Γιώργου από το Ελσίνκι. Λέει: καλημέρα στον κύριο Παναγιωτάκη. Αφού η Γερμανία κρατικοποίησε μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζει να καίει λιθάνθρακα στο 38, γιατί η Ελλάδα έκλεισε τόσο γρήγορα τα ορυχεία λιγνίτη? Του δώσατε τώρα την απάντηση για το πώς συμπεριφέρει.
20: Θέλω να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Η Γερμανία αποφάσισε να κρατήσει τα εργοστάσια της από άνθρακα και από λιγνίτη μέχρι το 2037. Μίσο 38 που λέει και ο ακροατής μας, μετά από διαβούλευση η οποία κράτησε 3 χρόνια, από το 14 έως το 17.
19: Μάλιστα.
20: Εμείς παρά το γεγονός ότι το 2018 είχαμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προέβλεπε για το 17% λιγνητική παραγωγή, ήρθε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς να το έχει περάσει καν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, έστω να πάρει την τυπική έγκριση της Βουλής και να ακούσει και έναν αντίλογο εκεί, και ανακοίνωσε μόνος του τον Σεπτέμβριο του 2019 από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι η λιγνητική παραγωγή θα τερματιστεί το 2018.
19: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που είναι τεχνικό. Προσέξτε, είναι σαφές ότι το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατόρας είναι άλλο και άλλο το συνολικό κόστος του συστήματος. Θέλω να μείνω λιγάκι για να το καταλάβουν ο απλός κόσμος και θα πάμε μετά σε αυτά που ρωτάνε. Το πρόβλημα της διακοψιμότητας. Τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά είναι στοχαστικές διαλείπουσες πηγές ενέργειας. Παράγουν όταν φυσάει, όταν έχει ήλιο, όχι όμως με δεδομένη σταθερά, αφού δεν έχουμε λύσει το θέμα της αποθήκευσης της μπαταρίας, όσο χρειάζεται το σύστημα κάθε στιγμή. Άρα, χρειάζεσαι εφεδρείες, κύριε Παναγιωτάκη. Μονάδες stand-by, φυσικό αέριο, balancing για την εξισορρόπηση, αποθήκευση και τεράστια δίκτυα. Συν τη συνεχή σταθεροποίηση συχνότητας. Αυτά δεν κοστίζουν τεράστια ποσά. Δεν κοστίζουν επιπρόσθετα ως τρέχος κόστος, αλλά κοστίζουν και ως πάγιο κόστος, δηλαδή πρόσθετες υποδομές με κόστος επένδυσης, κόστος απόσβεσης. Μήπως λοιπόν η διακοψιμότητα δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά η καρδιά του προβλήματος της ακριβής ενέργειας στη χώρα?
20: Προσέξτε. Γιατί όλα αυτά που είπατε είναι σωστά. Να δούμε λίγο αυτό το θέμα της διακοψιμότητας. Και τι θα πει διακοψιμότητα? Όπως είπατε πολύ ωραία πριν από λίγο, θα πρέπει να υπάρχει διαρκώς, ανά πάσα χρονική στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακριβώς ίση με τη ζήτηση. Δηλαδή η ζήτηση να είναι πάντοτε ίση με την παραγωγή. Κάποιες ώρες της ημέρας, όταν έχουμε πολύ ήλιο ή αέρα, αλλά κυρίως όταν έχουμε πολύ ήλιο, σαν την ώρα αυτή που μιλάμε, mm-hmm. η ζήτηση πέφτει πάρα πολύ, διότι ούτε κλιματιστικά δουλεύουν,

0: την εξάγουμε με μηδενικές τιμές στις γειτονικές μας χώρες. Ας πούμε στην Ιταλία κυρίως, επειδή εκεί ο ήλιος βγαίνει λίγο αργότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Και η παραγωγή φωτοβολταϊκών μετατοπίζεται. Και η ζήτηση μετατοπίζεται κατά μία ώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό είναι λοιπόν το θέμα.
1: Σαφές. Κοιτάξτε, εκτός από τον λιγνίτη, η Ελλάδα έχει εθνικό καύσιμο. Είναι ο ήλιος και ο αέρας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αφού είναι έτσι, γιατί είναι λεπτομέρεια, θα πείτε, γιατί είναι εντελώς ασύμφορο να βάλουμε όλοι φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα μπαλκόνια, όπως όλη τη δυτική έτσι, πλευρά του πλανήτη, σχεδόν 28,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά στέγες της Αυστραλίας, πάνω από 1,2 εκατομμύρια φωτοβολταϊκά στα γερμανικά μπαλκόνια με 0 ΦΠΑ και επιδοτήσεις. Εδώ γιατί δεν παράγουμε μόνοι μας ηλεκτρισμό, γιατί δεν θα έχουν να μας πουλάνε μετά οι παροχοί, τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε να σας πω, είναι πολύ παραμετρικό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και αποθήκευση, όπως σας είπα. Διότι κάποιες ώρες περισσεύει η ενέργεια που παράγεται. Δεν μπορεί να καταναλωθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα το θέμα με τις προγραμματισμένες επενδύσεις και τις αδειοδοτημένες σε φωτοβολταϊκά και σε αιωλικά, σε ανεμογεννήτριες, αν υλοποιηθούν, το θέμα θα οξυνθεί πάρα πολύ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι θέμα δικτύου. Θα πρέπει να ενισχυθεί και να αλλάξει αρκετά η αρχιτεκτονική του δικτύου. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα.
1: Το δίκτυο όμως
0: δεν είναι θέμα να πουσάρουμε, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το δίκτυο όμως αυτό που λέτε που δεν υπάρχει, προφανώς θα κληθεί να το πληρώσει το δημόσιο. Σιγά μην βάλει δύο της λεφτά γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό. Όχι, δεν το πληρώνει το δημόσιο, το πληρώνουμε εμείς.
1: Μα εμείς, όταν λέω δημόσιο, εμάς εννοώ, κύριε Παναγιωτάκη.
0: Όχι, έχετε δίκιο, να συνοηθούμε απλώς. Δεν θα τα πληρώσει μέσω της εφορίας, αλλά μέσω της επιβάρησης των λογαριασμών του ρεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε δίκιο. Κάθε επένδυση που κάνει ή το ΔΔΕ ή το ΑΔΜΙΕ, αυτή αποζημιώνεται από τους καταναλωτές. Εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και αποζημιώνεται από τους καταναλωτές. Αυξάνεται δηλαδή τα τέλη χρήσης του συστήματος και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης και δίκτυο είναι οι γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης.
1: Άρα κύριε Παναγιωτέ, και αφού είναι έτσι, εμείς, καλά το λέτε, μέσα από τους λογαριασμούς, εμείς ρωτηθήκαμε για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις εκτός χώρας. Πώς, πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Οι επενδύσεις εκτός χώρας δεν γίνονται καταρχήν από το ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, γίνονται από τη ΔΕΗ. Έτσι, εννοείται αυτό, ξέρω εγώ, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ.
1: Εσείς τώρα τα ξέρετε καλά ως πρώην πρόεδρος της και διευθύνων σύμβουλος. Οπότε, τι απαντάτε?
0: Εξήγηλε η ΔΕΗ ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, ότι μέχρι το 2030 θα κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα καλυφθούν περίπου το 15%, 15 με 16%, θα πάρει δάνεια γύρω στο 31% και το 53% αυτό που μένει, δηλαδή γύρω στα 13,5 δισεκατομμύρια, θα το πληρώσει από τα κέρδη. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ΔΕΗ, προσέξτε, προϋπολογίζει ότι από σήμερα μέχρι το 2030, μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, θα έχει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρόκειται αυτά τα χρόνια να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, διότι τα κέρδη της ΔΕΗ είναι από την υπερτιμολόγηση, από την ακρίβεια του ρεύματος. Και μάλιστα η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, στην πρόσκληση που κάνει στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην πρόσκλησή της, προσέξτε, σου λέει ελάτε, διότι η χοντρική τιμή του ρεύματος τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα είναι υψηλή.
1: Οπότε θέλω να σας ρωτήσω.
0: Είναι δηλαδή να συνομολογούν οι ίδιοι ότι θα είναι και να το θεωρούν κάτι φυσιολογικό, μια κανονικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ εγώ κηρύζομαι και να το πω

0: στο σημείο αυτό ότι με την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουμε τώρα, οι οποίες είναι φθηνότερες από τις παλιές, τις παλιές τις έχουμε χρυσοπληρώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τις χρυσοπληρώνουμε ακόμα με 300 και περισσότερα ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τις καινούργιες είναι αυτές που μπήκαν δηλαδή μετά το 2018, είναι της τάξης των 50-60 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι ανταγωνιστικές. Με αυτή λοιπόν τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, και αν είχαμε διατηρήσει το λιγνίτι μας και το δουλεύαμε σωστά, και δουλεύαμε και σωστά το χρηματιστήριο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα θα έπρεπε να είναι φτηνότερη, θα μπορούσε να είναι φτηνότερη από όταν το 2019, που υπενθυμίζω ότι ήταν 8,6 ευρώ την κιλοβατόρα, 8,6 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ τώρα είναι 14 και 15 και 17, δηλαδή σχεδόν έχει διπλασιαστεί.
1: Άρα ακόμη και τα χρωματιστά τιμολόγια, καμία απόκληση στην ουσία. Κοροϊδευόμαστε, αυτό μου λέτε.
0: Χρωματιστά τιμολόγια, ίσως έχετε δει μια παρέμβαση που κάνει στο ποντίκι άρθρο μου, τα έχω χαρακτηρίσει φενάκι. Τα τιμολόγια έπρεπε να είναι 2, όπως είναι τα επιτόκια των δανείων των τραπεζών. 2 έπρεπε να είναι. Ένα σταθερό και ένα κειμενόμενο που να παρακολουθεί τη χοντρική τιμή. Δηλαδή να σου λέει χοντρική τιμή συν τόσο. Αυτά τα 2 έπρεπε να είναι τελείως ξεκάθαρα. Για να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτός ο οποίος του δίνει χοντρική τιμή συν τόσο, όποιος δίνει το λιγότερο επιπλέον της χοντρικής τιμής, σε αυτόν θα πάω. Αυτό θα ήταν και ένα κίνητρο για να μειώσουν τα κόστη τους και τα κέρδη τους. Ενώ τώρα με αυτά τους πολύπλοκους τύπους που έχουν βάλει, διάφορους συντελεστές, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, το λέω ευθέως, παρά μόνο να παραπλανούν, το κίνητρο δεν είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, αλλά η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση για να σε πείσει να πας εκείνον σε σχέση με τον άλλο.
1: Μάλιστα. Εδώ μας είπατε...
0: Αν θέλετε να σας δώσω, δηλαδή κίνητρο δεν είναι η μείωση του κόστους, αλλά η σπατάλη, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα σας δώσω και νούμερα. Από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ.
1: Τι λένε?
0: Ξέρετε ήταν η διαφημιστική δαπάνη της ΔΕΗ το 2025? 134,9 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς ήταν η διαφημιστική δαπάνη επί των ημερών μου το 2018? Κάτω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η εποχή, προσέξτε, κάτω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η περίοδος που εισαγάγαμε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, που δεν είχαν μάθει ακόμα οι Έλληνες να πληρώνουν ηλεκτρονικά σε μεγάλη έκταση πλην της νέας γενιάς, πλην των νεωτέρων συμπολιτών μας, και κάναμε ολόκληρη διαφημιστική καμπάνια, μεγάλη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, μεγάλες, και τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Και πληρώσαμε κάτω από 2 εκατομμύρια. Είχαμε στόχο όμως γιατί κάναμε αυτή τη διαφημιστική δαπάνη και μας φαινόταν και πολύ. Και τώρα το 2025 ήταν 134,9 εκατομμύρια.
1: Άρα κύριε Παναγιωτάκη, στο μεγάλο ζήτημα που θέτεται...
0: Θα τα πληρώνουμε εμείς βέβαια, έτσι, θα πληρώνουν οι καταναλωτές. Ποιος τα πληρώνει?
1: Μάλιστα. Άρα στο μεγάλο ζήτημα που θέτεται, σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας, δεν είναι μια σταθερή περίοδος.
0: Μάλιστα.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Παναγιωτάκη, εγώ θα το ρωτήσω, λέει, απλά και λαϊκά. Δεν θα έπρεπε η χώρα που είναι μέρος διεθνούς αγοράς ενέργειας να γυρίσει να τους πει, παιδιά, αφού λοιπόν τα πράγματα έχουν ως έχουν, και αφού είμαστε εξαρτημένοι ιδίως από το εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπα, επειδή εσείς παίζετε με τα κουμπούρια, δεν την πληρώσω εγώ. Το γυρνάω στη δική μου παραγωγή, με το όποιο περιβαλλοντικό κόστος, μέχρι να επαναφέρετε εσείς στη διεθνή τάξη, όταν συμμαζευτείτε να έρθω και εγώ να το ξανασυζητήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι θέμα ασφάλειας και επιβίωσης των πολιτών μου.
0: Αν χρειαζόταν θα το κάναμε και αυτό, αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή μας έχουν δώσει το ελεύθερο. Έχει βγει και η Φοντερ Λάιεν και το έχει πει και άλλοι αξιωματούχοι ότι μπορεί, ότι είμαστε πλέον ελαστικότεροι σε αυτό. Και μάλιστα θα τονίσω και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι λένε ότι Μα να καίμε λιγνίτη, ο οποίος παράγει περισσότερα διοξίδια, και επομένως να θετήσουμε ή να παραβιάσουμε τους στόχους της κλιματικής της πράσινης μετάβασης, της προστασίας του πλανήτη κτλ. Η απάντησή μου είναι η εξής, ότι με την παραγωγή την ελληνική που σας είπα προηγουμένως, που σημαίνει να δουλεύει η Πτολεμαϊδα 5, να δουλεύει ο Άγιος Δημήτριος 5, έτσι λέω και συγκεκριμένα πράγματα, να δουλεύει η Μελίτη που την έχουμε κλείσει νέο σταθμός του 2004 κλπ. Οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα θα είναι πολύ κάτω από τα αυστηρότατα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπενθυμίζω ότι έχει τεθεί για τους δικούς της λόγους στην πρωτοπορία του πλανήτη για τη μείωση των εκπομπών αριών του θερμοκηπίου, άρα έχει βάλει τα αυστηρότερα όρια. Με αυτή τη λιγνητική παραγωγή που σας είπα θα είμαστε κάτω από αυτά τα όρια.
1: Μάλιστα. Άρα για σας είναι πήγουσα σημασίας η στρατηγική ενεργειακή ασφάλειας.
0: Βέβαια. Η στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας και η μείωση του κόστους. Γιατί, προσέξτε να δείτε, ακούω πολλές φορές ότι υπάρχει ανάπτυξη, μειώθηκε η ανεργία κτλ. Δεν θα μπω σε θέματα πώς μειώθηκε η ανεργία και πόσο δουλεύουν οι εργαζόμενοι και ποια είναι τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Μπορώ και σε αυτό να συμμετάσχω. Αλλά το θέμα της ακρίβειας. Ποια είναι η αγοραστική δύναμη σήμερα του μέσου Έλληνα σε σχέση με το 2019. Και πού οφείλεται η ακρίβεια. Δεν οφείλεται κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια. Και από αυτά που είπα πριν, αλλά και από άλλα που μπορούμε να πούμε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι αυτό που μας λένε οι διεθνείς τιμές, ο διεθνής παράγοντας ή η διεθνή συγκυρία. Είναι οι δικές μας πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Ξεκάθαρα. Γιατί πάντοτε υπήρχαν και αναταράξεις και κρίσεις πετρελαίου και πόλεμοι και συγκρούσεις και οτιδήποτε. Αλλά η Ελλάδα άντεχε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ιδιαίτερα στην ηλεκτρική ενέργεια που αυξανόταν από την ίδρυση της ΔΕΗ με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Ή ήταν παγωμένη για πάρα πολλά χρόνια. Εξαίρεση έγινε μεταξύ 12 και 15, προσέξτε, όπου αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος κατά 42%. Προσέξτε, μεταξύ 12 και 15 αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος με επίσημα στοιχεία 42%. Και υπάρχει μελέτη της Εθνικής Τραπέζης, η οποία αναφέρει ότι όσες θέσεις κέρδισε σε ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα λόγω της μείωσης του εργατικού κόστους, τις έχασε λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Λοιπόν, και σήμερα, λόγω του ότι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές, έχουν αυξηθεί η ηλεκτρική ενέργεια κατά 70% σε σχέση με το 2019, που την αφήσαμε εμείς, η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη, τη βιώνουν οι ακροατές και όλοι μας τη βιώνουμε κάθε μέρα με τις συναλλαγές μας και, έχει χειροτερέψει η ζωή μας. Παρά τις όποιες αυξήσεις, ξέρω εγώ, στον κατώτατο μισθό ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Παναγιωτάκη, για σήμερα. Ρωτάει ο Χρήστος από την Αγγλία, του Sir Keir Starmer, μου γράφει εδώ. Γιατί στις χώρες, λέει, του εξωτερικού παίρνονται οι αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ελλάδα. Τι εννοώ, λέει, στην Αγγλία υπάρχει το Smart Export Guarantee. Οι ιδιοκτήτες δεν πληρώνονται πλέον για όλη την παραγωγή, αλλά πληρώνονται για την ηλεκτρική ενέργεια που εξάγουν στο εθνικό δίκτυο. Για να συμμετέχει κάποιος χρειάζεται πιστοποιημένη εγκατάσταση Smart Meter μετρητή ή έξυπνο μετρητή και σύστημα ως 5 MW. Σήμερα η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν ιδιοκτήτες κατοικιών, κυρίως πληρωμές μέσω ΣΕΚ για το πλεονάζον ρεύμα, μηδενικό ΒΑΤ, 0 ΦΠΑ σε ηλιακά πάνελ και εγκατάσταση στο 27, επιδοτήσεις για χαμηλό εισόδημα μέσω ΕΚΟ 04 και FLEX και ομαδικά προγράμματα αγοράς όπως το Solar Together. Πρακτικά σημαίνει ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων επενδύουν σε φωτοβολταϊκά, μπαταρία αποθήκευσης και smart tariffs, ώστε να μειώνουν δραστικά τους λογαριασμούς ρεύματος. Γιατί στην Ελλάδα δεν τα αντιγράφουμε αυτά, λέει.
0: Κοιτάξτε να σας πω, είναι σίγουρο ότι η χώρα μας είναι τεχνολογικά υστερεί έναντι τουλάχιστον της Μεγάλης Βρετανίας, έναντι της Αγγλίας, έτσι και άλλων προηγουμένων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα από τα ζητούμενα η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής και γενικά η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Όμως θα κάνω μια μικρή διόρθωση στο φίλο μας. Όπως είπα προηγουμένως, οι Γερμανοί για να αποφασίσουν ότι θα έχουν λιγνή, μέχρι πότε θα έχουν άνθρακα, κάνανε 3 χρόνια. Εμείς αποφασίσαμε σε 1 μέρα. Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους. Ο Πρωθυπουργός μας αποφάσισε σε 1 μέρα.
1: Μάλιστα. Μανώλης Παναγιωτάκης, άλλοτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτάκη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντραπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, να δούμε λίγο τις ισορροπίες, να καταλάβουμε ποιος επικρατεί, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Έχουμε νέο σκάνδαλο εκεί και δυστυχώς πολλά θέματα και για τη χώρα μας, για να τα δούμε σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλοι και όλοι καλά, όλες και όλες, και όλοι και όλοι, και όλες και όλες. Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, είμαστε εδώ την 11η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Κρατιόμαστε ακόμα όρθιοι όσο αντέχουμε. Είναι μια τρομερή εμπειρία αυτή για μένα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το οποίο γίνεται μέχρι μέσα Ιουλίου, που θα ξέρουμε αν θα μείνει το κανάλι ή όχι, και ότι συνεχίζω να μην τρέχει τίποτα, είναι έτσι ένα. Κάτι περίεργο, θα έλεγα, κάτι μοναδικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα στη ζωή είναι, όλα είναι μια εμπειρία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για τα δύο κοριτσάκια αυτά, τα 17χρονα, τα οποία το ένα μάλιστα έχασε και τη ζωή του, που έπεσαν από την ταράτσα στον έκτο όροφο, εδώ στην Αθήνα. Δεν έχω λόγια για τι αντιμετώπιζαν τα παιδιά αυτά, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω το δεύτερο κοριτσάκι, το οποίο χαροπαλεύει να επιζήσει αυτής της εμπειρίας, αυτής της απόφασης που πήρανε, η οποία προφανώς απόφαση δεν είμαι αρμόδιος ψυχολογικά να το εξηγήσω, αλλά καταλαβαίνω πως το βάρος το οποίο νιώθουν από διάφορα πράγματα στη ζωή τους, το πώς έχουμε κάνει αυτή τη χώρα, αυτή την κοινωνία, με τεράστιες ευθύνες για όλους εμάς που, αν θέλετε, είτε συνδιαμορφώνουμε αυτή την κοινωνία, είτε επιτρέπουμε τα χάλια των χάλιων, των μπαχαλάκιδων, οι οποίοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για τις ζωές μας και για τις ζωές αυτών των νέων παιδιών. Θέλω ένα μικρό σχόλιο να πω. Καταρχάς, καλή δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες, δεν υπάρχουν λόγια. Ένα μικρό σχόλιο, επειδή αναφέρθηκαν στις Πανελλήνιες, φοβόντουσαν τα παιδιά για τις Πανελλήνιες, πόσο καταστροφικό, θα έλεγα διεστραμμένο αυτό το σύστημα το έχουμε με τις Πανελλήνιες. Πραγματικά δεν ξέρω, πείτε μου, δεν θέλω να ψάξω, δεν μπόρεσα να. Αν ξέρετε ποιος είναι αυτός, πια. Να μην πω τι φάτσα το ξεκίνησε, φαντάζεστε τι πολιτικά αντικυγλιόφατσα, τι πιο γκρούεζες ξεκίνησε αυτό το σύστημα στη χώρα μας. Το καταστροφικό σύστημα, όπου πα σε μια πανελλήνια διαδικασία και ό,τι γράψει, κρίνεσαι δηλαδή για όλη σου τη ζωή από μια εξεταστική περίοδο που μπορεί να έχει ψυχολογικά, μπορεί να είσαι ρηγμένος, μπορεί να έχει μια ερωτική απογοήτευση σε αυτά τα ευαίσθητα χρόνια, τα εφηβικά. πόσο εγκληματικό είναι αυτό το σύστημα και πώς πρέπει να μελετήσουμε άλλα συστήματα. Εγώ έχω γράψει εκτενώς, έχω καταθέσει και προτάσεις. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο, καταρχάς ρωτήστε με, μπορεί να αξίζει ένα νέο βίντεο. Αλλά σίγουρα αξίζει να μάθετε τι γίνεται στο ιταλικό σύστημα, το οποίο νομίζω είναι από τα πλέον, επειδή έχουμε και κοινή ψυχοσύνθεση, είναι ένα σύστημα στο οποίο τα παιδιά διαλέγουν που θα πάνε, δεν είναι εξετάσεις συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν πας στην τύχη. Στην τύχη κυριολεκτικά, φανταστείτε πόσο. Τι έγκλημα είναι αυτό, ανεγκέφαλο σύστημα. Ποιες ανεγκέφαλες φάτσες αποφάσισαν αυτό το σύστημα. Δηλαδή πας, δίνεις, δεν ξέρεις τις βάσεις της σχολής που θέλεις. Πας να δώσεις και σου λένε γράψε το μηχανογραφικό χωρίς να ξέρεις τις βάσεις που θα περάσεις. Και πας τυφλά. Στην τύχη κυριολεκτικά ζαριά. Ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις, θα περάσεις ή δεν θα περάσεις σχολή που θέλεις. Ένα εγκληματικό σύστημα που σκοτώνει κυριολεκτικά. Λοιπόν, στην Ιταλία τα παιδιά διαλέγουν, θες για παράδειγμα να γίνεις αρχιτέκτονας, προτιμάς το τελευταίο έτος, παίρνεις μαθήματα συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική και πας στην πραγματικότητα και δίνεις αυτό που λέμε κατατακτήρια στην Ελλάδα. Δηλαδή, το οποίο είναι μια βλακεία και μισή. Κατακτήρια στην Ελλάδα τι είναι, όταν πάρεις ένα πτυχίο, πας μετά σε μια άλλη σχολή και δίνεις κάποια μαθήματα της σχολής. Αφού όμως έχεις περάσει μια σχολή που σου άρεσε, να ήταν μια βλακεία, ας πούμε, πας και στη σχολή που θέλεις μετά από 4 χρόνια, έχεις χάσει 4 χρόνια. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, αιώνιοι φοιτητές, αιώνια μένουν στις μανάδες κτλ. Γιατί έχουμε αυτά τα σάπια συστήματα. Σάπιων κομμάτων, πασοκονουδολεχρητό συστήματα. Στην Ιταλία λοιπόν διαλέγεις, θες να είσαι αρχιτέκτονας, πας, ετοιμάζεσαι, δίνεις γενικής παιδείας, αλλά δίνεις και τα μαθήματα της σχολής που θέλεις. Και ανάλογα με το πώς θα τα πας, δεν έχει κόπικες κτλ. Ανάλογα με το πώς θα τα πας, θα πας. Θα επιλέξεις που θα πας κοντά στην πόλη σου. Αν δεν τα κατάφερες, θα πας πιο μακριά, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν ελλείψεις. Αν δεν περάσεις στην αρχιτεκτονική, δεν πέρασες. Και θα πάρεις να δώσεις πάλι για αυτό το οποίο θες να γίνεις. Αλλά έχει πολύ αξία αυτό. Να χτυπήσω την πόρτα της σχολής που θέλω να μπω. Και θα μου πεις, μα καλά, αν είναι έτσι όλοι θα πηγαίνουν στα επαγγέλματα που είναι πιο, ας πούμε, δεν ξέρω, προσοδοφόρα, δεν ξέρω. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Δείτε πώς εργάζονται οι δικηγόροι, ειδικά στην Αθήνα, στο Κολωνάκι. Είναι κατόπος, είναι μεγαλοδικηγόροι και τους έχουν σαν σκλάβους και ολοκληρωτικά σαν ήλωτες. Να δουλεύουν το πρωί μέχρι το βράδυ για πενταροδεκάρες. Δεν είναι τόσο ιδεατά τα πράγματα στην πραγματικότητα. Άρα η αγορά ίδια θα δημιουργούσε. Θα ήξερε καταρχάς ο άλλος ότι είναι μεγαλύτερος ανταγωνισμός να πάει να γίνει αρχιτέκτονας και θα πήγαινε σε κάποια άλλη σχολή. Και να σου πω και κάτι, σχολές τύπου φουφουτο. Σπουδάζουμε, δεν ξέρω τι, να γίνουμε φούφουτοι, δεν ξέρω τι, φεμινιστικές σπουδές της αφροαμερικανικής κοινότητας, Αστόρια, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Προφανώς δεν θα πάει κανένας. Και θα πληρώνουμε και κάτι σάχλες και κάτι σαλταρισμένες που κάνουν και τα μαθήματα αυτά και τα πληρώνουμε και εμείς από την τσέπη μας στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξαναλέω, δείτε το θέμα το ιταλικό και θα επανέλθω αν το κρίνουμε όλοι μαζί χρήσιμο. Λοιπόν, μιας και είπα γι' αυτό, να πω. Και το άλλο το οποίο είδα στην Αμερική αντίστοιχα για τα παιδάκια, γιατί αυτή η δαιμονόησα, η Κάρολιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ, δεν ξέρω τι υπάρχει χειρότερο, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο ως εκπρόσωπος τύπου του Κούλι ή δαιμονόησα. Πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια. Νομίζω ότι. Α, μπορεί, αν δείτε και τις φάτσες εδώ, μπορεί. Τέλος πάντων, γέννησε το δεύτερο παιδί της, να τη ζήσει, να είναι υγιές το παιδάκι. Της έγραψε από κάτω στα σχόλια, γιατί έσπευσε να μπει σαν μαϊντανός που είναι, να το διαφημίσει, γιατί είναι αισχροί οι Αμερικανοί, να διαφημίσει το παιδί της στο Instagram, το νεογέννητο. Φανταστείτε το επίπεδο ανθρώπου. Δηλαδή, επίπεδο πεζοδρομίου κυριολεκτικά. Στο χαντάκι τέτοιου τύπου άτομο. Έσπευσε λοιπόν η πρεσβεία του Ιράν στην Αρμενία. Χρησιμοποιούν οι Ιρανοί διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν η πρεσβεία του Ιράν στην Αρμενία, τι έγραψε από κάτω, σχολίασε και είπε ότι συγχαρητήρια, τα παιδιά είναι αξιαγάπητα και αθώα. Αυτά τα 168 παιδάκια τα οποία το αφεντικό σου δολοφόνησε στο σχολείο στη Μινάμπ και εσύ το νομιμοποίησες, ήταν και αυτά παιδάκια. Κάθε φορά που θα φυλάς το παιδί σου, το μωρό σου, να σκέφτεσαι τις μανούλες αυτών των παιδιών. Και την ξετίναξε την δαιμονόησα, την βρωμιάρο. Την ξετίναξε, να θυμίσω ότι όταν σκότωσαν τα κοριτσάκια στο Μινάμπ, έσπευσε εδώ η δαιμονόησα. Το κάθε κατακάθι θέλει να κάνει και οικογένεια. Το κάθε σκουπίδι της ανθρωπότητας. Έσπευσε να πει ότι εμείς δεν στοχοποιούμε. Ο Αμερικανικός στρατός είναι άγιος, είναι ηθικός, δεν στοχοποιεί παιδιά όπως κάνει το καθεστώς της Τεχεράνης. Αφού δολοφόνησαν 168 κοριτσάκια. Λοιπόν, ωραία. Όχι και τόσο ωραία. Θέλω να κάνω και ένα μικρό σχόλιο γιατί με ρωτάτε για την Τουρκία. Διότι πράγματι υπήρχε ένα δημοσίευμα στη Μιλιέτ, την τουρκική, όπου έλεγαν ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο όπου ουσιαστικά εκεί θα ενσωματώσουν όλα αυτά περί γαλάζιας πατρίδας, θα κάνουν νόμο του κράτους και τι μπορεί να κάνει η Τουρκία, να θεσπίσει ζώνες, θαλάσσες κτλ. Και πράγματι αυτό επιβεβαιώνεται, όντως υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να εισέλθει στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να πω εδώ, να ξεχωρίσω δύο πράγματα από αυτό το νομοσχέδιο, μπορεί να έχετε ακούσει και αλλού σχετικά. Το πρώτο είναι ότι πέρα από την υφαλοκρηπίδα δεν αναγνωρίζουν ΑΟΣ, γιατί προφανώς δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, είναι πειρατικό κράτος η Τουρκία, και δεν αναγνωρίζουν και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Μόνο στα 6, και 12 βέβαια έχουν στον εύξηνο πόντο, γιατί δεν τους βολεύει, γιατί θα χάσουν τον έλεγχο του Αιγαίου και ουσιαστικά το επιβάλλουν επειδή εδώ έχουμε προδοτό τα κουνοσπάστες. Σχετικά έχω κάνει και ένα βίντεο στο χθεσινό, ένα βίντεο χθες στο αγγλόφωνο κανάλι, όπου έχει μεγάλη αξία και να το δείτε για να βοηθήσετε το κανάλι και να το κοινοποιήσετε για να ακουστεί να το πιάσουν και άλλοι τυχαία από όλο τον πλανήτη, όπου ταχώνω στα τουρκομόγκολα. Έχει αξία να κοινοποιήσετε το χθεσινό βίντεο. Και ένα απλό μου αρέσει να κάνετε, το YouTube θα το δείξει και σε άλλους. Λοιπόν, αυτό, δύο πράγματα κρατάω από αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτον, ότι φτιάχνουν έναν νέο. Μια νέα ζώνη δική τους, αυθαίρετη. Ακούστε εδώ. Μπορεί, λέει, ο εκάστοτε πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ισλαμφάσιστας Ορντογάν που είναι τώρα, ο ξέρω, στο μέλλον εθνοφασίστας που είναι ο Ιμάμογλου, να χαρακτηρίσει μονομερώς περιοχές ως ειδικής θαλάσσιας κατάστασης. Ακόμα δηλαδή και σε περιοχές που δεν τις έχουν ορίσει τώρα, θα μπορούν στο μέλλον να τις δεσμεύουν. Για θέματα, λέει, περιβαλλοντικά, ερευνητικά, αλληλείας, και θα πρέπει να παίρνουμε την άδεια της Άγκυρας, τρίτα κράτη, άρα και εμείς, για τέτοιου τύπου εμπορικές και ερευνητικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές. Σε αυτές τις ζώνες, ξαναλέω, ειδικής θαλάσσης κατάστασης, οι οποίες είναι αυθαίρετες. Και δεν περιγράφονται τώρα. Μπορεί οπότε γουστάρει ο πρώτος να πει: α, εκεί ξαφνικά είναι για σήμερα, για την περίοδο αυτή είναι ειδική θαλάσσια ζώνη, και να τη δεσμεύει. Μιλάμε για. Έχουν αποθραστεί εντελώς. Υποτίθεται ότι απαλούν στα θαλάσσια πάρκα. Τα πέντε θαλάσσια πάρκα ήταν μια τρύπα στο νερό, μια τρύπα του Ραγιά, που έχει σπάσει μέσα από την πολύγωνη εκκλησία και από τις πολλές επικύψεις. Και ήταν θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών μας υδάτων. Δεν είναι απάντηση αυτό. Απάντηση στον γκριζάσμα του Αιγαίου του Ραγιά είναι να μας διεκδικήσουν όλο το Αιγαίο. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να κρατήσετε, κράτησα μάλλον λόγο και θέλω να σας το πω, είναι ότι μιλάνε για γκρίζες ζώνες και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Θα το ορίσουν, λέει, σαφέστα το σχέδιο νόμου. Τι σημαίνει το νομικό καθεστώς νησιών, νησίδων και των βράχων που αναφέρονται ως γκρίζες ζώνες. Οι οποίες λέει κατά καιρούς προκαλούν ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα, μείζον θέμα, κίνδυνος θάνατος, ο ορισμός και το καθεστώς αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της Γαλλίας Πατρίδας, σε αυτό το νόμο δηλαδή. Επανερχόμαστε δηλαδή στα τεράστια αυτά ζητήματα, εδώ, στον ντόμινο των υποχώσεων στο Αιγαίο, σε αυτή τη βίβλο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θέλω να δείτε το μέγεθος του βιβλίου, ένα βιβλίο 4 χρόνια για να το γράψω, να ξέρετε. Είναι το αποτέλεσμα της συντακτορικής μου διατριβής. Θα δείτε εκτενώς εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε, έχω τα νησάκια, τα ίμια, καρντάκτα λιντούρκοι, οι δυνάμεις που υπήρχαν αναλυτικά με χάρτες, τα δεδομένα εδώ, γραφήματα, για θα καταλάβετε τι ισχύει και με τις γκρίζες ζώνες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Να μια καλή πάσα, να πω και ένα ακόμα έτσι μικρό, επιτρέψτε μου. Επειδή είδα τους Ουκρανούς, το βάλαμε στο γεωπολιτικό, στο γεωπολίτικο, geopolitico.gr, ότι είπαν οι Ουκρανοί πως δεν ήταν δικό μας τελικά το. Δεν ξέρουμε, λέει, τι ακριβώς συμβαίνει με την μαγκούρα. Μαγκούρα στο κεφάλι του δένδια, στο θόλο πάνω. Δεν ξέρουμε, λέει, τι έγινε και μπορούμε να συνεργαστούμε, να σας βοηθήσουμε να μάθετε τι έγινε. Εννοούν να το πάρουν και να το επιστρέψουμε ουσιαστικά και να χάσουμε και την ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για απίστευτα ξεφτιλίκια εδώ. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτές είναι απαράδεκτες. Είναι τρισάθλιες να λένε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων και τα λοιπά. Γκριζάρουν και την περιοχή του Ιωνίου με αυτές τις δηλώσεις. Είναι εγκληματικού επίπεδου και τύπου δηλώσεις από το Δένδια. Άκρος επικίνδυνος και φθείρει τον ελληνισμό μόνο το ότι υπάρχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Λοιπόν, θέλω, αφού το έχουμε καλύψει το αρκετά, θέλω να δείτε αυτή την εικόνα εδώ. Εδώ βλέπετε μια ιαπωνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει πλέον ντρόουν από χαρτόνι, για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει. Στο ελάχιστο δυνατό κόστος αυτών των drone, των καμικάζι drone. Η λέξη καμικάζι ξεκίνησε από τους Ιάπωνες αεροπόρους, οι οποίοι έριχναν τα πλοία τους πάνω στα. Συγγνώμη, τα αεροσκάφη τους πάνω στα πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το λεγόμενο χαρακίρι, ουσιαστικά αυτοκτονία, για να μην χάσουν την τιμή τους. Χρησιμοποιούσαν το ίδιο, ακόμα και όταν ξέμεναν από πυράβλους, χρησιμοποιούσαν τα ίδια τους τα αεροσκάφη και τη ζωή τους την ίδια ως όπλο. Εδώ λοιπόν, να, μια νέα εκδοχή. Πρόκειται για την εταιρεία Air Camui, η οποία έχουν φτιάξει, λέει εδώ, αυτά τα σχεδόν τσάμπα drone, σχεδόν $2,000 το καθένα. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν το 1/10 της τιμής του πιο φτηνού Shahid, τα οποία χρησιμοποιούν οι Ρώσοι και οι Ιρανοί. Μεγάλη εδώ κίνηση αυτή, μαγιά θα έλεγα, η Ελλάδα ανύπαρκτη στο χάρτη, ξαναλέω γιατί θέλουν να αγοράζουν από το εξωτερικό για να παίρνουν προμήθειες, δηλαδή διαφθορά, να μπουκώνουν τα βρωμοστόματα οι σαπιοφάρες της Νουδού και όχι μόνο και όσων άλλων προηγήθηκαν. Εδώ λέει ότι μέσα σε 10 λεπτά μπορούμε να βάλουμε σε ένα κοντέινερ 500 cardboard τέτοια, το ένα πάνω στο άλλο, και, δηλαδή σκληρό χαρτόνι. Και είναι μια τεράστια αυτή εξέλιξη εδώ. Μπορεί να φέρει με να ταξιδέψει, λέει, αυτό σε 50 μίλια, δηλαδή σχεδόν 75 χιλιόμετρα, ας πούμε, και να έχει αυτή τον κορεσμό να πάνε σε Σμήνος και να κατανικήσουν τις 80 χιλιόμετρα, να κατανικήσουν τις αεράμινες κάποιου κράτους. Ενδιαφέρον, νομίζω. Λοιπόν, να δούμε λίγο, ίσως και δύο λόγια για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, και να πάμε στο μεγάλο θέμα που είναι το Κίνα-Αμερική, γιατί έχω πολλά να πω. Λοιπόν, για να δούμε. Είπαμε ότι το Πακιστάν, από ό,τι φαίνεται, βοήθησε τους Ιρανούς, τους έχει δώσει κάποια αεροδρόμια να χρησιμοποιήσουν για να προστατέψουν τα αεροσκάφη τους, κάποια S-130 τα οποία έχουν επιβιώσει τα Ιρανικά. Βρήκανε άσυλο, όπως φαίνεται, στο Πακιστάν, και αυτό έχει προκαλέσει ένα διπλωματικό, θα έλεγα, πρόβλημα μεταξύ Ουάσιγκτον και Ισλαμαμπάντ, διότι υποτίθεται το Πακιστάν είναι ανεξάρτητη δύναμη. Διαμεσολαβητής, μάλλον. Από ό,τι φαίνεται, στηρίζει τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί έχουν πολιτικό κεφάλαιο στην περιοχή αρκετό, το βλέπετε. Και σαν το αντίδωρο εδώ ήταν, τους επέτρεψαν τους Πακιστανούς να φύγει ένα φορτίο που είχαν δικό τους LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, καταριανό βέβαια πλοίο, να φύγει από το Ορμούς για να πάει στα εργοστάσια των Πακιστανών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια εξαγωγή. Επίσης, διαβάσαμε προχθές ότι χτύπησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μανία κατά των Ιρανών μεσούσης της διένεξης, και μάλιστα χτύπησαν και ένα δηληστήριο και ένα σταθμό αφαλάτωσης. Και τώρα μαθαίνουμε ότι και η Σαουδική Αραβία και αυτή χτύπησε. Και το είχε πει ο Τραμπ ότι είναι δίπλα μας, πολεμάνε μαζί μας τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Τελικά χτύπησε και η Σαουδική Αραβία. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ η ισορροπία στην περιοχή. Βέβαια, είναι διαφορετική η επίθεση της Σαουδικής Αραβίας με την επίθεση των Εμιράτων. Η Σαουδική Αραβία χτύπησε περιορισμένα για να ανακάμψει την αποτρεπτική της ισχύ, ενώ το Αμπου Ντάμπι χτύπησε σε συνδυασμό με τους Εβραίους για να προκαλέσει ουσιαστικό πρόβλημα, και θέλει και παραπάνω, θέλει να κλιμακώσει περαιτέρω ο Εμιρατιανός. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν ξέρω τι νομίζει θα καταφέρει. Μάλλον θα καταφέρει να πληγώσει τη χώρα του περαιτέρω. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε, οι Ιρανοί έχουν ανακάμψει πλήρως το πυραυλικό τους πρόγραμμα. Η ίδια η CIA ομολόγησε ότι το 70-75% των πυράβλων και των εκτοξευτών πυράβλων των Ιρανών το έχουν ανακάμψει, το έχουν ανακτήσει. Το 90% και πάνω των υπόγειων εγκαταστάσεών τους πλέον πάλι και αυτό το έχουν ανακτήσει. Και τώρα μαθαίνουμε από μια νέα έκθεση, η οποία διέρευσε στο New York Times, ότι οι Ιρανοί έχουν ξαναφτιάξει τις εγκαταστάσεις τους. Τις 30 από τις 33 εγκαταστάσεις τους κοντά στο στενό του Ορμούς τις έχουν επιδιορθώσει όλες. Πρόκειται για μια νέα έκθεση των υπηρεσιών ασφαλείας, των υπηρεσιών πληροφοριών των Αμερικανών, οι οποίοι δώσαν αυτή την ενημέρωση σε βουλευτές και γερουσιαστές. Από κάποιον εκεί κάποιος το διέρευσε, βουλευτής γερουσιαστής στις New York Times. Άρα, από τις 33 εγκαταστάσεις που είχαν και έλεγχαν το στενό του Ορμούς, οι Ιρανοί επιδιόρθωσαν τους 30 από τις 33. Διατηρούν πλήρως ανέπαφο το σύστημα, το πλέγμα που έχουν, και από εκεί μπορούν με εξέδρες, με κινούμενα μέσα να χτυπήσουν οποιονδήποτε τολμήσει να παραβιάσει τα δικά τους φυρμάνια. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή, και ουσιαστικά για ακόμη μια φορά φαίνεται πόσο τρύπιοι και ανίκανοι είναι οι Αμερικανοί απέναντι τους, πόσο πραγματικά έχει εδώ αλωθεί ο Τραμπ, τον έχουν πάρει φαλάγγι, δεν έχει καμία αξιοπιστία στα μάτια κανενός, νομίζω, πλέον, πόσο μάλλον των Κινέζων, όπου εμφανίζεται σαν γατί, εμφανίστηκε μάλλον σήμερα, Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, σήμερα φτάνει το βίντεό μας, πολύ πιθανό να βγει και στην ώρα του σήμερα, λίγο μετά τις 6. Θα βάλω στις 6 ένα από αυτά τα ωραία τα βιντεάκια τα οποία κάνουν τα παιδιά εξίως πολίτες, που είναι μια ομάδα την οποία είμαι και εγώ μέλος, βοηθάμε όλοι μαζί για να ακουστεί το θέμα το πολιτιακό, της δημοκρατίας, και μετά από αυτό λίγο κατά τις 6.30 θα παίξει το βίντεό μας. Αυτό ελπίζω να όλα πάνε καλά. Άρα θα είναι ήδη ο Τραμπ στην Κίνα. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα έχει πει, τι θα πει, τι θα πούνε. Θα το αναλύσουμε πιθανότητα αύριο. Εδώ λοιπόν τριήμερη είναι αυτή η συνάντηση και είναι το πρώτο ταξίδι ενός Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Τότε ήταν πάλι ο Τραμπ ο οποίος πήγε στην πρώτη θητεία του, τις πρώτες μέρες πήγε στην Κίνα. Από τότε λοιπόν δεν πήγε ο Biden. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ Biden σαν πρόεδρος, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, να πούμε λίγο δύο λόγια εδώ, πως ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της Ταϊβάν, προφανώς για τις δύο χώρες. Η Αμερική έχει κόψει τους δεσμούς με την Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες επί Ρίγκαν. Παράλληλα όμως υπάρχει το νομοσχέδιο της περισχέσεων με την Ταϊβάν του 1979, το αμερικανικό, όπου δεσμεύει το Κογκρέσο, την εκάστοτε διακυβέρνηση στο Λευκό Οίκο, να υποστηρίζει την αυτοδιακυβέρνηση και την ασφάλεια της Ταϊβάν και τη δημοκρατία της κτλ. Άρα δεσμεύονται να βοηθούν, παρόλο που αναγνωρίζουν μόνο την Κίνα. Και δεν μπορείς να αναγνωρίσεις κανέναν άλλον, γιατί η Κίνα έχει πει ότι όποιος αναγνωρίζει την Ταϊβάν δεν θα έχουμε μαζί του διπλωματικές σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον νόμο, οι Αμερικανοί στηρίζουν οικονομικά την Ταϊβάν, αν και αναγνωρίζουν μόνο την Κίνα. Τους έχουν δώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και βέβαια και σε στρατιωτική εκπαίδευση, σε ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί συλλέγουν από εκεί και τα δίνουν στους Αμερικανούς. Οι Κινέζοι θεωρούν αυτού του τύπου τη δραστηριότητα ως παρεμβολές και παραβίαση στις ιστορικές του υποθέσεις του Πεκίνου. Υπάρχει μια η πολιτική αυτή, το δόγμα το αμερικανικό της δημιουργικής ασάφειας, το χαρακτηρίζει όσον αφορά την Ταϊβάν. Δηλαδή τι λένε οι Αμερικανοί, αναγνωρίζουμε όχι ότι η Ταϊβάν είναι κομμάτι της Κίνας, αναγνωρίζουμε ότι η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως κομμάτι της περιοχής τους. Χωρίς να εκφράζουν οι Αμερικανοί αν συμφωνούν τη δική τους θέση, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό. Επίσης στη δημιουργική ασάφεια έγκυται και το κομμάτι το ότι δεν απαντούν τι θα γίνει, τι θα κάνουν εάν οι Κινέζοι εισβάλλουν στην Κίνα, στην Ταϊβάν, συγγνώμη, τι θα γίνει από την πλευρά των Αμερικανών. Θα βοηθήσουν, δεν θα βοηθήσουν, και αυτή είναι μια δημιουργική ασάφεια, δεν απαντούν ποτέ. Υπάρχει το 2027, το οποίο είναι στην πραγματικότητα το πλαίσιο που έχει μπει από τον πρόεδρο Σι μέχρι το 2027, έχει ζητήσει. Έχει δώσει εντολές στο στρατό να είναι έτοιμοι να καταλάβουν τη χώρα. Και ξαναλέω, θα είναι εδώ 100 χρόνια από την ίδρυση του People's Republic εδώ. Άρα θα έχουν το συμβολικό, ας πούμε, κομμάτι. Και ξαναλέω, People's Liberation Army, του στρατού τους, θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι το 27, άρα ή το 27 εικάζω, να καταλάβουν τον νησάκι. Θα γίνει στην θητεία του Τραμπ, παρόλο που δεν το θέλει ο Τραμπ να αντιμετωπίσει, θα αντιμετωπίσει, θα τη φάει την λυπητερή, γιατί έλεγε σαν γλίτσας που είναι ότι εγώ ποτέ δεν θα τολμούσε να εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία αν ήμουν εγώ, και να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα που είσαι εσύ, αν θα το θεωρήσει και πολύ πιο εύκολο ο Κινέζος να εισβάλλει. Γενικότερα ο Τραμπ έχει έτσι μια έφεση σε όσο πιο ισχυρούς και αυταρχικούς ηγέτες που δεν εκλέγονται, που είναι εκεί εσάι. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα δεν είναι κανένα δημοκρατικό, καταλαβαίνετε. Η Λαϊκή Δημοκρατία στην Κίνα, ενώ η Δημοκρατία είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική. Είναι ολιγαρχία, όπως καταλαβαίνετε. Ένα κόμμα αποφασίζει και βγάζουν ένα δικτάτορα πάνω, όπως και στη χώρα μας. Άρα του αρέσει ωστόσο αυτό το ότι δεν γίνονται εκλογές και να αποφασίζει, διατάζει κάποιος για δεκαετίες και εξευμενίζει διαχρονικά τους Κινέζους, ιδίως τον Σι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Wang Yi, τάψαλε στον Μάρκο Ρούμπιο, τον ναρκοτραφικάντε Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, τον Λατινο Χαφιέ του Τραμπ. Του είπε ότι για μας θα μιλήσουμε για το θέμα της Ταϊβάν. Είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις σχέσεις Κίνας και Αμερικής, σύμφωνα, ξαναλέω, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Να πω επίσης ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει εγκρίνει ήδη επί Biden ένα πακέτο όπλων 14 δισεκατομμυρίων, μάλλον φέτος το ενέκρινε, για τον Ταϊβάν, αλλά εκκρεμεί το πράσινο φως η έγκριση του Τράμπα. Και είναι πιθανό να ασκήσει πίεση ο ΣΥ, να του ζητήσει ουσιαστικά να, είτε να μην δώσει το πράσινο φως, είτε να μειώσει το βαθμό των όπλων που θα δώσουν στις πωλήσεις, δηλαδή θα κάνουν όπλων στην Ταϊβάν. Θα ήταν μεγάλη νίκη αυτή για τον ΣΥ, είτε να μην δοθούν οι πωλήσεις αυτές, να μην εγκριθούν από τον Λευκό Οίκο, είτε να παγώσουν, να περιοριστούν. Νομίζω ωστόσο, καθώς θέτουμε λίγο την κουβέντα για να καταλάβουμε πώς πάει ο Αμερικανός εκεί, σχεδόν ηκέτης θα έλεγα, δεν είναι συνάντηση επίσης ώρης, και το βλέπω αυτό και από Αμερικανούς και από Κινέζους διπλωμάτες και αναλυτές, ότι ενώ στην αρχή οι Κινέζοι είχαν μια προσέγγιση επίσης ώρης, τώρα είναι ενδυναμωμένοι, νιώθουν ότι έχουν το πάνω χέρι και το έχουν. Λοιπόν, ιδίως επί Τραμπ που είναι ντρίπιος και τους έχουν, είδαν την μπλόφα του και με τους δασμούς, και από τότε αποδυναμώθηκε ο Τραμπας. Λοιπόν, να σας πω μια ακόμα μπλόφα. Τον προηγούμενο μήνα ο Σκοτ Μπέσεντ, ένας άνθρωπος του βαθέως κράτους, της είπα πλήρως διεφθαρμένος, πλήρως δαιμονοκαπιταλιστής, αποφάσισαν να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα με νέες κυρώσεις, στοχοποιώντας συγκεκριμένα κινέζικες εταιρείες, δηλαδή δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς το Ιράν νίκησε τους Αμερικανούς στο στενό του Ορμούς, τους ξεφτύλισε. Και άρα λέει δεν θα δίνετε εσείς λεφτά και όπλα. Δίνανε και όπλα. Δίνανε και, καθώς ήταν ανοιχτό στενό πριν ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τους Αμερικανούς, οι Κινέζοι στέλνανε και εξαρτήματα αυτά για ντρόουν και πυράβλους στους Ιρανούς. Και τι έκανε η Κίνα? Για πρώτη φορά, μεγάλη τεράστια εξέλιξη, έβγαλε ασφαλιστικά μέτρα και είπε στις εταιρείες της μην τυχόν και ακολουθήστε αυτές τις κυρώσεις. Δηλαδή εξαφάνισε την Αμερική από τον παγκόσμιο χάρτη η Κίνα. Δεν λογαριάζουμε. Είναι τεράστια αυτή η κίνηση και πραγματικά ελπίζω να επικρατήσει, να τους ξεδοντιάσουν τους Αμερικανούς, να μην έχει δυνατότητα ποτέ ξανά οι άλλες συγκόμενες που έχουμε στις Βρυξέλλες ή αυτοί εδώ, τα πλάσματα του Βάλτου στην Ουάσιγκτον, να μην μπορούν να ασκούν οικονομικό πόλεμο όπου γουστάρουν μονομερώς, χωρίς τα Ηνωμένα Έθνη, σε οποιαδήποτε χώρα δεν είναι αχυράνθρωποι τους. Είναι μεγάλη χαστούκι αυτό, μπουνιά. Μεγάλη μπουνιά είναι από τους Κινέζους για τους Αμερικανούς. Είπαν στις εταιρείες τους, αγνοήστε τα χάπατα τους Αμερικανούς, τους αποιοκυλιάδες, τους Αγγλοσάξονες. Μεγάλη. Και έτσι, αν θέλετε, ήταν και αυτή. Πήγε δηλαδή να βγει από πάνω να ετοιμάσει το έδαφος να πάει ισχυρός και πήγε πάλι με τα τακούνια σπασμένα. Ακόμα χειρότερα με τους δασμούς και εκεί την πάτησε, όπου ό,τι έχει να κάνει με την Κίνα του έχουν πάρει τα βήματα. Οι Κινέζοι τον κοιτούν από το άλλο γήπεδο πώς προχωράει. Τάπα, κλειστά τα φώτα. Δεν ξέρω αν βλέπει ο Τραμπ. Πάει χαμένος τυφλός από τις τάπες που τρώει στην κεφάλα. Με τους δασμούς, τεράστια τάπα. Καταρχάς, το γεγονός ότι προσπάθησε να βάλει δασμούς και τον κλώτησαν πιο δυνατά οι Κινέζοι με τις σπάνιες γιές και είπε έτσι είσαι, πάρε τους ίδιους δασμούς και κόβουμε και τις σπάνιες γιές, τις οποίες χρειάζεσαι για την αυτοκινητοβιομηχανία σου, για την αμυντική βιομηχανία σου. Και έκανε πίσω γονικλησία τύπου Ραγιά. Θυμάσαι το Ραγιά που έκανε την Κανσασκή στη Μεσούλα να σπάει ο Ραγιά Χανούμ. Έτσι λοιπόν εδώ αντίστοιχα Τραμπ Χανούμ. Και δεύτερο χαστούκι, δεύτερη μπουνιά από το ίδιο το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Διότι ξέρετε, ουσιαστικά αυτοί οι δασμοί είναι εσωτερικό φόρο. Δηλαδή τις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις οι δασμοί δεν τους πλήρωσε ο Κινέζος παραγωγός, ο κατασκευαστής, τους πλήρωσε είτε ο καταναλωτής ο Αμερικανός, είτε η εταιρεία που εισήγαγε από την. Δηλαδή, μπορώ να φτιάχνω πλαστικά παιχνίδια στην Αμερική, τα παίρνω μάλλον από την Κίνα, τα βελτιώνω κάπως και τα πουλάω στην Αμερικανική αγορά. Δεν τα πλήρωσε ο Κινέζος. Ο Κινέζος όσο πουλούσε, τόσο πουλούσε. Δεν άλλαξε την τιμή. Το δέχθηκε το κόστος στην πραγματικότητα οι εταιρείες εκεί στην Αμερική, οι οποίες χάσαν τα έσοδά τους και τα πήρε σε φόρο ο φορομπίχτης που το παίζουν και σαν τον Γκούλι που το παίζει νεοφιλελέα. Είναι νεοφιλελέα, θέλει να πεθάνουν οι πιο φτωχοί, αλλά είναι και φορομπίχτες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τους φοροέμπηξε ο Τράμπας, ειδικά στις μικρές εταιρείες. Κάνει φοροαπαραγές στους μεγάλους. Μικρές εταιρείες σου λέει να πνιγείτε. Μην νοιάζει άμα θα επιβιώσουν οι κανονικοί άνθρωποι. Μόνο τα δεινοσφαιρά του. Και τον πήγαν στα δικαστήρια, στο ανώτατο δικαστήριο και τελικά τον ξεφτύλισε το δικαστήριο, το οποίο ελέγχεται και από τους συντηρητικούς. Τον ξεφτύλισε τον Τράμπα και του είπε ότι όχι, δεν μπορείς να επιβάλλεις αυτούς μονομερώς τους δασμούς, διότι είναι φορολογία ουσιαστικά και την δυνατότητα αυτή της φορολόγησης την έχει αποκλειστικά το Κογκρέσο. Μεγάλη ήταν αυτή. Προσπάθησε να έβαλε μετά δεύτερη ταρίφα 10% παγκοσμίως. Και αυτοί και εδώ του είπαν όχι, χαστούκι μπουνιά, δηλαδή η μούρη του είναι μέσα στους μόλοπες, απολυτικά μιλώντας, στο ιστορικό μέτωπο, ό,τι έχει να κάνει με την Κίνα είναι τοξικό, ο Τραμπ τρώει μόνο ήττες, μετράει μόνο ήττες. είναι ο Χαφιές, ο χαρπαζοπράκτορας των Κινέζων, και οτιδήποτε έχει να κάνει με την Κίνα πάλι τον γονατίζουν. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ ότι θα εμφανιστεί σαν μια φιγούρα πολύ πιο ανίσχυρη και αποδυναμωμένη και λόγω αυτής της εξέλιξης κατάστασης. Να πω επίσης ότι στην καμπάνια του 24 ο Τραμπάκουλας είχε πει θα χτυπήσω, λέει, την Κίνα πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλη χώρα με δασμούς. Τελικά έκανε πίσω, κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει, πίεζε δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο οικονομικό η Κίνα, να μην είναι τόσο επιθετικό, εξαγωγικό κτλ. Αλλά ούτε αυτό το πέτυχε, αναγκάστηκε να το κατοπιεί και αυτό. Άρα στην πραγματικότητα εδώ δεν είναι τόσο δυναμική μάλλον είναι δυναμική η σχέση. Η Κίνα ήταν πολύ πιο μαζεμένη το 17 στην πρώτη επίσκεψη, τώρα έχει το πάνω χέρι ξεκάθαρα. Να πω για παράδειγμα ότι οι εξαγωγές τους των Κινέζων έχουν εκτοξευθεί. Για παράδειγμα τον Απρίλιο όλοι οι αγοραστές από τους Κινέζους έσπευσαν, βλέποντας την κρίση στη Μέση Ανατολή, να αγοράσουν προϊόντα. Και άρα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μάλλον και για Μάρτιο, εδώ είδανε τις αυξήσεις τους, τις εξαγωγές τους να αυξάνονται, δηλαδή το ισοζύγιο το εμπορικό να είναι θετικό των Κινέζων, και τον πονάει και αυτό τον Τραμπ το τι ακριβώς γίνεται εδώ, διότι προκαταλαβαίνετε ότι έχουν το πάνω χέρι δύο σε αυτά τα αυτοκίνητα, και σε υβρίδια αλλά και σε ηλεκτρονικά αμάξια, ιδίως τώρα με την κρίση που δημιούργησε αυτοκαταστροφικά η Αμερική στη Μέση Ανατολή, την κρίση στους δρογονάνθρακες. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ οι Κινέζοι για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα εξήγαγαν περισσότερο ηλεκτροκίνητα αμάξια από ό,τι αμάξια πετρελαίου και δίζελ, βενζίνης και πετρελαίου. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπετε μια αλλαγή παγκόσμια την οποία δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπάκουλας. Καλά να πάθουν να βουλιάξουν και όλοι οι ψηφοφόροι του να βουλιάξουν μαζί, και αυτοί οι πλάσματα του Βάλτο είναι, στον Βάλτο της Ουάσιγκτον. Διαβάζω εδώ ότι οι εξαγωγές, λέει, σε τέτοιου είδους ηλεκτροκίνητα αμάξια των Κινέζων φτάσανε, λέει, 400.000 τον Απρίλιο. Ακούστε εδώ, παρά τα διάφορα δασμούς, ταρίφες που έχουν μπει, η Κίνα έχει 100 διαφορετικούς κατασκευαστές ηλεκτρονικών αμαξιών και είναι νούμερο ένα. Τους έχουν τσακίσει τους Αμερικανούς παντού. Κάπου διάβαζε τώρα στο Μιζούρι που ήταν, κάποιοι βουλευτές προσπαθούν να προστατέψουν και λένε ότι πρέπει να απαγορεύσουμε τα κινέζικα αμάξια. Τους έχουν αλώσει. Λένε οι ντόπιοι βουλευτές και ουσιαστές ότι αν το επιτρέψουμε, αν δεν απαγορεύσουμε πλήρως τα ηλεκτρονικά αμάξια από την Κίνα, θα καταστραφούν οι δικές μας αυτοκινητοβιομηχανίες. Μεγάλο θέμα εδώ. Και στις χώρες, ειδικά της Λατινικής Αμερικής, του ανερχόμενου κόσμου, όλοι μόνο κινέζικα. Τους Αμερικανούς τους έχουν για παλιοσίδερα, και είναι για παλιοσίδερα και σαν χώρα. Λοιπόν, επίσης, προβληματισμοί εδώ που διαβάζω είναι ότι φοβούνται οι Αμερικανοί κατά πόσο θα πιέσει ο Σι, τον πρόεδρο Τραμπ, να κάνει πίσω, γιατί έχουν το πάνω χέρι και στα θέματα αυτά που είπα και στο θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο βλέπει ότι υπάρχει αδυναμία του Αμερικανικού ναυτικού να νικήσει στο στενό του Ορμούζ. Παράλληλα και οι Κινέζοι έχουν επενδύσει πολύ σε δικά τους ντρόουν και σε δικούς τους πυράβλους. Φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργούνται κενά αμερικανικά από τον Ινδοειρηνικό ωκεανό πάνε στη Μέση Ανατολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι Κινέζοι, βλέποντας ότι το Ιράν αντέχει και νικάει στρατηγικά τους Αμερικανούς στο Ορμούς, οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερα αποθέματα από τους Ιρανούς, και αυτοί μπορούν να νικήσουν στην Ταϊβάν. Στην πραγματικότητα έχουν τόσο πολλούς πυράβλους, οι Κινέζοι, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πυράβλους τους όπως χρησιμοποιούν οι Ιρανοί τα drones τους. Δηλαδή, δίχως να τα λογαριάζουν. Τόσο μεγάλο είναι το απόθεμά τους που δεν λογαριάζουν καθόλου, και βλέπουν πόσο γρήγορα κάψαν οι Αμερικανοί το απόθεμά τους στα αντιπυραυλικά τους, τα Patriot και τα Tomahawk. Τα εξαήλωσαν τα αποθέματά τους. Άρα υπάρχει τεράστιο πεδίο εδώ, δόξης λαμπρής, για την Κίνα, για να μπορέσει να κάνει τα σχέδιά της, πεδίο δόξης λαμπρό, για την Ταϊβάν. Να ξαναλέω και συμπίπτει αυτό με τα 100 χρόνια του People's Liberation Army, του στρατού απελευθέρωση του λαού, όπως λένε οι Κινέζοι, λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο σήμερα, νομίζω αξίζει. Θα το δείτε, νομίζω θα συμφωνήσετε. Να πω ότι ο Τραμπ έχει πει πως δεν χρειάζομαι τη βοήθεια της Κίνας για να επιλύσω τον πόλεμο με το Ιράν. Βέβαια, του είχε ζητήσει να κάνουν κάτι για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, και είχε επιγράψει κιόλας ότι αν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ ο Κινέζος, πιέσει τον Ιρανό, θα του δώσω του πρόεδρου Σίλη μια μεγάλη παχιά αγκαλιά όταν τον δω. Να καταλάβετε πόσο ξεφτύλα είναι. Και μετά είπε: δεν το χρειάζομαι. Όταν του είπε ο Κίνας ραντεβού ευρε νούμερο. Μετά είπε: δεν σε χρειάζομαι τελικά. Δεν σε θέλω. Τέλειο. Τρώω τη χιλόπιτα, τρώω το χιόνι και μετά δεν σε ήθελα ποτέ. Ήθελα την αδερφή σου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τη δύναμη των δύο χωρών, να δούμε πώς πάνε εδώ σε αυτή τη συνάντηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο εδώ. Μάλλον πριν 25 χρόνια οι Αμερικανοί ήταν νούμερο ένα εξαγωγέας στον πλανήτη. Το 2001, για παράδειγμα, εξήγαγε αγαθά ύψους αξίας 729 δισεκατομμύρια. Τότε ήταν τέταρτη οι Κινέζοι με αξία 266 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 1/3 σχεδόν των εξαγωγών. Και μόνο 30 οικονομίες τότε είχαν παραπάνω εμπόριο με τους Κινέζους από ότι με τους Αμερικανούς. Σήμερα νούμερο ένα είναι οι Κινέζοι. Εξάγουν αγαθά αξίας 3,59 τρισεκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ οι Αμερικανοί μόνο 1,9 τρισεκατομμύρια ετησίως. Και 145 οικονομίες χώρες έχουν εμπόριο, παραπάνω εμπόριο με την Κίνα παρά με την Αμερική. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο νούμερο ένα στο εμπόριο. Άρα, πρώτο εδώ, πρώτος δείκτης, νικητής, Κίνα. Λοιπόν, δεύτερον, εδώ είναι η χώρα, μάλλον εμπορική χώρα, με συναλλαγές. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Είπαμε ότι η Κίνα το 2024 πούλησε αγαθά ύψους αξίας 3,59 τρισεκατομμύρια και αγόρασε 2,58. Άρα έχουν ένα πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο παραπάνω από ένα τρισεκατομμύριο, και αυτό είναι το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα και εδώ νικάει, και δηλαδή σαν μεγαλύτερος εξαγωγέας και σαν μεγαλύτερος εμπορικός παίκτης η Κίνα, κατά βάση η οποία εξάγει ηλεκτρονικές συσκευές και εργαλεία, μηχανήματα, κινητά, κομπιούτερ κτλ. Περίπου το 1/3 των εξαγωγών τους, μέταλλα, κλωστοφαντουργικά προϊόντα. Νούμερο 2 είναι οι Αμερικανοί. Το 24 πούλησαν 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία προϊόντων παγκόσμια και αγόρασαν όμως 3,12 τρισεκατομμύρια. Τεράστιο δηλαδή έλλειμμα εδώ εμπορικό στο ισοζύγιο. Και γι' αυτό το λόγο αυτό επικαλέστηκε ο Τραμπάκουλας και είπε: θα βάλω δασμούς, και τελικά είναι σαν λέει: θα λύσω ένα πρόβλημα. Θα λύσω το πρόβλημα με το πιστόλι στον κρόταφο, το δικό μου κρόταφο, και πυροβόλησε και νομίζω ότι το έλυσε και ουσιαστικά τα έκανε σαν την. Σαν πιο μούρη του, την μπουλντογκομούρη του. Άρα και στους δύο αυτούς δείκτες νομίζω έχει το πάνω χέρι ο Σι. Να δούμε λίγο τι αγοράζει μια χώρα από την άλλη, γιατί είναι πράγματι και αυτό μεγάλο θέμα. Πρέπει να επιβιώσουν και οι μεν και οι δε. Το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις δύο χώρες, μεταξύ τους εννοώ. Το 25 είχαν εμπόριο 500 δισεκατομμύρια, για να καταλάβετε, σε αγαθά, αν και έπεσε λίγο με τις ταρίφες του Τραμπάκουλα. Για να δούμε τι αγοράζουν εδώ. Καταρχάς, οι ταρίφες αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 25%, θα πω, και από τις δύο πλευρές. Έχουν σταθεροποιηθεί. Όταν ο Τραμπ είπε, απείλησε, έκανε την μπλόφα και του είπαν οι Κινέζοι, τι λες βεγελίε, και τον βάλαν στη θέση του, έκατσε και το έκανε μόκο. Λοιπόν, η Αμερική παραμένει εδώ ο νούμερο ένα εταίρος εμπορικός για την Κίνα, αλλά η Κίνα είναι ο νούμερο τρία για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί έχουν περισσότερες συναλλαγές με το Μεξικό και τον Καναδά, και λόγω της εγκύτητας και του κόστους των μεταφορικών. Άρα εδώ ίσως έχουν ένα προβάδισμα οι Αμερικανοί. Το 24 οι ΗΠΑ αγόρασαν αξίας αγαθά 453 δις από τους Κινέζους, κατά βάση κινητά κτλ, παιχνίδια, πλαστικά κτλ, ενώ οι Κινέζοι αγόρασαν 145 δισεκατομμύρια αγαθά σε αξία από τους Αμερικανούς, τα οποία εδώ χημικά προϊόντα κτλ. Άρα βλέπετε και το ισοζύγιο εδώ είναι πάλι υπέρ της Κίνας, αλλά χρειάζονται την αγορά. Οι Κινέζοι χρειάζονται την τεράστια αυτή αγορά που είναι τα 350 εκατομμύρια των Αμερικανών, που είναι πλούσιο αγοριστικό κοινό, μια πλούσια αγορά, την χρειάζονται να ανοιχτεί. Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί χρειάζονται το εργοστάσιο της ανθρωπότητας που λέγεται Κίνα, για να παράγουν φτηνά. Θα δώσω λοιπόν αυτό, παρόλα αυτά, επειδή ίσως θεωρώ ότι έχουν περισσότερο ανάγκη οι Κινέζοι την Αμερικανική αγορά παρά το αντίστροφο, θα το δώσω το τρίτο αυτό σημείο στους Αμερικανούς. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με το στράτευμα εδώ. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν τα περισσότερα ξεκάθαρα, σχεδόν τρεις φορές όσα ξοδεύουν οι Κινέζοι. Για παράδειγμα, το 25 οι Αμερικανοί έχουν ξοδέψει μέχρι στιγμής σχεδόν 954 δισεκατομμύρια, το οποίο ισοδυναμεί με 3,1% του ΑΕΠ τους, ενώ οι Κινέζοι ξοδέψανε 336 ή σχεδόν 1,7 του ΑΕΠ τους. Και οι δύο μαζί χώρες, φανταστείτε εδώ, είναι παραπάνω από το μισό όλου του πλανήτη σε δαπάνες για την άμυνα. Οι Αμερικανοί έχουν περισσότερη δύναμη αέρος, έχουν τρεις φορές τριπλάσια σε μαχητικά αεροσκάφη. Οι Κινέζοι ωστόσο έχουν παραπάνω σε πλοία και νομίζω μέχρι το 27 που είναι και το ταβάνι του έχει βάλει ο πρόεδρος Σι για την Ταϊβάν θα έχει πλήρη παντοδυναμία επί των υδάτων η Κίνα. Ήδη τους έχουν ξεπεράσει σε πλοία. Αλλά βέβαια οι Αμερικανοί έχουν παραπάνω αεροπλανοφόρα, έχουν παραπάνω υποβρύχια, έχουν παραπάνω βάσεις, άρα επεκτείνουν την επιρροή τους. Ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια από εδώ, από την άλλη, είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν στρατό 1,33 εκατομμύρια και οι Κινέζοι έχουν

πολλαπλά μοντέλα και εταιρείες οι Αμερικανοί, όπως είναι το OpenAI, το ChatGPT δηλαδή, της Google το Gemini, της Meta, το Llama, έχουν της Anthropic το Claude, ενώ οι Κινέζοι το πιο ουσιαστικό τους είναι το DeepSeek. Είναι και αυτό στην ατζέντα της συνάντησης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί είναι να πιστεί το Πεκίνο να δεχθεί κάποιες δικλείδες ασφαλείας, κάποια όρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει να επιβάλλει ουσιαστικά η Αμερική στο Πεκίνο αυτό ακριβώς, να μπουν κάποια όρια να είναι πιο ελεγχόμενο. Το Πεκίνο πολύ δύσκολο να το δεχθεί κάτι τέτοιο. Τον προηγούμενο μήνα η Anthropic αρνήθηκε να δώσει πρόσβαση στο Πεκίνο σε ένα νέο μοντέλο το οποίο έχει η Anthropic, το οποίο είναι πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο. Άρα βλέπετε εδώ την διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο εδώ τιτάνων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται επίσης μεγάλο θέμα είναι και τα chips, τα οποία για τον λόγο αυτό μάλιστα θα πάει και ο CEO της Nvidia. Πάνε διάφοροι CEO, δεν θα ασχοληθώ πολύ, κάποιοι το θεωρούν σημαντικό, δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό. Ο Musk, ξέρω εγώ, ο Tim Cook της Apple, η Apple είναι για μένα με τελειωμένη εταιρεία, δεν είναι καινοτομή πλέον. Παρ' όλα αυτά έχει την αξία του εδώ, οι Αμερικανοί έχουν τα chip και τους μικροεπεξεργαστές, αλλά από την άλλη οι Κινέζοι έχουν το προβάδισμα στα ηλεκτρονικά αμάξια. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, κατά βάση οι Κινέζοι πρωτοστατούν στο κομμάτι, και όχι μόνο, και στις τουρμπίνες, στις ανεμογεννήτριες, στα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, άρα αυτό είναι το πλεονέκτημα το οποίο έχουν, αντίστοιχα με το πλεονέκτημα το οποίο έχουν οι Αμερικανοί στα μικροτσίπς, τα οποία βέβαια τα παράγει Ταϊβάν. Άρα εδώ θα δούμε ποιος θα καταλήξει να ελέγχει Ταϊβάν. Και βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει το προβάδισμα η ΗΠΑ. Θα πω ότι τις τεχνολογίες εδώ είναι πάνω κάτω ίδιες. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα έρχεται όσον αφορά το θέμα τα κρίσιμα αυτά πετρώματα, σπάνιες γεές. Η Κίνα έχει το μεγαλύτερο από θέματα. Πρόκειται για 44 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή είναι παραπάνω σχεδόν από το. Λίγο παραπάνω, λίγο μάλλον κάτω από το μισό του πλανήτη. Και όχι μόνο, έχει διάφορες πατέντες και για να εξάγει αυτές τις σπάνιες γεές και για να τις επεξεργάζεται, να τις ραφινάρει. Γιατί άρα στην πραγματικότητα, επειδή έχει τις πατέντες αυτές και τη γνώση, την τεχνογνωσία, οποιοδήποτε εξάγει σπάνιες γεές τις στέλνει στην Κίνα, φανταστείτε, για να τις επεξεργαστούν. Πρόκειται εδώ για 17 μεταλλικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές, σπάνιες γεές, ηλεκτρικά αμάξια, μπαταρίες, ανεμογεννήτριες, κινητά κτλ., στρατό. Και στους μικροεπεξεργαστές που έχουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί έχουν το 7ο μεγαλύτερο απόθεμα παγκοσμίως. Δηλαδή 1,9 εκατομμύρια τόνους, 44 έχουν οι Κινέζοι, να καταλάβετε τη σύγκριση. Καμία σχέση. Λιγότερο από 5% το απόθεμα που έχουν οι Κινέζοι. Άρα είναι στο έλεος των Κινέζων. Τεράστιο χαρτί αυτό, πάρα πολύ ισχυρό χαρτί. Και πολύ πιθανό να πούνε οι Κινέζοι εδώ ότι, διαβάσα στην Guardian, ότι θα, άμα θέλετε, θα κάνουμε ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο εμπορικό, θα έχετε πρόσβαση σε αυτά, τις σπάνιες γιές μας, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε για στρατιωτικούς σκοπούς. Δηλαδή, θα τους πούνε ότι πάρτε, αλλά όχι για το στρατό σας. Δηλαδή, σας δίνουμε, αλλά ο στρατός σας θα αποδυναμωθεί στην πραγματικότητα. Μεγάλο εδώ παιχνίδι παίζεται, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε εδώ, έτσι μας συμπεριφέρθηκε ο Ζελένσκι όταν μας είπε θα κάνουμε την παραγωγή για τα drone, αλλά δεν θα χτυπάτε τους τουρκαλάδες. Φανταστείτε πόσο σκουπίδια μας θεωρούν οι υπόλοιποι, μέχρι και η Ουκρανία είναι διαλυμένο κράτος, διάτριτο, διεφθαρμένο. Και δηλαδή δύο μεγάλες χώρες, τιτάνες, φτάνει στο σημείο η Κίνα να απειλεί τον Τραμπ, θα του βάζει περιορισμούς και όρους και προϋποθέσεις πώς θα χρησιμοποιήσει. Και έτσι μας συμπεριφέρθηκε ο Ζελένσκι εμάς. Για να καταλάβετε πόσο ο Δένδια είναι στη θέση του ακόμα. Σας είπα ότι ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας μπήκαν drones στη χώρα του και παραιτήθηκε. Και ο άλλος χοντροκάθεται, θέλει να γίνει και πρωθυπουργός, ο Δελφίνος των Ακατανόμαστων. Λοιπόν, αυτά θα έλεγα, για να μην το μεγαλώσω πολύ το βίντεο. Ο σκοπός του Τραμπ είναι να εξασφαλίσει, αν μπορεί, επιφανειακά και επικοινωνιακά κάποια πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το μόνο που τον νοιάζει. Δηλαδή, είναι τα 4B τα πήραν οι Αμερικανοί, να πουλήσει Boeing αεροσκάφη, 500 αεροσκάφη, δισεκατομμύρια συμφωνία αν το πετύχει. Beef και soya beans, δηλαδή σόγια και βοδινό κρέας, τα οποία τα αγοράζουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι αγόραζαν σχεδόν τη μισή εξαγωγή των Αμερικανών σε σόγια. Και μετά να κάνει αυτά τα Board of Cooperation, of Trade και Board of Investment, συμβούλια δηλαδή, τα οποία θα κάνουν επενδύσεις και εξαγωγές και εμπόριο κτλ. Αυτές θα είναι επικοινωνιακές νίκες στην πραγματικότητα. Μεγάλη νίκη θα είναι για τον ΣΥ να περιορίσει η Αμερική τις εξαγωγές αυτών, γι' αυτό πάει μαζί του και τον CEO της NVIDIA.

αυτών των μικροεπεξεργαστών. Θα είναι μεγάλη νίκη αυτή. Και βέβαια τι θα γίνει με την Ταϊβάν, αν μπορέσει δηλαδή ο Κινέζος και πάρει μια δέσμευση από τον Αμερικανό να μην δώσει τα όπλα στην Ταϊβάν. Παράλληλα, να δείτε πώς τους έχουν εξεφτυλίσει. Την ίδια στιγμή, τάνκερ κινέζικο περνούσε τα στενά του Ορμούζ καθώς πέταγε ο Τράμπας προς το Πεκίνο. Οι Κινέζοι, με την ευλογία των Ιρανών, περνούσε κανονικότητα από στενό του Ορμούζ ένα πλοίο με κινέζικη, ξαναλέω, super tanker, το οποίο λέγεται εδώ στο Marine Traffic, το είδα, Yuan Huahu, έτσι λέγεται, το οποίο πέρασε κανονικότητα, δεν ανοίξε μύτη. Ο Αμερικανικός στρατός κοιτούσαν σαν χάπατε ορντινάτσες εκεί η μούτσι, η ναύτη του Τραμπάκουλα. Καταλάβετε εδώ, ξαναλέω, την ισορροπία. Βέβαια, υπάρχει ένας προβληματισμός, θα σου το πω και αυτόν. Αν τα βρούνε οι δύο χώρες εδώ, ο Τραμπ έχει προσπαθήσει πολλές φορές να δημιουργήσει αυτή τη συνεννόηση. Κάποιοι το πιστεύουν. Μια συνεννόηση τύπου G2, όπως είναι G20, G7, G2. Δηλαδή, μια συνεννόηση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων να διαφεντεύουν όλο τον πλανήτη και οι μικρότερες χώρες απλά να ακολουθούν και να κρατούν τα εξαπτέρυγα. Δεν το βλέπω, δεν νομίζω. Εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι, καταρχάς, αν κατατεθεί, αν δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, και αυτή θα είναι μια νίκη του ΣΥ, διότι οι ισορροπίες είναι υπέρ του, γι' αυτό και δεν επέτρεψε στο Ιράν να πάνε σε συμφωνία με τους Αμερικανούς για να τους χρειάζονται τους Κινέζους. Δηλαδή, η συμφωνία, αν δεν υπάρχουν συμφωνίες μεγάλες, μπορεί να του δώσει κάποιο επικοινωνιακό, ας πούμε, μια νίκη επικοινωνιακή, σαν αυτή που είπαμε, να μπορεί να αγοράζει κάποια, αεροσκάφη κτλ. Τα χρειάζεται και η Κίνα, αλλά όσο διατηρηθεί η κατάσταση όπως έχει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ποια είναι η τροχιά. Ανεβαίνει η Κίνα, κατεβαίνει η Αμερική παγκοσμίως, διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, τα καταμέτρησα, πώς βλέπετε τη δική σας τελικό απολογισμό, τη δική σας σούμα. Θα χαρώ πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να μου πείτε τις δικές σας απόψεις. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας υποσχέθηκα να πούμε και για την Ουκρανία και θα το πω τώρα στην αποφώνηση μιας και δεν προλαβαίνω, διότι έχουμε την σύλληψη, μάλλον πλέον ναι, ξεκάθαρα, ο Αντρί Γερμάκ, ο οποίος ήταν νούμερο 2 του Ζελένσκι, δεύτερος ισχυρότερος μάλιστα άνθρωπος στην Ουκρανία, τον πλέον οι εισαγγελικές αρχές εδώ του άσκησαν δίωξη για διαφθορά, μεγάλη εξέλιξη εδώ, και μάλιστα εμφανίστηκε και στο δικαστήριο, είπαν ότι θα τον κρίθηκε προφυλακιστέως κιόλας. Ο Γερμάκ του βάλανε εδώ, πρέπει να πληρώσει 10,5 εκατομμύρια δολάρια. Α, όχι, συγγνώμη, 10,5 εκατομμύρια δολάρια έκλεψε για να φτιάξει ένα σπίτια, δεν ξέρω τι, κοντά στο Κίεβο, στο Κοζίν. Και μεγάλη εδώ εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι ο Ζελένσκι, είναι σαφές ότι έκανε μικροδιαχείριση, micromanagement, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ξέρει πράγματα τα οποία ήξερε ο νούμερο 2 του. Πρόκειται για το τεράστιο σκάνδαλο αυτό των 100 εκατομμυρίων τα οποία τα κλέψανε από Ευρωπαίους και Αμερικανούς φορολογούμενους οι Ουκρανοί και τα δώσαν πίσω στους πολιτικούς μας, γιατί έτσι βγαίνουν κάποιοι και μένουν στην ηγεσία των χωρών της Ευρώπης, καταλαβαίνετε, με χρήματα τέτοια. Τα οποία τα έδινε πια να τα δώσει και στον Φίτσο, και ο Φίτσο είπε ότι δεν θέλω κουφάλα και βάλανε να τον σκοτώσουν το Φίτσο επειδή δεν πήρε τα λεφτά. Κάποιοι άλλοι τα πήραν τα λεφτά και ξαναβγαίνουν πρωθυπουργοί και πρόεδροι. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Ζελένσκι. Ο Γερμάκ είπε ότι για μένα λέει είναι αδιανόητο αυτό. Εγώ λέει, έχουμε και δικηγόρος εμπειρία 30 χρόνια. Όταν βλέπω δικηγόρους μπαίνουν στην πολιτική είναι ότι χειρότερο. Θα πρέπει πραγματικά οι δικηγόροι να μην έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Δικηγόρος και πολιτικός σημαίνει διεφθαρμένος λαδιάρης. Καθίστε δικηγόροι, κάντε τη δουλειά σας στην κοινωνία, βοηθήστε. Όταν μπαίνουν στην πολιτική με τις σοφιστίες, τις τραψοδικίες οδηγούν σε απόλυτη διαφθορά. Είμαι λέει δικηγόρος, το φαντάστηκα. Και επίσης του βάλανε εδώ και εγγύηση, το χτύπησαν στο κεφάλι κάποια εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια δολάρια για να φύγει, να μην κυκλοφορήσει ελεύθερο, γιατί προφανώς είναι πρόβλημα. Βέβαια, είναι σίγουρα και ο Ζελένσκι εμπλεκόμενος, δεν τίθεται θέμα. Απλά επειδή είναι στην Προεδρία, δεν μπορούν να ασκηθεί, όχι η δίωξη, έρευνα, ούτε καν να τον ερευνήσουν δεν μπορούν οι αρχές, όσο είναι κάποιος στον πρωθυπουργικό θόκο. Κοιτάξτε τι σημαίνει κοινοβουλευτισμός, να μπορούν να σε αγγίξουν. Το χειρότερο βέβαια εδώ είναι η στιγμή που γίνεται αυτό. Παράλληλα, ο Ζελένσκι πίεζε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τόσους που έχει πληρώσει το γκούλι, τις άλλες κούλες, τη Φοντερνάτσενα, τις κότες εκεί στο κοτέτσι στις Βρυξέλλες, πολύ πιθανό να τον βάλουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που φαίνεται εδώ ποιο είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Παράλληλα, ο λαός των Ουκρανών, το 54% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι μεγαλύτερη απειλή για την Ουκρανία από ότι είναι ο πόλεμος Ρωσίας. Φανταστείτε τώρα.
Και είναι και ένα καλό ερώτημα αυτό. Αν για εμάς, αν στην Ελλάδα, ίσως να το κάνουμε για δημοσκόπηση, αν θεωρούμε μεγαλύτερη απειλή την Τουρκία ή τη διαφθορά. Νομίζω είναι εξαιρετική για δημοσκόπηση, δεν ξέρω τι λέτε. Το κάνουμε μάλλον. Λοιπόν, άρα βλέπετε εδώ, υπάρχει και στις ηχογραφήσεις το όνομα του Ζελένσκι έπαιξε. Τον λένε Βόβα, που είναι το κοριστικό για το Βολοντίμιρ. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός, αλλά προφανώς είναι αυτός. Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην τα ήξερε όλα αυτά ο Ζελένσκι με τη μικροδιαχείριση που έκανε, με τους φίλους των Μίντις, άλλος από εκεί, ο οποίος βρήκε άσυλο στον Σατανιάχου στο Ισραήλ. Όλος τυχαίος. Είναι ναζιστο-Ουκρανοί που κάναν τις βρωμιές, διαφθορά, και όταν πήγαν να τους πιάσουν, πήγαν να βρούνε καταφύγιο στο σύγχρονο ναζιστικό καθεστώς του Νετανιάχου. Όλος τυχαίος εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε ότι. Α, και ένα τελευταίο. Διάβασα ότι ο Ντρίγερ Μακ, σύμφωνα με την έρευνα, είδα την έρευνα, έλεγε ότι ζητούσε, λέει, από έναν κάποιον medium, δεν ξέρω τι ήταν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για Feng Shui και τον ζητούσε. Του έδινε, λέει, τη ημερομηνία γέννησης υπουργών κτλ. Στον άνθρωπο αυτό που κάνει Feng Shui, στην κοπέλα αυτή που κάνει Feng Shui, και βάσει αυτή τη άποψη, λέει, τους προσλαμβάνανε στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ζελένσκι. Δηλαδή, έλεγαν τάδε όνομα, Χατζηδάκης, ξέρω εγώ, δεν λέω τώρα, ας πούμε, τυχαίο όνομα. Δίνανε το όνομα και την ημερομηνία γέννησης στην τύψα που κάνει Feng Shui. Το Feng Shui είναι η ενέργεια, τα τσι, στο σπίτι, στο χώρο. Και αυτή έλεγε, ναι, είναι καλό κατά τον υπουργό. Παρακολούθησε τον. Για να καταλάβετε εδώ τι κράτος μιλάμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόπεδο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο στούντιο του Milter Channel ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25. Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να προλάβω τα σχόλια, δεν είχαμε συνοηθεί. Φοράμε σχεδόν ίδιο χρώμα που καμίσα, αλλά έτυχε, τι να κάνουμε.
8: Φοράμε στολή Μιλιτέρ.
7: Στολή Μιλιτέρ, ναι. Προσπαθώντας να προετοιμαστώ λίγο για τη συνέντευξη, ήθελα να ξεκινήσω με κάποια νούμερα που δείχνουν την εικόνα της χώρας. Πληθωρισμός πάνω από 5%, ας πούμε, για παράδειγμα. Δυστυχώς ήρθε ένα γεγονός που μας έχει συνταράξει όλους από χθες. Είναι το ότι δύο κορίτσια 17 χρονών επέλεξαν να πέσουν στο κενό από τον εκτόροφο και άφησαν πίσω ένα σημείωμα στο οποίο με λίγα λόγια περιγράφουν την ψυχολογική κατάσταση, νομίζω, λίγο πολύ όλων μας στη χώρα. Είμαστε σε μια απόγνωση. Το να λένε παιδιά 17 χρονών ότι δεν βρίσκουμε κανένα νόημα να.
8: Δεν μπορούμε να ζούμε πια έτσι.
7: Μπράβο, να ζούμε έτσι.
8: Αυτή είναι η έκφραση που την ακούμε όπου πάμε στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Ίσως όταν την ξεστομίζουν δύο νέα κορίτσια πριν πηδήξουν από το μπαλκόνι,
7: ναι.
8: Τότε νομίζω ότι μας πρέπει η σιωπή, ο αναστοχασμός, να ξανασκεφτούμε τα πάντα. Mm-hmm.
7: Είναι στο ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει κάτι μπροστά μας αισιόδοξο. Και αναφέρομαι σε όλους μας, έτσι.
8: Κοίταξε, είναι ακριβώς έτσι. Κοίτα, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια που ήταν μέσα στη Χούντα. Γονείς, στρατοδικεία, φυλακές. Κι όμως η ελπίδα ήταν ζωντανή, όχι ζωντανή. Έσφυζε από ελπίδα το σπιτικό μας, η γειτονιά μας. Τι έβλεπες και τον εχθρό, ήξερες. Είναι ο Γαλωνάς, ο οποίος είναι στην ΙΕΝΕΔ και σου διαβάζει τα νέα. Λες, άμα τους διώξουμε αυτούς, θα έρθει η δημοκρατία, θα έχουμε προκοπή. Αυτή η προοπτική ήταν που δημιουργούσε ελπίδα σε πέτρινα χρόνια. Σήμερα, που είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις ποιος είναι ο εχθρός. Έτσι.
7: Ναι.
8: Είναι η ακρίβεια, είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι και μένεις μέχρι τα 50 σου με τους γονείς σου ή φεύγεις στο εξωτερικό. Αλλά έχει καταφέρει αυτή η ολιγαρχία να κρυφτεί, να μην φαίνεται το έγκλημα το οποίο κάνει εναντίον του ελληνικού λαού. Η αρπαγή ενός τεράστιου ποσοστού του πλούτου αυτής της χώρας δεν φαίνεται πια. Είναι και καλυμμένη πίσω από όλο αυτό τον ρημαγδό των δίθεν μνημονιακών δεσμεύσεων που μας σώσανε και με ένα μηδιακό σύστημα στο οποίο η συζήτηση γίνεται με όρους ποδοσφαιρικούς ή σαπουνόπερας καναλιών. Ποιος θα πάει πού, ποια μεταγραφή θα γίνει, ποιος θα κάνει rebranding, ποιος θα επανέρθει από τον πάγκο ή από τη σύνταξη να ξαναμπεί στην ενεργό δράση. Και δεν συζητάμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα που δεν έχουμε εδώ και 20 χρόνια περίπου παραγωγές επενδύσεις. Φθήνει δημογραφικά. Οι μισοί γιατροί που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια μας, από τις ιατρικές σχολές, κάθε χρόνο φεύγουν. Για σκέψτε. Μισοί γιατροί, νέοι και νέες, που βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές, φεύγουν. Αυτό δεν είναι βιώσιμη χώρα. Και δεν μιλάμε για αυτά. Δεν μιλάμε γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να νοικιάσει, γιατί έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί καθαρά ληστρικά. Και για σκέψτε το. Τις τράπεζες που διασώσαμε, μας τις πήρανε, κλείνοντάς τους. Έτσι. Ναι. Και μετά, αφού τις διασώσαμε, τις δώσανε σε ξένα αρπακτικά, γιατί καμία από αυτές δεν είναι ελληνική φυγιά. Μην κοιτάς που οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα λοιπά είναι Έλληνες. Οι διευθύνοντες δεν είναι Έλληνες. Σε χαρατσώνουν για να χρησιμοποιείς τα δικά σου τα λεφτά, ούτε καν δανεικά. Δανεικά δεν δίνουν σε κανένα μικρομεσαίο. Οι μετοχές τους πάνε στη στρατόσφαιρα την ώρα που απολύουν τραπεζοϋπαλλήλους. Αυτά δεν τα συζητάμε.
7: Ναι, για να βρεις άνθρωπο σε τράπεζα είναι θέμα.
8: Αυτά δεν τα συζητάει κανένα. Ναι. Συζητάνε για το. Όταν εγώ βγαίνω αραιάκι που σε κάποιο κανάλι, ξέρεις, από τα πιο συστημικά σε σχέση με το Μίλτερ, το ερώτημα είναι θα τα βρείτε με τον Τζίπρα, θα πάτε με εκεί. Δηλαδή είναι η ποδοσφαιρική συζήτηση. Δεν γίνεται συζήτηση για τις μεγάλες πληγές αυτής της κοινωνίας.
7: Ξέρεις, επειδή μίλησες για έγκλημα, τα νούμερα που βρήκα είναι ότι είχαμε το 2025 448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες. Δεν ξέρω αν αυτά τα νούμερα τα είχαμε την εποχή που και τυπικά ήμασταν στα μνημόνια. Δηλαδή,
8: τα είχαμε. Τότε η μεγάλη έξαρση στις αυτοκτονίες, έχουν γίνει και έρευνες γι' αυτό, συνέβησαν τότε, το 2011-2012. Θυμάστε το φαρμακοποιό που αυτοπυροβολήθηκε στην πλατεία συντάγματος. Είχαμε ανθρώπους που κρεμάστηκαν. Είχαμε μια πραγματική έξαρση στις αυτοκτονίες.
7: Αλλά έχουμε φτάσει στο 2026 και δεν έχει αλλάξει κάτι στη χώρα.
8: Γι' αυτό εμείς στο ΜΕΝΑ25 λέμε και ξαναλέμε ότι η χώρα μπήκε σε μια τεράστια φυλακή χρέους μέχρι το 2060, μέχρι το 2090. Αυτά ήταν τα επιτεύγματα των διάφορων κυβερνήσεων που υποτίθεται ότι μας διέσωσαν, μας κράτησαν στο ευρώ, αλλά ξεμείναμε από ευρώ και ο κόσμος δεν βγαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι τόσο δύσκολο. Αν δεις τα ποσοστά κέρδους των αρπακτικών, είναι αμύθιτα. Αν είσαι χρηματιστής, αν είσαι από τους κατέχοντες, ιδίως στο χρηματοοικονομικό τομέα, αν είσαι εκπρόσωπο ενός fund, τα ποσοστά κέρδους που είσαι από την Ελλάδα δεν τα έχεις πουθενά στον κόσμο. Έρχεσαι, παίρνεις ένα δάνειο, πληρώνοντας το 5% της ονομαστικής του αξίας, βγάζεις το σφυρί το σπίτι ή το μαγαζί, παίρνεις το 50% της ονομαστικής αξίας, έχεις βάλει 5 και έχεις βγάλει 50. Πού υπάρχουν αυτά τα ποσοστά κέρδους? Ούτε στο Μαϊάμι δεν υπάρχουν, ούτε στη Σιγκαπούρη δεν υπάρχουν. Οπότε γιορτάζουν όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το μεγάλο θαύμα. Βέβαια είναι το μεγάλο θαύμα για αυτούς, αλλά όχι για τους Έλληνες. Υπάρχει βέβαια ένα 20% που πάει πολύ καλά, γιατί αν έχεις 2-3 διαμερίσματα και τα νίκη έχουν πάει στη στρατόσφαιρα, στο Θεό, προφανώς τα πας μια χαρά. Και γι' αυτό ξαναβγαίνει ο Μητσοτάκης, γιατί έχει αυτό το 20%, όταν ο υπόλοιπος κόσμος αειδιασμένος από αυτό το πολιτικό σκηνικό. Το οποίο ξεκινάει με την ανατροπή του δημοψηφίσματος το 2015, δεν πάει να ψηφίσει. Το 20% γίνεται 40% με μια αποχή 50-55%. Αυτή είναι δυστυχώς. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος τον οποίο έχουμε πιαστεί και εμείς στο ΜΕΡΑ25 κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να τον σπάσουμε.
7: Αυτό που ίσως εκνευρίζει και πάρα πολύ τον κόσμο είναι ότι παρουσιάζεται μια εικόνα της ελληνικής οικονομίας ότι πάει πάρα πολύ καλά. Τα επιχειρήματα είναι ότι η οίκη, ξέρω εγώ, επιβεβαιώνει το αξιόχρεο της χώρας. Και το άλλο φοβερό επιχείρημα, το έχεις ακούσει, ότι στις εξόδους, ας πούμε, του Πάσχα, πάει ο κόσμος στα χωριά του. Και από την άλλη υπάρχει η καθημερινή πραγματικότητα. Η ακρίβεια, νομίζω, έχει πλέον αγγίξει, δεν αφορά μόνο τα πολύ φτωχά στρώματα που τα αφορούσε πάντα έτσι κι αλλιώς, αλλά έχει αρχίσει και ανεβαίνει επίπεδα, έτσι. Και το ερώτημα είναι αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει.
8: Ας ξεκινήσουμε να τα πάρουμε ένα-ένα και θα καταλήξω στην απάντηση στο γιατί δεν υπάρχει αντίδραση. Οι χρηματιστές έχουν κάθε λόγο, όπως είπα και πριν, να θεωρούν την Ελλάδα τον ιερό τόπο. Τον τόπο όπου οι Χίνες γεννάνε τα χρυσά αυγά. Γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι. Έρχονται και πήρανε τα 14 αεροδρόμια μας, Μύκονο, Σαντορίνη, για ένα κομμάτι ψωμί. Βασικά δεν δώσαν τίποτα. Ξέρεις ότι τα χρήματα τα οποία δώσαν.
7: Και δίνουν και άλλα τώρα.
8: Τα δανείστηκαν από τις ελληνικές τράπεζες που εσείς που μας βλέπετε, ανακεφαλαιοποιήσετε. Είναι σαν να έρθω στο σπίτι σου να πω: μου αρέσει πάρα πολύ το σπίτι σου, δώσε μου ένα δάνειο, θα σου πάρω ένα δάνειο με το ζόρι για να στο αγοράσω. Για ένα κομμάτι ψωμί. Και μετά Με τα έσπατα φτιάξαν αυτά τα αεροδρόμια. Και τώρα η Σαντορίνη είναι όντως μια χήνα που γεννάει χρυσά αυγά. Mm-hmm. Έτσι, έχει τεράστια κέρδη. Πού πάνε αυτά τα κέρδη? Έξω. Φράπορτ. Ωραία. Το ίδιο κάνουν με τους αυτοκινητόδρομους. Το ίδιο... Πληρώνουν στις ιδιώδια, βγαίνουν έξω. Τίποτα δεν μένει στη χώρα. Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα πραγματικής ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο. Την ώρα που οι άχοντες, οι χρηματιστές, θεωρούν την Ελλάδα πάρα πολύ σπουδαία και καλά κάνουν οι οίκοι να αναβαθμίζουν το αξιόχρεο του. Γιατί, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη σου και σου παίρνει ό,τι ρευστότητα έχεις και την κάνει υπερπλεώνασμα, από την οποία τα βάζει και στην άκρη για να αποπληρώνει ένα χρέος που δεν μπορεί ποτέ να αποπληρωθεί, ο χρηματιστής λέει: όσο το κάνουν αυτό, όσο ξεζουμίζουν το λαό τους, εγώ θα αγοράζω ελληνικά ομόλογα. Γιατί θα τα πάρω πίσω από αυτό το υπερπλεώνασμα, θα τα βοηθήσει κιόλας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα τα στηρίξει και παίρνω ένα spread σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο. Και ας είναι πτωχευμένο το ελληνικό δημόσιο. Οπότε υπάρχει λογική που ταυτόχρονα εξηγεί γιατί οι οίκοι θεωρούν την Ελλάδα success story και γιατί το 80% λιμοκτονεί.
7: Ναι.
8: Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της απάντησης. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που λες ότι ο κόσμος πάει στα χωριά του.
7: Το ακούω και το διαβάζω και γελάω.
8: Στα χωριά του πάει για δύο μέρες, εκεί που πήγαινε για δύο εβδομάδες. Ακόμα και το καλοκαίρι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, κάποια θέρετρα, κάποια κλαμπς, κάποια ξενοδοχεία πεντάστερα γεμίζουν. Ναι, α, θυμάσαι όμως τι είπα πριν. Ένα 15 με 20% του ελληνικού λαού ποτέ δεν ήταν τόσο πλούσιο όσο σήμερα. Είναι αυτοί οι οποίοι ζουν από προσόδους. Όχι από παραγωγή δουλειά, αλλά επειδή έχουν κάποια ακίνητα. Επειδή είναι διασυνδεμένοι με την ολιγαρχία, γιατί παίρνουν ΕΣΠΑ, γιατί παίρνουν ΠΚΠ, έτσι. Ναι. Αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια. Αυτοί είναι αρκετοί για να γεμίζουν και τα πεντάστερα ξενοδοχεία που βλέπουν κάποιοι, δεν είναι τόσο πολλά, έτσι. Και να πηγαίνουν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και να γεμίζουν τους δρόμους για μία-δύο μέρες κάθε έξι μήνες. Τώρα, γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά. Η μεγάλη νίκη της ολιγαρχίας στη χώρα είναι ότι έπεισε τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ότι τα πράγματα είναι χυδαία άσχημα, έτσι, χυδαιωδώς άσχημα, αλλά αν προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε, θα γίνουν χειρότερα. Α, για σκέψτε το, ο συνδυασμός αυτός είναι που μίλησες πριν για απόγνωση. Η απόγνωση αυτή είναι απόρρεια αυτού του συνδυασμού σκέψεων. Μία σκέψη είναι ότι τα πράγματα είναι χάλια, και η δεύτερη είναι ότι αν προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε θα γίνει χειρότερα. Αυτή είναι η τεράστια επιτυχία των εχόντων κατεχόντων ολιγαρχών μας.
7: Ότι δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε ότι στο χιλιοστό, όπως λέει και το γνωστό ντοκιμαντέρ, δεν πήγαμε από την άλλη πλευρά που θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
8: Κάποιοι με ρωτάνε.
7: Δεν ξέρουμε πώς, αλλά θα ήταν διαφορετικά.
8: Πάλι ξέρεις ότι όπου πηγαίνω και όπου στέκομαι, στα κανάλια εννοώ, με ρωτάνε γιατί δεν τα βρίσκεται με τον Τσίπρα. Η απάντηση είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια ιστορική ευκαιρία. Είχε μια σαφέστατη λαϊκή εντολή να κόψει αυτό το δεσμό μεταξύ της ολιγαρχίας και του ελληνικού λαού. Να τους βάλει στη θέση τους και να δώσει τη δυνατότητα σε αυτό το λαό να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Ο ελληνικός λαός ήταν έτοιμος. Δεν φοβήθηκε. Δεν τρομοκρατήθηκε ούτε από το κλείσιμο των τραπεζών, ούτε από την κακοφωνία των μέσων μαζικής εξαπάτησης εκείνη τη εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Και τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας εκείνο το βράδυ? Ανατρέπει τον ελληνικό λαό. Και ουσιαστικά λέει, τι λέει? Ότι το αν επιστρέψει η ελπίδα είναι αυταπάτη. Εξού και η απόγνωση. Και εξού και το γεγονός ότι το ΜΕΡΑ25 βλέπει όλους αυτούς σαν ένα μόνο κόμμα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, πες το πως θες, δεν ξέρω πώς θα το πει. Είναι ένα μόνο κόμμα, ένα κόμμα με κάποιες φράξεις μεταξύ τους που τσακώνονται για το ποιος θα γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, αλλά δεν τσακώνονται για την ουσία. Δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπαράθεση για την ουσία. Κανένας τους δεν λέει να καταργηθεί το καρτέλ ενέργειας, από το οποίο εσκροκερδίζουν πέντε οικογένειες. Κανένας τους δεν μιλάει για να σταματήσει η αφέμαξη των μικρομεσαίων από το τραπεζικό σύστημα. Κανένας δεν αγγίζει το θέμα ότι ενώ εσύ που είσαι με μικρή επιχείρηση, ένας μικρομεσαίος, εσείς πληρώνετε 42% φόρο. Μαζί με την προπληρωμή. Μια πολυεθνική, ξέρεις πόσο πληρώνει? 5. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο μικρός? Έχεις ακούσει λοιπόν αυτό το μόνο κόμμα Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα να λέει κάτι γι' αυτό?
7: Όχι, κανένα κόμμα, ναι. Και ξέρεις, εμείς περνάμε και το άλλο οι μικροί με τις τράπεζες για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Έχω δεχτεί δύο τηλεφωνήματα. Η μία ήταν πληρωμή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, γύρω στα 380 ευρώ. Και η άλλη ήταν ένα έμβασμα από το Facebook για βίντεο που ανεβάζουμε, 125 δολάρια. Και με πήραν να τσεκάρουν τις συναλλαγές.
8: Ναι.
7: Και εντάξει, ο άνθρωπος τώρα υπάλληλος ήταν, το ρώτησε ότι από αυτά τα διευκρίνηστα που ακούμε εδώ και εκεί έχετε ψάξει καθόλου. Δηλαδή η κατάσταση με τις τράπεζες έχει ξεφύγει τελείως όμως,
8: ναι,
7: έτσι.
8: Ναι. Δηλίζουν τον κόνοπα όσον αφορά τους μικρούς, δεν δίνουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δίνουν μόνο σε αυτούς που έχουν εχέγγυα. Με άλλα λόγια, στους κατέχοντες.
7: Ναι.
8: Ένα startup, μια μικρή εταιρεία από νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό, αυτοί δεν θα πάρουν δάνειο ποτέ από τράπεζα. Αλλά ποτέ. Ο ολιγάρχης, ο οποίος παίρνει τζάμπα σχεδόν, ένα χωράφι αγροτική για την οποία την παροπλίζει και βάζει πάνω φωτοβολταϊκά, τα οποία δεν τα έχει πληρώσει ο ίδιος, του τα παίρνει ο Μητσοτάκης με το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά παράγει ηλεκτρικό ρεύμα εκεί, με μηδέν οριακό κόστος, και του πλάει σε σένα, σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο που ήρθε από το Τέξας. Αυτός συσσωρεύει τεράστιες προσόδους κέρδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν τον ελέγχει κανένας. Αλλά κανένας. Θεωρείται ο ηγέτης της οικονομικής μας ζωής.
7: Και την ίδια ώρα τώρα, επειδή αυτές τις προχθές νομίζω δημοσιεύθηκαν τα ποθενέσια των πολιτικών, ξέρεις, δεν μπορείς να μην αναρωτηθείς καλοπροαίρετα πώς ένας πολιτικός, ας πούμε, βρίσκεται με 24, 25, 30 κίνητα. Δηλαδή, ο μέσος πολίτης που έχει πάρει ένα δάνειο στα 30 του και αν το ξεχρεώσει, θα το ξεχρεώσει στα 65 του, διαβάζει αυτά τα ποθενέσια και.
8: Πάρει, δεν είναι.
7: Γι' αυτό ρωτάω γιατί δεν υπάρχει αντίδραση. Κατάλαβες. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί λόγοι να εκνευριστούμε, να θυμώσουμε.
8: Ναι, είμαστε ξεκάθαροι.
7: Ναι.
8: Το πόθεν έσχες είναι παραπλανητικό.
7: Ναι.
8: Δεν είναι πόθεν έσχες, είναι τι έσχες.
7: Ναι.
8: Δηλώνεις και το ξέρω εγώ κάθε χρόνο. Δηλώνω. Δεν δηλώνω πού βρήκα τα λεφτά. Δηλώνω τι λεφτά έχω. Το πόθεν έσχες. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι να βγάλεις χρήματα. Γιατί και εγώ έχω πολύ ψηλότερα εισοδήματα από το μέσο όρο. Έτσι, εγώ μπορώ να σου πω από πού τα βγάλω. Και το λέω κάθε μέρα. Έτσι. Πάω και κάνω μια ομιλία στο Βερολίνο, παίρνω κάποια χρήματα, τα φέρνω όλα στην Ελλάδα. Είμαι ο μόνος πολιτικός που κάνει εισαγωγή συναλλάγματος. Έτσι.
7: Ναι.
8: Έτσι. Λέω ακριβώς, τα δηλώνω στην εφορία. Αυτά. Δεν μου ζητάνε. Θέλω να δηλώσω από πού τα πήρα. Και δεν μου το επιτρέπει το σύστημα πόθεν έσχες. Έτσι. Αν ήμασταν σοβαροί, θα είχαμε ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο τι έχεις, αλλά πού το βρήκες.
7: Ναι. Άκουσα μια συνέντευξή σου, δεν θυμάμαι πού, επειδή ανέφερες ότι συμφέρνεις τα χρήματά σου εδώ, που εξηγούσες πόσα πολλά χρήματα που παίζονται εδώ στην Ελλάδα πάνε κατευθείαν στο εξωτερικό. Και το χαρακτηριστικό το παράδειγμα ήταν το Airbnb.
8: Βέβαια.
7: Θα μας το εξηγήσεις για να το ακούσουν και όσοι δεν έτυχε να ακούσουν εκείνη τη συνέντευξή σου.
8: Αν πας στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στο Κουκάκι, εδώ κοντά, έτσι, σε ολόκληρη την Αττική, θα δεις ολόκληρες πολυκατοικίες που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Είναι σαν να μετανάστευσαν. Όπως μετανάστευσαν τα παιδιά μας, μετανάστευσαν και οι πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες βέβαια δεν κουνήσαν. Αυτό που έγινε το εξής. Ήρθε ένας Τούρκος, ένας Νιγηριανός, ένας Ρώσος, ένας Ουκρανός, ένας Ισραηλινός. Δεν έχει σημασία. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οποίος τι θέλει να κάνει, θέλει να πάει να ζήσει στο Παρίσι. Ωραία.
7: Ναι.
8: Τι κάνει. Δεν έχει τα λεφτά να κάνει παιδί στο Παρίσι. Αλλά 500 χιλιάρικα τα έχει για να πάρει μερικά διαμαρίσματα. Δύο διαμαρίσματα, τρία διαμαρίσματα. Μπορεί και ένα εκατομμύριο. Έτσι. Πάρει ολόκληρη πολυκατοικία στο Κουκάκι. Ας μείνουμε στο Κουκάκι.
7: Ναι.
8: Αυτό του δίνει Schengen Visa. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση του λέει: ωραία, θα πάρεις αυτή την πολυκατοικία. Θα σου δώσω το δικαίωμα να ζεις οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός της Σέγγεν. Πάει λοιπόν στο Παρίσι. Δεν περνάει καν από την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό το διαμέρισμα ή τα διαμερίσματα αυτή η πολυκατοικία γίνεται Airbnb. Δηλαδή έρχεται τώρα Αμερικάνος τουρίστας με τη βαλιτσούλα του. Έτσι. Μπαίνει μέσα. Τα χρήματα για να πληρώσει το Airbnb αυτό έχουν πάει από τον Αμερικανικό λογαριασμό του Αμερικάνου τουρίστα στο λογαριασμό του νέου ιδιοκτήτη στο Παρίσι. Δεν έχουν φτάσει καν στην Ελλάδα τα χρήματα. Τα έχουν πάει από τον Αμερικανικό λογαριασμό στον Γαλλικό λογαριασμό του νέου ιδιοκτήτη. Ο τουρίστας αυτός χρησιμοποιεί τις ελληνικές υποδομές, τις επιβαρύνει, δημιουργεί προβλήματα εξωτερικότητας που λένε οι οικονομολόγοι στη γειτονιά. Η γειτονιά έχει αφελινιστεί. Δεν υπάρχουν γηγενείς, ούτε καν μετανάστες δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι όλοι ξένοι. Ανοίγουν καφετέρειες μόνο για ξένους. Είναι, γι' αυτό σου λέω, είναι σαν να έχει μεταναστεύσει αυτή η γειτονιά στο εξωτερικό. Τα χρήματα πάνε κατευθείαν εκτός. Η Airbnb που βγάζει και αυτή κέρδη, πού τα βάζει? Έχει πληρώσει ποτέ η Airbnb φόρο στο ελληνικό δημόσιο, στο ευρωπαϊκό, στο γαλλικό δημόσιο? Όχι, πάνε όλα στα Cayman Islands. Και αυτό είναι απολύτως νόμιμο, γιατί αυτό που έχει καταφέρει η Δύση, η καπιταλιστική Δύση, είναι ότι έχει νομιμοποιήσει τη διαφθορά. Και τη φοροδιαφυγή, έχει νομιμοποιήσει την εξαγωγή συναλλάγματος.
7: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Επόμενη απορία που έχει πολλοί κόσμος, δικαιολογημένα, ακούμε κατά καιρούς την κυβέρνηση να βγαίνει με πολύ περηφάνεια και να λέει προπληρώνουμε δόσεις δανείων. Ξέρεις τώρα, ένας άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται ότι εντάξει, νοικοκυρεύει τα οικονομικά μας. Είναι λογικό μια κυβέρνηση σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφουμε τόση ώρα να προπληρώνουμε δόσεις των δανειστών για το 2040-2042, μέχρι που έχουν πάει? Και γιατί το κάνουν αυτό?
8: Μπορεί να σε εκπλήξω με αυτό.
7: Ναι.
8: Εγώ, όταν ήμουν υπουργός οικονομικών, αποπλήρωσα. Όταν έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών, μην ακούσετε αυτά που λένε για Κώστα Βαρουφάκη, άφησα το χρέος λίγο λιγότερο από αυτό που το παρέλαβα.
7: Ναι.
8: Γιατί δεν ίστηκα ούτε ένα ευρώ, και αποπλήρωσα 11 δισεκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ωραία. Αυτό δεν είναι κακό. Το να μειώνει το χρέος αποπληρώνοντάς το. Όμως αυτοί ψεύδονται. Όταν μιλάνε για πρόωρη αποπληρωμή δόσεων του πρώτου μνημονίου, γιατί αυτό λένε, για το LGF, που θα έπρεπε να δοθούν το 2032 και το 2040 και τα δίνουν τώρα, ξέρεις τι εννοούν. Τα παίρνουν από το μαξιλάκι που τους άφησαν ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος, το οποίο δεν ήταν χρήματα, ήταν δάνεια. Είναι σαν εγώ να σου λέω ότι θα δανειστώ από μια πιστωτική κάρτα για να αποπληρώσω το στεγαστικό μου. Αυτό δεν είναι αποπληρωμή, αυτό είναι νέο χρέος. Οπότε τι κάνουμε? Πάρε, είναι σαν εσύ να πάρεις 20 ευρώ από την τσέπη, τη δεξιά τσέπη, του Παντελονιού και να την βάλεις στην αριστερή. Και εσύ να είσαι η Τρόικα. Γιατί αυτό γίνεται. Η Τρόικα δίνει τη δυνατότητα στη Μητσοτάκη ΑΕ έτσι, να παίρνει χρήματα από τον ένα λογαριασμό πίστοσης, από τη μία πιστωτική κάρτα και να τα βάζει στον άλλο. Αυτό κάνανε. Τα παίρνουν από τον ESM, τα δίνουν στο Δουνουτού. Δηλαδή από το ένα ταμείο, πορτοφόλι της Τρόικας στο άλλο πορτοφόλι της Τρόικας. Άρα, η κριτική που τους κάνω εγώ δεν είναι ότι αποπληρώνουν νωρίς το χρέος. Μακάρι να μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν γιατί είναι φτωχευμένοι. Τι κάνουν λοιπόν? Τα παίρνουν από το ένα πορτοφόλι της Τρόικας, τα βάζουν στο άλλο. Μπορεί να έχουν ένα μικρό κέρδος γιατί στο δεύτερο πορτοφόλι μπορεί να πληρώνουν χαμηλότερο επιτόκιο. Άρα δεν είναι και τόσο κακό. Αλλά δεν δικαιούνται να γιορτάζουν, να ζητοκραυγάζουν και να ζητούν από εμάς να τους δοξάζουν.
7: Πάντως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πολύ μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί επίσης άκουσα να εξηγείς τι ακριβώς είναι αυτές οι περιβόητες συμφωνίες που έχουμε υπογράψει για την εξόρυξη, εν πάση περιπτώσει, φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Επειδή παρουσιάστηκε ως ένα τεράστιο success story. Για μέρες πολλές τα μέσα ενημέρωσης έπαιζαν αυτές τις υπογραφές, ειδικά με τους Αμερικανούς. Και θέλω να μας πεις τι πραγματικά κερδίζει η Ελλάδα από αυτές τις συμφωνίες συνεργειακές. Επειδή το έχει μελετήσει.
8: Θα μου επιτρέψει να σου απαντήσω σε δύο στάδια, σε δύο σκέλη. Το πρώτο είναι να σου απαντήσω ξεκάθαρα αυτό που μου ζητάς. Γιατί λέω ότι. Και πάλι ψεύδονται. Αυτά τα τεράστια έσοδα που θα έχει το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική κοινωνική οικονομία δεν θα υπάρξουν. Και δεν θα υπάρξουν για συγκεκριμένους λόγους. Κάποιοι λένε ότι μπορεί τελικά μέχρι να τρυπήσουν το βυθό της θάλασσας και να αρχίσουν να βγάζουν τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια, θα περάσουν 15 χρόνια. Μέχρι τότε δεν θα είναι οικονομικότητα να το κάνεις, γιατί η ηλεκτροκίνηση, η πράσινη ενέργεια θα είναι πολύ πιο οικονομική. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ λέω έστω ότι έχουν δίκιο σε όσα λένε. Ότι η τρύπα που θα ανοίξουν στο βυθό της θάλασσας μεταξύ Παξών και Κέρκυρας θα τους αποδώσει, να πούμε, 100 δισεκατομμύρια για να το κάνουμε σε ένα μεγάλο νούμερο. Και τι θα κερδίσουμε εμείς από αυτό? Το ελληνικό δημόσιο. Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας. Να τα δούμε πολύ συστηματικά. Η κυβέρνηση, άμα τη ρωτήσεις, σου λέει 22% φόρος. Αυτός είναι ο εταιρικός φόρος. Άρα, 22 δισεκατομμύρια θα πάρουν. Αυτοί θα πάρουν 100, εμείς θα πάρουμε 22 δισεκατομμύρια. Καλό ακούγεται στον πολύ κόσμο. Σου λέει 22 δισεκατομμύρια. Από εκεί που δίναμε για ενέργεια, τώρα θα παίρνουμε. Το 22% όμως δεν θα πάει στα 100 εκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια. Πού θα πάει? Εδώ το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να φορολογήσει την Exxon. Θα φορολογήσει την Exxon Ελλάς, που είναι η θυγατρική της Exxon στη χώρα μας. Η Exxon Ελλάς, έστω ότι τρυπάει και βγάζει 100 δισεκατομμύρια κέρδη. Έτσι, που δεν θα βγάλει, αλλά λέω ρε παιδί μου, για να είμαστε και κουβαρντάδες απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να προωθήσουν αυτό που εγώ ονομάζω, στο Μέρα 25 το ονομάζουμε ενεργειακός λαϊκισμός. Έτσι. Γιατί είναι λαϊκισμός, γιατί πουλάνε φούμαρα. Γιατί το εννοώ όμως, γιατί το λέω ότι είναι φούμαρα. Γιατί ακόμα και 100 δισεκατομμύρια κέρδη να έχει η Exxon Ελλάς, θα παρουσιάζει μηδενικά κέρδη. Και πώς θα το κάνει αυτό. Πάρει, δεν θα παρανομήσει, θα το κάνει νόμιμα. Θα τη πουλήσει η Exxon, η μητρική, η Exxon μαμά, η Αμερικάνικη Exxon, θα τη πουλήσει κάποια πιστοποιητικά πνευματικών δικαιωμάτων. Ένα χαρτί στο οποίο θα λέει ότι για το τρυπάνι που χρησιμοποίησες, Exxon μαμά, κόρη, Exxon Ελλάς, για το τρυπάνι αυτό, επειδή εμείς το σκεφτήκαμε και έχουμε πνευματικά δικαιώματα, θα σε χρεώσουμε 100 δις. Αυτό αμέσως στο πιστοποιητικό, το οποίο πουλιέται προς 100 δις, το χρησιμοποιεί η Exxon Ελλάς ως κόστος. Το αφαιρεί δηλαδή από τα κέρδη. 100 μείον 100 ίσον 0. Το 22% του 0 είναι ακριβώς 0. Αυτά θα εισπράξουμε. Αυτά. Τι άλλο θα εισπράξουμε. Θα εισπράξουμε το κόστος καθαρισμού μιας πετρελοκυλίδας, γιατί όταν έχεις πετρελοπηγές στη θάλασσα, όλο και κάποια ρήπαση θα υπάρχει. Για σκέψου, Ιόνιο Πέλαγος, γιατί εκεί μιλάμε. Θα γίνουν οι εξορίξεις. Παξί, Ιθάκι, Κεφαλονιά, Λευκάδα, πανέμορφες παραλίες. Μία πετρελοκυλίδα, πάει ο τουρισμός. Οπότε, ποιος θα πληρώσει το κόστος αυτό. Όχι έξω, εμείς. Ούτε η κυβέρνηση. Ο τουρισμός. Οι ντόπιοι. Οι άνθρωποι των Ιόνιων νήσων θα την πληρώσουν. Οπότε, έχουμε πολλά να χάσουμε, δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Αλλά σου είπα ότι θα απαντήσω σε δύο σκέλη. Ένα από τα καλά του Τραμπ. Τα λίγα καλά του Τραμπ, έτσι. Μην με παρεξηγήσετε ότι μιλάω υπέρ του Τραμπ. Ένα από τα καλά του Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία, επειδή ήταν ο άνθρωπος των πετρελαιάδων, απαγόρευσε την εισαγωγή στις ΗΠΑ των φωτοβολταϊκών παραγωγής Κίνας, που είναι εξαιρετικά φωτοβολταϊκά, είναι πάμφθινα και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ ψηλούς ρυθμούς. Όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά που δεν πήγαν στην Αμερική λόγω της απαγόρευσης της εισαγωγής τους από τον Τραμπ, έπρεπε κάπου να πάνε. Πήγανε σε χώρες του αναπτυσσόμενου Νότου, του Τρίτου Κόσμου που λέγαμε κάποτε. Και θα σου δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα, γιατί έχει και γεωστρατηγική σημασία αυτό. Ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Πακιστάν, στο οποίο πήγαν πολλά από αυτά τα φωτοβολταϊκά από την Κίνα, το 80% των πολιτών, των νοικοκυριών, έχουν πλήρη αυτονόμηση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώνουν τη ΔΕΗ τους. Ούτε το ΔΕΔΙΕ τους, ούτε τον ΑΔΜΕ τους, ούτε τον Περιστέρη, ούτε τον Βαρδινογιάννη, ούτε κανένα από τους ολιγαρχικούς τους ολιγάρχες. Έτσι. Και μάλιστα είδα και κάποια έτσι παραλυπόμενα ότι για παράδειγμα στα πρικοσύμφωνα, όταν γίνεται γάμος τώρα στο Πακιστάν, πάντα είναι στάνταρ στην πρίκα της νύφης, έχουν δύο φωτοβολταϊκά, ένα inverter και μια μπαταρία. Έτσι. Αυτό, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα σαν το Πακιστάν, ο απεγκλωβισμός από τα τεράστια έξοδα σε δολάρια για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Με άλλα λόγια, ο κόσμος αυτή τη στιγμή σπάει στα δύο, διχάζεται μεταξύ των χωρών που γίνονται ηλεκτροκράτη, τα οποία απεγκλωβίζονται από την εξάρτηση. Την εξάρτηση τόσο την πολιτική όσο και την οικονομική από τα καύσιμα που έρχονται από το Τέξας, από το Νέο Μεξικό, από τη Ρωσία. Έτσι. Ολόκληρες χώρες στην Αφρική αυτή τη στιγμή έχουν απεξαρτοποιηθεί πλήρως. Δεν έπρεπε η Ελλάδα να είναι μία από αυτές. Ανταυτού τι έχουμε. Έχουμε μια Μητσοτάκη ΑΕ, η οποία μας δένει όλο και πιο πολύ σε αυτό το άρμα της ExxonMobil, της Chevron, της Shell, του Trump και όλων αυτών που. Ξέρεις πολύ καλά ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο που μας πουλάνε είναι 10 φορές πιο ακριβό από αυτό που παίρναμε από τη Ρωσία. Οπότε, εγώ δεν σου λέω να το πάρουμε από τη Ρωσία, από τον Πούτιν και τα λοιπά. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι η Ελλάδα έπρεπε, έχουμε τόσο ήλιο, έπρεπε να αντιγράψουμε το Πακιστάν. Όχι να αντιγράψουμε την Αλβανία, γιατί η Αλβανία είναι αυτή η οποία δένεται με τον τραπισμό και τελικά γίνεται ένα με αυτό το σύστημα, το οποίο τελικά είναι ένα απόλυτο απεικιοκρατικό σύστημα. Μας έχουν μετατρέψει σε μια μπανανία, ενώ θα μπορούσαμε πραγματικά να πετάμε αυτή τη στιγμή στον ενεργειακό τομέα και να είμαστε και απεξαρτοποιημένοι από την Exxon, από τους λογιστές της Exxon, από όλα αυτά τα οποία τελικά θα μας αφήσουν πετρελοκυλίδες και κανένα κέρδος.
7: Μπανανία και εξάρτηση. Υπάρχει μια πολύ έτσι περίεργη εξάρτηση με το Ισραήλ. Και όπως φάνηκε και στο Ιόνιο, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι σε επικαιρότητα για πολύ καιρό, το Ιόνιο Πέλαγος, υπάρχει και μια σχέση, εξάρτηση, ας πες το πως θες, και με την Ουκρανία. Είχαμε αυτό το επεισόδιο με το ουκρανικό ντρόν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί ανοιχτά της Κρήτης, ακόμα πλέουν ακυβέρνητα τα εστιοπλοϊκά από το στολίσκο που πήγαινε για τη Γάζα. Δεν μάζεψαν καν τα σκάφη, είναι ακυβέρνητα. Πώς εξηγείς αυτή την αιμονή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, να επιμένει σε επιλογές οι οποίες πλέον είναι εξόφθαλμα λαθασμένες για τη χώρα? Δεν χρειάζεται να είναι κανένας αναλυτής. Ο μέσος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά.
8: Η ιστορία αυτή ξεκινάει πολύ πιο νωρίς όμως. Ο Μητσοτάκης, όπως κάνει με τα funds, όπως κάνει με τις τράπεζες, όπως κάνει με την ηλεκτρική ενέργεια, παίρνει αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι.
7: Τα απογειώνει.
8: Ο Παπανδρέου Γιώργος και τα απογειώνει. Αν σκεφτείς όμως ότι η Ελλάδα άρχισε να γίνεται δορυφόρος του Ισραήλ από το 1999-2000, από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπουργός εξωτερικών, έγινε η στροφή. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά σε αυτή τη στροφή, ο ρόλος σε αυτή τη στροφή του Νίκου Κοτζιά, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών του Γιώργου Παπανδρέου και μετά ήταν υπουργός εξωτερικών του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Η λογική όλων αυτών που δορυφοροποίησαν την Ελλάδα γύρω από τον άξονα κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ, η λογική ποια ήταν, την ξέρουμε πολύ καλά. Ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος. Ότι τι να κάνουμε, είναι γενοκτονικό κράτος, είναι κράτος Απαρτχάιντ το Ισραήλ, είναι απαράδεκτο ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους Παλαιστίνιους κτλ. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς έχουμε τον μπαμπούλα της Τουρκίας και η μόνη άλλη περιφερειακή δύναμη που μπορεί να μας στηρίξει είναι το Ισραήλ. Και άρα θα κάνουμε μια λυκοφιλία, μια στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου. Εντάξει, Κύπρος δεν παίζει και κανένα μεγάλο ρόλο. Ελλάδας-Ισραήλ. Αυτό είναι το σκεπτικό. Σε αυτό το σκεπτικό εντάχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, αργότερα η κυβέρνηση και του Κώστα Καραμαλή, μετά του Γιώργου Παπανδρέου, μετά του Σαμαρά και τέλος του Τσίπρα. Θυμάσαι τις αγκαλιές, οι χαρδιετισμοί. Ακόμα και στο Μαξίμου μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νετανιάχου. Τόλμησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την δική μου παρέτηση να πάει στην Ιερουσαλήμ και να πει είμαι στην αρχαίγονη πρωτεύουσα της χώρας. Αυτό ούτε ο Τραμπ δεν την είχε σε εκείνη τη φάση αποδεχτεί ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Οπότε πραγματικά ο Μητσοτάκης συνέχισε αυτή την πολιτική και την έφτασε στο αποκορύφωμά της. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή είναι αντεθνική πολιτική. Πάει κόντρα στα συμφέροντα της χώρας. Όχι μόνο είναι ανήθικη, όχι μόνο είναι μας καθιστά συνένοχους σε μια γενοκτονία, αλλά είναι και αντεθνική, κάνει κακό στην άμυνα. Και γιατί το λέμε αυτό πάρει, γιατί? Ας πάρουμε ως δεδομένο, που δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να το πάρουμε ως δεδομένο, ας το πάρουμε ως δεδομένο ότι ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Και φοβόμαστε ότι μπορεί να μπει ο τουρκικός στρατός στη Ρόδο, στο Καστελόριζο να μας το πάρει. Ωραία. Πιστεύει κανένας ότι αν γίνει μια απόβαση στο Καστελόριζο ή στη Ρόδο, θα έρθει το Ισραήλ να μας σώσει ή να μας βοηθήσει? Η δική μας άποψη στο ΜΕΡΑ25 είναι ξεκάθαρη. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ισραήλ θα πείσει την Νίσαν, θα κάνει την πάπια, έτσι, και θα τα βρει με τον Ερντογάν. Γιατί Νετανιάχου και Ερντογάν δήθεν κοταροχτυπιούνται, αλλά στις δύσκολες στιγμές πάντοτε τα βρίσκουν. Όποιος έχει παρακολουθήσει.
7: Η Σύρια.
8: Πάντοτε τα βρίσκουν. Mm. Έτσι. Και θα μείνουμε εμείς πάλι με μια συμμαχία όπως το 1974 που υποτίθεται ότι ήμασταν στο ΝΑΤΟ, ό,τι πει η Αμερική. Είχαμε μια κυβέρνηση Ιωαννίδη που ήταν πράκτορας στη CIA. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μας πάρουν τη μισή Κύπρο, να μην επιτρέψουν στα Phantom να απογειωθούν, να μην επιτρέψουν στα υποβρύχια να πάνε να χτυπήσουν τα τουρκικά αποβατικά. Το ίδιο θα συμβεί και με αυτή τη συμμαχία. Οπότε τι κερδίζουμε εμείς από αυτό? Τίποτα. Για την ακρίβεια, χάνουμε. Και το ξέρω αυτό προσωπικά. Έχω κάνει αρκετές συζητήσεις εκ του σύνεγγυης και επιπροσωπικού με τον Πρωθυπουργό της Μαλαισίας, με την κυβέρνηση της Ινδονησίας, γιατί αυτές είναι κρατές μεγάλες χώρες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και ο Ανουάρ Ιμπραχήμ, ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας, σε μια συζήτηση που είχαμε, που ήταν για άλλα ζητήματα, στο τέλος, χωρίς εγώ να αναφερθώ καθόλου στα ελληνικά ζητήματα, στα ελληνοτουρκικά, στα ελληνοϊσραηλινά, μου λέει, τι είναι αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις σας και σιγοντάρουν το Ισραήλ στη γενοκτονία. Πες μου κάτι, μου λέει. Όταν έρχονται οι πρέσβοι σας στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μας ζητάνε τη στήριξη σε ψηφίσματα εναντίον της Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Βορείας Κύπρου κτλ., εμείς πώς να συμφωνήσουμε και πώς να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ελληνισμό, δεν είπε τον ελληνισμό, είπε τα ελληνικά συμφέροντα, όταν εσείς τα έχετε βρει με ένα γενοκτόνο κράτος το οποίο θεωρεί ότι τα κατεχόμενα στην Παλαιστίνη, τα παλαιστινικά κράτη, τα κάνει ό,τι θέλει. Τα προσαρτίζει, σκοτώνει κόσμο, κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί εμείς να συμπαρασταθούμε στην ελληνική θέση όσο αφορά τα κατεχόμενα της Τουρκίας? Οπότε καταλαβαίνεις τι κάνουμε. Στερούμαστε σημαντικότητα των ορισμάτων. Γιατί η Ινδονησία είναι μια χώρα 400 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Μαλαισία είναι μια χώρα που πετάει. Αυτές οι χώρες τις έχουμε χάσει. Μέσα από μια λυκοφιλία με το Ισραήλ που δορυφοροποιεί την Ελλάδα, δεν μας λύνει το πρόβλημα του τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε μια σύγκρουση με την Τουρκία, και μας έχουν πάρει το αεροδρόμιο στην Καλαμάτα, μας έχουν πάρει την Ελβό, μας έχουν πάρει την αμυντική βιομηχανία, έχουν εξοπλίσει τον κύριο Μητσοτάκη με το Predator για να εκβιάζει ακόμα και τους ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και τους ίδιους τους υπουργούς. Η Μπανανία, που ήταν υποδιοκτησία των ΗΠΑ και αργότερα του Βερολίνου, τώρα σιγά σιγά γίνεται ιδιοκτησία και δορυφοροποιείται από το Ισραήλ.
7: Συμφωνείς με αυτούς που λένε ότι το Predator είναι το μεγάλο όπλο του κυρίου Μητσοτάκη?
8: Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Δεν υπάρχει καμία εμβολία, γιατί κοίταξε, ο πατέρας του είχε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ΚΙΠ, την ΑΕΠ, για να κρατάει τους πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά δεν είχε την τεχνολογία. Την τεχνολογία την Ισραηλινή που έχει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι η ίδια τεχνολογία που για μένα εξηγεί, για να πάμε σε ένα άλλο γεωπολιτικό δράμα, τον πόλεμο στο Ιράν. Ναι. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου κρατάει τον Τραμπ. Ο Τραμπ σε καμία περίπτωση δεν θα επέλεγε να βομβαρδίσει το Ιράν. Στην πρώτη του θητεία είχε κάνει τα δύνατα δυνατά να μην το κάνει και δεν το έκανε. Οπότε αυτού του είδους η νέα τεχνολογία παρακολούθησης που το Ισραήλ έχει πολύ καλές επιδόσεις στο να τις δημιουργεί, δίνει σε αυτούς που είναι κοντά στο γενοκτόνο κράτος, στο κράτος απαρτεχάι του Ισραήλ, σε αυτές τις όλες τις εταιρείες, τους δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο εναντίον της ίδιας τους της δημοκρατίας.
7: Ναι. Για να επιστρέψουμε στα εσωτερικά της Μπανανίας, υπάρχει ένα βίντεο που είχε γίνει viral, ήταν νομίζω προεκλογικά του 23, με μια κυρία κάπου στον Εύρο, η οποία έλεγε και τι να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα άλλα λεφτά να μας δώσει. Ήταν υποστηρίκτρια του κ. Μητσοτάκη προφανώς. Αν κάποιος σε ρωτούσε, ωραία ρε παιδί μου, τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα, με πρώτο την ακρίβεια, υπάρχει λύση?
8: Πώς δεν υπάρχει λύση?
7: Η οποία είναι ποια?
8: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μου έκλεισε ένας φούρνος. Ο φούρνος που παίρνει ψωμί, έτσι σε πελόκυπους. Μίλαγα με τον φούρνο, μου λέει, δεν μπορώ να πληρώνω το ρεύμα. Είναι αδύνατο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ξέρεις ότι οι πέντε ολιγάρχες που πήρανε τα κομμάτια, τα πέντε της ΔΕΗ, τα οποία τα σπάσανε και τα δώσανε στο πλαίσιο της αριστεράς και της πρόοδου οι τέλος σύντροφοι μου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι από αυτούς έχουν, εξαρτάται από την ώρα της ημέρας, έχουν 100, 200, 300% ποσοστό κέρδους. Λοιπόν, με ρώτησες ποια είναι η λύση. Πλαφών 5% στη λιανική τιμή πάνω από τη χονδρική. Ανά πάσα στιγμή να υπολογίζουμε ποια είναι η μέση χονδρική τιμή και να λέμε, απαγορεύεται να χρεώνεις λιανική τιμή που να είναι πάνω από 5%, δεν είναι καλό, ένα καλό κέρδος. Ποια επιχείρηση κέρδισε που να έχει 5% κέρδος? Γιατί να έχουν 50%, 200%, 300%. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατάργηση του καρτέλ. Σημαίνει κατάργηση του μονοπωλίου ενέργειας. Έτσι. Να, ένα παράδειγμα. Όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή, ας πας σε ένα εστιατόριο, ξέρω ότι αν τους δώσω μπουρμπουάρ πληρώνοντας με κάρτα ή με το κινητό, θα τους το πάρει η τράπεζα. Έτσι. Θα τους το φάει από τους σερβιτόρους της τράπεζας. Σκέψτε τι κάνουν. Έχουμε χωρίσει το μονοπόλιο του συστήματος πληρωμών, της χρησιμοποίησης δηλαδή των δικών μας χρημάτων, σε ένα καρτέλ ξένων τραπεζιτών που έχουν πάρει τις ελληνικές τράπεζες. Και βάζουν το χέρι στη τσέπη κατά το δοκούν. Παίρνουν ό,τι πουστάρουν. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Θυμάσαι την πρόταση που είχα κάνει και όταν ήμουν υπουργός οικονομικών, αλλά και αργότερα, για την οποία δημονοποιηθήκαμε βέβαια, ως γραμματέας του ΜΕΡΑ25. Να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα πληρωμών, να μπορείς, παράδειγμα, να κατεβάζεις, όπως κατεβάζεις την εφαρμογή της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank ή οτιδήποτε, να κατεβάζεις την εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών, του ελληνικού δημοσίου, το οποίο να σου δίνει δυνατότητα να βάλεις τα λεφτά σου εκεί πέρα. Και να παίρνεις και ένα επιτόκιο, το οποίο να είναι το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και να κάνεις πληρωμές με ένα PIN, όπως κάνεις από.
7: Όπως κάνουμε με τις τράπεζες.
8: Όπως κάνουμε με τις τράπεζες. Και να μην έχεις καμία χρέωση. Μηδέν. Όπως δεν έχεις χρέωση όταν είσαι.
7: Κάνουμε το ίδιο όταν είσαι στον ΚΑΒ και πληρώνοντας.
8: Όταν είσαι στον ΚΑΒ και χρησιμοποιείς τις ψηφιακές υπηρεσίες που μας έδωσε ο κ. Σπυρακάκης και πολύ καλά έκανε. Αυτό ήταν ένα από τα καλά που έκανε η κυβέρνηση η συγκεκριμένη. Να μπορείς να κάνεις πληρωμές. Σκέψου ότι ξαφνικά ξέρεις τι γίνεται. Σπάει το μονοπόλιο στις πληρωμές των τραπεζών. Οι τραπεζίτες δεν θα μπορούν μετά να χρεώνουν το κοσμάκι. Γιατί? Γιατί κανένας θα βγάλουν όλα τους τα λεφτά και θα τα βάλουν εδώ. Να. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ποιος μας σταματάει να το κάνουμε αυτό? Αυτό που σου λέω.
7: Ποιος?
8: Μην μας πούνε ότι δεν γίνεται. Γιατί? Όταν τα πρότεινα το 2015, δεν μπορούσα να αποδείξω ότι γίνονται, γιατί δεν είχε γίνει κάπου αλλού. Όμως σήμερα υπάρχει το σύστημα PIX, PIX στη Βραζιλία. Το οποίο το εισήγαγε ένας φίλος μου, ο Υπουργός Οικονομικών αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης Λούλα, ο Φερνάντο Χαδάδ. Το είχαμε σχεδιάσει μαζί αυτό το σύστημα. Έτσι. Και μαζί με τον Αρνό Αράους, που ήταν Υπουργός Οικονομικών στο Εκουαδόρ εκείνη την εποχή. Αυτή τη στιγμή 80 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι έχουν αυτό το σύστημα. Ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει πάρα πολύ. Απείλησε με τεράστιους δασμούς στη Βραζιλία, αν δεν το σβήσουν, γιατί δεν κερδίζει η Mastercard και η Visa. Ο Λούλα δεν πήγε πίσω. Ο Φερνάντο Χαδάδ. Και έχουν αυτή τη στιγμή δωρεάν συναλλαγές. Πριν από 2 χρόνια. Εισήχθη στην Ινδία. Λέγεται, όποιος θέλει να το ψάξει, UIP. Είναι ένα σύστημα στο οποίο οι Ινδοί κάνουν δωρεάν συναλλαγές. Λοιπόν, γιατί μπορούμε να το έχουμε εμείς αυτό? Γιατί μπορεί να το έχουν οι Βραζιλιάνοι και οι Ινδοί? Ο λόγος που δεν το έχουν στην Ευρώπη είναι ο φόβος της Τρόικας, ο φόβος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να πιστέψει στον εαυτό της. Και να πιστέψει ότι το συμφέρον των πολλών υπερτερεί του συμφέροντος των πολύ λίγων. Γι' αυτό υπάρχουν στο ΜέΡΑ25, υπάρχουν αυτές οι λύσεις, παρά τα σούπερ μάρκετ. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντί να εισπράττουν το μισθό τους και να μην κάνουν τίποτα, να έχουν ένα πολύ απλό κανόνα. Όποιο σούπερ μάρκετ ή αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυξάνει τις λιανικές τιμές πιο γρήγορα από ότι αυξάνεται η χονδρική τιμή των προϊόντων που αγοράζει, κλείνει. Λουκέτο. Πολύ απλό. Εγώ δεν σου είπα να χάνουνε. Όταν αυξάνεται το κόστος, να αυξάνεται αντίστοιχα και η λιανική το ίδιο. Γιατί τι συμβαίνει σήμερα? Τα σούπερ μάρκετ λένε τι να κάνουμε, πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές γιατί τα προϊόντα γίνονται πιο ακριβά. Το κόστος μας είναι μειωμένο. Ναι, αλλά το κόστος αυξάνει 10% και εσύ αυξάνει τις τιμές 20%. Και αυτό φαίνεται από τα κέρδη τους. Μετά μας ζητάνε να τους ζητοκραυγάζουμε που έχουν ψηλότερα μερίσματα για τους μετόχους τους. Πού βγαίνουν αυτά τα μερίσματα? Από την χρήση της ακρίβειας, την εκμετάλλευση της ακρίβειας, για να εσκροκερδίζουν, και αυτό ο κόσμος

0: Μέρα 25 είναι ότι είμαστε τόσο μακριά όσο είναι μακριά το Μέρα 25 από το να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Γι' αυτό έχουμε το Μέρα 25.
1: Σε ρωτάω γιατί το έχω ξαναπεί.
0: Γιατί τα άλλα κόμματα δεν τα συζητάνε αυτά.
1: Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές.
0: Άκουσες κανένα μιλάει για σύστημα πληρωμών? Κανένας.
1: Και επειδή βλέπω τον κόσμο τα σχόλια με τις εκπομπές που έχουμε κάνει, ότι όσο περνάει ο καιρός, πληθαίνουν αυτοί που λένε ότι παιδί μου, μήπως είχε δίκιο. Ή ότι λογικά είναι αυτά που λέει. Αλλά βλέπουμε μετά τις δημοσκοπήσεις και καταλαβαίνουν ότι ακόμα.
0: Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις είναι για μας. Δίνουν δύο εικόνες της πραγματικότητας. Είναι δύο όψεις των δημοσκοπήσεων. Από τη μία μεριά, πρέπει να σου πω ότι για μας είναι θετικό ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που γίνονται κανονικά και στις οποίες μας βάζουν και εμάς μέσα, γιατί αυτοί που δίνουν 2,5% δεν μας βάζουν μέσα.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάποιος να πει άλλο κόμμα και να δηλώσει το Μέρα 25, γιατί δεν το δίνουν στον κατάλογο. Οι δημοσκοπήσεις που μας βάζουν στον κατάλογο μας έχουν σαφέστατα πάνω από το 3,5% συστηματικά. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα, γιατί είμαστε ένα μικρό κόμμα που χάσαμε την εκπροσώπησή μας στη Βουλή και δεν διαλυθήκαμε. Και το ότι υπάρχουμε, παρά το γεγονός ότι μας δαιμονοποιούν, βγαίνουν τα ντοκιμαντέρ της Τρόικας στο Sky. Γιατί αυτό είναι το ντοκιμαντέρ της Τρόικας, είναι αυτό, έτσι. Και ή δεν μας βγάζουν καθόλου στα κανάλια. Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι ότι προφανώς οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο σαν τα λουκάνικα. Αν ξέρεις πώς φτιάχνονται, δεν θέλεις να τα αγγίξεις. Την άλλη μεριά, νομίζω ότι ο κόσμος είναι προειδεασμένος, γνωρίζει πολύ καλά. Πώς μαγειρεύονται αυτές οι δημοσκοπήσεις, πώς μαγειρεύονται σε κάποιο βαθμό. Γιατί και οι δημοσκόποι δεν θέλουν να ξεφτελίζονται. Οπότε, ας πούμε τώρα με τον κόμμα Τσίπρα, τον πρημοδοτούν, ιδίως οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες είναι υπέρ του κ. Μητσοτάκη, γιατί τον βοηθάει η αύξηση του ποσοστού, το φούσκωμα του κόμματος Τσίπρα, να συγκρατήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, εντός της κυβέρνησης. Μετά όμως, όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές, θα δίνουν τα πιο επακριβή νούμερα και θα ξεφουσκώσει αυτό το κόμμα για να μην φανεί μετά ότι πέσαν πολύ έξω στην κάλπη. Όλα αυτά είναι παιχνίδια. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνεται η συζήτηση που κάναμε ακριβώς προηγουμένως. Για τα πετρέλαια, για την ενέργεια, για την ηλεκτροκίνηση. Για το πώς θα απεγκλωβιστούμε από το καρτέλ της ενέργειας, από το καρτέλ των τραπεζών, από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό έχει για μας σημασία.
1: Βλέπουμε την απάντηση που έστειλε στους συναδέλφους που κάναν το ντοκιμαντέρ για το 2015, εν πάση περιπτώσει. Δεν σε ρώτησα καν για το ντοκιμαντέρ, γιατί και έχεις μιλήσει αρκετά.
0: Είναι το ντοκιμαντέρ της Τρόικας.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό. Για πόσα χρόνια θα συζητάμε ακόμα για το 2015?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν σημαντική στιγμή.
1: Ήταν σύμφωνα.
0: Τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται γιατί δεν το θυμούνται και δεν θέλουν να το θυμούνται και δεν θέλουν να το μάθουν. Για τη δική μας τη γενιά όμως ήταν, παιδί μου, ένα πολύ σημαντικό όχι. Ήταν σαν την 28 Οκτωβρίου του 1940. Ένας μικρός λαός δεν φοβήθηκε.
1: Ήταν μια τεράστια χαμένη ευκαιρία.
0: Και ήταν μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Όπως το έχω αποδείξει όλα αυτά τα 10-11 χρόνια τώρα, να έρθω σε ένα debate, σε μια αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Είχα βγει με τον Αλέξη Παπαχελά στο Sky, βγαίνω σε οποιοδήποτε. Με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχω δεχτεί, όπως παραδέχτηκε σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου σε μια συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο του Real, ότι δεν έχω καμία αντίρρηση να απαντάω και σε τρολάρισμα κιόλας, όχι μόνο σε έντιμες ερωτήσεις. Όμως αυτό το ντοκιμαντέρ είναι παράδειγμα προς αποφυγή όσον αφορά τη δημοσιογραφική δουλειά. Και μου λένε κάποιοι, καλά, γιατί δεν πήγες να πεις την άποψή σου? Όταν με καλούν ζωντανά και έχω μια εγγύηση ότι ό,τι πω θα το ακούσετε εσείς, εκεί πηγαίνω πάντα. Αλλά αυτό το ντοκιμαντέρ το κάναν δύο κυρίες που είχαν στόχο τι? Να αναδείξουν την άποψη ενός ψόφιου πρόβατου, το οποίο το περιφέρουν από εδώ και από εκεί, τον Ντάιζελμπλουμ. Και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έπληξαν την Ευρώπη βάναυσα. Αυτή τη στιγμή, αν η Ευρώπη καταραίνει, επειδή το τιμόνι της το κρατούσαν άνθρωποι σαν αυτόν. Και το Σόιμπλε. Έτσι. Και το Στουρνάρε εδώ. Λοιπόν, θα πάω εγώ να κάτσω μία ώρα μπροστά στην κάμερα. Έτσι ώστε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Ντετριλού να πάρουν 30 δευτερόλεπτα από αυτό που είπα. Μόνο τότε που θα επιλέξουν εκείνες. Για να νομιμοποιήσουν ένα μη νομιμοποιήσιμο ντοκιμαντέρ, ποτέ. Γενικά δεν συμμετέχω σε ντοκιμαντέρ. Άλλο debate, όπου θα πρέπει να ακουστεί η άποψή μου. Θα ακουστεί όπως την είπα. Όχι επιλεκτικά, γιατί όπως είπε και ο Γκέμπελς, ο μεγάλος θεωρητικός της μαύρης προπαγάνδας του Χίτλερ, το κλειδί στο να πεις ένα μεγάλο ψέμα είναι στο μοντάζ. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Βαρβιτσιώτη να έχει αυτό το κλειδί.
1: Άρα, Γιάννη,

0: Το σύνθημα παραμένει η ρήξη και μένει να πιστεί ο κόσμος γι' αυτό. Θα σου πω κάτι που είπε καθόταν επί λίγες μέρες στη θέση σου ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Δεν έχετε καμία ιδεολογική σχέση, αλλά είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι έχει καταλάβει ότι ο κόσμος αναζητά την αλλαγή χωρίς ρίσκο.
1: Έχει δίκιο. Δεν είναι επειδή ο κόσμος είναι ανεπρόκοπος. Είναι φοβισμένος. Τον έχουν πείσει αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Ότι εάν διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή, οι μέρες που θα έρθουν θα είναι ακόμα χειρότερες. Εμείς στο Μέρα 25 θέλουμε να τον πείσουμε ότι αν δεν διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή, τότε σίγουρα θα είναι χειρότερες. Αν τη διεκδικήσει, μπορεί και να είναι καλύτερες. Και το σύνθημά μας σε αυτές τις εκλογές είναι επανάκτηση. Αυτό που λέμε είναι ότι μας τα έχουν πάρει όλα. Μας έχουν πάρει όλα τα εργαλεία. Ξέρεις, Πάρη, δεν είναι θέμα μόνο να είσαι αριστερός, που εγώ πιστεύω ότι για να γίνει επανάκτηση πρέπει να είσαι αριστερός. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει βασικά εργαλεία που θα ήθελε μια δεξιά κυβέρνηση. Δεν έχει την εφορία, δεν σου ανήκει. Ανήκει στην Τρόικα. Δεν έχει την ελληνική στατιστική υπηρεσία. Δεν σου ανήκουν καν τα στατιστικά σου στοιχεία. Το ξέρεις ότι τα φορολογικά δεδομένα δεν είναι στηβαγμένα κάπου εδώ. Είναι στην Αμερική. Είναι στην Amazon Wire Services. Σκέψου την Πανανία είμαστε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα γίνει η δημόσια περιουσία. Ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά την υποθήκευσε για 90 χρόνια, 99 χρόνια. Την έβαλε στο υπερταμείο, το οποίο δεν το ελέγχουμε εμείς. Και εσύ να γίνεις πρωθυπουργός αύριο, δεν ελέγχεις το υπερταμείο. Λοιπόν, με άλλα λόγια τι λέω. Για να σταματήσει η λαϊλασία των πολλών, πρέπει να επανακτήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που μας απέσπασαν για να μας λαϊλατούν. Αυτό είναι το σύνθημά μας ως Μέρα 25.
0: Και για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, αν χρειαστεί να δυσκολευτούμε και κάμποσο, ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν και νέα παιδιά. Δεν πειράζει. Εμείς κάναμε και ένα κύκλο, περάσαμε και κάποια περίοδο καλά. Ας αλεπορθούμε αν είναι να πάμε καλύτερα, έτσι.
1: Ο Ελληνισμός επιβίωσε. Και κάποιες στιγμές. Κάποιες στιγμές, όχι συνεχώς. Μεγαλούργησε. Ακριβώς επειδή καταλάβουμε ότι θέλει αρετή, θέλει τόλμη και θέλει και να είσαι έτοιμος να καταβάλεις, να χύσεις υδρότα, δάκρυα, αίμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό το ότι λέμε ανώδυνα πράγματα στον κόσμο για να μην τους αποτρέψουμε από το να μας ψηφίσουν, μακριά από μας. Γιατί όταν λες ανώδυνα πράγματα, ουσιαστικά δεν είσαι χρήσιμος. Γιατί μετά και να εκλεγείς, τι θα κάνεις. Γιατί οι ανώδυνες πολιτικές ουσιαστικά τι είναι. Είναι αυτές τις οποίες δεν χτυπάει το Μέγα, δεν χτυπάει ο Αντένα, δεν χτυπάνε τα κανάλια των ολιγαρχών. Γιατί αν είσαι ανώδυνος, οι ολιγάρχες δεν έχουν πρόβλημα μαζί σου. Εμείς θα τους δημιουργούμε πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τη εβδομάδα του drone μαγκούρα, των χαρτών, των χωρικών υδάτων και του άντε γαμίσου νοικοδένδια μέσα από την ψυχή μας. Όμως ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Ξεκινήσαμε με νοικοδένδια. Γιατί? Για να δείξουμε ότι το σεξ κάνει καλό. Θυμάστε πως ήταν ο Νίκος Δένδιας πριν μερικούς μήνες που μας έλεγε δεν έχουμε κουλτούρα στην Ευρώπη να δεχθούμε φέρετρα με νεκρούς νέους ανθρώπους μέσα και πάνω σημαίες χωρών. Ε, θυμάστε πως τα λέγε αυτά με ένα μηδίαμα. Δείτε πως έφτασε τώρα.
0: Φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας. Ένα drone ξένης χώρας.
1: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ θα κοροϊδεύουμε τον Νίκο Δένδια εν απουσία του. Θα τα πούμε με τον ίδιο, με τον Νίκο Δένδια παρουσία του. Γιατί σήμερα στο Ζαραλίξ TV ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει αποκλειστικά και για χωρικά ύδατα και για λευκάδα και για μαγκούρα ντρόουν και για τα πάντα. Πάρτε μια τζουρίτσα. Λευκάδα. Θα μου πείτε, αυτή η φάτσα είναι χαζοχαρούμενη και όχι χαρούμενη. Το σεξ σε κάνει χαρούμενο και όχι χαζοχαρούμενο. Αυτό είναι αλήθεια και θα φτάσουμε να μιλήσουμε και για τους χαζοχαρούμενους και για τους χαζοχαρούμενους. Η απόδειξη ότι το σεξ και μάλιστα το καλό ποιοτικό επαγγελματικό σεξ σε κάνει χαρούμενο είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τι άλλο. Οπότε ξεκινάμε με κάτι χαρούμενο, ελαφρύ κι εμείς, πριν μπούμε στα σκληρά του βίντεο, όπως συνήθως κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε την εβδομάδα του Πόθεν Έσχες. Τι είναι το Πόθεν Έσχες? Μια μαλακία κι εμείς. Όπου οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές των κομμάτων, κάτσε κάτω ρε ντρόουν, οι βουλευτές των κομμάτων λοιπόν, δίνουν στη Βουλή και η Βουλή τα κοινοποιεί, τα δημοσιοποιεί για την ακρίβεια, τα στοιχεία, τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το λένε πόθεν έσχες. Στην πραγματικότητα λένε μόνο το έσχες και δεν λένε το πόθεν σχεδόν ποτέ ή σπάνια. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έκανε την έκπληξη, γιατί είναι και έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός. Οπότε από εκεί περιμένουμε τις εκπλήξεις. Και ξέχασε όχι μόνο το πόθεν, αλλά και το έσχες. Και όπως διαβάζουμε εδώ, ξέχασε, λέει, να δηλώσει, εντάξει, ψηλοπράγματα, 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε τράπεζα, που έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Από ό,τι φαίνεται, το έχουν κουσούρι και συνήθιο εκεί στο Πασόκ να ξεχνάνε μεγάλα ποσά, αλλά να μην διώκονται ποτέ για τα ποσά που ξεχνάνε, γιατί σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα διώχθηκε, σε πολλά εισαγωγικά, ο πρώην και νυν πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ Παναγόπουλος, Πασοκάρα εννοείται, για 3 ακόμα κάτι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επίσης είχε ξεχάσει να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Το δικαστήριο λοιπόν, εδώ, η αστική δικαιοσύνη, δέχτηκε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι μεγάλος άνθρωπος, οπότε δικαιολογημένα τα ξέχασε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι και η Πασοκάρα Εύα Καϊλή είχε ξεχάσει να δηλώσει, γιατί δεν ήταν δικά της, μία βαλίτσα που ήταν μέσα στη μέση του σαλονιού, εκεί στο τραπεζάκι επάνω, γιατί δεν χώραγε από κάτω, έχουν μικρό τραπεζάκι, δεν βγαίναν οικονομικά τα παιδιά. Μία βαλίτσα με 600.000 μετρητά ευρώ. Και είχαν δεχτεί τότε οι αρχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή η βαλίτσα δεν ήταν δικιά της, αλλά την ξέχασε μέσα στη μέση του σαλονιού ο Ιταλός σύζυγός της. Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το by the book του Πασόκ, όταν μας πιάνουν με τη γίδα ή με το εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αυτό το ποσό είναι πάντα δηλωμένο, αλλά φέτος ειδικά ξέχασε να το δηλώσει ο λογιστής του, ο οποίος δεν είναι φετινός, αλλά είναι αυτός που είχε πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Άρα ο λογιστής φέτος για κάποιο λόγο ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Εδώ θέλουμε να πούμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ως όλες και όλους τους συνέλληνες, οι οποίοι έχουν μπει ήδη σε περίοδο φορολογικών δηλώσεων, προσοχή στους λογιστές. Νίκο, απορώ πως εσύ τόσα χρόνια στην Ευρώπη δεν τα μάθες. Προσοχή, παιδιά. Οι λογιστές είναι περίεργα πλάσματα. Σας το λέω, η δουλειά είναι βαριά του λογιστή. Μπλέκουν με νούμερα, αλλάζουν συνέχεια οι νόμοι, φοβούνται μην κάνουν κανένα λάθος και την πληρώσει ο πελάτης. Και όλο αυτό το άγχος και η πίεση τους οδηγεί στο να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους να το εκτονώσουν. Και το άγχος και την πίεση. Πού καταλήγει αυτό? Στα μπουρδέλα. Όλοι και όλες οι λογίστριες είναι μπουρδελιάριδες και πουτανιάριδες. Το νου σας λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόσεχε την πουτάρα το λογιστή που έμπλεξες, γιατί μπορεί να το έκανε και επίτηδες για να σε εκθέσει στην κοινωνία ότι έχεις εκατομμύρια στο εξωτερικό και τα ξεχνάς. Απ' την άλλη, πρόσεχε δύο φορές, γιατί μπορεί ο λογιστής να είναι πουτανιάρης και να πάει να τα φάει με τίποτα πουτάνες. Μακριά από εμάς, αλλά Γίνονται και αυτά. Τόσες ιστορίες έχουμε διαβάσει. Μην σας πω για τη δικιά μας τη λογίστρια. Εδώ στο. Τι να σας πω. Θέλω να σας πω, αλλά και δεν θέλω. 8 γάμους έχει κάνει. 8! 8! Γιατί τους έκανε 8 γάμους. Να μπουρδουκλάνε την εφορία. Να τρέχει αδέ μετά, να μην προλαβαίνει να βρει τους μπουρδελιάρδες τους λογιστές και να χάνει τα εκατομμύρια πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μαζί σένα. Μαγκούρα ντρόουν. Να σηκωθώ λίγο, δεν ξέρω αν φέρετε το μπλουζάκι καλά. Θα μιλήσουμε στο τέλος του βίντεο για το μπλουζάκι, αλλά θέλω να το δείτε ολόκληρο. Εντάξει. Drone Μαγκούρα, δένδια Χαμούρα. Προς το τέλος θα πούμε και τι είναι το drone Μαγκούρα και. Καλά, γιατί είναι ο δένδιας Χαμούρα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καιρό πια, τουλάχιστον από το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να συνδέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την τωρινή. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαμε μπλουζάκι 89χρονη με πατίνια, 16χρονη με καραμπίνα. Όπως θα έπρεπε να είναι η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι ανάποδη. Δηλαδή, οι 89χρονοι με καραμπίνες και τα 16χρονα με ηλεκτρικά πατίνια. Το δίκιο μας βουνό και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα, γιατί τα 16χρονα μετά τα ηλεκτρικά πατίνια, μετά τα social, διώκονται πραγματικά και για οποιαδήποτε άλλη δράση έχουν στην κοινωνική ή και στην ιδιωτική ζωή τους. Και διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι 16χρονα μαθητές μουσικού λυκείου από τα Χανιά διώκονται, ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη για την ελληνική αστυνομία και τις αρχές. Γιατί έκαναν κατάληψη στο μουσικό σχολείο που σπουδάζουν για να υποστηρίξουν την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αν θυμάστε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνουν οι περίφημες εκταφές που ακόμα δεν έχουν γίνει και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργαστήριο. Διώκονται λοιπόν οι 16χρονοι, οπότε άλλη μια δικαίωση και ό,τι θέλετε πείτε για προτροπή σε βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. 16χρονοι στην Ελλάδα ή καραμπίνα ή στο εξωτερικό. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Και βέβαια το να πάρεις την καραμπίνα είναι δύσκολο. Το να πας στο εξωτερικό είναι εύκολο. Από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο από το να πάρεις την καραμπίνα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, η χώρα αδειάζει απομορφωμένους, όχι 16χρονους, αλλά 25χρονους, 29χρονους, 39χρονους και 9χρονες και 49χρονους και 9χρονες. Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι στη χώρα μας, με το περίφημο brain gain που διαφήμιζε η Κεραμέως, που πήγαινε στο Λονδίνο και σε διάφορα άλλα μέρη για να σαβουρώνουν τσάμπα από τα λεφτά τα δικά μας, οι δαπίτες που κάνουν ζωάρα στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και οπουδήποτε αλλού, για να φέρουν πίσω, λέει, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και διαβάζουμε εδώ ότι όχι μόνο δεν έχουμε brain gain, αλλά το brain drain συνεχίζεται και μεγαλώνει. Γιατί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πέρσι φύγαν 13.900 άνθρωποι, πτυχιούχοι από την Ελλάδα, για να παραμείνουν στην Ευρώπη. Φεύγουνε. Και βέβαια, εμείς δεν θα πούμε αν κάνουν καλά ή κακά τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό που σίγουρα θα πούμε είναι ότι το μέλλον των παιδιών που δεν φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έχουν βίσμα στη ΔΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο κομματικό μηχανισμό για να χωθούν κάπου, να ξύνουν τα αρχίδια τους όλη μέρα στο Facebook και να παίρνουν μισθάρα γράφοντας μαλακίες εις βάρος των συνανθρώπων τους, το μέλλον που έχουν εδώ είναι ή να πιάσουν την καραμπίνα από τα 16 που θα τα μπαγκλαρώσουν μέσα, γιατί εδώ τα παιδιά τα μπαγκλαρώνουν μέσα, γιατί απλά έκαναν μια κατάληψη για να συμπαρασταθούν σε έναν γονιό που χάσε το παιδί του από το κράτος, ή να σερβίρουν Ισραηλινούς σιωνιστές, γενοκτόνους και παιδοκτόνους που έχει γεμίσει ο τόπος από δάφτους και συνεχίζεται το σέρβις των Ελλήνων προς τα μεγαλύτερα καθάρματα του πλανήτη αυτή την ιστορική περίοδο, ή να γίνουν κοιμάς στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, του Ιράν, του Ισραήλ ή οποιοδήποτε εφοπλιστή στα στενά του Ορμούς. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά δεν έχουν και πολλές επιλογές. Και πάμε στα χειρότερα. Και αν λοιπόν φύγουν όλοι στο εξωτερικό, τι θα μείνει εδώ? Μην ανησυχείτε, θα έχει πολύ πράγμα εδώ. Κυρίως θα μείνουν παπάδες, μπάτσι, Ισραηλινοί σιωνιστές δολοφόνοι, δεν το συζητώ. Ήδη μία-μία χάνονται οι περιοχές. Πάει Γλυφάδα, όπου να είναι χαιρετάει για το ψηρί, και ποιος ξέρει ποια άλλη γειτονιά έχει σειρά στο εμπόριο, στις ελεύθερες εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ τίμιων αγνών καλών χριστιανών Ελλήνων και σιωνιστών καθαρμάτων γενοκτόνων Ισραηλινών. Δεν κατάλαβα, θα σταματήσουμε το εμπόριο επειδή σκοτώνουν παιδάκια στην Παλαιστίνη? Όχι, παιδιά. Συνεχίστε τη δουλειά σας. Μια χαρά. Έχετε εξασφαλισμένη θέση στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι θα μείνουν εδώ. Όπως διαβάζουμε, ο καθηγητής κύριος Γκοτζαμάνης, και εδώ πραγματικά μας κάνει πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί ο καθηγητής λοιπόν Γκοτζαμάνης λέει ότι σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα, συγκεκριμένα το 2060, πιο νωρίς θα έρθει, πολύ ευγενικός είναι ο κύριος καθηγητής, η Ελλάδα θα έχει τον ίδιο πληθυσμό που είχε το 1960, αλλά πολύ πιο γερασμένο. Τώρα, μας κάνει πραγματικά πλάκα ο Θεός της κωμωδίας, γιατί μας βάζει ένα σενάριο δημογραφικό, το οποίο μας ανακοινώνει ένας καθηγητής που έχει το επίθετο Γκοτζαμάνης και λέει ότι η πατρίδα μας θα γυρίσει στο 60. 60 και Γκοτζαμάνης, καταλαβαίνετε πόσο ευχάριστη ατμόσφαιρα έχουμε στη χώρα. Όταν ο προφήτης λοιπόν εδώ με το Μαγκούρα Ντρόουν σας λέει εδώ και 5 χρόνια ότι η Ελλάδα ζει στη δεκαετία του 50 και του 60, εσείς φαντασιώνεστε Ελλάδα 2.0, ψηφιακό κράτος, πυρακάκης και απ και εφαρμογές που τις παίζει στα δάχτυλα. Ενώ το μόνο που παίζει ο Πυρακάκης στα δάχτυλα στην πραγματικότητα είναι συμβάσεις ιδιωτικών εταιριών και άπειρα βαφτίσια. Έτσι κάνεις πολιτική καριέρα στην Ελλάδα το 2026. Σας θυμίζω, ο Πυρακάκης ήταν πρώτη μούρη για να δει την αγαπημένη του ομάδα στο σπίτι του Φραπέ και του Χασάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο καθηγητής εδώ για το δημογραφικό. Το 2060 λέει θα είμαστε ακριβώς όσοι ήμασταν τη δεκαετία του 60, δηλαδή περίπου στα 8,5 εκατομμύρια, με τη μόνη διαφορά ότι οι άνω των 65, στο 60, θα είναι το 30% με 38%. Ενώ τη δεκαετία του 60, οι άνω των 65 ήταν το 6 με 7% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, ποιοι θα μείνουμε στη χώρα που το 2026, όπως και το 2060, βέβαια, θα ζει ακόμα κοινωνικά, ιδεολογικά και από πλευράς συνηθιών στη δεκαετία του 50 του 60, οι μπαρμπάδες, όπως μας λέει εδώ ο κύριος Γκοτζαμάνης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να είναι και καλό, γιατί στην εποχή που όλος ο πλανήτης θα σφίγγεται και θα αγχώνεται για τον Χανταϊό, εμείς θα αγχωνόμαστε για τον Μπαρμπαϊό. Τώρα, τι με νοιάζει εμένα για το 60? Το πιο πιθανό είναι να έχω γίνει αστρόσκονη. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό που έχω να σας πω, ότι μια χαρά είναι να είσαι και μπάρμπας, αρκεί να βαστάνε τα χεράκια σου, να δουλεύει το μυαλό σου και να έχεις μια μαγκούρα πρόχειρη. Ζωάρα κάνεις. Λίγο απόφαση θέλει. Έλα. Τώρα, για να δούμε και το θετικό. Στην Ελλάδα, για να φτάσει κάποιος ή κάποια να θεωρείται μπάρμπας, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ τυχερό άτομο. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι, ειδικά αυτοί που δεν έχουν φράγκα, ζούμε από τύχη. Οι αποδείξεις άπειρες. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, για να δείτε πόσο δεκαετία 50-60 ζούμε, δεκαετία 50-60, ας πούμε, περπατούσες στον δρόμο και κινδύνευες να σε φάει λάχανο ένας παρακρατικός, που βρώμαγε ο τόπος. Όλοι είχαν από 4 κουμπούρια πάνω τους και όποιον έβλεπα να κρατάει απλώς ένα θεατρικό βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε βιβλίο, τον κουμπουριάζανε γιατί το θεωρούσαν απειλή για την κοινωνία και το σύστημα της πατρίδος. Γιατί? Γιατί θα γινόταν μορφωμένος άνθρωπος. Οπότε, ξου, μακριά από εδώ. Ευτυχώς στην εποχή μας τα παιδιά που μορφώνονται δεν τα σκοτώνουμε, απλά τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Τι σχέση έχει αυτό με το σήμερα? Κοιτάξτε, τρεις τυχαίες ειδήσεις μόνο από το τελευταίο τρίμερο. Πάμε έτσι στο σωρόβουτα με ειδήσεις. Τρόμο στην Κυψέλη. Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσυκλετιστή μετά από καυγά. Τσακώθηκαν δυο στον δρόμο. Πού πας ρε μαλάκα από εδώ? Έβγαλε ένα σκουμπούρι. Συνεχίζουμε. Επόμενο. Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα. Βίντεο από σύλληψη 58χρονου με ούζι. Ούζι. Ούζι. Άνοιξε πυρ μεθυσμένος, τραυματίζοντας 43χρονη με ούζι στην Καλλιθέα. Γιατί πήγε σε ένα κολόμπαρο να πιει τα ποτάκια του και κάτι του κατστραβά. Και γύρισε με το ούζι να σας γαζώσω όλους. Όλα αυτά στην πατρίδα μας. Συνεχίζουμε. Νεκρός άντρας από πυροβολισμό στην Κόρινθο. Αυτά μόνο το τελευταίο τριήμερο. Οπότε, το να φτάσουμε να γίνουμε όλοι και όλες μπαρμπάδες είναι τζοκεράκι στη χώρα μας. Μην γκρινιάζετε, μην στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά, γιατί σας θυμίζω, όπως είπε και ο Άρης ο Πορτοσάλτε, δεν κινδυνεύουμε από τους επαγγελματίες μαφιόζους. Αυτοί ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν καλό σημάδι και ξέρουν που βαράνε. Κινδυνεύουμε από τους εραστέχνες, οι οποίες κρατάνε ντουντούκες, πανό, σακούλες, συνθήματα ή σπρέι που γράφουν στους τοίχους. Και βέβαια, οι χειρότεροι όλων, αυτοί που πετάνε τρικάκια. Αφού λοιπόν είμαστε στο κομμάτι του βίντεο, γεμίσαμε μαφιόζους, δεν αντέχουμε άλλο πια, πυροβολούν ο ένας τον άλλον δεξιά και αριστερά και εμείς περνάμε από τη μέση να πάμε για μεροκάματο, ας μιλήσουμε για μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε παραιτηθεί όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς μας ήρθε τώρα να συνδέσουμε το θέμα με τους μαφιόζους που κουμπουριάζονται δεξιά και αριστερά με τον κύριο Δημητριάδη? Δεν μας ήρθε. Απλώς συνδέθηκε μόνο του. Καμία σχέση δεδομένα δεν έχει ο κύριος Δημητριάδης με μαφιόζους, όπως κανένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέση αξιωματούχου στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν μαφιόζοι με γραβάτα και κουστούμι να δουλεύουν στα κεντρικά της κυβέρνησης? Κάτσε κάτω ντρόουν. Είναι δυνατόν? Και τον ντρόουν δεν άντεξε. Έβαλε μπροστά να φύγει μοναχό του. Λοιπόν, όχι, καμία σχέση δεν έχει. Και απορούμε πως μερικοί συνδέουν αυτό το όνομα με τέτοιες τακτικές. Να σας θυμίσουμε, ας πούμε, όλο τυχαίως την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκε, ας πούμε, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στη Δερβιτσάνη. Τώρα, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει περίεργες δραστηριότητες, να το πούμε ευγενικά, και να μπορεί ταυτόχρονα να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό μιας χώρας, όπως είναι ο Έντι Ράμα, της Αλβανίας? Όχι, βέβαια, δηλαδή έλεος κάπου. Εδώ είναι συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι ο Έντι Ράμα είναι μαφιόζος. Όπα. Πού να ξέρουμε. Αλλά αν έχετε ένα φίλο Αλβανό, ρωτήστε τον. Είναι ο Έντι Ράμα μαφιόζος? Λοιπόν, κόβω τη σάλτσα και πάω κατευθείαν στην ουσία. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, λοιπόν, ο οποίος συνέχεια φωτογραφίζεται σε διάφορες εκδηλώσεις και κόβει πίτες σε τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αγκαλιά συνήθως με τα παιδιά, τι ωραία τα παιδιά, της ομάδας Αλήθειας Φόρουμ, έδωσε συνέντευξη. Πού έδωσε συνέντευξη? Κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχει κέφια ο Θεός της κομμωδίας ή αλλιώς αν έχει κέφια ο Νονός, όλα μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο μαγαζί του Νίκου του Χατζηνικολάου, που είναι 40 χρόνια έγκριτος και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σας θυμίζω ότι όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και είχαμε τις παρετήσεις, όπως και του κυρίου Δημητριάδη τότε, είχαμε και τις εκρήξεις, πώς να το πω τώρα, ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι ίσως έχουν τα κουμάντα της χώρας γιατί έχουν και τα φράγκα στη χώρα, όπως την περιεχημένη περίοδο ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με τον διευθυντή του, και τάχα μου η αφορμή ήταν ένα πέναλτι που δόθηκε ή δεν δόθηκε σε ένα ντέρμπι, ενώ από πίσω ήταν το σκάνδαλο Predator. Σας θυμίζω ότι και τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αποφασίσει να δώσει συνέντευξη για να απαντήσει σε όλα αυτά, πάλι στο Χατζηνικολάου μια συνέντευξη. Εμείς τότε είχαμε πει για εκείνη τη συνέντευξη ότι στην πραγματικότητα ήταν μια ανταλλαγή μηνυμάτων με ενδιάμεσο. Δεν σας λέμε ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, βγάζει μάτι, ήταν μια ανταλλαγή δηλαδή, όπου ο δημοσιογράφος πήρε τα μηνύματα από τον δεν ξέρουμε ποιον, αλλά όλοι ξέρουμε ποιον, να τα στείλει στον Πρωθυπουργό τα μηνύματα από τον δεν ξέρει ποιον, αλλά ο Πρωθυπουργός ήξερε ποιον. Και ο Πρωθυπουργός έκανε ότι απαντούσε στον δημοσιογράφο στη στάχα που δίθεν ερωτήσεις, στην πραγματικότητα έστελε τα δικά του μηνύματα στο δεν ξέρουμε ποιον, ούτε εμείς, ούτε ο δημοσιογράφος. Ο Μερακλής λοιπόν, ο δικηγόρος Ζακ Γιεσέ, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά, γιατί τον λέμε Μερακλή. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα τον είχαμε πει Ρουμανόφατσα. Γιατί αυτοί οι Ρουμάνοι, να πούμε, έρχονται εδώ και ασχολούνται με τα της δικαιοσύνης, όπως μάθαμε και από τη βούλτευση και από την κυβέρνηση και από τον Άδωνη και από τον Άριο Πάγο. Εδώ και εσέ όμως ξεφεύγει με αυτή του την ανάρτηση. Και πραγματικά εγώ θα το έλεγα ότι θα μπορούσε να αλλάξει το όνομά του σε Γλεντζές. Δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, αλλά όχι μόνο κάνει καλά τη δουλειά του, ο τύπος είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του και τη γουστάρει τρελά. Πράγμα το οποίο σε απογειώνει και σε κάνει πάρα πολύ επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Επίσης, κάνει πολύ επικίνδυνη και την επιβίωσή σου σε αυτή τη χώρα. Αυτό αφορά και όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους και όσους κάνουν ακόμα καλύτερα τη δουλειά τους, γιατί είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους. Ο Κεσές λοιπόν, ο δικηγόρος, κάνει μια ανάρτηση με αφορμή τη συνέντευξη του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε αυτή τη συνέντευξη, ότι παραιτήθηκε γιατί είναι λεβέντης, γιατί τα πήρε όλα πάνω του, και για να βοηθήσει με αυτή την παραίτηση την κυβέρνηση, την πατρίδα, πάνω απ' όλα η πατρίδα, και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας. Και γράφει εδώ ο Μερακλής, Ρουμανόφατσα, Ζακ και εσές. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι τα πήρε όλα πάνω του με θάρρος και ότι ανέλαβε την ευθύνη στην υπόθεση των υποκλοπών για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και εκθέτει αυτόν, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Στις 25 Αυγούστου του 2024, ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Όταν κάποιος λοιπόν δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη μπροστά στις δικαστικές αρχές και δηλώνει μπροστά στις δικαστικές αρχές ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση, όταν βγαίνει σε μια συνέντευξη στο μαγαζί του 40 χρόνια έγκριτου του Χατζηνικολάου και λέει «Εγώ ανέλαβα την ευθύνη», σε ποιον απευθύνεται άραγε? Πού πάει αυτό το SMS? Και συνεχίζει ο Κεσές, ο Ρουμάνος. Μάλιστα, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανέναν. Δηλαδή, έχει καταθέσει ότι ο ίδιος έπαιρνε το φακελάκι, ας πούμε, αλλά δεν το άνοιγε. Όπως το έπαιρνε κλειστό, το έδινε στον Πρωθυπουργό κλειστό. Άρα ο ίδιος αποκλείεται να γνώριζε τίποτα. Ποιος τα γνώριζε όμως? Όλα. Ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα έχει πει στις δικαστικές αρχές. Στη συνέντευξη λέει άλλα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και καθάρισα για όλους. Πού το στέλνει το μήνυμα? Και βέβαια ο κύριος Δημητριάδης έχει πολύ καλή σχέση με τα μηνύματα όλων των ειδών, γιατί όπως διαβάζουμε παρακάτω από τον Γεσέ, λέει: κατέθεσε ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Και συνεχίζει. Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους και με τον Δημητριάδη, ο Λαβράνος κουμπάρος, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26 πρώτου του 2021, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας της ΕΕΠ. Ο κουμπάρος του και καταδικαστής Λαβράνος για το Predator είχε χρησιμοποιήσει τον αριθμό του κουμπάρου του, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου ως ανιψιός του Πρωθυπουργού και έπαιρνε τα φακελάκια της ΕΕΠ, τα έδινε στον Πρωθυπουργό, αλλά αυτός δεν τα άνοιγε ποτέ και δεν ήξερε τίποτα. Και όλο αυτό κυλάει έτσι. Πάμε μια. Πρεζά όμορφη. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Ρουμανίας, με τον Μερακλή Ζακ Κεσέ. Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του, Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο ΣΛΑΠ πολιτικός της χρονιάς το 2022. Κάποιος λοιπόν πήρε το κινητό μου και με το κινητό μου, με τον αριθμό του κινητού μου, έστελνε SMS για να τοποθετήσει το λογισμικό Predator στα τηλέφωνα, τα κινητά ανθρώπων όπως ο αρχηγός της αστυνομίας. Και εγώ αυτόν δεν του κάνω μήνυση. Γιατί είμαστε κουμπάροι. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator, δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σμύρλη, για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Πρέπει να έχει άδεια για να πουλήσει κάποιος το Predator και σε άλλες χώρες από κάποια άλλη χώρα. Από τη δικιά μας βρήκανε. Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Η εταιρεία που παρακολουθούσε το σύμπαν, δεν τους έκανε κανείς από το σύμπαν μήνυση και κανείς δεν ήξερε ποιος τους έβαλε αυτούς να παρακολουθούν, ήθελε να πάρει και ΕΣΠΑ, να το πούμε χοντρικά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όλοι μπαλάκα βγείτε και από τα νηπιαγωγεία. Πρέζα, όμορφη, όλα μαζί. Πάμε. Και τέλος, γιατί με κουμπαριά κλείνουν όμορφα αυτά, αν είσαι μερακλής επαγγελματίας όπως η ρουμανόφατσα Ζακ Κεσές, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21/9/2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν πριν μπει μέσα. Είχε πάρει τις ερωτήσεις ήδη, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές ότι αυτοί διέρευσαν, δηλαδή Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτά. Όλες και όλοι μαζί. Εντύραμα. Και για να το κλείσουμε λίγο αυτό το εντύραμα και να πάμε στο επόμενο που είναι και το κεντρικό θέμα, όπως και το μπλουζάκι στο σημερινό βίντεο, όλους και όλες πρέπει εδώ σε αυτή τη χώρα για να παραμείνουμε ζωντανοί και να φτάσουμε μπαρμπάδες το 2060, όπως τη δεκαετία του 60, πρέπει να έχουμε να μας φιλάνε τέσσερις. Ορισμένους μερακλίδες που γουστάρουν πάρα πολύ τη δουλειά τους και είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά τους και την κάνουν με την ψυχή, την καρδιά και τη συνείδησή τους, πρέπει να τους φιλάνε 44. Αυτά. Αλληλεγγύη σε όλους τους μερακλίδες, ρουμανόφατσες ή αλβανόφατσες. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θέλω να είστε εδώ χαμούρες, θέλω να είστε μαγκούρες. Like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποίηση που δεν θα σας στείλει ο αλγόριθμος, αλλά εντάξει, ξηγηθείτε κι εσείς στον αλγόριθμο παρακάτω. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και έχουν μείνει λίγες παραστάσεις, αφού στείλουμε τα φιλιά μας στις Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη και στο Στοκχόλμη, που ήμασταν τις τελευταίες εβδομάδες και περάσαμε γαμάτα. Πάμε λοιπόν, επόμενες δύο παραστάσεις στη Γερμανία, 23 και 24 Μαΐου, 23 στο Έσεν, 24 στη Φραγκφούρτη, αμέσως μετά 7 Ιουνίου ερχόμαστε στη Ζυρίχη, η παράσταση που χρωστάμε από τις 8 Μαρτίου που μας λύσαξε κάτω ο RSV, 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, τον επωνομαζόμενο και το Αϊδόνι της Ηπείρου, εννοείται όχι με μαγκούρα, με τζομάκι ή με σκόπι, εμείς δεν το λέμε μαγκούρα εκεί. Μπορεί και να τραγουδήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και στριπτής. Θα δείξει ό,τι θέλει ο Μίτσος. Και 13 Ιουνίου λοιπόν, Σάββατο, η τελευταία παράσταση τη σεζόν όπως και πέρσι στους φίλους μας στη Βραβρώνα, δηλαδή στη Λούτσα, γιατί αν ήταν μόνο Βραβρώνα δεν θα ήταν φίλοι μας. Εμείς για Λούτσες είμαστε. Λοιπόν, 13 Ιουνίου εκεί πέρα για το μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά θα είναι η τελευταία μας παράσταση όπως και πέρσι. Μετά, ό,τι που είναι τα ντρόουν. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό βίντεο με το παπατζηλίκι των πατριωτών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου πατριώτες, με το παπατζηλίκι της εθνικής κυριαρχίας που δεν υφίσταται σε κανένα επίπεδο, με το παπατζηλίκι ότι αγοράζουμε όπλα για να προστατεύσουμε τη χώρα και τα σύνορά της και τους πολίτες της που δεν παίζει σε κανένα σενάριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το καθόλου παπατζηλίκι ότι όλοι και όλες εδώ ζούμε καθαρά από τύχη, και επίσης ο Θεός της πατρίδας είναι μόνο ένας, ο Θεός της κωμωδίας. Πριν μερικές μέρες λοιπόν, κάποιοι ψαράδες, εντελώς τυχαία, και το υπογραμμίζουμε το ψαράδες, γιατί στη χώρα μας πληρώνουμε πανάκριβο αντι-drone σύστημα, το οποίο λέγεται κένταυρος. Ψαράδες λοιπόν βρήκαν μία μαύρη βάρκα, ένα βαρκάκι, καλή ώρα σαν αυτή εδώ, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Όπως μάθαμε λοιπόν μετά από δημοσιεύματα, τα οποία ξεκίνησαν χαλαρά-χαλαρά και όχι με τεράστιους τίτλους όπως θα έπρεπε, αυτό εδώ το βαρκάκι είναι drone, θαλάσσιο drone, το οποίο το κινεί κάποιος από κάπου μακριά, προφανώς με κάποιον υπολογιστή, κινητό ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο φθηνό σύστημα. Αυτό το συγκεκριμένο drone λοιπόν είναι ουκρανικό και ο τύπος του είναι μαγκούρα. Μαγκούρα. Αυτά τα drone λέγονται μαγκούρα. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά. Πρώτον, γιατί να στείλουν στη δικιά μας θάλασσα, είναι δικιά μας θάλασσα, άλλο ερωτηματικό, να στείλουν οι σύμμαχοι Ουκρανοί που τόσο πολύ τους έχουμε βοηθήσει και τους έχουμε στηρίξει, ένα πολεμικό, ένα επιθετικό drone, και μάλιστα γιατί να μας στείλουν ένα drone το οποίο λέγεται μαγκούρα. Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί και ο Θεός της κωμωδίας δεν μας προλαβαίνει πια. Ο λόγος που στείλαν τον ντρόουν μαγκούρα είναι γιατί στη χώρα μας, όπως έχετε μάθει, μετά από όλες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα η χώρα μας συνεχίζει να δηλώνει 18 εκατομμύρια και πλέον εγωπρόβατα και να μοιράζει φράγκα στους κολλητούς του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία από αυτά τα αδιανόητα πολλά φράγκα, σαν να είχαν 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που θέλει να χτυπήσει την εθνική κυριαρχία σε μια χώρα που έχει 18 εκατομμύρια γηδοπρόβατα να στείλει τον ντρόουν μαγκούρα. Γιατί αν είμαστε λίγο σοβαροί με τα μαθηματικά, όπως πριν ο καθηγητής Γκοτζαμάνης που έβαλε κάτω τις ηλικίες, τους θανάτους και τις γεννήσεις και έβγαλε ότι θα ζούμε σαν τη δεκαετία του 60, αλλά πιο μπαρμπάδες το 2060, έτσι λοιπόν, αν στην πατρίδα μας ένας που μαθαίνει από τον διεθνή τύπο τα νέα της πατρίδας διαβάσει ότι εμείς έχουμε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα και είμαστε 9 με 10 εκατομμύρια άνθρωποι, άρα αυτοί που μπορούν να εργαστούν ως γηδοβοσκοί 2-3 εκατομμύρια, θα διαπιστώσει λοιπόν ότι με 300 με 500 κομμάτια που έχει κάθε κοπάδι, όλοι και όλες στην Ελλάδα είμαστε γηδοβοσκοί. Άρα, αν θες να χτυπήσεις αυτή τη χώρα άσχημα, θα τη στείλεις τον ντρόουν μαγκούρα. Από τι άλλο να φοβηθεί ο γηδοβοσκός? Αν δηλώνει να μας πούμε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια γελάδια, θα μας στέλνουν τον ντρόουν καουμπόι. Αν δηλώνει να μας πούμε ότι έχουμε 18 δισεκατομμύρια κότες, θα μας στέλνουν τον ντρόουν κοτετσόσυρμα. Εγώ πρόβατα δηλώνουμε μαγκούρα. Μας στείλανε. Ποιος βρήκε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο όπως μάθαμε εκ των υστέρων ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μετέφερε 300 κιλά εκρηκτικά μέσα του? Το βρήκε το λιμενικό, το βρήκε το πολεμικό ναυτικό, το βρήκε ο Κίμωνας, που είναι στην Κύπρο, στα στενά του Ορμούς και ποιος ξέρει που αλλού? Όχι, το βρήκαν οι ψαράδες. Ποιοι ψαράδες? Αυτοί που δεν μπορούν να ψαρέψουν ακριβώς εκεί που ψάρευαν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους, γιατί κάτι έχει ψηλοαλλάξει στα θαλάσσια σύνορα, αλλά δεν το λέμε ακόμα φανερά, το λέμε μόνο στο YouTube. Ο ψαράς που βρήκε τον drone αποδεικνύει ότι όλοι και όλες αυτή τη χώρα ζούμε κατά τύχη.
2: Πλήρης, άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος, δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
3: Συγγνώμη, κάτσε να σα τελειώσω, γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσετε με το λιμενικό.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Πήρα με το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
2: Ωραία.
3: Και τους λέω, έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω, και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική, γιατί δουλεύει η μηχανή του.
2: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
3: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Έδωσα τα στοιχεία μου, έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους το συμβάν. Mm-hmm. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε, ναι, πήγαμε να. Του είχαμε δεμένο με το σκηνή, συνοηθήκαμε τον αδερφό μου να κόψουμε το σκηνή, μάλιστα, και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
2: Καθ' όλη την ώρα, κύριε Δημήτρη, καθ' όλη, ναι, λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική, το πλοίο, ναι, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει. Γιατί από ό,τι είδα.
3: Όχι, φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
2: Δούλευε, αυτό λέω.
3: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και μάλιστα το τραβάγαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κόβοντας το σκηνή,
2: ναι,
3: για να φύγει το σκάφος να βγει έξω για να σταματήσει,
2: ναι,
3: δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
2: Ναι.
3: Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκηνή εγώ. Κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
2: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
3: Ναι. Μπράβο, ναι,
2: ναι.
3: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει απ' στο Μουράγιο.
2: Μάλιστα.
3: Λίγο έτσι.
2: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
3: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
2: Είσαστε πολύ τυχεροί όλοι σας.
1: Τώρα, αν λείπαν τα 300 κιλά εκρηκτικά μέσα από αυτό το πλοιάριο, αυτό θα μπορούσε να γυριστεί ως σενάριο τρελά ντρόουν νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να το φτάσουμε μέχρι νούμερο 6 και να φάει τη σκόνη μας για μια ακόμα φορά το Hollywood. Έλα όμως που αυτό, ενώ έχει τρομερή πλάκα στην περιγραφή, δεν έχει καθόλου πλάκα όταν μάθαμε ότι είχε 300 κιλά εκρηκτικά αυτό το πράγμα μέσα. Και όπως καταλάβατε λοιπόν από την περιγραφή του ψαρά, ούτε το λιμενικό δεν πήγε να τα αγγίξει. Ούτε το λιμενικό έστειλε το πολεμικό ναυτικό να τα αγγίξει, ούτε κανένας έστειλε οποιονδήποτε από αυτό το κράτος να το αγγίξουν αυτό το πλοιάριο. Τι έκαναν, άφησαν τον ψαρά, ο οποίος δεν ήξερε ότι κινδυνεύει, το έδεσε, το πήγε κάπου όπου προφανώς μέσω των αστυρμάτων το είχαν μάθει όλοι και είχε μαζευτεί και κόσμος να δουν αυτό το περίεργο θέαμα και προσπαθούσαν κόβοντας το σκηνή να το βγάλουν έξω, όπου αυτό στούκαρε και λίγο στο Μόλο. Και εκεί ήταν άνθρωποι. Και αυτό μέσα είχε 300 κιλά εκρηκτικά. Τέλειο. Τέλειο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλλον δεν ήταν πολύ, γιατί αν ήταν πολύ επικίνδυνο, προφανώς θα είχαν επέμβει οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Αφού γίνεται όλο αυτό, βγαίνει ο Δένδιας μέσα στη χαζή χαρά, ούτε καν στην τρελή, στη χαζή χαρά και κάνει αυτή τη δήλωση. Και αφήστε τη δήλωση. Έχουν βάλει όλα τα αρδάκια από προχθές να λένε ότι έκανε ένα Σαρδάμ και έκανε λάθος και μπερδεύτηκε. Τέλεια. Ό,τι θέλετε. Και εμείς τρία χρόνια τώρα που λέμε ότι σύντομα είναι θέμα μηνών η Ελλάδα να έχει απώλεια εδαφών, λες και έχει δικά της, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Ό,τι δικό της έχει εδώ το έχουμε πίσω εδώ. Ο νομός Αττικής είναι και ελέγχεται, γιατί έρχονται και οι σιωνιστές σιγά σιγά. Ο Δένδιας λοιπόν, μέσα στην καλή χαρά, είπε αυτό. Κοιτάξτε τώρα, μαλάκα. Σαν να είσαι πενταήμερη.
0: Είδατε. Φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Από πού να το πιάσεις αυτό το διαμάντι, από το ύφος, από το κείμενο, από το κοινό, από πού ρε μαλάκα. Ξεκινάει ο τύπος λοιπόν και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Βγήκε μετά γι' αυτό και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, άλλος τιτάνας αυτός, και είπε ότι έκανε λάθος ο κύριος Δένδιας που είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Κάτι άλλο ήθελε να δηλώσει. Ακούστε τον Μαρινάκης εδώ πώς πήγε να τα μπαλώσει.
4: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
1: Τι μας είπε εδώ ο θεός της νομικής Μαρινάκης, ότι δεν ήθελε να πει ο Δένδιας ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων της Ελλάδας η Λευκάδα. Ήθελε να πει ότι αυτό το ντρόουν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα. Τι λέει ρε γίγαντα, ε? Κάτι που βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα έχει περάσει πρώτα από τα ξένα ύδατα. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Τρέλανε μας. Τρέλανε μας τώρα. Να ασκήσουμε όλα τα βιβλία του Βελόπουλου, του Λιακόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι όλος ο πλανήτης Ελλάδα. Πάσο, είσαι σοβαρός. Εν τω μεταξύ και ο Μαρινάκης, όπως θα δείτε παρακάτω, είπε ψέματα. Γιατί αυτό το ντρόουν δεν ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα στη Λευκάδα. Ήρθε με τα λίχα. Περιμένετε λοιπόν να μείνουμε ακόμα λίγο στο Δένδια. Εκτός ότι έκανε το αδιανόητο, να το δεχτούμε, Σαρδάμ, ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, ήταν και σαν χαζοχαρούμενος και βέβαια δεν φρόντισε να μας πει όταν λέει ήρθε από διεθνή χωρικά ύδατα που πήγε να τα μπαλώσει ο Μαρινάκης, ούτε αυτός το Μαρινάκης, από ποια χώρα δηλαδή ακριβώς ήρθε το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα. Το ντρόουν μαγκούρα στη Λευκάδα λοιπόν είναι ουκρανικό. Ήρθε από την Ουκρανία. Ήρθε κατευθείαν από την Ουκρανία. Όχι. όπως διαβάζουμε εδώ, ήρθε από μια βάση που έχει η Ουκρανία είτε στη Λιβύη είτε στην Αλβανία, ήρθε με ένα πλοίο μέχρι τη χώρα και όπως διαβάζουμε εδώ με λεπτομέρειες, έφτασε στη Λευκάδα με νταλίκα. Εκτός αν εκτός από τη Λευκάδα και τα χωρικά ύδατα της Λευκάδας, που πλέον δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στα διεθνή, ακόμα και ο δρόμος που πάει προς τη Λευκάδα ανήκει και αυτός σε έναν διεθνή δρόμο και όχι στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Κατά πως φαίνεται, απ' έξω την πάνε τη δουλειά. Το κορυφαίο όμως είναι το χαζοχαρούμενο ηλίθιο ύφος του Δένδια όταν τα λέει όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Τι φάση? Ο τύπος λοιπόν, ο οποίος μιλάει δημόσια για ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχει αυτό το ύφος, έχουμε δύο επιλογές για αυτόν. Είναι τέρμα ηλίθιος χαζοχαρούμενος, μία, ή επειδή το ντρόουν είναι ουκρανικό, είχε πάρει γραμμή σαν αυτές που παίρνει ο Ζελένσκι, για να μην μιλήσει με λεπτομέρειες για το ουκρανικό ντρόουν. Τι γραμμές παίρνει ο Ζελένσκι, τι να σας πω. Μπροστά δεν είμαι, αλλά είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι είναι φανατικός οπαδός του χιονιού, του ρουθουνιού. Κέρναρε. Αφού λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χαζοχαρούμενη γραμμή του χιονιού, του ρουθουνιού, τα έκαναν πουτάνα όλα, λες και ήταν οι λογιστές του Ανδρουλάκη που ξεχνάνε εκατομμύρια, έπρεπε κάποιοι να αναλάβουν λίγο αυτό το θέμα, να το θολώσουν. Έτσι λοιπόν, εκτός ότι δεν πήρε καθόλου την έκθεση που θα έπρεπε να πάρει ως πάρα πολύ σοβαρό θέμα, να κυκλοφορούν εκρηκτικά σε πλοιάρια γύρω-γύρω σε θάλασσα η οποία είναι γεμάτη από κότερα με τουρίστες, γεμάτη από επιβατικά με τουρίστες, γεμάτη από πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, ανέλαβαν να χαλαρώσουν το θέμα, λίγο να το περιποιηθούν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, κολλητός του Μένιου Φρουτιώτη και βέβαια η Αλφα Ρο Δέλτα. Ξεκινάμε από τους δεύτερους και ξεκινάμε λοιπόν από το site του Νίκου Χατζηνικολάου μετά την επιτυχία τη μεγάλη της συνέντευξης «Πάρ το μήνυμα δικέ μου» του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε μια άλλη συγκλονιστική αποκάλυψη σε σχέση με το ντρόουν Μαγκούρα, τα εκρηκτικά και όλο αυτό που κατά τύχη δεν έγινε. Γράφει λοιπόν: «Το δώρο στις ένοπλες δυνάμεις από το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας. Αυτό που έγινε στη Λευκάδα, που από τύχη δεν θρηνήσαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς ή μια τεράστια μόλυνση, ας πούμε, αν χτυπηθεί ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, πετρελαιοειδή, ξαφνικά έγινε δώρο. Ήμασταν και τυχεροί», όπως μας ενημερώνει εδώ το site του Νίκου Χατζηνικολάου. Γιατί έγινε δώρο? Ακούστε. «Το πρώτο και κρισιμότερο στοιχείο που εξετάζεται είναι η τεχνολογική ταυτότητα και προέλευση του σκάφους», παιδιά, ουκρανικό είναι, μην τσακώνεστε, «του χιονιού, καθώς και η αρχιτεκτονική του κήτους, τα υλικά κατασκευής, όπως τα υλικά χαμηλής ανιχνευστημότητας στο ραντάρ και γράφει διάφορες παπαριές αυτό το συγκλονιστικό ρεπορτάζ, ενώ στην πραγματικότητα όλες και όλοι πια γνωρίζουν ότι όλα αυτά τα ντρόουν είναι πάμφθινα και φτιάχνονται κυρίως με υλικά επίπεδου τέμου. Όλα. Γι' αυτό έχει αλλάξει ο πλανήτης. Γι' αυτό μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που νομίζει ότι μπορεί πια να κάνει κουμάντο σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλει, επειδή έχει φοβερά και τρομερά αεροπλανοφόρα, δεν μπορεί να κάνει κουμάντο ούτε στα στενά του Ορμούζ, ούτε στο Ιράν, γιατί οι άλλοι απλώς έχουν ντρόουν και βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είναι κρυμμένοι κάτω από τη γη και δεν μπορεί ούτε να τους βρει κάποιος, ούτε να τους χτυπήσει. Τόσο απλά, με ντρόουν. Μόνο στην Ελλάδα ακόμα που λένε πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια, εθνική κυριαρχία και φύλαξη των συνάρων, με παπατζηλίκι όπως Μπελαρά και αυτά και Eurofighter και σκηνάκια και ο Κίμωνας που τα βλέπει όλα εκτός από τα ντρόν της Λευκάδας. Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν ζούμε στη δεκαετία του 80, γιατί μερικοί πιστεύονται ότι εμείς εδώ βρίζουμε. Αν ζούσαμε στη δεκαετία του 80, για να ακούσετε ακριβώς και να θυμηθείτε τι σημαίνει μπινελίκι και ζούσε παραδείγματος χάρη ο Χάρι Κλίν, θα έπαιρνε τα σκηνάκια του στρατού και την φρεγάτα Κίμωνα και θα σας έλεγε ότι αυτός που φυλάει τη χώρα είναι ο Πούτσος μου ο επιστήμονας. Ακριβώς αυτό. Όσο είστε πατριώτες εσείς, τόσο είναι επιστήμονας ο Πούτσος μου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το Παπατζηλίκι. Εκτός από τους τύπους, εδώ το φοβερό ρεπορτάζ αυτό, συνεχίζει και λέει: «Πέρα από το σώμα», λέει, «του ντρόουν, η ανάλυση επικεντρώνεται στο ηλεκτρονικό του αποτύπωμα». Τρέμερο μανέ. Δηλαδή στα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες και τις κάμερες που φέρει. Και λέει διάφορα άλλα τέτοια εδώ, φοβερά και τρομερά, που θα ανακαλύψουν οι φοβεροί και τρομεροί αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Και βέβαια καλά κάνουν τα αρδάκια και κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί οι άνθρωποι εδώ δεν είναι ούτε καν εγωπρόβατα. Οι άνθρωποι εδώ είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε ότι αυτό το παπατζηλίκι για αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα το πουλάνε σε μια χώρα όπου δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν, όπως έγραφαν πριν μερικά χρόνια, τι κρύβουν, ποιους, τα κινητά που βρέθηκαν στο Νουρουάν. Σας θυμίζω, το Νουρουάν ήταν το καράβι με τη μεγαλύτερη ποσότητα πρέζας που έχει πιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη, 2,5 τόνοι πρέζα. Βρήκαν τα κινητά μες στο καράβι ιδιοκτικές αρχές που θα βρουν όλα αυτά εδώ στο drone και δεν μπόρεσαν να κάνουν ανάσυρση δεδομένων από αυτά τα κινητά γιατί δεν βρήκαν το PUC. Το PUC. Αυτό που ξεχνάς το PIN και παίρνεις, ναι, γεια σας, είμαι συνδρομητής. Ναι. Το PUC, ναι, ναι. Οι αρχές δεν το βρήκαν. Αλλά στο drone θα βρουν ακόμα και το χιόνι του Ρουθουνιού. Εύκολα. Και αφού λοιπόν δεν είναι και τόσο απλό αυτό το τόσο σοβαρό θέμα να το καλύψεις με γελία ρεπορτάζ του τύπου «Τι δώρο ήταν αυτό, θα τα βρούμε όλα». Παιδιά, αν ήταν δώρο το ντρόν με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, τότε μήπως παίζει στα γενέθλια του Πρωθυπουργού να μας στείλουν για κεράκια πάνω στο δώρο τίποτα βαλιστικούς. Ε, να μάθουμε κι εμείς τα μυστικά του βαλιστικού, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι τόσο κακό αν πέσουν 10 βαλιστικοί στην Αθήνα, ε. Θα σκοτωθούν κάποιοι, ναι, αλλά τι θα μάθουμε μυστικά. Βεβαίως, να το πείτε αυτό και στους ανθρώπους, στους απογόνους των χιλιάδων νεκρών στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι, οι οποίοι έφαγαν στο κεφάλι τους ατομική βόμβα. Ε, σκοτώθηκαν μεν. Απ' την άλλη, είναι οι πρώτοι και οι μόνοι άνθρωποι στον πλανήτη που έμαθαν ακριβώς όλα τα μυστικά μιας ατομικής ή πυρηνικής έκρηξης. Βέβαια, ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Και βγήκε και ο Γεραπετρίτης λοιπόν να καλύψει τις πίπες που έλεγε ο Μαρινάκης και ο Δένδιας, λέγοντας «Δεν θα γίνουμε θέατρο πολέμου», είπε ο κολλητός του Μένιου Φρουθιώτη. Αυστηρός. Σκληρός ο κονσιλιέρε. Ε? Ο τύπος που μας διαβεβαίωνε ότι αυτό που είχαν στη Λάρισα στα Τέμπη ήταν τηλεδιοίκηση και δεν σηκώνω κουβέντα κύριε, γιατί βάζει και ένα κύριε, ο ακαδημαϊκός. Αν δεν είσαι ακαδημαϊκός, δεν είσαι τέτοιο επίπεδο σοβαρός άνθρωπος. Είσαι απόφυτος λυκείου. Βγήκε και είπε «Δεν θα επιτρέψουμε και όταν μάθουμε», λέει, δεν έχει μάθει ακόμα ο Γεραπετρίτης, «όταν μάθουμε», λέει, «ποιος το έφτιαξε αυτό το ντρόν και ποιος το έστειλε στη Λευκάδα, τότε θα προβούμε σε διάβημα». Μην το κάνεις αυτό. Όχι. Όχι διάβημα, ρε μαλάκα. Όχι. Βάλ το Μένιο να στείλει ένα SMS. Μην είσαι μαλάκα τώρα. Μην στείλεις διάβημα στο Ζελένσκι, γιατί είναι σκληρός. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γεραπετρίτης. Για να καταλάβετε πόσο σκληρός είναι ο Γεραπετρίτης όταν ταραβερίζεται, ας πούμε, με ηγέτες ξένων χωρών που θέλουν να μας πειράξουν εδώ την εθνική κυριαρχία, τα ιερά και τα όσια του τόπου και των Ελλήνων. Το μόνο λοιπόν που δεν θα επιτρέψει στο Ζελένσκι είναι την ώρα που μπαίνει ο Ερντογάν στο Μαξίμου και σκύβει κάτω ο Γεραπετρίτης, δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση στο Ζελένσκι να δει σκόνη Ρουθουνιού στο χαλί. Κουφάλα. Τι θα κάνει άμα δει σκόνη? Θα φωνάξει το Δένδια και μετά θα τον στείλει για δηλώσεις. Ο μόνος λόγος που αυτό το πολύ σοβαρό θέμα παίζει χαμηλά είναι γιατί, όπως λένε δεξιά και αριστερά, αλλά ήσυχα ήσυχα, δεν το φωνάζουμε κιόλας, αυτό το ντρόουν είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα πλοίο, δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο ρωσικό προς κάποια άλλη χώρα. Όπως ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, το ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο θεωρητικά δεν μεταφέρεται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, μεταφέρεται μια χαρά από πλοία Ελλήνων εφοπλιστών. Ο λόγος λοιπόν που κινητοποιήθηκαν χαμηλά και δεν το λένε πολύ δυνατά είναι γιατί εδώ δεν κινδύνευσαν Έλληνες πολίτες ή τουρίστες που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά κινδύνευσαν τα φράγκα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πράγμα το οποίο είναι το μόνο που φυλάνε οι ένοπλες δυνάμεις που εμείς πληρώνουμε. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως. Αν θέλετε αποδείξεις γιατί μόνο με αυτό ασχολούνται, πάρτε μία λοιπόν. 1η Απριλίου, διαβάζουμε εδώ, 1η Απριλίου φέτος. Ελευσίνα, άσκηση με σενάριο επίθεσης σε δεξαμενόπλιο. Και διαβάζουμε λοιπόν. Καταγγέλουν τα σωματεία των εργαζομένων ότι έγινε στην Ελευσίνα άσκηση όπου το σενάριο ήταν θαλάσσιο drone χτυπάει δεξαμενόπλιο που μεταφέρει πετρέλαιο. 1η Απριλίου. Ποιος το φαντάστηκε αυτό? Μα ποιος άλλος? Ο πιο έξυπνος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κικίλιας πιάνει πουλιά στον αέρα. Άρα πώς θα του γλίτωνε αυτή η πιθανότητα να στείλει κάποιος ένα drone και να χτυπήσει ένα πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο ρώσικο, το οποίο δεν μεταφέρεται βέβαια, είναι γνωστό, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Άρα λοιπόν είμαστε και προετοιμασμένοι για να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που ανήκει και η Λευκάδα βέβαια, αλλά αν χρειαστεί και στο διαόλου τη μάνα που δεν μας ανήκει απολύτως τίποτα. Αλλά ανήκουν τα πλοία, τα πετρέλαια, τα φράγκα και τα συμφέροντα στους ελληνόψυχους εφοπλιστές. Καταλάβαμε λοιπόν τώρα για ποιο λόγο ξυλωνόμαστε αγρίως ως φορολογούμενοι να αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου εμάς. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αν αφορούσαν εμάς, θα ακούγαμε δεξιά και αριστερά δημόσια στην κουβέντα. Παιδιά, μήπως αυτό το ρημάδι κατά λάθος, αντί να χτυπήσει το δεξαμενό πλοίο του χ ή ψ εφοπλιστή, χτυπήσει ένα πλοίο της γραμμής που είναι γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι απλώς πάνε να κάνουν διακοπές. Ε? Αυτούς τους φυλάει κανείς? Όχι βέβαια. Εμείς πρέπει να φυλαχτούμε μόνοι μας. Εμάς δεν μας φυλάει κανένας. Μόνο εμείς τον εαυτό μας ή ο ένας τον άλλον. Πραγματικά είναι τόσο ακραία τα πράγματα στη χώρα? Εννοείται. Τόσο ακραία είναι τα πράγματα στη χώρα. Όπως ακριβώς περιγράφει ο κύριος καθηγητής ότι ο πληθυσμός θα φτάσει στο 60, έτσι ακριβώς περιγράφει και το Ζαραλίξ TV αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει, ότι στη χώρα μας κυβερνούν οι απόγονοι, και πολιτικοί απόγονοι και φυσικοί απόγονοι των δοσιλόγων της κατοχής, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια συμπεριφορά. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται εδώ, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι εδώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών εδώ και τι θα τους ζητήσει μία ξένη πρεσβεία η οποία έχει τα κουμάντα εδώ. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποδείξεις και για αυτά? Βεβαίως. Άπειρες. Και για τη στάση αυτών

Όταν θα φτάσουμε λοιπόν στον Ταραβέρι με το Αιγαίο, θα έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα, γιατί μετά την αποκάλυψη του Fox από τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες ότι πάρα από το Αιγαίο πετάνε εξωγήινοι, τότε εύκολα θα μπορεί να βγει ο Δένδιας και να πει το Αιγαίο ανοίξει σε εξωγήινους, γιατί να σκοτωθούμε. Εννοείται. Εννοείται γιατί να σκοτωθούμε. Αλλά αυτό που δεν εννοείται είναι ότι ο λαός δεν ρωτάει ακόμα, εμείς ρε παιδιά, γιατί σκοτωνόμαστε. Εμείς γιατί σκοτωνόμαστε και μεταξύ μας και τσάμπα και στα τρένα και στο δρόμο και παντού. Γιατί, ενώ ταυτόχρονα εμείς τα πληρώνουμε όλα. Κοιτάξτε λοιπόν πλάκες που κάνει ο Θεός της κωμωδίας αυτή την παλαβή εβδομάδα. Βρέθηκε, λέει, χθες στην παραλία Μονολίθη, εκεί κοντά στη γειτονιά με τη Λευκάδα είναι. Το Μονολίθη δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι εντός ελληνικών χορηγών υδάτων. Θα μας πει ο Δένδιας ή ο Μαρινάκης ή ο Γεραπετρίτης ή ο Ζελένσκι ή ο Πούτιν ή ο Τραμπ ή κάποιος τέλος πάντων, ο Μπίμπι. Βρέθηκε, λέει, νάρκη κοντά στην παραλία. Και όπως γράφει παρακάτω αυτό το ρεπορτάζ, αυτό έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, γιατί είναι νάρκες, λέει, ξεχασμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τέλεια η πλάκα που κάνει η ζωή, γιατί αυτό βρέθηκε στην παραλία Μονολίθη. Μονολίθη. Το πρόβλημα λοιπόν στη χώρα μας, μανάρια μου γλυκά, δεν είναι οι ξεχασμένες νάρκες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι τα ξεχασμένα επίθετα των καθαρμάτων δοσιλόγων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που έκαναν αυτά που έκαναν στο λαό και σε αυτή τη χώρα και συνεχίζουν ακριβώς οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ατιμόρυτοι να κάνουν ακριβώς τα ίδια σε αυτό το λαό και σε αυτή τη χώρα. Αυτά. Να προσέχετε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που έγινε με τον ντρόουν Μαγκούρα θα έρθει τώρα σε ζωντανή σύνδεση ο Νίκος Δένδιας αποκλειστικά στο Zaralix TV να σας τα πει. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Έξω η Λευκάδα, αυτή είναι Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι του Zaralix TV, είμαι ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας και ήρθα σήμερα να σας το πω εδώ από το κανάλι του φίλου μου του Ζαραλίκου. Λοιπόν, έχετε προβληματιστεί, δεν ξέρετε τι συμβαίνει, αν είναι η Λευκάδα εντός χωρικών υδάτων ή εκτός. Τι σημασία έχει, τι σημασία έχει. Δεν ακούσατε τι είπε ο καθηγητής Γκοτζαμάνης. Σε λίγο θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 60. Λίγο παρακάτω θα είμαστε όσοι ήμασταν και τη δεκαετία του 1930. Ως εκ τούτου λοιπόν, αφού οι Έλληνες λιγοστεύουμε, τι το θέλουμε τόσο χώρο, τι τη θέλουμε τόση έκταση, αν είσαι να πούμε μονογονεϊκή οικογένεια, τι το θες το πεντάρι. Οπότε εγώ ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπα για το καλό όλων να φύγουν από πάνω μας μερικά νησιά, να φύγουν δηλαδή στα νησιά, στα νησιά. Πόσοι μένουν το χειμώνα, τι μένουν, 100-150 άτομα, 200, 300, γιατί μένουν μόνο τόσο λίγοι, τι γιατί, γιατρό δεν έχουνε, ασθενοφόρο δεν έχουνε, δάσκαλο δεν έχουνε, αυτό που θέλει ο Ανδρουλάκης δεν έχουνε, τίποτα δεν έχουνε, οπότε τι να κάνουν εκεί. Άρα οι Έλληνες πότε πάνε στα νησιά, πάνε το καλοκαίρι που πάνε οι τουρίστες για να σερβίρουνε, έτσι, αν δώσουμε τα νησιά στους ξένους, τότε δηλαδή τα αγοράσουν, τα πάρουν με πόλεμο, όπως θέλουν να τα πάρουν τέλος πάντων από εμάς. Τότε οι Έλληνες, οι οποίοι το καλοκαίρι πηγαίνουν στα νησιά για να δουλέψουν σκλάβοι στον τουρισμό, δεν θα παίρνουν το μισθό που παίρνουν σήμερα ως Έλληνες, γιατί δεν θα είναι σκλάβοι στον ελληνικό τουρισμό, θα είναι μετανάστες στον εξωτερικό τουρισμό. Άρα, αν δώσουμε τη Λευκάδα στη Δανία, θα παίρνουν μισθό Δανίας. Και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, αν μερικοί και μερικές θυμώνετε με αυτά που λέω και νομίζετε ότι λέω βλακίες και θέλω απλώς να μπλέξω σε πόλεμο τη χώρα και να στείλω τα παιδιά σας μια ώρα αρχίτερα με ελληνική σημαία στον άλλο κόσμο, τότε θα έπρεπε να ήσασταν λίγο πιο πολύ προσεκτικοί, γιατί ο φίλος μου, ο Ζαραλίκος, εδώ και πάρα πολλούς μήνες με έχει βαφτίσει από Νίκο Δένδια σε άντε γαμίσου. Σε άντε γαμίσου, Νίκο Δένδια. Αν ήσασταν λοιπόν λίγο πιο προσεκτικοί στο κείμενο, θα είχατε εφαρμόσει αυτό που σας λέει ο φίλος μου Ζαραλίκος και εγώ θα είχα παναγαμηθεί και δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω σήμερα. Οπότε, γεια. Ζελένσκι, όχι όλες εσύ, κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ».

0: εργασίαρο εξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλα ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Είναι 13 του μηνός σήμερα, όχι Τρίτη, εν πάση περιπτώσει απλώς 13. Αυτό ίσως είναι καλός ιονός. Όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η εκπομπή μας δεν είναι μια εκπομπή ειδησιογραφίας. Παρακολουθούμε βέβαια τα γεγονότα και τις ειδήσεις, όπως εμφανίζονται στην αντίληψή μας, όμως αποτελούν ένα ερέθισμα να κατανοήσουμε τις υποκείμενες δυνάμεις που κινούν τον κόσμο. Με το σημερινό μας καλεσμένος, ο οποίος είναι ένας από τους, κατά γνώμη μας, από τους πιο ενδιαφέροντες πολιτικούς αναλυτές στη χώρα μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε και τα όσα συμβαίνουν και οδηγούν στον επερχόμενο εκ νέου, από ό,τι φαίνεται, πόλεμο στο Ιράν. Όπως βλέπετε και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Τραμπ, επική αποτυχία». Και θα πάμε και στο Ελλάδα σε κίνδυνο. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς το αισθανόμαστε το δεύτερο συνθετικό της του τίτλου. Αυτή λοιπόν η επική οργή που μετατράπηκε σε επική αποτυχία, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε και για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Θα δούμε και θα ήθελα τη γνώμη του σημερινού μας καλεσμένου για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παράξενη κατά πολλούς αδράνεια των Ρώσων να εκμεταλλευτούν την απασχόληση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, σε αυτό την επική αποτυχία, και όπλα από τα οποία στρέφονται εκεί και χρήματα και γενικώς πόροι. Είναι ένα ερωτηματικό, γιατί δεν τελειώνουν αυτόν τον πόλεμο μια δυναμική στρατιωτική δράση. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αργότερα, μετά το μέσον της εκπομπής μας, τι συμβαίνει στη δική μας τη χώρα, τόσο ως προς τις διεθνείς τις σχέσεις, όσο και ως προς την εσωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Πού πάει αυτή η ιστορία με την Τουρκία τελικώς, φίλοι και φίλες? Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι αυτή, ή κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, μακρόπνοη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία και το σύστημα Ερντογάν γίνεται για εσωτερική κατανάλωση? Το ακούμε πολλά χρόνια, από την κυρία Μπακογιάννη εδώ και πολλά, 20 χρόνια το ακούμε, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Ή πρόκειται για μια σειρά καλά υπολογισμένων βημάτων για την απόλυτη εξάρτηση της χώρας μας από την Άγκυρα, όχι με τη μορφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως πολλοί ίσως περιγράφουν, αλλά με μια νέου τύπου φιλανδοποίηση αυτής της ταλέπορης χώρας. Όχι ταλέπορης, όχι από το λαό της, που έχει και τις ευθύνες του αναμφίβολα, αλλά από ένα πολιτικό προσωπικό και μια ολιγαρχική τάξη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, οικονομική, θέλω να πω, η οποία σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντά της τα έχει συνδεδεμένα με παράγοντες εκτός της χώρας. Γιατί λοιπόν αδρανεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχοντας στραμμένη την προσοχή του σε ίσονο σημασία ζητήματα, αφήνοντας στην άκρη τα μεγάλα και κρίσιμα θέματα που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, της Ελλάδος? Και δεν μιλούμε μόνο για την κυβέρνηση που ξοδεύει υπερήφανα τα χρήματα, τα δικά μας, του ελληνικού λαού δηλαδή, έτσι, σε αμφίβολης κατά πολλούς αποτελεσματικότητας εξοπλισμούς και ταυτόχρονα αφήνει τους Τούρκους να αποφασίζουν για το αν θα ποντίσει καλώδιο η Ελλάδα έξω από την Κάσο, τώρα, χτες, έξω από την Αστυπάλαια, έτσι, ή οπουδήποτε σε ελληνικές θάλασσες όπου περιφέρονται ουκρανικά drones. Μιλάμε λοιπόν και για το σύνολο της αντιπολίτευσης που έχει τα μάτια στραμμένα στις εκλογές. Αυτό έχει σημασία. Τι θα γίνουν σε εκλογές, πόσες έδρες θα πάρω, τι θα κάνω, πώς θα βολευτώ. Μιλάω για το σύνολο, δεν λέω το σύνολο της αντιπολίτευσης, λέω όμως το πολύ πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερο μέρος. Ο σημερινός μας καλεσμένος, ανώτατος κρατικός λειτουργός για πολλά χρόνια, πρέσβης επί τιμή, δεν έδειξε τη γενναιότητα όπως κάνουν πολλοί κρατικοί λειτουργοί όταν αποχωρούν από την υπηρεσία. Την έδειξε και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό το ανθρωποφάγο κράτος, το οποίο υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια και παρησία γνώμης. Θα έλεγα, δεν θα πω τη λέξη υπηρέτησε, θα έλεγα τη λέξη κόσμησε. Και ξέρετε, δεν είναι κοπλιμέντα και διάφορα. Έτσι, είναι η γνώμη την οποία έχουμε σχηματίσει. Η γενναιότητα την οποία επέδειξε στο παρελθόν την επιδεικνύει και τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο του με έναν συναρπαστικό στα αλήθεια λόγο και με μια μεγάλη ακρίβεια στις πληροφορίες και στην κρίση. Υποθέτω ότι ίσως έχετε καταλάβει ότι μιλάω για τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς αναλυτές που διαθέτει η χώρα μας. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση, κύριε Λαμπρόπουλε. Πραγματικά μου περιποιεί τιμή η εισαγωγή σας.
0: Το παρελθόν σας, κύριε Αϊφαντή, το παρελθόν σας και το παρόν σας. Τώρα, είχα σκεφτεί και σας παρακάλεσα να μας κάνετε τη χάρη και την τιμή να κάνουμε ένα σχόλιο για τον Ιρανικό πόλεμο, για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ και να μας πείτε, εντάχει, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε σήμερα, να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε.
1: Για τον Ιρανικό πόλεμο. Ο Τραμπ άρχισε έναν πόλεμο με έναν αντίπαλο τον οποίο δεν λογάριασε καλά. Υπάρχουν μέσα στην Αμερικανική γραφειοκρατία άνθρωποι που είχαν γνώση της Ιρανικής κοινωνίας και του τι ακριβώς είναι η Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν ξέρουν είχαν πρόσβαση και εν πάση περιπτώσει οι εισηγήσεις τους είτε δεν υπευλήθησαν, είτε αγνοήθηκαν, είτε απορρίφθηκαν. Παραπέμπω χαρακτηριστικά σε αυτά που λέει ένας αναλυτής της CIA, ο Τζον Κυριάκου, ο οποίος εμείς επειδή είναι Έλληνας και τα λοιπά τον έχουμε λίγο υποτιμήσει, αλλά ήταν από τα πολύ ψηλά κεφάλια, εάν δεν είχε λύση θα διεκδικούσε την θέση του διευθυντή της υπηρεσίας ή των ανώτατων στελεχών της, ο οποίος επειδή έχει υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή ήξερε τι είναι το Ιράν και άρεσαν για αυτόν θα υπήρχαν και φαντάζομαι ότι αρμοδίως υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους, αγνοήθηκαν. Τώρα λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ είναι αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο συνίσταται στο ότι δεν μπορεί να επιβάλλει με στρατιωτικά μέσα την θέλησή του πάνω στην Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να νικήσει σύμφωνα με τον ορισμό του Κλάουζεβιτς. Θα το επιχειρήσει. Θα επιχειρήσει νέο κύκλο βίας μόλις τελειώσει η συνάντηση στο Πεκίνο για να αδιέξοδα να προσπαθήσει να απεμπλακεί με το φωτοστέφανο του νικητή. Δεν πιστεύω ότι θα το καταφέρει. Αλλά το ταξίδι στην Κίνα, οι Κινέζοι δεν έχουν κανένα λόγο να τον διευκολύνουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι ο στόχος του Προέδρου Τραμπ ήταν τα πετρέλαια, το είπε ο ίδιος, δημόσια, τα πετρέλαια του Ιράν. Και αν τα έπαιρνε ο Πρόεδρος Τραμπ τα πετρέλαια του Ιράν, δεν θα είχε σε αυτά πρόσβαση η Κίνα, όπως δεν έχει πρόσβαση πλέον στα πετρέλαια της Βενεζουέλας. Και η Κίνα χρειάζεται κάθε ικμάδα ενέργειας προκειμένου να υπερισχύσει, να έχει τα απαραίτητα, να υπερισχύσει στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης όπου απαιτείται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Άρα οι Κινέζοι θα του πούν πολύ ευγενικά ότι όπως τα έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς. Και θα του ζητήσουν να κάμψει την επιθετικότητα των Ισραηλινών τόσο έναντι της Τεχεράνης όσο και στο Λίβανο. Αυτοί θα του πούν ότι είναι η προϋπόθεση για μια διπλωματική διευθέτηση. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί αυτή τη στιγμή εν ώψη των ενδιαμέσων εκλογών να στερηθεί τις υπηρεσίες του Ισραηλινού λόμπι, θα καταποντιστεί κυριολεκτικά. Σαφώς δεν πρόκειται να παράξει κάτι ως προς το Ιράν η συζήτηση. Θα τον ψυχολογήσουν οι Κινέζοι θα τον μετρήσουν πάρα πάρα πολύ καλά και θα δώσουν στους Ιρανούς εκείνα τα απαραίτητα για να αποτύχει και η νέα να μην συντρίψει στρατιωτικά την δυνατότητα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην τη συντρίψουν στη νέα επίθεση, την ικανότητά του να απαντάει και την ικανότητά του να κρατάει την παγκόσμια οικονομία ως όμηρο. Δηλαδή να μην χάνει. Η νίκη του Ιράν είναι το γεγονός ότι δεν χάνει.
0: Η νίκη του Ιράν, ότι δεν χάνει, παρότι τα έχει βάλει με αυτό το δίπολο, το Ισραηλινο-Αμερικανικό, το οποίο υποτίθεται έχει τη μεγαλύτερη ισχύ στον πλανήτη.
1: Αυτό είναι και το συναρπαστικό. Όποιος πραγματικά ήξερε τους Ιρανούς, εγώ είχα πάει και είχα μιλήσει για τα ελληνοτουρκικά βέβαια στην ανώτατη σχολή πολέμου. Όχι στους φρουρούς επανάστασης, του κανονικού στρατού. Και το ακροατήριό μου ήταν αξιωματική. Υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση εγώ μίλησα στα αγγλικά, υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα φαρσί, αλλά οι ερωτήσεις τους πολλών ήταν στα αγγλικά. Μου έκανε εντύπωση ποιότητα των ερωτήσεων. Έχω παραστεί και σε αντίστοιχες ενημερώσεις σε ελληνικές ακαδημίες πολέμου. Εκεί το επίπεδο, όχι ότι οι δικοί μας δεν κάνουν σωστές ερωτήσεις, αλλά εκεί πέρα οι συντριπτικά περισσότερες ερωτήσεις ήταν κέρυες. Δηλαδή είχα απευθυνόμουν σε ανθρώπους που σκεπτόντουσαν. Δεν ήταν γκατζετάκιδες. Προσπαθούσαν να καταλάβουν τον πολιτικό μηχανισμό του πολέμου και με την ευκαιρία που με είχαν εκεί και πώς λειτουργούσε το ΝΑΤΟ απέναντι σε Ελλάδα-Τουρκία και πώς λαμβάνει τις αποφάσεις της το άγνωστο κουτί για αυτούς που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κρατάμε για λίγο αργότερα. Είχα σκοπό, μιλήσατε για την τεχνητή νοημοσύνη και την αντιπαλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα στον τομέα αυτών. Θα ήθελα κάποια στιγμή, στη διάρκεια της εκπομπής, να σας ρωτήσω προς το τέλος, να μας πείτε δύο λόγια, ένα σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, τις συνέπειες, τι σημαίνει για εσάς αυτό το φαινόμενο. Όμως πριν από αυτό, είπατε ότι η Κίνα. Είπατε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπατε. Να σας ρωτήσω όμως, η Κίνα, δεν ξέρω αν. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έχει αντιφατικά συμφέροντα. Απ' τη μια, να διατηρεί την εξάρτηση του Ιράν από αυτήν και βεβαίως της Κίνας από το Ιράν και ταυτόχρονα να διατηρεί μια ανοιχτή πληγή όπως το έκανε επί χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, όπως το έκανε στη Ρωσία, να διατηρεί μια ανοιχτή πληγή, ένα βάλτο, όπως αναφέρατε, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Αυτό πώς νομίζετε ότι μπορεί να το επιλύσει η Κίνα σε αυτή τη φάση?
1: Όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, προκειμένου να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αξίζει όλοι οι Αμερικανοί να κάνουν μια μικρή θυσία στην αντλία της βενζίνης. Το ίδιο λοιπόν σκέφτονται και οι Κινέζοι. Ναι, είναι γεγονός ότι με αρκετούς τρόπους ακριβένει η φθηνή ενέργεια που έπαιρναν, το 13% των πετρελαϊκών τους αναγκών που έπαιρναν από το Ιράν έχει ανέβει, δεν μπορούν να πάρουν φυσικό αέριο από το Κατάρ, δεν θα παίρνουν για πολλά χρόνια. Πλην όμως αυτά όλα τα παίρνουν από τη Ρωσία, υπάρχει ένα, εμείς το είχαμε επισημάνει όταν ήμουν εγώ κάτω, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι συναδελφοί μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις κυβερνήσεις μας και προς τον υπερθεσμό των Βρυξελών. Ότι το Ιράν εκχωρεί στη Ρωσία από θέματα τα οποία δεν μπορεί να εξορίξει και αντίστοιχες ποσότητες δεσμεύει η Ρωσία για να πωλήσει στην Κίνα. Αυτό ήταν και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά λειτουργούσε και σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα πιστεύω ότι έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. Άρα η Κίνα είναι καλά προετοιμασμένη για να αντέξει. Άλλωστε τα δεξαμενόπλια της δεν τολμούν να τα σταματήσουν οι Αμερικανοί και πηγαίνουν ακτή-ακτή, βγαίνουν στο Πακιστάν και μετά πηγαίνουν προς Κίνα. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κίνα δέχεται λίγο να ταλαιπωρηθεί προκειμένου να ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο την οικονομική πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών επικεφαλής της Δύσης, να σπάσει το ενιαίο δυτικό μπλοκ, να οι δυτικές οικονομίες να έχουν να εντείνει τις αντιθέσεις τους, όπως το λέγαμε παλιά, και να σπάσει αυτό το δυτικό μπλοκ, να φέρει σε θέση εξάρτησης τους Ευρωπαίους. Πιστεύω ότι κάνει μια παίρνει ρίσκα, αλλά οι Κινέζοι εργάζονται με ορίζοντα δεκαετιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται με ορίζοντα τετραετίας.
0: Και ο Τραμπ ημερών.
1: Εμείς δεν θέλω να πω εδώ στην Ελλάδα με τη δημοσκόπηση της επόμενης εβδομάδας.
0: Κύριε Ιφαντή, να πω στο φίλο μας εδώ πέρα το Μάνο που λέει: γνωρίζετε ότι διακόπτουν τη ζωντανή μετάδοση για να βάζουν διαφημίσεις με αποτέλεσμα να χάνουμε στιγμιότυπα τη συζήτηση. Έχετε δίκιο, δεν τις βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις, ούτε μας πληρώνει κανένας, έτσι. Τα βάζει η πλατφόρμα. Λοιπόν, κύριε Ιφαντή, μια ερώτηση διπλή. Από έκθεση της CIA αναφέρεται ότι οι Ιρανοί μπορούν να κρατήσουν άλλους 4 μήνες σε αυτόν τον πόλεμο και έχουν διασώσει περίπου το 75% των πυράβλων τους και το 70% των εκτοξευτών. Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής. Μπορούν, κύριε Ιφαντή, να κερδίσουν οι Αμερικανοί αυτόν τον πόλεμο the hard way που θα λέγαμε στη γλώσσα τη δικιά τους?
1: Πιστεύω ότι όταν ήμουν κάτω υπήρχε μια πρόσφατη εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών και μας είχε κοινοποιηθεί μέσω της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παρατηρήσεις μας, πολύ εμπιστευτική τότε, η οποία με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράκ έλεγε τι πρέπει να, τι χρειάζεται, τι απαιτείται για να υπάρξει μια αντίστοιχη εκστρατεία στο Ιράν. Τα μεγέθη ήσαν εξωφρενικά, ήσαν πέρα από τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης σε καιρό ειρήνης. Έπρεπε να πάμε δηλαδή σε στρατιωτική κινητοποίηση τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή τύπου Βιετνάμ. Δηλαδή αν έστελναν 500.000 στρατιώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τόπου, ενδεχομένως να μπορούσαν να κρατήσουν προσωρινά υπό έλεγχο τα μεγάλα αστικά κέντρα στο Ιράν. Είναι τέτοια μεγάλη χώρα, τόσο μεγάλη, δηλαδή είναι η Γαλλία, η Ιβηρική Χερσόνησος, η Γερμανία μαζί και ίσως παραπάνω. Έχει μια πολύ δύσκολη γεωγραφία για τον επιτιθέμενο και επιπλέον έχει μια νοοτροπία του πληθυσμού της, η οποία είναι γραμμανισμένη μέσα από χιλιετηρίδες ιστορίας, να αποθεί τους αντιπάλους. Τους Άραβες πρώτα απ' όλα, τους Μογγόλους αργότερα, είναι άλλης κοπής άνθρωποι, δεν είναι Μεξικό, Βενεζουέλα κτλ. Έχουν άλλη νοοτροπία την οποία επιμένουν να αγνοούν
0: οι εισβολείς.
1: Όταν είχαμε πει εμείς και όταν το είχα πει εγώ και στην Αθήνα πολύ πιο πριν από το πουν όλοι, αλλά μετά έστειλε και την έκθεση των 16 πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήμασταν εκεί, ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούς εάν υπάρξει επίθεση, ότι το όπλο τους είναι να κλείσουν τα στενά του Ορμούς. Μας είχαν αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό, μα ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, η ηλιθιότητα των γραφειοκρατών στους οποίους ανήκω είναι απέραντη, σας το λέω από τα μέσα. Σας το λέω από τα μέσα. Η ηλικιότητα των ανθρώπων αυτών είναι απέραντη. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί εξορισμού είναι οι επιτελείς των πολιτικών στελεχών. Θα μου πείτε, εντάξει ας πούμε, πολιτικοί ηγέτες τύπου Τραμπ, τύπου Χέσγκεϊφ, ακούνε κανέναν ή μόνο ακούνε αυτούς που τους λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν? Η ποιότητα της αμερικανικής ηγεσίας είναι πολύ χαμηλή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο μόνος που έχει αντίληψη των τεκτενωμένων είναι ο αντιπρόεδρος Βανς, βλέπει να χάνονται ευκαιρίες του, του κλείνει το πολιτικό του μέλλον η πολιτική του Προέδρου Τραμπ και η αποτυχία της, και ο Μάρκο Ρούμπιο, αυτοί οι δύο που είναι για, αντίπαλοι για την Προεδρία.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί οι δύο καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Ο Χέις Γκέιθ είναι τραγικός, χειρότερος από το δικό μας το Δένδια, που είναι δηλαδή ένα δύσκολο ρεκόρ να το...
0: επιτύχεις.
1: Ο άνθρωπος δεν... Εγώ λέω, προτείνω σε όποιον πιστεύει ότι είμαι εγγενός αντιαμερικανός, να δει κανείς την παρουσία του Χές Γκέιθ ενώπιον του Κογκρέσου για τα και των επιτελών του όμως, για τα θέματα του προϋπολογισμού που διεξάγεται αυτές τις ημέρες, και να τη συγκρίνει με παλιότερες παρόμοιες ακροάσεις, ας πούμε, του προηγούμενου Υπουργού Εξωτερικών, έτσι, του Biden, ο Blinken, ο οποίος, χωρίς να προσβάλλει τον είναι εβραϊκής καταγωγής, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον άκουγε, ήξερε δε και μια σπάνια διάλεκτο, τα γαλλικά, είχε ζήσει σε αυτή την χώρα εκεί με τα κρουασάν και τις μπαγκέτες, λοιπόν, και είχε μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο. Ο Χές Γκέιθ και ένα σωρό ο υπουργός οικονομικών που έχει μαζέψει εκεί ο Τραμπ και τα λοιπά, είναι συνταγές αποτυχίας, για να το πούμε απλά. Δεν είναι θέμα, θα μπορούσαν, προφανώς υπάρχουν πάρα πολύ χειρότεροι, αλλά αυτοί που ασκούν τα αξιώματα είναι υπολείπονται τραγικά των απαιτήσεων της εποχής.
0: Επευκαιρία, μόνο μια μικρή απάντηση. Όπου ο αντιπρόεδρος Βανς δεν συνόδευσε τον Τραμπ στην Αμερική, στην Κίνα, νομίζετε ότι είναι σκόπιμο ή τυχαίο?
1: Δεν ήθιστε να συνοδεύει τον πρόεδρο
0: για κινδύνους, έτσι μάλιστα.
1: Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση του Βανς θα γίνει μετά την αποτυχία της νέας πολεμικής προσπάθειας στην οποία θα επιδοθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Ευελπιστώ ότι θα είναι κάποια χτυπήματα, ότι δεν θα επιχειρήσει να τους αντιμετωπίσει επί του εδάφους. Διότι αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο οι θερμοκρασίες είναι από 40 και πάνω, η ορατότητα είναι περιορισμένη λόγω σύννεφα από σκόνη, τα χαμσίνια που λέμε, δεν μπορείς να περπατήσεις έξω, τα ηλεκτρονικά, τα ελικόπτερα, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους, οι αστοχίες υλικού είναι τεράστιες. Και οι Αμερικανοί που έχουν συνηθίσει να ζουν σε air condition, οι Αμερικανοί οι οποίοι θέλουν 3 hot meals per day, όλοι αυτοί οι τύποι δεν μπορούν να λειτουργήσουν επί μακρόν σε ένα περιβάλλον ενώ για τους ντόπιους και δι' τους Ιρανούς, αυτό είναι το σπίτι τους. Έτσι είναι. Συνεπώς θα υπάρξουν πολλά φέρετρα. Το λέω αυτό με λύπη και για τους Ιρανούς που θα έχουν περισσότερες απώλειες, αλλά δεν τους ενδιαφέρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χάνονται νέοι άνθρωποι. Και για τους Αμερικανούς που δεν χρωστάνε τίποτε να προσπαθήσουν να κάνουν τι. Η μόνη στρατιωτική επιχείρηση που θα έχει ένα νόημα ήταν να καταλάβει τον Μπαντάρ Αμπάς, δηλαδή να κλείσει το μεγάλο λιμάνι του Ιράν, σαν να καταλάβει κάποιος τον Πειραιά. Αλλά τον Μπαντάρ Αμπάς έχει πανύψηλα βουνά γύρω-γύρω, από τα οποία είσαι καθιστή πάπια. Δηλαδή, το καταλαμβάνεις και προχωράς μέσα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο η διαδρομή από τον Μπαντάρ Αμπάς προς Σιράζη, Σφαχάν, είναι πολύ απαιτεί εξαρτευτικό σώμα, ή αν μείνεις εκεί και στερείς από τον άλλον την ικανότητα των εισαγωγών, θα υποστείς πολλές απώλειες. Γενικά πιστεύω ότι το Ιράν αντέχει περισσότερο στις κακουχίες και σε φρικτές κακουχίες από ότι εμείς στη Δύση.
0: Το ζήσανε και με τον πόλεμο στο Ιράκ πριν πολλά χρόνια. Κύριε Αϊφαντή, πάλι μια μικρή απάντηση αν θέλετε. Νομίζετε ότι θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να καταλάβουν ευκολότερα από αυτό που περιγράφεται τις ακτές του, του Περσικού κόλπου, να καταλάβουν τον Μπαντάρ, τον Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην, στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Νομίζω ότι θα ήταν πιο εύκολο.
1: Θα, κοιτάξτε, όλοι οι στρατιωτικοί εμφανίζουν σχέδια, τα οποία όμως έχουν τέτοιο βαθμό, εξαρτώνται από τόσα πολλά εάν, είναι αυτό που λένε conditionality, που στην πραγματικότητα θα πρέπει να κερδίζεις το λαχείο για να εφαρμοστούν την πράξη όπως προβλέπουν οι εμπνευστές τους. Και όταν υπάρχει πίεση, είδατε ότι άλλαξε τον επικεφαλής υπουργό των ναυτικών, άλλαξε την ηγεσία στο ναυτικό. Γιατί? Γιατί του είπαν τα πλοία, άμα τα βάλουμε εκεί μέσα,
0: είναι
1: θα είναι, ναι, θα είναι κινούμενε, εντάξει, θα είναι πάπιες, ας πούμε, και οι πάπιες κολυμπάνε, αλλά οι άλλοι θα τα βαράνε κατά βούληση και κάποια στιγμή κάποιο θα πάθει ζημιά. Δεν την αντέχουμε ως Αμερική τη ζημιά να βυθιστεί ένα μεγάλο αντιτοπιλικό τύπου Άλλη Μπέρκ να έχουν απώλειες. Και δεν υπάρχει και κανένας λόγος. 27 Φεβρουαρίου μια χαρά ήταν τα πράγματα. Οι κυρώσεις της υφίσταται το Ιράν περίπου αδιαμαρτύρητα από πλευράς διεθνούς κοινότητας. Το εμπόριο γινόταν μια χαρά, η ενέργεια έρε. Ποιος τα χάλασε όλα αυτά? Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: και το Ισραήλ.
1: Και το Ισραήλ. Λοιπόν, ας πρόσεχαν που λένε και στον ελληνικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Ιφαντή. Άκουγα, καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για την ενημέρωση από τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γιατί το λέω? Μέχρι τώρα, μέχρι τις προάλλες, ακούγαμε ότι χτύπησε το Ιράν, χτύπησε ανέτεια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σήμερα μαθαίνουμε, χθες, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν παραλάβει συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome από το Ισραήλ, παρακαλώ. Είναι νομίζω η πρώτη χώρα, εσείς θα με διορθώσετε, που παίρνει όπλα από το Ισραήλ. Αμυντικά, δεν έχει σημασία αυτό. Και αυτό το δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζετε ότι, καταρχάς να μας πείτε τη γνώμη σας για την ενημέρωση που, καλά, για την Ελλάδα, έχω ακούσει πολλά από αυτά που λέτε, οπότε νομίζω ότι ξέρω τι θα λέγατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέστε μας λίγο για αυτό. Τι μαθαίνει ο κόσμος στη Δύση και πόσο, κατά τη γνώμη σας, είναι, διαμορφώνει την εικόνα που έχει για τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναδεικνύονται σε σύμμαχο του Ισραήλ. Αυτό είναι για την δυναστεία και το 1/10 του πληθυσμού που είναι οι γηγενείς και έχουν και δικαίωμα να λαμβάνουν ουσιαστικά τις αποφάσεις, να συμμετέχουν δηλαδή. Γιατί είναι ένα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φτιάχτηκαν από τους Βρετανούς στη λογική ότι κάθε Εμμυράτο είναι και μια φατρία, ένα κλάν. Έτσι. Και τα ένωσαν γιατί από μόνα τους είναι ασήμαντα κρατήδια. Άλλα δεν έχουν πετρέλαιο, άλλα έχουν. Ας πούμε η Φουτζέιρα δεν είχε τίποτα, άλλα είναι λιμάνι, έγινε λιμάνι κτλ. Αυτό το συνονθήλευμα κυριολεκτικά δεν μπορεί να αντέξει μελλοντικά την πίεση του Ιράν. Όποιο και αν είναι αυτό το Ιράν. Εδώ φοβόντουσαν τον Σάχη. Ο Σάχης είχε καταλάβει τα μισά νησί πριν ανακηρύξουν οι Βρετανοί την ανεξαρτησία, κατέλαβε κάποια νησιά που τα κατήχαν οι Βρετανοί και τα οποία προοριζόντουσαν, κάποια νησάκια στη μέση του Περσικού, προοριζόντουσαν να πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ιράν, αυτές τις φυλές, όπως λέει, απέναντι, έχει υπομονή ανατολική, θα τους εξηγηθεί πάρα πολύ άσχημα. Πολύ περισσότερο που ένα μεγάλο κομμάτι του γηγενούς πληθυσμού, Άραβες δηλαδή, μιλάμε Άραβες, ή Ιρανοί μετανάστες 5ης-6ης γενεάς είναι Σιήτες.
0: Είναι Σιήτες, ακριβώς.
1: Κυρίως Σαουδική Αραβία, όπου τοπικά είναι και περισσότεροι. Στα ανατολικές ακτές περισσότεροι. Όποιος το έχει δει το μοσαϊκό από κοντά, καταλαβαίνει ότι τα κράτη αυτά παίζουν το μέλλον τους. Ας πούμε το Ντουμπάι, έτσι, το οποίο δεν είχε πετρέλαιο το ίδιο το Ντουμπάι, ήταν όμως ο τουρισμός, ήταν η Χλίδα, ήταν ένα παγκόσμιο κέντρο διασκέδασης το χειμώνα και τα λοιπά. Αυτό δεν θα ξαναυπάρξει. δεν έχουν συμφέρον οι άλλοι από πάνω να υπάρξει. Γιατί υπήρχε και λειτουργήσε ως βάση εκτόξευσης της αμερικανικής επίθεσης, ως εφαλτήριο. Ποιος Ιρανός ηγέτης? Εγώ σας λέω τύπου Σάχη, έτσι, όχι του Ιού που είναι τραγωδία, αλλά ο Ρίζα Παχλεβή, ο οποίος τους έβλεπε με μισό μάτι. Αυτοί οι τύποι εκεί κάτω τι ρόλο παίζουν? Ποιος Ιρανός θα δεχθεί να ξαναπαίξουν αυτό το ρόλο? Θα τους υπονομεύσουν στις επόμενες δεκαετίες, στα επόμενα 10 χρόνια, εγώ ίσως θα είμαι σκόνη, όσο μπορούν. Και είναι φυσιολογικό το Ιράν να επιχειρήσει να έχει εγγυήσεις ότι η απέναντι ακτή του κόλπου δεν θα είναι εφαλτήριο ούτε των Αμερικανών, πολύ δε περισσότερο των Ισραηλινών. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Και γι' αυτό το λέω, διότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε μια επισκεψούλα εκεί. Και ο κύριος Δένιας έχει πάει και έχει κάνει διάφορες μέσους. Μην στείλουμε τίποτα ελληνικές συστοιχίες.
0: Έχουμε στείλει ήδη στη Σαουδική Αραβία, δεν έχουμε στείλει τους πατριώτες.
1: Στείλει στη Σαουδική Αραβία, εντάξει, ένα το λάθος. Μην τυχόν πάρουμε άλλες ή τις στείλουμε. Διότι θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Είμαστε μια χώρα η οποία διακινεί, έχουμε τους εφοπλιστές, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο που παίζουν, αλλά είναι πηγή, ένα στήριγμα στην ελληνική οικονομία. Θα τους σκοτώσουμε και θα δώσουμε όλη τη δουλειά στους ανταγωνιστές, τους Ινδούς και Κινέζους. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε στην εμπλοκή μας στον κόλπο, διότι εδώ το πολιτικό σύστημα, και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και οι άλλοι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με ένα γερό μπαξίσι ισχύει αυτό για τον, που λέγανε για τον Ταλεράνδο, ότι θα πολλούσε και τη μητέρα του εάν έβρισκε αγοραστή.
0: Κύριε Εφαντή μου, να σας ρωτήσω δύο ακόμα πριν αλλάξουμε και θέμα. Το θέμα είναι μια γενικότερη ερώτηση. Από πόσο έχουμε παρατηρήσει, από την όποια γνώση της ιστορίας έχουμε, δείχνει ότι οι αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων λύγονται με μεγάλους πολέμους. Και με μεγάλους απευθείας πολέμους, τουλάχιστον στο παρελθόν. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί στις μέρες μας που έχουμε, κατά πως φαίνεται, μία δύναμη σε αποδρομή και δύο δυνάμεις τουλάχιστον, και άλλες δύο ενδεχομένως αν προσθέσουμε και την Ινδία ίσως και τη Βραζιλία, και τους, έχουμε και δύο αναδυόμενες δυνάμεις. Και αν θέλετε πάνω σε αυτή την ερώτηση, αν θέλετε να μας πείτε και κατά τη γνώμη σας τι κρύβεται πίσω από αυτές τις μεγάλες αναστατώσεις στο βαθύτερο πεδίο, στις μέρες μας παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο περιορισμός των πυρηνικών όπλων. Έτσι, ο Οπενχάιμερ αμέσως το είχε καταλάβει και είχε πει ότι πρέπει και η άλλη πλευρά να αποκτήσει αυτό το πράγμα ώστε να ισχύσει η αμοιβαία αποτροπή. Το MAD, έτσι, Mutually Agreed Destruction. Αυτό το πράγμα δίνει μια αισιοδοξία. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι θεωρητικός. Γι' αυτά ίσως είναι καλύτερα οι καθηγητές, αυτοί που λειτουργούν με ηρεμία πνεύματος μέσα στα αμφιθέατρα, που έχουν την ευχαρίστηση να βλέπουν τις εργασίες των ταλαντούχων φοιτητών τους. Εγώ είμαι πρακτικός επί του πεδίου, είμαι εμπειρικός, και είναι διαφορετική η δικιά μου δουλειά. Η δικιά μου δουλειά είναι να παίζω για μια συγκεκριμένη φανέλα που λέγεται Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι εταιρεία, είναι χώρα, και να την υπηρετώ ακόμη και όταν αυτό είναι όταν παίζουμε, ας πούμε, με τη Γιουβέντους ενώ είμαστε φωστήρας. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά, και διαφέρει από την ψύχρεμη ανάλυση και από την... ούτε... δεν τα έχω καλά με τις θεωρίες που αναπτύσσουν διάφοροι ακαδημαϊκοί, όχι γιατί δεν μου αρέσει να διαβάζω θεωρίες, αλλά όταν στο τέλος μου πούν ότι επειδή το μοντέλο τους λειτουργεί μια χαρά, έτσι θα πάνε τα πράγματα. Είμαι αθεράπευτα, φιλίποπτος και πιστεύω μόνο μου τα ίδια τα μάτια και όσα το ένστικτό μου επί του πεδίου.
0: Νομίζετε ότι το Ισραήλ, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δείχνουν μια τεράστια μεταστροφή της κοινής γνώμης στους δημοκρατικούς συντριπτικοί, αλλά και στους ρεπουμπλικανούς. Ακόμα και στην βάση του ΜΑΓΑ, του κόμματος, δηλαδή της κίνησης η οποία στήριξε και ουσιαστικά βοήθησε στην εκλογή του κυρίου Τραμπ. Τώρα, θεωρείτε με βάση αυτά και με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως με την online απευθείας μετάδοση της γενοκτονίας στη Γάζα, τις δολοφονίες στη Δυτική Όχθη, τις δολοφονίες στη Χεσμπολάχ, παραβιάσεις των οικεχειριών κτλ. Νομίζετε λοιπόν ότι το Ισραήλ τίνει να γίνει περισσότερο βάρος στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά όφελος?
1: Ο Γκίντεον Λέβι, αυτός ο χαρισματικός δημοσιογράφος και με τεράστιο ηθικό σθένος, ο Γκίντεον Λέβι λοιπόν της Χαρέτζ, έχει πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απογαλακτήσουν βία το Ισραήλ κάποια στιγμή. Αν προσέξετε λίγο το Vance, το σκέφτεται. Αλλά ακόμη το λόμπι είναι ισχυρό. Πλην όμως, το Ισραήλ έχει μπει σε μια πορεία αυτοκαταστροφής. Δηλαδή το σύνδρομο της Μάσαντα.
0: Της Μουσάν, της επανάστασης λέτε, της αυτοκτονίας.
1: Ναι, ακριβώς. Η Μακαβέη εκεί συλλογικά. Πάνε για να χορεύουν το χορό του Ζαλόγκου, να το πω ελληνικότερα.
0: Έτσι, από το βράδυ της Μασάνδου.
1: Ακριβώς το ίδιο κάνανε και εκείνοι. Δεν μπορούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι να λειτουργήσουν ανάμεσα στον Εφράτη και στον Νείλο ως η απόλυτη επικυρίαρχη. Γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που δεν χρωστάνε τίποτα κυριολεκτικά. Από τη στιγμή που η Αίγυπτος θα στραφεί μαζί με την Τουρκία και τους λοιπούς Άραβες εναντίον του Ισραήλ, δεν θα το σώσει παρά μόνο ο μεγαλοδύναμος, εάν είναι σε αυτή την πλευρά του σύμπαντος και δεν ψάχνει κάτι άλλο στην άλλη άκρη. Πιστεύω ότι είναι αυτοκτονικό αυτό και είναι και βαθύτατα ανήθικο. Οι τύποι θεωρούν ότι είναι υπεράνθρωποι. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι τα θύματα μιας απίστευτης γενοκτονίας που διέπραξαν Ευρωπαίοι. Με τη συνδρομή πολλών άλλων, πολλών και Αμερικανών, τραπεζιτών κτλ. Είναι τα θύματα του ολοκαυτώματος. Αυτό όμως δεν τους δίνει κανένα ηθικό δικαίωμα να κάνουν τα ίδια και χειρότερα στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να στηριζόμαστε πάνω στις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ για να μας λύσει τα προβλήματα. Να γίνουμε λοιπόν και εμείς ένα εξάρτημα, έτσι, ένας σύμμαχος, ας πούμε, του Ισραήλ. Όπως η Σουηδία, ας πούμε, παρακινημένη από την τεράστια ρωσοφοβία τους, συνόδευσαν τον Ναπολέοντα στη Μόσχα. Μετά τι πάθανε, ήρθαν οι Ρώσοι και πήραν τη Φιλανδία. Σας το λέω, έχω πειρετεί στη Φιλανδία. Λοιπόν, μην πάθουμε καμία τεράστια ζημιά βάζοντας τα αυγά μας στο καλάθι ενός κράτους, το οποίο, και δεν λέω του λαού έτσι, και της κοινωνίας του. Η κοινωνία είναι άλλο πράγμα, αλλά η κρατική μηχανή έχει έντονα σημεία παράνοιας. Επί του εδάφους δε, άμα πάρετε έναν Ισραηλινό στρατιώτη, ντούπερ σούπερ, και τον βάλετε μέσα στις κομοπόλεις του Νοτίου Λιβάνου να ψάχνει τα υπόγεια της Χεσμπολά, εκεί οι άλλοι έχουν το πάνω χέρι. Επί του εδάφους οι Ισραηλοί δεν είναι ανοιχτοί. Έχουν τεχνολογικό πλεονέκτημα, έχουν πως είναι αεροπορία, έχουν πολλά καλά, αλλά δεν μπορούν από μόνοι τους να ανατρέψουν αυτή την ισορροπία. Αντί λοιπόν να συνυπάρξουν, αυτό που έλεγε ο Μπεν Γκουριόν, ότι πρέπει να πείσουμε τους Άραβες ότι θα συνυπάρξουμε, πείθουν, προσπαθούν να κάνουν μια εθνοκάθαρση, και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γάζα που μεταφέρουν τώρα στο Λίβανο, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή υπερβαίνει τις δυνατότητές τους και το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για το κράτος του Ισραήλ, και φυσικά θα την πληρώσουν και όλοι όσοι έστω και διαμαρτυρόμενοι είναι Ισραηλινοί πολίτες, και θα λογιστούν και αυτοί ως συνένοχοι της πολιτικής του κράτους του Ισραήλ. Εύχομαι να διαψευστώ, δεν θέλω να εξαφανιστεί το Ισραήλ, θα είναι τραγωδία, είναι 17 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά έτσι όπως πάνε δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
0: Σε κάθε ερώτηση που συζητάμε έχω πολλές ερωτήσεις επόμενες, αλλά δεν είναι της ώρας να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Π.χ. ήταν μια ερώτηση, πόσο αθώα είναι η Ισραηλινή κοινωνία, κυρία Ιφαντή, τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος είναι ένοπλοι, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι παίζουν το ρόλο τους στην καταπίεση, στην εξόντωση και στην εξαφάνιση των Παλαιστινίων. Αλλά αυτό το ας το αφήσουμε σε μια επόμενη συζήτηση, ίσως δεν είναι της ώρας. Εκτός αν θέλετε εσείς βέβαια να σχολιάσετε κάτι.
1: Όχι, προφανώς και η γερμανική κοινωνία ήξερε τι συμβαίνει μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κοίταζε στην άλλη μεριά. Ακριβώς. Και αυτοί ξέρουν τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη και τι κάνουν οι συμπατριώτες
0: στους
1: Δυτική Όχθη στη Γάζα, και επιλέγουν εκτός από μερικούς πολύ γενναίους,
0: όπως ο κύριος
1: στο καπέλο.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Επιλέγουν να κοιτάνε αλλού. Θα το πληρώσουν συλλογικά.
0: Δυστυχώς.
1: Και πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι οι Γερμανοί φοβούν.
0: Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψετε άλλη μια, ξέρω ότι είσαστε, περάσατε μια μικρή ελαφρά ίωση, αλλά σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά επειδή είστε μαζί μας παρά αυτή την ταλαιπωρία σας. Αυτό που ζούμε, κυρία Ιφαντή, μοιάζει πραγματικά πρωτάκουστο. Αρκεί να αναρωτηθούμε μόνο για τη συμπεριφορά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Τραμπ, και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ο Τραμπ δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας που αναμφίβολα τον στηρίζει και τις πολιτικές του. Κύριε Ιφαντή, γενιές ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και εμείς, μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι ο κόσμος προοδεύει. Όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, τα τελευταία 5 χρόνια, πόλεμοι, γενοκτονίες, εθνοκαθάρισης κτλ., δημιουργούν αμφισβητήσεις γύρω από την ιδέα της πρόοδου. Που για να μην ξεχνάμε πολύ, να μην ξεχνούν πολύ από τους ακροατές μας, τους τηλεθεατές μας, ξεκινούν από το διαφωτισμό. Θέλω να μου πείτε όμως, και να με συγχωρείτε πολύ που σας το ρωτώ έτσι προσωπικά αυτό, ας πούμε, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόοδος, και δεν μιλώ για την τεχνολογική πρόοδος, ανάλογα πώς εσείς βέβαια την ορίζετε. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό, αν θέλετε.
1: Αυτό που με ρωτάτε είναι η πορεία της αμερικανικής κοινωνίας. Εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες τις αγαπώ. Έχω τελειώσει αμερικάνικο σχολείο στην ουσία και μάθαμε εκεί την καλή εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και μια ειλικρινή εκδοχή. Και οι αθέατες και οι δύσκολες πλευρές, τότε ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, δεν μας τις κρύβαν οι καθηγητές μας και ήταν προς τιμήν τους. Συνεπώς, θεωρώ ότι η σημερινή αμερικανική κοινωνία, έτσι όπως την έχω βιώσει κιόλας.
0: Οπότε θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, το κάνουμε έτσι για να μην σας ταλαιπωρούμε.
1: Δεν είναι στο επίπεδο που ήταν παλιά.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπόσχονται ελπίδα.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπόσχονται, δεν έχουν ένα όραμα. Τότε ο πρόεδρος Κένεντι, όταν έλεγε αυτά που έλεγε, ασχέτως αν τα πίστευε ήταν η προπαγάνδα, είχε ακροατήριο. Είχε ακροατήριο στον Τρίτο Κόσμο. Είχε ακροατήριο στην Ευρώπη. Είχε ακροατήριο ακόμη και στην Ελλάδα του Καραμανλή τότε. Του Παπανδρέου μετά. Αυτά που έλεγε, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ομός μηχανισμός
0: επιβολής.
1: Κεφαλαίου. Ναι, δηλαδή Είναι ένας ομός μηχανισμός που δεν έχει καμία φιλοσοφία, κανένα όραμα. Έχουν μπει σε μια πορεία αργής παρακμής, η οποία μπορεί να ενταθεί κάποια στιγμή. Αλλά δεν νομίζω ότι κανείς κοιτάζει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για οποιοδήποτε άλλο λόγο, παρά αν μπορεί να βγάλει γρήγορα και με οποιονδήποτε τρόπο λεφτά. Αυτό δείχνει. Ότι αν θες γρήγορα να βγάλεις λεφτά, αυτό σηματοδοτεί. Και να μην σε πολύ ψάξουν πώς τα βγάλες, εδώ.
0: Μια και είμαστε σε αυτό το σημείο, νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στη μονοπωλική στιγμή μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν εκεί, το αφεντικό του πλανήτη. Νομίζετε ότι υπάρχει δύναμη από αυτές που μπορείτε να δείτε εσείς σήμερα, η οποία θα μπορούσε να διαδεχθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ρόλο?
1: Όχι, δεν βλέπω. Αυτά που λένε περί Ευρώπης και τα λοιπά.
0: Καλά, εντάξει. Με συγχωρείτε για το καλά, εντάξει, αλλά για την Ευρώπη, ναι.
1: Δεν βλέπω. Ναι. Και κυριολεκτικά μου είναι άγνωστη η κινέζικη κοινωνία και δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί ακτίνα φωτός και ελπίδας. Δεν την ξέρω, είναι άλλος πλανήτης.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν βλέπω κάτι ορατό από την πλευρά της Ρωσίας. Η απογοήτευση από την κατάρρευση της του οράματος της Επανάστασης του 17 για ένα δικαιότερο κόσμο. Πάρα τα επιτεύγματα, εγώ δεν τα μηδενίζω, αλλά τελικός απολογισμός ήταν άσχημος. Και δεν αποτελεί ούτε αυτή ελπίδα, τουλάχιστον για τους τρίτους. Για τους ίδιους τους Ρώσους προφανώς είναι το πλοίο τους, δεν μπορούν να το ακυρώσουν.
0: Και μια πήγαμε και στη Ρωσία, να βλέπαμε λιγάκι. Κύριε Αϊφαντή, υπάρχουν απαντήσεις και μπορεί να τις σκεφτεί κανείς σχετικά εύκολα, αλλά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην επική αποτυχία τους, όπως λένε πολλοί, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Δεν θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για τους Ρώσους, τη στιγμή που και όπλα και χρήματα και εν πάση περιπτώσει και διπλωματικό βάρος και πολιτικές σπατάλη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, δεν θα ήταν η ώρα που οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θα μπορούσαν να επιτύχουν συντριπτικά πλήγματα στην Ουκρανία και να επιτύχουν τους όποιους στόχους έχουν στο μυαλό τους? Δεν ξέρω αν θα είναι ο Οδυσσός, αν θα είναι ο Δνίπερος, αν θα είναι όλη η Ουκρανία, αλλά δεν θα ήταν αυτό? Και γιατί δεν γίνεται αυτό κατά τη δική σας αντίληψη?
1: Πιστεύω ότι για να κερδίσουν το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, οι Ρώσοι, γιατί με το ΝΑΤΟ πολέμα.
0: Με το ΝΑΤΟ πολέμα.
1: Έτσι, χρειάζεται να κάνουν συστράτευση όλης της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Πούτιν για δικούς του λόγους δεν θέλει. Διότι όταν βάλεις μια κοινωνία να πολεμήσει για σένα, όπως το έκανε ο Ιωσήφ Στάλιν στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, μετά η κοινωνία αυτή θα ζητήσει λογαριασμό.

0: να αλλάξει τα πράγματα. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνει μία και υποτιμά τον κίνδυνο. Διότι αν δεν το καταφέρεις κάτι όταν μπορείς, μετά θα πάρει άλλη πλευρά το πάνω χέρι. Πιστεύω αυτό που είπατε, ότι έπρεπε τώρα να είχε περάσει σε μία γενικευμένη επίθεση αφήνοντας το ουκρανικό καθεστώς στις περιοχές όπου της Δυτικής Ουκρανίας. Είναι μια τραγωδία, είναι φίλιος πόλεμος, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι, αισθάνονται ότι και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι αδέρφια, τους έχει χωρίσει τώρα ο πόλεμος, δεν θα είναι εύκολο για την Ρωσία να επουλώσει τις πληγές αυτού του πενταετούς ήδη πολέμου. Γίνεται μόνο με συστράτευση της ρωσικής κοινωνίας και όπως σας είπα διστάζουν να το κάνουν και δισταγμοί πληρώνονται.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Και στην πολιτική και στο ποδόσφαιρο και παντού.
1: Και θα μιλήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες και της Ελλάδας τώρα σε λίγα λεπτά. Αν θέλετε να μας πείτε μόνο ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν κάποιες επιτυχίες και στο μέτωπο του Ουκρανικού πολέμου. Και ταυτόχρονα βλέπουμε Ουκρανούς στη Λιβύη, βλέπουμε Ουκρανούς στη Μεσόγειο, βλέπουμε Ουκρανούς στο Ιόνιο, βλέπουμε Ουκρανούς να στηρίζουν το Ισραήλ στα ντρόουν κτλ. Τελικώς αυτοί τι ρόλο παίζουν, κύριε Αϊφαντή? Δηλαδή αυτοί πολεμούν για τη χώρα τους και είναι διάσπαρτοι σε όλο τον πλανήτη και ταυτόχρονα εκλιπαρούν για δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Τι γίνεται, πώς το εξηγείτε σε αυτό, τι σόι καθεστώς είναι αυτό του Κιέβου?
0: Είναι ένα καθεστώς το οποίο έχουν συγκροτήσει οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες και έχει χάσει κάθε επαφή με την ουκρανική κοινωνία, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας το 1/4 περίπου έχει φύγει εκτός Ουκρανίας. Είναι ζήτημα αυτή τη στιγμή αν ο πληθυσμός μέσα στην Ουκρανία είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια, αυτοί που είναι μέσα στην Ουκρανία. Και άμα βγάλετε και τα παιδιά και τους συνταξιούχους, έτσι, πάρα πολύ λίγοι. Είναι λοιπόν διεθνείς μισθοφόροι, έτσι. Είναι διεθνείς μισθοφόροι, πάνε παντού και από πίσω τους είναι οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως ήταν ο ISIS, όπως ήταν οι Μουτζαχεντίν, έτσι. Είναι άνθρωποι αναλώσιμοι ειδικού σκοπού. Γενιές ολάκερες, δεν ξέρω, έχουν ενταχθεί τώρα εκεί μέσα στην στρατιωτική μηχανή και τους περιφέρουν όπου έχουν συμφέρον οι Βρετανικές και οι Γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι τεράστιο λάθος, του Πούτιν που δεν έκανε αυτό που έκαναν οι Ισραηλινοί, που δεν αποκεφάλισε την Ουκρανική ηγεσία, διότι δεν είχε καμία, δηλαδή ενώ στην Ισλαμική Δημοκρατία απεδείχθηκε της πράγμαση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ότι το σύστημα ήταν φτιαγμένο να δουλεύει και με εναλλακτικά κυκλώματα και με άλλα πρόσωπα, στην Ουκρανία δεν ξέρω αν αυτό ίσχυε. Λοιπόν, αλλά τα λάθη, όπως είπαμε, πληρώνονται.
1: Με συγχωρείτε, προηγουμένως γέλασα, γιατί έβλεπα εδώ στο chat και να με συγχωρούν οι φίλοι μας που δεν χρησιμοποιώ τις ερωτήσεις τους, δεν τους βάζω στη συζήτηση, να με συγχωρήσετε, γιατί πάντα ο χρόνος είναι περιορισμένος και με τον κύριο Αϊφαντή είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, να με συγχωρείτε πραγματικά. Αλλά γέλασα λίγο, κύριε Αϊφαντή, λέει ο Αϊφαντής πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά όχι διακοσμητικό ρόλο, υπουργός εξωτερικών. Μάλιστα.
0: Επί του πεδίου.
1: Επί του πεδίου. Λοιπόν, τώρα.
0: Άρα όχι όλα αυτά.
1: Κύριε Αϊφαντή, διπλή ερώτηση. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι, και νομίζω ότι έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι θα ήταν ο κατάλληλος χρόνος, αυτό τον καιρό που γίνεται αυτός ο πόλεμος, η Ελλάδα με προσεκτικά βήματα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θα μας πείτε εσείς αμέσως, στο τμήματα της ελληνικής επικράτειας που νομίζω ότι πρέπει να γίνει, και σιγά σιγά να το πάει παντού, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί, αν τολμήσουν οι Τούρκοι να κάνουν κάτι, θα τους τιμωρήσουν με ένα σκληρό τρόπο. Αφενός λοιπόν, γιατί

0: δεν το κάνουν οι Έλληνες. Και αμέσως μετά θα σας ρωτήσω πού βρίσκονται σήμερα τα ελληνοτουρκικά. Αλλά θα το πάμε σιγά σιγά. Πέστε μας αν θέλετε αυτό, είναι ευκαιρία και γιατί χάνουμε αυτή την πολύτιμη ευκαιρία.
1: Προφανώς ήταν ευκαιρία. Λέγαμε ότι θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας για την επέκταση των χωρικών υδάτων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές. Επειδή δεν ασκήσαμε εμείς αυτό το δικαίωμα, προληπτικά οι Τούρκοι νομοθετούν για τη δική μας επικράτεια. Και δεν το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι θα πειθαρχήσουμε, αλλά το κάνουν για να δώσουν ένα νομικό επίχρησμα στις επιχειρήσεις που σκέπτονται να κάνουν. Δηλαδή οι Τούρκοι βλέπουν ότι η Ελλάδα λόγω της συγκυρίας μπορεί να είναι ένα αγκάθι στο πλευρό τους σε αυτό που φαντάζονται οι ίδιοι σύγκρουση με το Ισραήλ και που την υπολογίζουν να έρχεται και θέλουν να ξεμπερδέψουν με αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι και εκτός διευθετήσεων αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος προς τα δυτικά. Πού βασίζονται? Βασίζονται στην εμπεδωμένη αντίληψή τους για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα μη πατριωτικό, θα μπορούσε να πει κανείς και δοσιλόγων. Εκποιούν δια της αδράνειας κυριαρχία. Η κυριαρχία, ξέρετε, και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι δύο χωριστά πράγματα. Είναι ένα ενιαίο σύνολο.
0: Έτσι.
1: Είναι μια δέσμη από βέργες. Άμα αρχίσεις τις βέργες να τις
0: σπάσει, αποδυναμώνονται.
1: Δεν θα έχεις δέσμη. Άρα οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η πρεσβεία τους εδώ τους λέει αυτή τη στιγμή είναι πλήρως απονομιμοποιημένο, πλήρως τρομαγμένο από την προοπτική ενός πολεμικού επεισοδίου και το οποίο πιστεύουν ότι αν ειλικρινά κάποιοι επιχειρήσουν, ας πούμε, να το εκβιάσουν με προεκλογικούς μικροϋπολογισμούς στο κεφάλι τους, οι Τούρκοι πιστεύουν ότι χάρη στην επιμονή τους και στη διάθεσή τους να υποστούν απώλειες θα το κερδίσουν. Λοιπόν, το γεγονός ότι χάσαμε χρόνο είναι όπως το σκάκι. Όταν χάνεις χρόνο εσύ και δεν οργανώνεις την επίθεση, υφίσασε την επίθεση του αντιπάλου. Τώρα αυτό εμείς υφιστάμεθα. Και έχουμε, προσπαθώ να είμαι ευγενής, αποδεδειγμένα ανεπαρκή Υπουργό Άμυνας, έχουμε αποδεδειγμένα πρωθυπουργό ο οποίος περί άλλα τυρβάζει, προσπαθεί να μην ελεγχθεί, προσπαθεί να αποδράσει ή δυνατόν στην Ευρώπη σε μια θέση που θα του εξασφαλίζει ασυλία, και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο συσπυρώνεται στα μεν δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, για να μην γυρίσει τα κλεμμένα, στη δε άλλη πλευρά, στους υπόλοιπους, για να σε μια έκρηξη αγανάκτησης ότι δεν σας αντέχουμε πλέον. Άρα υπάρχει διαίρεση, φρονούν οι Τούρκοι ότι εάν χωρίς να αρχίσουν τη βία οι ίδιοι, αλλά πηγαίνοντας και παρεμποδίζοντας ένα σκάφος και κάποια στιγμή, ας πούμε, και εμβολίζοντας ένα σκάφος δικό μας με τον πρώτο πυροβολισμό, με το πρώτο θα σπέψει ο Μητσοτάκης, θυμάστε, με την επακούμβηση έτσι τότε της φρεγάτας της ελληνικής το καλοκαίρι του 20. Σε δύο ώρες ήταν στην τηλεόραση ο Μητσοτάκης και διαβεβαίωνε και αυτό δεν ήταν, ήταν ένα λάθος και τα λοιπά. Τι έχει γίνει αυτός ο αξιωματικός που έκανε το σωστό, έτσι? Γιατί δεν επιχείρησε να εμβολήσει αυτός. Επιχείρησε να τον εμβολήσει ο Τούρκος και τον πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα. Και λίγο ακόμη αν το είχε κρατήσει, έτσι, 20 δεύτερα παραπάνω αν είχε κρατήσει να πριονίζει από πίσω με την πλώρη του την πρίμη της τουρκής φρεγάτας, θα την είχε βυθίσει. Δεν θα μπορούσε να μείνει στον αφρό αυτό το πράγμα μετά. Λοιπόν, ο Σαλιάρης νομίζω λεγόταν.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό? Ναι, το χάσαμε, γιατί είναι υπόδειγμα προς αποφυγή, για τους υπόλοιπους, να γίνει πόδιγμα προς αποφυγή, παράδειγμα προς αποφυγή για τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Άρα εγώ βλέπω πραγματικά, επειδή βλέπω και συναδέλφους μου οι οποίοι τρέχουν πανικόβλητοι με τα τουραπιές κοστούμια τους στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών και λένε κίνδυνος, κίνδυνος, επεισόδιο, επεισόδιο. Ναι, υπάρχει κίνδυνος, ο οποίος οφείλεται στη δική μας αδράνεια. Και το καλύτερο που θα ήταν να κάνουν οι κυβερνώντες είναι να παραιτηθούν, να αναθέσουν σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, γιατί οι ίδιοι είναι ανίκανοι και δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί είναι ανίκανοι, είναι ανίκανοι γιατί δεν θέλουν. Το ίδιο, στο ίδιο συμπέρασμα.
0: Καταλήγει. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε... Παρακαλώ. Η Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα. Το γνωρίζουμε ότι το τι αποφασίζει η τουρκική, η ελληνική ή η αμερικανική βουλή ή η γαλλική δεν έχει επιρροή στο διεθνές δίκαιο. Το ξέρουμε αυτό. Όπως επίσης ξέρουμε όμως ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο το οποίο η Τουρκία απλώς δεν το εφαρμόζει, δεν μπορεί να αποντύσει.
1: Τι μας εγγυάται ότι θα πάμε να το λύσουμε το θέμα με βάση το διεθνές δίκαιο σε ένα δικαστήριο?
0: Ακριβώς.
1: Οι Τούρκοι νομοθετούν για μας και εμείς θα έπρεπε όχι να κάνουμε πόλεμο. Θα έπρεπε όμως να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, να επεκτείνουμε τα έρμα, τα χωρικά μας ύδατα και να προχωρήσουμε ουσιαστικά και όχι με αυτές τις κορυδίες που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τον θαλάσσιο χώρο ταξικό
0: σχεδιασμό
1: και να τα καταθέσουμε αυτά στα διεθνή φόρα και ότι θα έρθει η στιγμή της αναμέτρησης, προφανώς θα έρθει. Πώς θα αποτραπεί? Δεν θα αποτραπεί με το ένα πλοίο που έχουμε και το περιφέρουμε σαν το Άγιο Δισκοπότηρο. Θα αποτραπεί εάν πραγματικά η ελληνική κοινωνία συστρατευθεί πίσω από μια πολιτική ηγεσία η οποία θα πει ότι δεν πρόκειται να εκχωρήσουμε κυριαρχία στην Τουρκία, στο Αιγαίο. Πιστεύω ότι ακόμη και η σημερινή ελληνική κοινωνία θα συστρατευθεί, θα στηρίξει μια τέτοια κοινωνία. Δεν έχουν το ηθικό ανάστημα οι ένοχοι για την αδράνεια τόσων ετών, των τελευταίων 7 ετών, όπου μας λένε ότι είμαστε εξοπλισμένοι, όπου μας λένε ότι έχουμε τα Ραφάλ. Με πόσους αντιεροπορικούς πυράβλους το καθένα, με πόσους μέτεωρ. Δεν θέλω να πω. Ξέρουν οι Τούρκοι βέβαια, αλλά εντάξει. Άρα θα πρέπει για να σωθεί η χώρα απέναντι στην κρούση, είτε οι Έλληνες να αλλάξουν την κυβέρνησή τους, είτε η κυβέρνηση να βρει το φιλότιμο, να κάνει το τελευταίο, το ίστατο πατριωτικό της καθήκον, που είναι να παραιτηθεί, να πει ότι τα κάναμε σαλάτα, δεν αντέχουμε, δεν έχουμε το στομάχι, ελάτε όλοι μαζί και να ανατεθεί σε κάποιον άλλον, σε αυτόν που θα προκύψει ως κατάλληλος για αυτήν τη συγκυρία. Εγώ έχω πει κατά τη γνώμη μου ποιοι είναι οι δύο κατάλληλοι, αλλά δεν έχει σημασία. Αν βρει άλλος τρίτον καταλληλότερο, να βρούμε τον τρίτο καταλληλότερο. Να τον στηρίξουν όλοι μαζί. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Η κυβέρνηση θα τα κάνει πλακάκια με τους Τούρκους πίσω από κλειστές πόρτες. Θα ακούσουμε τον Γεραπετρίτη να μας λέει για 6 ναυτικά μίλια και πέραν τούτου ουδέν. Και είναι διατεθειμένη να υποστεί την ταπείνωση και την εκποίηση. Ίσως φέρει λίγο πιο πριν τις εκλογές.
0: Φέρετε λίγο πιο κοντά το θέμα που θέλω να σας θέσω κι εγώ λίγο αργότερα. Δηλαδή, λέτε έχει δύο εκδοχές η κυβέρνηση, είτε να παραιτηθεί, είτε να κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ και χρόνια. Όμως αυτή η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, κύριε Αϊφαντή, έχει πολλά γραμμάτια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για να προσθέσω σε αυτά τα γραμμάτια και τα Predator. Δηλαδή, όταν ο κύριος, πώς λεγόταν, Γκίλιαν, έτσι δεν νομίζω, ο κύριος Γκίλιαν έλεγε ότι προσέξτε παιδιά, δεν θα πάω μόνος μου, περιφραστικά το λέω, τα δικά του λόγια, θα πάρω κι άλλους μαζί μου, γιατί εγώ έκανα συμβάσεις με το κράτος, δεν έκανα συμβάσεις με ιδιώτες. Και αν κύριε Αϊφαντή μου είχε κάνει συμβάσεις με ιδιώτες, τότε θα είχαμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κατασκοπίας στην ιστορία του ανθρώπου, των συγχρόνων κρατών, που όμως κανείς δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Ενώ παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Αν πάλι το κάνει το κράτος, τότε ποιος. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν γραμμάτια απλήρωτα και ξέρετε κάτι, όσο περνάει ο καιρός και πάμε κοντά σε εκλογές, πρέπει να ξεπληρωθούν πιο γρήγορα και πιο χοντρά. Οπότε είναι λίγο δύσκολο νομίζω αυτό που λέτε, ακόμα και αν είχε κάποιος τσίπα πάνω του.
1: Ναι, έχετε δίκιο, είναι δίκιο, είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έτσι, ο οποίος παρακολουθεί το, δεν τράβηξε μια μήνυση στους τέσσερις. Και ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Άρα ακριβώς. Τι θα συμβεί. Θα συμβεί αυτό που συνέβη και το 1940. Ένα μεγάλο κομμάτι του κατεστημένου ήθελε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς και το έπραξε.
0: Απολύτως.
1: Μετά από αυτό το δυσάρεστο επεισόδιο του Ελληνο-Ιταλικού και Ελληνο-Γερμανικού πολέμου. Είναι έτοιμοι, δεν κρατιούνται. Δηλαδή θέλουν να πάνε σε ένα συμβιβασμό με την Τουρκία, ο οποίος να είναι σε βάθος χρόνου, δομικός και απλώς να τους δώσει κάποιος τη φόρμουλα. Αν το συζητήσουμε σε βάθος, και επειδή ξέρω πράγματα, είναι πολύ προχωρημένοι οι σχεδιασμοί, έτσι, και είναι απόλυτα από παρακράτος. Θυμάστε την εισηγήτρια για ένα σακί πατάτες. Αυτή η κυρία πραγματευόταν χωρίς καμία επίσημη ιδιότητα με την άλλη πλευρά. Για ποιο πράγμα δεν μάθαμε ακόμα. Θα το μάθουμε, θα βγάλουν τα email οι Τούρκοι. Θα αποκαλύψουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, τι είναι ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ. Όργανο υπονόμευσης της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι. Και δεν θέλω να ακούω μα μου. Ανάμεσα σε αυτούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς ήταν και μερικοί πολύ καλοί άνθρωποι κατά τα άλλα και μερικές πολύ καλές κυρίες της αθηναϊκής κοινωνίας. Με πολύ καλές προθέσεις θέλανε. Μια θέση για την Ελλάδα στην ενωμένη γερμανική Ευρώπη. Λέω και πάλι, ας διαβάσουν όσοι θέλουν τον ιδεολογικό διάλογο που είχαν επιτρέψει οι Γερμανοί το καλοκαίρι του 1941. Γιατί θέλανε να εξασφαλίσουν την ανοχή ενός κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, δεν το πέτυχαν, αλλά βάλανε λοιπόν τους διανοούμενους τους να πούν για το τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στην ενωμένη Ευρώπη υπό το γερμανικό Ράιχ. Αντίστοιχα και οι ίδιοι ακόμη εξακολουθούν να ομιλούν περί ενωμένης Ευρώπης. Αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει, έτσι, εξακολουθούν να το πουλάνε κανονικά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που από την Ενωμένη Ευρώπη δεν βγάζουν εκτός την Τουρκία, γιατί να μην είναι κομμάτι της Ενωμένης Ευρώπης και η Τουρκία, τι είναι η Τουρκία που δεέστερη, καθόλου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κάνουν το συμβιβασμό. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι θέμα πολιτικής διαμάχης σοσιαλδημοκράτες κατά φιλελευθέρων κτλ. Είναι θέμα πατριώτες εναντίον ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τον πατριωτισμό, όπως και Τσολάκογλου, αδερφέ, και αυτός δεν ήταν πατριώτης. Ο οποίος, όταν μίλησε στη δίκη του, είπε πράγματα. Λοιπόν, και πέθανε θεωρώντας ότι είναι πατριώτης. Και είχε πολεμήσει στον ελληνικό στρατό, στη Μικρά Ασία, με όχι άσχημα αποτελέσματα, και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, εκεί στα δεξιά του μετώπου, δεν τα είχε καταφέρει διόλου άσχημα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή πέρασε απέναντι με όπλα και αποσκευές, όπως λένε οι Γάλλοι. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που ήδη έχουν περάσει και περιμένουν να νομιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση από μία ήττα του αλόγιστου πατριωτισμού, είναι οπαδοί του λελογισμένου πατριωτισμού, να είμαστε πατριώτες αλλά και με ένα μέτρο. Τώρα, μερικά πράγματα να μπορούμε να τα δώσουμε. Μόνο αυτοί οι τύποι είναι στη γωνία και περιμένουν και ελπίζω να μην διευκολυνθούν στους χειρισμούς τους από τις πολιτικές εξελίξεις και ο ελληνικός λαός να αντιτάξει ένα μέτωπο άρνησης σε αυτές τις πολιτικές.
0: Έχω τρεις ερωτήσεις συν μία, θα τις αντέξετε. Από χρόνο, από το κρυολόγημά σας εννοώ, όχι από τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, όχι, δέχομαι.
0: Κοιτάξτε, μιλήσατε πολύ σωστά για την πατρίδα. Είναι μια λέξη που έχει επιστρέψει στο λεξιλόγιο μας και νομίζω πολύ ορθά. Όμως ξέρετε, το σημαίνον δεν μας παραπέμπει απαραίτητα στο σημενόμενο που εμείς θεωρούμε ότι έχει. Για σας, κύριε, ξέρετε, πολλοί είναι ξέρετε, αυτό που λέμε πατριδοκάπηλοι. Δηλαδή να πουλήσω πατρίδα για να οικονομήσω, για να εκλεγώ, για.
1: Άλλοι, υπάρχουν
0: πολλοί, νομίζω τουλάχιστον εγώ, ας μην λέω ονόματα, έτσι. Θα ήθελα όμως να μας πείτε εσείς και πάντα να με συγχωρείτε για τον προσωπικό χαρακτήρα κάποιων από τις ερωτήσεις. Για σας, τι είναι η πατρίδα? Τι είναι, δηλαδή, ξέρετε, ναι, παρακαλώ.
1: Τι είναι η πατρίδα, μια και με το ρωτάτε. Σίγουρα δεν είναι η φάτσα του Δημητριάδη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Δηλαδή, όταν εγώ έχω δουλέψει για την πατρίδα μου, μέσα σε αυτή την υπηρεσία, πήγα εκεί. Θα μπορούσα να βρω μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα αλλού. Πήγα γιατί ήθελα να δουλέψω για αυτή τη φανέλα. Και έρχεται ο άλλος και λέει ότι έκανε ό,τι έκανε για το καλό των μυστικών υπηρεσιών, για το καλό της κυβέρνησης και για το καλό της χώρας, της πατρίδας.
0: Απίστευτο.
1: Την χώρα πατρίδας. Λοιπόν, εγώ βλέποντας τη φάτσα και τα πεπραγμένα αυτού του ανθρώπου, εξεγείρωμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι αυτός η πατρίδα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε στον καιρό του Ρισελιέ, όπου εμφάνισε τον Πιγέτο, ο φέρον το παρόν, έκαμε ό,τι έκαμε, δια το καλόν
0: του βασιλέως.
1: Κατόπιν εντολής μου, επουρίν ρεζόν δετά, και για ένα κρατικό λόγο.
0: Λετά σε μουά όμως ήταν ο Λουδοβίκος, έτσι.
1: Και ο Ρισελιέ ήταν καρδινάλιος. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Και αυτός ο τύπος τι ακριβώς είναι? Ποιον όρκο έχει δώσει? Αυτός ο τύπος είναι ένας δικηγόρος Ιωαννίνων τώρα και μια σκοτεινή περίπτωση μετά. Ήταν ανιψιός. Πού έχουμε φτάσει? Πού είμαστε? Στην εποχή των Μαυρομιχαλαίων, όπου αν ήσουν μέσα στην οικογένεια, στη Φάρα, ως ανιψιός, ξάδερφος, μπατζανάκης, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν τα ξέρω και καλά, είχες δικαιώματα. Λοιπόν, αυτός τι ακριβώς εκπροσωπούσε? Εγώ δεν ξέρω κανένα Δημητριάδη. Ξέρω τον Πρωθυπουργό. Αυτός τον είχε επιλέξει για διευθυντή του γραφείου του και του είχε δώσει την αρμοδιότητα της ΕΕΠ. Και θέλω να πω ότι ούτε ξέρω ποιος ήταν ο Κοντολέων. Ήταν ένας απίθανος τύπος που ασχολιόταν με
0: security,
1: security. Ξέρω ότι ο Δεμήρης που τον αντικατέστησε ήταν ένας συνάδελφός μου. Είναι πάρα πολύ καλός διπλωμάτης και πάρα πολύ έντιμος άνθρωπος. Και ελπίζω να μην τον μπλέξουν πουθενά. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια όρια. Τι είναι η πατρίδα μου? Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλά νέα παιδιά η πατρίδα δεν σημαίνει τίποτα. Η πατρίδα σημαίνει σημαίνει κακομεταχείριση, σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει φαβοριτισμός. Αλλά πατρίδα είναι αυτό που έχουμε μέσα μας όλοι και θα θέλαμε αυτό που θα θέλαμε να είναι. Και εγώ δεν είμαι τυφλός, δεν έβλεπα πολύ καλά τα χάλια της χώρας, ακόμη και στις πιο δυνατές στιγμές της. Αλλά έλεγα ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Ελλάδα είναι αυτή που είχαμε στο μυαλό μου και ήθελα να γίνει. Και πιστεύω ότι αυτό, με αυτούς τους όρους και οι απλοί άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν την περίπτωση. Το αντιμετώπισαν έτσι το 40, δεν πήγαν να πολεμήσουν για τον Μεταξά, δεν πήγαν να πολεμήσουν για τον Μποδοσάκη, ούτε για τον Βασιλιά. Πήγαν να πολεμήσουν για αυτό που είχαν ο καθένας στο μυαλό του, που ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά που ήταν γνήσιο.
0: Καλώς τα λοιπόν τα σκυλιά για τα οποία μιλάγαμε πρώτη φορά.
1: Είναι η ώρα που θα ταΐζουμε. Και
0: δεν πειράζει, επιστρέφει η φύση.
1: Έχουν ένα εσωτερικό ρολόι μέσα.
0: Κάτι ήθελα να πω πάνω σε αυτό που είπατε. Ναι, τώρα μου ξέφυγε. Με πάση περιπτώσει.
1: Έχω πρόβλημα με τα νέα παιδιά όταν τους μιλάω περί πατρίδας. Καταλαβαίνω ότι μιλάω εγώ και έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου.
0: Προφανώς.
1: Άλλα αυτά, γιατί έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Αλλά τελικά νομίζω ότι συνεννοούμεθα. Όλοι ξέρουν πώς θα θέλανε να είναι η πατρίδα τους. Θα θέλανε να είναι σωστή, θα θέλανε να είναι ανεκτική, θα θέλανε να έχει αρχές, θα θέλανε να είναι συμπονετική απέναντι σε αυτούς που έρχονται κατατρεγμένοι από απέναντι το ένα το άλλο. Δεν θα ήθελα εγώ μια Ελλάδα η οποία τραβάει χαστούκια στους μετανάστες, βυθίζει τα πλοία τους κτλ. Θα ήθελα μια Ελλάδα που να ελέγχει τα σύνορά της, αλλά να είναι αυστηρή με τους διακινητές και τις κυβερνήσεις που μας τους στέλνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μανατζάρει το όλο project, και ευπρεπής και συμπονετική με τους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι φουκαριάριδες, και όση βία και αν ασκήσουν διάφοροι τύποι χιτλερίσκοι τύπου πλεύρη απάνω τους, που ήθελε νεκρό
0: νεκρούς αποτρεπτικά,
1: δεν πρόκειται ούτε να λυθεί το πρόβλημα, δείτε, θα βρεθούμε δικαίως κατηγορούμενοι απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα μας τραβήξουν το χαρτί, το χαλί κατά τα πόδια, και θα πούν γιατί τους κακομεταχειρίζεστε. Άρα λοιπόν η πατρίδα μου και τα παιδιά που τρέχουν στα εξάρχεια και γράφουν συνθήματα στον τοίχο και τα λοιπά, αν κάτσουμε και συζητήσουμε, θα βρούμε κοινές ορίζουσες με όλους, και τους δεξιούς και τους αριστερούς, για το τι θα θέλαμε να είναι η πατρίδα μας.
0: Αλλά
1: σίγουρα δεν θα είναι ο Ερντογάν και το σύστημά του, έτσι.
0: Μου επιτρέπετε, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, η πατρίδα είναι ένα όραμα, έτσι, ένα όραμα πολύ θετικό βέβαια, το οποίο όλοι ουσιαστικά μέσα μας θέλουμε ένα χώρο, μια χώρα, να είναι δική μας, να μας εξυπηρετεί και να την εξυπηρετούμε. Και το καταλαβαίνω καλά από αυτά που λέτε.
1: Αυτό είναι το δικό, είναι και ο λόγος για τον οποίο μιλάω. Αλλιώς...
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Δεν περιμένω τίποτα, ας πούμε, θέλω να πω ότι προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ ότι έχω ήσυχος με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει τίποτα. Μιλάω και πιστεύω και θέλω να βοηθήσω την πατρίδα μου, γιατί πιστεύω ότι έχω την εμπειρία. Και γι' αυτό μιλάω. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς για να είναι ενημερωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τα δικά μου χρόνια, τις δικές μου εμπειρίες, ίσως έχουν άλλες σεβαστές, αλλά μέσα τη συζήτηση θα βγει κάτι. Εγώ δεν θέλω να μοιράζω πιστοποιητικά πατριωτισμού. Αλλά βλέποντας τον Δημητριάδη, ξέρω ότι σίγουρα δεν είμαστε στην ίδια πλευρά.
0: Αυτό είναι ένα αμφίβολο, δεν το συζητάμε. Πριν θέσω το τελευταίο θέμα με τα κόμματα που υπάρχουν και τα υποδημιουργία κόμματα, που θα ήθελα τη γνώμη σας και για τα υπάρχοντα και για τα άλλα. Αλλά πριν πάμε εκεί, είναι κάτι που εμένα, κύριε, προσωπικά δεν εκφράζω τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό μου. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στην Ελλάδα με τρομάζουν. Βλέπω δηλαδή ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα δημιουργούνται σχεδόν κλειστές κοινότητες Ισραηλινών τα τελευταία 2-3 χρόνια, και στην Κύπρο ασφαλώς, όπου ακόμα και το ΑΚΕΛ, το ακόμα το λέω γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε πολλά προβλήματα στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει, ζητά να μην επιτρέπεται η αγορά γης και ακινήτων εκτός πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς για λόγους ευρωπαϊκού δικαίου. Το οποίο ξεπερνιέται, υποθέτω τώρα, τι να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, εσάς σας απασχολεί αυτό, και μαζί με αυτή την ερώτηση, ο τουρισμός για σας είναι ευλογία ή κατάρα?
1: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, να σου το τελευταίο, είναι ευλογία. Αλλά όπως ευλογία είναι και το αγιασμός. Άμα πιείς όλο το καζάρι, πεθαίνεις. θα χρειαστεί ένα μέτρο.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, οι Ισραηλοί είναι, στο πλαίσιο μιας πολιτικής και στο πλαίσιο ενός φόβου που τους διακατέχει, προσπαθούν να φτιάξουν ένα είδος γκέτο. Δεν θέλω να πω ότι είναι κλειστές, ας πούμε, κοινότητες ανά την Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που διευθετείται με καλή πίστη από ένα κράτος ελληνικό που είναι σίγουρο για τον εαυτό του και που δεν διαφθείρεται. Ταυτόχρονα, εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή οι Ισραηλοί αναζητούν ασφάλεια, δεν θα ήταν σωστό επί της αρχής, επειδή είναι Εβραίοι, ας πούμε, να πούμε δεν σας θέλουμε. Τι πάνε να πει.
0: Με συγχωρείτε, δεν εννοούσα αυτό. Μην παρεξηγήσετε.
1: Θέλουμε και. Το ξέρω, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Στην Γροιλανδία απαγορεύουν για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα πρόσφατα ρύθμιση, έτσι, για τους Αμερικανούς.
1: Θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε με μια ειλικρινή ανάλυση κόστους, κερδών, προβλημάτων κτλ. Από την άλλη μεριά όμως, και για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τους διοκόμενους στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ασφαλές καταφύγιο, όχι όμως προσωρινό αγκυροβόλιο, όχι μόνιμο. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το πετύχουμε ασκώντας κατάλληλες πολιτικές και διαπραγματευόμενοι ειλικρινώς μέσα στην Ευρώπη και αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Έχουμε κυρίως τον ενεργειακό πλούτο, για τον οποίο σε λίγο η Ευρώπη θα μας έχει μεγάλη ανάγκη, αν τον αναπτύξουμε.
0: Έτσι.
1: Μπορούμε πραγματικά αυτά τα ζητήματα να τα ρυθμίσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι. Αντιστρέφοντας αυτό που έλεγε ο Σάρτ, η κόλαση είμαστε εμείς.
0: Δεν είναι οι άλλοι, ε.
1: Και όχι οι άλλοι. Στην παρούσα περίπτωση, η κόλαση είναι οι Έλληνες. Σας δω συγγνώμη, απολογούμε.
0: Ξέρετε κάτι, είναι η φωνή της φύσης μέσα σε ένα τεχνικό, τεχνοεπιστημονικό περιβάλλον.
1: Όλα αυτά τα σκυλιά δεν είναι... Είναι σκυλιά που έχουν μαζευτεί από το δρόμο και είναι η ώρα που τρώνε.
0: Μάλιστα, έχετε... Μάλιστα. Αν ολοκληρώσατε βεβαίως αυτό, κατανοητό. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο, γιατί έρχονται εκλογές, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές με το 20% κτλ. Που του δίνουν στην πρόθεση ψήφου οι δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να υπάρχουν και τρία κόμματα, τα οποία πιθανόν, και θα ήθελα να μου πείτε τι πιθανότητες δίνεται στην ύπαρξη κόμματος Σαμαρά, που είχατε και κάποια σχέση, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα ήθελα λοιπόν, αν θέλετε, να μας σχολιάσετε τα κόμματα της Βουλής, αυτά, όχι το ένα προς ένα, δεν λέω γενικά τη στάση τους, την οποία την περιγράψατε χοντρικά προηγουμένως, και να μας πείτε για τα υποδημιουργία κόμματα, αν, εν πάση περιπτώσει, έχετε κάτι να πείτε γι' αυτά.
1: Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τα κόμματα της Βουλής χωρίζονται στα κόμματα τα οποία είναι καθεστωτικά, θέλουν να συγκυβερνήσουν, και πάνω σε μια πολιτική που έχει ήδη χαράξει η κυβέρνηση, και σε κόμματα διαμαρτυρίας. Το λυπηρό είναι ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας έχουν ανάγκη να υπάρχει ο Μητσοτάκης για να τον βρίζουν. Χωρίς το Μητσοτάκη,
0: σωστό,
1: αν γλίστρεγε στην πανιέρα του και τον χάλαμε, ας πούμε, ο Θεός να μην δώσει, μένανε χωρίς δουλειά. Δηλαδή φανταστείτε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο χωρίς να έχουν να σέρνουν τα μύρια όλα, τα μέρια όσα δικαιολογημένα κατά τον Μητσοτάκη.
0: Έτσι.
1: Τα μέρα είναι ανέργεια. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα μέσα σε πολύ δυσμενείς συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε να γίνει με αίσθημα ευθύνης. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ευελπιστώ ότι φέρνει ανθρώπους από τον πάγκο της αποχής. Τους φέρνει μέσα στην εκλογική διαδικασία. Άρα σκοτώνει τον Μητσοτάκη, ο οποίος στηρίζεται στην αποχή για να δημιουργεί τεχνητές πλειοψηφίες. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι μια προσωπική επιχείρηση διάσωσης από έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πολλοί μπορούν να διαφωνούν και να το λένε, είναι μια κλασική περίπτωση πολιτικού θεομπέχτη. Έχει να προτείνει τίποτα το καινούριο, έγραψε με έναν δεύτερης τάξεως γραφιά του των νέων ένα μανιφέστο, σε οποίο δεν βρήκε να πει μία λέξη για τα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχουν για τον Τσίπρα εθνικά θέματα. Η εθνική κυριαρχία να τη δώσουμε. Εάν πιστεύει ότι τον αδικό, ας μου κάνει μήνυση ότι τον συκοφαντώ. Να πάμε να μιλήσω για αυτά τα οποία έχω δει, τα οποία καλό είναι να μην τα λέμε δημόσια, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι καμένος στη συνείδηση του κόσμου. Το πρόβλημα είναι θα πάθει ζημιά η χώρα. Έτσι. Άρα ας το αφήσουμε και τον Τσίπρα κατά μέρος. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν δεξιοί και θέλουν να ισχυρίζονται ότι είναι αριστεροί. Είναι και αυτό ένα βίτσιο, ας πούμε. Να μην ομολογείς ότι εκδίδεσαι και να παριζάνεις την ενάρετο κυρία. Επί της ουσίας τα ίδια πράγματα που κάνουν και οι άλλοι θέλει να κάνει, θέλει να τα κάνει αυτός. Και εκεί πέρα έχει μια ουσιαστική σύγκρουση με το Μητσοτάκη. Διότι η εξουσία θέλει έναν. Δεν μπορεί να συγκυβερνήσει εύκολα με το Μητσοτάκη. Θα συγκυβερνήσει όμως εύκολα με άλλους. Τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον προχωρήσει σε αυτό, προσωπικά πιστεύω ότι καταλήγει, όπως λέει και ο ίδιος, σε αυτό το συμπέρασμα, θα ήταν μία λύση. Μία λύση να καταργηθεί το δίλημα Μητσοτάκης Χάους. Διότι και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να κυβερνήσουν τη χώρα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, απέναντι στον πρέσβη Μπάρακ από απέναντι, και μπορούν να την συναγείρουν. Δεν νομίζω ότι ο καημός τους είναι να ξαναγίνουν δεύτερη φορά πρωθυπουργοί. Μια φορά αρκεί και... αλλά το κάνουν γιατί έχουν μια αίσθηση εθνικού καθήκοντος. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, εάν τους δινόταν και αν τους δοθεί ευκαιρία να κυβερνήσουν, θα είναι αυτοί που γνωρίσαμε τότε. Ούτε εγώ είμαι ο ίδιος σήμερα με αυτό που ήμουνα τότε. Όλοι, και περισσότερο το λέω για τον εαυτό μου που τον ελέγχω απόλυτα, έχουμε κάνει λάθη μεγάλα. Τότε δεν τα καταλαβαίναμε, στην προοπτική είδαμε ότι υπάρχουν. Αλλά το ζήτημα είναι ποιοι μπορούν να σώσουν τη χώρα. Και αυτοί μπορούν να τη σώσουν διαιρώντας το κοινό που είναι συσπηρωμένο από φόβο, από ανασφάλεια στην μητσοτακική Νέα Δημοκρατία και αφήνοντας στον Μητσοτάκη μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν δεσμούς παράνομων συμφερόντων μαζί. Λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Μακάρι να ερχόταν, ξέρω εγώ, κάποιος που να ήταν έμπειρος, να καταρτισμένος, μορφωμένος και να μην είχε παρελθόν. Αυτό είναι, ούτε η artificial intelligence δεν μπορεί να το βγάλει. Έτσι. Προφανές είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός παλαιού με καινούριο. Και υπάρχουν μέσα στην κοινωνία πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι, νεότεροι, εξαιρετικά καταρτισμένοι και ανάμεσα στους 90 που γράψανε για το πρώην πρωθυπουργούς. Ο Μελέτσο Μελετόπουλος, μια κλασική τέτοια περίπτωση, που θα αποτελέσουν τη μαγιά με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε τώρα, ή να κυβερνήσουν τη χώρα αποτελεσματικά και με ηθικό έρισμα. Αποτελεσματικά με αρχές και με κοινωνική ευαισθησία και με ένα όραμα. Και διαφωνίες πάντοτε θα υπάρχουν. Εδώ σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που κερδίζεις υπάρχουν διαφωνίες για το πώς θα μπορούσες να έχεις βάλει, να έχεις γλιτώσει γκολ κτλ. Άρα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, αλλά η γέφυρα προς το μέλλον, νομίζω εγώ, ότι πρέπει να επαναπαρθούν σε δύο ανθρώπους οι οποίοι, όπως όλοι μας, έχουν διδαχθεί από τα λάθη τους, είναι διαφορετικοί από πριν. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος, ότι δεν μπορούμε να μπούμε δύο φορές. Ίδιο
0: ποτάμι δύο φορές. Αν μου επιτρέπετε μόνο, η ευγένειά σας ούτως ή άλλως είναι δεδομένη και θέλω και η δικιά μου, αλλά ποιος, σε εσάς, στη δική σας συνείδηση, ο κύριος Σαμαράς ήταν, υπέγραψε μνημόνια, όλα αυτά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπω και οι φίλοι που τα λένε εδώ και οφείλω να το ρωτήσω, δεν θέλω εγώ να... εσείς λέτε ότι νομίζετε και ότι... ποιος διασφαλίζει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει, ας πούμε, αλλάξει τη στάση που είχε στο παρελθόν, τόσο τη δημοκρατική ως προς το εσωτερικό της χώρας, ως προς και στους διεθνείς δανειστές κτλ. Εσάς πώς, ας πούμε, θεωρείτε ότι ανοίγει ένα διάδρομο στο μέλλον?
1: Έχει την εμπειρία από την αντιμετώπιση των δανειστών, οι οποίοι ήτανε προσβλητική για τη χώρα και προσβλητική για την ίδια την κυβέρνησή του. Οι δανειστές τον ρίξανε, τον Σαμαρά.
0: Προφανώς η κυρία Μέρκελ.
1: Ωραία. Άρα έχει την εμπειρία. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έβγαλε δραχμή όταν κυβερνούσε, δεν κέρδισε ένα ευρώ όταν κυβερνούσε για την τσέπη του. Μπορεί να του πει κανείς ότι έπεσε έξω σε ανθρώπους, σε εκτιμήσεις, σε όλους μας έχει συμβεί. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν, τον Τραμπ, την Αμερικανική διοίκηση, εάν έχει κανέναν καλύτερο, να μας τον πει, να μας πείσει ο καλύτερος. Δεν υπάρχει τέτοιο, είναι μεταφυσικό αυτό που λέμε. Πιστεύω ότι χωρίς να λέω ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο τέλειος άνθρωπος, μόνο ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ και τον θαυμάζω, τον θαύμαζα ήδη από τότε που ήμουν απέναντί του, έτσι, και του είχα πει ότι κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, ας πούμε, εγώ προέρχομαι από την αριστερά και θέλω να βοηθήσω την ανερχόμενη, ας πούμε, ελπίδα της αριστεράς τότε, και μου είχε πει εντάξει, αλλά θα το μετανιώσεις. Δεν έχω κανένα προσωπικό παράπονο από τον άνθρωπο. Διαφωνούμε για εκτιμήσεις που είχε κάνει τότε. Άλλες από αυτές δικαιώθηκε, άλλες δεν δικαιώθηκε. Σε άλλες εγώ διαψεύστηκα. Είχα πιστέψει ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, το νέο παιδί, το καλό και τα λοιπά, που δεν είχε καμία υποχρέωση, να με ένα νόμο, εν πάση περιπτώσει όχι με ένα άρθρο, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνει κάποια πράγματα. Τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, άρα είχε τα δίκια του ο Σαμαράς. Το πρόβλημα είναι, θα κοιτάξουμε πίσω, διότι και ο Περικλής είχε μεγάλα ελαττώματα και έβαλε τους Αθηναίους σε έναν αδιέξοδο πόλεμο. Θα κοιτάξουμε πίσω ή θα κοιτάξουμε μπροστά, πώς ξεκεφαλώνουμε από εδώ που μας έχει φέρει η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμη και να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος με καλή βούληση, έτσι, με καλή πρόθεση, έτσι νόμιζε ότι έπρεπε να πορευτούμε. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο που οι άλλοι μας ζητάνε, νομοθετούν για μας, λες, έχουν καταλάβει τη χώρα. Διότι εμείς δεν έχουμε το σθένος να την υπερασπίσουμε. Λοιπόν, θα απαγορεύονται να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε, θα απαγορεύεται να απλώνουμε καλώδια. Αυτά τα πράγματα ποιος θα τα λύσει? Πρέπει να είναι κάποιος που να μπορεί να τα λύσει και ταυτόχρονα να δώσει χρόνο και ανάσες στην κοινωνία, την οποία εγώ εμπιστεύομαι, να αναδείξει νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που υπάρχουν, υπάρχουν εκεί έξω. Υπάρχουν.
0: Κύριε Φαντή,
1: είναι σε όλο το πολιτικό φάσμα. Εγώ ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους στον τομέα μου που μπορώ να κρίνω, και οι οποίοι έχουν εξαιρετικό μυαλό και εξαιρετική ανάλυση. Φυσικά δεν τους βλέπει ποτέ κανείς, ας πούμε, στην έρτα. Αλλά υπάρχουν.
0: Κύριε Φαντή, ειλικρινά σας ευχαριστούμε που κάνατε υπομονή επί μια μισή ώρα, παρότι έχετε αυτή την ταλαιπωρία. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, δεν ούτε το είδα πως πέρασε ο χρόνος.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Σας ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δώσετε να εκθέσω τις απόψεις. Ελπίζω να είναι διασκεδαστικές λίγο για τους ακροατές και να...
0: Και είναι και πολύτιμες, ξέρετε. Είναι και πολύτιμες, δηλαδή όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε από την αρχή. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάντως θέλω να τελειώσουμε με ένα τέτοιο, ότι η ώρα της ευθύνης για ένα έκαστο ημών πλησιάζει. Το να πεις πηγαίνω στο μοναστήρι μου, πηγαίνω στη σκήτη μου και καταγγέλω τους πάντες, δεν είναι λύση, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ με όλα τα πλεονεκτήματα τα μεγάλα και με τα όποια μειονεκτήματα μπορεί κανείς να πει, στέκομαι σταθερά δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Το είπα, το έκανα, είμαι 70 χρονών, δεν έχω φιλοδοξία να ζήσω άλλα 30 χρόνια ή να κάνω τίποτε άλλο. Πιστεύω ότι στην παρούσα συγκυρία αυτή είναι η θέση μου. Αυτή πρέπει να είναι η θέση μου. Κατανοώ ανθρώπους που μπορούν να διαφωνούν, αλλά τους καλώ να σκεφτούμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε μετά.
0: Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά και να είστε πολύ πολύ καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα απλώς να απαντήσω αυτό που θα λέγαμε παλιά επί του προσωπικού. Δηλαδή, να σας πω επί παραδείγματι, γράφεται κάποιος φίλος, λέει ότι, μισό λεπτάκι, καταρχάς πριν, μέχρι να το βρω, να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη, τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο, καθώς και τον Ήρωη, που είναι η έδρα μας, και την ΕΡΤ Open που αναπαράγει τις εκπομπές μας. Επίσης, θέλω να πω για τους φίλους εδώ, πρέπει να... ό,τι αφορά σε μένα. Καταρχάς να ξέρετε ότι ο Ήρωη δεν είναι κομματικός σταθμός. Δεν κάνει προπαγάνδα, δηλαδή. Προφανώς, όπως ό,τι πιστεύουν οι συντελεστές του, στις εκπομπές τους, ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Καζάκης, οποιοδήποτε άλλοι συμμετέχουν σε αυτό το, σε αυτό το κανάλι, λένε αυτά που πιστεύουν. Τουλάχιστον αυτή την ελευθερία την έχουμε κατακτήσει και θέλουμε αυτός ο σταθμός να είναι ένα πρόπλασμα ενός δημοκρατικού σταθμού, ενός δημοκρατικού καναλιού, όπου να εκφράζονται όλες οι απόψεις. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι άτοπες εδώ οι διάφορες παρατηρήσεις που πέσαν πολλά σε αναφορά με αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα με τον κύριο Αϊφαντή. Και πρώτα, φίλε Τζόνι, όχι, δεν γίναμε όργανο του κυρίου Σαμαρά, έστω για μια... Δεν είμαστε όργανο κανενός. Ούτε του κυρίου Σαμαρά, ούτε κανενός. Έτσι, είμαστε μια εκπομπή, ένα κανάλι, το οποίο προσπαθεί να σκέφτεται, προσπαθεί να ακούει και να καταλαβαίνει. Βεβαίως, υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν θέλουμε να τις ακούμε. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Γεωργιά, δεν θέλουμε να τα ακούμε, ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμάς που τα έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε μη μας... και μου απαντάει τώρα ο φίλος ο Τζόνι, ποιος μίλησε για κανάλι κομματικό βρεάρι, έλα τώρα. Με αυτό μου λες, φίλε Τζόνι, αυτό μου λες. Δηλαδή, επειδή το ΕΠΑΜ έχει διαφορετικές θέσεις, δεν θα έπρεπε να φέρνουμε ανθρώπους, να συζητάμε με ανθρώπους που σε ένα σημείο μπορεί να διαφωνούν και σε 20 σημεία να έχουν δίκιο. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Μπορεί να έχετε δίκιο, εγώ δεν συμφωνώ. Επίσης, Δημήτρη, δεν θα μπορούσα να ζητήσω από κανένα καλεσμένο τη γνώμη του για τις θέσεις του ΕΠΑΜ. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ. Δηλαδή, πώς να σας πω, δεν ζητάμε ούτε ευθύνες, ούτε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ούτε πιστοποιητικά ιδεολογικής ορθότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό μας προσόν, αν θέλετε. Είμαστε ίσως... όχι τόσο επαρκής όσο άλλα κανάλια, όσο άλλοι σταθμοί, με μεγαλύτερα μέσα, με μεγαλύτερες ικανότητες των παραγωγών, αλλά τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να το επιδιώκουμε. Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω, το οποίο δυστυχώς... Ναι, δεν βρίσκω. Εν πάση περιπτώσει, να με συγχωρείτε και για τις, ερωτήσεις που δεν μετέφερα... Δεδομένης της στενότητας του χρόνου, ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει να πει πάρα πολλά, θα έχουμε ευκαιρία να ξανακούσουμε, να ξανασυζητήσουμε μαζί και ενδεχομένως να ακούμε και το chat και να το θέτουμε. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό το ένα που θέλω να σας πω. Σε καμιά περίπτωση, ευχαριστούμε επίσης, εμείς ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και αν θέλετε, αν νομίζετε ότι αξίζει η προσπάθεια που κάνουμε, αυτό που λέμε έκφραση της αρέσκειάς σας με ένα like, έτσι, είναι απολύτως ευπρόσδεκτη. Και, Τζόνι, δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια για να λέει με οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το δικό μας τι κάνουμε. Και το δικό μας είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Τελεία και παύλα. Τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς εδώ, είναι ένα ανοιχτό κανάλι. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε εμείς πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ για την έκφραση της αρέσκειάς σας με like και με πιθανώς κοινοποίηση αν νομίζετε ότι αξίζει. Αξίζουν αυτές οι εκπομπές, αυτό το κανάλι να γίνει γνωστό και σε άλλους φίλους και φίλες. Και εντάξει. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε που μου λέτε δεν χρειάζεται να απολογήσετε, είστε εξαιρετικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κάνω για απολογία, δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι λάθος. Αισθάνομαι όμως ότι οφείλω όσο μπορώ, όσο περνάει από το χέρι μου, να εξηγούμε στους ανθρώπους το πώς αντιλαμβανόμαστε ένα ανοιχτό κανάλι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γύρω στα 10 λεπτά, για να συνεχίσουμε με τον κύριο Καπόπουλο, να συνεχίσουμε και τα διεθνή και όσο μας μείνει ο χρόνος και για τα εθνικά μας προβλήματα που είναι πολύ πολύ μεγάλα, φίλοι και φίλες. Πολύ μεγάλα και ίσως πολλοί από εμάς δεν τα αντιλαμβανόμαστε το μέγεθός τους. Ωραία. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. Okay.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Τα ερωτήματα απαντώνται γεννώντας νέα ερωτήματα. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ λοιπόν, για να μαθαίνουμε και εσείς και εμείς από τους καλεσμένους μας ό,τι μπορούμε να μάθουμε, όσο περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, πάει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Ήλπιζε να πάει νικητής και τροπαιούχος. Δεν τα κατάφερε. Τι θα κάνει εκεί, τι θα διαπραγματευτεί, πάει ως ισχυρός ηγέτης μιας υπερδύναμης ή ως, συσσαγωγικά η λέξη έχει ένα ειδικό βάρος που δεν ταιριάζει, ή ως ηκέτης τους Κινέζους να φρονιμέψει τους Ιρανούς. Επίσης, τώρα τι γίνεται στα κρατήδια του κόλπου, αυτά τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στην περιοχή. Τι γίνεται, θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προστάτη τους ή θα αναζητήσουν και άλλους προστάτες. Θέλω να δούμε τι γίνεται με την Ευρώπη, πού οδεύει ο Ιρανικός πόλεμος και βεβαίως έχουμε και έναν άλλο μεγάλο πόλεμο που πάει στον πέμπτο χρόνο τώρα, τον Ουκρανικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη και βέβαια έχουμε την Ευρώπη η οποία ανερμάτιστη, παρικμασμένη, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, να δούμε τι γίνεται και σε αυτές τις χώρες και βεβαίως να μιλήσουμε λίγο και για την πατρίδα μας και για τους Τούρκους, αυτή την εξαιρετική τύχη που η γεωγραφία μας όρισε να γειτονεύουμε με αυτή τη χώρα που κάποτε μερικοί έλεγαν ότι έχει και αυτή τα δίκια της, αλλά θεωρώ ότι έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορούμε ούτε να ποντίσουμε καλώδια που μπορούμε να πάμε να ποντίσουμε στην Νικαράγουα, ας πούμε, ή στην Αργεντινή. Και δεν μπορούμε στο Αιγαίο, έτσι, ένα ελληνικό πλοίο ή ένα μισθωμένο από την Ελλάδα. Για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, καθώς καταλαβαίνετε, που έχει ευρείες γνώσεις και άνεση να μπορούμε να διεξέλθουμε κάποια θέματα που μας απασχολούν. Αυτός είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Καπόπουλος. Είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, είναι διεθνολόγος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος και πολύ εις βάθος γνώστης της ευρωπαϊκής ιστορίας, της ιστορίας της σύγχρονης εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καπόπουλε, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνδεθούμε τηλεοπτικά, αλλά πάντα έχουμε αυτούς τους δαίμονες στα καλώδια, γιατί ξέρετε φωνάζουν και οι φίλοι.

0: Και ένα τελευταίο, μάλλον δύο τελευταία. Πού βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό? Βρίσκεται σε προοπτική
1: Να μιλήσουμε
0: λύσης.
1: με όρους πολιτικής αυθότητας ή με όρους ρεαλισμού. Με όρους ρεαλισμού βρίσκεται στο νεκρό σημείο.
0: Στο νεκρό σημείο.
1: Διότι είναι η ρευστότητα πίστευση που υπάρχει γύρω από την Κύπρο, που απλά δεν θέλει καμία από τις δύο πλευρές να πάρει την ευθύνη ότι διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις.
0: Και μία τελευταία ερώτηση που αφορά δύο θέματα ή δύο ερωτήσεις, ας το πούμε έτσι. Βλέπουμε ότι από πολλές πλευρές προωθείται η συμμαχία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει γίνει, ας πούμε, το στρατηγικό βάθος και του και η Κύπρος, το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Τα αεροπλάνα τις πετούν και κάνουν, εκπαιδεύονται οι πιλότοι, δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν έχει αυτό το γεωγραφικό βάθος και έτσι χρησιμοποιεί τον ελληνικό εναέριο χώρο από την Καλαμάτα μέχρι το Ισραήλ. Από ό,τι λένε. Και εγώ δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι διαβάζω. Αυτή η συμμαχία, κατά την κρίση σας, κατά τη γνώμη σας, είναι ωφέλιμη για την Ελλάδα? Υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε μια επεκτατική κίνηση της Τουρκίας?
1: Αυτό εξαρτάται από τα συμφέροντα του Ισραήλ και από τη συγκυρία εκείνη τη στιγμή. Όπως φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, οι συμμαχίες υπάρχουν και εφαρμόζονται κατά περίσταση.
0: Όσο τα συμφέροντα ταυτίζονται, βεβαίως.
1: Κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει από την Ελλάδα να πάρει μέρος σε εκστρατεία κατά της Γάζας και κανείς δεν φαντάζεται από ελληνικής πλευράς ότι θα έρθει η Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό να υπερασπίσει τα νησιά.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αλλά κρίνουν ότι για μια σειρά από λόγους, θα μας έπαιρνε πολλή ώρα να τους διευκρινίσουμε, ότι είναι υποφελής για τις δύο χώρες στην συνεργασία.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο πράγμα που έτσι με απασχολεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Όλη αυτή η αγορά γης και ακινήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο εκ μέρους των Ισραηλινών. Σας ανησυχεί, γιατί ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο, το έλεγα και προηγουμένως, ακόμα και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο λέει ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός, δηλαδή να νομοθετικά να ρυθμιστεί, ότι δεν μπορούν κάτοικοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράζουν έτσι ανεξέλεγκτα γη, εκτάσεις και όλα αυτά. Και στην Ελλάδα θα μπορούσε βέβαια να γίνει. Σας ανησυχεί αυτό ή το βρίσκεται κάτι σχετικά αυτό?
1: Αν σας πω ότι δεν έχω γνώμη, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις κινείται κανείς μεταξύ πολιτικής ορθότητος αφελούς και θεωριών συνωμοσίες. Είναι δύσκολο να βρεις τη μέση και να μην πλέψεις.
0: Ναι. Ναι. Και τελευταίο, οι εξοπλισμοί που κάνει η Ελλάδα την εξασφαλίζουν, κύριε Καπόπουλε, ότι θα πληρώσει, λέει, σχεδιάζουν 30 δισεκατομμύρια συνολικά μέσα στα επόμενα χρόνια και έχουμε πληρώσει ήδη περιλαμβανομένων μέσα στα 30 δισεκατομμύρια είναι και τα 10 που έχουμε δώσει για Μπελαρά, για Ραφάλ κτλ. Από όσο εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει και... Γιατί ξέρετε, κανείς δεν ελέγχει. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση, αγοράζει ό,τι θέλει, από όπου θέλει. Χωρίς να ξέρει κανείς τι γίνεται. Τέλος πάντων, νομίζετε ότι αυτοί οι εξοπλισμοί εξασφαλίζουν την Ελλάδα αμυντικά?
1: Οι εξοπλισμοί από μόνοι τους δεν αρκούν. Χρειάζεται εξωτερική πολιτική και διπλωματία σε εγρήγορση. Τώρα είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή βέβαια και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη να μιλήσει κανείς για την ανάγκη περιορισμού των εξοπλισμών. Το λέω διότι υπάρχει μια άλλη πτυχή των εξοπλισμών στην Ευρώπη που δεν έχει φωτιστεί όσο πρέπει, που είναι ότι επιχειρεί η Γαλλία μέσω των αμυντικών δαπανών να κατεδαφίσει τη δημοσιονομική λιτότητα έτσι όπως την έχει κυρωδίσει ο Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας απειλούν οι Ρώσοι, κοιτάξτε τι χρήσιμοι που είναι οι Ρώσοι. Μας απειλούν οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσοι, οπότε το σύμφωνο σταθερότητας θα μπει στο ψυγείο. Και μη μου λέτε να κάνω περικοπές σε κοινωνικά, διότι θα γίνει εξέγερση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτή η πτυχή.
0: Ναι, σωστά, βεβαίως. Βεβαίως.

0: Κύριε Καπούπουλε, αν νομίζετε ότι έχετε κάτι να προσθέσετε, πολύ πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, το εξαντλήσαμε.
0: Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάντα είναι πολύτιμη συζήτηση μαζί σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα συνεχίσουμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κάτι, ένα στοιχείο απλώς κάπως για να έχετε υπόψη, αν δεν όσοι δεν το έχουν δει. Έτσι να σας πω τι δαπάνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοπλισμούς, τι δαπάνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσική Ομοσπονδία κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 402,5 δις με την εκτίμηση ότι αυτό είναι το 24, με την εκτίμηση ότι 25 ανήλθαν σε 448 δις. Αντίστοιχα, οι γεωπολιτικοί συνεταίροι και ανταγωνιστές δαπάνησαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γύρω στα 900 δισεκατομμύρια με ένα τρισεκατομμύριο. Η Κίνα περίπου 300 μέχρι 330 δισεκατομμύρια, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τους λαούς της, έτσι, από το κοινωνικό κράτος, από τους μισθούς, από τις συντάξεις, από τα έργα, από τις υποδομές, ξοδεύει περισσότερα χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς. Οι ευρωπαϊκές χώρες, για να μην μιλάμε Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες χωριστά, αλλά στο σύνολο, αν προσθέσουμε τα χρήματα που ξοδεύουν, είναι σχεδόν, είναι παραπάνω, κατά πολύ, κατά 100 δις παραπάνω από την Κίνα. Η Ρωσική Ομοσπονδία περίπου 149 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 3,5 φορές, αν τα υπολογίζω καλά, παραπάνω από το 1 τρίτο και λιγότερο από όσο δαπανά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ξοδεύουν τώρα επιμέρους οι χώρες. Η Γερμανία από 85 μέχρι 90 δισεκατομμύρια, η Γαλλία 55 με 60 δισεκατομμύρια, η Πολωνία 40 με 45 δισεκατομμύρια, η Ιταλία 30 με 35, η Ισπανία 20 με 22, η Ολλανδία 15 με 17, η Σουηδία 11 με 12 δισεκατομμύρια, η Ρουμανία 9 με 10 δισεκατομμύρια και η Ελλάδα 7 με 8, κάτι περίπου που ξοδεύει και το Βέλγιο. Προφανώς αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός αμυντικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άρα υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αλλά ποιος τα αλήθεια θα ήθελε ένα στρατιωτικό μηχανισμό, τερατώδη, ο οποίος τι θα εξυπηρετούσε, την Ελλάδα, τη χώρα μας, ή θα εξυπηρετούσε σχεδιασμούς άλλοτε του ΝΑΤΟ και άλλοτε του Ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Αυτό πρέπει τώρα να το αναρωτηθούμε όσοι τουλάχιστον θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ευίωνο μέλλον για τη χώρα μας. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Και αν νομίζετε ότι αξίζει, μπορείτε να εκδηλώσετε την αρέσκειά σας με like, πατώντας το like, το που αρέσει. Αν πάλι νομίζετε ότι κάποιους τους ενδιαφέρει φίλους και τα λοιπά, τους ενδιαφέρουν τα θέματα που συζητάμε, δεν θα ήταν κακό να το κοινοποιήσετε και σε αυτούς. Για τις διαφημίσεις που μας λέτε, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λυπάμαι πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν ακούω διαφημίσεις σε podcast και τα λοιπά. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Military Channel τον κύριο Κώστα Ίσυχο, πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
6: Χαρά και τιμή μου να είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Χαρά.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ζητήσαμε να κουβεντιάσουμε για όλες τις εξελίξεις διεθνείς που μας αφορούν άμεσα. Μας δώσατε όμως μια είδηση λίγο δυσάρεστη, λίγο πριν συνδεθούμε, ότι Έχουμε τη σύλληψη ενός Έλληνα καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Πατέλη, στην Κένια.
6: Στο Ναϊρόμπι.
5: Στο Ναϊρόμπι. Τι ακριβώς έχει συμβεί, να πούμε δύο λόγια.
6: Πήρε μέρος ο Δημήτρης ο Πατέλης σε μια διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών με θέματα υπεριαλισμού και αποικιοκρατίας στην Αφρική. Αυτό το συνέδριο από ό,τι μάθαμε ολοκληρώθηκε και θα τελείωνε η σύναξη αυτών των εκατοντάδων ξένων προσκεκλημένων και Κενιατών και άλλων εκπροσώπων από την Αφρικανική Ήπειρο, από αριστερές οργανώσεις, αντιμπεριαλιστικές κτλ. Και χωρίσαν συλλήψεις οι αρχές της Κένιας, οι δυνάμεις ασφαλείας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Δημήτρης Πατέλης. Πριν λίγο ως ΛΑΕ εκδώσαμε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, νομίζω πολλές οργανώσεις και πολλά πολιτικά κόμματα θα προχωρήσουν στην έκδοση προς την ελληνική κυβέρνηση δελτίων τύπου, που θα ζητάει το αυτονόητο να άμεσα το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία, να κάνουν τα δέοντα προκειμένου να υπάρξει μια άμεση απελευθέρωση του Δημήτρη, που βεβαίως όλο αυτό είναι όχι απλά δυσάρεστο, αλλά δείχνει και μια διεθνή εικόνα πώς αντιμετωπίζονται πλέον πράγματα που θα θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι εχθές σε οποιαδήποτε χώρα να λαμβάνουν μέρος σε διεθνή συνέδρια ή συναντήσεις που αφορούν τους πολέμους, την επιθετικότητα της Δύσης, κυρίως της Γαλλίας, γιατί αφορούσε τη Γαλλία και το ρόλο της Γαλλίας στην Αφρική. Και κάτι τέτοιο φαίνεται ότι... Δηλαδή οι εποχές αλλάζουν ραγδαία, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα θα έλεγα, και πρέπει να είμαστε σχεδόν σε απόλυτη επαγρύπνηση οι πάντες.
5: Ας ελπίσουμε ότι το ΙΠΕΚ θα κάνει αυτά που πρέπει. Τώρα μας προβληματίσατε επειδή μας είπατε ότι έχει να κάνει με τους Γάλλους, και επειδή με τους Γάλλους ο κ. Μητσοτάκης έχει μια ιδιαίτερη σχέση αυτή την περίοδο.
6: Βεβαίως.
5: Σωστά επισημάνατε ότι όλη η διεθνής πραγματικότητα είναι λίγο δυστοπική. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια χώρα στην οποία δεν έχουμε δώσει σωστή σημασία που θα έπρεπε λόγω των όσων συμβαίνουν στο Ιράν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Κούβα, για την οποία έχουμε συζητήσει ελάχιστα εδώ στην Ελλάδα. Δέχεται μια φοβερή πίεση από τον κύριο Τραμπ, δείχνει να αντέχει. Το ένα ερώτημα είναι πώς καταφέρνει και αντέχει, και το δεύτερο πόσο μπορεί να αντέξει υπό αυτές τις συνθήκες.
6: Το ερώτημά σας είναι κέραιο και θα απαντήσω και με έμεσο και με άμεσο τρόπο. Πολλές φορές δεχόμαστε μία επίθεση, καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη θα έλεγα, από Έλληνες συμπολίτες μας, με τι ασχολείστε, με την Κούβα, με τη Βενεζουέλα, με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα, με το Λίβανο, με το Ιράν. Τελικά καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα ότι όλος ο πλανήτης που βρίσκεται σε αυρασμό αφορά και την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο κέντρο του προβλήματος. Είναι μέρος του προβλήματος με τη θέση που έχει πάρει η χώρα μας σε όλες αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, βάζοντας τον εαυτό της στο κάδρο του πυρήνα μιας δυτικής αυτοκρατορίας με επικεφαλή στη ΣΥΠΑ, η οποία χάνει έδαφος συνεχώς και ζητάει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου αυτή η βαθύτατη κρίση, πολυδιάστατη κρίση που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Κούβα είναι μέρος ένας από τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ, δεν θα έλεγα μόνο των Ρεπουμπλικάνων, διότι η Κούβα αποτέλεσε στόχο τα τελευταία 65 χρόνια με συνεχείς επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτικές κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις, χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, κυρώσεις στον τουρισμό, στην οικονομία, στα φάρμακα και τώρα στην ενέργεια, παρακαλώ. Για να μπω στην ουσία του ερωτήματός σας, προχωρούν σε μια ενεργειακή ασφυξία της Κούβας. Εγώ θα την παρομοίαζα με μια αόρατη γενοκτονία τύπου Γάζας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Κούβα, παρόλο που είναι μια σοσιαλιστική χώρα με πολλές αρετές στο πολιτικό της σύστημα, έχει τη δυστυχία να είναι μια φτωχή χώρα. Δεν είναι μια τραγική δύναμη, ούτε μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη. Έχει λίγα πράγματα που μπορεί να υπερηφανεύεται, αλλά αξιόλογα για τον υπόλοιπο κόσμο και παραδειγματικά θα έλεγα. Είναι μια χώρα που εξάγει τον ανθρωπισμό μέσω αποστολών γιατρικής στήριξης και βοήθειας, με την ανακάλυψη όλο και περισσότερων νέων φαρμάκων και βιοτεχνολογικής φαρμακευτικής θα έλεγα επιστήμη σε αυτό το τομέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε αυτή την ενεργειακή ασφυξία ακόμα δημιουργώντας προβλήματα στο να καθαρίζεται το νερό, το πόσιμο νερό από τα αναγκαία μηχανήματα που έχουν την ενέργεια για να λειτουργούν. Δεν έχουμε λεωφορεία, δεν έχουμε τρένα που να λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Κούβα. Πώς γίνεται μια χώρα να αντέχει κάτω από αυτή την ασφυξία? Εγώ για να κάνω μια παρομοίωση λίγο επικίνδυνη θα πω ότι κάποτε το 2015 όταν κλείσαν οι τράπεζες εδώ από την Τρόικα για λίγες μέρες ερχόταν το τέλος του κόσμου. Γιατί είχαμε τη δυνατότητα να βγάζουμε 50 ευρώ τότε που εκβιάζαν οι Τρόικανοι και τα καταφέρανε σε ένα βαθμό να γίνει ρίσιμη πολιτική κολοτούμπα. Στην Κούβα όμως, παρόλο που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δυσίωνα για τον πληθυσμό, έχουμε μια χώρα που αντέχει, μια κυβέρνηση που αψηφά αυτούς τους εκβιασμούς και μια χώρα που δεν στηρίζεται μόνο στη φιλανθρωπία, γιατί αυτός ο όρος δεν μου αρέσει, αλλά στη διεθνιστική αλληλεγγύη. Στη χώρα μας έχουμε να επιδείξουμε πολύ σοβαρά πράγματα που δυστυχώς τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης τα αποκρύπτουν. Η δική σας η ερευνητική δημοσιογραφία και από το Μιλιτέρ αλλά και άλλα μέσα έχουν καταφέρει να βγάλουν ειδήσεις όπως το ότι έφυγε το πρώτο κοντέινερ από την Ελλάδα προς την Κούβα γεμάτο φάρμακα. Πριν από λίγες μέρες από την Καλαμάτα. Έχουμε τη συλλογή φαρμάκων από το Δήμο του Χαλανδρίου, από το Δήμο της Νέας Σμύρνης. Θα προχωρήσουν και άλλοι Δήμοι και ο Δήμος Ζωγράφου. Έχουμε συναυλίες, έχουμε συγκεντρώσεις, έχουμε πορείες, έχουμε συναντήσεις σε όλη την επικράτεια για την Κούβα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική. Και βεβαίως και από τη Ρωσία και από την Κίνα με ένα μετρημένο τρόπο θα έλεγα, γιατί εδώ έχουμε ανταγωνισμούς ευρύτερους και πολεμικούς και πολυδιάστατους, αλλά και εκεί υπάρχει το Βιετνάμ, μάθαμε χθες ότι προχώρησε στην αποστολή 150 επιστημόνων στον αγροτικό τομέα και δημιουργήθηκαν 30.000 στρέμματα με οριζόνες για να παράγει Κούβα ρύζι σε λίγους μήνες που θα έχει αυτάρκεια στην παραγωγή ρυζιού. Επίσης πάνω από 15.000 ηλιακά πάνελ έχουν σταθεί από την Κίνα για να μπορέσει η Κούβα να πάει σε μια εναλλακτική μορφή ενέργειας μέσω ηλιακών πάνελ και ηλεκτρικής φόρτισης των νοσοκομείων που χρειάζονται να γίνονται χειρουργία και πολλές άλλες εργασίες για τη σωτηρία της ζωής των ανθρώπων. Άρα η Κούβα αντέχει επειδή υπάρχει διεθνιστική αλληλεγγύη, επειδή υπάρχει αποφασιστικότητα από την κουβαϊκή κυβέρνηση, την επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας να μην γονατίσει απέναντι στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Δηλαδή τι λέει ο Τραμπ? Λίγο πολύ θα την κάνω καζίνο, ένα μεγάλο καζίνο, μια χώρα με πεντάστερα, αυτό που λέει και για τη Γάζα λίγο πολύ, για να ανέρθει η Κούβα στα φυσιολογικά της, δηλαδή αυτό που ήταν στη δεκαετία το 50, ένας χώρος ψυχαγωγής της αμερικανικής μαφίας, της κουβανικής μαφίας και άλλων σκοτεινών συμφερόντων. Φαίνεται ότι η Κούβα δεν θέλει να γυρίσει πίσω, ούτε ο λαός της, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ δεν λέω ότι όλος ο κουβανικός λαός είναι με τη σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί την επανάστασή της. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προς όλο τον πλανήτη, γιατί η Κούβα έχει δώσει πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Πάνω από 100 αποστολές σε 100 χώρες, πάνω από 100 χώρες έχουν δεχθεί αποστολές ιατρικής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ. Μια Κούβα που έχει προχωρήσει στο να δίνει ανθρωπιά και ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς ανταλλάγματα. Είναι καιρός η ανθρωπότητα να επιστρέψει στην Κούβα αυτή την αλληλεγγύη που έχει ανάγκη σήμερα. Και νομίζω ο ελληνικός λαός το κάνει και θα το κάνει ακόμα πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα.
5: Τώρα να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου ήλπιζαν ότι το Ιράν θα καταρρεύσει και μάλλον έχουν αυτή την ελπίδα σε καθημερινή βάση. Το Ιράν δεν φαίνεται να καταραίει. Πού αποδίδεται αυτή η αντοχή, η οποία μας έχει εκπλήξει όλους, είναι η αλήθεια?
6: Καταρχάς, καταραίει μια μυθολογική προσέγγιση ότι ο λαός του Ιράν είναι ενάντια στην κυβέρνησή του, ενάντια στη χώρα του. Ακόμα και ενάντια στην κυβέρνησή του να έχει και δισταγμούς και αντιπολιτευτικές δυνάμεις να υπάρχουν με μειοψηφικό τρόπο, αλλά να υπάρχουν. Εγώ βλέπω ότι έχουν γυρίσει στο Ιράν και αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και πρόσωπα που έχουν βραβευτεί στο Χόλιγουτ, σκηνοθέτες, ηθοποιοί και γυρίζουν για να πολεμήσουν. Αυτό μου θυμίζει λίγο πολύ αυτό που συνέβη στην Ελλάδα στη δικτατορία του Μεταξά, όταν είχαμε χιλιάδες κομμουνιστές έγκλειστους στην ακροναυλία και σε άλλα και κάτεργα. Όταν έγινε η εισβολή του Μουσολίνη και των Ιταλών φασιστών, ζήτησαν με ανοιχτά γράμματα να είναι στο μέτωπο να πολεμήσουν. Επομένως, όταν διακυβεύεται η ύπαρξη μιας χώρας, μιας πατρίδας και ενός λαού, οι λαοί ενώνονται. Αυτό συνέβη ιστορικά και συμβαίνει τώρα στο Ιράν. Το Ιράν δεν έχει ιτηθεί, ούτε κατέρευσε ένας πολιτισμός 5.000 ετών, 4.000 ετών, όπως μας έλεγε ο κύριος Τραμπ, ότι σε 48 ώρες θα πάψει να υπάρχει αυτός ο πολιτισμός. Ξέρετε, οι πολιτισμοί δεν καταραίουν έτσι εύκολα και μάλιστα από χώρες που είναι υπεριαλιστικές και αποικιοκρατικές με 250 χρόνια ιστορία που χρειάζεται να γνωρίζεις την ανθρώπινη ιστορία των λαών και των εθνών με όλα τα θετικά και τα αρνητικά που μπορούν να κουβαλούν. Ο κύριος Τραμπ και το επιτελείο του φαίνεται να αγνοούν αυτή την ιστορική πραγματικότητα, δεν διαθέτουν ιστορική μνήμη, γι' αυτό αποτυγχάνουν στην Κούβα, αποτυγχάνουν στο Ιράν, αποτυγχάνουν στο Λίβανο, αποτυγχάνουν στη Γάζα. Βάζω μέσα στο κουτάκι και το καθεστώς Νετανιάχου, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για τον πόλεμο που διεξάγεται και διεξήχθη και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, αν θα ενταθεί, αν θα ξεκινήσει από την πλευρά των ΗΠΑ. Κύριε Καρβουνέπουλε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, παρακολουθείτε από το Μιλιτέρ καθημερινά όλη τη διεθνή ειδησιογραφία. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τραμπ φτάνει στην Κίνα αυτές τις ώρες από το ταξίδι του ΗΠΑ, ένα ταξίδι εξαιρετικά σημαντικό που φυσικά κέρα των διαπραγματεύσεων. Δεν θα είναι μόνο το εμπόριο και οι περίφημες κυρώσεις που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ σε βάρος της Κίνας. Αντίθετα, η Κίνα έγινε την πλάστηγα και είχε περισσότερα όπλα διαπραγματευτικά στη φαρέτρα της έναντι των Αμερικανών. Νομίζω ότι το Ιράν θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι Αμερικανοί ζητούν να μην υπάρχουν διόδια που θα εισπράττει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Δεν επαναλαμβάνω αυτό το φοβερό γεωπολιτικό αναλυτικό όρο της κυρίας Βούλτεψη, τα στενά του Ορμούζ είναι πολύ στενά. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν τεράστιο έδαφος κερδοφορία και δεν το λέω έτσι χλεβαστικά για αυτή την ατυχή δήλωση, αλλά το λέω διότι το Ιράν μέσα στα αιτήματα που καταθέτει διαπραγματευτικά είναι περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία πρέπει να καταβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως αποζημίωση από τον πόλεμο που προκάλεσαν και τις ζημίες που προκάλεσαν στις υποδομές του Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε εν μέσω διαπραγματεύσεων στη Γενέβη η καταγγελία του Ιράν ότι αυτός ο πόλεμος ήταν παράτυπος και παράνομος είναι και ανιστόρητος υπό την έννοια το ότι εν μέσω διαπραγματεύσεων ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται πλέον τη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια εποχή που η διπλωματία διεθνώς καταραίει κυριολεκτικά, τα όπλα μιλούν, οι πολεμικές βιομηχανίες μιλούν και ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης είναι το μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευθαρσόμαστε ότι σε λιγότερο από 3 ή 4 ή 5 χρόνια θα έχουμε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι απόφευκτο, μας το λένε περίπου έτσι και ο κύριος Πιστόριος, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας και ο κύριος Μακρόν, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας που με δυσκολία τώρα τις τελευταίες μέρες τον παρακολουθώ. Δεν περίμενα δηλαδή ότι ο κύριος Δένδιας δεν θα ήξερε ότι τα χωρικά ύδατα με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας είναι εκτός χωρικών υδάτων. Το διόρθωσε χθες στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας που συμμετέχει δηλώνοντας ότι ήταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο διάβημα, έστω τυπικό, υποκριτικό, ρητορικό από την ελληνική κυβέρνηση προς το Κίεβο. Ξέφραγω αμπέλι να το πω. Να πω ότι η χώρα μας παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις απομονωμένη, παρικμασμένη διεθνώς, όπου παρακολουθεί τις εξελίξεις άφωνη και πολλές φορές απαντάει με ένα ναι στα αιτήματα των ΗΠΑ ή της Γαλλίας που θέλει να σταθμεύει αεροσκάφη με πυρηνικά όπλα στο ελληνικό έδαφος για να είμαστε από την γαλλική πυρηνική ομπρέλα και να θεωρούμε ότι πιστεύει ο ελληνικός λαός ότι αυτά τα πυρηνικά όπλα της Γαλλίας στο ελληνικό έδαφος, ή η βάση της Σούδας, η βάση της Αλεξανδρούπολης που είναι η γραμμή εφοδιασμού στις πολεμικές ανάγκες της Ουκρανίας, ή η βάση του Ακτίου που στέλνει κατασκοπευτικά αεροπλάνα στη Μαύρη Θάλασσα για να κατασκοπεύει τη Ρωσία, όλα αυτά είναι για να μας προστατεύσουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό? Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα. Και λυπάμαι που το λέω, που υπάρχει μια μικρή μερίδα του ελληνικού λαού που θεωρεί ότι η παρουσία των αμερικανικών νατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα είναι για να μας προστατεύσουν από την Τουρκία. Με την ίδια λογική, το ότι η βάση του Ιντσιρλίκ, μια πολύ σημαντική βάση των ΗΠΑ στην νοτιοανατολική Τουρκία, είναι για να προστατεύει την Τουρκία από τις επιθετικές ορέξεις της Ελλάδας. Γιατί και ακούγεται και αυτό στην Τουρκία. Δηλαδή τα αφεντικά τα μεγάλα χρησιμοποιούν παρόμοια επιχειρήματα πολλές φορές για να θεωρούν ότι έτσι ξεγελούν τους λαούς.
5: Αναφερθήκατε σε αυτή την υπόθεση με το drone, το οποίο χρειάστηκαν κάπου στα 24 ώρα για να παραδεχτεί η κυβέρνηση ότι ήταν ουκρανικό. Όντως δεν έχει υπάρξει η παραμικρή επικοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι, οι οποίοι έχουν αδερφική σχέση. Σας προκαλεί κάποιες υποψίες αυτή η εκοφαντική σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης? Και για να το πω έτσι καθαρά, υπάρχει καχυποψία, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει καχυποψία ότι πιθανόν κάποιοι στην Αθήνα αναγνώριζαν ή να γνωρίζουν ότι περιφέρονται διάφορα ντρόνους στην αέρια ή πλωτά στην επικράτειά μας.
6: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα ορμητήριο πολέμου και επιχειρήσεων πολέμου προς το Λίβανο, προς τη Γάζα, από τη Σούδα. Έχουμε την περίπτωση του ουκρανικού ντρόουν. Έχουμε την πρόσφατη επίθεση από ντρόουν νότια της Κρήτης σε ρωσικό πλοίο πριν από λίγους μήνες. Για φανταστείτε τώρα αυτό το ντρόουν να επιχειρούσε να βυθίσει ένα ρωσικό τάνκερ στον Ιόνιο. Τι καταστροφή θα προκαλούσε, όχι απλά οικολογική, δομική καταστροφή για τη χώρα? Όλα αυτά λέγονται. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ήταν εν γνώση κορυφαίων αξιωματούχων της ελληνικής κυβέρνησης οι δυνατότητες της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει το ελληνικό έδαφος, τις ελληνικές θάλασσες, τους ουρανούς της χώρας μας, προκειμένου να προχωρήσουν σε επιθέσεις τρίτων χωρών. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης είναι επειδή ακόμα δεν έχει εφευρεθεί το κατάλληλο επιχείρημα για να ντύσει με ένα περιτύλιγμα κάπως πιστευτό το τι θα υποθεί στον ελληνικό λαό. Κανείς θα περίμενε την άμεση παρέτηση του Υπουργού Άμυνας ή την παρέτηση κορυφαίων ανθρώπων στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Πώς ευθύνεται για αυτή την ομή παραβίαση ενός πλωτού πολεμικού μέσω με 300 κιλά εκρηκτικών στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα? Δηλαδή αυτό είναι πρωτόγνωρο. Και μη μας προκλεί εντύπωση το ότι ταυτόχρονα ξαφνικά αποφάσισε η τουρκική πολιτική ηγεσία να προχωρήσει στο πεδίο πλέον εφαρμογής του τουρκικού αναθωρητισμού στο Αιγαίο εν μέσω αυτής της εξέλιξης. Διότι ενισχύει την Τουρκία ακριβώς αυτή η εξέλιξη, όπως ενισχύει την Τουρκία η περίφημη απόφαση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ζελένσκι να κατασκευάζουμε από κοινού ουκρανικά θαλάσσια ντρόνς, που η Ουκρανία λέει ότι διαθέτει μια αναφημισμένη τεχνολογία και γνώση για την κατασκευή αυτή, με μια ρήτρα όμως από την πλευρά της Ουκρανίας. Αυτά τα ντρόουν να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ εναντί της Τουρκίας. Δέστε εδώ η γελιότητα αυτών των επιχειρημάτων, των δεδομένων καταστάσεων, της εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και για την άμυνα. Γιατί η Τουρκία έχει εργοστάσια ντρόουν, αεροπορικών ντρόουν, στην Ουκρανία. Και όχι μόνο, και άλλα εργοστάσια της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Τουρκία κτλ. Στο καθεστώς του Κίεβου. Επομένως, πώς θα μπορούσε η φτωχή Ελλάδα, το φτωχή σε εισαγωγικά, ένας πρόξι τόσο πρόθυμος να λέει ναι σε όλα και σε όλους από τη Δύση και να προχωράει ακόμα και σε μια φραστική όπως θέτεται πολύ ορθά στο ερώτημά σας, καταδίκη, καταγγελία προς το Κίεβο για την ύπαρξη αυτού του κινδύνου στη Λευκάδα, αυτού του θαλάσσιου ντρόουν. Και που ξέρουμε εμείς αν υπάρχουν άλλες πλευρές της μυστικής διπλωματίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην πω για την Καλαμάτα, για την αεροπορική βάση της Καλαμάτας που χρησιμοποιείται ως ελληνό διεθνές αεροπορικό κέντρο, κέντρο εκπαίδευσης πιλότων προηγμένων αεροσκαφών στην Καλαμάτα. Ισραηλίτικη, παρακαλώ, βάση της ουσίας, γιατί χρησιμοποιείται, είναι η μοναδική βάση εκτός Ισραήλ που διατίθεται στο εξωτερικό και η Ελλάδα είναι ο βασικός προτεργάτης σύμφωνος πρόξη του Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση. Μιας χώρας που αψηφά το διεθνές δίκαιο, δεν έχει σαφή σύνορα, δεν υπάρχουν αυτά τα σύνορα καταγεγραμμένα στο σύνταγμά της, μια χώρα που διεξάγει γενοκτονίες και εθνοκάθαρση, μια χώρα που οι ηγέτες της και η στρατιωτική και η πολιτική έχουν καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και εμείς, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, επιστρέψτε μου να πω, σχεδόν συνολικά το πολιτικό μπλοκ των κοινοβουλευτικών δίθεν αντιπολιτευτικών δυνάμεων δεν έχει θέσει θέμα τι δουλειά έχει η Ελλάδα με μια αναθεωρητική χώρα όπως το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχος της Τουρκίας, παρόλο που μας παρουσιάζουν, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι η Τουρκία και το Ισραήλ είναι σε μια πολύ βαθιά ρήξη γεωπολιτικών συμφερόντων. Βεβαίως έχουν διαφορές τακτικού χαρακτήρα, αλλά όχι στρατηγικού. Εξάλλου έχουν μοιραστεί τη Συρία. Τη βόρεια την κατέχει η Τουρκία, τη νότια την κατέχει το Ισραήλ και έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Επομένως πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, με ποιους συμμαχούμε, γιατί συμμαχούμε, για να μην βιώσουμε ξανά εθνικές τραγωδίες που βιώσαμε τον περασμένο αιώνα, όταν λέγαμε ότι οι Αγγλογάνοι μας πούλησαν το 22. Και βεβαίως μας πούλησαν, γιατί μας αξιοποίησαν για την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την προώθηση των συμφερόντων τους. Όταν το πέτυχαν αυτό, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πετάνε τους Έλληνες στη θάλασσα, στο Αιγαίο, όταν εγκαταλείπανε τη Σμύρνη ή τα παράλια της Μικράς Ασίας. Θα το ξανακάνουν με άλλες αναλογίες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το ξανακάνουν. Γι' αυτό και η ριζική αλλαγή, η ριζική ρήξη με τέτοια δυτικά συμφέροντα από την πλευρά μας είναι επιβεβλημένη ιστορικά αυτή την περίοδο που έχει σχεδόν καταρρεύσει η διπλωματία. Για να γυρίσει η διπλωματία και να είναι όπλο της Ελλάδας, η Ελλάδα πρέπει να κάνει αξιόπιστες συμμαχίες σε όλο το διεθνές περιβάλλον, πολυδιάστατη αυτή τη φορά, επιδιώκοντας και με τους BRICS και με τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου, για να εξισορροπήσει το ρόλο του φτωχού συγγενή και του πρόθυμου θύματος, που θα γίνει θύμα αργά ή γρήγορα αν συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την καταστροφική εξωτερική πολιτική.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πείσει και τους συμμάχους στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν δύο ειδήσεις τις τελευταίες ώρες. Η μία ότι η ιταλική εταιρεία Leonardo κάνει συμφωνίες με τον γαμπρό του Ερντογάν για παραγωγή.
6: Και στην Ισπανία το ίδιο.
5: Στην Ισπανία το ίδιο. Και το φοβερό είναι ότι η Γερμανία, γράφει μια γερμανική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι ακριβώς, ότι η Γερμανία σχεδιάζει να αγοράσει βαλιστικούς πυράβλους από την Τουρκία. Και εδώ συζητάμε αν η Τουρκία θα μπει στο safe ή όχι ακόμα. Και τέλος πάντων δεν βλέπουμε καμία υποστήριξη, καμία λογική από αυτούς που θεωρούμε εταίρους και συμμάχους.
6: Το ερώτημά σας είναι εξαιρετικά κέραιο, γιατί εδώ αναδεικνύεται η τεράστια υποκρισία της δίθεν κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Όταν η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να προχωρήσει, τότε προχωράει κατά μόνας. Και να πω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, να προσθέσω αυτά τα πολύ σωστά παραδείγματα που αναφέρατε, για να επανέλθω σε αυτά. Σήμερα έχουμε κυρώσεις αγοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεμονωμένα όμως και η Γερμανία και το Βέλγιο και η Φινλανδία αγοράζουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μεμονωμένα, μέσω τρίτων χωρών. Η Γερμανία προμηθεύεται πετρέλαιο υπό προϊόντα υδρογονανθράκων από την Κίνα. Το πετρέλαιο δεν είναι κινέζικο, είναι ρωσικό. Το πυλίζει σε υποπροϊόντα πετρελαίου η Κίνα και το πουλάει στη Γερμανία. Επομένως, αυτή η υποκρισία περί δίθεν κυρώσεων προς τη Ρωσία είναι για γέλια. Οι μόνοι που εφαρμόζουν κυρώσεις προς τη Ρωσία στην ολότητά τους, καταστρέφοντας, πυροβολώντας τα πόδια τους, είναι χώρες σαν την Ελλάδα και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και των Βαλκανίων, οι οποίες είναι οι πρόθυμοι, τα πρόθυμα θύματα, να εφαρμόζουν δήθεν τις ενιαίες αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μεμονωμένα οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε αμερικανικό φυσικό αέριο. Και μάλιστα το αγοράζουμε πολλές φορές και 2 και 2,5 φορές πάνω από τη διεθνή τιμή. Και το πληρώνει αυτό καθημερινά ο ελληνικός λαός μέσα από τις 4-5 ελληνικές οικογένειες που ελέγχουν τα ολιγαρχικά καρτέλ ενέργειας στη χώρα μας. Και αυτό θα συνεχιστεί και πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία περί δήθεν ενίας ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως συμβαίνει τώρα με το safe που είπατε για την Τουρκία. Η Τουρκία θα αποκλειστεί από την αναδυόμενη και επεκτατική πολεμική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπει με τις δικές της δυνάμεις, την τεράστια πλέον πολεμική βιομηχανία που έχει αναδείξει την Τουρκία στις πρώτες 10 χώρες που κερδίζουν τεράστια ποσά εξάγοντας οπλισμό πολεμικό σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου μπορούν να τα καταφέρουν. Θα το καταφέρουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς θα μας λένε στα κυρίαρχα δελτία ειδήσεων ότι η Τουρκία είναι εκτός του safe, αλλά θα πουλάει η Τουρκία μεμονωμένα με διμερείς συμφωνίες που κάνει με την Ισπανία, που κάνει με την Ιταλία, που θα κάνει με τη Γερμανία, που θα κάνει με την Αυστρία, που θα κάνει και με άλλες χώρες. Και θα το κάνει αυτό η Τουρκία. Και εμείς θα μένουμε ευχαριστημένοι σε κάποιες φαντασιακές, ειδησιακές, καταστάσεις που θα μας πλασάρουν στα μέσα ενημέρωσης, που θα μας λένε ότι η Τουρκία είναι αποκλεισμένη. Βεβαίως θα είναι αποκλεισμένη από το safe, αλλά θα έχει μπει όχι από την πίσω πόρτα, από την κεντρική πόρτα μεμονωμένων διμερών συμφωνίων που θα το κάνει και το κάνει τώρα έμπρακτα, όπως είπατε και με την Ισπανία, που συζητάει για την κατασκευή αεροσκαφών τουρκικών 5ης γενιάς προς την Ισπανία, πυράβλων μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας στην Ιταλία και στη Γερμανία. Και θα το κάνει αυτό.
5: Η οποία Τουρκία, να σας πληροφορήσω μόλις τώρα, το έμαθα και εγώ, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε σκάφος το οποίο έκανε εργασίες για οπτικές ίνες στην Αστυπάλαια. Αλλά με την Τουρκία γενικώς, όπως βλέπετε, υπάρχει μια εξίσου εκοφαντική έτσι, σιωπή από την ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θέμα που νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας. Και αναφέρομαι στα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Το ένα χάθηκε, το άλλο δίνει μάχη για τη ζωή του, αλλά αυτή η υπόθεση μας δείχνει, μαζί με τα στοιχεία που υπάρχουν, διάβαζα ότι το 2025 είχαμε 448 αυτοκτονίες και 995 απόπειρες. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα, κύριε Υπουργέ, και θα πρέπει κάποια στιγμή να το παραδεχτούμε και να δούμε πώς θα το λύσουμε.
6: Ξέρετε, το πρωί, θα το πω με μια συγκίνηση, βούρκωσα όταν διάβασα το σημείωμα που άφησε μια κοπέλα στους γονείς της. Νομίζω κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ναι. Και είναι... είμαστε γονείς, και εσείς και εγώ και όλοι οι άλλοι που μας παρακολουθούν, πολλοί από αυτούς. Φανταστείτε ένα παιδί 17 χρονών να μην έχει όνειρα να ζήσει. Να μπει στο πανεπιστήμιο, να εργαστεί, να μην εργαστεί γιατί θεωρεί ότι η εργασία είναι δουλεία και σκλαβιά. Πού είναι στον ιδιωτικό τομέα, ένα 17χρονο, 18χρονο κοριτσάκι σε ένα ιδιωτικό σούπερ μάρκετ, εμποροϋπάλληλος ή δεν ξέρω πού αλλού, σε ένα φαντ ή τηλεφωνήτρια με 500-600 ευρώ το μήνα, 16 και 18 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία της χώρας που πρέπει να συζητάμε σοβαρά όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όχι να μιλάμε πίσω από μεγάλους τίτλους και τίτλους που δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της κοινωνίας σήμερα. Ο θάνατος, η δολοφονία θα έλεγα εγώ, η αυτοκτονία, η δολοφονία σε βάρος αυτών των δύο κοριτσιών είναι από ένα σύστημα αδικίας και βιασμού των ονείρων των νέων παιδιών. Οι φοιτητές μας σήμερα ψηφίζουν για φοιτητικούς συλλόγους, έχουμε εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, βάζω και τον κύριο Δένδια στο κάδρο και τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Περακάκη που εμφανίζονται ως διάδοχοι πιθανά ενός άλλου σχήματος, γιατί πολλές φορές επικεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, παραβλέποντας ότι εδώ έχουμε μια συνολική και συλλογική ευθύνη δολοφονίας αυτών των ονείρων. Γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία να ξανακαλύψει ο λαός μας και την ιστορική του μνήμη. Δέστε την υπερηφάνεια που νιώσαμε όλοι οι Έλληνες όταν είδαμε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής που τραγουδάγανε πηγαίνοντας προς το θάνατο, με χαμόγελα και με υψωμένες γροθιές. Χθες οι φοιτητές στο Απουθού τραγουδάνανε «Πότε θα κάνει ξαστεριά με φασμένα κόκαλα» όταν συνελήφθησαν από τα ΜΑΤ. Πρέπει να ξαναδούμε πάλι πολύ βαθιά ότι η περηφάνεια αυτού του λαού θα κερδιθεί και με μόχθο και με θυσίες. Δεν θα έρθει έτσι εύκολα. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η επόμενη επιλογή, αυτή που θέλουν να μας δώσουν, είναι ζήστε με τη φτώχεια σας, ζήστε την καθημερινότητα αναγωνιώντας το πώς θα φύγει η μέρα και να είμαστε ακόμα όρθιοι, αν μπορούμε να είμαστε όρθιοι, και στη χειρότερη περίπτωση τα παιδιά μας να αυτοκτονούν από ταράτσες, γιατί δεν μπορούν να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Αυτό πρέπει να αλλάξει ραγδαία και αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα των επόμενων εκλογών. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό.
5: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα αδιεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχιοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις, ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής, που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή και πραγματικά ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μια πολιτική κρίση, βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει, περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάρησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια... Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση της χώρας, μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και, κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε. Πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm.

0: ανεκτά δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και, και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν. Υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι, δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του τις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
1: Ελάχιστες.
0: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
1: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
0: Αυτά
1: συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ,
0: και άλλες,
1: απαιθείες, ελάχιστες.
0: Και άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησης.
1: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
0: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα. Δηλαδή, όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα. Το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
1: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
0: Όλα τα κόμματα, δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα, όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλάει για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν 2 της αντιπολίτευσης, 3. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
1: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε.

0: Εγώ, δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
1: Θα το δούμε αυτό. Γιατί... Θέλω να μείνω λιγάκι.
0: Υπάρχουν πολλοί
1: στο
0: λόγοι.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
0: και, και σας βάζω και κάτι άλλο.
1: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
0: Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
1: Τι εννοείτε με αυτό?
0: Εννοώ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Εννοώ. Δεν είστε πολιτική παρθενογέννηση. Με συγχωρείτε και σύντομα. Σπλάχνω. Από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος, και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας, και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
0: Όχι, είστε. Με αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε. Ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη, η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο, και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Mm. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και ο γονά μου αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας τι έγινε δηλαδή. Δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει κτλ. Καλά κάνουμε. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχισε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ, ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
0: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλ ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί. Mm. Κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ. Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου. Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας, είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς, πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί. Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός, που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
1: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή.
0: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμορρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
1: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε, δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη? Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία, στην ουσία.
0: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος...
1: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
0: Είναι τύπης δημοκρατία.
1: Τύπης.
0: Τύπης δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με 4 συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον Πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους Γενικούς Γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο Υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους Γενικούς του Γραμματείς, τους Ειδικούς του Γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο το σημερινό Πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώρης.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως? Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα? Γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Ή ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές, ναι ή όχι?
0: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα, με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κανένα νομοσχέδιο? Θυμάμαι, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
1: Και εδώ.
0: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα ΙΚΑ, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια. Αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου, πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας, που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό, και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
1: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία? Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
0: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης. Θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό, και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχαντζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχαντζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσιους αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχει ποιος θα πάει εισαγγελέας στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε. Αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτείσαι, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. Και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με το Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
0: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές?
0: Εννοείται.
1: Άρα,
0: εννοείται.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπουμε αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφεις ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφεις όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
1: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο, και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο το ΠΚΠ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει 4 χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ας σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, η κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία. Με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε. Λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
0: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
1: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
0: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους.
1: Είναι ένας
0: από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
1: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
0: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε δύο βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ο ΠΚΠ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
0: Σωστά.
1: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
0: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίνονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια, που περιμένουν 3 χρόνια να πάει να οριστεί δικάσιμος. Δεν είδα να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καταρογραφεί απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καταρογραφεί απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του, την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
1: ναι,
0: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελία, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
1: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα...
0: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 1 μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί σε εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν του καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
1: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
0: Και μόνο αυτό.
1: Και έχει αποφασίσει δηλαδή επίσπευση των εκλογών.
0: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
1: Πάντως,
0: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
1: Πάντως κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι και τις απόψεις μας.
1: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
0: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Mm-hmm. Από τις υπόλοιπες που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
1: Θέλω να ανοίξω μία
0: Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
1: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
0: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις ένα πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, αλλά γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλή ή δεν ήταν? Αν ήταν καλή, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρα σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν τι συνέβαινε. Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω. Θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
0: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή του υπεδείχθηκαν από το Μαξίμου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο ποιον θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86. Τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν, ή θα πρέπει να ελέγχονται? Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων. Και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ό,τι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο, το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτομαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική στεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα, γιατί είχε μεγάλη θητεία στο Κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
0: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Η πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια?
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές.
1: Α.
2: Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Άρα, ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη, γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη. Στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν... διεγείρεται με την έννοια, δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, με πολύ χαμηλές ηγεσίες, θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο, θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμάκη και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυνση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
2: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως αυτό πρέπει είναι... να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένοι στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή, αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σάλμα? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σορευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
0: Θα συμφωνήσω μαζί τους στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
0: Θα σας
1: δεν
0: πω.
1: Το ξέρουμε.
0: Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
0: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
0: Τα επιχειρηματικά από τα...

0: Βγαίνει έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει τ' άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή το να βάλει ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου. Δηλαδή πώς προκύπτει, είναι λέει οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να βγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενοικιό τους. Δηλαδή η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενοίκιο 700, δηλαδή πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό. Άρα λοιπόν έχω μια κυβέρνηση που θέλω ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
0: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιτ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει. Και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρες κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η εναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο το χρήμα που έρχεται το ευρωπαϊκό για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε, να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην

0: προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας, κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
0: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία στο Τολό Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο. Σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς. Τι να τους πεις? Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, μεταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021, έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στον σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ, ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠΕ κατά τη γνώμη σας?
0: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
0: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Έχετε, ρωτήστε το τον δίκτυο.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
0: Τίποτα του ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα, που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει, πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, το πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου, τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ. Πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν είναι στην υγεία, όταν ας πούμε ένα fund, το CVC, είναι σε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με ένα δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Μάσντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο, θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά?
0: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νέο πιόρτιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
0: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Πιο πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
1: Σε όσους εκφέρουν όμως το τι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
0: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί, να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 2023, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
1: στον επιλαχόντα.
0: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα. Και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας, το ρουσφέτι δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσεις στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι εννοείται στην
0: Όπως
1: πράξη?
0: Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Να σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας, και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Του αντιπρόεδρους του.
0: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει, λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι Κυρακλιώτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα και δύο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν ή Ντίλαν, Ντίλιαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχυρίζεται ο κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση.
0: Μπράβο.
1: Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο κάθε οποιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
0: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός? Ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν,
0: ναι,
1: που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως,
0: ναι,
1: δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές? Γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία, ένα. Δύο, ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό, έτσι, άλλο. Άρα μήπως πέβδεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό? Καταρχάς πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν?
0: Εννοείται.
1: Εννοεί.
0: Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα, να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις τύπους ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
0: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου και το υπουργικό μου συμβούλιο με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ. Διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
1: Ναι,
0: το δεν τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
0: των
1: ενόπλων δυνάμεων, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
0: Μπορεί
1: είναι
0: να
1: ένα
0: είσαι.
1: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν απομονή τους κατά σκοπία.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυμά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
1: Ναι, αλλά
0: αν όχι, το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι οι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
0: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο 4 ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
1: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα? Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την,
1: για
0: το λόγο, μέτρο της λογικής.
1: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος?
0: Εγώ δεν
1: και
0: μπορώ...
1: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε
0: ναι,
1: καλά.
0: Έχω πει
1: γιατί
0: και
1: υπάρχουν
0: έχω
1: λόγοι
0: και στο παρελθόν,
1: ασφάλειας...
0: ακούστε, έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σου το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερε για τις υποκλοπές. Δεν ήξερε τίποτα. Με συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε? Δηλαδή, γιατί το ψηφίζει αυτό το 23%? Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι επικαλείται? Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες? Τότε φανταστείτε πόσα άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα, ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα?
0: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα
1: στην αρχή.
0: Δηλαδή, τι λειτουργεί η Βουλή τώρα? Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. που έρχεται εξεταστική επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει τον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις εξεταστική επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην εξεταστική επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην εξεταστική επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
0: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
1: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
0: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
1: ναι,
0: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν.
1: Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε, ακούστε, να πείτε κάτι.
0: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους, γίνανε δεξιοί μετά? Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους, γίνανε αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα? Μπορούσα να είμαι? Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες? Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιοτήτων είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό έχει ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητική αβελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
1: και, θα
0: και είπα πράγματα που δεν εμπίπτουν.
1: Και τα χρεωστήτως καταβλήτων.
0: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτουν,
1: βλέπω το προσπερνάτε αυτό, ναι, δεν είναι και, λέτε
0: και,
1: το μίζο.
0: Θα σας πω, και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα, τι είσαι μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν, από το Μαξίμο του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. αυτά είναι που κατεβάζεται.
1: Βλέπω ότι στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με
0: κανείς
1: βάση τη δήλωση.
0: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
0: Ο Καραμανλής, την αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
1: Παρόλα αυτά,
0: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
1: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
0: Δηλαδή, δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών και των διοικητών. Έπρεπε να προσθεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
1: Αυτό πιστεύετε?
0: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή, αφού σε κατηγορούνε ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις. Βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
1: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος. Απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνει υπουργό, επειδή δεν είσαι κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σα ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
0: Όχι, με ενόχλησε
1: ναι.
0: ότι επιλέγει έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδέ. Δηλαδή από αυτό το λυκείο τώρα, για να το κάνουμε πρακτικό, για να τον κάνει υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του Υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδας που φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει για να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
0: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λόγο που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε, τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια, από το 19 μέχρι και το 25, έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση. Και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο?
1: 20.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
0: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
1: Ναι, φώναξα τρεις.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι, κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις, που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πας σε έκτακτη
1: ανάθεση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
0: Τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
0: το 25.
1: Από τις 200.000.
0: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται?
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως,
1: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
0: Δεν είναι...
1: Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι. Στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε?
0: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
0: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, full. γέμισαν οι κλινικές δεδεύσεις και χειρουργήσεις. Πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές. Αυτό είναι πιο πονηρό. Να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν, όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχεις κίνητρα στις νέα γενιά, στα νέα ζευγάρια, και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις, είναι αυτοί οι περίεργοι ανατοκισμοί, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό, για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
0: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια? Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν? Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε? Όχι.
1: Μα εδώ ο Έλληνας χάνει αυτό που είχε.
0: Και δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Δεν εδώ χάνει αυτό που είχε.
0: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια, ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κωμόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι, να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή, την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Για να καταθέσουμε.
1: Χαίρομαι
0: τι πρέπει
1: που απαντάτε
0: να γίνει.
1: Έτσι και δεν. Πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
0: Νομίζω.
1: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
0: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες. Κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς, και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα Μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε. Ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου. Στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά από κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Η αιτία ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε. Αντί κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση. Δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθημα από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε. Ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε. Δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κόλοβη, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10 ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως Πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον Υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλή σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και το τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση? Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα.

0: και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος θέλει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Θα κλαίγανε. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και
0: μα
1: όλα τα λοιπά.
0: Μα είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, για να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν η με κομματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει

0: σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία, η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας, το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
1: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
0: έχει μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε, έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του, γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
2: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ επαρχής.
2: Ακούστε, ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και τον
2: νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των τεμπών και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κύριου Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των τεμπών, ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Είναι, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το δυστύχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάναν τίποτα για να έχουμε ασφαλείς σιδηρόδρομο. Το τραγιαλαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μια ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι είδα από πάλι.
1: Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι, όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του Ορμούζ, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα, η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά, το κάθε νοικοκυριό, τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά είναι εναρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
2: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
2: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σύπας,
2: που θα μας
1: κύριε Σαλμά, όχι εγώ.
2: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία να λιγοστεύουν.
2: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό. Το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στις επόμενη εκπομπή σας, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές, για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως, εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα. Αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι? Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος? Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή σας, είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στήλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δεν παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί, μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
1: Αυτό δεν γίνεται και στα καύσιμα, άλλωστε.
2: Ακριβώς.
1: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
2: Στη βενζίνη τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα.
1: Ναι.
2: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο, η Ελλάδα.
1: Να εισπράττει όμως το κράτος, ε.
2: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί, επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
1: Και το τυροκομείο.
2: Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε?
2: Το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας και τα λοιπά. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ, 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοθεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
2: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί είσαι αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος? Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, έλα εδώ εκεί, μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22%. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις? Αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κάτι γνώμη σας?
2: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουνε. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30%, θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας στέλνει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμιά κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει έλα να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει. Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορεί να δικαιωθώ ιστορικά, μπορεί όχι. Μπορεί να όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
2: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
2: προφανώς. Όχι,
1: τα καλά. Σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
2: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός, δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
2: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλι,
2: ναι,
1: ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριο Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
2: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα. Όταν τον πήρε είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα σε αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες, οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα όταν θα πεθάνω να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν υπουργός υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας, επιτελικό κράτος, ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΕΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σκόθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70-80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
2: Σωστά. Σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα, μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά, πρέπει να πεις το όραμά σου, πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πως τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.